Επιστροφή και πάλι σε αυτό το ιστορικό διάγγελμα που στην καρδιά της δικτατορίας ο υπέργυρος πρώην πρωθυπουργός ο Γεώργιος Παπανδρέου, ο γέρος της δημοκρατίας, εξήγηλε και αναμεταδόθη από το BBC. Η σωτηρία της πατρίδας μας, λέει ο Παπανδρέου, είναι πράγματι ο υπέρτατος νόμος. Αλλά όταν υπάρχει ο κίνδυνος, και κίνδυνος δεν υπήρχε. Από τις εκλογές της 28 Μαΐου θα προέκυπταν απλώς, καθώς όλοι εκ των υστέρων αναγνωρίζουν, πάντο δύναμος η Ένωση Κέντρου, το μέγα δημοκρατικό κόμμα της χώρας. Και η Ένωση Κέντρου, καθώς επανειλημμένως είχαμε διακηρύξει, ήταν και ιδεολογικός, αυτόνομος και πολιτικός αυτοδύναμος. Η αλήθεια είναι ότι προς ματέωση της ειδικής μας εκλογικής νίκης κατασκευάστηκε ο μύθος του κομμουνιστικού κινδύνου και επιχειρήθη πραξικόπημα. Κατά την πλήρη απόδειξη ότι δεν υπήρξε ο κίνδυνος κομμουνιστικής επαναστάσεως, έχει προσκομίσει η Χούντα και επί ένα έτος επιδίδεται εις ερεύνας και δεν κατόρθωσε να ανέβρει ούτε ένα όπλο, ούτε ένα φυσίγγιο, όχι μόνο εις τον ειδικό μας δημοκρατικό κόσμο, αλλά ούτε και εις τους κομμουνιστές. Πώς λοιπόν θα έγινε το επανάστασης ενός αόπλου λαού εναντίον ενός πανόπλου κράτους? Μόνον ηλίθιοι είναι δυνατόν να πιστεύουν αυτόν τον μύθο.

Και ανάμεσα σε άλλα πολλά, καταλήγει ο γέρος της Δημοκρατίας, απευθύνομαι προς τα στενόπλους δυνάμεις της χώρας, ενώ την υψημένη εθνική των ευαισθησίων, η οποία εξηγεί ότι κατά την 21η Απριλίου παρεπλανήθησαν από το μέγα ψεύδος ότι επέκειτο κομμουνιστική επανάσταση. Αλλά τώρα το ψεύδος έχει αποκαλυφθεί. Ούτε υπήρξαν, ούτε υπάρχει κίνδυνος κομμουνιστικής επαναστάσεως. Κι όμως η Χούντα παραμένει ακόμα στην αρχή. Γιατί? Και τώρα απευθύνομαι προς τον ελεύθερο κόσμο. Είχαμε ελπίσει, έπειτα από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ότι ο φασισμός είχε οριστικώς συντριβεί και ότι δεν είναι δυνατό πλέον να εμφανιστεί, τουλάχιστον στην Ευρώπη. Κι όμως συνέβη και αποτελεί εντροπή διημάς ότι έκαμε την αρχή στην πατρίδα μας, το Λίκλον, την κοιτίδα της δημοκρατίας. Αλλά η τύχη της Χούντας δεν πρόκειται να είναι γεγονός μόνο ημών. Θα αποτελέσει παράδειγμα και θα ενθαρρύνει ή θα απογοητεύσει επιδόξους δικτάτορας και εις άλλας χώρας. Δια τούτο απευθύνομαι προς τον ελεύθερο κόσμο, τους λαούς και τις κυβερνήσεις. Ζητούμε και την ειδική των αλληλεγγύη και συμπαράσταση. Δεν ζητούμε επέμβαση στην εσωτερική μας ζωή, αλλά έχουν δικαίωμα να ρυθμίζουν την ειδική των πολιτική και μια διεθνής απομόνωση και πολιτική και οικονομική της Χούντας θα οδηγήσουν εις άμεσον κατάρρευση. Και αυτήν επικαλούμεθα εξ ονόματι του υποδούλου ελληνικού λαού, τον οποίον εκπροσωπούμε. Ο ελεύθερος κόσμος με αυτήν την πρωτοβουλία θα τιμήσει και θα προστατεύσει τον εαυτόν του. Ο Γεώργιος Παπανδρέου είχε τεθεί υποκράτηση 3 μέρες στο σπίτι του, αλλά κατόρθωσε να διοχετεύσει προς τον ανταποκριτή του BBC αυτό το μαγνητοφωνημένο μήνυμα που έκανε τεράστια αίσθηση και συνεκίνησε τους Αθηναίους οι οποίοι το άκουσαν.

Το καλοκαίρι του 1968 οι Αθηναίοι και οι Αθηναίες έκαναν τα μπάνια τους, διασκέδαζαν, έκαναν τα ταξίδια τους, τις εκδρομές τους, πήγαν στα θερινά τα σινεμά, τις ταβερνούλες τους και αγωνίστηκαν να δροσιστούν στην τσιμεντένια πόλη τους που έβραζε. Το καλοκαίρι είχε αρχίσει να γίνεται πολύ δύσκολο στην Αθήνα. Οι πολυκατοικίες που ήταν πια αμέτρητες και είχαν σκαρφαλώσει ακόμη και στα γύρω από την Αθήνα βουνά, προκαλούσαν τα ασφυκτικά φαινόμενα και με τη θέα τους. Μόνη παρηγοριά ήταν η έξοδος από το καμίνι της Αθήνας στην περίοδο των αδειών που συνήθως άρχιζε τον Αύγουστο. Ο δικτάκτορας Παπαδόπουλος είχε και αυτό το καλοκαίρι μετακομίσει σε μια έπαυλη στο Λαγονίσι, όπου τον φύλαγαν σαν αστακή οι φρουροί μέρα νύχτα. Κάθε πρωί έφευγε για το γραφείο του στην Αθήνα και το βράδυ επέστρεφε. Στις 13 Αυγούστου του 1968, στις 7.30 το πρωί, στην παραλιακή λεωφόρο Σουνίου, στο 31ο χιλιόμετρο, μία έκρηξη παραλίγο να τεινάξει το αυτοκίνητό του στον αέρα. Αν η έκρηξη είχε γίνει 2 δευτερόλεπτα νωρίτερα, ο Παπαδόπουλος δεν θα ζούσε. Το παράτολμο σχέδιο της δολοφονίας του δικτάκτορα είχε συλλάβει ένας νέος που ανήκε στο Δημοκρατικό Κέντρο. Τον έλεγαν Αλέξανδρο Παναγούλη. Κρυμμένος πίσω από κάτι βράχους της παραλίας, συνελήφθη ύστερα από λίγα λεπτά από τους φρουρούς του Παπαδόπουλου, που ξεχύθηκαν λυσασμένοι στη γύρω περιοχή να ανακαλύψουν τον παρολίγο δολοφόνο του. Τον οδήγησαν αμέσως στην ΕΣΑ και υπέστη ο άτυχος πολλά βασανιστήρια από τον συνταγματάρχη Ιωαννίδη, διοικητή της ΕΣΑ, γνωστό και ως Σκύλο. Ο Παναγούλης υπήρξε ο ηρωικότερος αγωνιστής κατά της Χούντας. Καταδικάστηκε δις εις θάνατον, ενώ οι συνεργάτες του, Λευτέρης Βεριβάκης, δικηγόρος, σε ισόβια, Κλονιζάκης, πολιτικός μηχανικός, Γιώτας, δικηγόρος, Λεκανίδης, ιδιωτικός υπάλληλος και οδηγή αυτοκινήτων, Ζαμπέλας, Ελευθεριάδης, Αβραάμ, σε κάθριξη 10 ετών. Ο γιατρός Κλονιζάκης και ο ιδιωτικοί υπάλληλοι Βαλασίλης και Πρίντεζης σε μικρότερες ποινές με αναστολή. Η θανατική εκτέλεση του Παναγούλη δεν έγινε βέβαια, γιατί ξεσηκώθηκε παγκόσμιος θόρυβος. Έγιναν ακόμη και διαδηλώσεις σε ευρωπαϊκές πόλεις υπέρ της σωτηρίας του, ενώ πολλοί ηγέτες κρατών και αυτός ο Πάπας της Ρώμης έκαναν διαβήματα προς την ελληνική χούντα για να μην εκτελεστεί ο Αλέξανδρος Παναγούλης.

Σαν ήμουνα παιδί κι εγώ, φτερούγης απ' την κούνια. Όμως μαχαίρια έβλεπα στις πόλεις τα καντούνια. Κυνηγημένος είναι να βγει, ετράβηξα τους δρόμους. Φωτιά στα πόδια μου η γη.

Παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.

Στην απόπειρα δολοφονίας του Γεωργίου Παπαδόπουλου αποκαλύφθηκε ότι είχε συνενοχή και ο τότε Υπουργός Εσωτερικών της Κύπρου Γιορκάντζης. Είχε πράγματι βοηθήσει τον Παναγούλη, παρόλο που έκανε το φίλο της Χούντας και παρακολουθούσε για λογαριασμό της το Μακάριο. Ο διπλός του ρόλος βέβαια του κόστησε ακριβά. Κάποια μέρα δολοφονήθηκε υπό μυστηριώδεις συνθήκες. Αμέσως μετά την απόπειρα δολοφονίας του Παπαδόπουλου, άρχισε η αντίσταση κατά της Χούντας να φουντώνει επικίνδυνα. Δημιουργήθηκαν διάφορες οργανώσεις και σιγά σιγά άρχισαν να γίνονται εκδηλώσεις εναντίον της δικτατορίας. Μοιράζονταν προκηρύξεις, γίνονταν βομβιστικές επιθέσεις εναντίον διαφόρων στόχων που προβλημάτιζαν τη Χούντα, ενώ άρχισαν και κάποιες διαδηλώσεις από νέους, κυρίως φοιτητές. Το καζάνι που έβραζε και απειλούσε άμεσα τους δικτάτορες φάνηκε λίγους μήνες μετά την κηδεία του Γεωργίου Παπανδρέου, που πέθανε την 1η Νοεμβρίου του 1968 στις 2:20 το πρωί. Ο γυραιός πολιτικός κηδεύτηκε και το συνόδευσαν στην τελευταία του κατοικία περίπου 300 με 400.000 Αθηναίοι και Αθηναίες. Βρήκε την ευκαιρία ο λαός να εκδηλώσει το μίσος του κατά των δικτατόρων. Ακούστηκαν στην κηδεία του γέρου της Δημοκρατίας συνθήματα όπως «Ο λαός δεν σας θέλει», «Παπανδρέου τώρα είσαι ελεύθερος» και άλλα. Οι εκδηλώσεις αυτές συντάραξαν τους δικτάτορες. Η κηδεία ενός πολιτικού λίγο έλειψε να μετατραπεί σε εξέγερση κατά της Χούντας. Το 1968 είχε μπει με το χουντικό καθεστώς πανίσχυρο, αλλά τελείωνε με το καθεστώς αυτό κλονισμένο. Οι υπό περιορισμό πολιτικοί είχαν αφαιθεί στο μεταξύ ελεύθεροι, ενώ έχει συνταχθεί και ένα νέο σύνταγμα. Συστήθηκε τότε και ένα συνταγματικό δικαστήριο που θα ενέκρινε δήθεν την ίδρυση νέων κομμάτων και ακόμη ιδρύθηκε το Συμβούλιο του Έθνους. Πολλά τέτοια πυροτεχνήματα λέγονταν και γίνονταν από τους προπαγανδιστές που χρησιμοποιούσε η Χούντα για να εντυπωσιάσει το λαό. Το αποκορύφωμα ήταν το δημοψήφισμα που έγινε στις 28 Σεπτεμβρίου του 1968 για να τεθεί δήθεν υπό την κρίση του λαού το νέο σύνταγμα. Όπως συνέβαινε σε όλα τα ολοκληρωτικά καθεστώτα, τα ναι βγήκαν με ποσοστό 91,87%, ενώ τα όχι πήραν μόνο 7,76%. Τα αποτελέσματα αυτά τα ανακοίνωσαν και δεν τράπηκαν.

Επιστροφή και πάλι στο σωτήριο έτος 1968. Η Χούντα είναι στα πάνω της και συχνά οι Αθηναίοι ιδιωτήθηκαν εάν ο δικτάτορ Παπαδόπουλος είναι στα καλά του. Όταν τον έβλεπαν να γουρνώνει τις ματάρες του και να λέει πολλές ασυναρτησίες, δικαιολογημένα έβαζαν στο μυαλό τους ότι ο άνθρωπος ίσως να είχε πρόβλημα. Τους δημοσιογράφους τους κρατούσε σε απόσταση. Αλλά μερικές φορές τους καλούσε και εκφωνούσε λόγους που αυτός νόμιζε ότι έπρεπε να φτάσουν στο αναγνωστικό κοινό για να διαφωτιστεί. Μερικές φορές είχε απότομο ύφος, αλλά κάποτε έφτασε στο σημείο να ζητήσει συγγνώμη για την προηγούμενη εμφάνισή του με μια δικαιολογία που ξάφνιασε. Την ημέρα που σας συνάντησα, κύριε, συνέλαβα έναν αξιωματικό της στρατιωτικής δικαιοσύνης να λαμβάνει ποσόν 60.000 δραχμών εις το γραφείο του από ένα πρόσωπο για να καταστρέψει μια δικογραφία υποθέσεως η οποία επρόκειτο να εκδικαστεί υπό στρατοδικείου. Είχα φτάσει εις το σημείο να διαρωτώ με αν θα συνεκίνουν των ελληνικών λαών με το να εμφανιστώ ενώπιό του ως νέος Γκάντι και με το να του ζητάω να βοηθήσει στην επίτευξη των σκοπών της Επαναστάσεως και ευθύς ως θα το επετύχανον να αυτοκτονήσω ενώπιόν του. Αυτά τα απίστευτα μας έλεγε ο δικτάτορ, ο οποίος αναφερόμενος κάποτε στη γραφειοκρατία είπε «Θα κρεμάσω έναν μπέλεκιν υπεράνω των κεφαλών όλων των ενδιαφερομένων. Θα αφήσω τον Πέλεκιν να πέσει επί των κεφαλών των, ο Σάκης τούτο είναι αναγκαίον. Τον Ιστέρι θα κόψει άνευ σφάλματος την σαπίλαν, ακόμα κι αν τούτο προκαλέσει πόνον εις τον ασθενήν. Ακόμα κι αν προκαλέσει πόνον εις των χειρουργών».

Για τους κομμουνιστές είπε κάποτε: «Θα προσπαθήσω να καταστήσω τη ζωή τους όσο το δυνατόν περισσότερο άνετον, διότι και εγώ είμαι ανθρώπινο όν. Αλλά δεν θα τους επιτρέψω να καταστούν θηρία και αφαιθούν ελεύθεροι εκ των κλωβόντων. Θα είμαι υποχρεωμένος να τους πυροβολήσω κατά τον ίδιο τρόπο με τον οποίο η αστυνομία πυροβολεί ένα λέοντα, ο οποίος εδραπέτευσε από το κλωβόν του εις το ζωολογικό κήπον και ο οποίος θέτει εις κίνδυνον τη ζωή των ανθρώπων. Παρά να τους πυροβολήσω και να έχω αίματα εις τα σαυδούς, αίματα τα οποία μέχρι τούδε δεν έχετε ειδή, παρά το γεγονός ότι μερικοί εξ ημών εγγράψατε ότι τα έχετε ειδή, δεν θα τους αφήσω ελευθέρους ακόμη κι αν τούτο σας ενοχλεί, ακόμη κι αν τούτο πιθανόν να ενοχλεί την πολιτισμένη ανθρωπότητα ορισμένων φίλων μας». Κάποιοι ξένοι δημοσιογράφοι που ήρθαν εκείνη την περίοδο στην Αθήνα εντυπωσιάστηκαν από ορισμένα μέτρα της Χούντας που απέβλεπαν στη βελτίωση της οικονομίας. Είναι γνωστό ότι οι συνταγματάρχες προσπαθούσαν να προσελκύσουν ξένα κεφάλαια στην Ελλάδα και ως ένα σημείο το κατάφεραν, γιατί το κεφάλαιο ζητούσε εξασφαλίσεις και προπάντων σταθερότητα και ησυχία. Επίσης, ενώ είχαν γίνει μεγάλες αυξήσεις στις αποδοχές των εργαζομένων, οι τιμές των διαφόρων ειδών είχαν μείνει σταθερές και ορισμένοι φόροι είχαν περικοπεί κατά το 1/3 για όσους είχαν

Παραπολιτικά 90,1. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η ώρα του λαού. Μια παραγωγή της Ελληνοφρένειας. Παραπολιτικά 90,1.

0: Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη, μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
1: Έλα, Αποστολή.
2: Έλα.
1: Λοιπόν, αυτό το τηλεφώνημα δεν είναι για να κάνουμε πλάκα. Από δύο μέρες τώρα που έχει γίνει αυτό με τα δύο τα κορίτσια που πηδήξαν από τη ταράτσα, δεν έχει πάει πολύ καλά αυτό. Σκέφτομαι ότι ζούμε σε μια κόλαση, ότι είναι ένα νήμα που ενώνει όλα αυτά τα συμβάντα που φαίνονται τυχαία στη ζωή μας. Τα κορίτσια αυτά, όπως η Κυριακή, όπως οι γυναίκες στη Ιρλάντα, απλά παίξανε με τους κανόνες ενός συστήματος. Η μία να πάει στην αστυνομία, η άλλη να πάει στη δουλειά, η άλλη να έχει όνειρα να περάσει σε μια σχολή και να πιάσει δουλειά, να παίξει με τους κανόνες ενός παιχνιδιού που είναι φτιαγμένο εναντίον της.
3: Ναι, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
3: Παραπολιτικά.
2: Ναι, ναι.
3: Καλησπέρα, Τερζάνης Ευάγγελος ονομάζομαι. Τηλεφωνώ εκ μέρους της ΟΣΤΙΚ. Θα θέλαμε να βγάλουμε μία ανακοίνωση.
2: Για βγάλτε.
3: Λοιπόν, η ΟΣΤΙΚ, όπως γνωρίζετε, είναι η ομάδα στήριξης Ηλία Κασιδιάρη και θα θέλαμε να βγάλουμε μία ανακοίνωση για τον άδικα καταδικαστέντα αρχηγό μας.
2: Ωραία.
3: Λοιπόν, έχω να πω.
2: Έχω να πω ότι ο Μελιγαλάς δεν είναι μακριά για αρχή.
3: Αυτό ακριβώς, ρε Αποστόλη, με κατάλαβες, ρε που. Λοιπόν, το μόνο που έχω να πω για αυτά τα ζώα είναι όχι φυλακή στους εθνικιστές, μόνο Μελιγαλάς. Αυτό έχω να πω.
4: Γεια σου.
2: Γεια.
4: Yeah. Αλλάζω εισιτήριο για φεστιβάλ με φετού. Για το φεστιβάλ αναιρέσεις με εισιτήριο για την παράσταση Τσολιάς and the Cholla Band.
2: Maiden ζητήσαμε.
4: Maiden ζήτησε, δεν έχουμε Maiden.
2: Και τι να κάνω, θα πάω που να είναι για να σε έρθεις στην παράσταση τσάμπα, όχι.
4: Όχι, καλά.
2: Maiden, Ace Maiden.
4: Συγγνώμη, το δώσω το Maiden για να το αλλάξω για τον Τσολιά. Θα δώσω εγώ 80 ευρώ για να μου δώσει 7.
2: Ωραία, σου δώσω 4 εισιτήρια.
4: Όχι, σου είπα. Αναιρέσεις με τέτοιο. Ή για λεφτά είναι πάνω κάτω.
2: Ξέχνα το.
4: Καλά.
5: Έλα ρε γιατρέ, πού είσαι, γεια σου Αποστολή.
2: Γεια χαρά.
5: Δάνο κουνού εδώ. Ρε φίλε, να σε ρωτήσω κάτι ειλικρινά. Μα την Παναγία δηλαδή, γιατί ακούω τόσο καιρό και δεν ήθελα να σε ενοχλήσω. Μα με τα χθεσινά μου σπάσανε τα νεύρα. Πόσο πάτο είχε αυτή που τάνα κοινωνία ακόμα, για πες.
2: Φαίνεται να έχει. Και αφού έχει, οφείλουμε να το ξύσουμε όπως καταλαβαίνεις.
5: Τι το μάρια είναι αυτά που πήγανε και υποστήριξανε το.
2: Και κοίταξε να δεις, κάπως βγαίνουν όμως και οι Αδόνιδες, κάπως βγαίνουν οι Μητσοτάκηδες. Κάποιοι τους ψηφίζουν, να ποιοι.
6: Εμείς σήμερα πληρωθήκαμε, ήρθαμε να πούμε και να ευχαριστώ για τη μισθοδοσία μας, ενώ καθόμαστε, δεν δουλεύουμε. Ήρθαμε να στηρίξουμε το αφεντικό μας.
5: Γι' αυτό πες του γυμναστηριακού έφυγα, βρε μαλάκα, για να σώσω το παιδί μου, καραγκιόζι.
2: Α, μην τσακώνεσαι τώρα, μην ψάχνεις ευκαιρία εσύ.
5: Τσακώνομαι, μα όταν έχεις κάτι τέτοια άτομα και υποστηρίζουν ακόμα Μητσοτάκη, αλλά κοίτα, μην του πειράξουν το κουτάλι με την Uber. Είδε τι σου είπε. Α, όχι, λέει ο Κυρανάκη, δεν μορφώσουν και τέτοια. Έτσι να το πάμε, δηλαδή, ο καθένα κοιτάζει την κολάρα του.
2: Όπως βλέπουμε, ναι, και πάει πολύ καλά αυτό, παιδιά. Μπράβο, μακροημέρευση του λαού βλέπω.
7: Γεια σας.
2: Γεια σας.
7: Γεια. Είμαι ο Κώστας Παπαδόπουλος και είμαι ποδοσφαιρικός ατζέντης πολλών παιχτών στη Β' Εθνική. Είπα το γιο σας να παίζει και έχει πολλές δυνατότητες. Έχετε λίγο χρόνο.
2: Ναι, θα ήθελα να με ενημερώσετε για τις δυνατότητες του γιου μου.
7: Ευχαριστώ πολύ. Κοιτάξτε, ψάχνω ταλέντα για ποδοσφαιρικούς συλλόγους και ακαδημίες.
2: Πάρ' το ταλέντο! Ένα μηδέν μαλακά!
7: Καλύτερους παίκτες. Μια ερώτηση. Έχει ο γιο σας συμβόλαιο με κάποια ομάδα?
2: Ναι, πολλά.
7: Αλήθεια. Ωραία. Ξαφνιάστηκα λίγο. Τον είδα να παίζει την άλλη μέρα και μου άρεσε πάρα πολύ και θα ήθελα να.
2: Έπαιζε την άλλη μέρα.
7: Ποδοσφαιρικούς συλλόγους οι οποίοι ίσως του προσφέρουν συμβόλαιο. Θα σας ενδιέφερε.
2: Θα με ενδιέφερε πολύ, αγαπητέ. Τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό?
7: Λοιπόν, θα είστε σε θέση να απορρίψετε την προσφορά όποτε θέλετε να σας αρέσει.
2: Να, αυτά δεν μπορώ, τα αρνητικά.
7: Πρώτα με τους γονείς και όχι με τα παιδιά. Όπως το βλέπω, δεν έχετε τίποτα να χάσετε.
2: Δεν έχω τίποτα να χάσω. Παρακαλώ, κάντε μου την πρόταση. Παγώσαμε. Δεν είχαμε έτοιμη απάντηση. Πάτα το chat.
7: Θα ήθελα να έχει και τη σωστή συμπεριφορά. Χωρίς να τον ενδιαφέρει η δόξα, τα λεφτά και άλλα.
2: Τον ενδιαφέρει η δόξα, τα λεφτά και άλλα. Λυπάμαι πολύ. Κοκομπλόκο, πάθαμε!
7: Πολύ ωραία. Ένα πράγμα ακόμα. Για να είμαι σίγουρος. Το όνομα του γιου σας είναι Σοφοκλής Καρακίτσος, σωστά?
2: Όχι, Πυγμαλίων Πριτσαπίδουλας.
7: Συγγνώμη, λυπάμαι πάρα πολύ.
2: Κι εγώ!
7: Πρέπει να σας έκανε φάρσα ένας φίλος σας.
2: Αχαχαχα! Τρομερό το γέλιο!
8: Έλα, Μωρή Λουλού.
2: Όπα.
8: Τι έγινε?
2: Πού είσαι εσύ, κρυωμένος είσαι?
8: Όχι, ρε φιλαράκι, εδώ δεν κάνω τσιγαράκι τώρα. Να φούν τα καφέ και λιλοφρένια μεσημέρι μια η ώρα, να μία με δύο.
2: Μα είναι στην ηλικία σου να κάνεις τέτοια πράγματα.
8: Εγώ. Αυτό με κρατάει ζωντανό να μου, τι λες τώρα.
2: Α, οκ. Okay.
8: Λυπάω, σου λέω 4 χιλιόμετρα, κάνω ορεινή πεζοπορία πάνω στο βουνό, μπατονέτα και τέτοια. Σου λέω τέτοια.
2: Μπατονέτα, τι μπατονέτα για τα αυτιά?
8: Αυτά μπατών, πώς τα λένε, μωρέ, τις μαλακίες που
2: έχουν. Α, το κάνεις, εμείς σε βλάχος και δεν το ξέρεις, τέλος πάντων.
8: Εντάξει, ρε φίλε, δεν ξέρω και καλά αυτά τα γράμματα, τα κολυμπογράμματα.
2: Να σου πω, και κολυμπάς και τώρα που είναι το κρύο του Τσουκτερό.
8: Εγώ μπαίνω, ρε, η θάλασσα με μαλακά έχει 20 βαθμούς να μου. Και τι έγινε, βγήκε έξω να με σκουπίσει και φόρεσε ένα φουτεράκι, είσαι κομπλένα. ξέρεις, το σώμα σου καίει.
2: Και είσαι καυτός, είσαι καυτός μετά.
8: Ναι.
2: Ωραία, μίλα μου λίγο ακόμα.
8: Είναι καλά τα καταφέρνω. Να σου πω, ρε φιλαράκι.
2: Έλα, λέγε.
8: Για το θέμα Καριστιανού τώρα, ρε φίλε, ξέρεις, είμαι πολύ στεναχωρημένος να πούμε. Καταφέραν τελικά τα καθήκια. Ακόμα δεν έχει ανακοινώσει κόμμα. Ακόμα στη σκέψη είναι. Χτυπάνε τους συνεργάτες της. Έχω κι εγώ τις απορίες μου. Δεν μπορώ να πω, να πούμε. Ακόμα δεν έχουμε δει τίποτα και έχουμε καταλήξει.
2: Κοίταξε να δεις. Δεν έχουμε δει τίποτα, κάτι έχουμε ακούσει όμως.
8: Ναι, ρε φίλε, έχουμε ακούσει, αλλά.
2: Απ' την ίδια.
8: Το έχεις δει στην πράξη. Έχεις δει τους συνεργάτες. Έχει παρουσιάσει θέσεις. Είναι, όπως λένε, άπειροι πολιτικοί.
2: Κάποιες θέσεις ακούω να παρουσιάζονται πάντως.
8: Εντάξει, ρε φιλαράκι, συμφωνώ.
2: Όχι, εντάξει, εντάξει, εντάξει. Άμα είναι να αρχίσουμε με εκπτώσεις από το ξεκίνημα, να το χέσω.
8: Όπα, όπα, όπα. Δεν είναι εκπτώσεις. Δεν έχουμε δει πρόγραμμα καταρχάς.
2: Και ούτε θα δεις πρόγραμμα. Η άλλη έχει βγει με στη Βουλή και δεν είχε πρόγραμμα η ζωή.
8: Εντάξει, συμφωνώ σε όλα αυτά να πούμε. Γάμω το κερατό μου, αλλά αυτό που με λυπεί, χέστο. Δεν θα καταλήξουμε εκεί. Αυτό που με λυπεί είναι ότι αυτοί που μέχρι πριν από λίγο δεν προλάβε να ανοίξω στόμα τη να πούμε και την εκτιάσαν η κυρία Καριστιανού, η κυρία Καριστιανού, τώρα λένε η Καριστιανού, ξέρεις.
2: Κοίταξε να δεις. Η αλήθεια είναι ότι μόλις άνοιξε το στόμα τη όλα υπόθηκαν. Γιατί πρόλαβε να το ανοίξει και να πει αυτά που είχε να πει τα συντηρητικά.
8: Ναι, συγγνώμη που δεν. Δηλαδή, ζητώ συγγνώμη εκ μέρους της που δεν είναι εμπειρο πολιτικό να προσέχει τι λέει να πούμε και πετάει ότι να είναι. Ειδικά στο θέμα των αμβλώσεων όμως.
2: Μ' αρέσει που είσαι πάντα πρόθυμος εσύ να μασίσεις. Αυτό μ' αρέσει πάντα.
8: Ρε φιλαράκι, σου έχω πει. Θα την κάνω τη μαλακία μέχρι να βρω τη μαλακία που θα πετύχει. Αυτό το.
2: Τις δοκιμάζεις όλες όμως, αυτό είναι το θέμα.
8: Τι να κάνω, ρε φιλαράκι, σου λέω τελευταία πούτσα που φάγαμε με τον πούτσι τον Καζάκη και τον ελέω πούτσι για κανέναν άλλο λόγο, για τη συμπεριφορά του και μόνο απέναντι σε μένα. Γι' αυτό το λέω πούτσι, γιατί ήταν πούτσι για η συμπεριφορά
2: του. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά θέλω να πω, έχει φάει το κεφάλι σου κιόλα και γυρεύει την καινούργια αυταπάτη. Αυτό μ' αρέσει εσένα.
8: Άμα δεν μπει μέσα στον δρόμο, να μου τον κολόδρομο και λάστι θα φας και σκατά θα φας, αλλά σου έχω πει ότι μέσα στα σκατά, μέσα σε αυτό το γαμμένο το ΕΠΑΜ βρήκα ανθρώπους διαμάντια, αδερφούλη, που με τιμάνε ακόμα με τη φιλία τους. Απίστευτοι άνθρωποι, δεν μπορείς να φανταστείς. Επιπέδου Καλαμούκι και τέτοια τώρα και Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη.
2: Α, μεγάλο επίπεδο, μπράβο, συγχαρητήρια. Πολύ υψηλό το επίπεδο.
8: Να θέσω στο ακροατήριο 2-3 ερωτήματα για το θέμα των αμβλώσεων.
2: Θέσε.
8: Ωραία. Το πρώτο ερώτημα είναι το εξής. Ειδικά σε αυτούς που έχουν γίνει γονείς, το πρώτο χτσουχουτσουχουτσουχουτσου που ακούσανε στο πρώτο υπερηχογράφημα. Αυτό τι το θεωρήσανε, ότι είναι ένας ζωντανός οργανισμός ή ότι ήταν απλά ένα σπερματοζωάριο και ένα οάριο που κάνουν φασαρία. Ένα αυτό το κρατούμενο. Δεύτερο, με στοιχιώνει κάτι που είχα ακούσει από τη μάνα μου. Η μάνα μου είχε 4 παιδιά. Φίλε, ήταν κομμουνιστές, κυνηγημένοι, γαμίσαι, τα έχω πει. Λοιπόν, γιατί είχε πάει και είχε κάνει μια έκτρωση 4,5 μηνών. Και την άκουσα την κουβέντα που έλεγε με την αδερφή της. Μου λέει: Μωρή, της λέει τι έκανε. Λέει: Πήγα, λέει και μου βάλε χέρι ο γιατρός. Μωρή, κακούργα, το σκότωσες. Κοίτα τα κομμάτια του. Θέλω λοιπόν να σταθώ σε αυτό το σημείο. Από ποιο σημείο και μετά γίνεται άνθρωπος. Από ποιο σημείο και μετά έχει δικαιώματα. Αυτά είναι απορίες που έχω και θέλω κάποιος να μου τις λύσει.
2: Λοιπόν, υποθέτω ζωή το λογίζουμε από όταν γεννιέται κάποιος.
8: Ωραία.
2: Από τότε το λέμε ζωή και δικαιώματα θεωρώ από τότε.
8: Ωραία.
2: Όχι.
8: Οπότε μια κοπέλα μπορεί να διακόψει την κύση και στον 6ο μήνα και στον 7ο.
2: Και στον 9ο μήνα, ναι, βέβαια.
8: Ωραία, εντάξει. Αυτό είναι μια άποψη. Εγώ, φίλε, δεν ξέρω, έχω τις επιφυλάξεις μου.
2: Εσύ να έχεις τις επιφυλάξεις σου για το δικό σου σώμα.
8: Τέλος πάντων, θα έρθω να σε δω σε αυτή τη γύρα, φίλε.
2: Άντε, σε περιμένω.
9: Έλα, κουνούμα, λέ.
2: Έλα.
9: Σιγά, 300 χρόνια σε παίρνω.
2: Σιγά, μωρέ, υπερβολές.
9: Έλα, σου κάτι. Σου είχα πει πιο παλιά, για συνομιλία μας, ότι ζούμε το φασισμό των ηλιθίων. Μετά ισχύουν τα συνωμοτικά, ότι βγάζουν όποια κυβέρνηση θέλουν. Δεν μπορεί να είναι τόσο ηλίθιοι οι Έλληνες που να ψηφίζουν τον Άδωνη, τον Πλεύρη, τον Βορύδη, όλα τα κουντικά απολυφάντια, όλα αυτά τα αρχίδια. Ένα αυτό. Ένα δεύτερο, στους νέους. Να συμμετάσχουν οι νέοι, να εξηγερθούν. Δηλαδή, εντάξει, οι παλιές γενιές του Πολυτεχνείου. Μπορεί να κάνει αυτό τα λάθη του, αλλά τουλάχιστον είχα συμμετοχή στα κοινά. Κάνανε κάτι. Σήμερα οι νέοι μου φαίνεται πιο αδιάφοροι, ρε φίλε. Τι να πω, έχω απογοητευτεί. Δηλαδή, εάν μπορούσα να γυρίσω τον χρόνο πίσω, φίλε μου, ένα αεροπλάνο και μια μαύρη πέτρα πίσω, σε αυτόν τον κολότοπο που λέγεται Ελλάδα και στου σκατοέλληνες. Γιατί είμαστε και σκατοφιλοί, ρε. Λέει, άκουγα τώρα την άλλη που πέταξε τα πράγματα και τα πήρα λοδαπό και δεν ενόχλησε αυτό.
10: Έχει τον άνθρωπο διώρη και τον βασανίζει.
11: Γιατί μου πήρε τα κεφαλάρια.
10: Τα κεφαλάρια που ήτανε.
11: Εκεί ήτανε.
10: Πεταμένα.
11: Εκεί δεν είναι πεταμένα. Με να τα πάρει ο Δήμος.
9: Αφού τα έχω πετάξει, είναι να πάρει ο άλλος να βγάλει ένα μεροκάματο.
2: Αυτό είναι το θέμα της. Να μην τα πάρει ο ξένος.
9: Ναι, να ψοφήσεις κάτι για του γείτονα που λένε.
12: Έλα ρε Αποστόλη, καλημέρα. Καλό μεσημέρι.
2: Επίσης.
12: Να σου πω, τι λέει ο Χατζηθάφτης, πώς το λένε.
13: Χατζηθάφτη.
12: Αυτός που έχει δύο ένσημα, να κουμπίσουμε πάνω τις ελπίδες του και τα νέα παιδιά.
14: Είμαστε η δύναμη εκείνη η πολιτική, στην οποία μπορεί να ακουμπήσει ρεαλιστικά τις ελπίδες της απάνω η Ελλάδα.
15: Τη βάψαμε.
2: Εντάξει, δύο ένσημα, έτσι, να τιμήσουμε και τα ένσημα του ανδρός.
12: Τα δύο. Και εμείς που είχαμε 15.000 και πήραμε, να μην σου πω τι πήραμε, γιατί είναι τα εγγόνια μου εδώ. Καταλαβαίνεις τώρα, ναι, τέλος πάντων. Γιατί δεν ντρέπονται τουλάχιστον να τα λένε αυτά τα πράγματα.
2: Τώρα μιλάμε για νεοδημοκράτη, κομματικού σωλήνα, αν ντρέπεται, μάλιστα. Ωραία ερώτηση, μπράβο.
12: Εντάξει, ρε, εσύ, Αποστολή, τι να κάνει, τι να πω και εγώ από αυτά που ακούω, με δέξα τα ρούχα μου.
2: Εντύσου λίγο.
16: Αποστολή.
2: Ναι.
16: Ο Τσίπρας κυβέρνησε και έκανε ορισμένα σφάλματα. Σωστά.
2: Δεν έχω αυτή την γνώμη, αλλά οκ. Okay. Άμα εσύ λες ότι έκανε σφάλματα, έκανε.
16: Εγώ σου λέω πως το έχω μέσα στο μυαλό μου. Όμως αυτή τη στιγμή, επειδή άκουσα το Μητσοτάκη για τις ρυθμίσεις για τους ελεύθερους επαγγελματίες, εγώ μπορώ να συγκρίνω τον Τσίπρα που έκανε 120 δόσεις, αλλά έκανε διαγραφή χρεών 65%.
2: Και εγώ αυτά έχω στο μυαλό μου. Ότι έχει κάνει καλά ο Τσίπρας. Τον έχω με καλό πρόσημο. Δεν τον έχω ότι έχει κάνει μαλακίες.
17: Για την έξοδο από την Μνημονιακή Επιτροπή.
16: Άκουστε,
2: ούτε ότι είναι ξεπουλιτάρι και έκανε τα ίδια με τους άλλους, τις ίδιες πολιτικές, με αριστερά πρόσημα.
16: Καταρχήν είναι ξεφτύλα.
2: Όχι, ενώ δεν τον έχω στο μυαλό μου για κάτι τέτοιο. Τον έχω ότι τα πήγε καλά, έκτακτα.
16: Θα με αφήσει να μιλήσω ή να κλείσω τη γραμμή.
2: Κανένα πρόβλημα, ό,τι θέλεις.
16: Λοιπόν, άκουσε. Ο Τσίπρας έκανε χρεών 65% και 120 δόσεις.
2: Άμορο ψυχούλης.
16: Και πρόσεξε, έκανε διαγραφή χρεών τα πανωτόκια και τα επιπλέον. Η σύνταξη εγώ που θα πάρω τώρα είναι κανονική. Απλά το λέω να το ακούνε οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Εγώ σας έχω πει γιατί εχθές στον ακροατή δεν του είπες ψήφισε κουκουέ. Ντρεπόσουνα να του πεις ψήφισε κουκουέ και του λέγεις μαλακίες για τη Λατινοπούλου.
2: Εγώ τι είμαι να πω να ψηφίσει κουκουέ, τι ο Κουτσούμπας είμαι να πω. Αυτά θα τα πει ο Κουτσούμπας.
16: Εμένα όταν με ρωτάνε οι πελάτες μέσα στο ταξί επειδή κάνω προπαγάνδα λέω ψηφίζω Τσίπρα. Κατευθείαν. Mm-hmm. Με το που πιάνουμε πολιτική συζήτηση λέω ψηφίζω Τσίπρα. Κάνω πρόταση. Δεν λέω αερολογίες. Ψηφίζω Τσίπρα. Για την εφορία.
2: Μα είναι αερολογία από μόνο του αυτό. Αλλά τέλος πάντων, ναι, οκ. Okay.
16: Ξαναλέω όμως, εγώ σαν ψηφοφόρος έχω ένα μέτρο σύγκριση. Συγκρίνω το Μητσοτάκη που έβαλε την τεκμαρτή φορολόγηση και θέλω να πω και κάτι άλλο γιατί λέει ο Καλαμούκης ότι όλοι είναι ίδιοι. Κύριε Καλαμούκη, βάλε μου σε παρακαλώ μέσο όρο πόσο ΦΠΑ εισέπραξε ο Τσίπρας και πόσο ΦΠΑ μέσο όρο έχει εισπράξει ο Μητσοτάκης.
18: Ό,τι του φανεί, του λόλο στεφανεί.
16: Εγώ πιστεύω ότι ο Μητσοτάκης μπορεί να έχει πάρει και τριπλάσιο ΦΠΑ. Ας βάλει στατιστική υπηρεσία. Πόσο εισέπραξε ο Τσίπρας, ΦΠΑ και πόσο ο Μητσοτάκης.
18: Ό,τι του φανεί, του λόλο στεφανεί.
16: Για να μας πει ο Καλαμούκης μετά ότι όλοι είναι ίδιοι. Όχι φίλε, ΦΠΑ εισπράξανε και οι δύο. Πόσο εισέπραξε ο καθένας. Επίσης, επειδή μιλάτε για το χρηματιστήριο ενέργειας, πόσο είχε το ρεύμα επί Τσίπρα που ήταν το χρηματιστήριο ενέργειας και πόσο είναι σήμερα με το Μητσοτάκη πάλι με χρηματιστήριο ενέργειας.
18: Είμαστε ένα βήμα πριν από το ναυτί. Ό,τι του φανεί, του λόγο στεφανεί.
16: Σ' αγαπώ πολύ, μωρό μου, σ' αγαπώ.
2: Το ξέρω, δεν μπορείς να ξεκολλήσεις.
16: Καύλα μου εσύ, καύλα μου.
2: Ναι, ναι,
0: η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
19: Παραπολιτικά 90,1.
20: Φωνή λαού.
2: Οργή Θεού.
20: Όχι ακόμα. Έχω ένα προβληματισμό, σύντροφε.
2: Τι προβληματισμό έχεις?
20: Έχουμε τα στενά του Ορμούζ, τα οποία είναι στενά και δεν περνάνε.
2: Είναι στενά.
21: Τα στενά του Ορμούζ είναι πάρα πολύ στενά.
20: Έχουμε το Σκατάρ, έχουμε τα Αραμυράτα, τα Κακομυράτα, το Μάντογλου. Εμείς εδώ στην Ελλάδα από την εποχή της Επαναστάσεως του Γεώργιου Παπαδόπουλου. Έχουμε πετρέλαιο εκεί στη Θάσο. Γιατί να το πληρώνουμε ακριβά.
2: Έλαντε.
20: Έχει πάρει φωτιά ο πισινός μας. Στέλνω μήνυμα εκεί προς τη μεριά που είναι εκεί το χαβουζόρεμα. Μητσοτάκη, αφού έχει γυριστήρο στη Σικελία, δεν θέλουμε το δικό μας πετρέλαιο να το διηλύσουν για να το φέρουν εδώ για τον φτωχό λαό. Εγώ μόνος μου, γεια.
2: Η καούρα τους είναι ο φτωχός λαός, ναι, καλά το πες.
22: Έλα, Χαλίβι, έλα, ο μετανάστευο Βερολίνο είμαι.
2: Έλα, φιλέ.
22: Καλά, είσαι, αδελφέ.
2: Καλά, εσύ.
22: Δόξα τω Θεώ, μια χαρά, τρέχει το θέμα. Θέλω να κάνω μια πρόταση, μπέσα τώρα, έτσι. Ειλικρινά, θέλω να κάνω μια πρόταση στο Θήμιο. Μου περισσεύει ένα εισιτήριο για 30 το μηνό μετάλλικα. Σε εμά είναι 30 το μηνό στο Βερολίνο. Άμα θέλει.
2: Μετάλλικα.
22: Το είχα πάρει για τον κολλητό μου.
2: Τι μετάλλικα, για πού? Περάσανε μετάλλικα.
22: Ρε, σε εμάς είναι 30 στο Βερολίνο, 35.
2: Α, για Βερολίνο.
22: Α, παίξουν εδώ πέρα. Μου περισσεύει ένα εισιτήριο. Άμα θέλει, ευπρόσδεκτο μπορεί να έρθει, του το δίνω και σε μένα θα μείνει. Θα τον πάρω από το αεροδρόμιο, θα μείνει σε μένα και θα πάμε στου Μετάλλικα.
2: Ο Θήμιος για Μετάλλικα, πα καλά.
22: Εσύ πήγε, θα σου έλεγα, έλα εσύ, αλλά εσύ πήγε.
2: Ναι, πήγα, αλλά δεν νομίζω ότι έχει κάποια καούρα ιδιαίτερα.
22: Δεν πειράζει, εγώ του κάνω αυτή την πρόσκληση.
2: Εντάξει, κάντε.
1: Από τσόλι.
2: Έλα αστιατόρα.
1: Τι κάνετε από τσόλι μου.
2: Τι θες.
1: Δεν κατάλαβε το μαλάκα ποιος είμαι.
2: Ναι, ναι, ο χιουμορίστας, ο γνωστός. Ο Χουντέος.
1: Ποιος Χουντέος ρε παπάρα. Έχεις καιρό να μ' ακούσεις ρε μαλάκα.
2: Ο Σιριζέος είσαι.
1: Μπράβο ρε φιλαράκι.
2: Έλα μωρέ. Τώρα που είσαι, που έχεις χαθεί.
1: Άστο γάμισε το, τι να σου λέω τώρα. Μεγάλο story.
2: Ωραία, άστο αυτό. Που έχεις βρεθεί.
1: Στα ίδια μονοπάτια έχω βρεθεί.
2: ΣΥΡΙΖΑ.
1: Όχι ρε μαλάκα, τι ΣΥΡΙΖΑ, είσαι σοβαρό ρε.
2: Εγώ, εσύ.
1: Ενόψη.
2: Επειδή είσαι εσύ σοβαρό το λέω.
1: Ενόψη, είναι δυνατόν να μελετώ τέτοια πράγματα. 26 του μηνός ανακοινώνει το καινούριο του κόμμα ο ηγέτης, ο Μέγας.
13: Ο θεριστής. Ο θεριστής έρχεται.
1: Α. Και ρωτάς αν είμαι ΣΥΡΙΖΑ. Έλα ρε, σοβαρέψου σου ρε.
2: Ναι, δεν ξέρω, έχουν περάσει διάφορα τώρα. Ο Κασελάκης, του ένα τ' άλλο, είναι αριστερά.
1: Όχι, όχι.
2: Σε έχω βρει και σε χάνω.

0: Ήμουν απλά ξενερωμένος. Τώρα όμως έτσι μια αμυδρά, ένα φως ελπίδας αναδύεται σε αυτό το συμφερτό.
1: Ναι, ναι, μια ελπίδα από τα παλιά που την είχαμε ανάγκη.
2: Η ελπίδα έφτασε!
3: Έφτασε! Έφτασε!
0: Ένα φευγιό, ναι, από το ζόφο.
1: Ναι.
0: Το βλέπεις, έρχεται, έρχεται.
1: Από το ζόφο σε ζόφο που λέμε.
0: Δάσε ρε μαλάκα. Άρε που είστε, θα σε γαμίσω από εδώ και πέρα μαλάκα. Από τσέκολη, ε. Με αγάπη πάντα. Με αγάπη,
1: ναι, ναι,
0: πάντα.
1: Ξέρω, ξέρω.
0: Ναι, να με περιμένεις.
1: Περιμένω, πώς και πώς.
4: Ναι, καλημέρα σας. Να θυμίσω και ο Αϊνστάιν έγραφε στο Βενιζέλο να μην κυνηγάει τους κομμουνιστές, αλλά να θυμίσω και τον Τρομάρα, το θείο.
1: Για όλα έχεις μια ιστορία που να κολλάει.
4: Τον σκοτώσανε στο πρώτο Αντάρτικο και τον σκοτώσανε οι Ιταλοί, αλλά και εκεί κάποιος τον κάρφωσε. Ήταν η Παλαιστής και αυτός. Πάμε τώρα.
1: Δικοί μας εδώ δοσύλλογοι θα ήταν, είχαμε καλούς δυνατούς.
4: Τώρα ανακοίνωσε η NASA ότι έχουν δει, λέει, στο διαστημικό σταθμό UFO. Το έκανε επίσημα ανακοίνωση η NASA, είναι καλό αυτό. Έκανε δεύτερη πάλι ο Τραμπ, ξεκινά και τα αποκαλύπτει και μέσα στο Κογκρέσο λένε και για μη γήινα σώματα.
1: Θα τον αφήσουν όμως, θα τον αποκαλύψει, γιατί τα ξένα κέντρα δεν τον αφήνουν, αγαπητέ. Δεν τον αφήνουν τα ξένα κέντρα και δεν μπορεί να κάνει χαίρι. Δεν έχεις ακουστικό, είμαι σίγουρος. Το βάζεις μόνο στο μικρόφωνο να μιλάς και δεν ακούς, είμαι σίγουρος. Έτσι όμως δεν θα γίνει γόνιμη κουβέντα. Και μαζί σου θέλω μόνο γόνιμες κουβέντες. Λυπάμαι πολύ, γεια.
5: Έλα, Αποστολή μου.
1: Έλα.
5: Λοιπόν, θέλω να σου πω κάτι, γιατί και εγώ έχω μπερδευτεί πολύ με αυτό το θέμα. Είναι για αυτό που είπε ο Θήμιος της Αξιλιούπολης, που ήταν καταπληκτικός, εντάξει, συγκλονιστικός, δεν πάω από τίποτα παραπάνω. Είπε σε κάποια φάση για τις πλαστικές influencer. Δεν ξέρω αν το θυμάσαι.
1: Ναι, ναι.
5: Ναι, είπε ότι η κοινωνία, ρε παιδί μου, προωθεί τις πλαστικές influencer. Αυτό θέλω να μου πεις και εσύ, ρε, επειδή και εγώ είμαι μπερδεμένος με αυτό το θέμα. Ποια η θέση σου για αυτό το θέμα? Δηλαδή, όλο αυτό το πράγμα να βγαίνει ακρίτα και να νοιάζεται για τις βίζιτες που ήταν στο Ντουμπάι και να λέει στοχοποιούν τα κορίτσια μας. Αυτό το θέμα, το ότι η γυναίκα είναι ελεύθερη να διαθέσει το σώμα της όπως θέλει, από τη στιγμή που ξέρουμε ότι αυτά είναι κάποια πρότυπα εντελώς καπιταλιστικά, αμερικανοευρεόφερτα, ότι κοίταξε ότι για τα λεφτά τα κάνεις όλα, για τα λεφτά ξεφτιλίζεσαι, για τα λεφτά θα κάτσεις να σε κατουρίσει και να σε χέσει ο Άραβας και είσαι πετυχημένη. Δεν είναι πετυχημένη η κοπέλα που δουλεύει σερβιτόρα, δεν είναι πετυχημένη η κοπέλα που δουλεύει σε ένα καφέ, δεν είναι πετυχημένη η κοπέλα που έχει δύο πτυχία στα παιδαγωγικά. Από την άλλη, επειδή θέλω να είμαι και δίκαιος και θα ήμουν πολύ αχάριστος να μιλήσω μόνο αρνητικά για τέτοιες κοπέλες. Έχω γνωρίσει κάποιες κοπέλες που κάνουν αυτό και οι οποίες είναι ευγενέστατες, είναι φιλικότατες. Τους πηγαίνω στις παραγγελίες φιλικές με τεράστιο φιλοδόρημα και μου λένε γιατί σέβεσαι τις γυναίκες και μου τις φάει κάποιοι μαλάκες άντρες. Εκείνο ξεφτύλα ο σεξισμός. Εγώ στη θέση σου θα έμπαινα. Τι να μπει, ρε καράγκιος, για αυτές έχουν όποιον θέλουν με όσα φράγκα θέλουν. Την ευγένεια και το σεβασμό ζητάνε. Αλλά από εκεί και πέρα, το κάποιες γυναίκες, και είναι και μια πολύ γνωστή, η οποία βγάζει τα λεφτά έτσι και ξεφτιλίζει τον κόσμο. Λέει ο ξεφτύλας ο ντιλιβεράς, ο ξεφτύλας ο σερβιτόρος, ο ξεφτύλας ο υπάλληλος Αιτζίαν και αυτά, αυτές πρέπει να τις κυνηγήσουμε. Πρέπει να ξαναεπαναφέρουμε τα σωστά πρότυπα, έτσι ώστε τα κορίτσια να μην έχουν πρόβλημα ούτε με το σώμα τους, ούτε με το χρήμα, να είναι ευτυχισμένα με αυτά που έχουν και να ψάχνουν να βρουν και τα αγόρια τα καλά. Γιατί πλέον το πρότυπο είναι ο ντίλε, ο μπρατσωμένος, ο μπράβος, αυτός που θα πλακώσει όποιον του πω. Πλέον τα αγόρια τα ευγενικά που σέβονται τις γυναίκες είναι φλόροι. Δεν μετράνε πια αυτά. Όχι σε όλες τις γυναίκες, σε μια ειδικά στους ακροατές σου δεν θα ισχύει αυτό. Αλλά στην κοινωνία γενικότερα ισχύει.
6: Ναι, γεια σας. Ο κύριος Σάβα Καραγιαννίδη θα ήθελα, παρακαλώ.
1: Ο ίδιος.
6: Ναι, γεια σας. Αντώνης Βέργος ονομάζομαι. Καλό, είμαι ο πατέρας της Μαρίας της Βέργου. Την έχετε μαθήτρια στο φροντιστήριο Στόχος. Της διδάσκεται φυσική και μαθηματικά.
1: Ισχύει.
6: Λοιπόν, έλαβα κάποιες τώρα βαθμολογίες τελευταίες και ήθελα να σας ρωτήσω γιατί είναι τόσο χαμηλή η επίδοση της.
1: Αφού είναι για τον πούτσο καβάλα η κόρη σας.
6: Συγγνώμη.
1: Εννοώ δεν διαβάζει και τόσο.
6: Ένα λεπτάκι λίγο, να σας καθαρίσω λίγο κάτι. Εμένα μου έλεγε ότι τα πάει πάρα πολύ καλά στα μαθήματα.
1: Ναι, ναι, τι σας έλεγε εσάς είναι άλλο θέμα με το τι κάνεις, εντάξει.
6: Ναι, γι' αυτό σας πήρα για να μου το διευκρινίσετε.
1: Λέει ψέματα. Ναι. Αντιγράφει, κάνει κοπάνες, κάνει σκονάκια και μασάκι τσίχλα.
6: Ναι, μισό λεπτάκι λίγο τώρα να ξεκαθαρίσουμε.
1: Τι να ξεκαθαρίσουμε το ένα και το άλλο, να ξεκαθαρίσουμε όλη την ώρα το πλαίσιο. Κάνει αυτά που σας λέω, με πιστεύετε ή όχι, να τελειώνουμε.
6: Σας πιστεύω, κύριε.
1: Τέλος.
6: Καλό να με ακούσετε ένα λεπτάκι να σας εξηγήσω λίγο.
1: Τι να με εξηγήσει τώρα και εσύ, Μορκακομίρη, πλήρωνε και το μηνιάτικο να τελειώνουμε.
6: Ναι, να σας εξηγήσω. Είμαι άνθρωπος, είμαι οικοδόμος.
1: Και
6: είμαι οικοδόμος.
1: Τσουτσούρωσα, τι πάει να πει.
6: Για να πληρώνω. Δεν κατηγορώ κάπου εσάς. Απλά επειδή μου είπε ψέματα η κόρη μου.
1: Το κολοπέ, την κόρη σας. Να την κρεμάσουμε.
6: Μάλιστα.
1: Τι θες να κάνω τώρα.
6: Ναι, πείτε μου λίγο. Τι βαθμολογίες έχει σημειώσει
1: γενικά. Ό,τι και να πω θα συνεχίσει εκεί. Ναι, και καλά. Ναι. 17, 11 και 10.
6: Το 17 πού, στη χημεία.
1: Στον ταχτυρτή στα γόνατα.
6: Ορίστε.
1: Στον ταχτυρτή, λέω, στα γόνατα είναι καλή και παίρνει βαθμούς.
6: Δεν καταλαβαίνω τι εννοείται.
1: Άμα δεν καταλαβαίνετε, μπορεί να συνοηθούμε, αγαπητέ.
6: Τι λέτε και να μου μιλήσετε λίγο ξεκάθαρα.
1: Έτσι μιλάω.
6: Τι είστε εσείς.
1: Νταΐς.
6: Είστε και νταΐς. Λοιπόν, τον κύριο Καραγιαννίδη μπορείτε να μου δώσετε, σας παρακαλώ.
1: Ποιο είναι τόση ώρα.
6: Ναι.
1: Εγώ δεν είμαι, δεν τα λύσαμε αυτά.
6: Γιατί μου μιλείτε έτσι, κύριε.
1: Γιατί ο ήξερο του Καραγιαννίδη μιλάει αλλιώ, έτσι μιλάει.
6: Μου δεν μου επικορωτήσετε τόσο θρασκής.
1: Α, μιλάει κιόλας η κοράκλα σου, έτσι. Μιλάει. Μην ανοίξω εγώ το στοματάκι μου, πέστης.
5: Ωραία, να μου πείτε, κύριε.
1: Μην ανοίξω το στοματάκι, τι έκανε με τον Γιώργο τον Αθανασίου.
6: Γιώργο Αθανασίου.
1: Ναι.
6: Ποιος είναι ο Γιώργος Αθανασίου?
1: Εκείνος που σε γάμισε στην τρίτη γυμνασίου. Τσακ, δεν σ' άρεσε.
4: Θα την κρεμάσω!
1: Έσπασε ο ρόλος, κρίμα. Έλα, γεια.
2: Έλα ρε Αποστόλη, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Πόσο μαλάκες πρέπει να είναι αυτός ο λαός.
1: Εντάξει.
2: Εκεί κάτσα να σου πω, εκεί που πάμε για καφέ τέλος πάντων. Λέμε για κάτι εξετάσεις. Και λέει ο άνθρωπος, ρε παιδιά, το κράτος λέτε έχει κάνει τζάμπα. Λέω, ρε εσύ τι τζάμπα θέλει. Είναι δυνατόν τόσες εξετάσεις. Λέω, εγώ που κάνω κάθε τρεις και λίγο ας πούμε και με ασφάλεια και από γιατρό και αυτά πληρώνω κάπου 38-39 ευρώ. Λέω, έχει να κάνει όλα τζάμπα. Και παίρνουμε τηλέφωνο, δύο εξετάσεις. Είναι. Και δεν τρέπεται ο Άδωνης, ο φασίστας, και κοροϊδεύει όλο τον κόσμο. Τους πιστεύουν ότι θα πάνε και θα τους κάνει ο ιδιώτης τζάμπα εξετάσεις. Τι να πω.
1: Ναι, γιατί να μην πιστεύεις. Κάτι...
2: τόσο ζωά είναι, ρε γαμώτο. Δηλαδή, τι να πιστεύεις από αυτούς τους αλήντες, να πούμε.
4: Είπε ο Τσουματσιωτάκης ότι στεναχωριέται για την ακρίβεια.
7: Ο λόγος που λυπάμαι και ταυτόχρονα σε ένα βαθμό θυμώνω, βλέποντας και εγώ την ακρίβεια.
4: Μπράβο!
7: Να ροκανίζει το εισόδημα.
1: Δεν είναι καλά τώρα, εντάξει. Δεν είναι ότι χτυπάει το τηλέφωνο μες τη νύχτα και θα το σηκώσει. Γιατί θα το σηκώσει? Γιατί δεν κοιμάται το βράδυ από την ανησυχία, γι' αυτό.
7: Και αν το τριψήφιο τηλέφωνο χτυπήσει στις 3 το πρωί, ποιος θα το σηκώσει και τι θα πει σε ένα κόσμο αστάθειας και αβεβαιότητας?
4: Μισό λεπτό, ρε Αποστολή. Όταν παίρνει το ΦΠΑ, δεν στεναχωριέται από την ακρίβεια.
1: Γι' αυτό δεν κοιμάται, σου λέω. Ναι, στεναχωριέται.
4: Όταν εισπράττει το ΦΠΑ. Εγώ άκουσα να δεις. Προφανώς αυτό το τηλέφωνο είναι επαγγελματικό. Έτσι λέγω, τα χτυπάει 3 ώρα τη νύχτα, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, λογικά.
4: Εγώ κοίταξε, ρε φίλε, αν χτυπήσει το τηλέφωνο για επαγγελματικό λόγο 3 ώρα τη νύχτα, προφανώς θα βγάλω πολλά λεφτά.
1: Εσύ σίγουρα.
4: Μα κι αυτός. Δηλαδή, όταν τον πήρανε τηλέφωνο και του λέει θα έρθει το Ταμείο Ανάκαμψης στην Ελλάδα κάποια δισεκατομμύρια, τι, δεν έβγαλανε? Αν όχι αυτός, οι φίλοι του. Τα κολυτάρια του, κατάλαβε. Αν μας χτυπάει το τηλέφωνο 3 ώρα τη νύχτα, φίλε. Εντάξει, αν εξαιρέσουμε την οικογένεια, θα οικονομήσεις. Δεν υπάρχει περίπτωση. Θα οικονομήσεις και πολλά κιόλας. Να σου πω κάτι τώρα, είμαι και έξω από την πρεσβεία του Ισραήλ. Πότε θα κάνετε, ρε, διαδήλωση για την Παλαιστίνη έξω από την πρεσβεία του Ισραήλ?
1: Περιμένουμε να ανακοινώσει ο Τσίπρας, μωρέ, για να είμαστε πολλοί.
8: Όπως είπα και πιο πριν, η Ελλάδα είναι ένα σταθερός και αποδεδειγμένα αξιόπιστος φίλος του Ισραήλ.
4: Άκουσε να δεις, αγοράκι μου, πέστε στα πράγματα όπως μπήκε η Κίνα, όπως μπήκε η Ρωσία και μιλάει επί ίσης όρης με τον Τραμπ. Πέστε στα πράγματα και εύχομαι του χρόνου να πείτε, να βάλετε βέτο, θα έχετε 15-20 βουλευτές που στάγετε, ότι εμείς δεν πάμε στη Eurovision διότι συμμετέχει το Ισραήλ και όλα αυτά τα εκατομμύρια του ελληνικού λαού που σπαταληθήκανε θα βρείτε κάπου να τα δώσετε στον κόσμο που έχει πραγματικά ανάγκη. Χρησιμοποιώσαμε τον Ακύλα, κατάλαβες? Έτσι γίνονται οι δουλίτσες.
1: Α, ξεκινάς από τα βασικά, όχι αστεία εσύ τώρα.
4: Με φιλαράκο, άκου. Έγινε η μεγαλειώδη συγκέντρωση για τα Τέμπη πριν 2 χρόνια. Το κατάπιε το σύστημα, τότε το απορρόφησε. Οι ταξιτζίδες κάνανε πορείες, διαμαρτυρίες στο Υπουργείο, στα αεροδρόμια. Αυτό. Είδες να γίνει τίποτα? Όχι. Εγώ λέω και στο σωματείο, άλλη απεργία να μην κάνει.
1: Μην κάνετε, παιδί μου, δεν έχει νόημα. Καλά τα λες. Μπράβο. Τι κομμένες, γιατί δεν αλλάζει κάτι?
4: Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο. Ψηφίστηκε.
1: Βρε, καλά τα λες εσύ. Πολύ καλά. Ωραίες οι αρχές αυτού του νέου κόμματος, αυτού Τσίπρα, είναι αυτά που ξεσκώνεις.
4: Άσε με να μιλήσω. Άσε με και μετά, άμα δεν σ' αρέσει, το κόβεις.
1: Γιατί ναι, γιατί δεν έχεις μιλήσει εσύ.
4: Λοιπόν, άσε με να μιλήσω. Για μένα θα πρέπει. Εγώ το κάνω και συνέχεια. Τώρα τη είπα τη γυναίκα τι θα ψηφίσω. Ξέρεις, θα ψηφίσω. Λοιπόν, στον πελάτη. Εγώ δεν κάθομαι να παρακαλέσω το Μητσοτάκη. Σε παρακαλώ, κατήργησε τον νόμο. Θέλω να πάει στο σπίτι του. Και το κουκουέ πραγματικά το χρειάζομαι για να το καταφέρω. Το κατάλαβες? Ή αλλιώς όλα τα άλλα είναι λόγια. Να καθόμαστε να οικετεύουμε το Μητσοτάκη, μήπως μας πετάξει κανένα ξενοκόμματο. Όχι, ρε φίλε, θα το στείλουμε στο σπίτι μας. Και άκουσες τι είπε η βούλτευση.
1: Στο σπίτι μας ήρθε. Τι είπε?
4: Να σου πω, η βούλτευση. Άκουσες τι είπε η βούλτευση. Το νόμο του Τσαουσέσκου. Τι έγινε τότε επί Τσαουσέσκου? Του στήσανε στον τοίχο και του πυροβολήσανε. Για μένα αυτό έχει στο πίσω μέρος του μυαλού του η βούλτευση. Γιατί ξέρει τι έχουν κάνει και σου λέει, λες να μας στήσουν σε κανέναν τοίχο. Όχι, δεν θέλουμε να του στήσουμε στον τοίχο, απλά να του στείλουμε στο σπίτι.
9: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Ναι, καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα σας.
1: Πούμε και το κινητό. Εκλογές 23 Μαΐου έχουμε, Αποστολή.
2: 23 Μαΐου έχει Iron Maiden. Δεν μπορώ για εκλογές, λυπάμαι.
1: Δεν μπορείς να εκλογές. Τι δεν θα ψηφίσεις εμάς.
2: Ποιοι είστε?
1: Οι Δαπίτες και Πασπίτες. Είμαστε μια οργάνωση.
2: Νομίζω θα ψηφίσω Maiden.
1: Μέιντεν, έτσι μπράβο. Λοιπόν, όχι, την άλλη Τετάρτη εκλογές στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.
2: Την άλλη Τετάρτη δεν έχει 23.
1: Τι είπα εγώ, μπορεί.
2: Μην μου λες ότι είναι ημερομηνίες.
1: Συγγνώμη, την άλλη Τετάρτη, ναι, εγώ μπερδεύτηκα. Κάτι άλλο έχω στο μυαλό μου.
2: Ναι, οκ. Okay.
1: Εντάξει. Δεν ξέρω τώρα βέβαια στα άλλα πανεπιστήμια τι κάνω. Εμείς τώρα έχουμε εδώ στο Βόλο.
2: Βολάρα μου. Τι σχολή είσαι?
1: Ειδική εισαγωγή, Αποστολή, παιδαγωγικό.
2: Ωραία, άντε, καλό κουράκι και εσύ. Σε περιμένουν θέσεις εργασίας. Yeah. Δεν υπάρχει ραχούλα να μη γυρίσεις.
1: Α, ναι, δηλαδή θα με περιμένουμε νεκτές αγκάλες.
2: Σε κάθε χώρο.
1: Ποιο είμαι, πώ θέλω να πω, γεννηματά είμαι.
2: Από όλου ο γεννηματά σου στο μυαλό.
1: Ελά, επειδή και καλά τον περιμέναμε ανοιχτέ αγκάλε, όπω εντάξει, σε αντίθεση με τον Γιώργο.
2: Καλά. Πε ότι σε βαθύ Πασόκ, πιάστα αυτά.
1: Τι, πάντα, όχι, τι κάνει.
2: Δεν πειράζει τώρα, εντάξει, έλα.
1: Τι λε, ρε.
2: Το Πασόκ είναι μόδα, είναι τρέντ.
3: Εμεί είμαστε όλοι Πασόκ. Έχουμε δώσει στη χώρα. Έχουμε μια ιστορία.
1: Το Πασόκ είναι διεφθαρμένο κολόπεδα. Οι Δαπίτες και του Πασόκ είναι το ίδιο πράγμα, Αποστόλη. Εγώ δεν σου κάνω πλάκα, έκανα μια καβλάντα. Πριν να σου ξαναλέω. Είναι το ίδιο.
2: Έλα, για πες μου γι' αυτό, μίλησέ μου.
1: Το ίδιο.
2: Δεν το πιστεύω αυτό που λες.
1: Καλά, προφανέστατα, εντάξει. Έχετε ρίξει κράξιμο μισό το 10 και το 11, για έλεγα 5 χρονών, εγώ 6.
2: Α, πόσο είσαι τώρα?
1: Τώρα είμαι 20, είμαι πρωτοετής.
2: Καλά είναι.
4: Καλησπέρα, είσαι Αποστολή.
2: Ναι, είμαι και φαίνομαι.
4: Τηλεφωνώ πρώτη φορά. Πήρα να πω, επειδή είμαι λίγο άρρωστη σήμερα, δεν πήγα στη δουλειά και σας ακούω live και πήρα τηλέφωνο.
2: Ωραία.
4: Το που θέλω να πω είναι ότι εγώ είμαι άρρωστη στο σώμα, περαστικά μου.
2: Περαστικά σου.
4: Θέλω να ευχηθώ περαστικά σε αυτούς που είναι άρρωστοι στο μυαλό. Αυτό.
2: Εκεί δεν βγάζει άκρη, δεν τελειώνει αυτό.
4: Δεν άκουσα.
2: Ναι, είναι πολύ. Θέλω να πω, τι να πρωτοποιείς.
4: Ναι, τι να πρωτοποιείς. Περαστικά σε όλους. Μπας και δούμε μια άσπρη μέρα.
1: Να προσθέσω κάτι λίγο τελευταίο.
2: Από τι, έλεγες και πριν?
1: Ναι, αφού σε είχα πάρει και πριν.
2: Α, εσύ είσαι?
1: Ναι, για τις εκλογές που σε πήρα.
2: Α, τι καλά.
1: Λοιπόν, για το Λαζαρίδη, επειδή είμαι και φοιτητής και το ανέφερα και πριν, για την καθαρίστρια, αν θυμάσαι και πολύ καλά, είχε γίνει ολόκληρος δώρος για 2-3 εβδομάδες.
2: Το ίδιο είναι τώρα, το ίδιο είναι. Δεν χρειάζεται μια ευθύνη για ποιος καθαρίζει τα σχολεία μας.
1: Ναι,
2: εντάξει, ποιος κυβερνάει τώρα δεν βάλαμε. Τους ικανούς, τους τελευταίους βάλαμε.
1: Ναι.
2: Η καθαρίστρια όμως είναι θέμα υγιεινής.
1: Ναι, να σου πω τώρα λίγο σοβαρά όμως τώρα. Και έχει το θράστος αυτό το καθήκη να βγαίνει και να λέει, επειδή ήμουν όμορφος.
5: Καλείστε εσείς όμως, κύριε Λαζαρίδη. Εγώ αυτό δεν μπορώ να
6: γιατί
5: καταλάβω.
6: Γιατί ήμουν ωραίος, κυρία.
5: Τι είχατε κάνει?
6: Καραμίτρο, τι θα πει γιατί εμένα.
1: Και όλες αυτές τις μαλακίες, συγγνώμη κιόλας που το λέω.
2: Συγγνώμη, αν δεν είχε θράσος, δεν θα ήταν εκεί που ήταν. Τώρα τι συζητάμε.
1: Ναι, γιατί λοιπόν μια καθαρίστρια τότε να απολυθεί για μια τάξη ενός απολυτηρίου και ο άλλος να πούμε να είναι το κολόβισμα του κερατά και να βγαίνει και έχει θέλει να λέει ότι ήμουν όμορφος. Λέει και δεν έχω και πτυχίο κιόλας.
2: Κάνα κοινωνία άδικη τώρα, άσε με τώρα, εντάξει.
1: Ναι, ωραία, εντάξει.
2: Σκατοκατάσταση.
1: Ωραία, λοιπόν, του χρόνου, εάν δω ξανά πάλι 5% αυτά τα κολόπεδα να παίρνουν,
2: ουέ.
1: Ακούς τον άνθρωπο να κλαψομουνιάζει.
2: Ουέ, ουέ και δεις.
1: Εντάξει, γιατί κάποιοι το ψήφισαν, Αποστολή, δεν μαρσάραν μετά.
2: Πες τα, γιατί δεν τα λες.
1: Εγώ τα λέω, το είναι το ζω Έλληνας τι κάνει.
2: Λοιπόν,
1: κάτι κλαίγεται, αλλά...
2: Έλα, για τώρα, τέλειωνε, Τσιρίκο, που είσαι και εσύ στράσος.
7: Καλά, ρε Ντάι, να πούμε. Τι κάνεις?
2: Καλά, τι θες? Τρέχει τίποτα?
7: Λοιπόν, άκουσε με και άκουσε με πολύ καλά.
2: Ναι, για να δω.
7: Συγγνώμη με τα βασικά. Ο ουφολόγος έχει δίκιο, Ουφο πάνω από την Ελλάδα και τα λοιπά. Αλλά.
2: Τι πάνω από την Ελλάδα, εδώ το έχουμε και στην Ελλάδα και το ψηφίζουμε πρωθυπουργό.
7: Αυτό δεν σου λέω. Του το είπε ένα εξωγήινο στον ημιτό.
2: Ναι, τι συζητάμε. Έχουνε...
8: Του ζήτησε να συνηγορήσει στην αλλαγή φύλου επειδή ανέβηκε στον ημιτό και του το είπε ένα εξωγήινο.
7: Μα έχουν υποθεί να πούμε, αλλά εσύ τίποτα. Πέτα σαϊτό εκεί πέρα και κάθε και τον πιάνει. Στο ψηλό, ενώ η πραγματικότητα είναι ότι εκείνο έχει πιάσει το ψηλό. Παιδί στο παιχνίδι του, αλλά δεν έχει καταλάβει. Να το ξέρετε.
2: Α, μ' αρέσει αυτοί οι άνθρωποι.
7: Είναι άνθρωποι μεγάλοι. Να σου πω, σου άρεσαν οι Μετάλλικα.
2: Μου άρεσε, ναι. Now the
7: world πάλι τζάμπα πήγες, τα έχει κανονίσει όλα εκεί πέρα να πούμε. Έχει γίνει τώρα Instagram, influencer, κωμικός, όλα τα λοιπά να πούμε. Εμείς σε ξέρουμε από τότε που δειλά-δειλά είχαμε σφάσει σε κάτι υπουργεία, με κάτι ελικόπτερα, με κάτι εκείνα και τώρα κοίταξε.
2: Ναι, με ξέρετε τόσα χρόνια δεν στείλατε ένα εισιτηριάκι όμως.
7: Τι να σου στείλουν εισιτήριο να πούμε εκεί πέρα, μια χαρά είσαι. Πήγαινε εκεί πέρα, πιάσει δικού σου να πούμε.
2: Iron Maiden, στείλει Iron Maiden, μην τραπεί.
7: Πήγαινε εκεί πέρα με τη ζωή σα, να πούμε, και τον διαμαντή εκεί πέρα που κατανοίξει μπιφ.
2: Δεν είναι κακό αυτό.
5: Και ξέρει πολύ καλά λοιπόν ο Αποστόλης ο Τσολιάς που κυκλοφορεί μεταμφιεσμένος. Ποιος είναι ο διαμαντής.
2: Ένα εισιτήριο Iron Maiden ζήτησα. Τι ζήτησα.
7: Να σου πω κάτι λίγο. Πλήρωσε το. Και βασικά έτσι θα κάνει. Αυτό που σου τόσει με τζάμπα 150 ευρώ βγάλε 15 προσκλήσει. Έτσι θα τι βάλει μέσα στην τζάμπα, να πούμε.
2: Του είπα εγώ, ναι. Α, εγώ είμαι κύριο, το είπα. Φιλαράκο του λέω, έρχεσαι με την παρέα σου στην παράσταση τζαμπέ.
7: Πρέπει να το πα για παϊδάκια. Να το κάνει στο τραπέζι.
2: Α, και παϊδάκια.
7: Να λαδώσει το μπεράκι του. Να έχει τη διευθυντά μου, επειδή ακούω το θέμα στο μεταργατικά δυστυχήματα. Με τη Βιολάντα τι γίνεται, την ξεχάσαμε τελείως τη Βιολάντα.
2: Όλα καλά, κάτι ελαφρυντικά βλέπω, κάτι ναι. Με εγγυήσεις βγαίνουν έξω οι υπεύθυνοι, μια χαρά.
7: Νομίζω ότι φταίνε και οι γυναίκες, γιατί από ό,τι άμαθα ήταν συναχωμένες και δεν πιάσαν τη μυρωδιά του αερίου.
2: Αν δεν φταίνουν τα θύματα, αλίμονο. Ποιος φταίει σε αυτόν τον τόπο, πάντα το θύμα φταίει.
7: Λοιπόν, για τα εργατικά ατυχήματα που λέγατε πριν,
2: ναι.
7: Πρώτα απ' όλα βάζουμε σε αυτές τις δουλειές υπάρχει και μαύρη εργασία. Οπότε, άμα γίνει κάποια μαλακία, δεν καταγράφει αυτό πουθενά. Δεν το ξέρουμε αυτό το πράγμα. Οικοδομές και μαλακίες.
2: Τώρα τι και θα συζητήσουμε και τη μαύρη εργασία, σε παρακαλώ.
7: Επίσης, μαύρη εργασία, εντωμεταξύ εργατικά ατυχήματα κτλ. Δεν καταγράφονται για τις influencers στο Ντουμπάι. Που έλεγε και το παλικάρι πριν ότι τις χιάζουν και τις κατουράνε. Αυτό να ξέρεις είναι στο όριο του Μερακλή, αλλά είναι και βάρεα και ανθυγιεινά. Επίσης, δεν ξέρεις τι έχει φάει. Και ο Άραβας μπορεί να είναι και ατύχημα. Να τα ξέρουμε και αυτά, να τα λέμε αυτά τα πράγματα.
2: Okay.
7: Και ένα τελευταίο. Ο Ψινάκης είχε πάρει τη Λουκά και είχαν πάει σε κάτι βραβεία.
2: Ναι.
7: Θα του πρότεινα να πάρει τη Λουκά και να πάρει στο Iron Maiden. 666, the number of the beast.
5: Μετανιώστε! Μετανιώστε! Είστε ζωντανοί νεκροί!
2: Καλά, εκεί θα βγάλει φλίκτενες, αλλά το ψήνω.
7: Εκεί τη παίρνω εγώ εισιτήριο, μα είναι. Να πάτε μαζί.
2: Α, στη Λουκά παίρνει, σε μένα δεν παίρνει για την ψυχική οδύνη.
7: Ανάγκη έχει σε μένα. Πάλι δυνατόν. Έχει εκεί πέρα τα κονέ σου.
2: Τέλος πάντων. Λοιπόν, να σε καλά, μας υποχρέωσες πάλι.
9: Απόστολε!
2: Έλα!
9: Καλησπέρα!
2: Καλησπέρα, ποιος είναι?
9: Το Παντεράκι ο Θανάσης από το Ράδιο, τι κάνεις?
2: Καλά!
9: Να σου πω κάτι! Όλοι πέφτουν από τα μπαλκόνια, δηλαδή ο Γκούλης χαίρεται που πέφτουμε από τα μπαλκόνια! Δεν ξέρω!
2: Τον Γκούλη τον νοιάζει να μην πέσει αυτός, όχι τα μπαλκόνια, από πουδήποτε!
9: Α, αυτό έχει
2: δίκιο! Από την εξουσία, τον νοιάζει άμα θα πέσει εσύ από τον μπαλκόνι, πέσει! Δεν μας νοιάζει!
9: Έχει δίκιο, δεν το σκέφτηκα αυτό!
10: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de

και ζήτησα απ' τα θλιμμένα σύννεφα να λάμψουν, να ξεσπάσουν με βροχές. Κι όλη τη νύχτα γίναμε σκυλάκια και ξεδί.

0: Παραπολιτικά 90,1. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Αντώνης Μπλιζιώτης. Παραπολιτικά 90,1.
1: Καλημέρα, Αποστόλη. Επειδή είναι πάρα πολύ επίκαιρο, σε παρακαλώ, βάλε τις διακηρύξεις του Μητσοτάκη και ανάμεσα το φέρτο, μέχρι να μας τα πάρει όλα.
2: Παρεμβαίνουμε στο κόστος του ντίζελ κίνησης. Η πολιτεία θα το επιδοτεί, λοιπόν, με 16 λεπτά το λίτρο. Χορηγείται ειδική στήριξη με τη μορφή ψηφιακής κάρτας καυσίμων. Το μέτρο μεταφράζεται σε 50 ευρώ το δίμηνο για την υπηρετική χώρα και σε 60 ευρώ για τα νησιά μας.
3: Την επιδότηση του Fuel Pass.
4: 2 ευρώ το μήνα.
3: Μια προπληρωμένη κάρτα ύψους 150 ευρώ.
4: 50 GB δωρεάν data στο κινητό τους.
5: Πάρτα μωρή άρρωστη.

0: Έλα, Αποστόλη.
1: Έλα.
0: Αλέξανδρος από Ισλανδία, Ισλανδοκουνού μάλλον.
1: Έλα.
0: Μπορείς για την Παρασκευή, εκεί πέρα που λέει ο Τσίπρας, ο ισοπεδωστής, να βάλεις εκείνο το ηχητικό που έλεγε ο άλλος ο Αυνανιστής στη Λατινοπούλου.
1: Τι λέει ο Τσίπρας, θεριστής λέει.
0: Θεριστής, αυτή την ιδέα που λέει.
1: Σας παρακαλώ.
2: Ο θεριστής.
3: Αυνανιστής. Αυνανιστής!
2: Έρχεται.
4: Θα τον παίξω κι εγώ.
5: Πόσο μαλάκες είμαστε, ρε. Έχεις καταλάβει τι πάνε να κάνουμε.
4: Καλήθηκε.

0: χαρά. Για την Παρασκευή θέλω να κάνω μια πρόταση.
1: Για κάντε.
0: Το Μητσοτάκη να λέει δεν απορώ, δεν απορώ. Και το Μαγκελάκα να λέει δεν απορώ, ούτε καταλαβαίνω που συνεχίζουν να υπάρχουν όλα αυτά.
2: Μας ονόμασαν μαφία, συμμορία, εγκληματική οργάνωση. Δεν απορώ, δεν απορώ.
3: Δεν απορώ, ούτε καταλαβαίνω. Να υπάρχουν όλα αυτά.
4: Όποιος από εδώ και μπρος σε επόμενες εκλογές ψηφίσει η Νέα Δημοκρατία δια της ψήφου του νομιμοποιεί την κλοπή του δημοσίου χρήματος.
3: Θέλω να βγω από εδώ μέσα κι όμως μένω σε μια ομίχλη που ναρκώνει την καρδιά.
5: Πάντα νεοδημοκράτης ήμουνα από μικρό παιδί.
3: Λιώνουν τα μάτια μου στο φως της τηλεόρασης. Δεν ανουρίζει μια στριμμένη μελωδία.
6: Σου σφυρίζω.

0: Γεια σου, Αποστόλη.
1: Γεια.
0: Μια παραγγελία για την Παρασκευή θα ήθελα.
1: Για πες.
0: Λοιπόν, για τη σύντροφό μου που σήμερα η γενέθλια και την Πέμπτη γιορτάζει και ακούμε πάντα την εκπομπή από απόσταση δυστυχώς, αλλά μαζί. Το Nothing Else Matters των Metallica που πήγαμε και συναυλία πρόσφατα.

0: μια παραγγελιά.
1: Για πες.
0: Έχουμε καιρό να ακούσουμε τον επινικητή.
2: Ο κύριος Καλαμούκης Απόστολος.
1: Τώρα λίγο σύγχυση, αλλά οκ. Okay.
2: Ο ίδιος είστε
1: ή ναι, ο ίδιος.
2: Για την αγγελία τηλεφωνώ από το OKM.
1: Από ποιο?
2: Για την αγγελία που έχετε βάλει.
1: Ναι, τι θέλετε.
2: Για την αγγελία που έχετε βάλει, για το αξεσουάρ, στο περιοδικό που έχετε βάλει.
1: Ναι, ωραία.
2: Τιμή δεν γράφετε, πέστε μου.
1: Μισό λεπτάκι, παιδί, έχω βάλει και άλλο, έχω βάλει και ένα αυτοκίνητο. Ποια αγγελία, βοηθήστε με.
2: Στο περιοδικό το συγκεκριμένο βάλετε αυτοκίνητο.
1: Όχι, έχω βάλει άλλο. Μα δεν μου λέτε πιο περιοδικό, ούτε πιο αξεσουάρ.
2: Το OKM είναι περιοδικό γνωριμιών, ξεχνάτε.
1: Ωραία. Νόμιζα ότι λέγατε γιατί έχω βάλει και στο καρ το περιοδικό για το αυτοκίνητο.
2: Ναι, τέλος πάντων, εγώ μιλάω για το αξεσουάρ, γιατί τον επιμηκητή να πούμε.
1: Τον έχετε μικρό, εμένα μου έχει κάνει δουλειά πάντως. Γιατί τον είχα γαριδάκι, αλλά δραστήριο. Έβαλα τον επιμηκητή και έγινε δουλειά. Τώρα το έβαλα αγγελία γιατί εγώ δεν έχω ανάγκη, έχει ξεχυλώσει πια το θέμα, έχει φτάσει πατούσα.
2: Τώρα κάνετε πλάκα ή το σοβαρά έχει κάνει δουλειά.
1: Έχει κάνει δουλειά, 250 ευρώ το δίνω.
2: Το έχω ακούσει. 250 ευρώ.
1: Τι είναι πολλά.
2: Είναι πολλά.
1: Τι πολλά είναι παιδί μου, θα έχεις ένα πουλί χιλιόμετρο.
2: Καινούριο κάνει 400 ευρώ καλή μου κύριε.
1: Το πουλί, 400, πάρε καινούριο πουλί, τι να σε κάνω.
2: Όχι καινούριο.
1: Εγώ σου λέω με το παλιό πουλί, 250 ευρώ με το επιμηκητή.
2: Γράφεται ελαφρώς μεταχειρισμένος.
1: Ελαφρώς, δεν ήθελα πολύ. Καλά είχα εγώ κύριε.
2: Μόνο εσείς το έχετε χρησιμοποιήσει.
1: Το έχω απολυμάνει, το έχω βάλει σε κλίβανο, μη συχαίνεστε.
2: Όχι, όχι, δεν συχαίνομαι, όταν παίρνεις μεταχειρισμένο πράγμα, λίμωνο. Απλά θέλω να πω μόνο εσείς το έχετε χρησιμοποιήσει ή το έχουν χρησιμοποιήσει κι άλλοι.
1: Καλέ μόνο εγώ, τι είμαστε, μια παρέα μικροτσούτσινη που το πήραμε σειρά.
2: Δεν ξέρω.
1: Εγώ μόνο είχα το θέμα.
2: Καμιά καλύτερη τιμή μπορεί να γίνει.
1: Να το πάω 200, πόσο να το πάω, αλλά το αποτέλεσμα θα σε αποζημιώσει, το λέω. Δηλαδή, άμα δεις τι θα γίνει μετά, θα πάθεις πλάκα.
2: Δηλαδή, για να το. Εντάξει, συγγνώμη κιόλα. Μέχρι πόσο μπορεί να φτάσει, ας πούμε.
1: Ξέρετε τι τώρα, εγώ το έδινα και καλύτερα. Αλλά τελειώσαν οι εκπτώσεις, δεν με πήρατε και εσείς έγκαιρα. Το έχω 2 μήνες πάνω.
2: Δηλαδή, εγώ να έρθω να το δω.
1: Ελάτε να το δείτε, άμα θέλετε να σου το δοκιμάσω κιόλα.
2: Θα κάνουμε κάποια καλύτερη τιμή.
1: Και μπορώ να σα κάνω και μια επίδειξη.
2: Ναι, καλά, το πώ
1: λέτε. Του αποτελέσματο.
2: Γιατί δεν έχω προσωπική εμπειρία το λειτουργεί.
1: Θα σα δείξω εγώ εμπειρία, θα κερδίσετε με εμένα πλάι.
2: Θα μεγαλώσει δηλαδή, λέτε σίγουρα.
1: Άμα το πιάσω εγώ στα χέρια μου, ό,τι πιάνω εγώ στα χέρια μου γίνεται. Α, α.

0: Χαίρετε.
1: Χαίρετε.
0: Γεια σου, Αποστόλη μου, Ερμή.
1: Γεια σου, Ερμή.
0: Από παιδί σας ακούω. Θέλω, άμα γουστάρετε και όποτε γουστάρετε, μία αφιέρωση.
1: Α, νόμιζα θα μας δώσει στήριξη του Iron Maiden. Τέλος πάντων, για πες.
0: Δεν έχω. Άμα είχα βασιλίνα, γιατί δεν θα πήγαινα εγώ.
1: Για πες.
0: Από τη φωνή του Κώστα Χατζή.
1: Ναι.
0: Και είναι στο μαγαζί και συνδύασε το με Τσίπρα που χτυπάει την παγκοσμιοποίηση. Με Άδωνη που χτυπάει την παγκοσμιοποίηση λόγω social media. Ό,τι θέλει κάτω, άμα θέλει.
2: Στο διεθνές το μαγαζί. Πήναν παρέα δυο χαζί και λέγαν τα δικά τους.
3: Οι τράπεζες πέρυσι στη χώρα μας είχαν κέρδη πάνω από 4,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Θα μου πείτε, αυτός είναι ο καπιταλισμός.
2: Λέγαν για τους πολιτικούς πως μοιάζουν σαν τους ποντικούς που τρώνε τα παιδιά τους.
4: Το θέμα εδώ είναι ποιοι θα πιέσουμε γρηγορότερα τις πλατφόρμες. Εδώ πρέπει να πολεμήσουμε λίγο τον καπιταλισμό.
2: Στο διεθνές στο μαγαζί. Μονολογούσαν οι χαζί για τη ζωή στο κρίμα.
5: Γι' αυτό όμως πήρα, όπως είπα, και την πρωτοβουλία κατά των πολυεθνικών.
2: Πως είναι ντροπή, πως είναι ντροπή όλου του κόσμου οι σοφοί να πουληθούν στο χρήμα.
6: Την Παρασκευή, αν μπορείς, βάλε μου το τρίτο κουπλέ από την Περσεφόνη.
7: Να σου πλησιάζουνε, αν βρήκελα που μοιάζουνε.
5: Ανήκομεν εις τη Δύση.
7: Περίεργα κοιτάνε, μα δε με βοηθάνε.
5: Δεν μας νοιάζει. Γεια σας.
8: Η αίρωση για την Παρασκευή.
5: Για πείτε μου.
8: Θέλουμε αυτό το ποτπουρί που βάλατε τώρα στο πρώτο διάλειμμα, το εκπληκτικό, και να υπάρχει μέσα και η φωνή του Παντάρ που λέει μάλιστα.
5: Πρέπει όλοι να μιλήσουμε ανοιχτά.
9: Εμείς έτσι το έχουμε στο χωριό, αυτό είναι το συνήθις.
5: Αλλά αφού μιλήσουμε ανοιχτά,
9: μάλιστα,
5: θα συναντηθούμε γύρω από τους κοινούς μας στόχους και γύρω από μία ακόμα μεγάλη νίκη. Και σε αυτή τη μάχη δεν περισσεύει κανείς.
10: Πες το!
11: Πόλεμο!
10: Γρατά!
9: Όπλα!
11: Πόλεμο!
9: Πόλεμο! Περισσό!
5: Και κανείς δεν δικαιούται να απέχει.
11: Φέρε πίνα!
5: Μαζί θα πάμε την παράταξη πιο ψηλά.
12: Χέσε ψηλά και γράτε με.
5: Μαζί θα πάμε τη χώρα πιο μπροστά.
9: Στα διάλα.
5: Μην περιμένετε την προεκλογική μοίρα.
10: Πώς το πες αυτό, αντίχριστε!
5: Ξεκινάμε σήμερα.
9: Συγυρίσου λίγο, χτένισε τα μαλλιά σου, πλύνε λίγο τα πόδια σου.
5: Συναντάμε το πρώτο ρεύμα ανάτασης της Γαλλία.
10: Για την Ελλάδα, ρε γαμώτο!
5: Το δεύτερο κύμα δημιουργίας του 2023.
9: Ηρεμούλα.
5: Παίρνουμε δύναμη.
9: Πάρτο να μη στα χρωστάω.
5: Από τη δική σας εμπιστοσύνη.
10: Τι λες, μωρή μαϊμού του Φαραώ.
5: Παίρνουμε σιγουριά από την εμπειρία.
9: Σου λέει εμπειρία χρόνων τώρα.
5: Ορμή από τις κατακτήσεις μας.
9: Φάγανε, φάγανε, φάγανε, φάγανε.
5: Επιμένουμε στις αλήθειες.
9: Είναι ψεύτες.
5: Επιμένουμε στις τολμηρές επιλογές.
13: Της χούντας και του αυταρχισμού.
5: Απέναντι στους λίγους.
10: Και πιο γαμίζει πουθενά.
5: Δίνω στους πολλούς.
10: Και
5: για ένα κράτος που σέβεται τον πολίτη.
9: Δεν θα μείνει κανένας όρθος, θα πεθάνουμε όλοι.
5: Μια οικονομία με καλύτερους μισθούς και συντάξεις.
14: Εδώ πήραμε ένα κουνουπίδι μαζί με μια κυρία μισό-μισό.
5: Μια κοινωνία ενωμένη, μια κοινωνία υπερήφανη.
10: Ρε πάρτε τον πουλ από εδώ.
13: Είναι ντροπή και ντρέπομαι.
5: Όλοι μαζί.
10: Το πουλο.
7: Βγάλ' τα μέρα μοναχή σου, όπως κάναμε όλοι μας.
13: Ξίδι, λυπάμαι.
7: Το πορτοφόλι μας.
13: Ένα αρχίδι σε κάθε ενήλικο.
15: Ναι.
1: Λέγεται.
15: Είμαι το κοριτσάκι που σου είχα πει ότι θα έχει κουλούλα και στην πρόνοια. Θα ήθελα αυτή τη φορά να μου βάλει την πρωτομαγιά 1944 αυτούς υπεραστικούς.
1: Τι

0: βάλουμε.
1: Του Χάρη Κλίν, το δοξάστε με.
0: Α, το Χάρη Κλίν, ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Είμαι αρχαιολόγος του σταθμού, να το ξέρεις.
1: Ποια αρχαιολόγος από όλες?
0: Έλα, μα σε ξέρω από το Sky.
1: Α.
0: Αυτό θεωρώ τον εαυτό μου.
1: Α, γι' αυτό είσαι αρχαιολόγος, επειδή με ξέρεις από τα αρχαία χρόνια.
0: Ναι.
1: Κατάλαβα.
2: Το σχέδιό μου ήταν ένα σχέδιο που είχε αρχή, μέση και τέλος.
3: Δοξάστε με.
2: Ριψοκίνδυνο, αλλά έχει αρχή, μέση και τέλος.
3: Εγώ είμαι ο έξυπνος. Δοξάστε με.
2: Το δημοψήφισμα δεν ήταν μια πιστολιά. Δεν ήταν ένα παιχνίδι σε μια ζαριά. Δεν ήταν ένα παιχνίδι τάβλη με μια ζαριά.
3: Δοξάστε με.
2: Ήταν μια στρατηγική κίνηση σε μια σκακέρα. Που εγώ δεν έβλεπα μονάχα την κίνηση αυτή, έβλεπα και τρεις κινήσεις μπροστά.
3: Είμαι όριμος. Δοξάστε με.
2: Ο Τσίπρας είναι ψεύτης.
4: Από ιδεολογία.
2: Από ιδεολογία.
5: Γαμώ το πορτοφόλι μας.
6: Άντε ρε φίλε, σε ψάχνω από την Παρασκευή πριν τους Μετάλλικα.
1: Οχ, και?
6: Τι και, εδώ γίνανε κοσμοϊστορικά γεγονότα, τέλος πάντων. Εγώ θα πω αυτό που ήθελα να πω τότε. Σου είχε ζητήσει ένας ακροατής βάσει της συναυλίας, τέλος πάντων, να βάλεις ένα τραγούδι. Και ποιο έβαλες ρε φλόρε, το Έντερ Σάντμαν.
1: Ήρθες
6: κιόλας εσύ στους Μετάλλικα, γιατί ήσουν δίπλα με τη Σκορδά.
1: Ήταν και η Σκορδά, εγώ με τη Βύση ήμουνα.
6: Με τη Βύση ήσουνα.
1: Ναι, γιατί όσα έχω ζήσει το έχει πει η Βύση, γι' αυτό έκατσα εκεί.
5: Μπορείς απόψε να βγεις πολλές τις τσούλες της γης και ας μπροστά δυνατά για νέους ερωτές.
6: Βάλε ρε φίλε ένα μπάτερι.
1: Ο πατέρι μόνο εννοείς. Τα πατεριμά να βάλω, γιατί είναι του σατανά αυτοί.
7: Χιλιάδες σατανόπαιδα πήγανε χθες να παρακολουθήσουν τη σατανική τελετή των Μετάλλικα.
6: Πατέρι μόνο, το άλλο με το ξέρει. Βάλε ένα disposable heroes.
1: Μήπως εσύ τώρα ήθελε seek and destroy, υποθέτω, γι' αυτό.
6: Όχι, αυτό
1: θα ήμουν πιο αρσενικός αν έβαζα seek and destroy.
6: Το Four Horse θα προτιμούσα από το πρώτο. Το Red Lighting από το δεύτερο.
1: Το ακούω.
6: Τρίτο και το Black End από το τέταρτο.
1: Ναι, θα σου κάνω ένα απ' όλα. Δεν μας παρατάς.

μάτια μου να κλαις για όσα πέρασαμε χτες. Δάνεισου κι εσύ μια φορά και βρες μονοπάτι ξανά. Κι αν χάνεις αυτό που σε ζει, δεν έφταξες μόνο εσύ. Αξίζει να ζουν σαν παιδιά εκείνοι που έχουν καρδιά. Τον πόλεμο ζητώ για μια ζωή

Όλο στο στόχαστρο κάθε Σάββατο και Κυριακή μπορεί νωρίς το πρωί μια διαφορετική ματιά στην ελληνική ύπαιθρο, μια ματιά που δεν θα σας την δώσει άλλος κανείς, καθώς η κυνηγή ήταν, είναι και θα είναι το άγρυπνο μάτι της ελληνικής ύπαιθρου.

Όλα σωστό, Χαστρο. Κάθε Σάββατο και Κυριακή αχάραγα προσπαθούμε να ξυπνήσουμε μνήμες από μια εποχή που μοιάζει μακρινή. Είναι όμως πολύ κοντά, είναι δίπλα μας και είναι αυτή που μας καθόρισε και μας καθορίζει ακόμη.

Καλημέρα σας, καλή σας ημέρα, να ξημερώσει μια όμορφη και γαλήνια Κυριακή, η οποία θα λειτουργήσει ως ημέρα ξεκούρασης για όλους όσοι βασανίζονται κατά τη διάρκεια όλης της εβδομάδας αυτή τη Τσιμετούπολη, στα ποτηλιαρίσματά της, στους περίεργους καιρούς της και στις ζέστες που έρχονται, γιατί μην νομίζετε δεν θα γλιτώσουμε από το βάσανο αυτής εδώ της χώρας. Και είναι απορίας άξιων πως υπάρχουν κάποιοι που αναρωτιούνται συνέχεια πότε θα έρθει το γλυκό καλοκαιράκι. Τώρα πότε το βλέπουν καλοκαιράκι που κρατάει 120 μέρες και πότε το βλέπουν γλυκό είναι δικό τους θέμα. Εγώ δεν μπόρεσα ποτέ να το κατανοήσω. Εμείς εδώ να σας ευχηθούμε να μπορέσετε και σήμερα και αυτή την Κυριακή να μπορέσετε να βγείτε όσο το δυνατόν μπορείτε έξω. Κοντά στη φύση, έστω στο διπλανό πάρκο από το σπίτι σας, έστω στη διπλανή πλαγιά του Ημιτού, της Πεντέλης, της Πάρνηθας, να πάτε να περπατήσετε στα Τουρκοβούνια, στο Όρσε Γάλεο, οπουδήποτε έχετε κοντά σας βουνό, να μπορέσετε να πάτε και να κάνετε την βόλτα σας. Από εμάς, να ξέρετε, θα έχετε πάντα προτάσεις και πάντα και οδηγίες, γιατί η καιρή είναι δύσκολη. Ειδικά όσοι έχετε και σκυλάκι, τα μάτια σας 14, γιατί η λύκη είναι πλέον στη γειτονιά μας. Μεγάλο πρόβλημα και σημαντικό. Σήμερα θα έχουμε όπως πάντα τον γκουρού της οπλογνωσίας και όχι μόνο, τον Νικήτα Κυπρίδη μου, σε ένα διαφορετικό μάθημα αυτή τη φορά. Δεν είναι ακριβώς μάθημα οπλογνωσίας. Είναι μία αναζήτηση των λόγων που πλέον ο κόσμος, όχι μόνο η νέα γενιά και οι μεγαλύτεροι, αδυνατούν να κάνουν αυτό που λέμε την ενασχόληση με το κυνήγι, να κάνουν περισσότερες κυνηγετικές εξόδους. Γιατί μην γελιόμαστε, για τον κάτοικο της πόλης τα έξοδα είναι αυτά που κρίνουν τελικά τα χόμπι σου και τα πιστεύω σου και τις δραστηριότητές σου και όχι αυτά που εσύ θέλεις. Από τα χρήματα εξαρτώνται όλα. Αυτή είναι η στιγμή πραγματικότητα. Μπορεί εσύ να θέλεις να πας σε βόλτα 200 χιλιόμετρα μακριά από το σπίτι σου, έτσι επειδή είναι Κυριακή, αλλά σκεφτείς βενζίνες και τα διόδια, θα αλλάξεις εύκολα και σύντομα γνώμη. Φτιάξτε καφέ, δεν μας παίρνει από κάτω, αναζήτηση κάνουμε των αιτιών και τα λέμε σε πολύ λίγο ξανά μαζί.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Καλημέρα σας, καλή σας ημέρα, όλα στο στόχαστρο. Κυριακή, ξημερώνει Κυριακή, η ωραία μέρα της εβδομάδος και εμείς εδώ έχουμε όπως πάντα τους νεκρούς μήνες, τους μήνες που δεν ασκείται το κυνήγι. Έχουμε τον Νικήτα τον Κυπρίνο στη τηλεφωνική γραμμή από το όπλογνωσία.com, ένα site όχι μόνο για όπλα, σας το έχουμε ξαναπεί και άλλες φορές, μπείτε να δείτε. Έχει θέματα πολύ πιο πολύπλοκα και πολύ πιο σημαντικά από την ονομασία και τον τίτλο του site. Και εδώ θα πρέπει να σας πούμε ότι ο Νικήτας κουβαλάει πίσω του, κουβαλάει κυριολεκτικά 50, μπορεί και παραπάνω χρόνια εμπειρίας σε ό,τι σημαίνει περιβάλλον, κυνήγι, όπλα εννοείται βέβαια, σκοπουβολή και οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα έχει απασχολήσει τα τελευταία χρόνια όλους όσοι ασχολούνται με την ύπαιθρο. Σήμερα θα κάνουμε μια διαφορετική προσέγγιση και θα αφήσω τον ίδιο τον Νικήτα να κάνει την εισαγωγή, γιατί καλά είναι τα όπλα, καλά είναι και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ύπαιθρος και έτσι πρέπει να είναι. Πάντα υπάρχουν μεταβλητές στη ζωή. Αλλά ο Νικήτας πιάνει ένα άλλο θέμα που έχει σχέση και με τη τσέπη μας και το οποίο έχει δημιουργήσει τα δικά του προβλήματα. Καλή σου μέρα, Νικήτα.
2: Καλημέρα. Καλημέρα.
1: Για κάνε μας την εισαγωγή σου. Μου είπες ένα πολύ σημαντικό θέμα για το λόγο που ο κόσμος έχει περιορίσει ή έχει σταματήσει καμιά φορά το κυνήγι.
2: Ξεκίνησε την περασμένη εβδομάδα όταν καθάριζα τα αεροβόλα μου και λέω τώρα καλοκαίρι είναι, ευκαιρία να πας στο σχιστό να ρίξεις με το αεροβόλο. Λοιπόν, και μου διεμήνησαν ότι για να μπεις στο σχιστό, έστω και για να ρίξεις αεροβόλο, πρέπει να έχεις άδεια ταυτότητα σκοπευτού, την οποία να ανανεώνεις κάθε χρόνο. Και λέω, α, καλά, να το δούμε. Το μικρότερο ποσό που μπορεί να σου κοστίσει είναι 150 ευρώ αυτή η ιστορία. Διότι θέλεις και εδώ χαρτιά γιατρού. Δεν είναι αρκετό ότι να δείξεις π.χ. μία από τις άδειες κατοχής κυνηγετικού όπλου η οποία σου δόθηκε βάσει χαρτιών γιατρού και παθολόγου και ψυχίατρου. Πρέπει να πας ξανά σε γιατρό και αυτή την φορά, κυρία.
1: Έχουμε καρδιολόγο τώρα.
2: Καρδιολόγο και να πάρεις, όχι μόνο να σε δει, να σου δώσει και το καρδιογράφημα το οποίο μετά το δίνεις, το καταθέτεις και δεν ξέρεις τι γίνεται αυτό το κομμάτι του ιατρικού σου απορρίτου. Συν 150. Όχι στο σύλλογο, δηλαδή να αφρίσεις γιατρό, εγγραφή σε σύλλογο και τα λοιπά, είναι ένα 150. Αυτό μιλάμε για κάθε χρόνο για να ρίξει αεροβόλο.
1: Έχουμε δηλαδή δημιουργήσει παντού μηχανισμούς κόστους και ίσπραξης.
2: Ναι, είναι αυτό που εγώ δεν το κρύβω, το λέω για το τι είναι. Είναι εκβιασμός.
1: Δεν έχεις άδικο σε αυτό, αλλά εδώ θα πρέπει να προσθέσουμε ότι δεν είναι το μόνο. Αν κάτσουμε και τα ψάξουμε όλα τα κόστη που αρχίζουν και συσσωρεύονται, είναι πάρα πολλά. Είναι οι γιατροί της κυνηγητικής άδειας, της άδειας του όπλου, συγγνώμη. Ο γιατρός της σκοπευτικής άδειας. Τα δικαιώματα του συλλόγου, οι συνδρομές σου.
2: Ακριβώς.
1: Και πάμε στο μεγαλύτερο μανίκι, να το πω έτσι εγώ, που είναι ο σκύλος. Γιατί ο σκύλος τελικά πρέπει κάποια αυτά τα στελέχια που λέω εγώ των συμβούλων των οικονομικών να είδανε πάρα πολύ χρήμα να κρύβεται στο σκύλο. Γι' αυτό και άρχισαν και το φορτώσανε με τόσες πολλές γραφειοκρατικές διαδικασίες. Έτσι δεν είναι?
2: Όταν έπεσα πάνω σε μια μελέτη, ήταν μια εμπιστευτική μελέτη, ήμασταν στο Έθνος τότε, 2010-2011 εκεί, ψάχνοντας μου έτυχε μία από αυτές τις περιπτώσεις στο διαδίκτυο όπου σου δίνεται η άδεια εισόδου σε έναν χώρο χωρίς να σε έχουν ελέγξει. Ήταν εντελώς τυχαία, έπεσα πάνω. Και ήταν μία μελέτη των εταιριών που κατασκευάζουν ζωοτροφές, η οποία προέβλεπε ότι οι Έλληνες θα αντικαταστήσουν την απόκτηση παιδιών με την απόκτηση σκυλιών. και προέβλεπε με μαθηματική ακρίβεια τότε το 2010 αυτά που ζούμε σήμερα, και μοιραίο είναι ότι σε μια τέτοια περίπτωση όπου η κατοχή σκύλου διαδίδεται, δηλαδή δεν ξέρω αν θυμάσαι, εγώ θυμάμαι την Αθήνα του δεκαετία του 70, και όταν έβλεπες ένα σκυλάκι να κάθεσε π.χ. στην πλατεία Κολονακίου και να έρχεται μια κυρία με ένα σκυλάκι και ήταν το αξιοθέατο της ημέρας. Τώρα όταν κάθεσαι στην πλατεία Κολονακίου για καφέ, είναι πολύ πιθανόν ότι θα γύρω σου τα τραπέζια, το κάθε τραπέζι θα έχει ένα σκυλάκι. Δεν λέω ότι είναι κακό, αλλά δείχνει το πόσο ανέβηκε αυτό το πράγμα και μοιραία.
1: Και μυθήκαν οι γεννήσεις, να το πούμε.
2: Ναι, σε μια τέτοια κατάσταση υπάρχουν διάφοροι οι οποίοι θέλουν να καρποθούν οικονομικά ωφέλη. Δεν λέω κάτι για τους ανθρώπους που έχουν σκυλιά, για το όνομα του Θεού.
1: Ναι, οι κυνηγοί, να το διαχωρίσουμε, οι κυνηγοί δεν εμπλέκονται σε αυτή τη διαδικασία ανταλλαγής, πώς να το πούμε, εναλλαγής του πληθυσμού και των παιδιών με τα σκυλιά.
2: Όχι, δεν είναι.
1: Αλλά είναι παράπλευρη απώλεια, γιατί έχει σκυλιά ο κυνηγός.
2: Δεν είναι το θέμα μας αυτό. Το θέμα μας είναι ότι βρίσκεις μία αδυναμία που έχει ο άλλος ένα ζώο και αρχίζεις και γαντζώνεις πάνω σε αυτή την αδυναμία διάφορες χρεώσεις.
1: Βέβαια.
2: Υποχρεωτικός εμβολιασμός, υποχρεωτικό το διαβατήριο σκύλου, όλα είναι υποχρεωτικά και όλα είναι. Δεν έχει και τίποτα από τα υποχρεωτικά.
1: Υποχρεωτική η στήρωση που δεν υπάρχει πουθενά άλλο στην Ευρώπη.
2: Δεν υπάρχει καμία αβάντα να σου πούνε, ξέρεις τι, υποχρεωτικό μεν, αλλά θα σε αφήσουμε να το πάρεις δωρεάν. Όχι. Για το κάθε υποχρεωτικό υπάρχει και ανάλογη χρέωση.
1: Και χωρίς να υπάρχει και, πώς το λένε, να υπάρχει και έλεγχος των τιμολογήσεων. Ο κάθε κτηνίατρος είναι ελεύθερος να βάλει το ποσό που θέλει. Γι' αυτό και έχει διαφορά ένα εμβόλιο από ένα κτηνίατρο σε έναν άλλον.
2: Ναι, αυτό το παρατήρησα μιλώντας με φίλους, ναι.
1: Και είναι σημαντικό αυτό το πρόβλημα, γιατί έχει ανέβει πάρα πολύ το κόστος των όλων αυτών των ενεργειών. Ο σκύλος γενικά, πάντως να το πούμε εδώ, ο σκύλος, να ξέρετε, έχει στοχοποιηθεί ως οτιδήποτε άλλο. Οι γάτες δεν είναι, οι γάτες είναι στο απειρόβλητο. Η Αθήνα έχει 3 εκατομμύρια γάτες και είναι στο απειρόβλητο. Ο σκύλος όμως, που μας απασχολεί εμάς ως εκπομπή, γιατί τα κυνηγόσκυλα είναι το μεγαλύτερο κομμάτι από όλα αυτά τα σκυλιά που καταγράφονται στη χώρα μας, ο σκύλος έχει περάσει σε άλλη διάσταση. Έχει περάσει στο στάδιο της καταγραφής των ειδικών υπηρεσιών στους δήμους, στην πρόσληψη υπαλλήλων στους δήμους για να παρακολουθούν τους ιδιοκτήτες σκύλων απροειδοποίητα. Πρόσεξε, έχει δοθεί, πέρασε νόμος στον οποίο ο υπεύθυνος των σκύλων του δήμου, χωρίς να παίρνει εισαγγελική άδεια, θα μπορεί να εισβάλλει στο σπίτι να βλέπει, λέει, τις συνθήκες διαβίωσης. Πρόσεξε, δεν το έχουν κάνει για τα παιδιά αυτό. Αυτό δεν υπάρχει για τα παιδιά, χρειάζεται εισαγγελική εντολή. Για το σκύλο, ένας που δεν είναι προανακριτή, δεν έχει δικαιώματα προανακριτικού υπαλλήλου, ένας τυχαίος υπάλληλος του Δήμου που έχει υπομειστεί το ρόλο του σκυλοφύλακα, να το πούμε έτσι, μπορεί να εισβάλλει στο σπίτι χωρίς εισαγγελική εντολή και να δει πώς ζει ο σκύλος. Να μπει αστυνομικός να δει πώς ζει το παιδί, θέλει άδεια. Αυτό πρέπει να το θίξουμε κάποια στιγμή.
2: Ναι, αυτά είναι, κάποτε μου είχε πει ένας ανώτερος αξιωματικός στρατιωτικός, ότι όλες οι κουταμάρες εδώ γίνονται.
1: Σωστό.
2: Αυτή η ρίση του ανθρώπου επαληθεύεται σχεδόν κάθε μέρα που ζει κανείς στην Ελλάδα.
1: Ένας άλλος στρατιωτικός μου είπε εμένα, γιατί υπηρέτησε στο στρατηγείο του ΝΑΤΟ στη Βαλένθια, ότι έχουν υποχρεωτική λήψη DNA στη Βαλένθια για τους κατόχους των σκύλων και το ελέγχουν οι δημοτικοί αστυνόμοι, που εκεί είναι εκατοντάδες, δεν είναι σαν και εμάς που δεν βλέπεις κανένα στον δρόμο. Περιπολούν συνέχεια και σταμάτα τον κόσμο. Εκεί ελέγχουν αν ο ιδιοκτήτης του σκύλου έχει δώσει DNA. Και γιατί το κάνουν αυτό? Γιατί αν βρούνε κόπρανα, παίρνουν δείγμα, βρίσκουν ότι είναι του σκύλου σου και σου μπαίνει στο αφημί το 600, 600 ευρώ είναι εκεί. Οπότε γι' αυτό είναι καθαρά τα πεζοδρόμια στη Βαλένθια, ενώ έχουν όλοι σκυλάκο. Εδώ πέρα σκεφτήκαν κάτι πιο σατανικό δικό τους, υποχρεωτική στήρωση, λέει, των σκύλων. Γιατί αν στηρώσει η κυρία Μαρία στο Παγκράτη το κανείς που έχει το 11χρονο, δεν θα έχουμε αδέσποτα. Αυτό όπως το ακούτε. Νικήτα, εδώ πρέπει κάποια στιγμή να ξεσηκωθεί η λογική. Και αυτή η κυρία που εμφανίζεται συνέχεια στα κανάλια και λέει ότι αν στηρωθούν τα σκυλάκια, και λέει ο άλλος των πολυκατοικιών, ναι, λέει και των πολυκατοικιών, αν στηρωθούν τα σκυλάκια αυτά όλα, δεν θα έχουμε αδέσποτα. Να της πει πώς θα γίνει αυτό το πράγμα.
2: Μα δεν είναι, κανείς δεν βλέπει και τον απότερο σκοπό. Στην Αμερική τουλάχιστον οι πάτρονοι τους, διότι είναι πάτρονοι τους, σου λένε τον απότερο σκοπό. Κανείς δεν πρέπει να έχει κατοικίδιο. Διότι το κατοικίδιο είναι πολιτικός κρατούμενος.
1: Αυτό κρύβουν στο πίσω μέρος μυαλού τους. Να μην έχει κανένας. Εκεί είναι η στήρωση. Αυτός είναι ο σκοπός της.
2: Στην Αμερική το λένε.
1: Εδώ δεν το λένε. Είναι λίγο το καλό του σκυλιού.
2: Ναι, και ξέρουμε ότι υπάρχουν διάβλοι επικοινωνίας μεταξύ της Αμερικανικής ΠΕΤΑ και των εδώ ζωοφιλικών οργανώσεων. Το ξέρουμε.
1: Ναι, αυτό. Ναι, και έρχονται και στη χώρα μας. Τους φιλοξενούν κιόλας οι δικοί μας για διακοπές.
2: Λοιπόν, όταν στο λένε εκεί, εδώ σου λένε το μισό.
1: Νικήτα, πάντοτε επειδή εδώ, είναι σημαντικό αυτό το θέμα με την ΠΕΤΑ και τα παρακλάδια.
2: Εδώ κρύβεται το άλλο μισό. Εδώ λέμε μόνο η στήρωση για να προλάβουμε τα αδέσποτα. Μα είναι μαθηματικά βέβαιο ότι όταν όλος ο πληθυσμός ενός είδους ζώου, ό,τι κι αν είναι αυτό, είναι στηρωμένος, έχεις μία τελευταία γενιά. Η επόμενη από πού θα έρθει.
1: Άρα αυτός είναι ο στόχος σου. Εντελώς ναζιστικός. Νικήτα, μια υποχρεωτική διακοπή και ξαναγυρνάμε, γιατί είναι σημαντικό αυτό το θέμα που πιάσαμε για την ΠΕΤΑ και τα παρακλάδια της.

0: Καλημέρα σας, καλή σας ημέρα. Ξημερώνει Κυριακή, η ωραιότερη μέρα της εβδομάδας και εμείς είμαστε εδώ να σας κάνουμε παρέα μέχρι που να χαράξει. Θα μας προλάβει το πρώτο φως, θα το δούμε πριν κλείσει η εκπομπή, γιατί σκοπός μας είναι να πούμε κάποιες αλήθειες τώρα την καλύτερη ώρα, πριν έρθει το φως και λένε αποκαλύψει. Καμιά φορά το φως κρύβει πράγματα γιατί είναι πιο δυνατό ακόμη και από την αλήθεια. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον Νικήτα Κυπρίδου. Έχουμε πιάσει ένα πολύ ευαίσθητο θέμα. Ξεκινήσαμε με το κόστος, το τεράστιο κόστος του να είσαι κυνηγός, σκοπευτής, κάτοχος όπλου, κάτοχος αυτοκινήτου, να το πούμε και αυτό. Γιατί τώρα ετοιμάζουν και νέες νομοθεσίες όπου όποιος έχει παλιό αυτοκίνητο πρέπει να πάρει καινούριο. Ναι, αλλά πώς έχει ερωτηθεί γι' αυτό, μπορεί οικονομικά να αλλάξει το αυτοκίνητό του? Έχουμε το γυρότερο στόλο της Ευρώπης. 17,5 χρόνια ο μέσος όρος των αυτοκινήτων που κυκλοφορούν στους ελληνικούς δρόμους. Καμία άλλη χώρα δεν έχει τόσο γέρικα αυτοκίνητα της Ευρώπης, πάντα. Ίσως κάποια, δεν ξέρω τι γίνεται στη Ζιμπάμπουε, δεν ξέρω τι γίνεται στον Νίγηρα. Λέμε τώρα για εδώ μιλάμε. Και πιάσαμε όμως και ένα άλλο ευαίσθητο θέμα, ότι έχει δυσκολέψει και η ιδιοκτησία του σκύλου. Έχουν καταφέρει αυτές οι φιλοζωικές εντός εισαγωγικών οργανώσεις, γιατί μας έχουν κρύψει, όπως είπε πολύ σωστά ο Νικήτας, τα πραγματικά τους κίνητρα, μας έχουν κρύψει μέσα από νομοθεσίες, υψηλό κόστος εμβολιασμών, δηλώσεων, στηρώσεων, τσιπαρίσματος, κτηνιάτρων και όλο αυτό το περίεργο συνοθήλευμα, ότι και η ύπαρξη σκύλου θα είναι αρκετά δύσκολη. Για να ξαναπάμε, Νικήτα, σε αυτό το θέμα, γιατί νομίζω θα συζητηθεί αρκετά.
1: Όπως είπα, το τελευταίο μου σχόλιο είναι ότι αν όλα σου τα σκυλιά σε μια χώρα είναι στηρωμένα, σημαίνει ότι αυτή είναι η τελευταία γενιά σκύλων που θα έχεις. Διότι δεν μπορούν να γεννήσουν εξ ορισμού, γι' αυτό τα στηρώνεις. Λοιπόν, οπότε εάν θέλουν αυτοί οι άνθρωποι, όταν φτάσεις στο τέλος της ζωής τους το σκυλάκι τους και θέλουν άλλο, πού θα το βρουν? Προφανώς, όταν όλα είναι στηρωμένα, δεν θα υπάρχει και παραγωγή.
0: Ή θα υπάρχουν πανάκριβα για λίγους μόνο. Θα γίνει κάτι σαν είδος πολυτελείας.
1: Ναι, και μην ξεχνάμε ότι η παρόκλινση είναι μην αγοράζετε καθαρό αίμα. Πηγαίνετε και παίρνετε αδέσποτα από τα καταφύγια.
0: Στηρωμένα, που είναι ήδη στηρωμένα.
1: Που είναι ήδη στηρωμένα, λοιπόν. Άρα από αυτά δεν πρόκειται να γίνεται αναπαραγωγή. Τι παίζει εδώ, δεν βγαίνει λογικό νόημα. Αλλά αυτό το θέμα της λογικής με εντυπωσιάζει και σε άλλα πράγματα στον ζωοφιλικό χώρο. Δεν ξέρω αν το έχεις παρατηρήσει. Ποτέ από τα ντοκιμαντέρ που βγαίνουν στον αέρα, και βγαίνουν πάμπολα ντοκιμαντέρ, ποτέ δεν έχουμε δει ντοκιμαντέρ το οποίο να είναι τραβηγμένο από την οπτική γωνία της Λίας. Είναι πάντοτε τραβηγμένα από την οπτική γωνία του Φίτη. Και αυτό εμένα με ξενίζει. Ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι που κάνουν ντοκιμαντέρ ανήκουν στον ευρύτερο ζωοφιλικό χώρο. Με πρωταγωνιστή βέβαια τον Άτεμπαρα, ο οποίος είναι και 101 χρονών φέτος. Έγινε 101. Λοιπόν,
0: και συνεχίζει και γυρίζει.
1: Συνεχίζει και γυρίζει. Και κάτι που δεν ξέρει το ευρύτερο κοινό για τον Άτεμπαρα, ξεκίνησε την καριέρα του ως παγιδευτής ζώων για ζωολογικούς κήπους.
0: Και τώρα έχει γίνει,
1: ο στάρ των ντοκιμαντέρ. Λοιπόν, μου κάνει εντύπωση ότι δεν έχεις δει ποτέ, δεν έχουμε δει ποτέ ντοκιμαντέρ που να λέει πώς είναι η ζωή μιας ζεύρας όταν ζει υπό την απειλή των γειτονικών αγελών λιονταριών. Πώς είναι η ζωή μιας γκαζέλας, η οποία αναγκάζονται τα ζώα να μην τρώνε όλα την ίδια ώρα? Ορισμένα είναι πάντοτε με το κεφάλι επάνω για να βλέπουν γύρω γύρω αν πλησιάζει κάποιο αρπακτικό. Κανείς δεν έχει κάνει ντοκιμαντέρ από αυτή την οπτική γωνία. Και όταν είμαι στο Facebook, και να το πω έτσι, το κάνω, τσιγκλάω. Είναι το wind-up που λένε στα εγγλέζικα. Αυτούς που δηλώνουν φυτοφάγοι και τα λοιπά. Και του λέω, τι έχετε να πείτε για τα δικαιώματα ενός ζώου που αποτελεί λία Και η απάντηση είναι αμέσως. Και αυτό το έχω κάνει, το έχω πειραματιστεί δηλαδή, και ένα μήνα το κάνω συστηματικά σαν πείραμα. Η απάντηση είναι αμέσως και από όλους. Μα σκέψου ότι ο φοιτητής δεν είναι σαν και εμάς, δεν μπορεί να μπει σε σούπερ μάρκετ. Καταλαβαίνεις, δηλαδή έχουν πάρει αμέσως, αυτόματα, έχουν ταυτιστεί με τον φοιτητή.
0: Μήπως τους ευχαριστεί κιόλας η ύπαρξη του φοιτητή.
1: Α, εκεί πάμε στο μεγάλο θέμα.
0: Εκεί είναι το μυστικό.
1: Εκεί είναι το μυστικό. Γιατί όπως είχε πει και ένας, δεν θυμάμαι το όνομά του, του ανθρώπου, πολύ παλιά όμως, πολύ πριν την εποχή των Facebook και τα λοιπά, πολλές βιολογικές διεργασίες γίνονται στη φύση. Είναι περίεργο πως εστιάζουν οι δημιουργοί των ντοκιμαντέρ μόνο στο σκότωμα. Τι είναι αυτό που τους διεγείρει και συνέχεια μας δείχνουν επιθέσεις λιονταριών? Και μάλιστα ακούς και το σπικάζ του ντοκιμαντέρ να σου λέει με έναν, ας πούμε, μυρολατρικό έτσι λίγο παραπονιάρικο, μόνο το 20% των επιθέσεων των λιονταριών αποδίδει θύραμα. Πρόσεξε, μόνο το 20%.
0: Που είναι πολύ καλό ποσοστό.
1: Αλλά αυτοί το έχουν ότι, κοίταξε να δεις, να πούμε, τα καημένα τα λιοντάρια μία φορά στις 5 τρώνε.
0: Φτάνει να μην είναι ο θηρευτής δίποδος, έτσι δεν είναι?
1: Αυτό ναι.
0: Αποδεχόμαστε όλους τους θηρευτές, αρκεί να έχουν 4 πόδια. Ναι, έχουν 2,
1: ναι, έχει, υπάρχει συνέχεια αυτό το γαϊτανάκι, ότι μα δεν μπορούν να πάνε σούπερ μάρκετ. Και λέει, παιδιά, εμένα δεν με ενδιαφέρει η οπτική γωνία του λιονταριού και αν μπορεί να πάει σούπερ μάρκετ ή όχι. Εμένα με ενδιαφέρουν τα δικαιώματα του θύματος. Διότι η αρχή η οποία κατατίθεται και επαναλαμβάνεται είναι ότι όλα τα ζώα, πρόσεξε, όλα τα ζώα έχουν δικαίωμα να ζήσουν τη ζωή τους χωρίς να υφίστανται κακοποίηση. Και λες, αυτό το δικαίωμα επεκτείνεται και στις ζεύρες και στις γαζέλες και στα ελάφια της Πάρνηθας? Και σου λένε, όχι, διότι οι θύτες σε αυτές τις περιπτώσεις, και αρχίζει αυτή η ανοησία περί σούπερ μάρκετ.
0: Η οποία, Νικήτα, είναι σε όλους κοινή, όλη την ίδια τάκα πετάνε για το σούπερ μάρκετ.
1: Το πειραματίζομαι σοβαρά όταν το λέω πειραματίζομαι, και έχω δοκιμάσει αυτό το πείραμα και με δικούς μας Έλληνες και με ξένους, πολλών εθνικότητων ξένους, και είναι όλοι εθελοτυφλούν όταν έρθει η ώρα να κρίνουν τα δικαιώματα ζώων μεταξύ ζώων χωρίς την ανθρώπινη παρέμβαση. Δηλαδή, τι δικαίωμα έχει η ζεύρα να επιβιώσει και να ζήσει όλη της τη ζωή σε ηρεμία? Τι δικαίωμα έχει το ελάφι της Πάρνηθας να ζήσει χωρίς να το φάνει λύκη? Έχει δικαίωμα?
0: Όχι, βέβαια,
1: το δικαίωμα είναι ρυθμιζόμενο ανάλογα με την πηγή της βίας. Δηλαδή, αν είναι από άνθρωπο, είναι αποκλείεται και είναι απορριπταίο. Αν είναι από λύκο, είναι εντάξει. Ο λύκος δεν μπορεί να πάει στο σούπερ μάρκετ. Αν ακούς τέτοια επιχειρήματα, αρχίζεις και εξοργίζεσαι.
0: Και δεν υπάρχει και τρόπος να το αντιμετωπίσεις αυτό το θέμα, γιατί είναι όλοι είναι με αυτή την άποψη.
1: Όχι μόνο με αυτή την άποψη. Υπάρχει μια σε ορισμένες περιπτώσεις, δηλαδή τώρα με την περίπτωση, δεν ξέρω αν την είχες δει, αυτός ο ηλίθιος που έριξε μια πέτρα και αστόχησε σε μια φώκια στη Χαβάη. Λοιπόν, τον περιέλαβε ένας περαστικός και του έριξε τουλάχιστον 5 μπουνιές στο πρόσωπο. Και λες, ναι, αυτός να κατηγορηθεί. Γιατί? Διότι παρενόχλησε. Δεν τραυμάτισε, παρενόχλησε ένα ζώο. Ναι, κατηγορηθεί γι' αυτό. Και να του μπει ένα πολύ μεγάλο πρόστιμο, ενδεχομένως να πάει και φυλακή. Εδώ είναι ένα πλήθος το οποίο ζητάει το λιντσάρισμα του ανθρώπου, το οποίο επικροτεί την επίθεση που υπέστη μετά. Πρόσεξε, απλή επίθεση. Δεν τον συνέλαβε ο κύριος που του έριξε τον πουνίδι. Υπάρχει στο αγγλικοσαξονικό δίκαιο, υπάρχει η σύλληψη από πολίτη. Δεν τον συνέλαβε, απλά τον χτύπησε. Και λες, αυτός τώρα έχει και δικαιώματα. Και όταν το αναφέρεις αυτό, λέω ρε παιδιά, υπάρχει νομική άποψη. Αυτός χτυπήθηκε. Ό,τι και αν έκανε, χτυπήθηκε αδικαιολόγητα. Έχει δικαίωμα τώρα να κάνει μία αγωγή σε αυτόν που τον χτύπησε. Το τι έχω ακούσει δεν λέγεται. Δεν μπορείς να φανταστείς. Δηλαδή το πλήθος στρέφει την μανία του σε οποιονδήποτε τους λέει την εξόφθαλμη λογική. Παρότι υπάρχει βίντεο που το βλέπουν.
0: Είδες όμως ότι η λογική περνάει σε δεύτερη μοίρα. Αυτό είναι. Νικήτα, λίγες διαφημίσεις και ξανά μαζί, μείνε στο ακουστικό σου, γιατί άμα συνεχίσουμε έτσι έχουμε προβληματιστεί πάρα πολύ, αλλά πρέπει να τα λέμε και αυτά.

0: Παραπολιτικά 90,1. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Τηλέμαχος Σαντοριναίος. Παραπολιτικά 90,1.
1: Καλημέρα σας, καλή σας ημέρα, όλα στο στόχαστρο. Είναι διαφορετική εκπομπή σήμερα. Μπήκαμε σε πιο περίεργα θέματα. Ξεκινήσαμε με τη δυσκολία την οικονομική που έχει ο κόσμος της πόλης, ο μέσος πολίτης, να ασχοληθεί με δραστηριότητες όπως είναι το κυνήγι, η σκοποβολή, η ύπαρξη ενός αυτοκινήτου 4x4, η ύπαρξη ενός σκύλου που είναι το πλέον απαραίτητο αν θέλεις να νιώσεις πραγματικά και το κυνήγι, αλλά και την ίδια την ανθρώπινη ιδιοσυγκρασία όπως χαρακτηρίστηκε στους τελευταίους αιώνες κατά την εξέλιξη του είδους, όταν ο σκύλος πάντα συντρόφευε τον άνθρωπο σε όλες του τις δραστηριότητες. Τώρα ζούμε στην εποχή που κάποιοι, όπως το ακούτε, κάποιοι έχουν αποφασίσει να στερήσουν με διάφορες, πώς να το πω, πατέντες, διάφορες δήθεν προστατευτικές νομοθεσίες, διάφορες φιλοζωικές ανοησίες, να προστατεύσουν τους σκύλους. Πώς θα τους προστατεύσουν? Εξαφανίζοντάς τους. Είναι ό,τι πιο ναζιστικό έχει ακουστεί τα τελευταία χρόνια, και αυτοί οι άνθρωποι θεωρείται ότι είναι και καλοπροαίρετοι, ότι αγαπάνε τα ζώα. Τι θέλουν λοιπόν? Να μην έχει κανείς ζώα. Να μην υπάρχουν δηλαδή καθόλου ζώα. Άρα δεν έχουν οι άνθρωποι ζώα, δεν υπάρχουν καθόλου ζώα, αλλά εγώ είμαι φιλόζωος και το έκανα για το καλό τους. Ναι, κοίτα, κάπως έτσι δεν σκέφτονται?
2: Μα υπάρχει τώρα αυτή τη στιγμή εμφανίστηκε μια νέα δεσποινίδα στο Facebook, η οποία έχει και χιλιάδες ακολούθους.
1: Πάντα έχουν αυτές οι παρανοϊκές.
2: Και το είπε όπως το ανέφερες τώρα. Δεν είναι σωστό, είναι απαράδεκτο το σκηνικό της ιδιοκτησίας ζώου. Το λέει ξεκάθαρα όπως το λέω τώρα.
1: Το κρύβαν τους γεροτό. Είναι καινούριο φρούτο αυτό, για αυτή η αποκάλυψη.
2: Αλλά νομίζω ότι αυτή η αντιμετώπιση, αυτή η αντίδραση του όχλου, που υπάρχει μια συναισθηματική αντίδραση χωρίς εξέταση των λογικών παραμέτρων που λέγαμε προλίγου, οικονομικά βολεύει.
1: Ναι, δημιουργούνται χρήματα. Πρόσεξε, ο κρατικός προϋπολογισμός έχει πλέον ποσό συγκεκριμένο που θα κατευθυνθεί για αυτούς τους σκοπούς, που αφορά αποκλειστικά τα κατοικίδια. Και η γάτα, σου λέει, η γάτα είναι στο απειρόβλητο. Ο σκύλος είναι αυτός που ενοχλεί. Δεν ξέρω αν φταίει η κυνηγετική του καταγωγή. Το υποψιάζομαι και αυτό. Αλλά γιατί η γάτα είναι στο απειρόβλητο και ο σκύλος είναι πάντα πρώτος στα αναφερόμενα βασανισμένα είδη του πλανήτη?
2: Νομίζω ότι είναι επειδή δεν μπορούν να ελέγξουν τις γάτες.
1: Επειδή δεν ξέρει κανείς πόσες γάτες ζουν στην Αθήνα, για παράδειγμα.
2: Και η γάτα, δεν ξέρω αν τα ζώα το κάνουν επίτηδες, αυτό που λέμε είναι γάτα. Ναι. Δηλαδή η γάτα ξέρει πώς να μην ενοχλεί. Είναι πάντα παρούσα, αλλά δεν ενοχλεί. Ο σκύλος είναι ο λίγο την μπουνταλάς και ενοχλεί. Κυνηγάει ποδήλατα, επιτίθεται σε περαστικούς, απειλεί περαστικούς, γαβγίζει. Και οι ακαθαρσίες του είναι ορατές, ενώ η γάτα ξέρει και τις κρύβει. Λοιπόν, και ίσως γι' αυτό το λόγο είναι πιο προσιτός ο σκύλος σε μια τέτοια φάμπρικα.
1: Νικήτα, εμένα η σημερινή μας συζήτηση με προβλημάτισε, γιατί αποδεικνύει ότι αυτό που λέγαμε θα έρθει αργότερα, ήρθε νωρίτερα. Μου είπες, ναι, ότι ήδη ανακοινώνει τον τελικό σκοπό τους. Να εξαφανιστούν, ναι, τα σκυλιά. Ναι. Όχι να εξαφανιστούν τα δέσποτα. Είναι το ψέμα, είναι τα δέσποτα. Το σκύλο θέλουν να εξαφανίσουν. Να μην έχει ο άνθρωπος σκύλο.
2: Μα, όταν δεις τους περιορισμούς που θέτουν σε οποιονδήποτε χρησιμοποιεί σκύλο εργασίας, δηλαδή κυνηγό, κτηνοτρόφο, αυτοί που ψάχνουν τρούφες. Λοιπόν, είναι τόσες οι υποχρεώσεις, οι τυπικές, διότι ουσιαστικές είναι βέβαιον. Ο άλλος έχει ένα πολύτιμο ζώο, δεν πρόκειται να το παραμελήσει. Δεν είναι τόσο χαζός. Του κόστησε πολύ χρήμα για να το αποκτήσει.
1: Άρα γιατί όλη αυτή η μπουρδολογία, για κάποιο
2: λοιπόν,
1: στόχο.
2: Και έρχονται άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση με αυτές τις δραστηριότητες ξαφνικά. αφενός έρχονται από την, με την, με την διάθεση του ηδήμονα, ότι τα ξέρουν όλα. Λοιπόν, και επιπλέον έχουν αποκτήσει και ισχύ και τρόπους επιβολής των ποινών που θέλουν. Δηλαδή το γεγονός ότι πέρασε ένα πρόστιμο 30.000 δραχμών ως διοικητικό, δηλαδή το οποίο πρόστιμο σου το επιβάλλουν χωρίς να έχεις περάσει από δίκη.
1: Και αυτό έχει καταγραφεί, να το πούμε και αυτό. Άρα ισχύει.
2: Αυτό είναι κάτι το σκανδαλώδες. Και πρόσεξε, θα περίμενε κανείς τον δικηγορικό σύλλογο να είναι ο πρώτος φορέας που θα αντιδρούσε και δεν υπήρξε καμία, μα καμία ανακοίνωση.
1: Μα φοβούνται, δεν το αγγίζουν αυτό το θέμα, δεν το αγγίζει κανένας.
2: Μα είναι
1: με
2: το θέμα είναι...
1: Με τον φιλόζο δεν τα βάζει κανένας.
2: Στη ρίζα του δικαίου πάει αυτό. Εντάξει, να είναι το πρόστιμο αυτό που είναι. Και πάλι λες, μπορείς να επιβάλλεις ένα τέτοιο πρόστιμο που ουσιαστικά φαλυρίζει μια οικογένεια. Πτωχεύει μια οικογένεια ένα πρόστιμο 30.000 ευρώ.
1: Επειδή κλώτσισε δύο γάτες ο πατέρας οικογένειας.
2: Να πούμε ότι εντάξει, το δεχόμαστε το πρόστιμο, αλλά να μην τον δικάσουμε, να δούμε αν όντως το έχει κάνει. Είναι διοικητικό πρόστιμο η αστυνομία.
1: Ή μπορεί να ήταν μεθυσμένος όταν το έκανε, ούτε αυτό δεν εξετάζουν.
2: Η αστυνομία που καλείται εκ των υστέρων μπαίνει στην διαδικασία της επιβολής αυτού του διοικητικού προστίμου και μετά πρέπει αυτός που το υφίσταται να πάει να ζητήσει την ακύρωσή του. Δηλαδή αντιστρέφεται όλη η διαδικασία του δικαίου. Αυτό το πράγμα, το γεγονός ότι πέρασε ασχολίαστο από τον νομικό κόσμο, είναι αυτό που σοκάρει.
1: Είδες καμία αντίδραση με αυτά τα τρελά πρόστιμα που μπαίνουν τόσο καιρό σε οποιονδήποτε παρανοϊκό? Και εγώ το λέω, είναι παρανοϊκά και επικίνδυνα άτομα, αλλά όπως είπες και εσύ, πιάσαν τον παππού, λέει, τώρα του βάλανε και αυτόν κάποιο τόσο έφτασε το πρόστιμο, τόσες χιλιάδες ευρώ έφτασε για, με κάτι γατιά που τα είχε, λέει, πετάξει κάπου. Έχουνε δει, τον πήγανε σε ψυχίατρο. Δηλαδή αυτό το ποσό θα μείνει και στα εγγόνια του παππού. Και τι είναι στο αφημί?
2: Επιβαρύνει την περιουσία του παππού. Και αν δεν έχει κανείς...
1: Και αν ο παππούς είναι για το τρελάδικο, είναι, τα εγγόνια σε τι φταίνει να το πληρώσει?
2: Και αν δεν έχει κανείς στην οικογένεια τους πόρους να πληρώσει ένα τέτοιο πράγμα. Αυτό τι θα γίνει, θα συσσωρεύει εκεί τόκους και πρόστιμα στο διηνεκές.
1: Και η στάση του δικηγορικού συλλόγου είναι τραγική. Είναι πολύ σωστή η παρατηρήσή σου.
2: Και η στάση για μην αφήνουμε έξω τους γιατρούς, η στάση των ιατρικών συλλόγων της χώρας. Όταν ένα άτομο το οποίο δεν έχει καμία ιατρική υπόσταση αρχίζει και απαιτεί, λες και ξέρει τα πάντα περί της ιατρικής, και απαιτεί και επιβάλλει ποια χαρτιά θα προσκομίσεις, ποια ιατρικά χαρτιά θα προσκομίσεις. Και κάποια στιγμή υπήρχε και η φάση που σου λέγανε όχι από ιδιώτη, από κρατικό γιατρό, από νοσοκομείο θα φέρεις το χαρτί. Και υπήρξε το στραβόξυλο γιατρός κάπου στην Πρέβεζα, νομίζω ήταν
1: στην Ήπειρο, στα Γιάννενα.
2: Εγώ δεν υπογράφω, έχω θέμα ιδεολογικό. Και η τότε καταλάβαν ότι χάνεται η φάμπρικα αν περιορίσουμε αυτά τα χαρτιά μόνο σε δημόσια νοσοκομεία. Και τότε άνοιξε ξανά η δυνατότητα για ιδιώτη γιατρό να σου δίνει τρελόχαρτο.
1: Να σε πάω και πίσω. Όλοι αυτοί οι φορείς ψυχικής υγείας που καλά κάνουν και βγήκαν και στον αέρα τώρα δύο μέρες, γιατί είχαμε το τραγικό περιστατικό στο Δαφνί που ένα τρόφιμο σκότωσε τον άλλον και βέβαια οι δύο νοσοκόμοι για τα 100 άτομα δεν υπήρχε περίπτωση να το δουν ότι έγινε κάτι τέτοιο. Νοσοκόμοι, συγγνώμη, γιατί δεν βάζουν νοσοκόμες. Οι δύο νοσοκόμοι δεν το είδαν καν ότι έγινε έγκλημα μέσα στο θάλαμό τους. Αυτοί οι φορείς της ψυχικής υγείας, πώς επιτρέπουν στο βλαμμένο που κλωτσάει γατιά να του βάλουν ένα τεράστιο πρόστιμο και όχι να τον εξετάσουν?
2: Αυτό είναι άλλο θέμα.
1: Λοιπόν, αυτό είναι βλαμμένο σίγουρα, εντάξει. Ένας άνθρωπος που βγαίνει και κλωτσάει γατιά και τον παίρνει και η κάμερα από πάνω και κάνει ό,τι κάνει, εκ των πραγμάτων ξέρουμε ότι είναι ψυχιατρικό. Του ρίχνεις 30.000 ευρώ πρόστιμο αντί να τον στείλεις κατευθείαν να εξεταστεί.
2: Θυμάσαι σε περασμένη
1: εισαγγελική εντολή,
2: Ναι, θυμάσαι σε εκπομπή που σου είχα αναφέρει τις μελέτες και τις έρευνες του Σαπόλσκι στο Στάνφορντ για το θέμα αυτό της τιμωριολαγνίας.
1: Αυτό πρέπει να το λέμε συνέχεια, Νικήτα.
2: Εντάξει.
1: Στο Στάνφορντ έγινε αυτό.
2: Δεν υπάρχει καθηγητής του Στάνφορντ. Ναι. Λοιπόν,
1: και πες το για να κλείσουμε με αυτό το εντυπωσιακό.
2: Ο άνθρωπος λέει αυτή η ειδονή της τιμωρίας δεν είναι θέμα δικαιοσύνης, είναι θέμα βιοχημικό του εγκεφάλου μας. Υπάρχει μία έκκληση ντοπαμίνης όταν ο άλλος βλέπει κάποιον να τιμωρείται για ένα θέμα το οποίο το θεωρεί δίκαιο. Λοιπόν, αυτό είναι που κυνηγάνε. Και θυμάμαι για ένα θέμα το οποίο το θεωρεί δίκαιο. Λοιπόν, αυτό είναι που κυνηγάνε.

0: από εκεί παίρνουν ευχαρίστηση. Όπως... Δεν λέμε για αυτούς που πάνε για το χρήμα, υπάρχουν και αυτοί, εντάξει, να το ξεκαθαρίσουμε.
1: Ο καθηγητής συνδέει αυτή τη σύγχρονη τιμωριολαγνία που πλήττει τις δυτικές κοινωνίες με το παλαιότερο βάρβαρο φαινόμενο των δημοσίων εκτελέσεων, οι οποίες προσελκούσαν χιλιάδες θεατές.
0: Εκεί με τα τέσσερα άλογα που κόβανε τον καταδικασμένο σε κομμάτι.
1: Όχι, δεν εννοώ τόσο παλιά.
0: Ναι, εγώ το πήγα σε ακόμη μεγαλύτερη βαρβαρότητα.
1: Εννοώ σε εποχή που ακόμα υπήρχε.
0: Ναι, τις αγχώνες.
1: Υπήρχε η φωτογραφία. Ναι, ναι. Και έχουμε φωτογραφικό υλικό από αυτά. Δεν είναι κάτι που λένε.
0: Είχαν περίεργες εκφράσεις και τα πρόσωπα των μπροστινών θέσεων, θυμάσαι.
1: Ναι.
0: Αυτοί που ήταν κοντά στην αγχώνη, τα πρόσωπά τους στις ασπρόμαυρες φωτογραφίες είναι σατανικά εκφραστικά.
1: Και ξέρεις ότι ένα από τα πιο ακριβά φιλέτα ακίνητης περιουσίας στο Λονδίνο του 19ου αιώνα ήταν αυτό που ήταν ακριβώς απέναντι από τις δημόσιες αγχώνες. Διότι έπιανε πολύ πελατεία. Είχε ένα pub εκεί.
0: Απίστευτο.
1: Αυτά τα ιστορικά στοιχεία, όταν τα ψάξεις, καταλαβαίνεις, αρχίζεις και καταλαβαίνεις το τι γίνεται και γιατί τόση μανία με αυτά τα διοικητικά πρόστιμα και τέτοια παθιασμένη αντιμετώπιση του θέματος.
0: Νικήτα, δεν έχεις τέλος αυτή τη συζήτηση, θα τη συνεχίσουμε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και να ξέρεις ότι αυτά τα στοιχεία που μας φέρνεις δεν ακούγονται σε καμία άλλη εκπομπή. Το λέμε και είναι τιμή μας και καμάρι μας. Σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλημέρα.
0: Ήταν η εκπομπή Όλα στο Στόχαστρο. Μην σας ευχηθούμε να περάσετε μια πολύ πάρα πολύ όμορφη Κυριακή και αν σας στεναχωρήσαμε, να μην στεναχωριέστε, γιατί πρέπει οι αλήθειες να ακούγονται και να θυμάστε πάντα ότι ο μεγαλύτερος και πιο ακραίος φιλόζωος που έχει περάσει από τον πλανήτη ήταν ο Χίτλερ. Αυτό για να ξέρετε και λίγο ιστορία. Καλή σας ημέρα.

0: ώρα είναι 6.
1: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
2: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

0: Perfect, changing to control.
1: Κυρίες και κύριοι, τα παραπολιτικά και ο πιλότος μας τηλέμαχος Αντωνινέος σας καλωσορίζουν στην πρωινή πτήση. Παρακαλούμε, προσδεθείτε, καθίστε αναπαυτικά και απολαύστε την πτήση μας.

Αδέρφια μου, καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε. 6 και 3 πρώτα λεπτά. Είναι Κυριακή πρωί. Ένα όμορφο πρωινό σε σχέση με χθες, δηλαδή που ήταν πιο συνηθιασμένο, ξεκινάει. Καλά θα πάει αυτό, γιατί δεν έχει πολλά, έτσι, πολλές βροχούλες σήμερα, τουλάχιστον εδώ στην Αθήνα. Στη Θεσσαλονίκη βροχή κατά διαστήματα το πρωί και μετά το μεσημέρι, αναφέρει η Μετεωρολογική Υπηρεσία. Και θα πάμε, λέει, σε ένα δεκαήμερο αστάθειας. Έχει τα νεύρα το καιρός, γενικά, δηλαδή υπάρχουν ανακατατάξεις, μεταπτώσεις. Αυτή είναι η διάθεση και του καιρού και όλων ημών, έχω την εντύπωση. 24 Μαΐου, Κυριακή, 144η μέρα του έτους. Ανατολή ηλίου 6 και 6 πρώτα λεπτά, σε 2 λεπτάκια δηλαδή ακριβώς. Δύση στις 20 και 37. Σήμερα είναι διεθνής ημέρα για το Μαρκόρ. Τι είναι το Μαρκόρ, ξέρεις? Ένα κατσίκι, είναι έγαγρος. Λοιπόν, αυτό έχει την ιδιότητα να έχει το κέρατο περικοκλάδα που λένε, γυριστό. Ναι, τώρα δηλαδή παγκόσμια ημέρα για το κρικρί έχουμε. Που είναι και μοναδικό το κρικρί. Έχουμε, εδώ είναι το θέμα. Άμα έχει για το Μαρκόρ, γιατί δεν έχει για το κρικρί δηλαδή? Έχουν οι Πακιστανοί το δικό τους κρυάρι και δεν το έχουμε εμείς? Σήμερα οι Ρωμαιοκαθολικοί τσιγκάνοι γιορτάζουν την προστάτηδά τους Αγία Σάρα ή Μαύρη Σάρα. Βέβαια, ναι. Ενώ εμείς οι Ορθόδοξοι γιορτάζουμε τους 318 πατέρες της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου. Τι έκαναν αυτοί? Αυτοί ουσιαστικά πήραν την απόφαση να καταδικάσουν τον Άριο. Ο Άριος λοιπόν, περί το 315, ήταν μορφή, έτσι, της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Μία ήταν η Εκκλησία τότε, δεν υπήρχε άλλη, μία. Και Ορθόδοξη, Καθολική, μία. Άρχισε να υποστηρίζει ότι ο Χριστός δεν είναι Θεός, αλλά κτίσμα και δημιούργημα αυτού. Έγινε χαμός στην Εκκλησία, όπως καταλαβαίνετε. Ο Κωνσταντίνος ο Μέγας, ο Αυτοκράτορας, συγκάλεσε στην Νίκαια της Βυθινίας, είναι το σημερινό Ισνίκ στην Τουρκία, την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο. Αυτό κράτησε, παιδιά, σχεδόν 2 μήνες. 20 Μαΐου, 25 Ιουλίου του 325. Σε αυτή τη σύναξη λοιπόν πήραν μέρος οι 318, όπως σας είπα, εξέχουσες προσωπικότητες της τότε Εκκλησίας, καταδίκασαν τη διδασκαλία του Αρίου, διακήρυξαν ότι ο Χριστός Θεόν αληθινών εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομοούσιον το πατρί, το οποίο διαβάζουμε και στο σύμβολο της πίστης, και συνέταξαν έτσι τα πρώτα 7 άρθρα του συμβόλου της πίστεως. Αυτούς λοιπόν τιμούμε σήμερα, αυτούς τιμάει η Ορθόδοξη Εκκλησία. Σαν σήμερα εξαγοράστηκε το Μανχάταν, αυτή η φοβερή και τρομερή περιοχή στη Νέα Υόρκη, δεν είναι το Μανχάταν, νησί, το νησί του Μανχάταν. Πώς το πήρανε και για πόσο πουλήθηκε από τους Ινδιάνους, ξέρεις, Χριστίνα? Λοιπόν, πάει εκεί ο Ολλανδός άπικος Πίτερ Μίνουιτ, ο τύπος γατώνει μεγάλο, αλάνι που λένε, και προσφέρει στους Ινδιάνους μπρελόκ, κάτι κολιέ, φω όλα, αξίας 24 δολαρίων. Και έτσι ανταλλάσσει το Μανχάταν με όλα αυτά τα μπιχλιμπίδια με τους Ινδιάνους. Το 1917 οι καλοί μας σύμμαχοι αποφασίζουν να αποκλείσουν την Αθήνα. Ο Γάλλος θεός υπουργός εξωτερικών Σελεστέν Ζωνάρ φτάνει στον Πειραιά, επικεφαλής του στόλου της Αντάντ. Αποβιβάζει αγήματα στην ελληνική πρωτεύουσα, εξορίζει στην Κορσική μέλη της κυβέρνησης και πολλούς βασιλόφρονες πολιτικούς, ανάμεσά τους τον Μεταξά, το Γούναρη, το Σπύρο και το Σταμάτη Μερκούρη, και απαιτεί την παρέτηση από το θρόνο του Κωνσταντίνου, που δέχεται να μεταβεί στην Ελβετία. Το 1543 ο Μικολάη Κόπερνικ, εμείς το ξέρουμε αλλιώς, το μάθαμε αλλιώς στο σχολείο, γιατί έχουμε συνηθίσει να τα κάνουμε όλα ελληνικά. Παραδείγματος χάρη, ας πούμε, ο Σαξ Κόμπουργκ, ο Λεοπόλδος, τον κάναμε Σαξεκόπυργο. Τώρα, τον Κόπερνικ πώς θα τον κάναμε, Χριστίνα? Κοπέρνικο. Μπράβο, τον κάναμε Κοπέρνικο. Αυτός βέβαια είναι Πολωνός, έτσι, δεν έχει σχέση με την Ελλάδα. Αλλά έχουμε μια τάση να τα ελληνοποιούμε όλα. Εισηγήθηκε την θεωρία του ηλιοκεντρικού συστήματος. Ο συγκεκριμένος, εντάξει, μεγάλη μορφή, καταλαβαίνετε.
Και από τούδε και στο εξής, αρχίζει και κερδίζει έδαφος η συγκεκριμένη θεωρία, όπου στις μέρες μας βέβαια θεωρείται, έχει επιβεβαιωθεί κιόλας με βάση και τα επιστημονικά δεδομένα που έχουν έρθει από τα διαστημόπλια που έχουμε στείλει στις εσκατιές του ηλιακού συστήματος. Πέταξε κι άλλος πύραυλος της SpaceX, ο οποίος λέει τα πήγε πάρα πολύ καλά, θα το χρησιμοποιήσει και η NASA για να πηγαίνουν, έρχονται λέει στο φεγγάρι. Θα το κάνουν, πώς το λέει, Παγκράτη σε πόλια, το Κολιάτσου μάλλον, σε πόλια πιο μακριά. Παγκράτη Κολιάτσου θα γίνει το γη φεγγάρι. Για να δούμε πώς θα πάει αυτό. Λοιπόν, από ειδήσεις έχει αρκετές και εξωτερικού έτσι, βελτίου περισσότερο θα έλεγα. Πρέπει να σας πω όμως ότι απόψε έχει το μεγάλο παιχνίδι, ο μεγάλος αγώνας. Ελπίζουμε όλα να πάνε καλά και να μπορέσει η Ολυμπιακάρα μας να περάσει το σκόπελο της Ρεάλ Μαδρίτης και να το σηκώσει μέσα στο ΑΚΑ, δίνοντας ακόμη μια επιτυχία και στον ελληνικό αθλητισμό, έτσι. Αλλά κατά βάση να γίνει, να βαφτεί κόκκινο το συγκεκριμένος θεσμός. Είχαμε ένα σεισμό ξημερώματα στα Μέγαρα, παιδιά. 3,9 Ρίχτερ. 5 χιλιόμετρα ανατολικά, νοτιοανατολικά των Μεγάρων. Εδώ κάνει εντύπωση το πολύ μεγάλο εστιακό βάθος, 132 χιλιόμετρα, σύμφωνα με το γεωδυναμικό, που σημαίνει ότι δεν, όταν είναι πολύ βαθύς ο σεισμός, δεν έχει τις ίδιες, έτσι θα έλεγα, την ίδια ένταση, δεν το νιώθουμε δηλαδή το ίδιο. Τέλος πάντων, δεν ξέρω τώρα αν εσείς ξυπνήσατε από το σεισμό εκεί Μεγαρίτες ή κάποιοι άλλοι, ας πούμε, που το καταλάβατε, για πείτε μας, ας πούμε, το καταλάβατε το σεισμό. Κατά τα λοιπά, αδέρφια, πρέπει να σας πω ότι είχαμε και σεισμό και στην Τουρκία με 5,2 Ρίχτερ. Εκεί πιο πολύ ταρακουνήθηκαν, αλλά και εκεί τώρα έχουν συνηθίσει, άμα δεν κάνει ένα 7, ας πούμε, πάνω από 6 τουλάχιστον, δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Οι άνθρωποι, γιατί τα κτίρια τους είναι για τα πανηγύρια, βλέπετε, κάθε 3 και λίγο, εδώ πέφτουν μόνα τους τα κτίρια. Δηλαδή δεν χρειάζεται καν σεισμός. Ναι. Για να καταλάβετε, ας πούμε, το τι περί τίνος πρόκειται, δηλαδή, όχι τίποτα άλλο. Έχουμε νέα διάφορα όσον αφορά το Ιρανικό. Το συζητάνε ακόμα. Λένε ότι είναι κοντά σε ένα μνημόνιο, λέει, κατανόησης. Θα τα δούμε όλα αυτά, αν είναι όντως κοντά. Δεν πρέπει να πούμε τώρα την... εκεί στο άλλο μέτωπο, το Ουκρανικό, στο οποίο γίνεται ένας χαμός και εμείς δεν παίρνουμε και χαμπάρι, δηλαδή γίνεται πραγματικά χαμός, γιατί και εκεί είναι σε εξέλιξη ο πόλεμος, δεν έχει σταματήσει. Και ο πόλεμος ο συγκεκριμένος, παιδιά, έχει και πάρα πολλές προεκτάσεις και απώλειες. Είναι μεγάλα τα ζητήματα που προκύπτουν. Πρέπει να σας πω ότι είχαμε επίθεση των Ρώσων σε σχολείο με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόνς στο Κίεβο. Επλήγει από ρωσικό πόλεμο πύραυλο τις πρώτες πρωινές ώρες σχολείο στο Κίεβο. Μαζική ρωσική επίθεση, κυρίως με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόνς, στη συνοικία Σεφτσενφίτσκι εκδηλώθηκε πυρκαγιά. Τα συντρίμια έφραξαν και είσοδο καταφυγίου που είχαν μεταβεί εκεί οι άνθρωποι. Είναι μια δύσκολη κατάσταση, όπως καταλαβαίνετε, και τραβάνε έτσι πολλά δεινά όλοι αυτοί που παραμένουν στην Ουκρανία, γιατί βλέπετε και κάποιους άλλους που κυκλοφορούν εδώ με κάτι αμαξάρες. Είναι αυτοί οι οποίοι, Χριστίνα, τα έχουν και όταν ξεσπάσει η καταιγίδα, μην τους είδατε, μην τους απαντήσατε. Τους έχουμε δει, ναι. Τώρα φοβούνται ότι θα ρίξουν και τον πύραυλο Ρέσνικ. Αυτός ο πύραυλος, ο οποίος είναι πολύ ισχυρός, υπερηχητικός, με μεγάλο βεληνικές.
Είναι πολύ πιθανό να το χρησιμοποιήσουν οι Ρώσοι. Τον έχουν χρησιμοποιήσει ήδη δύο φορές από το Φεβρουάριο του 2022 που τον ξεκίνησαν. Που ξεκίνησαν τον πόλεμο, την εισβολή δηλαδή στην Ουκρανική επικράτεια. Έριξαν τον πρώτο τον Νοέμβριο του 24 εναντίον στρατιωτικού εργοστασίου και τον Ιανουάριο του 26 εναντίον αεροναυπηγικού εργοστασίου στη Δυτική Ουκρανία, κοντά στα σύνορα με κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ. Ο Πούτιν έχει διαμηνήσει ότι θα ακολουθούσαν αντίπεινα, γιατί ουκρανικά μη επανδρομένα εναέρια οχήματα επιτέθηκαν στην περιοχή Σταράμπιλσκ, σε τομέα της Ουκρανικής επικρατείας υπό ρωσικό έλεγχο τη νύχτα της 5ης προς Παρασκευή. Εκεί είχαμε 18 νεκρούς και τραυματισμό άλλων 40. Το Κίεβο αρνήθηκε ότι έπληξε πολιτικούς στόχους, υποστηρίζοντας ότι στοχοποίησε μονάδα χειρισμού ρωσικών drones. Αυτά γίνονται, παιδιά, στο μέτωπο εκεί. Βλέπετε ότι εμείς έχουμε στρέψει τα μάτια μας προς το Ιράν. Γιατί πονάει η τσέπη μας. Αλλά χύνεται αίμα άφθονο και άπλετο και στο ρουσουκρανικό μέτωπο. Οπότε καλό θα ήταν να δοθεί και εκεί βάρος, έτσι ώστε μήπως μπορέσει και επεκτεθεί κάποια ειρήνευση και τελειώσει αυτό το κακό το οποίο αντιμετωπίζει τόσος κόσμος εκεί και κοσμάκης. Εκεί πάντως δεν βλέπω να γίνονται ούτε πορείες, ούτε διαδηλώσεις, ούτε φλωτήλα, ούτε τίποτα άλλο. Γιατί, ρε παιδιά, έτσι? Εκεί δεν υπάρχουν άνθρωποι που σκοτώνονται? Μην το εξηγείτε λίγο αυτό. Είναι αλακάρτη οι θάνατοι? Δηλαδή, πώς το έχουμε δει, ας πούμε, το πράγμα? Πώς το έχετε δει, ας πούμε, οι ερηνιστές αλακάρτ? Είναι σαν τους πατριώτες αλακάρτ. Είναι όλο αυτό το ωραίο, το οποίο είναι και ανεξήγητο. Δηλαδή, εντάξει, αν θες το εξηγείς. Αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι λίγο υποκριτικό, δεν είναι, να μην μιλάς? Εκεί δεν σκοτώνονται άνθρωποι? Εντάξει. Τροφή για σκέψη. Τροφή για σκέψη. Ήρθε η ώρα να κάνουμε το πρώτο διάλειμμα. Είμαστε στα 15 λεπτά μετά τις 6. Ακούτε Παραπολιτικά 90,1. Χριστίνα Αγγελάκη, κυρίες και κύριοι, ο Άγγελος στον ήχο απέναντί μου. Τα τραγούδια επιλέγει ο πρίνς του Βουθανάσης Βούτσινος. Στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής η νύμφη του Εβοϊκού, η γοργόνα του Ευρύπου, Κατερίνα Πλατή. Και στο μικρόφωνο πιλότο σας, τηλέμαχος Σαντορινέως, θα πάμε παρεΐτσα μέχρι και τις 9, όπως το κάνουμε κάθε Σαββατοκύριακο. Το άλλο Σαββατοκύριακο δεν θα είμαστε μόνο Σαββατοκύριακο, θα είμαστε και Δευτέρα, που είναι του Αγίου Πνεύματος, εδώ μαζί σας, έτσι, σε κανονική πτήση. Γιατί δεν θα σας αφήσουμε έτσι? Τι, πετάξουμε παρέα. Πάμε να κάνουμε το πρώτο διάλειμμα της ημέρας και επανερχόμαστε.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Ξύπνα, ξύπνα.
2: Τι?
1: Ήρθε. Είναι απ' έξω.
2: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
1: Καλημέρα στα παιδιά. Οπτική είναι, ε.
3: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
4: Μην περιμένετε άλλο. Ήρθε το Nova 5G Home Internet. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
5: Διαβάστε στην On Time Σαββατοκύριακο. Να κάνει ένα θαύμα ο Θεός. Συγκίνηση και ευχές της Ελένης Μπούση για τη γωγό Μαστροκώστα που περνά δύσκολες ώρες στον Ευαγγελισμό. Με ποιον θέλει να μοιραστεί το έπαθλο των 250.000 ευρώ του Survivor ο Σταύρος Φλώρος? Ποιος είναι ο ήρωάς του από τον οποίο παίρνει δύναμη? Ο Έλληνας γιατρός στο Μαϊάμι που βρίσκεται στο πλευρό του. Χλιαρή πρεμιέρα για το κόμμα Καριστιανού. Ποιοι παρευρέθηκαν στην ανακοίνωση του κόμματός της? Lily Collins. Πώς η κόρη του Phil Collins έγινε φαινόμενο διεθνώς? Από μια δύσκολη παιδική ηλικία στην παγκόσμια επιτυχία του Emily in Paris. Αγνώριστος ο Άρης Σερβετάλης με ράσα στο Άγιο Όρος. Ο γνωστός ηθοποιός βιώνει από κοντά το αυστηρό μοναστικό τυπικό. On Time Σαββατοκύριακο με 56 έγχρωμες σελίδες, γεμάτες ρεπορτάζ, κουσκούς, αποκαλύψεις.
0: Παραπολιτικά 90,1.

Έλα, παιδιά, να ξυπνάμε. Καλημέρα. Καλημέρα όσοι συντονιστήκατε τώρα. Παραπολιτικά 90,1. Πρωινή πτήση. Είναι αυτή η ώρα, η Κυριακάτικη, η πρωινή, που έχει ησυχία. Όλοι κοιμούνται. Και απολαμβάνεις τώρα το καφεδάκι σου. Με ραδιόφωνο και εφημερίδα ενίοτε. Δηλαδή τα κάνεις όλα. Και ρίχνεις και καμιά κλεφτή ματιά στην τηλεόραση. Για να τα πετυχαίνεις όλα, ρε παιδί μου, που σας ξέρω, είστε πολυπράγμονες εκεί έξω, Όπω, δεν μπορώ. Έχω πειρασμό, ρε παιδί μου. Δεν μπορώ να μην πω στον πειρασμό τώρα. Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων τα διαβάσω μετά. Αλλά δεν μπορώ να μην διαβάσω το πρωτοσέλιδο τη ελεύθερη ώρα. Λοιπόν, εξορκισμός αόρατου ασκητή στους σατανάδες των Iron Maiden. Μετά τη συναυλία στο ΑΚΑ, σε επιφυλακή το Άγιον Όρος για να αποφευθούν πλημμύρες, πυρκαγιές και σεισμοί. Ορίστε, έγινε ο σεισμός. Εδώ, στο Αμέγαρα. Δες που έχει δίκιο η εφημερίδα. Είδες λοιπόν. Οι μαζικές δαιμονικές επικλήσεις έλκουν την καταστροφή. Να ξέρετε. Λοιπόν, εδώ αμήλικτο ερώτημα προς την πολιτική εξουσία της χώρας που διολυσταίνει. Αφού ξέρετε καλά ότι η συνταγή είναι θανατηφόρα, γιατί δεν την ακυρώνετε? Και ένθετο, πόσο κοντά ήρθαν ο Πούτιν με το ΣΥ? Πόσο κοντά ήρθαν δηλαδή? Τι είναι, τσίκ του ξίκ, ΣΥ του ΣΥ, Πούτιν του ΣΥ? Τι εννοεί, ρε παιδιά, εδώ πέρα δηλαδή? Πρέπει να κάνουμε μια βαθύτερη ανάλυση του πρωτοσέλιδου. Αλλά το πρωτοσέλιδο εδώ είναι, νομίζω ότι μπαίνει σε όλα τα επικά και τα υπόλοιπα επικά. Εκεί κοντά στο 2012 ήταν κάθε εβδομάδα σχεδόν που είχαμε καταστροφή του κόσμου. Το 12 ή το 2000, το millennium. Κάθε τρεις και λίγο είχαμε καταστροφή. Τα θυμάσαι αυτά τα πρωτοσέλιδα? Χριστίνα, Χριστίνα, σε παρακαλώ. Δηλαδή, εντάξει, τι να πω. Κάπου όπα. Λοιπόν, πάμε να δούμε, κυρίες και κύριοι, τι παίζει από πλευράς ειδησιογραφίας. Το βράδυ δικό μας, γιατί στις Ηνωμένες Πολιτείες ήταν κανονικότατα ημέρα, είχαμε μία επίθεση από ένοπλο, ο οποίος πλησίασε φυλάκιο ασφαλείας κοντά στο Λευκό Οίκο και άνοιξε πυρ εναντίον των φυλάκων εκεί. Τον σκότωσαν οι πράκτορες των μυστικών υπηρεσιών των Ηνωμένων Πολιτειών. Λίγο πριν από τη μία τα ξημερώματα ώρα Ελλάδας, 6 το απόγευμα τοπική ώρα, ενώ από την ανταλλαγή των πυροβολισμών ένας περαστικός τραυματίστηκε. Οι δημοσιογράφοι που βρίσκονταν στη Βόρεια Πλατεία οδηγήθηκαν σε καταφύγιο και απελευθερώθηκαν ουσιαστικά λίγο μετά τη μία παρατέταρτο τα ξημερώματα ώρα Ελλάδας. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ήταν ασφαλής, ενώ οι αρχές διεξάγουν προκαταρκτική έρευνα για το περιστατικό. Περισσότεροι από 12 πυροβολισμοί ακούστηκαν στη συμβολή της 17ης Οδού με την Pennsylvania Avenue, βορειοδυτικά, προκαλώντας άμεσο lockdown και ταχεία κινητοποίηση των μυστικών υπηρεσιών. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ βρισκόταν εκείνη την ώρα στην κατοικία του Λευκού Οίκου, και το lockdown, όπως σας είπα, άρθηκε στις 6:45 τοπική ώρα, μία παρατέταρτο τα ξημερώματα ώρα Ελλάδας. Ψάχνουν να βρουν τώρα αν ήταν μόνος του, πώς ακριβώς, τέλος πάντων, μεθοδεύτηκε αυτή η επίθεση και ποιο σκοπό είχε ο συγκεκριμένος. Κοντά σε μνημόνιο συναντήληψης βρίσκονται οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν. Το προτινόμενο μνημόνιο κατανόησης μεταξύ των δύο χωρών περιλαμβάνει τη διευκόλυνση της ναυσιπλοείας μέσω των στενών του Ορμούς, την αποχώρηση του αμερικανικού στόλου από τις περιοχές γύρω από το Ιράν, την άρση του ναυτικού αποκλεισμού και την απελευθέρωση του μισού ποσού των παγωμένων κεφαλαίων του Ιράν, περίπου 12 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Ενώ από ό,τι φαίνεται, το πυρηνικό πρόγραμμα, που είναι και ο μεγάλος σκόπελος, θα συζητηθεί σε ξεχωριστή διαπραγμάτευση. Τεχεράνη και Ουάσιγκτον βρίσκονται στα τελικά στάδια, φέρεται έτσι να συζητούν, στο τελικό στάδιο της σύνταξης του πλαισίου κατανόησης. Προσέξτε, δεν είναι συμφωνία ακόμα, είναι πλαίσιο κατανόησης, έτσι. Σε αυτή την κατανόηση, σε αυτό το πλαίσιο, καθοριστικό ρόλο έχει η Πακιστανική Μεσολάβηση. Και φυσικά ο στόχος είναι να τερματιστεί ο συνεχιζόμενος πόλεμος κατά του Ιράν, έσχετα αν έχουμε και χειρία αυτή την περίοδο.
Οι Ιρανικά μέσα ενημέρωση, ωστόσο, αμφισβητούν τους ισχυρισμούς του Αμερικανού Προέδρου Τραμπ ότι τα στενά του ορμού θα επαναλειτουργήσουν πλήρως, υποστηρίζοντας ότι η διαχείριση της ναυτικής διόδου παραμένει υπό τον έλεγχο της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Τα Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μέσω του πρακτορείου Fars χαρακτήρισαν τον ισχυρισμό του Τραμπ πολύ μακριά από την πραγματικότητα. Σύμφωνα με το Fars, ακόμα και αν επιτευχθεί συμφωνία, τα στενά του ορμού θα παραμείνουν υπό τον πλήρη έλεγχο της Ισλαμικής Δημοκρατίας, ενώ η επιστροφή του αριθμού των διερχόμενων πλοίων στα προπολεμικά επίπεδα δεν συνεπάγεται ελεύθερη διέλευση όπως πριν τον πόλεμο. Θα έχουμε άλλα δηλαδή. Η διαχείριση της ναυτικής διόδου, ο καθορισμός της διαδρομής του χρόνου και του τρόπου διέλευσης, καθώς και η έκδοση αδειών, θα παραμείνουν αποκλειστικά στη διακριτική ευγέρεια της Τεχεράνης. Το πρακτορείο κατέληξε ότι η δήλωση του Τραμπ είναι λυπής και δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Ουσιαστικά το προτινόμενο μνημόνιο, λένε οι δήμονες και οι αναλυτές, είναι ένα μνημόνιο κατανόησης που επικεντρώνεται στην αποκλιμάκωση της έντασης και στην αποκατάσταση της ηρεμίας στην περιοχή. Προβλέπει τη διευκόλυνση της ναυσιπλοείας μέσω του στενού του ορμού, την αποχώρηση του αμερικανικού στόλου από τις περιοχές γύρω από το Ιράν και την άρση της αμερικανικής ναυτικής μπλοκάντας, όπως λέγεται, ενώ παράλληλα προβλέπεται, όπως σας προείπα, και απελευθέρωση των μισών χρημάτων από τα παγωμένα ιρανικά κεφάλαια του Ιράν, περίπου 12 δις. Σημαντικό, το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν δεν περιλαμβάνεται στο πλαίσιο του μνημονίου και θα συζητηθεί σε ξεχωριστή διαπραγμάτευση μέσα σε 30 ημέρες μετά την υπογραφή αυτής της συμφωνίας κατανόησης. Και από εκεί και πέρα, αν όλα πάνε καλά, θα αρχίσει να ομαλοποιείται μέσα από τη συζήτηση η κατάσταση στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, ειδικά σε εκείνη την περιοχή. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε μέσω ανάρτησής του ότι πραγματοποίησε τηλεφωνική συνδιάλεξη με ηγέτες πολλών χωρών για αυτή τη δημιουργία του μνημονίου κατανόησης. Σύμφωνα με τον Αμερικανό Πρόεδρο, η διαπραγμάτευση έχει σε μεγάλο βαθμό ολοκληρωθεί και απομένουν μόνο τελικές λεπτομέρειες για την οριστικοποίησή της ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες, Ιράν αλλά και τις υπόλοιπες εμπλεκόμενες χώρες. Ο κ. Τραμπ σημείωσε ότι η επικοινωνία με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου πήγε πολύ καλά. Στην τηλεφωνική συνδιάλεξη συμμετείχαν μεταξύ άλλων ο βασιλιάς της Σαουδικής Αραβίας Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν, ο πρόεδρος των Εμμυράτων Μοχάμεντ Μπιν Ζαΐντ, ο Εμμύρης του Κατάρ Ταμίμ Μπιν Χαμίν Αλ Θάνι, ο πρωθυπουργός ο στρατηγός Ασίμ Μουνίρ από το Πακιστάν, ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, της Αιγύπτου Φατάχ Αλ Σίσι, της Ιορδανίας Αμπντάλα και ο βασιλιάς του Μπαχρέιν Χαμάντ Μπιν Ισά. Όλη η περιοχή δηλαδή πήρε μέρος σε αυτή τη συζήτηση, τη συνάντηση, τηλεφωνική συνδιάλεξη. Αν τα πω τα ονόματα, θα περάσουμε κανένα τέταρτο. Σωστό και αυτό. Λοιπόν, πηγή με γνώση των συνομιλιών ανέφερε στους Washington Times ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν αναμένεται να ανακοινώσουν την οριστικοποίηση του σχεδίου για τον τερματισμό των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα ως το απόγευμα σήμερα. Με το σχέδιο πρόταση να έχει συμφωνηθεί νωρίς το Σάββατο και να μένεται η ανακοίνωση εντός 24 ώρων. Για να δούμε, θα πέσει μέσα, θα πέσουν μέσα οι Washington Times. Αυτό πάντως έτσι προκαλεί μια αισιοδοξία, θα έλεγα. Ελπίζω να μην είναι κούφιες αυτές οι εκτιμήσεις και να έχουν αποτέλεσμα, γιατί η κατάσταση, παιδιά, έχει φτάσει σε ένα σημείο, τι να πω, σε σημείο πολύ τραγικό όσον αφορά τις καθημερινότητάς μας, έτσι, γιατί είναι πρόβλημα τώρα τεράστιο να έχει φτάσει βενζίνη 2,15 στην Αθήνα, στα νησιά πρέπει να έχει πάει κοντά στα 2,5 ευρώ, εκεί δηλαδή, και αν η κατάσταση αυτή συνεχιστεί και το καλοκαίρι, δεν ξέρω, θα επανενεργοποιηθούν τα γαϊδουράκια και τα μουλαράκια για να μετακινούνται οι νησιώτες, και όχι μόνο, δηλαδή εμείς εδώ τι θα κάνουμε, πάρουμε ποδήλατο? Προφανώς, ξέρω εγώ τι να πω. Το πιο σημαντικό ίσως. Τα βουνά θα πάρουμε, λέει Χριστίνα. Δεν έχει κάδικο, Χριστίνακη. Τα βουνά θα πάρουμε, όντως. Λοιπόν, στα άλλα σημαντικά, στα εν Ελλάδη σημαντικά ζητήματα, έχουμε αυτή την υπόθεση του παλικαριού αυτού, του πρώην αμυντικού της ΑΕΚ, του Μάριου Οικονόμου. Έχει υποβληθεί σε επίγουσα χειρουργική επέμβαση για την αντιμετώπιση σοβαρών κρανιοεγκεφαλικών κακώσεων.
ο πρώην αμυντικός της ΑΕΚ, ο Μάριος Οικονόμου, ο οποίος παραμένει σε κρίσιμη κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου των Ιωαννίνων. Ο 34χρονος αθλητής τραυματίστηκε όταν η μοτοσυκλέτα που οδηγούσε συγκρούστηκε με επιβατικό αυτοκίνητο υπό συνθήκες που διερευνώνται από τις αρχές. Ήταν πολύ σφοδρό το ατύχημα και το παλικάρι είναι, έτσι, που δίνει μάχη για τη ζωή του ουσιαστικά. Μακάρι να πάνε όλα καλά. Τραγική κατάληξη είχε όμως το σοβαρό τροχείο που σημειώθηκε το πρωί στον κόμβο χθες. Στον κόμβο Αγίου Γεωργίου στον Πύργο. 55χρονος ποδηλάτης, ο οποίος ήταν εργάτης γης, εκείνη την ώρα πήγαινε για το μεροκάματο. Χτυπήθηκε από φορτηγό που πήγαινε να στρίψει. Δεξιά να βγει στην Εθνική Οδό το φορτηγό, παρέσυρε τον ποδηλάτη με αποτέλεσμα ο άνθρωπος να τραυματιστεί θανάσιμα και όπως σας είπα η διαδρομή του αυτή ήταν η τελευταία μετά, για τη δουλειά του πήγαινε ο άνθρωπος, δυστυχώς έχασε τη ζωή του. Διερευνέται το ατύχημα από την τροχέα του πύργου. Έχει ολοκληρωθεί, για να πάμε και σε μια πιο ελπιδοφόρα είδηση, η επιχείρηση διάσωσης γυναίκας 48 ετών Ολλανδικής καταγωγής στην περιοχή Κορακονήσι, στη Ζάκυνθο. Πρόκειται για μέλος ομάδας τουριστών. Η γυναίκα τραυματίστηκε έπειτα από πτώση σε δύσβατο σημείο. Αμέσως κινητοποιήθηκαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής και της 17ης ΕΜΟΔΕ. Προσέγγισαν την τραυματία, την ακινητοποίησαν για να μπορέσουν να τη μεταφέρουν με φορείο σε ασφαλές σημείο και εκεί την παρέλαβε ασθενοφόρο και τη μετέφερε σε ιδιωτική κλινική. Όλα πάνε καλά. Συνελήφθησαν οι τρεις δράστες της ένοπλης ληστείας που σημειώθηκε τα ξημερώματα της περασμένης Πέμπτης στην περιοχή της Τριανδρίας στη Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για τρεις ανήλικους 15, 17 και 17 ετών, οι οποίοι μπούκαραν στο κατάστημα και απειλώντας με όπλο τον υπάλληλο, άρπαξαν χρηματικό ποσό 700 ευρώ, καπνικά προϊόντα αλλά και το τσαντάκι του υπαλλήλου. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι τρεις ανήλικοι δεν έδρασαν μόνοι τους, αλλά είχαν και τέσσερις συνεργούς. Η ληστεία στο κατάστημα ψηλικών είχε καταγραφεί σε βίντεο από κάμερες ασφαλείας. Όσον αφορά τώρα αυτά που έρχονται, αντίστροφα μετράει ο χρόνος για την μεγάλη μάχη του Ολυμπιακού με τη Ρεάλ στο τελικό του Final Four, στο μπάσκετ, στο ΑΚΑ θα γίνει. 9 η ώρα το βράδυ το τελικός. Έχουν εκδοθεί επικαιροποιημένες οδηγίες για τις ώρες συγκέντρωσης και μετακίνησης των φιλάθλων εν ώψη του τελικού στο ΑΚΑ. Οι φιλάθλοι του Ολυμπιακού λοιπόν θα συγκεντρωθούν στο σταθμό ΙΣΑΠ Φάληρο από τις 5 το απόγευμα, ενώ οι σημείοι με προορισμό το ΑΚΑ θα αναχωρήσουν στις 6 χωρίς ενδιάμεσες στάσεις. Θα πάει εξπρές δηλαδή το τρένο. Αντίστοιχα, οι φιλάθλοι της Ρεάλ Μαδρίτης θα συγκεντρωθούν από τις 4 στο Παναθηναϊκό στάδιο και θα μεταφερθούν οργανωμένα με λεωφορεία. Έτσι, Ολυμπιακός με... Οι Ολυμπιακοί με το τρένο, οι άλλοι με λεωφορείο. Μακάρι να πάνε όλα καλά για την ομαδάρα μας και να το σηκώσουμε το βράδυ. Τώρα, έχουμε επανεμφάνιση και επιστροφή στην κορυφή για τον τεράστιο Μίλτο Τεντόγλου. Στο Diamond League, στο Σιαμέν της Κίνας, κατέκτησε την παγκόσμια κορυφαία επίδοση για φέτος με άλμα στα 8.46, σημείωσε και το ρεκόρ της διοργάνωσης, ισοφαρίζοντας με την κορυφαία επίδοση που είχε πετύχει το Μάρτιο ο Πορτογάλος Ζέρσον Μπαλντέ. 8.46, μια χαρά τα πήγε ο Μίλτος και από ό,τι φαίνεται επανακάμπτει δυναμικά. Κυρίες και κύριοι, θα είναι μια πολύ καλή χρονιά για τον Άλτη μας. Και για να δούμε και τα του καιρού, λίγες νεφώσεις και πιθανές τοπικές βροχές αναμένονται στην Αττική σήμερα, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες κυρίως, η θερμοκρασία 14 με 27 βαθμούς Κελσίου. Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στις πρώτες πρωινές ώρες και εκ νέου το μεσημέρι προς το απόγευμα αναμένονται στη Θεσσαλονίκη, με τη θερμοκρασία από 15 έως 26 βαθμούς. Εντάξει, στη Θεσσαλονίκη, ξέρεις, μπορεί να έχει την ίδια θερμοκρασία με την Αθήνα, αλλά επειδή έχει τη θαλασσίτσα, είναι υγρασία, την ακούς περισσότερο που λέμε.

0: Λοιπόν, πρέπει να σας πω το εξής τώρα. Ότι δεν ξέρω αν θα έρθει. Εγώ είμαι πεπισμένος ότι θα έρθει, αλλά τέλος πάντων δεν μπορώ να το γνωρίζω. Δεν έχω και κληρονομικό χάρισμα ότι θα έρθει το βράδυ το κύπελο στον Πειραιά, στην Ελλάδα. Θα έρθει και εγώ, αυτό πιστεύω. Αλλά αν έρθει, δεν ξέρω αν θα βγουν οι Αγγελόπουλοι τώρα να κάνουν ό,τι έκανε ο κύριος Ηλιόπουλος. Ο Μάριος, ναι. Ο Σούπερ Μάριο, όπως τον λένε. Την προηγούμενη εβδομάδα, όταν η ΑΕΚ της απονεμήθη το πρωτάθλημα. Δηλαδή, ήτανε με κλάμα γοερό παρακολούθησα όλο αυτό που συνέβη. Κάπου βέβαια έγινε και λίγο φολκλόρη η ιστορία και είχε πολύ γραφικότητα από πλευράς Προέδρου.
1: Κυρίες και κύριοι, ας υποδεχτούμε τον κύριο Μάριο Ηλιόπουλο!
2: Πρόεδρε, έλαβε φόρα!
3: Λαέ της ΑΕΚ!
4: Λαέ της Ελλάδος!
3: Απίστευτε λαέ της ΑΕΚ!
4: Απίστευτη αυτή συγκέντρωση!
5: Γίνεται, παιδιά!
3: Όλα θα έρθουν με τον καιρό τους! Όλα θα έρθουν!
6: Είναι θαύμα!
3: Ας ξαναδέσουν ζώνες!
7: Άστα λα Βικτόρια Σέμπρε.
3: Όταν παρέλαβα την ομάδα, η φλόγα μου μέσα ήδη έκαιγε.
8: Yeah, fire.
3: Full αδρεναλίνη στις φλέβες.
9: Αδρεναλίνες ρε μάλακα, γεμάτος είσαι μέσα στα μποφόρια.
3: Θα ήθελα να ξαναδείτε αυτή τη συνέντευξη το καλοκαίρι του 24.
10: Flashback.
11: Πρέπει να είμαστε κοντά στην επιφάνεια, να μην μας πιάνουν τα ραντάρ.
12: Βάλε τη ζώνη ασφαλείας και απόλαυσε το.
11: Λεβαντάντε Μαντίας.
3: Βέγγια, βέγγια. Είπα κάποιες ατάκες, όχι από έπαρση.
9: Όχι, καθόλου.
3: Η ΑΕΚ προσδιορίζει το σθένος όλων των Ελλήνων.
2: Είσαι Έλληνας εσύ, τόσο.
13: Παιδιά, το τρόπαιο δεν είναι στη θέση του. Πού είναι το τρόπαιο, μην καθυστερούμε άλλο. Πού είναι το τρόπαιο.
14: Κλείστε τις πύλες, κλείστε τις πύλες. Ρώσου κωδικός.
3: Ας ξαναδέσουν ζώνε.
15: Τι κάνει, μα τι κάνει.
13: Παιδιά, το τρόπαιο είναι στη θέση του.
16: Τα λόγια είναι περί τα αλήθεια.
3: Όσοι έβαλαν να τη βγάλουν, να ξεκουραστούν, το φθινόπωρο να την ξαναβάλουν.
16: Ρε τι ακούμε απόψε.
3: Μίλησα για τα καρτέλ που αντιμετώπισα πριν 35 χρόνια. Σήμερα δεν υπάρχει κανείς από αυτούς.
17: Τελειώσατε.
3: Και όποιος κάβει το λάκκο θα πέσει ο ίδιος μέσα.
18: They're the same picture.
3: Το Νταβατζιλίκι τελείωσε! Για πάντα!
19: Είπατε!
3: Για πάντα! Πάντα!
0: Ρες τα δίνουν τα αδέρφια μας το αμπαλούμπεν.
3: Τώρα οι περισσότεροι το παίζουνε παρθένες. Κάνε παρθενογραφή!
9: Στοπ! Όχι τόσο μαύρη αγόρι μου.
20: Τι παράσταση δώσατε πάλι.
21: Ο Μάριος Ηλιόπουλος μετέτρεψε τη Φιέστα στη Νέα Φιλαδέλφια σε ένα προσωπικό σόου. Ένα σόου που περιλάμβανε αντικαπιταλιστικά μηνύματα και προτροπές προς τους τραπεζίτες.
20: Τα καταφέραμε!
3: Κυρίως στις τυπικές τράπεζες που έχουν υποχρέωση εκ του νόμου. Ένα είναι το μεσαίο και το μικρομεσαίο.
16: Α, ναι, μπορεί, ναι.
20: Είστε έτοιμοι για μιούτ.
3: Πάμε!
22: Μπορεί να σταματήσει η μουσική.
3: Με τη μεγάλη ιδεώδη των αρχαίων Ελλήνων, οι Έλληνες έχουμε σπουδαίο DNA.
23: Stop it, please, I beg you!
3: Ζήτω η ΑΕΚ! Ζήτω η ΑΕΚ! Ζήτω η ΑΕΚ! Πάμε ένα ακόμα δυνατό. Ζήτω!
24: Το βλέπω για Λούμπεν.
25: Παραπολιτικά 90,1.
26: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
27: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
25: Παραπολιτικά 90,1.

0: Εδώ είμαστε. Καλημέρα, αδέρφια μου. Δεκατρία λεπτά πριν από τις 7, παραπολιτικά 90,1, πρωινή πτήση.
1: Illusion είναι η ψευδέστηση.
0: Και το συγκρότημα λέγεται Imagination, αν δεν κάνω λάθος. Δεκαετία του 80, έτσι. Τότε που η μουσική ήταν διαφορετική, Χριστίνα. Πιο χαλαρή και πιο μελωδική σίγουρα. Τώρα έχουμε περάσει, είναι ασορτή με την εποχή. Fast food. Εδώ σου έχεις δει τις διάφορες εφαρμογές που κυκλοφορούν με τεχνητή νοημοσύνη. Γράφεις τη φωνή σου και σε βάζει να τραγουδάς, ξέρω εγώ, Καζαντζίδη. Μοναδικά, με μοναδικό τρόπο. Δηλαδή, ναι, τελείως. Δηλαδή, έχουν γίνει απίστευτα πράγματα. Θα έχουμε αργότερα εδώ στο στούντιο τον ειδήμονα περί των υπολογιστών, τον καθηγητή, τον δόκτορα Νίκο Αρούκατο, για να συζητήσουμε διάφορα τέτοια που έχουν προκύψει και για τις απάτες και για το που πάει το πράγμα. Εδώ τώρα ετοιμάζονται, λέει, και εν Ελλάδη να κάνουν, να θεσπίσουν ειδική νομοθεσία για την τεχνητή νοημοσύνη. Θεωρώ ότι είναι απαραίτητο πλέον. Βλέπεις τι γίνεται, έτσι. Μπορεί να σε παρουσιάσει ένα Χριστίνα, να είσαι, ξέρω εγώ, με κάποιον, να είναι τόσο αληθοφανές, να το στείλουν στον άντρα σου και να πει ο άντρας σου, ορίστε, να, ορίστε, κοίτα τι μου κάνει εδώ πέρα η σύζυγος. Θα γίνει χαμός. Γι' αυτό έρχεται νομοθεσία. Και εν ώψη και εκλογών κιόλας, επειδή θα συμβούν αρκετά, σου λέει ας το προλάβουμε. Εντάξει, κακό δεν είναι να είμαστε προμηθείς, αλλά η αλήθεια είναι ότι οδεύουμε προς μια νέα, τελείως νέα εποχή. Θα συμβούν εκπληκτικά πράγματα. Όταν λέω εκπληκτικά πράγματα, δεν σημαίνει θα εκπλαγούμε, δεν σημαίνει ότι θα είναι θετικά όλα, βέβαια. Θα υπάρχουν και θετικά. Λοιπόν, να στείλω καλημέρα ιδιαίτερη στην φίλη μου την Αλεξάνδρα την Κωνσταντάκη. Γεια σου, Αλεξάνδρα μου. Στον Παναγίου τον Πονηρό, είμαστε, λέει, χώρα που προσπαθεί να επιβιώσει με τα επιδόματα. Fuel pass, heating pass και όλα τα άλλα. Ο μόνος άνθρωπος, λέει, που δεν ασχολείται με το pass στην Ελλάδα είναι ένας, ο Τσίτσιπας. Σωστό γι' αυτό. Καλημέρα, λέει, συνταξιδιώτη του Παναγιώτη. Γεια σου, Παναγιώτη μου. Ο Γιάννης από το Παλαιό Φάληρο. Καλημέρα, τηλέμαχε. Καλή Κυριακή, καλή εκπομπή. Αν και Παναθηναϊκός, απόψε να το πάρει ο Ολυμπιακός για την Ελλάδα. Μακάρι, ρε, εσύ, Γιάννη, να το πάρει και για την Ελλάδα και για όλους μας. Ο φίλος μου, ο Τάκης, ο Φούρναρης, από Βάγια Βιωτίας. Κανένα νέο, λέει, με τις τιμές των καυσίμων. Κοίταξε να δεις. Το νέο, μην το περιμένεις να έρθει άμεσα. Δηλαδή, να ξέρεις ότι και την επόμενη εβδομάδα τουλάχιστον, δηλαδή και σήμερα να γινόταν η συμφωνία, για να φτάσει η τιμή να περάσει στα βενζινάδικα και να πεις ότι θα αρχίσει η αποκλιμάκωση, τουλάχιστον μια εβδομάδα για να ξεκινήσει κάπως να πέφτει, γιατί με βάση όσα έχουμε ακούσει από τους ειδικούς, για να πέσει κάτω από τα 2 ευρώ, αυτό θα γίνει με πολύ αργό τρόπο. Κάτσε καταρχάς να έχουμε συμφωνία και μετά τα βλέπουμε όλα αυτά. Γιατί όπως καταλαβαίνεις, Δημήτρη μου, Τάκη μου, δύσκολα τα πράγματα. Κυρία Αναστασία Κάπα, α, όχι, Αναστάσης. Πώς είδα Αναστασία, κάτσα να βάλω τα γυαλιά μου, γιατί τον άνθρωπο. Λοιπόν, καλημέρα σας, λέει, ξημερώνει Κυριακή. Ας τη χαρούμε με χαμόγελο πίστη και δημιουργικά, δηλαδή με μια κατοστάρα στη Ρεάλ. Δικός μου άνθρωπος Αναστάσης. Γεια σου, Αναστάση, έμπαινε και γοήτευε. Καλημέρα στον Αλέξανδρο. Αναφέρεται σε αυτό που είπε η Χριστίνα, θα πάρουμε τα βουνά. Λέει, τι να πάρουμε τα βουνά. Δεν είναι και οικονομική, τόσο οικονομική λύση. Αν θέλετε, λέει, ακούστε με, έχω εμπειρία από το 2008. Καλημέρα, είχες πάρει τα βουνά, Αλέξανδρε? Για δώσε καμιά λεπτομέρεια. Καλημέρα. Στον διαγαλαξιακό, στον διασυμπαντικό ασφαλιστή του κόσμου ολόκληρου, μιλώ φυσικά, κυρίες και κύριοι, για τον μοναδικό Τάκη Σκροπολίθα, ο οποίος χθες είχε και γενέθλια ο Τάκης. Είναι σαν το Μπέτσαμι Μπάτον, ο οποίος μικραίνει σε ηλικία. Ο Τάκης μικραίνει. Τα χρόνια τον πάνε προς τα πίσω, κάπως έτσι. Γεια σου, ρε Τάκη, να είσαι καλά, αδερφέ μου, όλα τα καλά. Μια ιδιαίτερη καλημέρα στο φίλο μου και συνάδελφο, τον Τάκη. τον Ευσταθίου, τον Βασίλη τον Καυκόπουλο. Καλημέρα λέει και καλή Κυριακή. Δονή καθοδηγεί, συγκινεί, ανυψώνει η εκπομπή σου, κοσμή κυρίως στη δημοσιογραφία. Τα ασέβη μου στα δορυφορούντα μοντέλα. Γοργόνα του Εβοϊκού και τη Χάιντι λέει ο Βασίλης. Γεια σου Βασίλη, να είσαι καλά. Φτιάχνεις το κέφι και εσύ. Καλημέρα, καλή δύναμη. Καλημέρα στο Φιλόθεο. Ωραίο όνομα βρε. Πολύ καλό. Πάρα πολύ καλό. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πολύ. Επίσης, ο Λεωνίδας ο Τάσιος. Καλημέρα τηλέμαχη, λέει και χαρούμενη πρωινή πτήση και μου στέλνει ένα βίντεο από ένα τέρας εκεί, το Α380 είναι αυτό, τι είναι αυτό, της Emirates, ένα φοβερό τεράστιο αεροσκάφος. Λοιπόν, και μιλάμε για αεροσκάφη, από χθες μου είχε έρθει μήνυμα, όχι την ώρα της εκπομπής, και αναφέρεται στο θέμα των συνεχών καθυστερήσεων των νυχτερινών πτήσεων στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Γίνεται ένας κακός χαμός, λέει, κάθε τρεις και λίγο έχουμε καθυστερήσεις και δεν έχουμε καθυστερήσεις 10 λεπτών και 5 λεπτών. Έχουμε καθυστερήσεις τουλάχιστον μισής ώρας, τριών τετάρτων, μιας ώρας. Πέραν του γεγονότος ότι για να μπούμε, λέει, στο χώρο παραλαβής των επιβατών, γίνεται ένας κακός χαμός. Περιμένουμε κάνα τέταρτο έξω μέχρι να μπορέσουμε να περάσουμε. Εν τω μεταξύ είναι αλήθεια αυτό. Αυτό που λες είναι μεγάλη αλήθεια. Χθες και εγώ, που προχθές, Παρασκευή βράδυ δηλαδή, που πήγα στο αεροδρόμιο το βράδυ, ήταν και αυτοί οι τύποι που είχαν έρθει από την Κωνσταντινούπολη, που είχαν πάρει μέρος στο στολίσκο αυτό που πήγαινε στη Γάζα. Ήταν και καμιά 70-150 παρατρεχάμενοι εκεί να τους υποδεχτούν, να τους ευχαριστήσουν που τα κατάφεραν, ξέρω εγώ τι έκαναν εκεί. Το θέμα είναι ότι περίμενε ο κόσμος κάνα μισάωρο για να μπορέσει να βγει. Απίστευτη ταλαιπωρία. Απίστευτη ταλαιπωρία. Όπου κάποια στιγμή αναγκαστικά άνοιξαν και τις μπάρες. Γιατί τι γίνεται τώρα, δεν ξέρω αν έχετε πάει. Κάποιοι μπορεί να μην έχετε πάει και θα σας το αναφέρω. Όταν μπαίνεις στο αεροδρόμιο, δεν μπορεί να κάτσεις. Και είναι και λογικό, έτσι, να κάτσεις με τις ώρες εκεί, να παρκάρεις δηλαδή και να περιμένεις πότε θα έρθει ο δικός σου άνθρωπος. Σου δίνει τη δυνατότητα για 10 λεπτά να έχεις δωρεάν πάρκινγκ στο σημείο εκεί, να παρκάρεις δηλαδή και να περιμένεις πότε θα έρθει ο δικός σου άνθρωπος. Σου δίνει τη δυνατότητα για 10 λεπτά να έχεις δωρεάν πάρκινγκ

Είναι καθυστέρηση όταν υπάρχει εκατοντάδες αυτοκίνητα στο σημείο. Πρέπει να βρεθεί μια λύση πάντως, γιατί είναι μεγάλη ταλαιπωρία. Και έχουμε και μπαίνουμε σε λίγο στη full season του Ελευθέριου Βενιζέλος, με ξέρω και εγώ πόσο κόσμο να έρχεται καθημερινά. Οπότε εδώ πρέπει να λάβει μια μέρημνα. Οι αρμόδιοι του αεροδρομίου πρέπει να λάβουν μια μέρημνα, έτσι, να κάνουν κάτι. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Μου λέει ο Τάσος, διάβασες, του είπε ο Σμαραγδής κατά του Νόλαν για την Οδύσσια. Κοίταξε να δεις τώρα. Ο Σμαραγδής περνάει και ως έτσι ένας αντισυστημικός, δεν ξέρω πάρα τι ακριβώς. Τώρα, εμπροκειμένου εδώ τώρα, αν θες την άποψή μου, δεν έχει και άδικο. Εντάξει, δηλαδή, πώς θα νιώθατε, ας πούμε, πώς θα νιώθαν, ας πούμε, αν κάποιοι εμφάνιζαν τον Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ, ξέρω εγώ, τον έκαναν λευκό, ας πούμε. Η ωραία Ελένη δεν μπορεί να ήταν μαύρη, ρε παιδιά. Τι γίνεται, δηλαδή. Εντάξει, καταλαβαίνω ιστορία. Δεν είναι πιστή απεικόνηση της ιστορίας. Αλλά κάπου γαμώτο, ας πούμε. Δηλαδή, ούτε ο Αχιλλέας ήταν τρανς. Δηλαδή, κάποια πράγματα. Όσο θα θες να τα δεις διασταλτικά, όσο και να θες να δεις καλοπροαίρετα, όταν σου κάνει το άσπρο μαύρο, δεν γίνεται, βρε παιδιά, να μείνεις έτσι, ας πούμε. Και ο κύριος Μαραγδής λέει ότι αυτά τα κάνει ο κύριος Νόλαν γιατί, για να μπορέσει, λέει, να μπει στα βραβεία Όσκαρ, γιατί αν δεν έχεις δύο κατηγορίες, δύο πράγματα, πρέπει να έχεις, λέει, δύο πράγματα στις ταινίες για να πάρεις Όσκαρ, ή να προβάλλεις ΛΟΑΤΚΙ στοιχεία ή στοιχεία μετανάστευσης. Εάν δεν τα έχεις αυτά τα δύο, δεν μπαίνεις στα Όσκαρ. Και λέει ο κύριος Σμαραγδής, έξυπνος άνθρωπος, λέει ο Νόλαν, δεν θέλει να είναι έξω από τις επιβραβεύσεις και γι' αυτό ακριβώς έγιναν όσα έγιναν. Τώρα βέβαια κάποιος θα πει, ναι, αλλά και εμείς οι Έλληνες εδώ το χρηματοδοτήσαμε όλο αυτό. Το ΕΚΟΜΕΔ, από ό,τι καταλαβαίνω, το δικαιολογεί ο σκηνοθέτης, λέει είναι η δεύτερη φορά που ξένα κέντρα προσπαθούν να μας πείσουν τα ιερέα και όσια προέρχονται από την Αφρική. Παλαιότερα έλεγαν ότι η Αφροδίτη είναι μαύρη. Αν είναι έτσι, ο Νόλαν είναι έτσι, προβαίνει σε εχθρική πράξη και εξαπάτηση των Ελλήνων. Αναφερόμενο στο ΕΚΟΜΕΔ, είπε ότι σωστά συμπεριέλαβε την Οδύσσια του Νόλαν, γιατί προσπαθεί να συγκεντρώσει μέσα ελληνικές παραγωγές. Όμως το ΕΚΟΜΕΔ δεν έχει δικαίωμα, και έτσι είναι, να αποφασίζει ποιοι ηθοποιοί θα παίξουν. Δεν είναι δική του δουλειά. Έχει απόλυτο δίκιο σε αυτό και δεν μπορεί να το κατηγορήσει το ΕΚΟΜΕΔ για το συγκεκριμένο. Άσχετα αν εδώ βέβαια υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα, γιατί όλοι αγκαλιάσαμε την ταινία όταν ακούσαμε ότι θα είναι η Οδύσσια και με σημαντικούς ηθοποιούς, αλλά θα έχει και αυτά τα, πώς να τα χαρακτηρίσω τώρα, τα στοιχεία αυτά τα οποία είναι τελείως εκτός ιστορίας. Δηλαδή, ας βγουν να πούνε ότι είναι μια έκφανση της Οδύσσιας που δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Δηλαδή, τι είναι δυνατόν τώρα να παρουσιάζεις, και στο παρελθόν είχαμε δει και τον Αχιλλέα να τον βγάζουν μαύρο. Δεν είναι ρατσιστικό να απεικονίζεις την ιστορία με την πραγματικότητά της, παιδιά. Δηλαδή, μην φτάνουμε στο άλλο άκρο. Και ένα μέτρο, βρε παιδιά, στον δικαιωματισμό. Ένα μέτρο. Δεν είναι, δηλαδή, θα αλλάξουμε την ιστορία τώρα. Θα την αλλάζουμε την ιστορία. Αυτός ο αντίστροφος ρατσισμός ενέχει ρατσιστικό υπόβαθρο απίστευτα ισχυρό. Να απαιτηθεί το αντίθετο αποτέλεσμα. Δεν ξέρω, πραγματικά. Και γι' αυτό, όταν χάνεται το μέτρο, υπερισχύουν τα άκρα για να επέλθει η ισορροπία. Και έτσι έχουμε όσα συμβαίνουν στον πλανήτη. Δηλαδή, κάπου τώρα, όσοι είναι φωτισμένοι άνθρωποι, ας καταλάβουν ότι δεν γίνονται έτσι. Δεν προχωρά έτσι η ανθρωπότητα. Η ανθρωπότητα πρέπει να προχωρήσει με έναν ρυθμό ο οποίος θα είναι ανεκτός. Έτσι. Αυτά. Λοιπόν, να πάμε να κάνουμε διάλειμμα τώρα. Ήρθε η ώρα, Ήρθε η ώρα. Πάμε λοιπόν να κάνουμε το διάλειμμα για να ακούσουμε την ώρα, τον Κούκο, και επανερχόμαστε.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό!
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό!
2: Πάλι μισό!
3: Μισό! Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο! Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
0: Παραπολιτικά 90,1.

Αδέρφια μου, καλημέρα, καλώς ήρθατε. Εσείς που συντονιστήκατε τώρα, 7 και 4 πρώτα λεπτά, παραπολιτικά 90,1 πρωινή πτήση. Ιδιαίτερη καλημέρα σε όλους εσάς που μας ακούτε από τις εσχατιές της πατρίδας, από τον Εύρο ως το Καστελόριζο και από τη Γάβδο στα Διαπόντια νησιά. Καλημέρα, καλή Κυριακή, καλή εβδομάδα να έχουμε. Όλα τα καλά σας εύχομαι. Να είναι χαμογελαστή η μέρα σας, να έχουμε τα λιγότερα προβλήματα. Και αν τα προβλήματα, έτσι, τα δούμε να πλησιάζουν, εμείς είπαμε, σηκώνουμε το κεφάλι ψηλά, αισιοδοξούμε και με καθαρό μυαλό βρίσκουμε τη λύση. Μια ιδιαίτερη καλημέρα λοιπόν σε όλους και σε όλες, ειδικά σε εσάς που πάτε για δουλειά ή επιστρέφετε από δουλειά. Καλή ξεκούραση για τους δεύτερους, καλή δύναμη για τους πρώτους, όλα τα καλά εύχομαι, παιδιά. Εγώ να σας πω ότι είμαστε μια καλή παρέα εδώ, μια δυνατή ομάδα. Η Χριστίνα Αγγελάκη, ο Άγγελος των Ήχων, σαν τη Θεά Κάλλη, ξεδιπλώνει το ταλέντο της στο να ρυθμίζει τον ήχο μαεστρικά. Τα τραγούδια επιλέγει ο πρίνς του Βου, Θανάσης Βούτσινος. Στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής είναι η νύμφη του Εβοϊκού, η Γοργόνα του Ευρύπου, Κατερίνα Πλατή. Και στο μικρόφωνο πιλότο σας, Τηλέμαχος Αντωνινέως, θα πάμε παρεΐτσα μέχρι τις 9. Και έτσι όπως σας έχω συνηθίσει πάντα αυτή την ώρα, με τι ξεκινάμε? Ξεκινάμε με τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Θα πάμε με την κυριακάτικη απογευματινή, η οποία κυκλοφορεί σήμερα με ειδικό αφιέρωμα για την εταιρική κοινωνική ευθύνη, το στοίχημα για μια βιώσιμη ανάπτυξη. Με πρώτο θέμα στην εφημερίδα, μεγάλη ευκαιρία για επαγγελματίες και αγρότες, παράθυρο για σύνταξη σε 250.000 οφειλέτες. Οι ασφαλισμένοι με χρέη μπορούν να μπουν στη ρύθμιση των 72 δόσεων και να αποκτήσουν δικαίωμα συνταξιοδότησης. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι τα ληξιπρόθεσμα προς τον ΕΦΚΑ να μην είναι άνω των 30.000 ευρώ. 8 στους 10 έχουν υποχρεώσεις που συνολικά φτάνουν τα 1,8 δις ευρώ, χωρίς τέλη και προσαυξήσεις. Προσέξτε τώρα τι γίνεται, έτσι. Ένα από τα έτσι καλά της διακυβέρνησης, πρώτης διακυβέρνησης Τσίπρα, ΣΥΡΙΖΑ, το 2014, δεν κάνω λάθος, κάπου εκεί, ήταν ένας νόμος που είχε γίνει από τον κύριο Στρατούλη για ένα μήνα, Χριστίνα, και έδινε τη δυνατότητα σε όσους είχαν χρέη ως 50.000 ευρώ να ρυθμίσουν αυτά τα χρέη και να βγουν στη σύνταξη. Δεν ξέρω πώς τα κατάφεραν. Γνωρίζω κάποιους που τα κατάφεραν και δεν υπήρχε περίπτωση, διαφορετική περίπτωση να πάρουν σύνταξη. Ένα μήνα διατήρησαν αυτό το, τη συγκεκριμένη διάταξη από το ΣΥΡΙΖΑ και στη συνέχεια επανήλθαν στην προτερά κατάσταση. Μεγάλη υπόθεση πάντως, γιατί άνθρωποι κατόρθωσαν να βγουν στη σύνταξη. Και είναι σημαντικό τώρα να μην μπορείς να βγεις στη σύνταξη επειδή χρωστάς χρήματα. Μπορούν να στα κρατήσουν λίγα-λίγα. 30.000 είναι η ροφή. Τώρα με τις 72 δόσεις πάλι ανοίγει ένα παράθυρο όντως ευκαιρίας, όπως αναφέρει η εφημερίδα, αλλά είναι λίγες οι 72 δόσεις. Να με συγχωρείτε, είναι λίγες οι 72 δόσεις. Και επίσης, στο θέμα της εφορίας, θα πρέπει να συμπεριληφθούν και οφειλές οι οποίες να είναι μέχρι το 25, ας πούμε. Γιατί, για ποιο λόγο θα πρέπει να σταματήσουμε στις 23-12. Ο κόσμος έχει φτιάξει, έχει νέους οφειλές, νέα χρέη. Δώστε του ανάσα να μπορέσει να βγει στο ξέφωτο, βρε παιδιά. Εντάξει, δηλαδή κάπου χρειάζεται βοήθεια ο κόσμος. Μην περιορίζετε τη βοήθεια αυτή, ανοίξτε τους ορίζοντες δηλαδή. Στα υπόλοιπα θέματα της εφημερίδας, ενέσεις αδυνατίσματος για ανήλικους στη συνεργασία που έχει απογευματινή με την Daily Mail και The Mail. Κλινική λέει τη χορηγεί ακόμα και σε παιδιά 12 ετών, προκαλώντας συζητήσεις. Μπλόφες και σενάρια, τα παιχνίδια της Τουρκίας και οι απαντήσεις αναλύουν στην απογευματινή Παπαφλωράτος, Αλεξάκης και Τσακίρης. Μαρία Καριστιανού, η ελπίδα και τα συγκρουόμενα μηνύματά της. Συμβολισμοί, η Μπάρτσα, ο Τσίπρας και οι συμπαίκτες. Η παρουσία Κίνα, το τρίγωνο των Ντίλς και η παγωμένη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ρούλα Πατεράκη, άλλο μια ωραία παράσταση και άλλο το θέατρο. Τηλεόραση, τα κανάλια ποντάρουν σε talent shows, νέες παραγωγές στα σκαριά με την ψυχαγωγία εκ νέου στο επίκεντρο. Και ο Ολυμπιακός στο μεγάλο τελικό του Final Four τους βούλιαξε στα ήρεμα νερά και απόψε γράφει ιστορία. Οι Ερυθρόλευκοι κατάπιαν τη Φενέρμπαχτσέ και στις 9 έχουν ραντεβού με το τέταρτο αστέρι τους κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης. Θα βρείτε και τα παραπολιτικά μας στις εφημερίδες, μάλλον στα σημεία πώληση τύπου, στα περίπτερα και στα σημεία πώληση τύπου, μαζί με το περιοδικό Startupper.
Και πρώτο θέμα στην εφημερίδα, προκαταβολή φόρου τέλους.

Αυτά φίλες και φίλοι, τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων. Θα κάνουμε το διάλειμμά μας και θα επανέλθουμε σε λίγο. Θα πάμε να μιλήσουμε με τον Γιάννη Αργυρό, κυρίες και κύριοι, για τις ευκαιρίες χρηματοδότησης σε λίγο. Επί του παρόντος διάλειμμα, πάμε.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Γιατρέ μου.
2: Πείτε μου.
1: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
2: Μάλιστα.
1: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
3: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
4: Λοιπόν, πάμε να στα 21. Πάμε με αυτή ή με αυτή. Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούργια. Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
5: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
6: Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο. Πράσινο κύμα αντεπίθεσης από την περιφέρεια στην Αττική. Το Πασόκ σε τροχιά εξουσίας με 4 άξονες και έναν στόχο. Εξόρμηση Ανδρουλάκη και κορυφαίων στελεχών σε λαϊκές συνοικίες της Αθήνας. Συναγερμός στο Μαξίμου για δένδια, δελφίνους και συγκάλυψη σκανδάλων. Σε βέρτιγκο η κυβέρνηση. Συνέντευξη Νικόλας Φαραντούρης. Το Πασόκ, ο μόνος φορέας και εγγυητής της πολιτικής αλλαγής. Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Εδώ είμαστε παραπολικά 90,1 πρωινό Κυριακής, πρωινή πτήση. Τώρα θα πετάξουμε στον κόσμο της χρηματοδότησης. Εκεί πιλότος είναι ένας, ο Γιάννης Αργυρός, κύριε και κύριο οικονομικός σύμβουλος. Να δούμε τι θα μας προτείνει σήμερα. Γιάννη μου, καλημέρα, πώς είσαι?
1: Καλημέρα, μια χαρά και καλή Κυριακή.
0: Καλή Κυριακή και καλή εβδομάδα να έχουμε. Έτσι να μπει με καλές προτάσεις για να δούμε πώς θα μπορέσουμε να χρηματοδοτηθούμε. Έχουμε για τίποτα αυτό, καλό?
1: Βέβαια, λοιπόν, καταρχήν θα ξεκινήσουμε με 3-4 νέα προγράμματα.
0: Ναι.
1: Και μετά θα πούμε και δύο επιθυμίσεις.
0: Mm-hmm.
1: Θα πούμε λοιπόν ότι έχει ανοίξει το επιχειρό το ΕΣΠΑ που είναι έως 36.000 ευρώ και είναι για πτυχιούχους. Σε γενικές γραμμές είναι για πτυχιούχους που έχουν πάρει το πτυχίο από το 2016 και μετά και δίνει 13.000 ευρώ σε ένα πτυχιούχο, 21.000 ευρώ αν είναι δύο και κάνουν εταιρεία και στις δύο περιπτώσεις δίνει συν 15.000 ευρώ άπρος λάβουν ένα άτομο.
0: Ερώτηση. Δηλαδή,
1: ναι.
0: Αυτό τώρα αφορά πτυχιούχους σε ποια επαγγέλματα, σε ποιους τομείς ή είναι γενικός?
1: Σε όλα τα πτυχία.
0: Δηλαδή πες ότι είναι, ξέρω εγώ, ένας μαθηματικός και ένας φιλόλογος και λένε θα φτιάξουμε ένα φροντιστήριο. Πάμε να κάνουμε μια εταιρεία, θα πάρουμε αυτά τα λεφτά.
1: Μπράβο, 22.000 συν 15.000 ευρώ που είναι για το να πάρουν ένα άτομο προσωπικό.
0: Μάλιστα. Ή μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, να θέλουν να ανοίξουν ένα γραφείο, να είναι ένας πολιτικός μηχανικός και ένας αρχιτέκτονας.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Πολύ ωραίο πρόγραμμα αυτό.
1: Λοιπόν, αυτό είναι τώρα, λίγη 36, έχει ανοίξει δύο εβδομάδες περίπου.
0: Mm-hmm.
1: Να ενημερωθεί ο κόσμος, να δει το πτυχίο.
0: Γιάννη,
1: του.
0: Να σε ρωτήσω κάτι. Για να μπορέσουν να συγκεντρώσουν αυτά τα δικαιολογητικά τώρα, εσύ πόσο υπολογίζεις, ας πούμε, που έχεις και την ειδίκευση, το κάνεις αυτό, πόσο καιρό κάνεις, ας πούμε?
1: Αν, ναι. Αν τρέξει λιγάκι, τρεις μέρες. Και δύο μέρες πες, θέλουμε γύρω στις 5 μέρες για να κάνεις και ένα επιχειρηματικό πλάνο καλό. Για υποβάλεις.
0: Και μετά υποβάλεις και γίνεται η αξιολόγηση. Έτσι.
1: Η αξιολόγηση περίπου 1,5-2 μήνες μετά το λήξη των υποβολών.
0: Δηλαδή, άρα λοιπόν από Σεπτέμβριο, με λίγα λόγια, μπορεί να ανοίξεις επιχείρηση.
1: Την επιχείρηση.
0: Ωραίο, πολύ ωραίο.
1: Αρκετά ενδιαφέρον πρόγραμμα.
0: Ναι.
1: Οπότε να πάμε ότι ένα άτομο 13.000, αν προσλάβει κάποιον άλλον ακόμα, φτάνει στις 5.15.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Okay. Βέβαια μπορεί να βάλει και δικά του χρήματα. Δηλαδή, αν είναι δύο άτομα οι οποίοι πάρουν 22.000, ας πούμε, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Και βάλουν και άλλες 15.000. Θεωρώ μπορεί να κάνουν, φτάνει το ποσό επιδότηση 60-70%.
0: Είναι καλή μαγιά τώρα. Κακά τα ψέματα. Είναι καλή μαγιά για να ξεκινήσει κάτι. Έτσι.
1: Είναι αρκετά ενδιαφέρον. Αρκετά ενδιαφέρον.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό.
0: Πολύ ωραία.
1: Και το ίδιο έχει ανοίξει στην Ήπειρο. Εδώ θα δούμε στην Ήπειρο έως 60.000 ευρώ για ίδρυση επιχείρησης.
0: Ναι.
1: Εδώ σου λέει ότι εντάξει, δεν είναι πτυχιούχο, αλλά σου λέει τουλάχιστον να έχει τελειώσει το λύκειο.
0: Ναι, ναι. Σωστό.
1: Γιατί εκεί έχουν συγκεντρωθεί σε αυτό το πρόγραμμα και θα δούμε μέσα και καταλήμματα εδώ πέρα, τουριστικά καταλήμματα στην Ήπειρο.
0: Σωστά.
1: Οπότε, αν ένας πάρει 60.000 ευρώ, είναι 90% επιδότηση, έτσι.
0: 90% επιδότηση.
1: Ναι. Αν ένας κατέβασε ένα πρόγραμμα και πάρει 60.000 και βάλει άλλες 60, ας πούμε, μπορεί να κάνει μία μικρή μονάδα τουριστικά.
0: Σωστά.
1: Και φτάνει στο 50% επιδότηση.
0: Κοίταξε τώρα, αν έχεις, ας πούμε, πρόσεξε τώρα, αν έχεις ένα ακίνητο σε κάποια από τα πολύ ωραία γραφικά χωριά εκεί της Ήπειρου και το πάρεις αυτά τα χρήματα και το ανακαινήσεις, κάνεις μια επιχείρηση και κερδίζει και η Πεθρός κόσμο και εσύ κάνεις μια επιχείρηση για να μπορείς να ζήσεις, έτσι.
1: Ναι, ναι, έχει αρκετά ενδιαφέρον. Αυτό έχει ημερομηνία 9-9 του λίγη. Γιατί θέλει πιο μεγάλη προετοιμασία.
0: Λογικό.
1: Νομίζω ότι ο κόσμος μπορεί να ενημερωθεί.
0: Μάλιστα.
1: Και να τον εξυπηρετήσουμε και εμείς ό,τι θέλει στη διάθεσή του.
0: Μάλιστα. Μάλιστα.
1: Επίσης, έχει ανοίξει ένα πρόγραμμα έως 85% για αυτό που θυμάμαι και πριν 15 μέρες είχε γίνει και ένα θέμα. Για αλιευτικά σκάφη, για λύης. Οι προπολογισμοί είναι από 5.000 ευρώ έως 500.000 ευρώ. Το ποσοστό επιδότηση φτάνει στο 85%, όπως είπα. Και εδώ θα δούμε ότι έχει ακόμα ημερομηνία. Τώρα άνοιξε το πρόγραμμα, είναι μέχρι 15/9 του 26.
0: Ωραίο.
1: Είναι λοιπόν πανελλαδικό και είναι για τους αλλοίς, για αλλιευτικά σκάφη.
0: σημαντικό, σημαντικότατο για να μπορέσουν να εξυγχρονίσουν τα εργαλεία τους, να μπορέσουν να φτιάξουν τη δουλειά τους περαιτέρω οι αλλοίς μας. Ωραίο, ωραία και αυτή η πρόταση, Γιάννη.
1: Επίσης, πρόγραμμα έως 75% έχει ανοίξει για τη στερεά Ελλάδα για ενεργές επιχειρήσεις, οι οποίες έπρεπε να έχουν δημιουργηθεί έως πριν τις 30 του 23.
0: Ναι.
1: Εδώ θα δούμε ότι έχει και καταλήματα, έχει και τουριστικά. Γενικά καλεί το 70% των δραστηριοτήτων στη στερεά Ελλάδα. Mm-hmm. Το 75% είναι η επιδότηση και εδώ θα δούμε και μεταποίηση και τεχνολογία και αγροδιατροφή και πολιτιστικές βιομηχανίες. Έχει αρκετά ενδιαφέρον εδώ και πιάνει και όλα σχεδόν τα καταλήματα.
0: Πολύ ωραία.
1: Ξενοδοχεία καταλήματα. Αρκετά καλό πρόγραμμα. Θεωρώ ότι μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου θα μας απασχολήσουν πολλά προγράμματα που θα είναι τοπικά, περιφερειακά.
0: Μάλιστα. Γιάννη λοιπόν, μου, για πες τι άλλο έχουμε.
1: Τις υπενθυμίσεις να πούμε. Λίγει 36 αναπτυξιακός νόμος.
0: Mm-hmm.
1: Λίγει στις μεγάλες επενδύσεις. Mm-hmm. Λίγει οι ειδικές περιοχές ενίσχυσης και λίγει και η μεταποίηση και η φροντιστική αλυσίδα. Να υπενθυμίσουμε είναι 3 τα καθεστώτα που είναι ενεργά τώρα και λίγο 36. Το ποσό φτάνει στο 75% επιδότηση, από 45 μέχρι 75. Γεωγραφικά αλλάζει το ποσό επιδότησης. Έχει αρκετά ενδιαφέρον ο αναπτυξιακός. 36 λίγοι. Δηλαδή όσοι είναι να ξεκινήσουν αυτή την εβδομάδα σιγά σιγά θα πρέπει. Όχι σιγά σιγά,
0: σπεύσατε, Γιάννη.
1: Γρήγορα θα πρέπει να ξεκινήσουν μέσα στην εβδομάδα γιατί έχει και αρκετά πιο δικαιολογητικά και οι μελέτες είναι πιο σοβαρές.
0: Σωστά.
1: Και έχει αρκετά ενδιαφέρον.
0: Γιάννη Σαργυρός, Γιάννη μου.
1: Αναπτυξιακός θα επιθυμίσουμε ότι είναι για ίδρυση επιχείρησης και για ανάπτυξη, έτσι.
0: Σωστά. Πολύ ωραία. Γιάννη μου, θα τα ξαναπούμε σύντομα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ωραίες προτάσεις σήμερα. Πολύ ωραίες. Και βέβαια να πούμε, κυρίες και κύριοι, ότι βλέπετε, προσπαθούμε να ανοίγουμε το φάσμα. Δηλαδή, το Σάββατο έχουμε προτάσεις που αφορούν προσλήψεις εργαζομένων στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Την Κυριακή περνάμε σε θέματα που έχουν να κάνουν με επιχείρηση, με νέους ανθρώπους που θέλουν να ξεκινήσουν το επιχείρο. Όλα αυτά είναι μια προσπάθεια που κάνουμε να σας ενημερώσουμε, να σας δώσουμε διέξοδο, γιατί η εργασία, είπαμε, είναι η ευλογία, έτσι.

0: Εδώ είμαστε, αδερφιά μου. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς ήρθατε εσείς που συντονιστήκατε τώρα στα Παραπολιτικά 90,1 στην πρωινή πτήση. Και όπως σας είχα προαναγγείλει, θα ασχοληθούμε με θέμα που έχει να κάνει με τεχνητή νοημοσύνη, τις απάτες, όλα αυτά τα οποία αναδύονται και από ό,τι φαίνεται θα είναι στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας για πολύ καιρό ακόμη. Δεν ξέρω αν θα βρούμε ποτέ το αντίδοτο να αντιμετωπίσουμε επαρκώς όλα αυτά τα επικίνδυνα τα οποία μπορεί να φέρει η ευλογία της τεχνητής νοημοσύνης, γιατί ό,τι επιστημονικό επίτευγμα σημειώνεται είναι ευλογία. Η επιστήμη προσφέρει φως, προσφέρει λύσεις, προσφέρει καλύτερη ζωή. Δυστυχώς όμως μπορεί να προσφέρει και εργαλεία για όλους αυτούς που θέλουν να χειραγωγήσουν, να κερδίσουν με τρόπους έτσι πονηρούς και να μας βάλουν στο χέρι. Εγώ έχω τον βασικό, θα έλεγα, έτσι, ανταγωνιστή όλων αυτών των προσπαθειών, τον άνθρωπο που αντιμάχεται όλα αυτά, το Μεγαλέξανδρο της ηλεκτρονικής απατής. Το Μεγαλέξανδρο, λοιπόν, ο οποίος θα αντιμετωπίσει όλα αυτά κρατώντας ηλεκτρονική σάρισα. Κυρίες και κύριοι, τον δόκτωρα Νίκο Αρούκατο, καθηγητή στο Μητροπολιτικό Κολέγιο, στο Τμήμα Πληροφορικής, επικεφαλής επιθεωρητή ISO 28001, άνθρωπο ο οποίος ασχολείται επισταμένα με αυτό που λέμε ασφάλεια των πληροφοριών, χτίζει τείχη προστασίας σε εταιρείες για να μην τις βάλουν στο χέρι οι διάφοροι hackers και όλοι αυτοί οι επιτίδοι. Μπορεί έτσι με την φοβερή γνώση του που έχει στους υπολογιστές και όχι μόνο να εξασφαλίζει ένα περιβάλλον πολύ πιο ελεύθερο για αυτές τις επιχειρήσεις. Γιατί κακά τα ψέματα, το τι έχει συμβεί τα τελευταία χρόνια στο συγκεκριμένο τομέα είναι απίστευτο. Νίκο Αρούκατε, ευχαριστώ. Καλημέρα που είσαι μαζί μας.
1: Καλημέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, είναι και συμμαθητής μου, βέβαια. Είναι από αυτούς τους πολύ λαμπρά μυαλά, τα οποία συνεχίζουν να εντυπωσιάζουν και να κινούνται σε αυτό το χώρο το δύσκολο. Λοιπόν, διαβάζω τώρα, Νίκο μου, ότι έρχονται νομοθετικές παρεμβάσεις από το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Γιατί υπάρχει μια προσπάθεια χειραγώγησης της κοινής νόμης από κάποιους, χρησιμοποιώντας ψεύτικες φωτογραφίες που είναι φτιαγμένες με τεχνητή νοημοσύνη, που είναι απόλυτα πιστικές. Και όσο περνάει ο καιρός και βλέπουμε τεχνητή νοημοσύνη να μαθαίνει περισσότερο, βλέπουμε όλο αυτό το πράγμα να, όχι απλά να είναι αληθοφανές, να είναι πλέον σαν να είναι πραγματικότητα, αληθινό δηλαδή, τέλος. Και αυτό προκαλεί κινδύνους και φόβους και σε πολιτικό επίπεδο. Πάμε και σε εκλογές. Δηλαδή, για deepfakes πράγματα τα οποία θα και θα προβληματίσουν και θα μπορούν να λιώσουν και αποτελέσματα. Δηλαδή, είναι τεράστιο το φάσμα της απάτης που μπορεί να υπάρξει έτσι.
1: Καταρχήν, πέρα από τις εικόνες, έχουμε και βίντεο και ηχητικά. Πλέον τα εργαλεία AI αναπτύσσονται συνεχώς, γίνονται καλύτερα. Δεν θα έλεγα κάθε μήνα, κάθε μέρα που περνάει βγαίνουν συνέχεια καινούργιες εκδόσεις διάφορων εργαλείων και φυσικά μπορείς να κατασκευάσεις όλα αυτά που είπες τηλέμαχε αρκετά εύκολα, δηλαδή δεν χρειάζονται ειδικές τεχνικές γνώσεις. Μπορείς και εσύ να φτιάξεις κάτι τέτοιο.
0: Αυτό τώρα, αυτό εδώ είναι το εργαλείο που είναι φοβερό εργαλείο της τεχνητής νοημοσύνης. Τι σου δίνει, ποιο είναι το άκτου. Πριν, για να μπορέσει κάποιος να κατασκευάσει πράγματα που είχαν να κάνουν με προγραμματισμό, με υπολογιστές, με όλο αυτό, έπρεπε να γνωρίζει. Να ξέρει γλώσσα μηχανής, ξέρω εγώ, συγκεκριμένης, να είναι προγραμματιστής. Τώρα πλέον μπορείς να δώσεις οδηγίες στο να σου χτίσει κάποιος ακόμη και ένα πρόγραμμα υπολογιστικό, ένα πρόγραμμα από μια εφαρμογή, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι είναι, γίνεται σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό αυτό. Φυσικά, εντάξει, επειδή έπιασε το θέμα τώρα των εφαρμογών, το να φτιάξει μια εφαρμογή θα σου φτιάξει σε μεγάλο βαθμό, χρειάζεται όμως μετά εξηγώ και ένας προγραμματιστής. Όμως το κομμάτι που αναφέραμε πριν, ειδικά με τα deepfakes, εκεί πέρα είναι πάρα πολύ απλό. Δηλαδή δεν χρειάζεται να έχεις ειδικές γνώσεις. Υπάρχουν και πάρα πολλά βίντεο στο YouTube που μπορείς να δεις πώς δουλεύεις τέτοια εργαλεία. Και τα αποτελέσματα τα βλέπουμε καθημερινά. Βλέπεις ότι υπάρχουν πάρα πολλά βίντεο και με πολιτικούς.
0: Ναι, ναι. Και όλα αυτά, Νίκο μου, πώς τα πετυχαίνουν, Νίκο Αρούκατε, Πληρώνει μια συνδρομή, γιατί εντάξει, φαντάζομαι η free έκδοση δεν θα σου δίνει πάρα πολλές δυνατότητες. Δηλαδή θα διαχειρίζεται ένα συγκεκριμένο χώρο. Θα μπορείς δηλαδή κάποια gigabytes να χρησιμοποιήσεις φωτογραφιών ή βίντεο, και από εκεί πέρα θα σε δεσμεύει, θα σου λέει πλήρωσε για να σου απελευθερώσουμε bandwidth. Κάπως έτσι.
1: Εντάξει, συνήθως τα προγράμματα που έχουν καλύτερα αποτελέσματα είναι, όπως είπες, είναι οι εκδόσεις, οι Pro, οι Premium αντίστοιχα, οι οποίες έχουν μια μικρή συνδρομή. Τώρα,
0: για 30 ευρώ, μην φανταστείτε.
1: Ναι, μέχρι 30 ευρώ το μήνα, δηλαδή δεν είναι τίποτα.
0: Δεν είναι απαγορευτικό
1: ποσό. Και υπάρχουν φυσικά εξειδικευμένα εργαλεία ανάλογα με το τι θες να κάνεις. Δηλαδή εργαλεία που είναι για βίντεο ή...
0: Υπάρχουν και, και παραδείγματος χάρη, ξέρουμε το ChatGPT που είναι το πιο δημοφιλές, ας πούμε. Υπάρχουν και άλλα που εξειδικεύονται, ας πούμε, άλλα σε βίντεο, άλλα σε... ή όλα μαζί πάνε.
1: Ναι, υπάρχουν πάρα πολλά εργαλεία τηλεμάχη πλέον και βιώνουν και καθημερινά συνέχεια. Η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια έχουν... δοθεί πάρα πολλά κεφάλαια σε εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης. Έτσι έχουν βγει πάρα πολλές καινούργιες εταιρείες, οι οποίες εξειδικεύονται σε διάφορους τομείς.
0: Πρέπει να σου πω το εξής. Επειδή έχω αρχίσει και το χρησιμοποιώ ευρέως, δηλαδή πλέον έχω ξεφύγει από το απλή μηχανή αναζήτησης και το ψάχνω πιο βαθιά μέσα από την τεχνητή νοημοσύνη, και είναι πολύ πιο εύκολο να βρω αυτό που θέλω με την τεχνητή νοημοσύνη. Όμως, μπαίνοντας, τι κάνω τώρα, βάζω και δύο και τρεις εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης για να έχω σιγουριά ότι διαβάζω κάτι σωστό, να ψάξουν ένα συγκεκριμένο θέμα που αναζητώ εγώ, και βλέποντας και τις τρεις να συμπίπτουν πολλές φορές, τότε καταλαβαίνω ότι έχουμε αληθινή απάντηση και δεν έχουμε κάποιο θέμα έτσι να πάσχει από την απάντηση που δίνει. Υπάρχουν όμως φορές που βλέπω λάθη, έτσι, σημαντικά λάθη σε πράγματα που γνωρίζω. Και όταν το επισημαίνω, τι μου λες τώρα, τι μπαρούφα είναι αυτή που έγραψες, έχει μεγάλη πλάκα ο τρόπος που απαντούν οι μηχανές, ο οποίος είναι, θα έλεγα έτσι, πολύ... πώς να το χαρακτηρίσω τώρα, γλύψιμο, πραγματικό δηλαδή. Είχες απόλυτο δίκιο και έκανα λάθος και είμαι ασυγχώρητος, κάτι τέτοια.
1: Ωραία, πολύ σημαντικό που το επισήμανες, χωρίς τώρα να αναφέρω πολύ θεωρία εδώ πέρα. Λοιπόν, τα μοντέλα αυτά πώς δουλεύουν ουσιαστικά, πολλοί τι πιστεύουμε ότι ουσιαστικά ψάχνουν την αλήθεια μέσα σε μια μεγάλη βάση δεδομένων και τη βγάζουν. Και μας τη δίνουν. Δεν ισχύει αυτό.
0: Δεν ισχύει.
1: Τα μοντέλα αυτά δουλεύουν με κανόνες πρόβλεψης. Δηλαδή προσπαθούν να προβλέψουν τι είναι, θα λέγαμε, αληθοφανές. Αυτό πώς το κάνουν τώρα. Και φυσικά χρησιμοποιούν φυσικά δεδομένα. Πολλές φορές όμως, αν τα δεδομένα που έχουν δεν φτάνουν, τότε παράγουν μόνα τους δεδομένα. Έτσι μπορεί, παραδείγματος χάρη, να το ρωτήσεις για ένα θέμα. Θα σου πω πάρα πολύ απλό για μια έρευνα, π.χ. να ρωτήσεις για οποιοδήποτε θέμα και να σου βγάλει βιβλιογραφία με ερευνητές και με όλα αυτά. Δηλαδή να δεις μια άποψη που θα τη διαβάζεις και θα πεις: OK, είναι
0: εμπεριστατωμένη.
1: Θα σου δώσει και κάποιες έρευνες, κάποιους ερευνητές.
0: Μπορεί να είναι παραμύθι όλο αυτό.
1: Το οποίο αυτό μπορεί να είναι όλο ψέμα. Δηλαδή, αν κάτσεις και το ψάξεις αναλυτικά, να μην υπάρχει τίποτα από αυτό. Είναι, δηλαδή να το έχει κατασκευάσει όλο.
0: Μιλάμε τώρα για.
1: Γι' αυτό και θέλει. Και αυτό είναι που επισημαίνουμε, ότι δεν πρέπει να γίνεται η χρήση. Χωρίς μετά με κάποιο τρόπο να επαλήθευσης. Δηλαδή, αν παραδείγματος χάρη για μια ερευνητική εργασία σου δίνει κάποιους ερευνητές κάποια εργασία, θα πρέπει να ψάξεις όντως μετά στο Google αν αυτή η εργασία υπάρχει στην πραγματικότητα.
0: Δηλαδή, η τεχνητή νοημοσύνη είναι σαν τον άνθρωπο ο οποίος μπορεί να φανταστεί πράγματα, να κάνει πράγματα, να εφεύρει πράγματα που δεν υπάρχουν. Έτσι, σε ένα πλαίσιο φανταστικό. Δηλαδή, παράγει φαντασία. Γι' αυτό είναι και νοημοσύνη, έτσι. Δηλαδή, σε διαφορετική περίπτωση θα έπαιρνε μόνο δεδομένα και θα ανέλυε. Οπότε, θα ήταν ένας υπολογιστής χωρίς αυτές τις δυνατότητες. Έτσι, όμως, είναι επιρρεπές το λάθος. Αλλά έτσι έχω την εντύπωση ότι μπορούμε να φτάσουμε στο σημείο να πάρει και την ανθρώπινη πλευρά, η οποία είναι ελαττωματική, θα έλεγα. Έχει μειονεκτήματα. Και να τα μειονεκτήματα αυτά να παραγάγει. Εκτός αν παρέμβει εδώ με κάποιο τρόπο ο άνθρωπος και κατευθύνει πάλι τεχνητή νοημοσύνη σε ένα κανάλι. Εντάξει, είναι απίστευτα αυτά που ζούμε. Δεν μπορούσαμε να τα φανταστούμε τη δεκαετία του 80, τι θα είναι κάπως έτσι.
1: Και έχουμε να δούμε και πάρα πολλά ακόμα.
0: Τι βλέπεις δηλαδή, Νίκο Αρουκατέ?
1: Κοίταξε να δεις. Σίγουρα είναι, το σίγουρο είναι ότι αυτές οι μηχανές συνέχεια γίνονται, θα έλεγα, πιο γρήγορες, πιο αναλυτικές. Mm-hmm. Εγώ θα έλεγα ότι πλέον η τεχνητή νοημοσύνη έχει επηρεάσει πάρα πολλοί τομείς της ζωής μας. Το βλέπω και σε επιχειρήσεις, δηλαδή. Πάρα πολλά εργαλεία πλέον που χρησιμοποιούν επιχειρήσεις βασίζονται στη τεχνητή νοημοσύνη. Αυτό, εντάξει, έχει το καλό ότι κάποιες διαδικασίες γίνονται αρκετά πιο γρήγορα. Δηλαδή, σίγουρα, άμα τη χρησιμοποιείς και γνωρίζεις και αυτό το κομμάτι που σου είπα, ότι πολλές φορές το αποτέλεσμα που σου δίνει δεν είναι αληθινό και χρειάζεται επιβεβαίωση, μπορείς κάποια πράγματα να τα κάνεις πολύ πιο γρήγορα.
0: Νίκο, μου να σε ρωτήσω κάτι. Επειδή πάμε ολοταχώς σε αυτή την εποχή και ανοίγονται δρόμοι φοβεροί, θα φτάσουμε κάποια στιγμή σε ένα σημείο να πρέπει να μάθουμε εμείς με ποιο τρόπο, πώς θα τοποθετούμαστε σε μια ερώτησή μας, σε κάτι που θέλουμε να ερευνήσει η τεχνητή νοημοσύνη, να βρούμε δηλαδή μια σωστή μέθοδο, να τροφοδοτούμε να δίνουμε την ερώτησή μας για να πάρουμε όσο το δυνατόν πιο ακριβή στοιχεία, έτσι δεν είναι?
1: Εννοείται αυτό. Κοίταξε να δεις, επειδή οι μηχανές τεχνητής νοημοσύνης δουλεύουν με ερωτοαπαντήσεις, δηλαδή διατυπώνουμε ερωτήματα. Εννοείται όσο πιο σαφές είναι το ερώτημα, και υπάρχουν και διάφορες τεχνικές που μπορείς να ακολουθήσεις για το πώς θέτεις τα ερωτήματα. Όλα αυτά μπορούν, όποιος θέλει, να τα βρει στο διαδίκτυο και στο YouTube. Υπάρχουν αναλυτικά βίντεο και για όλες τις μηχανές που κυκλοφορούν. Όσο πιο σωστά θέτεις το ερώτημα, τόσο πιο καλή ακριβή απάντηση θα πάρεις.
0: Λοιπόν, κάτσε να κάνουμε το διάλειμμα μας, γιατί ήρθε η ώρα και θα επανέλθουμε σε λίγο. Να πάμε λίγο και στο θέμα της απάτης, γιατί εδώ πλέον τα πράγματα γίνονται ακόμα πιο δύσκολα. Όσο εξελίσσεται η τεχνητή νοημοσύνη, είναι περισσότεροι τρόποι που μπορούν να μας εξαπατήσουν. Διάλειμμα, επανερχόμαστε πάντα με τον δόκτωρα Νίκο Αρούκατο.

0: Αττικά 90,1.
1: Η 5η Attica Green Expo, η μεγαλύτερη έκθεση για το περιβάλλον και την τοπική αυτοδιοίκηση, έρχεται 27 με 30 Μαΐου στο ΤΑΕΚ Βοντό Παλαιού Φαλήρου. 450 ομιλητές συζητούν για το περιβάλλον και τις πόλεις του αύριο. Attica Green Expo. Είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός ZPCAT. Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media Group.
2: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
3: Αχα.
2: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
3: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδος παιχνίδι είναι αυτό?
2: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Λοιπόν, και εδώ έχει ανάψει κουβέντα και εντάξει, θα συζητήσουμε αυτά όλα που λέγαμε εδώ στο διάλειμμα με τη Χριστίνα και με τον Δόκτωρ Νίκο Αρούκατο. Σχετικά με τις απάτες. Έχει γίνει ένας χαμός, παιδιά, πραγματικός. Εντάξει, δεν μιλώ τώρα για τις απάτες αυτές που την πατάνε πάρα πολύ εύκολα κάποιοι. Δηλαδή, του ΔΔΕ υποτίθεται ότι ξέρετε, έχετε διαρροή ρεύματος και βάλτε τα χρυσαβικά σας και τα λεφτά σας αλουμινόχαρτο και αφήστε τα στον κήπο. Και έρχονται οι επιτήδη και τα παίρνουν. Δεν μιλώ για αυτές που είναι, αν θέλετε, το πιο εύκολο να καταλάβεις ότι είναι απάτη, αλλά δυστυχώς κάποιοι την πατάνε. Μιλώ για τις ηλεκτρονικές απάτες. Ένα από τις παγίδες του διαδικτύου πλέον έρχονται μέσα από εφαρμογές οι οποίες είναι επίσημες και υποτίθεται ότι οι εφαρμογές αυτές, κυρίες και κύριοι, είναι και ασφαλείς. Δηλαδή το Facebook, το TikTok, το Instagram. Μην πηγαίνετε με εξορισμού ότι αυτό το οποίο σας πουλάνε μέσα από το Facebook είναι αληθινό. Το πιθανό είναι να μην είναι αληθινό. Πρέπει να το ψάξετε. Αν βλέπετε δηλαδή μια προσφορά, ξέρω εγώ, ένα είδος το οποίο κάνει 300 ευρώ και εσείς το παίρνετε με 20-30, να ξέρετε ότι κάποιο λάκκο έχει φάβα. Δεν είναι πολύ καλό για να είναι αληθινό. Έτσι δεν είναι, Νίκο Αρούκατο?
1: Έτσι είναι. Εδώ λοιπόν χρησιμοποιούν πάλι τεχνητή νοημοσύνη, deepfakes, φτιάχνουν λοιπόν προϊόντα ή ιστοσελίδες ακριβώς όπως είναι τα πραγματικά. Και έτσι μπορούμε να δούμε πάρα πολλές διαφημίσεις στο Facebook που ανέφερες εσύ, ναι, για γνωστά προϊόντα.
0: Δηλαδή, είναι πολύ χαμηλές. Μπορώ εγώ να πάω να πληρώσω μια καλή συνδρομή σε ένα από αυτά τα. Και να πω, φτιάξε μου ένα site πανομοιότυπο με μια εταιρεία πολύ γνωστή. Φτιάξε μου ένα site τέτοιο και θέλω να είναι έτσι, έτσι και έτσι. Μου το φτιάχνει, μου το παραδίδει και εγώ αμέσως το συνδέω, ας πούμε, και κάνω τη δουλειά αυτή άνετα.
1: Εντάξει, κάπως έτσι, θέλει κάποια γνώση από σένα, ναι, αλλά είναι πάρα πολύ εύκολα, ειδικά τα phishing mails πλέον, το να φτιάξεις ένα phishing mail είναι πάρα πολύ απλό τηλέμα και λες σε μια, ας πούμε, μηχανή, σε ένα AI chat, του λες πώς να το φτιάξεις, να μοιάζει, ας πούμε, π.χ. με την Εθνική Τράπεζα. Οπότε σου φτιάχνει μια εικόνα που μοιάζει με τις Εθνικές Τράπεζες, μια επιστολή, το οποίο το φτιάχνει εσύ, το στέλνει σε email και μετά μπορεί και να έχει κάποιο σύνδεσμο που πατάει κάποιος και δίνει μετά τα στοιχεία του. Και...
0: ναι. Εδώ πρέπει να πούμε ότι καμία τράπεζα δεν θα μας δώσει ποτέ, θα μας στείλει σύνδεσμο να πατήσουμε πάνω. Θα στείλει ένα πληροφοριακό email, το οποίο θα είναι μόνο πληροφορία. Δεν στέλνουν συνδέσμους, δεν στέλνουν links και το αναφέρουν ρητά αυτό οι τράπεζες. Και όχι μόνο.
1: Ειδικά, εντάξει, όλα αυτά τα email που λένε ότι ο λογαριασμός σας έχει μπλοκαριστεί, ναι, μπείτε εδώ για να το ξεκλειδώσετε. Εντάξει, είναι το πιο συνηθισμένο. Αυτά είναι όλα, εννοείται, απάτες. Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει ποτέ να πατήσουμε σε ένα τέτοιο σύνδεσμο.
0: Ναι, ναι. Και στέλνουν και SMS, δηλαδή δεν περιορίζονται μόνο σε mail, είναι και SMS αυτά που μπορείτε να λάβετε. Με κάθε τρόπο πλέον και κάθε μορφή, στο Messenger πολλές φορές έρχονται τέτοια. Κάποιοι βάζουν στα marketplace, στα διάφορα αγγελίες με τις οποίες προσπαθούν να βάλουν στο χέρι στοιχεία δικά σας, τα οποία δεν ξέρω, τα συγκεντρώνουν σε κάποια βάση και στη συνέχεια ψάχνουν, ας πούμε, και βρίσκουν και άλλα στοιχεία για να προσπαθήσουν να σας υποκλέψουν, κάπως έτσι, να σας υποκλέψουν.
1: Πολλές φορές τα πουλάνε κιόλας.
0: Τα πουλάνε κιόλας, έτσι. Ναι. Οπότε τα μαζεύουν όλα αυτά και τα πουλάνε. Μια άλλη εφαρμογή που έχω δει να κυκλοφορεί τελευταία, Νίκο Αρούκατε, είναι η εξής. Λέει, βάλτε, λέει, το τηλέφωνο του συντρόφου σας ή τη συντρόφου σας, για να δείτε, να εντυπωσιαστείτε από αυτά τα οποία μπορεί να έχει κάνει. Δηλαδή, και εσύ βάζεις ένα τηλέφωνο το οποίο είναι πραγματικό, αυτοί παίρνουν το τηλέφωνο σου και το διαχειρίζονται, το κάνουν ό,τι θέλουν, μαθαίνοντας και το όνομά σου ή το όνομα του συντρόφου, οπότε φτιάχνουν μια βάση δεδομένων πάλι με στοιχεία τα οποία δεν ξέρω πώς θα τα χρησιμοποιήσουν. Μπορεί να τα αξιοποιήσουν στο μέλλον, με έναν τρόπο, δεν ξέρω.
1: Πολλές φορές αυτό τηλέμα έχει οδηγεί και σε υπηρεσίες χρέωσης. Δηλαδή το κινητό αυτό αρχίζουν και το χρεώνουν συνδρομητικά.
0: Και μετά βλέπεις ένα λογαριασμό και λες πώς, τι έγινε. Τώρα υπάρχει τρόπος, βέβαια, έτσι. Δηλαδή, όταν μπορείς να ζητήσεις από την εταιρεία κινητής τηλεφωνίας να σου αποκλείσει κάποιες κλήσεις που έχουν να κάνουν με το εξωτερικό.
1: Γίνεται αυτό, αλλά αυτοί βρίσκουν τρόπους, φτιάχνουν συνέχεια καινούργια και τα παρακάμπτουν. Ναι.
0: Πρέπει να πούμε ότι υπάρχουν site τα οποία πληρώνεις μια συνδρομή και μπορεί να εμφανίσουν ότι εγώ παίρνω τηλέφωνο τον Νίκο Αρούκατο, ενώ μπορεί να παίρνει τηλέφωνο κάποιος ο οποίος δεν έχει καμία σχέση με μένα που εμφανίζομαι. Δηλαδή, μπορεί να βάλετε ότι τηλεφωνείτε εσείς και θα εμφανίζεται το νούμερο κάποιου άλλου που έχετε επιλέξει εσείς.
1: Αυτό γίνεται και χωρίς σύνδρομη, να ξέρεις τι λέμε.
0: Χωρίς σύνδρομη πλέον.
1: Ναι, υπάρχουν εργαλεία που μπορείς να στείλεις εφαρμογές που κάνουν ακριβώς αυτό. Αλλάζουν
0: και,
1: και το τηλεφωνικό νούμερο, όπως επίσης μπορούν να αλλάξουν και το email. Δηλαδή να στείλεις ένα email το οποίο ως επικεφαλίδα email να έχει ένα πραγματικό, αλλά να μην είναι,
0: Το σωστό.
1: Να μην είναι το σωστό.
0: Εκεί υπάρχει βέβαια τρόπος να το να δεις αν είναι το πραγματικό ή όχι, το έχουν κρύψει καλά.
1: Κοίταξε να δεις, υπάρχουν κάποιες μέθοδοι, είναι όμως πιο λίγο εξειδικευμένες για να μπορέσεις να το δεις αυτό.
0: Τι κάνουμε τώρα, Νίκο μου, Νίκο Αρούκατε, για να αποφύγουμε όλο αυτό, τι μπορούμε να κάνουμε, ποιος είναι έτσι ο πιο βασικός κανόνας, θα έλεγες?
1: Κοίταξε να δεις, δυστυχώς δεν υπάρχει ένα φάρμακο για όλα αυτά.
0: Καθής μπορεί να την πατήσει, ακόμα και άνθρωπος ο οποίος έχει μια περισσότερη τριβή με τα...
1: Εννοείται.
0: Συγκεκριμένα.
1: Θα έλεγα, το μυστικό θα είναι όταν βλέπουμε το οτιδήποτε τέτοιο, πρώτον να μην βιαστούμε να κάνουμε κάτι, η βιασύνη είναι το χειρότερο σύμβουλος. Να κάτσουμε δηλαδή να το σκεφτούμε πρώτα. Μην κάνουμε δηλαδή ποτέ ενέργειες γρήγορα, ειδικά ό,τι αφορά τράπεζες, οργανισμούς και όλα αυτά. Και αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι, σε περίπτωση που πάρουμε ένα email, ένα μήνυμα και υπάρχει μια περίπτωση ή μας φαίνεται πολύ αληθοφανές, να επικοινωνήσουμε εμείς οι ίδιοι με τον αποστολέα, δηλαδή με την τράπεζα, τον οργανισμό που μας το στέλνει, για να διαπιστώσουμε αν όντως είναι πραγματικό το μήνυμα αυτό.
0: Ο Αλέξανδρος μου λέει το Super Grok έχει συνδρομή $300 το μήνα. Το Super Grok, αυτό δεν το ξέρω εγώ τι είναι.
1: Ουσιαστικά αυτό είναι ένα άλλο
0: εργαλείο
1: που χρησιμοποιείται. Τώρα υπάρχουν σίγουρα και πιο εξειδικευμένα εργαλεία με μεγαλύτερες συνδρομές. Ναι, ισχύει αυτό.
0: Τα οποία όμως έχουν και τέτοιες δυνατότητες που, εντάξει, είναι δυνατότητες τρελές, έτσι. Δηλαδή δεν μπορείς να φανταστείς ότι γίνονται και να συμβαίνουν όλα αυτά. Εντάξει, σταματάει το μυαλό κάποια στιγμή, έτσι, με όλο αυτό που μπορεί να συμβεί. Γιατί έχουμε πει ότι δεν ξέρω σε κάποιο χρόνο θα μπορούν να παίρνουν όλα τα, ό,τι έχει γράψει ο Νίκος Αρούκατος στο διαδίκτυο σε σχέση με τους υπολογιστές και να συνθέτουν και να φτιάχνουν κάτι διαφορετικό, ή να παίρνουν από τις δικές μου εκπομπές και να φτιάχνουν μια άλλη εκπομπή, να μην είμαι εγώ πίσω από το μικρόφωνο.
1: Αυτό γίνεται και τώρα, τι λέμε, τώρα, εύκολο είναι αυτό,
0: εύκολο, εύκολο, και ναι, να κάνει εκπομπή το μηχάνημα με βάση τη δική μου, το δικό μου τρόπο της παρουσίασης μιας εκπομπής.
1: Γι' αυτό και ο μόνος τρόπος, τηλέμαχε, να μπει ένα όριο σε αυτά είναι ένα νομοθετικό πλαίσιο, είναι κανονισμοί, διαδικασίες. Ναι. Το καλό είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πρωτοπόρα σε όλο αυτό το κομμάτι. Ναι.
0: Νίκο, να σε ρωτήσω κάτι. Δηλαδή, εσύ τώρα που είσαι ένας άνθρωπος από τους πλέον καταρτισμένους στην Ελλάδα, στο συγκεκριμένο κομμάτι και σε αυτό που λέμε βιομηχανική κατασκοπία, αντικατασκοπία δηλαδή, σε έχουν πλησιάσει, ρε παιδί μου, να σου πούνε, ξέρεις κάτι από μπορείς να μας συμβουλεύσεις? Πως όχι, όχι, έτσι. Γιατί έχεις και το ακαδημαϊκό υπόβαθρο αλλά και το επιστημονικό.
1: Εννοείται.
0: Ας έχουμε.
1: Εννοείται. Καλά, εγώ είμαι ήδη και σε Εθνική Επιτροπή μέσα, που έχει σχέση με την κυβερνοασφάλεια και το AI. Και το AI. Το οποίο είναι κανονιστική επιτροπή και κάνει ακριβώς αυτό το πράγμα. Όλοι δηλαδή οι καινούργοι νόμοι που θα βγουν, που βγαίνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με αυτά τα δύο αντικείμενα, περνάνε από διάφορες τεχνικές επιτροπές, όπου συζητάμε διάφορα θέματα.
0: Ωραία. Νίκο μου, θέλω να σε ευχαριστήσω ιδιαίτερα που έτσι το κυριακάτικο πρωινό σου, εντάξει, ξέρω ότι είσαι πάρα πολύ πολύ άσχολος, και το γεγονός ότι Κυριακή πρωί επέλεξες να θυσιάσεις τον ύπνο σου για να έρθεις εδώ να μας δώσεις τα φώτα σου είναι πάρα πολύ σημαντικό και είναι μεγάλη υπόθεση να μπορούμε να έχουμε τέτοιες δυνατές επιστημονικές φωνές στην Ελλάδα και με ήθος και με τέτοια επάρκεια και ταλέντο, για να μπορούμε να αντιμετωπίζουμε όλα αυτά που έρχονται, τα δύσκολα, τα σημαντικά, τα εντυπωσιακά και εκπληκτικά πολλές φορές. Αλλά πρέπει να είμαστε πονηρεμένοι, γιατί πάντα υπάρχουν και οι απατεώνες.
1: Προσεκτική,
0: παιδιά, βήμα-βήμα, προσοχή. Σε ευχαριστώ, Νίκο μου.
1: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Δόκτωρ Νίκος Αρούκατος, καθηγητής, καλημέρα, στο Μητροπολιτικό Κολέγιο, στο τμήμα πληροφορικής, επικεφαλής επιθεωρητής ISO 28001 στην ασφάλεια των πληροφοριών, αλλά και σε αυτό που λέμε βιομηχανική αντικατασκοπία, κυρίες και κύριοι, και όλα αυτά τα δύσκολα τα οποία πλέον είναι στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας. Διάλειμμα. Επανερχόμαστε με πεζά θέματα που έχουν να κάνουν με την ΑΔΕ, το μεγάλο καημό, την πεθερά μας στην κρυφή.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό!
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό!
2: Πάλι μισό!
3: Μισό! Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο! Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

0: 5 λεπτά μετά τις 8, παραπολιτικά 90,1, πρωινή πτήση. Τώρα να κάνουμε σύνδεση με έναν από τους εμβληματικούς πράσινους οπαδούς και απόλυτα μπασκετικούς, θα έλεγα, τον Ηλία Χατζηγεωργίου. Γεια σου Ηλία, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Σήμερα δεν θα μιλήσουμε για φορολογικά θέματα, θα μιλήσουμε για μπάσκετ. Είσαι.
1: Πολύ ευχαριστώ.
0: Το ξέρω, αγόρι μου, το ξέρω.
1: Και είσαι και κάτι. Τα λέγαμε παρέα. Σήμερα τι να κάνουμε, δεν πειράζει.
0: Να σου πω την αλήθεια, και εγώ θα ήθελα να το κάνουμε παρέα αυτό το. Να έχουμε σύγκρουση δηλαδή στο τελικό Ολυμπιακού Παναθηναϊκού για να ξεκαθαρίσουμε τους λογαριασμούς μας άπαξ και διαπαντός. Αλλά γιατί έτσι με αυτόν τον τρόπο θα ήταν και μια ελληνική ομάδα σίγουρα αυτή που θα έπαιρνε τον τίτλο. Τέλος πάντων, εντάξει. Δεν πήγαν καλά τα πράγματα για τον Παναθηναϊκό. Για μας πήγανε πολύ καλά. Είχαμε σταθερότητα. Ήταν όλα, θα έλεγα, προδιαγεγραμμένα με βάση και τον μπάσκετ που έπαιξε ο Ομολογουμένως, όλη αυτή τη μακρά περίοδο μέχρι να φτάσει.
1: Ομολογουμένω, όντω έπαιξε καλό μπάσκετ. Το καλύτερο μπάσκετ, θεωρώ.
0: Έτσι.
1: Σε σχέση με τις υπόλοιπες ομάδες.
0: Εντάξει, δεν σημαίνει κάτι. Ο Παναθηναϊκός έχει την ιστορία, έχει την ομάδα, την καλή ομάδα. Μπορεί να την ξαναστήσει, να την ξαναφτιάξει και να προχωρήσει.
1: Να καλύτερα.
0: Ναι, έλατε. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Παίρνεις φορά, Ηλία μου. Λοιπόν, εμείς θα σε πάμε στα φορολογικά θέματα. Όχι ότι δεν είσαι καλός σκόρερ και στο μπάσκετ, αλλά στα φορολογικά είσαι Τζορντάν. Οπότε. Στο στοιχείο σου να σε πάμε. Λοιπόν, Ηλία μου, κοίταξε, είναι πολλά τα φορολογικά θέματα που είναι στην επικαιρότητα αυτές τις ημέρες λόγω των σημαντικών, ας πούμε, που χρειαζόμαστε. Να σε ρωτήσω τι γίνεται με το επίδομα του παιδιού του Α21. Ναι. Πότε πιστώνεται, αν μπορεί κάποιος να μπει και τώρα, ας πούμε, σε αυτό το... Μπορεί?
1: Το επίδομα το Α21, ναι. Κάθε χρόνο, λειτουργεί ως εξής. Ανοίγει ένα διάστημα για καμιά 15-20 μέρες, μετά κλείνει για 10 μέρες περίπου, ούτως ώστε να γίνει καθάριση για όσους έχουν τηθεί το συγκεκριμένο επίδομα και στη συνέχεια ξανανοίγει. Αν κάποιος δεν πρόλαβε να κάνει την αίτηση μέχρι στιγμής ή την τρέχουσα περίοδο που εν προκειμένου, ας πούμε, τώρα θα ξανανοίξει στις 29 Μαΐου, δεν υπάρχει λόγος να ανησυχεί, δεν θα χάσει καμία δόση. Δηλαδή όταν κάνει την αίτηση και καθαριστεί η συγκεκριμένη αίτηση, ανάλογα με το ποσό που δικαιούται βάσει τον αριθμό των τέκνων που έχει, των προστατευόμενων τέκνων, σε συνάρτηση με το φορολογικό εισόδημα που από εκεί προκύπτει, αν είναι δικαιούχος και αν είναι δικαιούχος τι χρήματα είναι να λαμβάνει για το συγκεκριμένο επίδομα, θα λάβει αναδρομικά το επίδομα για τους μήνες τους οποίους δεν το έχει λάβει γιατί δεν είχε κάνει αίτηση. Και στη συνέχεια θα συνεχίσει να το λαμβάνει για το υπόλοιπο του έτους. Δηλαδή φαντάσου ότι η προθεσμία για τη χρήση του 26 λήγει στις αρχές Γενάρη του 27. Οπότε ακόμα και κάποιος να το κάνει τελευταία στιγμή θα λάβει αναδρομικά 12 μήνες το συγκεκριμένο επίδομα.
0: Πολύ καλό.
1: Και να θυμίσουμε κιόλας ότι αν προκύψει γέννηση μέσα στο 2026 κάνει συμπληρωματική αίτηση για το Α21 για να λάβεις επίδομα και για το νεογνώ. Δεν περιορίζεται δηλαδή μόνο τα τέκνα που είχε στο 25 βάσει φορολογική δήλωση, είναι ανεξάρτητα μεταξύ τους τα συγκεκριμένα δεδομένα.
0: Έχω ερώτηση τώρα εδώ από φίλη, η οποία λέει: έχω προστατευόμενο τέκνο. Η κόρη μου λέει: μπορεί να είναι 18, αλλά είναι σε ΙΕΚ, δημόσιο ΙΕΚ, οπότε θεωρείται προστατευόμενο τέκνο.
1: Ναι, προφανώς.
0: Και η ερώτηση έχει να κάνει με το ύψος το οποίο πρέπει να έχει το οικογενειακό εισόδημα προκειμένου να είναι δικαιούχος.
1: Στην ιστοσελίδα της σχετικής υπηρεσίας αναλύονται οι δικαιούχοι και βάσει του οικογενειακού εισοδήματος που προκύπτει και ανάλογα με τον αριθμό των τέκνων το αν είναι δικαιούχοι και αντίστοιχα το ποσό του επιδομάτος το οποίο μπορούν να λάβουν. Δηλαδή είναι τρεις κατηγορίες που αν έχουμε, ας πούμε, μια οικογένεια με ένα τέκνο, υπάρχουν τρεις κατηγορίες εισοδημάτων που μπορεί να ενταχθεί η οικογένεια βάσει φορολογικού εισοδήματος, όπως προέκυψε αυτό από τη φορολογική δήλωση που τρέχουμε τώρα για το φορολογικό έτος 2025, χρήση 25 δηλαδή, και αντίστοιχα προκύπτουν οι δικαιούχοι και τα ποσά τα οποία είναι να λάβουν ανάλογα με την κατηγορία του εισοδήματος που είναι η οικογένεια. Να θυμίσουμε προφανώς ότι αν μιλάμε για οικογένεια όπου το τέκνο είναι φυτά στο δημόσιο ΙΕΚ, προφανώς και μπορεί να συνεχίσει να θεωρείται προστατευόμενο τέκνο και μέχρι το 24ο έτος της ηλικίας του, αν τηρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται από τις σχετικές διατάξεις.
0: Ναι, ναι, ναι. Πάντως, χοντρικά, γύρω στις 25-26.000 είναι το ένα τέκνο για να μπορέσεις να πάρεις κάτι.
1: Το ανώτερο.
0: Το ανώτερο, ναι. Από εκεί πέρα δεν παίρνεις κάτι. Ναι.
1: Το ανώτερο. Γιατί αντίστοιχα, αν είναι παραπάνω τα τέκνα, προσαυξάνεται το συγκεκριμένο.
0: Το οικογενειακό, ναι.
1: Ακριβώς. Το συγκεκριμένο εισοδηματικό κριτήριο.
0: Τώρα εδώ, τώρα η πληρωμή θα γίνει τον Ιούνιο.
1: Αν κάποιος αιτηθεί μέχρι τις 29 Μαΐου, θα περιμένει τη νέα εκαθάριση όπου θα λάβει τα χρήματα τον Ιούνιο. Εννοείται ότι αν έχει κάνει αίτηση από πριν και εξακολουθεί και λαμβάνει το επίδομα, θα λάβει κανονικά τη δόση που δικαιούται βάσει της εκαθάρισης επίσης τον μήνα Ιούνιο.
0: Μάλιστα. Τώρα, να πούμε ότι έχουμε και το θέμα του επιδόματος θέρμανσης. Μπορεί να είμαστε πλέον στα πρόθυρα του καλοκαιριού, αλλά πληρώνονται νομίζω σύντομα και η δεύτερη δόση, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, το έχουμε ξεχάσει.
0: Βασικά το έχουμε ξεχάσει.
1: Το έχουμε ξεχάσει. Ναι, γιατί σε λίγο θα πάμε στο επίδομα ψήξης. Αλλά όχι.
0: Ναι, παιδί, μα δεν το έχουμε αυτό ακόμα.
1: Κοίταξε, προφανώς και δεν μιλάμε για κάποιον ο οποίος πρέπει να κάνει αίτηση. Μιλάμε για τις αιτήσεις οι οποίες τρέχανε, ναι, από τους ενδιαφερόμενους που είχαν κάνει την καταθέσει τη διαδικασία μέχρι τα μέσα Δεκεμβρίου του 2025. Οπότε λάβαν τα πρώτα χρήματα προκαταβολικά στο τέλος του 25. Αντίστοιχα τώρα, βάσει και της κατανάλωσης που έχουν κάνει, θυμίζουμε ότι η κατανάλωση θα πρέπει να είναι τουλάχιστον στο διπλάσιο της επιδότησης το οποίο δικαιούσε, και αν δεν έχεις κάνει το διπλάσιο της επιδότησης, τότε θα λάβεις την επιδότηση, αλλά όχι στο μέγιστο του ποσού που δικαιούσε, αλλά κατά το ενδεύτερο της κατανάλωσης που έκανες. Και ανάλογα με το είδος που είχες επιλέξει, θα έπρεπε να προσκομίσεις ή όχι τα δικαιολογητικά στη σχετική εφαρμογή, ναι, ναι, της ΑΔΕ.
0: Και εκεί, Ηλία,
1: όλα αυτά λοιπόν τώρα καθαρίζονται και θα, ναι, γίνει η πληρωμή της δεύτερης δόσης.
0: Και εκεί έχουμε πάλι κριτήρια εισοδηματικά, έτσι. Δηλαδή,
1: ναι,
0: εκεί,
1: τα οποία βέβαια ήδη έχουν ενημερωθεί οι δικαιούχοι αν είναι μέσα στους... σε αυτούς που θα λάβουν το επίδομα.
0: Γιατί πάμε για τη δεύτερη
1: όχι
0: δόση τώρα ουσιαστικά, έτσι, θα πληρωθεί η δεύτερη,
1: ναι,
0: δόση.
1: Ουσιαστικά έχει τρέξει πρώτη δόση, αλλά θα λάβουν και τη δεύτερη δόση, ναι, ανάλογα με την κατανάλωση που έκαναν σε όλο το διάστημα του χειμώνα. Ναι. Γι' αυτό και μάλιστα η δεύτερη δόση θα ήταν ουσιαστικά απολογιστικά, δηλαδή θα έκανε την κατανάλωση ο δικαιούχος, τα ψώνια εντός εισαγωγικών η έκφραση, και αν τηρούσε τις προϋποθέσεις της κατανάλωσης ή ανάλογα με το πόσο κατανάλωσε, θα κειμενόταν και η δεύτερη δόση στη συνάρτηση με την πρώτη δόση που είχε ήδη λάβει από το 2025.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Ερώτηση έχω για το ενίκιο. Εάν κάποιος έχει ενοικιάσει σπίτι το Δεκέμβριο του 2025,
1: ναι,
0: τον τελευταίο μήνα, και μπαίνει και το 26 όπου συνεχίζει να ενοικιάζει το σπίτι.
1: Το 26 θα τρέξει του χρόνου. Η επιδότηση για το
0: το 26 φετινό... θα πάρει τα χρήματα το Νοέμβριο του 20, το Νοέμβριο του 27.
1: Το 27 ακριβώς.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί πώς γίνεται, πώς τρέχει η διαδικασία, κάνεις τη φορολογική δήλωση,
0: ναι,
1: καταγράφεις τον αριθμό του μισθωτηρίου, να το θυμίσουμε αυτό, γιατί φέτος δεν θα υπάρχει, ας πούμε, ευνηδιασμός, άρα θα πρέπει να έχει καταγραφεί στη φορολογική δήλωση. Και αν προφανώς είσαι δικαιούχος, τότε θα λάβεις το 1/12 των ενοικίων που κατέβαλες το 2025.
0: Αν έχεις δύο ενίκια μέσα στο 24.
1: Για να λάβεις ένα νίκη πρέπει να έχεις πληρώσει 12 νίκια.
0: Ναι, αλλιώς δεν παίρνεις.
1: Παίρνεις αναλογία. Ο νόμος λέει το 1/12 των ενοικίων που έχεις πληρώσει.
0: Μάλιστα.
1: Άρα ο φίλος μας, αν ας πούμε έμεινε για ένα μήνα στο σπίτι του, θα λάβει το 1/12 του ενός μηνός που πλήρωσε για νίκη, και με την προϋπόθεση βέβαια ότι τηρεί τα εισοδηματικά και τα περιουσιακά κριτήρια. Αν είχε πληρώσει δύο μήνες, θα λάβανε το 1/12 των δύο μηνών, mm-hmm, και ούτω καθεξής.
0: Μάλιστα. Να πούμε επίσης, να σε ρωτήσω για το πότε έχουμε τη δυνατότητα να πατήσουμε το κουμπί, όσοι τουλάχιστον έχουν προσυμπληρωμένη την φορολογική τους δήλωση, πότε έχουμε δυνατότητα να κάνουμε τις διορθώσεις που μπορούμε να κάνουμε στο φόρο εισοδήματος.
1: Κοίταξε, οι δηλώσεις τρέχουν, έχουν υποβληθεί περίπου 4 εκατομμύρια, κάτι παρακάτω από 4 εκατομμύρια. Η προθεσμία είναι μέχρι τις 15 Ιουλίου ή 31 Ιουλίου, αν κάποιος είναι ομόρθμος ή τερόρθμος εταίρος που εταιρεύουν απλογραφικά βιβλία. Mm-hmm. Όσοι είχαν μπει στο γκρουπ των φορολογουμένων που η δήλωση υποβλήθηκε αυτοματοποιημένα, οι λεγόμενες και ως προσυμπληρωμένες δηλώσεις, όλες οι δηλώσεις έχουν προσυμπληρωμένα στοιχεία, απλά οι συγκεκριμένες έχουν κατανομαστεί έτσι για λόγους ευκολίας, να το πω έτσι, mm-hmm. που η καθάριση έγινε αυτόματα στις 16 Απριλίου, προφανώς και μπορούν να κάνουν οποιοδήποτε τροποποίηση ή διόρθωση, αν κρίνει ο φορολογούμενος ότι πρέπει να το κάνει. Και αυτή μέχρι τις προθεσμίες των 15 ναι. Ιουλίου, 31 Ιουλίου, μόρφωμα εσωτερικό και το καθεξής.
0: Η κυρία Ιωάννα θυμίσουμε... μου ρωτάει, ναι, θα το θυμίσεις, με ρωτάει πότε υπάρχει υποχρέωση για να εκδώσει αφημία ανήλικος.
1: Υποχρέωση υπάρχει για να εκδώσει αφημία ανήλικος αν υπάρξει τέτοια ανάγκη. Δηλαδή αν είναι να αγοράσει κάποιο περιουσιακό στοιχείο ή οτιδήποτε που απαιτεί αφημί, mm-hmm. ή αντίστοιχα πριν συμπληρώσει το 18ο έτος ηλικίας του, γιατί το αφημί χρησιμοποιείται πλέον και σε άλλες εφαρμογές, άλλες διαδικασίες. Αλλά να θυμίσουμε βέβαια ότι στα περισσότερα ανήλικα πλέον το αφημί εκδίδεται αυτοματοποιημένα από τα στοιχεία που λαμβάνει από τη φορολογική δήλωση του γονέα σε συνάρτηση και με το ΑΜΚ και το καθεξής. Η πλειονότητα των ανηλίκων έχουν λάβει αφημί. Αν δεν έχουν λάβει, δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Μπορούν να κάνουν τη διαδικασία της αίτησης του να λάβουν αφημί, αν προκύψει η ανάγκη.
0: Ηλία μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ και εγώ.
0: Αν έχεις να σημειώσεις κάτι που πρέπει να προσέξουμε το επόμενο διάστημα.
1: Οι δηλώσεις, να θυμίσουμε ότι μέχρι τις 15 Ιουνίου, αν κάποιος την υποβάλλει και είναι χρεωστικός, μιλάμε για φυσικό πρόσωπο, μπορεί να διεκδικήσει έκπτωση 3% πλέον αν πληρώσει φάπαξ μέχρι τις 31 Ιουλίου. Όσοι τις είχαν υποβάλει μέχρι τις 15 Μαΐου, αν πληρώσουν ολικά το φόρο τους μέχρι τις 31 Ιουλίου, θα έχουν την έκπτωση που γράφει το καθαριστικό που είναι 4%. Αντίστοιχα, αν η δήλωση υποβληθεί από 16 Ιουνίου και μέχρι 15 Ιουλίου ή 31 Ιουλίου, αν υπάρχει αυτή η προθεσμία, τότε η έκπτωση που έχουν να διεκδικήσουν αν πληρώσουν ολικά το φόρο τους μέχρι 31 Ιουλίου είναι 2%. Είναι ένα μικρό κίνητρο, ας πούμε, κάποιον αφενός να υποβάλει τη δήλωσή του νωρίτερα και αφετέρου, αν υπάρχει δυνατότητα, να πληρώσει το φόρο εφάπαξ και να ξεμπερδεύει από τη διαδικασία των δόσεων.
0: Ηλίας Χατζηγεωργίου, κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε πολύ, Ηλία μου.
1: Ευχαριστώ και εγώ.
0: Καλή συνέχεια και σε σένα. Πάμε να κάνουμε το διάλειμμά μας και επανερχόμαστε.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα έχει.
2: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
3: Πάλι hot dog, φάγαμε και χθες.
2: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι υγιεινό.
4: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
5: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Τάκης και Μπούπης.
7: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
8: Τι λες βρε Μπούπη, σαν τι να λέω.
7: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
8: Όχι Μπούπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
7: Και τι λέτε.
8: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα.
7: Προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
8: Όχι Μπούπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
7: Και τι λέτε.
8: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα

0: Πάρα, πάρα, πάρα, μας είχατε καρφώνει, 69, 69. Oh my god. Λίγο νερό, παιδιά.
1: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
2: Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο. Πράσινο κύμα αντεπίθεσης από την περιφέρεια στην Αττική. Το Πασόκ σε τροχιά εξουσίας με τέσσερις άξονες και έναν στόχο. Εξόρμηση Ανδρουλάκη και κορυφαίων στελεχών σε λαϊκές συνοικίες της Αθήνας. Συναγερμός στο Μαξίμου για δέντια, δελφίνους και συγκάλυψη σκανδάλων. Σε βέρτιγκο η κυβέρνηση. Συνέντευξη Νικόλας Φαραντούρης. Το Πασόκ, ο μόνος φορέας και εγγυητής της πολιτικής αλλαγής. Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο.
3: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Αναζητάτε άμεση εικόνα για την οικονομική πορεία της επιχείρησής σας? Με τις λύσεις τεχνολογίας και online οικονομικών αποτελεσμάτων της Revival Consulting Services έχετε real-time δεδομένα και έξυπνες αναλύσεις όπου και αν βρίσκεστε. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com. Revival Consulting Services. Η οικονομική διαχείριση στην ψηφιακή της εποχή.
4: Παραπολιτικά 90,1.

Εδώ είμαστε, αδέρφια μου, καλημέρα. Παραπολιτικά 90,1. Πρωινή πτήση, παραίτησα μέχρι τις 9 και σήμερα. Όπως κάθε Σαββατοκύριακο τα τελευταία 12 προς 13 χρόνια πλέον.

0: Είναι ραγδαίες οι εξελίξεις. Στο πεδίο, το διεθνές πεδίο, στην εξωτερική πολιτική της Ελλάδας, στη σχέση μας δηλαδή με την Τουρκία ουσιαστικά. Είναι πολλά αυτά που συμβαίνουν. Περιμένουμε να δούμε και αυτό το πολυθρύλιτο και περιβόητο, διαβόητο. Θα δούμε τι ακριβώς είναι. Νομοσχέδιο περί γαλάζιας πατρίδας που δεν θα είναι τόσο γαλάζια τελικά. Ενώ παράλληλα έχουμε και τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Με την τελευταία εξέλιξη να κάνει λόγο για μνημόνιο συναντήληψης Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Και όχι μια ειρηνευτική συμφωνία η οποία θα ρυθμίζει τα πάντα και θα βάζει τα αφόπλακα σε αυτό που λέμε πολεμικές επιχειρήσεις για μακρύ διάστημα τουλάχιστον ή οριστικά. Μαζί μας ο διεθνολόγος και συνεργάτης του ΕΛΙΑΜΕΠΟ, ο κύριος Τριαντάφυλλος Καρατράντος. Τι κάνετε, καλημέρα σας. Μας ακούτε, κύριε Καρατράντο? Μάλιστα, έχει πέσει η γραμμή. Θα επιχειρήσουμε και πάλι να έχουμε τη συνάντηση με τον κύριο Καρατράντο, δι' ραδιοφωνική. Πρέπει να σας πω ότι είμαστε λοιπόν κοντά σε ένα μνημόνιο συναντήληψης Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Τουλάχιστον αυτό αναφέρουν και διεθνή μέσα ενημέρωσης κυρίως. Θα δούμε, τον έχουμε τον κύριο Καρατράντο. Καλημέρα, τι κάνετε?
1: Καλή σας μέρα. Καλά, εσύ?
0: Δόξα τω Θεώ, καλά είμαστε. Οι εξελίξεις είναι πολύ σημαντικές σε όλα τα πεδία και στο πεδίο των ελληνοτουρκικών. Φαίνεται ότι θα έχουμε και εξέλιξη όσον αφορά το Μέσα Ανατολικό και συγκεκριμένα το ζήτημα της σύγκρουσης Ηνωμένων Πολιτειών Ισραήλ-Ιράν. Φαίνεται ότι είμαστε κοντά σε ένα μνημόνιο συναντήληψης, κύριε Καρατράντο. Δεν ξέρω τώρα κατά πόσον αυτό θα επιβεβαιωθεί. Και μακάρι να γίνει αυτό, γιατί ακούμε όλες αυτές τις ημέρες ότι είμαστε κοντά στην συμφωνία, ότι ο πολέμος τελειώνει, ότι από πλευρά του Τραμπ δηλαδή περισσότερο, αλλά αυτό δεν έρχεται. Δεν ξέρω τι βλέπετε εσείς, βλέπετε και με βάση όσα ακούμε από τα διεθνή μέσα ενημέρωσης να πλησιάζουμε σε κάτι τέτοιο?
1: Κοιτάξτε, είναι δύο τα μεγάλα ζητήματα εδώ. Το πρώτο είναι αυτό το οποίο ακριβώς βάλατε και παρακολουθούμε εδώ και αρκετές πλέον εβδομάδες. Δηλαδή μια κατάσταση μιας ιδιόμορφης εκεχηρίας και διαρκής ενημέρωση από πλευράς κυρίως του Προέδρου Τραμπ και των ΗΠΑ, σε ένα βαθμό και του αποαξιωματούχους του καθεστώτος του Ιράν, για κάποιες διαπραγματεύσεις οι οποίες εκκίνησαν από πολύ αντιθετικές προσεγγίσεις και είναι αναμενόμενο και αυτό, και μια προσπάθεια του Προέδρου Τραμπ να ασκήσει συνεχώς πίεση προς το Ιράν για να έρθει σε μια συμφωνία που ο ίδιος θα μπορέσει να την παρουσιάσει με τον τρόπο που θέλει, ως μια επιτυχία και ως ένα αποτέλεσμα της στρατιωτικής επιχείρησης που έκαναν. Θα δούμε αν θα τελειώσει οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν. Ωστόσο, από την άλλη πλευρά βλέπουμε το Ιράν, το καθεστώς του Ιράν, γιατί είναι σημαντικό ότι πρέπει να σταθμίζουμε το Ιράν διαφορετικά από μια δημοκρατική χώρα.
0: Έτσι.
1: Το λέω αυτό γιατί η πίεση σε μια δημοκρατική χώρα, στην κυβέρνηση της δημοκρατικής χώρας, είναι πολύ διαφορετική από τους πολίτες. Εδώ η συνθήκη είναι ξεκάθαρα διαφορετική.
0: Εδώ μιλάμε για μια κατ' επίφαση δημοκρατία με τον επιθετικό προορισμό Ισλαμική μπροστά, και αυτό φυσικά γνωρίζουμε πολύ καλά ότι τι ακριβώς σημαίνει δημοκρατία τύπου Ιράν με όλα αυτά που έχουμε δει και έχουν ζήσει οι άνθρωποι εκεί δεκαετίες τώρα.
1: Όπως οι χιλιάδες που σκοτώθηκαν εν ψυχρό στις διαδηλώσεις πριν από λίγους μήνες και άλλες περισσότερες χιλιάδες που φυλακίστηκαν και βασανίστηκαν. Και το λέω αυτό γιατί ο χρόνος μετράται διαφορετικά από μια δημοκρατική κυβέρνηση και διαφορετικά από ένα τέτοιου τύπου θεοκρατικό καθεστώς όπως είναι στο Ιράν. Δηλαδή παίζει με το χρόνο και παίζει με το στενό του Ορμούζ. Από την άλλη πλευρά, οι ΗΠΑ και ο πρόεδρος Τραμπ έχουν κατά κάποιο τρόπο εγκλωβιστεί στη συνθήκη που οι ίδιες δημιούργησαν. Δηλαδή πλέον δεν μπορεί να συνεχιστεί για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα αυτή η συνθήκη των διαπραγματεύσεων, γιατί μπορεί να μην έχουμε πολεμικές επιχειρήσεις. Ωστόσο έχουμε ακόμη το πρόβλημα από το στενό του Ορμού που επηρεάζει εφοδιαστικές αλυσίδες στην αγορά ενέργεια, στην όλη ναυτιλιακή κανονικότητα στην περιοχή αυτή που είναι πάρα πολύ σημαντική, και έχει επιπτώσει στην καθημερινότητα των πολιτών, στα ευρωπαϊκά κράτη, στις δυτικές οικονομίες. Άρα πρέπει να δούμε πώς αυτό το πλαίσιο θα μπορέσει να κλείσει. Ωστόσο, από εδώ αρχίζουν τα περισσότερα δύσκολα, θα έλεγα, ακόμη και αν έχουμε την υπογραφή αυτή τη συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών. Υπάρχει τρίτη πλευρά η οποία έχει απόσταση από όλο αυτό που είναι το Ισραήλ και είναι η πλευρά η οποία έχει και ένα διαφοροποιημένο στόχο από τις ΗΠΑ και το είχε την πρώτη στιγμή που ήταν η ανατροπή του καθεστώτος, γιατί δέχεται και την υπαρξιακή απειλή στο πεδίο. Mm-hmm. Οι ΗΠΑ, όπως και πολλές χώρες, έχουν δεχτεί και επιθέσεις από ομάδες που συνδέονται με το Ιράν. Οι αμερικανικές βάσεις στην περιοχή, αλλά το Ισραήλ είναι εκεί. Δηλαδή δεν θα αλλάξει η γεωγραφία και επομένως η υπαρξιακή απειλή είναι μεγαλύτερη. Yeah. Και συνυπολογίστε πάντα σε όλη αυτή την παράμετρο ότι και το καθεστώς του Ιράν αυτή τη στιγμή, ή τέλος πάντων από τη στιγμή που σκοτώθηκε ο ανώτατος ηγέτης, ο Χαμενεΐ πατήρ, και υπάρχει ως επίθεση ο Χαμενεΐ υιός, δεν έχει μία ενιαία ακριβώς φωνή και για την ακρίβεια έχει ενισχυθεί πάρα πολύ και ο ρόλος των φρουρών της Επανάστασης, το οποίο σκληρώνει.
0: Υπάρχουν κέντρα εξουσίας εκεί, δεν είναι μία η εξουσία, έτσι.
1: Ακριβώς. Και έχουν ακόμη και περιφερειακά. Δηλαδή. Και έτσι δημιουργήθηκε αυτή η άμυνα του Ιράν που λέγαμε ότι ακόμη και αν βγει όπως βγήκε από τη μέση το κέντρο, να μπορέσουν οι άλλες, οι μεγάλες περιφέρειες, να έχουν μια δομή δική της εξουσίας, η οποία περιλαμβάνει και τη στρατιωτική. Άρα μένει να δούμε αν όλο αυτό το σύνολο των διαφόρων παικτών και κυρίως των πιο σκληρών του καθεστώτος θα αποδεχθούν αυτή τη συμφωνία και θα την τηρήσουν. Σωστά. Άρα τώρα, είναι πολλά τα ερωτηματικά.
0: Διαβάζω για το θέμα των στενών του Ορμούζ ότι οι Ιρανοί θέλουν να διατηρήσουν υπό τον έλεγχό τους. Τι εννοούν ακριβώς? Δεν ήταν υπό τον έλεγχό τους το στενό του Ορμούζ? Και όταν λένε να έχουμε τον έλεγχο του στενού, σημαίνει ότι θα έχουν παραπάνω δικαιώματα σε σχέση με αυτά που είχαν πριν ξεκινήσει ο πόλεμος? Και το λέω γιατί αν όντως καταφέρουν να έχουν παραπάνω δικαιώματα, εδώ θα μιλάμε για μια στρατηγική ήττα των ΗΠΑ, έτσι, και όχι μόνο.
1: Εδώ αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα που δημιουργήθηκε. Υπάρχουν μια σειρά από προβλήματα, όπως είναι το πυρηνικό οπλοστάσιο, το εμπλουτισμένο ουράνιο που προσπαθούν να βάλουν στη συμφωνία οι ΗΠΑ, γιατί ήταν και ο βασικός λόγος ο οποίος έγινε αυτή η στρατηγική επιχείρηση. Αλλά από τον τρόπο, τον ασύμετρο με τον οποίο διαχειρίστηκε το καθεστώς του Ιράν αυτές τις εβδομάδες του πολέμου, ανέκυψε ένα νέο όπλο για αυτούς που είναι ακριβώς αυτό που περιγράφει, το στενό του Ορμούς. Όπου λοιπόν το Ιράν είδε ότι με την ενέργεια την οποία έκανε κατάφερε να δημιουργήσει σημαντική διαταραχή στις εφοδιαστικές αλυσίδες, στην ενεργειακή αγορά, στην ελεύθερη ναυσιπλοεία, να ασκήσει πολύ μεγάλη πίεση σε πολλές χώρες, είτε αυτές είναι γειτονικές, είτε είναι οι ευρωπαϊκές κυρίως χώρες, αλλά και άλλες, και αυτό δημιουργήσε αυτό το οποίο λέμε οπλοποίηση, ναι, του στενού.
0: Σωστά.
1: Κάτι το οποίο έφερε μια νέα συνθήκη. Άρα λοιπόν το Ιράν είδε ότι αυτό το μέσο, αυτό το εργαλείο μπορεί να του δώσει πλεονεκτήματα. Έτσι. Και του έδωσε πλεονεκτήματα, γιατί είναι και ο βασικός ίσως λόγος για τον οποίο οι ΗΠΑ διαπραγματεύονται σε αυτό το κομμάτι.
0: Σωστά.
1: Άρα λοιπόν το Ιράν θέλει να δημιουργηθεί μια συνθήκη που είτε να έχει μεγαλύτερα οικονομικά ωφέλη από τη διαχείριση του στενού του Ορμούς, δηλαδή σκέφτεται ότι εδώ μπορεί να ζητάει πολύ περισσότερα χρήματα για να γίνεται η όλη ομαλή και τακτική διέλευση στην όλη διαδικασία. Και παράλληλα, όταν θεωρεί ότι απειλείται, αυτό δεν το βάζει κάποια συμφωνία, αλλά είναι τακτική η οποία έχει και φαίνεται, να μπορεί να κάνει πάλι αυτό το κόλπο, επιτρέψουμε τον ρόλο που έκανε σε αυτό το κομμάτι.
0: Σωστά.
1: Άρα λοιπόν εδώ, γι' αυτό και βλέπουμε να γίνονται παράλληλες κινήσεις, όπως από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, για να δημιουργηθούν βαλβίδες εκτόνωσης όχι μόνο τώρα της κρίσης, αλλά και γενικότερα της ευρύτερης συνθήκης, γιατί το 20% της ενεργειακής ροής της περιοχής περνά μέσα από το στενό του Ορμούζ.
0: Στο τέλος, ναι, κύριε Καρατράντο, στο τέλος αν θα κάνουμε ταμείο, πρέπει να δούμε τελικά αν από αυτή την υπόθεση νικητρία χώρα βγει το Ιράν. Έτσι, και το θεοκρατικό καθεστώς, γιατί αν κατορθώσει να οπλοποιήσει, όπως είπατε, να διατηρήσει μόνιμα αυτό το πλεονέκτημα που είδαμε να διατηρεί κατά τη διάρκεια των μερών που διανύουμε, τότε νομίζω τα πράγματα θα είναι όντως μια στρατηγική ήττα ουσιαστικά. Γιατί μπορεί να έχει χάσει κάποιους ηγέτες το Ιράν, αλλά αυτό δεν σημαίνει κάτι. Οι ηγέτες που έχασε κατά τη διάρκεια των πολεμικών επιχειρήσεων φαίνεται θα έχουν αναπληρωθεί εκ των πραγμάτων και του αποτελέσματος.
1: Σίγουρα βρισκόμαστε σε μια ενδιάμεση φάση. Επομένως, πολλά από αυτά τα οποία σημειώνεται και όντως μένει να τα δούμε πώς θα διαμορφωθούν στο πεδίο. Δηλαδή υπάρχουν ερωτηματικά για το ποια θα είναι ακριβώς η επόμενη μέρα στο Ιράν.
0: Ναι.
1: Το διάστημα όλο αυτό, ξαναλέω, λειτουργούμε σε μια ιδιάζουσα κατάσταση.
0: Σωστά.
1: Με έναν ανώτατο ηγέτη τυπικό και με τους φρουρούς επανάστασης να κινούν τα νήματα σύν μια-δυο ισχυρές προσωπικότητες από το πολιτικό πεδίο, περισσότερο ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου, ο Γκαλμπάχ, ο οποίος προέρχεται και από τους φρουρούς επανάστασης, λιγότερο ο πρόεδρος που είναι λίγο σαν κάλυμα και είναι κατά τη πιο μετριοπαθής από τους άλλους. Και μένει να δούμε λοιπόν και πώς αυτό θα εξελιχθεί στο εσωτερικό τους, δηλαδή πώς το ίδιο το καθεστώς θα διαμορφωθεί τελικά στην επόμενη μέρα. Τι γίνεται στο εσωτερικό του Ιράν, γιατί αυτό είναι μια συνθήκη η οποία βγήκε από την εξίσωση, παρότι πάρα πολλοί θεωρούσαν ότι θα δημιουργηθούν και είναι συνθήκες που πάλι οι πολίτες κατά εκατομμύρια θα βγουν στους δρόμους να διαδηλώσουν.
0: Ναι.
1: Σε μια συνθήκη βομβαρδισμών, ακόμη και όταν αυτοί γίνονται σε στρατιωτικούς στόχους, καταλαβαίνετε ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο να βλέπουμε εκατομμύρια πολίτες του Ιράν να βγαίνουν στους δρόμους και να ζητούν ακριβώς τι είναι ένα πρόβλημα το οποίο υπάρχει, αλλά και κυρίως είναι πώς εξελιχθεί η περιοχή. Ένα από τα μεγαλύτερα θέματα είναι ότι την προ του πολέμου είχαμε το Ιράν με τους διάφορους πυλεξούς ιούς του και τα καθεστώτα τα οποία στήριζε και ουσιαστικά ήταν και το μακρύ του χέρι, και βλέπετε ότι εξακολουθεί ακόμη και τώρα να μην δέχεται τους όρους με τον τρόπο κυρίως τον οποίο τον βάζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής για την υποστήριξη της συνεργασίας με τη Χεζμπολά, με τη Χαμάς κλπ. Και εδώ προέκυψαν όμως και άλλα δεδομένα που είναι οι χώρες του κόλπου. Δηλαδή βλέπετε χώρες οι οποίες είχαν μια πιο ουδέτερη στάση, να το πω έτσι. Δηλαδή έπαιζαν ανάμεσα στους δύο κόσμους, όπως το Κατάρ.
0: Ναι.
1: Να έχει έρθει σε τελείως διαφορετική συνθήκη και μην βάζουμε στην εξίσωση κι άλλες όπως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, τα οποία έχουν στραφεί σε μια προσέγγιση ακόμη πιο δυτικόστροφη για να μπει σε όλο αυτό το κομμάτι. Άρα το πώς εξελιχθεί η κατάσταση στην περιοχή είναι ένα δεύτερο ζητούμενο. Πάντως σε κάθε περίπτωση δεν μπορούμε να πούμε ότι όσον αφορά το στόχο τον οποίο έβαζε ξεκάθαρα το Ισραήλ και ο έβαζε και το έβγαζαν οι ΗΠΑ και ο πρόεδρος Τραμπ, δηλαδή ανατροπή καθεστώτος, ότι αυτός επετέθη. Αντιθέτως, αυτή τη στιγμή βλέπουμε μια πιο σκληρή εκδοχή του καθεστώτος στον έλεγχο και να δούμε αυτό τι μπορεί να σημάνει και για το εξωτερικό και για το εσωτερικό του Ιράν στην περιοχή.
0: Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα, γιατί όντως ήταν μια πολύ έτσι, ανάλυση, θα έλεγα, εμπεριστατωμένη. Ευχαριστώ, κύριε Καρατράντε.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα. Το σίγουρο είναι ότι όταν θα υπάρξει και η συμφωνία, αν θα είναι αυτή η εκεχηρία 60 ημερών που ακούγεται μέχρι να έρθει η απόλυτα, έτσι θα έλεγα, απόλυτη συμφωνία που θα εξασφαλίσει μόνιμη ειρήνη στην περιοχή, θα έχουν αλλάξει τα δεδομένα σε σχέση με πριν τον πόλεμο. Όντως οι χώρες του κόλπου δεν θα έχουν την ίδια συμπεριφορά πλέον. Μετά και τη συμπεριφορά του Ιράν, είδαμε χώρες οι οποίες ήταν πολύ κοντά στο Ιράν να έχουν υποστεί πλήγματα από το θεοκρατικό καθεστώς. Είναι ένα πολύ δύσκολο παζλ, μια πολύ δύσκολη εξίσωση που θα πρέπει να επιληθεί στη συνέχεια και να δούμε ποιοι θα είναι κερδισμένοι σε αυτό το τομέα, σε αυτό το πολύ σημαντικό τερέν, διπλωματικό τερέν πλέον. Λοιπόν, καλημέρα. Εδώ μηνύματα αρκετά έχουν έρθει. Η κυρία Γεωργία Αγγέλου, μια γλυκά καλημέρα με υγεία σε όλους μας. Να κερδίσει ο καλύτερος απόψε, δηλαδή Ολυμπιακός. Θέλω να μου βάλετε τον ύμνο, αν μπορείτε. Σας ευχαριστώ. Είστε η αγαπημένη παρέα, λέει καθημερινά η κυρία Αγγέλου. Ευχαριστούμε, κυρία Αγγέλου. Βεβαίως, έτσι κι αλλιώς θα τον βάζαμε τον ύμνο. Δεν το συζητάω δηλαδή. Ήταν μέσα στα δικά μας στα δικά μας θέλω. Στη συνέχεια θα το κάνουμε αυτό. Καλημέρα. Την έπαθα κανονικά, λέει, με τις απάτες η Μαριάννα. Ναι, το ξέρω. Καλημέρα, φιλιά πολλά. Λοιπόν, προσέξτε. Αυτός ο μήνας που διανύουμε είναι πολύ σημαντικός στο ιατρικό πεδίο, γιατί είναι ένας μήνας που είναι αφιερωμένος ιατρικά σε αυτό που λέμε καρκίνο του δέρματος, στο μελάνωμα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να είμαστε ενημερωμένοι, κυρίως όμως να μπορούμε άμεσα, χωρίς να έχουμε κάποιο σημείο έτσι, το οποίο να μας οδηγήσει σε ένα συναγερμό, να κάνουμε προληπτικές εξετάσεις για μελάνωμα. και για καρκίνο του δέρματος. Έχουμε τη χαρά να είναι μαζί μας ο διακεκριμένος πλαστικός χειρουργός, διευθυντής, προϊστάμενος διευθυντής της κλινικής πλαστικής χειρουργικής, μικροχειρουργικής και μονάδας εγκαυμάτων στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών, Γιώργιος Γεννηματάς, τον κύριο Αθανάσιο Καρονίδη. Τι κάνετε, πώς είστε, γιατρέ μου, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Τηλέμαχε. Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές σας. Αρχικά θα ήθελα και εγώ να ευχηθώ με τη σειρά μου καλή επιτυχία στο Ολυμπιακό, στον Ολυμπιακό μας απόψε.
0: Μπράβο.
2: Να φέρει το κύπελο στην χώρα.
0: Μακάρι, μακάρι, μακάρι, γιατρέ μου, μακάρι. Λοιπόν, βλέπω ότι και στο Γεωργίος Γεννηματάς υπάρχει και είναι κέντρο αναφοράς μελανόματος, έτσι, δηλαδή και ασχολείστε πολύ επιστημένα και με το συγκεκριμένο τομέα, έτσι.
2: Βεβαίως, το μελάνωμα αποτελεί μέρος της κοινής πρακτικής της κλινικής. Είμαστε πραγματικά ένα κέντρο αναφοράς μελανόματος και δεχόμαστε δυστυχώς αυξημένο αριθμό ασθενών με μελάνωμα. Μάλιστα η περίπτωση θα λέγαμε ότι αυξάνεται ετησίως. Αυτό οφείλεται κυρίως στη μεγαλύτερη έκθεση των ατόμων στην περίοδο ακτινοβολία αφενός, αλλά και φετέρου στην καλύτερη καταγραφή των περιστατικών και την πιο έγκυρη διάγνωση. Ας το πάμε πάντα από την αρχή. Και σημαντικό είναι ότι έχουμε κάποια καλά νέα. Ότι ο καρκίνος του δέρματος, ειδικά το μελάνωμα, είναι ένας καρκίνος προλήψιμος. Δηλαδή μπορεί εύκολα να διαγνωστούμε έγκαιρα και όταν γίνει αυτό είναι και θεραπεύσιμο. Έχει πολύ καλή πρόγνωση. Αυτό πρέπει να καταλάβει ο κόσμος. Γι' αυτό και πρέπει πρώτα να προσέχει και δεύτερον να προσθέτει έγκαιρα στους αρμόδιους γιατρούς.
0: Κύριε Καρονίδη, για να μπορούμε να είμαστε ασφαλείς, υπάρχει κάποια ηλικία που θα πρέπει να κάνουμε μια προληπτική εξέταση ή θα πρέπει να το κάνουμε με το που θα έχουμε κάποιο σημείο, ξέρω, μια ελίτσα που μπορεί να δούμε εμείς ένα σημαδάκι στο δέρμα μας να σπεύσουμε σε δερματολόγο, σε γιατρό γενικά.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, πολύ καλή ερώτηση. Καλή θα να πω ότι ο κίνδυνος για την ανάπτυξη καρκίνου του δέρματος και ιδιαίτερα μελανόματος αυξάνει από την παιδική ηλικία. Ηλικιακά εγκάβματα αυξάνουν τον κίνδυνο εμφάνισης μελανόματος αργότερα. Γιατί όλα αυτά δρούν συσσωρευτικά. Και δυστυχώς οι βλάβες του δέρματος μας θυμούνται. Άρα, οποιαδήποτε ηλικία θα πρέπει να προσέχουμε στους δερματολόγους, στους πλαστικούς χειρουργούς. Λοιπόν, αν δούμε με ποια άτομα θέλουν να είναι υψηλού κινδύνου. Άτομα με φωτότυπο, όπως λέμε, 1 ή 2, δηλαδή άτομα με πολύ ανοιχτό δέρμα. Άτομα τα οποία έχουν ένα σεβαστό στολή, άτομα που έχουν οικογενειακό ιστορικό. Όταν βλέπουν μια ελιά η οποία αλλάζει χρώμα, μεγαλώνει, αιμορραγεί, αρχίζει να έχει συμπτώματα, τότε θα πρέπει να προσπαθήσουμε οπωσδήποτε αρχικά στους δερματολόγους ή σε κάποιον πλαστικό χειρουργό. Είναι δηλαδή πράγματα που δεν θα πρέπει να τα γνωρίσουμε. Μιλάνε μόνο από.
0: Έτσι. Μάλιστα.
2: Όσο αφορά την πρόληψη, είναι ότι την πρόληψη είναι σημαντικό, έτσι, ότι όλοι θα πρέπει να αποφεύγουμε όρες, ειδικά στην Ελλάδα.
0: Στον ήλιο,
2: Έκτος στον ήλιο, ειδικά με 4 φορά πολύ βαρύ, αλλά ειδικά ιδιαίτερα τις έντονες μεσημερινές ώρες, να φοράμε καπέλο, ξενιστικά ρούχα, αντιδιακό συνέχεια, ανά 2 ώρες, ειδικά όταν με τη θάλασσα. Δεν βάζουμε μια φορά τηλιακό, ανά 2 ώρες θα βάζουμε τηλιακό ή όταν βγαίνουμε τη θάλασσα. Ναι. Έτσι, μια φορά με πάμε ρούχα, καθόμαστε στη σκιά. Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά πράγματα και μπορούν να βοηθήσουν στη μείωση της εμφάνισης του μελανόματος.
0: Ο ήλιος είναι φίλος μας, αρκεί να έχουμε και την κατάλληλη αντιμετώπιση. Έτσι. Δηλαδή, το αντιλιακό με ισχυρό δίκτυο προστασίας. Κάνουμε και το εξής λάθος. Πηγαίνουμε, βάζουμε μια φορά αντιλιακό στη θάλασσα, μπαίνουμε μέσα, κάνουμε μπάνιο και μετά δεν το ανανεώνουμε. Είναι λάθος αυτό, δεν είναι?
2: Βεβαίως, αυτό είπα πριν, ότι θα πρέπει κάθε 2 ώρες να το ανανεώνουμε και όταν, ιδιαίτερα όταν βγαίνουμε από τη θάλασσα, θα πρέπει να βάλουμε αμέσως αντιλιακό. Και υπάρχουν φυσικά και ειδικά προστατευτικά ρούχα, ιδιαίτερα για προστατευτικές, τα άτομα γενικώς που είναι πιο επιρρετή ή ανοιχτόχρωμοι ή έχουν αυτά που είπε και πριν, ότι έχουν οικογενειακό ιστορικό. Ο προληπτικός έλεγχος, να πω για το μελάνωμα, θα πρέπει να γίνει αφορά τη χαρτογράφηση, όπως λέμε, των σπήλων του ελιών. Δηλαδή, ειδικά στο νοσοκομείο μας έχουμε δερματολογικό κέντρο που ανήκει στην κλινική πλαστική. Και εκεί γίνεται η χαρτογράφηση των σπήλων, όπως λέμε. Οπότε υπάρχει μια βάση δεδομένων για τον κάθε ασθενή σχετικά με τις ελιές που ήδη έχει, Οπότε σε μια μετέπειτα επανεξέταση δεν βλέπουμε αν ποιες ελιές έχουν αλλάξει ή αν έχουν εμφανιστεί νέες ελιές μεσοσφαγικών.
0: Στο 213-203-2000 μπορεί να κλείσει ραντεβού κάποιος στο νοσοκομείο γεννηματάς για να μπορέσει να έχει, να προγραμματίσει ιατρική επίσκεψη και να μπορέσει έτσι να δει και να ξεφύγει από οποιοδήποτε φόβο για ένα μελλοντικό τέτοιο έτσι, τέτοια ασθένεια.
2: Βεβαίως. Το νοσοκομείο μας παρέχει αυτή τη δυνατότητα. Υπάρχει μεγάλη εμπειρία ως προς την πρόληψη αλλά και τη θεραπεία των καρκίνων του δέρματος. Δεν είναι μόνο το μελάνωμα. Υπάρχουν τα λεγόμενα επιθελιώματα, δηλαδή και καρκίνοι του δέρματος, που δεν είναι τόσο επιθετικοί όπως το μελάνωμα, οι οποίοι πραγματικά έχουν ίαση 100%. Είναι πραγματικά κρίμα στη χώρα μας που έχουμε τόσο έντονο θέμα λόγω της ευτυχίας και της ευλογίας που έχουμε να έχουμε αγιοφάνεια. Να αντιμετωπίσουμε τέτοια θέματα.
0: Σωστά. Γιατρέ μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Αθανάσιος Καρονίδης, κυρίες και κύριοι, προϊστάμενος διευθυντής της πλαστικής χειρουργικής του νοσοκομείου Γεώργιος Γεννηματάς, ο οποίος πάντα είναι προστρέχει όταν ζητάμε την πολύτιμη γνώση του από τους πλέον διακεκριμένους πλαστικούς χειρουργούς της χώρας μας. Ευχαριστώ, κύριε Καρονίδη. Ευχαριστώ. Φαντάζομαι καθοδόνια το νοσοκομείο δεν υπάρχει, Κυριακή, για εσάς. Έτσι δεν είναι?
2: Ήμουν σίγουρος. Μου αρέσει κιόλας.
0: Ήμουν σίγουρος. Ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη, γιατρέ.
2: Ευχαριστώ. Καλημέρα σας.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Η 5η Attica Green Expo, η μεγαλύτερη έκθεση για το περιβάλλον και την τοπική αυτοδιοίκηση, έρχεται 27 με 30 Μαΐου στο ΤΑΕΚ Βοντό Παλαιού Φαλήρου. 450 ομιλητές συζητούν για το περιβάλλον και τις πόλεις του αύριο. Attica Green Expo. Είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός ΣΕΔΠΕΚΑΤ.
4: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Τζούλη Τσίγκα.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Μόνο χαδάκι δεν θέλουμε το βράδυ. Δεν θέλουμε δυναμικές απαντήσεις. Να τη χτυπήσει κάτω σαν χταπόδι θέλουμε τη Ρεάλ, κύριε Σιγύρη. Γιατί είδε το ότι χάδια τώρα τέτοια. Δεν θέλουμε χάδια. Έτσι είναι, Αλέξανδρε. Αλέξανδρος Χριστάκος, κυρίες και κύριοι, αθλητική ενημέρωση. Και αθλητική ενημέρωση σήμερα σημαίνει μόνο Ολυμπιακός, Final Four. Είμαστε πανέτοιμοι για το βράδυ με την ελπίδα να το σηκώσουμε. Την προσδοκία, εγώ θα έλεγα και τη σιγουριά. Εγώ την έχω τουλάχιστον, Αλέξανδρε. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Δημάρχη. Καλημέρα και στους ακροατές. Να πω και εγώ τη δική μου άποψη, και εγώ την έχω.
0: Άντε να δούμε.
1: Υπάρχει μωρέ αυτή η άβρα και στη δίνει και η ομάδα. Έτσι, ναι. Βλέπετε άστε πως παίζει, όπως έπαιξε και στον ημιτελικό με τη Φενέρμπαχτσε και γενικότερα το τελευταίο διάστημα πώς αντιμετωπίζει και το Final Four. Βλέπεις παίχτες αποφασισμένους, καθόλου αγχωμένους. Βγαίνουν και λένε ότι ναι, να το κατακτήσουμε και δεν λένε κάτι άλλο. Μόνο μετά το παιχνίδι με τη Φενέρ είπαν ότι χαμηλά την μπάλα και okay, έχουμε ακόμα παιχνίδι. Mm-hmm. Αυτό το παιχνίδι λοιπόν είναι απόψε, 9 η ώρα. Λογικά θα είναι και πάνω από 15.000 φίλοι του Ολυμπιακού στο Telecom Center. Αυτές είναι και οι προβλέψεις. Θα είναι δηλαδή, το είπαμε και χθες, να παίζει στο ΣΕΦ. Θα είναι μια μοναδική ατμόσφαιρα. Οι οργανωμένοι έχουν πει ότι να φοράνε όλοι κόκκινες φανέλες και το κασκόλ τους. Στις 5 η ώρα είναι η συγκέντρωσή του στο Καραϊσκάκι. Εκεί αναμένεται να κλειστούν φοβερές σκηνές λίγες ώρες πριν από την έναρξη του μεγάλου τελικού. Είναι κατάλληλα προετοιμασμένοι λοιπόν και οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού. Ας μην πούμε για τα εισιτήρια εχθές που γίνανε οι ανταλλαγές οι τελευταίες. Τι τιμές υπήρχαν, δεν θέλω να τις πω. Είχαν ξεπεράσει κάθε προηγούμενο, έτσι. Mm-hmm. Μιλάγαμε τώρα για απίθανα πράγματα. Για ένα παιχνίδι τώρα, όχι για δύο που γινόταν πριν τον ημιτελικό. Μιλάμε για ένα. Mm-hmm. Και ξεπερνάγανε κατά πολύ αυτά που μπορεί να σκέφτεται κάποιος. Πάρα πολύ. Τέλος πάντων, είναι για τον Ολυμπιακό ο 10ος τελικός της EuroLeague και έχει πάρει 3 φορές τον τίτλο, το 1997, το 2012 και το 2013. Για να καταλάβει κανείς πόσο μεγάλο μέγεθος είναι ο Ολυμπιακός στη EuroLeague, έχει αντιμετωπίσει άλλες 4 φορές σε τελικό τη Real Madrid. Έτσι, η EuroLeague είναι σαν το Champions League του ποδοσφαίρου, για να καταλαβαίνουμε όλοι τι συμβαίνει. Αντίστοιχα και για τον Παναθηναϊκό Άκτο, έτσι, που έχει πάει και αυτός πολλές φορές. Λοιπόν, η Real λοιπόν είναι και πολύ νίκη της διοργάνωσης. Έχει 11 τίτλους.
0: 11, μάλιστα.
1: 11 τίτλους έχει η Real Madrid, ναι. Βέβαια με τον Ολυμπιακό στους 4 προηγούμενους τελικούς έχει 3 νίκες, το 1995, το 2015 και το 2023 με εκείνο το καλάθι του Γιούλ, το οποίο μνημόνευσε χθες ο Κώστας Παπα-Νικολά που ήταν στην ομάδα και είπε ότι κάτι χρωστάμε. Θα πω και εγώ και αυτό, κάτι χρωστάμε και γι' αυτό. Σωστά. Έτσι. Σωστά. Ο Ολυμπιακός αντίστοιχα το είχε πάρει το 2013 με εκείνο το απίθανο 188, όπως λέει στο μήχρονο ο Βασίλης Πανούλης, δεν θυμάμαι και πόσα τρίποντα είχε βάλει, 5-6 σερί. Είχε πάρει παραμάζωμα. Αγωνιστικά να πούμε ότι η Real Madrid της θα παίξει ουσιαστικά χωρίς σέντερ. Στον ημιτελικό τραυματίστηκε και ο τελευταίος που της είχε μείνει ο Ουσμάν Γκαρούμπα και δεν γνωρίζουμε ακριβώς τι έχει, αλλά πρέπει να είναι σοβαρό στον Αχίλιο τένοντα. Οι άλλοι δύο που είχαν μείνει εκτός είναι ο Έντι Ταβάρες και ο Άλεξ Λέν. Ο Ολυμπιακός δεν έχει κανένα πρόβλημα. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας έχει όλους τους παίχτες διαθέσιμους. Εχθές την τελευταία προπόνηση που ουσιαστικά ήταν κάποια σουτ που έκαναν παρουσία των δημοσιογράφων. Οι ερυθρόλευκοι παίχτες έλεγαν πως είναι ευλογία που βρίσκονται σε ένα τελικό. Είναι πανέτοιμοι να τα δώσουν όλα και να κατακτήσουν τον τίτλο. Το αξίζουν, το είπαν και αυτό. Τερμάτισαν στην πρώτη θέση. Όπως δείχνουν τα πράγματα, μπορεί να σπάσει έτσι και εντός εισαγωγικών μια κατάρα που αναφέρει την πασχετική μια ομάδα που τερματίζει πρώτη θέση και κατά το τίτλο. Ο Ολυμπιακός το έχει αυτό από το δίλημα. Δείχνει ότι είναι καλύτερη ομάδα. Δεν θα είναι εύκολο το παιχνίδι, είναι σίγουρο αυτό. Θα χρειαστεί να παίξει άμυνες σαν αυτή που έπαιξε με την Φενέρμπαχτσε, που μπορεί να έπαιξε απέναντι στην καλύτερη ομάδα αμυντικά τη διοργάνωση, αλλά εκείνο ήταν καλύτερο αμυντικά. Όχι αυτό, ο Ολυμπιακός μπορεί να υποστηρίξει πολλούς ρόλους μέσα στο παιχνίδι. Το είπε και ο Γιώργος Μπαρτζόκας, ότι είναι μια ομάδα η οποία μπορεί να μεταμορφώνει το παιχνίδι και να αντιμετωπίζει προβλήματα που θα τη βάζει ο αντίπαλος. Έχει τα πάντα για να τα κάνει αυτά. Οπότε, ένα μεγάλο, μεγάλο παιχνίδι.
0: Οπότε, οπότε το βράδυ θα είμαστε καρφωμένοι στις τηλεοράσεις, όσοι βέβαια τυχεροί θα είναι μέσα στο γήπεδο. Οι υπόλοιποι θα είμαστε, θα κρεμόμαστε πραγματικά από την εικόνα, με την ελπίδα να το σηκώσουμε, γιατί το αξίζει ο Ολυμπιακός, θα αξίζει το ελληνικό μπάσκετ, είναι άξιος εκπρόσωπος του ελληνικού μπάσκετ ο Θέλιος και η προσδοκία μας είναι αυτή. Αλέξανδρε, μου σε ευχαριστώ πολύ.
1: Ωραία, καλημέρα.
0: Αλέξανδρος Χριστάκος, κυρίες και κύριοι, στην αθλητική ενημέρωση. Ευχαριστώ ιδιαίτερα όλους και όλες εσάς που ήσασταν μαζί μας και σήμερα. Η Τζούλη Τσίγκα είναι έτοιμη, θα είναι για δύο ώρες μαζί σας. Θα ευχαριστήσω και το πλήρωμα της πρωινής πτήσης, Διονυσία Μίτσια στο τηλεφωνικό κέντρο. Ο Άγγελος των Ήχων, Χριστίνα Αγγελάκη, στη ρύθμιση μαεστρικά όπως πάντα. Η νύμφη του Ευωικού, η Γοργόνα του Ευρύπου, Κατερίνα Πλατή, στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής. Και ο πρίνς του Βου, Θανάσης Βούτσινος, διάλεξε τα τραγούδια. Από τον πιλότο σας τηλέμα ο Σαντορινέ, ευχές για ένα πολύ πολύ όμορφο υπόλοιπο ημέρας. Μια καλή εβδομάδα. Μακάρι να ξεκινήσει η εβδομάδα με νίκη του Ολυμπιακού. Μακάρι να ξεκινήσει με κατάκτηση του τροπαίου, γιατί το αξίζει και η ομάδα μας και η πατρίδα μας και ο ελληνικός αθλητισμός. Άντε λοιπόν, με την νίκη αδέρφια και ψηλά το κεφάλι.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
2: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

Πολύ πολύ καλή μέρα σας, Κυριακάτικο πρωινό, 24 Μαΐου, πάμε προς το τέλος του μήνα σιγά σιγά. Ανοιξιάτικη αστάθεια το λένε αυτό που ζούμε οι μετεωρολόγοι, δηλαδή ωραία λιακάδα το πρωί όπως έχουμε τώρα ας πούμε, η λιακάδα έξω είναι υπέροχη, ο αέρας είναι καθαρός, είναι βοριαδάκι, ούτε αφρικανική σκόνη ούτε τίποτα και όσο έχουμε έτσι καθαρή ατμόσφαιρα για μένα όλα είναι καλά. Από το μεσημέρι όμως λέει και σήμερα και αύριο και κάποιες μέρες μετά θα έχουμε μπόρες, βροχούλες και τα λοιπά. Θα ξυπνάμε το πρωί με λιακάδα, με άνοιξη. Το μεσημέρι πάλι άνοιξη είναι αυτό, αλλά είναι πως το είπαμε, ανοιξιάτικη αστάθεια. Βέβαια χθες είχαμε βροχές πολλές, είχαμε στη Θεσσαλονίκη, είχαμε στις Κυκλάδες, είχαμε σε πολλές περιοχές, έπεσε νεράκι αρκετό. Τώρα εδώ στην Αθήνα σήμερα περιμένουμε από το μεσημέρι συννεφιά κατά περιόδους με βροχές ή καταιγίδες, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, 3-4 μποφόρ, τίποτα σπουδαίο δηλαδή, και η θερμοκρασία θα φτάσει τους 27 βαθμούς. Λοιπόν, έτοιμοι για τον μεγάλο τελικό, όλοι οι οπαδοί και νομίζω και πάρα πολλοί, όλοι οι φύλαθλοι γενικά θα στηθούν απόψε στις οθόνες για να δουν, όσοι δεν πάνε, δηλαδή όσοι δεν έχουν εισιτήριο, το πολυπόθητο εισιτήριο για το ΟΑΚΑ. Ο Ολυμπιακός είναι έτοιμος για το, να κατακτήσει το 4ο ευρωπαϊκό της ιστορίας του, για να δούμε. Χθες είχαμε πανηγυρισμούς και προχθές το βράδυ το ίδιο. Η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση έχει πάλι δώσει συγκεκριμένες οδηγίες και εντολές. Οι οργανωμένες μετακινήσεις θα πραγματοποιούνται αποκλειστικά μέσα από προκαθορισμένα σημεία συγκέντρωσης και συγκεκριμένες διαδρομές, υπό αυστηρή αστυνομική συνοδεία κτλ. Ό,τι έγινε την Παρασκευή δηλαδή. Κάπως έτσι θα πάει και σήμερα μάλλον. Στις 6 το απόγευμα, πριν από το μεγάλο τελικό δηλαδή που αρχίζει στις 9, θα έχει τελικό αγώνα νέων της διοργάνωσης και θα έχουν ανοίξει οι πύλες του ΟΑΚΑ από τις 3 το μεσημέρι. Εμείς είμαστε εδώ στα παραπολιτικά ως 90,9 η εκπομπή μας. Είναι στιχομηθείες και θα την πάμε ως τις 11 μαζί. Τον ήχο ρυθμίζει η Χριστίνα Αγγελάκη. Στην επιμέλεια της παραγωγής είναι η Όλγα Καλατζή. Η Διονυσία Μίτσια απαντά σε εσάς στο τηλεφωνικό μας κέντρο 211 10 80 880. Καταγράφει τα μηνύματά σας, μας τα μεταφέρει και εμάς. Αν θέλετε, μας τα στέλνετε γραπτά μέσα από το mail μας, ξέρετε εσείς, radio@parapolitika.gr. Στο μικρόφωνο η Τζούλη Τσίγκα και δεν σας είπα στη μουσική, φυσικά στη μουσική επιμέλεια είναι ο Βασίλης Κρύμπας, που μεταξύ άλλων έχει διαλέξει και αυτό που ακούμε τώρα.

Αυτό είναι ένα κομμάτι από το υπέροχο soundtrack σε μουσική του Michael Nyman για την μουσική της Jane Campion, τα μαθήματα πιάνου. The Piano ήταν στα αγγλικά, μαθήματα πιάνου ήρθε εδώ. Καταπληκτική και η ταινία. Η μουσική όμως ήταν πραγματικά όνειρεμένη και το ξανακούμε σήμερα γιατί το 1993 στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Κανών, το Χρυσό Φίνικα, μοιράστηκαν το πιάνο της Jane Campion και το Αντίο Παλακίδα μου του Τσεν Κέγκ, άλλη μια καταπληκτική ταινία και αυτή. Σαν σήμερα όμως, αρκετά χρόνια πριν από το 1993, το 1968 δηλαδή, είμαστε μέσα στη φωτιά του Γαλλικού Μάη του 68 και σαν σήμερα, μια μέρα σαν σήμερα, οι φοιτητές έβαλαν φωτιά στο χρηματιστήριο του Παρισιού.

Το Φεστιβάλ των Κανών έριξε αυλαία χθες το βράδυ, για το 2026 μιλάμε, για τώρα δηλαδή, και έχουμε τα βραβεία, το Χρυσό Φίνικα του 71ου Φεστιβάλ Κανών, τον πήρε η ταινία Φιόρντ του Ρουμάνου σκηνοθέτη Κρίστιαν Μουγγίου. Το μεγάλο βραβείο της Επιτροπής, που είναι το δεύτερο σημαντικότερο, δόθηκε στο πολιτικό θρίλερ Μινόταυρος του αυτοεξόριστου Ρώσου σκηνοθέτη Αντρέι Σβιάγκιντσεφ. Και το βραβείο σκηνοθεσίας στο σκηνοθετικό δίδυμα από την Ισπανία, Χαβιέ Αμβρόση και Χαβιέ Κάλβο, για τη δραματική ταινία Λαμπόλα Νέγκρα. Λαμπόλα Νέγκρα είναι μια ταινία που είναι βασισμένη σε κείμενο του Λόρκα, του Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα. Παίζει και η Πενέλοπε Κρούζ μεταξύ άλλων ηθοποιών, η οποία Πενέλοπε Κρούζ βρέθηκε καταχειροκροτούμενη για 20 λεπτά μπροστά στο κοινό και έβαλε τα κλάματα τις προηγούμενες μέρες και ίσως θα τα έχετε διαβάσει αυτά τέλος πάντων. Βραβείο σκηνοθεσίας το μοιράστηκαν με τον Παύλ Παυλικόφσκι, τον Πολωνό, για το δράμα εποχής Fatherland. Και είναι πολλά ακόμα που μπορείτε να δείτε. Τέλος πάντων, θα τα δούμε και στις αίθουσες. Μακάρι να τα δούμε και σε θερινούς κινηματογράφους, κάποιες από τις ταινίες που βραβεύτηκαν. Γιατί μόλις τρώσει ο καιρός, το θερινό σινεμά είναι απόλαυση. Στο σήμερα λοιπόν, Τεχεράνη και Ουάσιγκτον είναι, λέει, κοντά σε υπογραφή συμφωνίας για παράταση εκεχηρίας για 60 ημέρες. Μακάρι, ολόψυχα, το ευχόμαστε. Θα δούμε αργότερα τι περιλαμβάνει αυτό το προσχέδιο, έτσι όπως το δίνουν τουλάχιστον τα αμερικανικά μέσα περισσότερο. Θα μιλήσουμε αργότερα με τον καθηγητή, τον Σωτήρη Ρούσο, να μας διαφωτίσει λίγο περισσότερο. Ας ελπίσουμε να είναι κάτι που πραγματικά μπορεί να ισχύσει. Νωρίτερα είχαμε και ανταλλαγή πυρών έξω από το Λευκό Οίκο. Ένας νεαρός άνοιξε πύρ εναντίον αστυνομικών, έτσι λένε οι αστυνομικοί, αυτό γνωρίζουμε μέχρι στιγμής δηλαδή, σε σημείο ελέγχου κοντά στο Λευκό Οίκο. Έπεσε νεκρός γιατί ανταπέδωσαν τα πυρά οι αστυνομικοί. Τραυματίστηκε σοβαρά και ένας περαστικός. Για πάμε λίγο στα καλά νέα. Τα καλά νέα είναι ότι λίγα 24 ώρα πριν η Διακυβερνητική Επιτροπή της UNESCO υιοθέτησε νέα σύσταση με την οποία αναγνωρίζεται για πρώτη φορά ότι τα γλυπτά του Παρθενώνα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς και συνδέονται άρρηκτα με την ελληνική πολιτιστική ταυτότητα. Η ελληνική πλευρά στάθηκε ιδιαίτερα στην απουσία επίσημου Οθωμανικού φυρμανιού που να νομιμοποιεί την απομάκρυνση των γλυπτών, αλλά και στις φθορές που υπέστησαν τόσο κατά την απόσπασή τους, όσο και μετά από μεταγενέστερες επεμβάσεις συντήρησης. Και εδώ λοιπόν υπήρξε στήριξη από κράτη-μέλη και υπήρξε και θετική παρέμβαση της Τουρκίας, που επανέλαβε ότι δεν υπάρχει κανένα οθωμανικό έγγραφο ή φυρμάνι που να αποδεικνύει την νομιμότητα της αφαίρεσης των γλυπτών από τον Λόρδο Έλγιν, και κάλεσε μάλιστα η τουρκική αντιπροσωπεία, το Λονδίνο, να σταματήσει να επικαλείται το συγκεκριμένο, το συγκεκριμένο επιχείρημα στα διεθνή φόρα. Στα καλά νέα επιμένω, εκεί έχουμε την εξάρθρωση κυκλώματος με τηλεφωνικές απάτες μετά από έφοδο της αστυνομίας. Ξέρετε, ένα από τα κυκλώματα που σε παίρνουν τηλέφωνο και σου λένε είμαστε από το ΔΔΕ και θα πάθετε όλη η ηλεκτροπληξία αν δεν βγάλετε τα χρυσαφικά έξω και όλα τα διάφορα που σκαρφίζονται και λένε. Εξαρθρώθηκε λοιπόν ένα μεγάλο τέτοιο κύκλωμα χθες μετά από έφοδο της αστυνομίας. Οι άνθρωποι αυτοί προσποιούνταν τους λογιστές, τεχνικούς, άρπαζαν χρήματα και κοσμήματα από πολίτες, χρησιμοποιούσαν σπίτια ως τηλεφωνικό κέντρο. Και εντόπιζαν, λέει, τα θύματα τους μέσω τηλεφωνικών καταλόγων. Μετά πρέπει να κάνανε και κάποια έρευνα, δεν μπορεί διαφορετικά. Κατασχέθηκαν διάφορα κοσμήματα, ρολόγια, μια ζυγαριά ακριβίας, δύο χήματα, χρηματικό ποσό κτλ. Κτλ. Νέα κόμματα παρουσιάστηκαν, όπως η Μαρία Σκαριστιανού. Νέο κόμμα παρουσιάζει ο Αλέξης Τσίπρας την Τρίτη, τα λέγαμε και χθες. Και από ό,τι μας έλεγε η Αγγελική Σπανού, μάλλον και Αντώνη Σαμαρά, τον Ιούνιο θα κάνει τη δική του κίνηση. Πάντως το λέω γιατί είχαμε μια νέα ανάρτηση σήμερα το πρωί από τον Αλέξη Τσίπρα που αποκάλυψε τα χρώματα του νέου κόμματος. Που τα χρώματα είναι Μπαρτσελόνα, είναι δηλαδή κόκκινο και μπλε. Με αυτά και με αυτά, χρήσιμα και άχρηστα, ας πάμε στο πρώτο διάλειμμα της ημέρας, αφού πρώτα σας βάλω εγώ σε διαφημιστικό περιβάλλον, γιατί το Υγεία φέρνει το πρώτο στην Ελλάδα και ένα από τα λίγα μηχανήματα παγκοσμίως PET-CT Biograph Trinion, τη νέα γενιά στην ιατρική απεικόνηση. Με ευκρίνεια νέας γενιάς προσφέρει εξαιρετικά καθαρές και λεπτομερείς εικόνες, ενισχύοντας τη διαγνωστική ακρίβεια. Η εξέταση γίνεται έως και 50% ταχύτερη, με σημαντικά μειωμένη ακτινοβόληση για μεγαλύτερη ασφάλεια του ασθενούς.
Η εμπειρία είναι πιο άνετη και φιλική, με λιγότερη ταλαιπωρία. Παράλληλα, η τεχνητή νοημοσύνη υποστηρίζει την ιατρική ομάδα, ενισχύοντας την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων. Στο υγεία επενδύουμε διαρκώς σε τεχνολογία αιχμής για σύγχρονη, ασφαλή και ανθρώπινη φροντίδα υγείας.

0: Παραπολιτικά 90,1. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την καύσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Ω, το γλάτωσε! Έλα, μπρο, πάμε κι εμείς. Μισό, να πιω νερό.
3: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
4: Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο. Πράσινο κύμα αντεπίθεσης από την περιφέρεια στην Αττική. Το Πασόκ σε τροχιά εξουσίας με τέσσερις άξονες και έναν στόχο. Εξόρμηση Ανδρουλάκη και κορυφαίων στελεχών σε λαϊκές συνοικίες της Αθήνας. Συναγερμός στο Μαξίμου για δένδια, δελφίνους και συγκάλυψη σκανδάλων. Σε βέρτιγκο η κυβέρνηση. Συνέντευξη Νικόλας Φαραντούρης. Το Πασόκ, ο μόνος φορέας και εγγυητής της πολιτικής αλλαγής. Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο.
5: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
6: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
5: Ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
6: Και οι επιστροφές?
5: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
6: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
5: Φυσικά. Μα πού πας?
6: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
5: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
7: Πάμε!
8: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
9: Μπορεί να τρέξει.
10: Παίζει να βγει και πρώτος.
9: Μπράβο, πατέρα σου.
8: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
10: Ενισχυτικό και φυσικό.
8: Οστεομούβ.
11: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Παραπολιτικά 90,1.

Γιατί έχουμε κάποιες αποκαλύψεις γύρω από τα νεανικά χρόνια του Στίβεν Χόκινγκ, έτσι. Του Στίβεν Χόκινγκ που εξελίχθηκε σε έναν από τους σημαντικότερους θεωρητικούς φυσικούς του 20ου αιώνα και βρέθηκε ένα ημερολόγιο του Στίβεν Χόκινγκ, έτσι, στα οικογενειακά αρχεία, στο οποίο αποκαλύπτεται ότι ο πατέρας του ανησυχούσε για τις μαθησιακές του συνήθειες και πίστευε ότι δεν μελετούσε αρκετά. Έτσι. Ο μπαμπάς του λοιπόν, μάλλον του μπαμπά ήταν το ημερολόγιο, φέρεται να έγραφε στο ημερολόγιο ότι ο γιος του δεν αφιέρωνε αρκετό χρόνο στο διάβασμα, έδειχνε απρόβλεπτο στη μελέτη και βασιζόταν περισσότερο στη φυσική ευφυΐα του παρά στη συστηματική προετοιμασία, και να που τον οδήγησε και η φυσική ευφυΐα του βέβαια, το Στίβεν Χόκινγκ. Και τώρα που λέμε αυτά, την Παρασκευή ξεκινούν, έχουμε πρεμιέρα για τις πανελλαδικές εξετάσεις του 2026 και για τα ΓΕΛ και για τα ΕΠΑΛ. Χιλιάδες τελειόφοιτοι μαθητές θα δώσουν εξετάσεις. Να πω εγώ, γιατί δεν θα είμαστε εδώ την Παρασκευή, καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά. Συμμεριζόμαστε και την αγωνία τους και τον τρόμο τους πολλές φορές και τον αγώνα που έχουν δώσει και τα ίδια και οι οικογένειες ολόκληρες. Παιδιά, δεν χάθηκε ο κόσμος. Ηρεμία. Όσο μπορείτε, ήρεμα. Πάτε, γράφετε ό,τι ξέρετε και μετά, έτσι κι αλλιώς, το δρόμο σας θα τον βρείτε. Και φυσικά καλή επιτυχία, έτσι. Εδώ δεν διάβαζα Στίβεν Χόκινγκ πολύ, τι να λέμε τώρα. Λοιπόν, η εβδομάδα που μας έρχεται είναι και εβδομάδα πληρωμών από ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ. Ξεκινάνε από τις 25 ως τις 29 Μαΐου οι πληρωμές συντάξεων, επικουρικών και κύριων συντάξεων. Και από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν τα επιδόματα ανεργίας και άλλα, επιδοτούμενη άδεια μητρότητας κτλ. Οπότε κάτι υπάρχει έτσι να λάβει κανείς. Με αυτά και με αυτά ξεκινάμε τη βόλτα στο περίπτερο, να δούμε τις κυριακάτικες εφημερίδες και θα ξεκινήσουμε από την απογευματινή. Παράθυρο για σύνταξη σε 250.000 οφειλέτες, λέει η απογευματινή. Μεγάλη ευκαιρία για επαγγελματίες και αγρότες. Οι ασφαλισμένοι με χρέη μπορούν να μπουν στη ρύθμιση των 72 δόσεων και να αποκτήσουν δικαίωμα συνταξιοδότησης. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι τα ληξη πρόθεσμα προς τον ΕΦΚΑ να μην είναι άνω των 30.000 ευρώ. 8 στους 10 έχουν υποχρεώσεις που συνολικά φτάνουν τα 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ, χωρίς τέλη και προς αυξήσεις. Μπλόφες και σενάρια, τα παιχνίδια της Τουρκίας και οι απαντήσεις, με αναλύσεις στην απογευματινή. Μαρία Καριστιανού, η ελπίδα και τα συγκρόμενα μηνύματά της, οι ετερόκλητοι υποστηρικτές που τράβηξαν τα φώτα και τα επόμενα βήματα. Πάνω από 10.000 κλίνες στα πανεπιστήμια, νέες φοιτητικές εστίες και ανακαίνιση 2.500 σχολείων σε ποιες περιοχές της χώρας, αναβαθμίζονται οι υποδομές της παιδείας. Συμβολισμοί, η Μπάρτσα, ο Τσίπρας και οι συμπαίκτες, η παρουσία Κίνα, το τρίγωνο των deals και η παγωμένη Ευρωπαϊκή Ένωση. Για τον Ολυμπιακό, ο Ολυμπιακός στο μεγάλο τελικό του Final Four τους βούλιαξε στα ήρεμα νερά και απόψε γράφει ιστορία. Οι ερυθρόλευκοι κατάπιαν τη Φενέρμπαχτσε και στις 9 το βράδυ έχουν ραντεβού με το τέταρτο αστέρι τους κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης, γράφει απογευματινή. Από την Daily Mail, ενέσεις αδυνατίσματος για ανήλικους. Κλινική της χορηγεί ακόμα και σε παιδιά 12 ετών, προκαλώντας συζητήσεις. Παραστάσεις, η ελληνική ομορφιά πάει περιοδία. Ρούλα Πατεράκη, άλλο μια ωραία παράσταση και άλλο το θέατρο και τηλεόραση, τα κανάλια ποντάρουν σε talent shows. Το βήμα, αλχημιστές και μνηστήρες, το πείραμα των νέων κομμάτων, οι άμυνες των παλιών, το φάντασμα του 2012... Ποιος μιλάει με ποιον όταν χτυπά το τριψήφιο, οι επαφές ανάμεσα στα αντίπαλα στρατόπεδα και οι άνθρωποι των ειδικών αποστολών. Στα κόμματα και στη Βουλή, στη γραμμή Αθήνα-Άγκυρα, στις πολεμικές συγκρούσεις και στις εστίες ανάφλεξης. Μένουμε στο βήμα. Παράπλευρες απώλειες στην ελληνική αστυνομία και την ΕΕΠ, τα κενά ασφαλείας που άφησε το Predator Gate. Πώς το σκάνδαλο των υποκλοπών οδηγεί σε υστέρηση τις έρευνες για το οργανωμένο έγκλημα και τη διεθνή τρομοκρατία. Λήξη πρόθεσμα χρέη, η όρη ένταξης, καρότο και μαστίγιο για εφορία και ταμεία. Προδημοσίευση Μιχάλη Σάλλας, ιστορία μιας χαμένης ευκαιρίας. Και Final Four, ώρα Ολυμπιακού, στον τελικό της Αθήνας.

Η Καθημερινή έχει μια σκακέρα μεγάλη και πάνω έχει μια, τη Μαρία Καριστιανού σκιτσαρισμένη και την φανέλα της Μπαρτσελώνα με το 26 για τον Αλέξη Τσίπρα. Ένα αντρικό επίσης πιόνι που δεν ξέρω ποιος είναι ακριβώς, αν είναι ο Αλέξης Τσίπρας ή όχι. Οι νέοι παίκτες, λέει, και η μάχη του Βορρά, Τσίπρας, Καριστιανού και στο βάθος Σαμαράς. Τα μυστικά του Θησίου, ο θείας ως πίσω από το Ολύμπιον και οι ιδιαιτερότητες της εκλογικής γεωγραφίας στη Μακεδονία. Τουρκία, το νομοσχέδιο για το Αιγαίο και ο φόβος του Ισραήλ. Ιερουσαλήμ, όποιος φοράει σταυρό δεν νιώθει πια ασφαλής. Τραμπ κατά Κούβας, κάντο όπως στο Καράκας και στην Αβάνα. Οικονομία, το φθηνό ρεύμα, τον ΑΠΕ δεν φτάνει στον καταναλωτή. Πανελλαδικές, φταίνε οι γονείς ή το σύστημα για το στρες. Υγεία και ευεξία, περπάτημα ή τρέξιμο μετά τα 50. Μετά τον Κόλμπερ μπορεί να επιζήσει τη λεσάτυρα στη ΣΥΠΑ για την εκπομπή του Στίβεν Κόλμπερ που έληξε στο CBS και το πανηγύρισε ο Τραμπ. Πάμε στην Αυγή. Εννέα στοιχεία εκθέτουν Τζαβέλα. Κοινοβουλευτικό πραξικόπημα Μητσοτάκη για να μπαζώσει τις υποκλοπές. Αποχώρησε όλη η αντιπολίτευση πλην Κωνσταντοπούλου, καταθέτοντας το πρακτικό της συγκρότησης της Εξεταστικής Επιτροπής το 2022 για την ΕΕΠ. Ο φάμελος αποδόμησε τις οφιστίες Βορύδη Φλωρίδη. Έκθετος ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου που προσποιείται ότι αγνοεί την ομολογία Τρίμπαλη, το όχημα της Κρικέλ στην ΕΕΠ, την προκαταβολική ενημέρωση Λαβράνου, την προπληρωμένη κάρτα Κοσμίδη, την υπογραφή προσύμφωνου συνεργασίας Ιντελέξα και ΜΕΑ, τις διορθώσεις στο άκρος απόρριτο μνημόνιο συνεργασίας ΕΕΠ, μυστικών υπηρεσιών Βόρειας Μακεδονίας, την αναγνώριση της ύπαρξης ενδείξεων για το αδίκημα της κατασκοπίας, τις συμπτώσεις με τα μηνύματα εμβολιασμού, την έκδοση αδειών διαμονής σε πρώην στελέχη των μυστικών υπηρεσιών του Ισραήλ για να εργαστούν στην Ελλάδα για λογαριασμό της Ιντελέξα. Ο Δεμήρης έμπλεξε την PWC με υποκλοπές Κρίκελ και ΕΕΠ. Μήνυμα Κοβέση σε Φλωρίδη, είμαστε εδώ για να μείνουμε. Ολομέτωπη επίθεση στη διαφθορά, αρχιερέα σκανδάλων και αντιδημοκρατικών μεθοδεύσεων ο Μητσοτάκης, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελος ζητάει ένα ευρύ προσκλητήριο. Κάνες 2026, ο Ken Loach παραμέρισε τα κόκκινα χαλιά. Και όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Πεκίνο. Με δύο φωτογραφίες, η μία του Σι με τον Πούτιν και η άλλη του Σι με τον Τραμπ. Κυριακάτικη κόντρα, η επιστροφή του ηγέτη της Δημοκρατικής Παράταξης, ο Αλέξης Τσίπρας, ενώνει όλο τον προοδευτικό κόσμο και διαμορφώνει ισχυρό ρεύμα για την ανατροπή της Νέας Δημοκρατίας. Συναγερμός για την εξαγγελία του νέου πολιτικού φορέα την Τρίτη στο Θησείο, η Δημοκρατική Παράταξη επανασυσπηρώνεται και ανασυντάσσεται γύρω από τον πρώην Πρωθυπουργό που έχει καθαρό στόχο τη νίκη στις εκλογές. SOS για το δημογραφικό. Ο αναπαραγωγικός πληθυσμός της χώρας μας θα μειωθεί κατά 35% τα επόμενα χρόνια. Γιατί η αύξηση των γεννήσεων στην Ελλάδα είναι ανέφικτη. Στις νέες συνθήκες, νέο μοντέλο κόμματος. Μόβ εισβολή, γιατί οι μέδουσες κυριαρχούν πλέον στις ελληνικές θάλασσες. Όχι. Δεν είναι καλά νέα αυτά. Σε δημόσια διαβούλευση, η ρύθμιση των 72 δόσεων για την εφορία. Κύκλωμα μαμούθ με πλαστά φάρμακα. Ο ελεύθερος τύπος της Κυριακής. Πώς θα απαντήσει η Αθήνα στην Άγκυρα, νομοσχέδιο γαλάζιας πατρίδας. Όσα υπόθηκαν στην εκδήλωση του ελεύθερου τύπου, φόρουμ για την Κρήτη του 2030. Εισηγήσεις στο Μαξίμου για μήνυ ανασχηματισμό τον Ιούνιο. Έτοιμος να ράψει το τέταρτο αστέρι ο Θρύλος, στον τελικό με τη Ρεάλ. Το σχέδιο του Υπουργείου Εργασίας ανεβαίνουν στο 70% οι κομμένες συντάξεις χειρίας. Σκηνικό κομματικής σαλάτας απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, χάος στην αντιπολίτευση. Η Real News, ο νέος χάρτης και οι μεταγραφές. Ποιοι βουλευτές και ποια στελέχη κοινοβουλευτικών κομμάτων ετοιμάζουν βαλίτσες για άλλους πολιτικούς προορισμούς. Η ακτινογραφία των μετακινήσεων. Η Ελλάδα θα έχει ρόλο στο μαχητικό της έκτης γενιάς. Στη σύνοδο του ΝΑΤΟ το θέμα των τουρκικών F-35. Διπλό πακέτο στήριξης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, οι παρεμβάσεις που έρχονται άμεσα και τα μέτρα που θα ανακοινωθούν στη ΔΕΘ.
Κατακραυγή για την αποφυλάκηση Γιωτόπουλου και δολοφονία στο αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων. Την άφησαν απροστάτευτη για 100 ευρώ. Ο λόγος για την Κυριακή Γρίβα, και σε λίγα λεπτά θα μιλήσουμε με τη δικηγόρο της οικογένειάς της, γιατί έχουμε εξέλιξη στο θέμα αυτό μετά από 2 χρόνια. Η εφημερίδα Μπαμ στο ρεπορτάζ. Σέφερ Λις, μια φιλία 40 χρόνων που κατέληξε στο Εδόλιο, πικραμένος ο βασιλιάς της ελληνικής επιθεώρησης. Επιχείρηση σκούπα της Ελλάς στις φαμίλειες της Κρήτης. Οι μαφιόζικες καταπατήσεις γης και οι ζωοκλοπές που αναστάτωσαν Βορίζια και Μιλοπόταμο. Κυριακάτικη Δημοκρατία, ως εδώ με την παρακμή, άρχισε η μακρά με ερωτηματικό προεκλογική περίοδος εν μέσω αυξημένης αηδίας και αποστροφής. Ταραχή στο Μαξίμου για 5+1 αντάρτες. Ποιες ανατροπές και ελπίδες φέρνουν τα καινούργια κόμματα. Οι στόχοι της Καριστιανού, το παρασκήνιο με Τσίπρα, οι κινήσεις Σαμαρά. Από τον Ιούνιο μπαίνει σε εφαρμογή ο υπερτηρεσίας, αντίστροφη μέτρηση για το μεγάλο αδερφό σε όλα τα ελληνικά νοικοκυριά. Το παρόν προκαλεί απειλή αμφισβητή, αμηχανία και σύγχυση στην κυβέρνηση απέναντι στον επεκτατισμό της Τουρκίας, ικανοποίηση στην Άγκυρα για την απομάκρυνση των Patriots από την Κάρπαθο. Το κράτος πληρώνει οφειλέτες της Αλφα σε συνταξιούχους τραπεζικούς. Η Κοβέση βάζει φρένο στα ευρωπαϊκά όνειρα του Μητσοτάκη. Φορτώνουν το λαό με νέα βάρη και νέες ευθύνες. Ο Σαμαράς κοντένει βήμα-βήμα το Μητσοτάκη. If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. Πάμε στο πρώτο θέμα. Απέραντο φρενοκομείο. Πολιτική σαλάτα στη Βουλή με 10 κόμματα από ψεκ, ρωσόφιλους και θρησκόληπτους έως κομμάτια και θρύψαλα της αριστεράς. Αδύνατη αυτοδυναμία με τα σημερινά δημοσκοπικά δεδομένα, τουλάχιστον την πρώτη Κυριακή της κάλπης. Ακίνητα φρένο στις τιμές κατοικίας μετά από 8 χρόνια ανόδου. Καυγάδες για τα Airbnb στις πολυκατοικίες. Το ελεγκτικό συνέδριο έκοψε την αγορά 25 air tractor κόστους 155 εκατομμυρίων για την αεροπυρόσβεση. Brexit 10 χρόνια μετά, η αυτοκαταστροφή της Βρετανίας. Ο τύπος της Θεσσαλονίκης, καθυστερήσεις στα σύνορα, διώχνουν τουρίστες από τη Βόρεια Ελλάδα, ουρές έφερε το νέο σύστημα εισόδου-εξόδου για πολίτες τρίτων χωρών, αναμονή οδηγών και καθυστερήσεις στη διέλευση οχημάτων το τελευταίο διάστημα. Κοινωνικός τουρισμός, αναρτήθηκαν οι οριστικοί πίνακες δικαιούχων για το πρόγραμμα. Και κλείνουμε με τη Μακεδονία, ακτινογραφώντας τα μεγάλα έργα της Θεσσαλονίκης, οι απαντήσεις που δίνονται μέσω της Μακεδονίας. Γαλάζιο στρατόπεδο, η νέα νουδού της Θεσσαλονίκης. Καθαριότητα, ενίσχυση με απορριμματοφόρα και νέους κάδους στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Και τουριστική εκκίνηση με τρύπα 1.500 εργαζομένων στη Βόρεια Ελλάδα.

Αυτή, αν δεν την αναγνωρίσατε, είναι η φωνή της Έλα Φιτζέραλντ στο Love You Madly. Είναι τραγούδι του Duke Ellington, του σπουδαίου Αμερικανού συνθέτη και πιανίστα, που μας αποχαιρέτησε μια μέρα σαν σήμερα το 1974. Μας έμειναν όμως πολύ πολύ ωραία τραγούδια.

0: 36 λεπτά μετά τις 9, εδώ είμαστε και σας έλεγα ότι θα μιλήσουμε με την δικηγόρο της οικογένειας της Κυριακής Γρίβα, την κυρία Ελένη Μαζαράκη. Καλημέρα, κυρία Μαζαράκη. Καλημέρα σας.
1: Καλή σας μέρα, κυρία Σίγκα.
0: Γιατί
1: σας
0: έχουμε...
1: ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς για την αποδοχή. Εμείς γιατί είναι μια υπόθεση την οποία δεν θέλουμε να την ξεχνάμε και επιτέλους έχουμε εξελίξεις, έτσι. Έχουμε εισαγγελέα να ζητά την παραπομπή σε δίκη των τεσσάρων αστυνομικών που είχαν αναμειχθεί, μάλλον δεν είχαν αναμειχθεί.
1: Και έτσι, για την ακρίβεια δεν έκαναν το απολύτως τίποτα όπως έπρεπε να έκαναν.
0: Είναι φοβερό γιατί ένας άνθρωπος πήγε και στην κυριολεξία κατέσφαξε την Κυριακή έξω από το αστυνομικό
1: τμήμα. Στο χώρο του αστυνομικού τμήματος. Κυρία Τσίγκα, εκεί που έπρεπε να προστατεύεται οποιοδήποτε. Μα και για τους δικούς τους λόγους προστασίας θα έπρεπε να ελέγχουν τον χώρο γύρω από το αστυνομικό τμήμα. Mm-hmm. Είναι χώρος του αστυνομικού τμήματος Αγίων Αναργύρων. Και πρέπει να γνωρίζουν ποιος είναι οποιοδήποτε που προσεγγίζει το τμήμα Αγίων Αναργύρων. Ο Φωνιάς της Κυριακής ανενόχλητος, όχι μόνο το προσέγγισε, αλλά κατέβηκε από το μηχανάκι με ανοιχτή τη μηχανή, mm-hmm. δηλαδή παρήγετο και ήχος. Και κατακρεούργησε την Κυριακή μπροστά στα μάτια του σκοπού εκείνο το βράδυ. Όποιος γνώριζε ότι η Κυριακή είχε πάει στο αστυνομικό τμήμα για την απειλή του και φοβόταν τον πρώην σύντροφό της.
0: Και είναι φοβερό το πόσα λάθη ή εγκληματικά πράγματα συνέβησαν μαζί, έτσι.
1: Δηλαδή, όλοι μαζί εκείνο το βράδυ, πραγματικά.
0: Δεν ακινητοποίησε κανείς έναν άνθρωπο που σταμάτησε με τη μηχανή αναμένει, υπάρχει ήχος, γέννη και πάει να τη μαχαιρώσει. Ζήτησε η κοπέλα περιπολικό να τη συνοδεύσει στο σπίτι της, γιατί φοβόταν, το είπε, είχε κάνει την καταγγελία
1: το
0: και της είπαν ότι δεν είναι ταξί το περιπολικό.
1: Ακριβώς. Ξέρετε τι συνέβη. Ανέβηκε το κορίτσι στην αξιωματική υπηρεσία που ήταν παρούσα και επόπτρια, mm-hmm. μια πολύ εμπειρία αστυνομικός. Ήταν στα όρια της συνταξιοδοτήσεως η επόπτρια, ήδη έχει συνταξιοδοτηθεί από όσο έχουμε ενημερωθεί και εκείνο το βράδυ δεν κράτησαν ούτε τα στοιχεία της Κυριακής, ούτε σχημάτισαν δικογραφία όπως υποχρεούνται, δεν ζήτησαν την ταυτότητα της Κυριακής, δεν ζήτησαν τα στοιχεία του πρώην συντρόφου της Κυριακής για να κάνουν έναν έλεγχο στο σύστημα που θα έβλεπαν ότι είχε ξαναπασχολήσει σε βάρος της Κυριακής για τις ίδιες ακριβώς πράξεις, ένα γειτονικό αστυνομικό τμήμα του Ηλίου.
0: Όπου το είχε καταγγείλει η κοπέλα.
1: Είχε καταγγείλει για τα περιστατικά του 2022 mm-hmm. και 2021 και δεν έκαναν τίποτα απολύτως, γιατί θα βλέπαν και την επικινδυνότητα και θα αξιολογούσαν και τη συγκεκριμένη καταγγελία αν εισέρχονταν στο σύστημα όπως υποχρεούνταν να δούνε
0: ναι.
1: το ποιόν αυτού του ανθρώπου.
0: Ήταν πραγματικά πάρα πολλές τεράστιες εγκληματικές αστοχίες αυτά που συνέβησαν. Πείτε μας λίγο τώρα λοιπόν, τι εισηγείται η εισαγγελέας.
1: Η εισαγγελέας εισηγείται την παραπομπή του στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο, δηλαδή σε ένα δικαστήριο που θα αποτελείται και από λαϊκούς δικαστές, mm-hmm. όπως ήταν και το δικαστήριο που απεφάνθη σχετικά με τον φόνο της Κυριακής.
0: Mm-hmm.
1: Είναι το μεικτό ορκωτό, δηλαδή το ανώτερο δικαστήριο, το ανώτερο ποινικό δικαστήριο που υπάρχει. Και καλούνται να δικαστούν, παραπέμπονται να δικαστούν σύμφωνα με την πρόταση για θανατηφόρο έκθεση, κακούργημα από δόλο τελούμενο. Δηλαδή ότι εκείνο το βράδυ, ενώ είχαν ιδιαίτερη υποχρέωση, αφού είναι αστυνομική και πήγε και στον χώρο του αστυνομικού τμήματος η Κυριακή, δεν έκαναν το παραμικρό που έπρεπε να κάνουν όπως τους λέει ο νόμος. Γι' αυτό παραπέμπονται και οι τέσσερις. Και μάλιστα θα τολμούσα να πω, ίσως είναι και η πρώτη φορά που συμβαίνει τέτοια παραπομπή αστυνομικών mm-hmm. με τέτοιο περιεχόμενο.
0: Άρα,
1: ότι δεν έκαναν τίποτα για να προστατεύσουν έναν
0: πολίτη. Ότι την άφησαν αβοήθητη. Ναι. Αυτό λέει ουσιαστικά η εισαγγελέας.
1: Α, βέβαια.
0: Τώρα λοιπόν, για να δούμε αν θα παραπεμφθούν ή όχι, τι διαδικασία ακολουθείτε, κύριε Μαζαράκη.
1: Πιστεύω ότι σε ένα-δύο μήνες, όσο μπορώ να αξιολογήσω από την εμπειρία μου, αλλά και από το γεγονός ότι έχω διαπιστώσει ότι στην υπόθεση της Κυριακής η ελληνική δικαιοσύνη έχει δείξει μια ιδιαίτερη ευαισθησία στο θέμα του χρόνου. Κινούνται πάρα πολύ γρήγορα όλες οι διαδικασίες. Mm-hmm. Πραγματικά πιστεύω ότι σε ένα-δύο μήνες θα έχουμε και βούλευμα. Θα υπάρχει και όπως θέλουμε να πιστεύουμε.
0: Από το Δικαστικό Συμβούλιο, έτσι.
1: Το Δικαστικό Συμβούλιο, mm-hmm. οπότε. Φρονώ ότι εντός του 2026, αρχές του 2027, θα έχουμε και το δικαστήριο των αστυνομικών. Έτσι όπως μπορώ εγώ να αξιολογήσω από την εμπειρία μου.
0: Μάλιστα. Για να δούμε λοιπόν, έχει σημασία, γιατί Άκουγα και τη μητέρα της, την κυρία Καλέα, τη Δέσποινα Καλέα,
1: που μια είπε πονεμένη ότι, μητέρα.
0: Βέβαια, η πρόταση αυτή λέει άργησε 2 χρόνια. Έγιναν κραυγαλαία λάθη και παραλήψεις. Ο δράστης είναι κρατούμενος σε σοφρανιστικό ίδρυμα ή είναι σε ψυχιατρίο, πού βρίσκεται?
1: Είναι στο ψυχιατρίο κρατουμένων, που για να παραμένει κάποιος στο ψυχιατρίο θα πρέπει αυτό να ελέγχεται από την εισαγγελική αρχή. Mm-hmm. Αυτό είναι ένα θέμα. Εάν εδώ υπάρχει ο σχετικός έλεγχος, που φυσικά δεν θα μείνει χωρίς να ερευνηθεί και αυτό το θέμα, διότι ήδη έχουν καθαρογραφεί τα πρακτικά της δίκης, η οποία τον έκρινε ένοχο για ανθρωποκτονία, αποτελέστηκε σε ηρέμη κατάσταση. Δεν το αναγνώρισαν κανένα ελαφρυντικό και ούτε ότι συντρέχει υπέρ του έλλειψη καταλογισμού ή μειωμένος καταλογισμός, ναι. Και εντούτοις εξακολουθεί να κρατείται.
0: Περίεργο δεν είναι αυτό?
1: Είναι όχι μόνο περίεργο, παράτυπο παράνομο. Είναι παράνομο και φυσικά θα πρέπει να ερευνηθεί, και αυτό που μπορώ εγώ να διαβεβαιώσω είναι ότι θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να σταματήσει αυτό το πράγμα, διότι δεν είναι δυνατόν ένας κρατούμενος, ένας κακοποιός του κοινού ποινικού δικαίου, ναι, ο οποίος σπάγιασε μια κοπέλα, να κρατείται σε ένα σοφρονιστικό ίδρυμα που πρέπει να κρατούνται άνθρωποι που έχουν ψυχολογικά προβλήματα και αυτό να είναι διαπιστωμένο. Δεν υπάρχει κάποιος γιατρός ο οποίος να είπε ότι αυτός ο άνθρωπος έχει έλλειψη καταλογισμού, και έχει αξιολογηθεί ότι ήταν σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Διαρωτώ με και εγώ πώς είναι δυνατόν να κρατείτε. Φυσικά αυτό το περιστατικό δεν θα μείνει έτσι σε καμία περίπτωση, διότι το είχαμε πει και οι συνήγοροι από την πρώτη στιγμή, ότι αυτός ο άνθρωπος πρέπει να μεταχθεί σε κανονικές φυλακές και να εκτίσει την ποινή του, όχι να έχει ευνοϊκή μεταχείριση. Εδώ άνθρωποι που πραγματικά έχουν σοβαρά ψυχολογικά και ψυχιατρικά προβλήματα κρατούνται σε κανονικές φυλακές.
0: Ναι. Πραγματικά είναι πολύ...
1: Μα σύμφωνα με τον νόμο πρέπει αυτό να διαπιστώνεται ανατακτά χρονικά διαστήματα, ένα εξάμηνο, και ο εισαγγελέας με σχετική διάταξή του να διατάσσει την εξακολούθηση της παραμονής του στο ψυχιατρίο κρατουμένων. Αυτή τη στιγμή φυσικά το ερευνούμε, εξ όσων γνωρίζουμε δεν υπάρχει τέτοια διάταξη. Και φυσικά θα προσφύγουμε αρμοδίως για αυτό το θέμα.
0: Μάλιστα. Περιμένουμε λοιπόν και τα σπουδαία. Σε 1-2 μήνες μας λέτε να δούμε τι βούλευμα θα έχουμε από το Δικαστικό Συμβούλιο της Αθήνας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Μαζαράκη.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Όταν έχουμε νέα θα ξαναεπικοινωνήσουμε.
1: Φυσικά σας ευχαριστούμε.
0: Και εμείς. Καλημέρα.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
4: Τέλος πια με το αυτοκίνητο.
5: Πάλι hot dog, φάγαμε και χθες.
4: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
6: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
7: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Θέλετε να αυξήσετε την αποδοτικότητα της επιχείρησής σας? Ένα εξελιγμένο ERP σύστημα είναι το κλειδί. Στη Revival Consulting Services προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης, σχεδιασμένες και προσαρμοσμένες στην επιχείρησή σας. Αυτοματοποίηση και εξοικονόμηση χρόνου. Όλα σε ένα σύστημα. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com ή στο 210-515-6800. Revival Consulting Services. Καινοτομία στα μέτρα σας.
9: Παραπολιτικά 90,1.

0: Κόψε και μοίρασε, Λεωνόρα Ζουγανέλη, και τώρα θα κόψει και θα μοιράσει ο καλός μας συνάδελφος, ο Σπύρος ο Δαρσινός, αστυνομικός συντάκτης και με πάρα πολλές πληροφορίες πάντα. Σπύρο, καλημέρα και πάλι.
1: Καλημέρα.
0: Σε έχουμε καταταλαιπωρήσει αυτό το Σαββατοκύριακο.
1: Εντάξει, είναι οι συνθήκες τέτοιες.
0: Αλλά πρέπει να κόψεις και να μοιράσεις πώς θα μετακινηθούν οπαδοί, τι θα γίνει, ποια είναι τα κυκλοφοριακά μέτρα, γιατί είναι ο μεγάλος τελικός απόψε.
1: Είναι ο μεγάλος τελικός, αλλά σε σχέση με την προηγούμενη Παρασκευή, νομίζω ότι τα πράγματα είναι πιο συγκεκριμένα, πιο ξεκάθαρα. Mm-hmm, έτσι, γιατί έχουμε μόνο δύο ομάδες ατόμων οι οποίοι θα κινηθούν οργανωμένα προς το ΟΑΚΑ. Δεν έχουμε τέσσερα διαδοχικά κομβόι. Έχουμε τους οπαδούς του Ολυμπιακού, έχουμε τους οπαδούς της Ρεάλ Μαδρίτης. Mm-hmm. Η ελληνική αστυνομία εξέδωσε ανακοίνωση μάλιστα χθες. Αυτό αρχηγείο της ελληνικής αστυνομίας στη σχετική ανακοίνωση, η οποία με ένα ύφος, θα έλεγε κανείς, αυστηρό, όπως το συνηθίζει λόγω της συγκεκριμένης διοργάνωσης. Ήταν, θυμίζω πως από την πρώτη στιγμή, από την παρουσίαση που είχε γίνει στο αρχηγείο της ελληνικής αστυνομίας, οι αξιωματούχοι έδειχναν ότι δεν αστείευονται καθόλου όσον αφορά το.
0: Εδώ έχουν απαγορευτεί και συγκεντρώσεις, συναθρήσεις, τα πάντα για ένα τετραήμερο.
1: Αυτό ακριβώς, αυτό ακριβώς. Έτσι λοιπόν, θα έχουμε μια συγκέντρωση των φίλων του Ολυμπιακού στις 5 το απόγευμα στο σταθμό ΙΣΑΠ στο Φάληρο, όπου στις 6 ώρα θα αναχωρήσουν για το ΟΑΚΑ με το τρένο, εννοείται, με τον ηλεκτρικό, όπου θα αφιερωθούν συγκεκριμένοι σειρμοί, οι οποίοι θα πηγαίνουν στο ΟΑΚΑ χωρίς καμία ενδιάμεση στάση. Σκοπός δηλαδή είναι να μεταφερθεί ο όγκος των οπαδών του Ολυμπιακού. Mm-hmm. Αν δεν κάνω λάθος, ήταν γύρω στους 13.000 οι οποίοι είχαν πάρει τα εισιτήρια.
0: Ναι, μπορεί και 15, δεν ξέρω, γιατί χθες ποικίλαν τα νούμερα που ακούγαμε. Τέλος πάντων, ναι.
1: Να πάνε απευθείας στο ΟΑΚΑ, να μην έχουν έρθει σε επαφή με κανέναν άλλον. Σε όλο αυτό το. Να διασχίσουν δηλαδή όλη την Αττική επί της ουσίας από το παραλιακό μέτωπο μέχρι το Μαρούσι, χωρίς να έρθουν σε επαφή με κανέναν. Αυτό είναι ο σκοπός. Δηλαδή, και να μην υπάρχουν έκτροπα στην πορεία. Αντιστοίχως, οι φίλαθλοι της Ρεάλ Μαδρίτης θα εγκεντρωθούν και πάλι στο Παναθηναϊκό Στάδιο, στο Καλή Μάρμαρο, όπως έγινε και την Παρασκευή, που αυτή τη φορά θα μεταφερθούν.
0: Πέντε η ώρα και αυτοί.
1: Αυτοί θα συγκεντρωθούν στις 4 το απόγευμα και θα οδηγηθούν και αυτοί οδικώς στο ΟΑΚΑ.
0: Εδώ, να πούμε στους φίλους ακροατές και ακροάτριες που μας ακούνε, αν δεν έχουν πολύ σοβαρή δουλειά, να μην κινηθούν προς το Καλή Μάρμαρο μία ώρα πριν και μία ώρα μετά, γιατί θα είναι το αδιαχώρητο εκεί με τα πούλμαν και όλα τα υπόλοιπα, φαντάζομαι.
1: Αυτό ακριβώς. Και σύν της άλλης, όταν θα ξεκινήσει η πομπή, η ελληνική αστυνομία θα ανοίξει τον δρόμο προς το ΟΑΚΑ, δηλαδή από το Καλή Μάρμαρο θα πάρουν όλη την Κηφισίας προς τα βόρεια. Ναι. Οπότε θα ανοίγουν τον δρόμο και θα κλείνουν τους κάθετους δρόμους ώστε να φύγουν τα πούλμαν, και όπως θα γίνει με τον ηλεκτρικό, ο οποίος δεν θα έχει καμία στάση, έτσι. Και τα πούλμαν δεν θα σταματήσουν πουθενά. Δεν θα έχει δηλαδή. Δεν θα λάβουν υπόψη τους οι οδηγοί τα φανάρια.
0: Θα είναι πράσινο κύμα που λέμε, έτσι θα προχωράει.
1: Αυτό ακριβώς. Είναι ο σκοπός να φτάσουν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, και μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία, μόλις περνάνε από κάθε σημείο, τότε αυτό το σημείο θα δίνεται ξανά στην κυκλοφορία.
0: Μάλιστα.
1: Να πούμε πως το ΟΑΚΑ ανοίγει τις επίλυσεις του από τις 3 το μεσημέρι, καθότι. Δεν υπάρχει ο μικρός τελικός, όπως σωστά ανέφερε, αλλά ο τελικός των νέων της διοργάνωσης. Η αστυνομία σημειώνει ότι κανείς δεν πλησιάζει στο Telecom Center χωρίς ταυτότητα και χωρίς το εισιτήριό του. Επιμένουν ότι τα μέτρα θα είναι πάρα πολύ αυστηρά.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό ο καθένας θα λάβει τα μέτρα του, να μην έχουμε ιστορίες.
0: Χθες
1: είχαμε μόνο μία σύλληψη, και αυτή για ναρκωτικά,
0: ναι,
1: αλλά και 7 προσαγωγές. Δεν μετετράπηκαν στις συλλήψεις, οπότε σε γενικές γραμμές όλα κινήθηκαν ήσυχα.
0: Έχουμε και σήμερα παρεμβάσεις στην κυκλοφορία στον Κηφισό, εκεί στη Νέα Φιλαδέλφια, Νέα Χαλκιδόνα.
1: Ήτανε μέχρι τις 8 το πρωί.
0: Δεν έχουμε πάλι λοιπόν, ωραία.
1: Όχι, όχι.
0: Εντάξει λοιπόν.
1: Θεωρητικά έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες. Τώρα θα παίρνουμε, αναμένουμε σχετική ανακοίνωση αν υπάρχει κάτι νεότερο. Mm-hmm. Αυτή την ώρα υπάρχει μονάχα μόνο στην, στο Σύνταγμα στο ύψος της Μητροπόλεως, υπάρχει μια διακοπή της κυκλοφορίας λόγω κάποιων εκδηλώσεων που έχουν να κάνουν με την επέτειο της, με την, την μέρα μνήμης της γενοκτονίας των ποντίων.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Σπύρος Δαρσινός, ο συνάδελφός μας με όλες τις πληροφορίες για το πώς θα κινηθούν οι οπαδοί σήμερα. Για να ξέρετε πώς θα κινηθείτε και όσοι δεν πάτε στο ΆΚΑ. Οπότε πού θα κινηθείτε, πού δεν θα κινηθείτε. Οι υπόλοιποι και οι υπόλοιπες, καναπές το βράδυ, τηλεορασίτσα και στον αγώνα φαντάζομαι το μεγάλο τελικό. Να τους πάλι Ορέστης εδώ, καλημέρα Ορέστη μου, γκρινιάζει. Από τον αγώνα πυρμαχία στο Ζαΐρ, λέει το 70, έχει να ξαναζήσει η ανθρωπότητα τέτοια ένταση όπως το Final Four. Έχουμε κάνει άλματα ως είδος σαν τα καγκουρό. Έλα μωρέ. Και ο Κωνσταντίνος, καλημέρα Κωνσταντίνε, καλημέρα και στη Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρουμε λέει ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο στις 3 το πρωί, ξέρουμε όμως ποιος σήκωσε το τηλέφωνο και άκουγε διάφορους που δεν του είχαν καν τηλεφωνήσει. Επίσης, ποιος σήκωσε το τηλέφωνο στις 11 το βράδυ και έστειλε μπουλντόζες πριν φτάσουν οι διασώστες. Ποιοι σήκωναν τα τηλέφωνα και μοίραζαν λεφτά, αν και μάλλον δεν τους ξέρουμε όλους ακόμα. Τελικά θα μείνουμε με την απορία. Είναι θέμα εθνικής ασφάλειας η υπόθεση 4 ιδιωτών. Να κάνει μάνα, λέει ο Κωνσταντίνος. Και τώρα που είπα μάνα, λέει η Λίζα Γκέραρντ είναι περισσότερο. Κόσμο, είχε περισσότερο κόσμο στο Μέγαρο της Θεσσαλονίκης από τη Μαρία στο Ολύμπιον. Υπάρχει ακόμα ελπίδα. Τον τελευταίο καιρό λέει, παρακολουθώ τις δηλώσεις του Πορτοκαλί και αρχίζω να καταλαβαίνω γιατί η Μελάνια έχει μόνιμα ξυνισμένη φάτσα. Πω πω πω είστε όμως. Συμπαράστε στον κουβανικό λαό, λευτεριά στην Παλαιστίνη. Στη Ρωσία, δεν ξέρω αν είδατε τι έγινε, μπήκε μια γυναίκα στο ασανσέρ μιας πολυκατοικίας και σε λίγη ώρα άρχισαν να βγαίνουν καπνοί από την τσάντα της. Άρχισαν να βγαίνουν καπνοί από την τσάντα της και μετά από λίγο άρχισε να βγαίνει και φωτιά από την τσάντα της. Η γυναίκα πανικοβλήθηκε, ήταν ολομόναχη μέσα στο ασανσέρ. Είχε αναφλεγεί το power bank που είχε στην τσάντα της. Πέταξε την τσάντα να μην την ακουμπάει πάνω της, κατάφερε να βγει πριν να πάρει μεγάλες διαστάσεις η φωτιά και τελικά δεν χρειάστηκε ιατρική βοήθεια η ίδια. Έχει ξεκινήσει πάλι μια μεγάλη κουβέντα για την ασφάλεια των διάφορων συσκευών όπως και των power banks, ειδικά όταν μεταφέρονται μέσα σε τσάντες, μέσα σε άλλα αντικείμενα και χωρίς να έχεις άμεση οπτική επαφή με τη συσκευή. Πράγμα δύσκολο να έχεις άμεση οπτική επαφή με τη συσκευή άμα το κουβαλάς έτσι, άμα είσαι σπίτι, εντάξει. Λοιπόν, πάμε για το δελτίο ειδήσεων με τον τηλέμαχο Σαντορινέο και εδώ είμαστε με πολλά πολλά και ενδιαφέροντα πάλι σε λίγα λεπτάκια.

0: ώρα είναι 10.
1: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
2: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 10. Παράθυρο για σύνταξη σε 250.000 οφειλέτες, ανοίγει ρύθμιση για χρέη προς τον ΕΦΚΑ, σύμφωνα με αποκαλυπτικό ρεπορτάζ της Κυριακάτικης Απογευματινής. Αφορά όσους έχουν χρέη έως 30.000 ευρώ και βασική προϋπόθεση είναι υπόχρεη να μην έχουν δημιουργήσει νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές μετά την 1η Ιανουαρίου του 2023. Κοντά στην υπογραφή μνημονίου κατανόησης Ουάσιγκτον και Τεχεράνη, σύμφωνα με τον ιστότοπο Αξιός, η συμφωνία περιλαμβάνει παράταση της εκεχηρίας για 60 μέρες, στη διάρκεια των οποίων θα ξανανοίξει το στενό του Ορμούς, το Ιράν θα είναι σε θέση να πουλά ελεύθερα πετρέλαιο και θα διεξαχθούν διαπραγματεύσεις αναφορικά με τον περιορισμό του πυρηνικού προγράμματος. Οι ΗΠΑ θα συμφωνήσουν επίσης σε διαπραγματεύσεις για την άρση των κυρώσεων και αποδέσμευση μέρους των Ιρανικών κεφαλαίων κατά τη διάρκεια της περίοδου των 60 ημερών. Η διαπραγμάτευση ενός μνημονίου κατανόησης για μια ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν έχει σε μεγάλο βαθμό ολοκληρωθεί και τα στενά του Ορμούς θα ανοίξουν, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ. Οι τελευταίες λεπτομέρειες της συμφωνίας θα ανακοινωθούν σύντομα, έγραψε ο κ. Τραμπ. Το στενό του Ορμούς θα συνεχίσει να υπόκειται στην Ιρανική Εθνική κυριαρχία και διαχείριση, ακόμη και αν συναφθεί συμφωνία ανάμεσα σε Ουάσιγκτον και Τεχεράνη, τονίζει σε ανάρτησή του εκπρόσωπος του στρατού του Ιράν. Με ιστορικό βίας και πιθανόν αιμονή με το κτίριο του Λευκού Οίκου, ο νεαρός, ο οποίος άνοιξε πυρ κοντά στην Αμερικανική Προεδρική Κατοικία, προτού πέσει νεκρός από πυρά πρακτόρων της Secret Service, ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ, σχολιάζοντας το συμβάν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος βρισκόταν στο Λευκό Οίκο όταν έγινε το περιστατικό. Οι αρχές της Ουάσιγκτον επιβεβαιώνουν πως τραυματίστηκε περαστικός που νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Πυρκαγιά ξέσπασε σε σχολείο του Κιέβου που επλήγει από ρωσικό πύραυλο τις πρώτες πρωινές ώρες. Ο δήμαρχος της Ουκρανικής πρωτεύουσας Βιτάλι Κλίτσκο δήλωσε ότι η πόλη βάλλεται από μαζική ρωσική επίθεση, κυρίως με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόουν. Σύμφωνα με τον ίδιο, μέχρι στιγμής οι αρχές μετρούν ένα νεκρό και 10 τραυματίες. Στις 9 το βράδυ, η μεγάλη μάχη για τον Ολυμπιακό στον τελικό Final Four στο ΑΚΑΜ αντίπαλο τη Ρεάλ. Σύμφωνα με τις επικαιροποιημένες οδηγίες της αστυνομίας, οι φίλοι του Ολυμπιακού θα συγκεντρωθούν στο σταθμό του ηλεκτρικού Φάληρο στις 5 το απόγευμα και θα αναχωρήσουν με τους σειρμούς στις 6 χωρίς ενδιάμεσες στάσεις. Οι οπαδοί της Ρεάλ θα συγκεντρωθούν από τις 4 το απόγευμα στο Παναθηναϊκό Στάδιο και θα μετακινηθούν οργανωμένα με λεωφορεία προς το ΑΚΑ.
1: Ο καιρός.
0: Λίγες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μπόρες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες σε Αττική και Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 και 26 βαθμούς αντίστοιχα. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στα παραπολιτικά.gr. Μικρόφωνο και πάλι στη Τζούλη Τσίγκα.
1: Παραπολιτικά 90,1.

6 λεπτάκια μετά τις 10 ώρα δεύτερη για τις στιχομηθείες μας εδώ στα Παραπολιτικά στους 90,1. Και να ανοίξουμε ένα έτσι γρήγορο παράθυρο στον κόσμο. Θα μείνουμε μετά στον κόσμο γιατί θα δούμε τι γίνεται στο μέτωπο του πολέμου Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Προς το παρόν θα ξεκινήσουμε από την Κίνα και από αυτή τη φοβερή τραγωδία σε ανθρακοριχείο στην επαρχία Σανξί με δεκάδες νεκρούς. Μέχρι χθες το βράδυ ήταν 90. Φοβερή τραγωδία. Στην Καλιφόρνια πάλι με τη διαρροή μεθακριλικού μεθυλίου από μια βιομηχανία παραγωγής πλαστικών, εκεί που ζητήθηκε η αποχώρηση 40.000 ανθρώπων. Έτσι ζήτησαν οι αρχές να εκενωθεί μια περιοχή και να αποχωρήσουν 40.000 άνθρωποι. Πολλοί αρνήθηκαν, κάποιοι έφυγαν. Τελικά οι πυροσβέστες περιόρισαν τη διαρροή. Αλλά παραμένει το αίτημα για εκένωση της περιοχής και γίνονται έρευνες για τα αίτια του περιστατικού. Και χθες το βράδυ στη Γερμανία, στο Ντίσελντορφ, είχαμε με τοπική σύγκρουση 2 τραμ. Περισσότεροι από 50 τραυματίες είναι ο απολογισμός, 28 μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Είναι σοκαριστικό βέβαια το τροχαίο αυτό, έτσι, γιατί το τραμ στη Γερμανία λειτουργεί ατελείωτα χρόνια. Είναι βασικό μεταφορικό μέσο για τους Γερμανούς σε πάρα πολλές πόλεις. 2 τραμ λοιπόν συγκρούστηκαν με τοπικά στο Ντίσελντορφ, τραυματίζοντας πάνω από 50 ανθρώπους. Συνέβη γύρω στις 12.30 το μεσημέρι, το μάθαμε το απόγευμα εμείς, σε μια πολυσύχναστη διασταύρωση στα δυτικά της πόλης και καταλαβαίνετε ότι επικράτησε πανικός. Και μέσα σε όλα αυτά είναι τρομακτικός και ο κίνδυνος εξάπλωσης του θανατηφόρου ιού Έμπολα σε 10 αφρικανικές χώρες. Αυτή η επιδημία είναι η δεύτερη σημαντικότερη που γνωρίζουμε στον κόσμο, τονίζει η Africa CDC. 10 αφρικανικές χώρες κινδυνεύουν να πληγούν από τον ιό Έμπολα, πέρα της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, που είναι και το επίκεντρο της επιδημίας, και της Ουγκάντας. Αυτό προειδοποίησε η Υγειονομική Υπηρεσία της Αφρικανικής Ένωσης. Έχουν καταμετρηθεί σχεδόν 750 ύποπτα κρούσματα έμπολα και 177 ύποπτη θάνατη στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, μια χώρα με πληθυσμό περίπου 100 εκατομμυρίων ανθρώπων, όπου η επιδημία εξαπλώνεται ραγδαία, προειδοποίησε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Λοιπόν, ποιοι είμαστε εμείς εδώ? Είμαστε οι στιχομηθείες, θα πάμε παρέα ως τις 11. Τον ήχο ανέλαβε και ρυθμίζει ο κύριος Θανάσης Αθανασόπουλος απέναντί μου. Η Όλγα Καλατζή είναι στην επιμέλεια της παραγωγής. Ο Βασίλης Κρυμπάς έχει διαλέξει μουσικές και τραγούδια ένα και ένα, το ένα καλύτερο από το άλλο. Η Διονυσία Μίτσια απαντά σε εσάς στο τηλεφωνικό μας κέντρο 211 10 80 880. Μας μεταφέρει και τα μηνύματά σας ή αν θέλετε μας τα στέλνετε γραπτά στο mail μας radio@parapolitica.gr. Στο μικρόφωνο η Τζούλη Τσίγκα ως τις 11.

0: people exist before they're allowed to be free. Yes, and how many times.
1: Αυτός βέβαια είναι ο Bob Dylan, τον αναγνωρίζουμε όλοι από τη φωνή του. Αυτό είναι το Blowing in the Wind, από τα πιο έτσι γνωστά και ωραία τραγούδια του. Ο Bob Dylan που γεννήθηκε μια μέρα σαν σήμερα το 1941 και φυσικά έχει γράψει μεγάλη ιστορία στην μουσική.

0: up before he can see the sky. Yes, and how many ears.
1: Διαβάζω στο παραπολιτικά.gr ότι οι New York Times γράφουν πως το Ιράν συμφώνησε να παραδώσει τα αποθέματα ουρανίου και ο Τραμπ είπε ότι είναι σχεδόν έτοιμη συμφωνία. Για να δούμε αν θα έχουμε καλά νέα. Θα τα δούμε λίγο αργότερα με τον κύριο Σωτήρη Ρούσο. Προς το παρόν θα μιλήσουμε για αυτά που καταγγέλουν ότι έζησαν οι 19 Έλληνες ακτιβιστές που επέστρεψαν το βράδυ της Παρασκευής από το Ισραήλ. Συμμετείχαν στο Διεθνή Στολίσκο που μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα. Βρέθηκαν να κρατούνται από τις Ισραηλινές αρχές για 4-5 μέρες, αρχικά σε ένα πλοίο και στη συνέχεια στις φυλακές. Χθες το μεσημέρι έδωσαν συνέντευξη τύπου, όπου ακούστηκαν πολύ σοβαρές καταγγελίες για όσα υπέστησαν κατά την κράτησή τους. Και πάμε να καλημερίσουμε και να καλωσορίσουμε τον κύριο Παντελή Βλάχα. Είναι ακτιβιστής, είναι μέλος του συντονιστικού του Μάρς του Γάζα, μεταδιδακτορικός ερευνητής στον τομέα της πληροφορικής μεταξύ των 19 που επέστρεψαν την Παρασκευή το βράδυ και συμμετείχαν στην συνέντευξη τύπου χθες. Καλημέρα κύριε Βλάχα.
2: Καλημέρα μας.
1: Και καλώς ήρθατε στην Ελλάδα. Ήταν πολύ σοβαρές οι καταγγελίες που ακούστηκαν στη συνέντευξη τύπου χθες. Για δώστε μας λιγάκι ένα. Δώστε μας λίγο τη δικιά σας εμπειρία από αυτό που ζήσατε.
2: Καταρχάς, θεωρούμε όλοι σαν αποστολή ότι χρέος μας είναι να ξεκινάμε κάθε συζήτησή μας με το γεγονός ότι ό,τι ζήσαμε είναι απροελάχιστα σε σχέση με αυτά που ζουν οι Παλαιστίνοι εδώ και 80 χρόνια γενοκτονίας. Και είναι κάπως υποκριτικό ο δυτικός κόσμος να συγκινείται με εικόνες βασανιστήριων όταν οι κρατούμενοι έχουν δυτικά διαβατήρια, οι παρανόμως κρατούμενοι, αλλά δεν συγκινείται εδώ και τόσα χρόνια που έρχονται εικόνες από τη Γάζα, από μια οργανωμένη γενοκτονία, την πιο καλά τηλεοπτικά δοσμένη σε όλα τα social media γενοκτονία. Έχοντας πει αυτό, θα σταθώ μόνο σε ένα άλλο ουσιαστικό ζήτημα, το οποίο δεν είναι μόνο ότι ζήσαμε βασανιστήρια, είναι και ο τρόπος που αυτά έγιναν. Δεν μιλάμε δηλαδή για ότι τα ζήσαμε 10 ακτιβιστές που διαμαρτυρηθήκαμε ή που φωνάξαμε και ήμασταν οι πιο, πώς να το πω, οι πιο ανυπάκουοι. Τα βασανιστήρια τα ζήσανε και οι 140 που ήταν στο πλοίο και οι 400 που ήταν στην όλη δράση, στην όλη επιχείρηση. Δεν είμαστε ακτιβιστές, επίσης είμαστε αγωνιστές. Θα σταθώ σε ένα συγκεκριμένο, το πιο άρρωστο, βγαλμένο από άλλες εποχές, θυμίζει ζωφερές εποχές. Ένα πλοίο φυλακή, στο οποίο ήταν χτισμένο, ήταν κατασκευασμένο με μια φορτικού τύπου γραμμή παραγωγής βασανιστήριων. Μιλάμε για μια κρατικά καλά σχεδιασμένη, συντονισμένη γραμμή βασανιστήριων, όπου για 48 ώρες, όσο συνεχιζόντουσαν οι αναχαιτήσεις και ερχόταν κόσμος σε αυτό το πλοίο φυλακή από τα σκάφη που ήμασταν.
1: Στο πλοίο σας μετέφεραν όταν κατέλαβαν τα σκάφη, έτσι, ναι.
2: Καταλαμβάναν τα σκάφη ένα προς ένα και μας κρατούσαν σε αυτό το πλοίο φυλακή. Υπήρχαν τρία τέτοια πλοία. Το ένα ήταν το πιο ζωφερό και μας κρατούσαν μέχρι να μας πάνε μετά παρανόμως, δηλαδή μας πήραν από την Κύπρο κοντά. Παρανόμως μας πήραν στο Ισραήλ και μετά μας ρωτάγανε θράσος γιατί ήρθατε στο Ισραήλ και τους απαντούσαμε δεν ήρθαμε, εσείς μας φέρατε. Θα σταθώ και είναι σημαντικό στο ότι ζήσαμε 48 ώρες στάδια βασανισμών. Υπήρχε ένα στάδιο ξυλοδαρμού και δεν μιλάμε ότι ξυλοκρικοποιήθηκαν ένα-δύο άτομα. Όλοι ένας προς έναν περνάγαμε από ένα κοντέινερ στο οποίο οπλισμένοι και σωματώδης 3-4 άτομα ξυλοκοπούσαν κάθε έναν από τους κρατούμενους. Υπήρχε ένα ηλεκτροσόκ, υπήρχαν χτυπήματα με κάνες όπλων. Τα είδατε στις εικόνες.
1: Είδαμε στις εικόνες. Είστε και εσείς τραυματίας, έτσι?
2: Ναι. Εγώ συγκεκριμένα με το που μπήκα μέσα εκείνη την στιγμή, το ξύλο, ας πούμε, από ένα σημείο μετά από κάποια λεπτά ξύλου, δεν νιώθει το σώμα σου. Κάλυπτα το πρόσωπό μου, χτυπάγα τα πλευρά. Κάλυπτα τα πλευρά μου, χτυπάγα το πρόσωπό μου. Προφανώς και αυτοί είχαν εντολή να μην χτυπήσουν. Προφανώς μπορούσαν να σκοτώσουν, έτσι. Είχαν εντολή να μην χτυπήσουν πίσω σε πολύ συγκεκριμένα σημεία. Ήταν επαγγελματίες βασανιστές. Μετά από αυτή τη διαδικασία έχουμε συντρόφισσα στο νοσοκομείο που κινδυνεύει πάρα πολύ το αν θα μπορεί να κινηθεί. Έχουμε σπασμένα πλευρά στο σπονδυλική στήλη, ραγίσματα στο θώρακα. Μιλάμε τώρα για και υπήρχε ξύλο αδιακρίτως. Mm-hmm. Είτε ήσουν 17 χρονών, είτε 55, είτε 60, είτε 70. Mm-hmm. Και μάλιστα σε ήδη υπάρχοντα τραύματα, χτυπάρανε ακόμα περισσότερο. Και όχι μόνο αυτό, έβγαινε σε αυτό το κοντέινερ. Από τη μία, αυτό που σε κρατούσε ήταν ότι οι υπόλοιποι σύντροφοι που ήταν μετά το κοντέινερ, υπήρχε μια μικρή αυλούλα 15 τετραγωνικά, η οποία ήταν σχηματισμένη από άλλα κοντέινερ που την περιτριγύριζαν, γύρω στα 15 τετραγωνικά. Και εκεί έβρισκε τους υπόλοιπους που είχαν αναχαιτιστεί λίγο πριν. Δηλαδή ήταν σαν γραμμή παραγωγής, η οποία πέρναγε από το κοντέινερ ασθενιστήριων και έφτανε σε αυτή την αυλή. Και ήσουν υποχρεωμένος για ώρες. Και αυτό είναι ακόμα ψυχολογικό βασανιστήριο, να ακούς κραυγές συντρόφων σου που βασανίζονταν σε συνέχεια, σε σειρά και χωρίς να μπορείς να κάνεις τίποτα. Mm-hmm. Και όποιος διαμαρτυρότανε, υπήρχαν από πάνω, ήμασταν περιτριγισμένοι με ανθρώπους που κρατούσαν σνάιπερ με πλαστικές σφαίρες και πυροβολούσαν όποιον διαμαρτυρότανε.
1: Αν διαμαρτυρόταν κάποιος, δηλαδή, του έριχναν πλαστικές σφαίρες.
2: Ακριβώς. Ακριβώς. Για παράδειγμα, πολλές φορές θέλαμε να καταλάβουμε σε τι πορεία έχουμε τη δυτική ή βόρεια πορεία, να καταλάβουμε πού μας πάνε και γιατί. Μας πάνε Κύπρο, μας πάνε Ασντόπ. Και προσπαθούσαμε να καταλάβουμε από τις χαραμάδες στο κοντέινερ και πυροβολήθηκε άτομο με πλαστική σφαίρα επειδή προσπαθούσε να κοιτάξει τη χαραμάδα. Mm-hmm. Να σημειώσουμε ότι όλα αυτά όχι μόνο τα κάνανε απροκάλυπτα, αλλά τα τραβούσαν με βίντεο και με drone. Και όλα αυτά, στάδια των βασανιστήριων, ακουγόταν ο Ισραηλινός εθνικός ύμνος και τραγουδούσαν. Mm-hmm. Δεν τα χωράει ανθρώπινος νους.
1: Και οι εικόνες που είδαμε, που ήσασταν, είδαμε εικόνες από όλους, δηλαδή στη συνέχεια προφανώς αυτό ήταν μετά που μεταφερθήκατε στις φυλακές, όπου ήσασταν όλοι δεμένοι πιστάγκωνα και κάτω.
2: Αυτά δεν ήταν μόνο σε ένα στάδιο, υπήρχαν διαφορετικά τέτοια στάδια. Αυτό λέγεται stress position. Εγώ προσωπικά δεν το γνώριζα πριν βρεθώ σε αυτό το ζωφερό κόσμο των Ισραηλινών, της Ισραηλινής κράτησης.
1: Ναι.
2: Σε αυτή τη στάση δεν μπορείς να μείνεις πολλή ώρα, διότι δεν νιώθεις τα πόδια σου. Μία συντρόφισσα είναι στο νοσοκομείο αυτή τη στιγμή, γιατί δεν έχει αποκατασταθεί πλήρως η κινητικότητα στα πόδια της λόγω αυτού του position, λόγω αυτής της θέσης. Αυτές τις θέσεις λοιπόν μας είχαν δεμένους και αναγκάζεται όλη η πίεση και πέφτει τα πόδια και στην ουσία μετά δεν μπορείς να περπατήσεις, δεν νιώθεις τα πόδια σου. Mm-hmm. Μας είχαν για ώρες κάτω από τον ήλιο σε διαφορετικά στάδια, δεν ήταν μόνο μία φορά. Ήταν μία πάνω στο πλοίο, μετά στο λιμάνι, μετά στις φυλακές. Υπήρχαν δηλαδή διαφορετικά στάδια στα οποία υπήρξε αυτή η κακοποίηση. Και αν κονιώσουν να έπαιρνες κάτω ή έλεγες δεν αντέχεις, ερχόταν κάποιος στρατιώτης από πάνω, σε κλώτσαγε, σε πίεζε με το γόνατο και ήρθουν υπό την απειλή όπλου.
1: Ναι. Έχει καταγγελθεί επίσης και στέρηση νερού.
2: Δεν υπήρχαν αυτά, δεν υπήρχε, το νερό δεν έφτανε, αυτά είναι αυτονόητα, δεν υπήρχε νερό, είχαμε ελάχιστο νερό και ελάχιστο φαγητό, μας πέταγαν ένα ξεροκόμματο μικρό καρβέλι, δεν υπήρχε νερό, είχαμε ελάχιστο νερό και ελάχιστο φαγητό, μας πέταγαν ένα ξεροκόμματο μικρό καρβέλι,

0: εμπειρία από άλλες αποστολές και νομίζαν ότι θα υπήρχε μια συγκράτηση στη βία, ναι, γιατί είχε ένα σεβασμό στην ανθρώπινη ζωή, βγήκανε και μετά από συλλογική, ας πούμε, αίτηση, ζητήσανε να έχουμε κάποιες ζακέτες, κάποιες κουβέρτες.
1: Μάλιστα.
0: Τότε, φανταστείτε, είμαστε σε ένα χώρο 15 τετραγωνικών, περικυκλωμένο από κάποια κοντέινερ. Τότε βγαίνανε για κάθε αίτημά μας, είτε λίγο παραπάνω νερό, είτε κάποιες ζακέτες, έβγαινε από ένα κοντέινερ, το κοντέινερ αυτό των βασανιστήριων του Ξυλοδαρμού, που ήταν και το κοντέινερ εισόδου σε αυτό το χώρο,
1: ναι,
0: την αυλή. Mm-hmm. Βγαίνανε μια δημιουργία με 7-8 πάνοπλους, σαν ΜΑΤ, ειδικές δυνάμεις, κρατώντας σκοτουλάμψεις, όπλα κλπ. Μας περιορίζανε πίσω από μια μαύρη γραμμή που ήταν μόλις μήκους ενός μέτρου. Άρα έπρεπε 100 άτομα να χωρέσουμε σε ένα μέτρο επί 5. Στην ουσία δεν χωρούσαμε και κάποιοι προεξήχανε,
1: ναι,
0: ή μπαίνανε και κρυβόντουσαν στα κοντέινερ και προσπαθούσαν να βγούνε. Άρα έχουν, δηλαδή βγαίνανε, μας περιορίζανε στο χωρικά, μας πετάγανε κροτουλάμψεις και θέλανε να μας τρομοκρατούσανε, προχωράγανε και αυτοί ένα μέτρο, ξαναπετούσαν κροτουλάμψεις, ξαναπροχωράγανε ένα μέτρο. Στην ουσία κάνανε άσκηση πάνω σε κρατουμένους.
1: Μάλιστα.
0: Άσκηση με κροτουλάμψεις και με πλαστικές σφαίρες πάνω σε κρατουμένους.
1: Κύριε Βλάχα, ναι, ναι.
0: Αυτό συνέβη 5 φορές. 5 φορές 48 ώρες κάνανε τέτοια άσκηση πάνω μας, και όποιος κινούτανε έτρωγε πλαστικές σφαίρες. Στη συγκεκριμένα, στη δική μου σειρά, χτυπήθηκε ένας άνθρωπος 2 φορές με πλαστική σφαίρα.
1: Μάλιστα. Πόσοι είναι στο νοσοκομείο, νοσηλεύονται κάποια ακόμα?
0: Να ολοκληρώσω αυτό. Mm-hmm. Και mm-hmm. πηγαίνανε μετά, μόλις τελείωνε η άσκηση αυτή που κρατούσε γύρω στα 20-30 λεπτά, πηγαίναν πίσω-πίσω. Ήμασταν όλοι τρομοκρατημένοι, φεύγανε από το κοντέινερ και συνειδητοποιούσαμε ότι όλο αυτό είχε γίνει για να αφήσουν 3 ζακέτες ή 24 μπουκαλάκια νερό.
1: Μάλιστα. Πώς είναι στο νοσοκομείο, κύριε Βλάχα, τώρα?
0: Αναρρώνουν, θα μείνουν αρκετές μέρες για να είναι 3 άνθρωποι πάρα πολύ σοβαρά. Αναρρώνουν. Ευχόμαστε τα καλύτερα. Υπάρχει ενημέρωση. Δεν είμαι ο κατάλληλος άνθρωπος να τη δώσω.
1: Ναι.
0: Είναι καλύτερα. Η κίνηση της Χριστίνης επανέρχεται. Υπάρχει ένας σύντροφος, ο Δημήτρης Μητουλάς, ο οποίος έχει σπασμένα και πλευρά και από τα δύο mm-hmm. μέρη και κάνες όπλων στην πλάτη. Σημάδια που κάνες όπλων. Αλλά αναρρώνει και θα γίνουν καλύτερα.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μια σημαντική μαρτυρία πολύ για όλα αυτά που ζήσατε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Βλάχα. Καλή σας ημέρα.
0: Σας ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα. Πλαστικές σφαίρες, κρότου λάμψης πάνω στους κρατούμενους, μας είπε ο κύριος Βλάχας. Stress position για ώρες, από τις οποίες υπάρχει ήδη μία από τις συμμετέχουσες στο Global Summit Flotilla, Ελληνίδα επί 20, η οποία δεν μπορεί ακόμα να κινηθεί. Η κίνησή της ίσως έχει αρχίσει λίγο να επανέρχεται τις τελευταίες ώρες. Νοσηλεύονται 3 άνθρωποι, ένας από αυτούς είναι με σπασμένα πλευρά, με σημάδια από κάνες όπλου. Τον ακούσατε, να μην τα επαναλαμβάνω. Έχουν δημοσιοποιηθεί και τα σχετικά βίντεο από ακτιβιστές και Έλληνες και υπηκόους άλλων ευρωπαϊκών χωρών, με σημάδια από πλαστικές σφαίρες και όχι μόνο. Η Γαλλία χθες το βράδυ απαγόρευσε την είσοδο στον Μπεν Γκβίρ, τον Ισραηλινό Υπουργό Εθνικής Ασφάλειας. Απαγόρευσε την είσοδο του λοιπόν στη χώρα για τα βασανιστήρια κατά των ακτιβιστών και ζητά από την Ευρωπαϊκή Ένωση να προχωρήσει σε κυρώσεις σε βάρος του. Το ανακοίνωσε ο Γάλλος Υπουργός Εξωτερικών, ο Νοέλ Μπαρό, στο X, καταγγέλλοντας απαράδεκτες ενέργειες σε βάρος Γάλλων και Ευρωπαίων επιβατών του Στολίσκου. Υπήρξαν αντιδράσεις από πάρα πολλές χώρες, από την Ιταλία, από τη Βρετανία, από τη Γαλλία, από την Ισπανία, από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, το οποίο παρακολούθησε και τη διαδικασία και συντόνισε μέχρι να φτάσουν εδώ οι 19 Έλληνες. Στη Νέα Υόρκη, ο Ζόχαν Μαμντάνι, ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, ανακοίνωσε ότι δεν θα συμμετάσχει στην παρέλαση της ημέρας του Ισραήλ, τον ετήσιο εορτασμό του Ισραήλ στην πόλη του δηλαδή. Δεν την απαγόρευσε, έχει δώσει όλες τις άδειες, δεν την ακύρωσε, απλά δεν θα συμμετάσχει ο ίδιος, ανακοίνωσε.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
2: Αχα.
1: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
2: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
1: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
2: Μισό.
3: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
2: Μισό.
3: Πάλι μισό.
2: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Μπούμπι, φέρε το λουρί.
7: Πάμε να δούμε σπίτια.
8: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
7: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
8: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
7: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
8: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
7: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ παρακαλώ.
9: Τάκης και Μπούμπης.
10: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
11: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
12: Πάμε με αυτή ή με αυτή?
11: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούργια.
12: Ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
13: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
14: Πάμε!
15: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
16: Μπορεί να τρέξει.
17: Παίζει να βγει και πρώτος.
14: Μπράβο, πατέρα σου!
15: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
17: Ενισχυτικό και φυσικό.
15: Osteomove.
18: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
19: Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Λοιπόν, 10 και 29 λεπτά και πάμε να δούμε την μεγάλη εικόνα. Τι γίνεται, γιατί υπάρχουν νέα. Υπάρχει η... Από χθες και πολλές αναρτήσεις του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος παρέμεινε στο Λευκό Οίκο και δεν πήγε ούτε στο εξοχικό του, ούτε στο γάμο του γιού του, λέει, γιατί υποτίθεται ότι έχει προχωρήσει η συμφωνία με το Ιράν. Το ελπίζουμε όλοι, αυτό θα θέλαμε. Το ευχόμαστε για να δούμε τι πραγματικά συμβαίνει, να μιλήσουμε, να καλωσορίσουμε τον καθηγητή στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, τον κύριο Σωτήρη Ρούσο. Κύριε Ρούσο, καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα.
0: Είμαστε πολύ επιφυλακτικοί πια, γιατί έχουμε δει πολλά πίσω μπρος σε όλη αυτή την ιστορία, οπότε δεν ξέρουμε αν πρέπει να ελπίσουμε ή όχι, αν έχουμε συμφωνία για εκεχηρία, για παράταση εκεχηρίας.
1: Κοιτάξτε, υπάρχουν θετικά σημάδια, κυρίως από τα αποκρίσεις που έρχονται από τον κόλπο. Κάποιοι που λένε ότι μίλησαν με ιρανικές πηγές και που λένε ότι υπάρχει ένα μνημόνιο αμοιβαίας κατανόησης, το οποίο μπορεί να αποτελέσει βάση συμφωνίας. Άρα θα κρατήσουμε όχι απλά μικρό καλάθι, αλλά ελάχιστο καλάθι, διότι έχουμε δει αρκετά τέτοια ζητήματα και βεβαίως υπάρχουν δύο προβλήματα που θεωρώ ότι είναι σημαντικά και που παραμένουν νομίζω στο τραπέζι. Το ένα είναι τι θα γίνει με το εμπλουτισμένο κατά 60% ουράνιο που έχει το Ιράν. Αν δηλαδή θα το κρατήσει με διεθνή επιτήρηση ή θα πρέπει να φύγει εκτός Ιράν, και αν φύγει εκτός Ιράν πού θα πάει. Και το δεύτερο στοιχείο βέβαια είναι ο έλεγχος των στενών του Ορμούς. Αυτά είναι νομίζω δύο προβλήματα που είναι δύσκολο να επιληφθούν. Δεν είναι αδύνατο να επιληφθούν, υπάρχουν φόρμουλες, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι δύσκολο. Το άλλο στοιχείο που εμένα επίσης με ανησυχεί είναι το γεγονός ότι οι ΗΠΑ πολλές φορές αναγκάζονται ή αν θέλετε πείθονται, να το πω πιο γενικά, από το σύμμαχό τους τον Ισραήλ να μην προχωρήσουν σε συμφωνία με το Ιράν για το πυρηνικό του πρόγραμμα, και πιθανόν να συμβεί αυτό και τώρα. Αυτά είναι νομίζω τα δύο βασικά.
0: Απ' την άλλη, ο Τραμπ φαίνεται να επήγεται για μια συμφωνία και λόγω των επιπτώσεων στην οικονομία, και φαίνεται ότι όλη αυτή η ιστορία έχει ένα κόστος, ας πούμε, και για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Φυσικά έχει ένα τεράστιο κόστος για το Ιράν, έτσι.
1: Κοιτάξτε, ο Τραμπ θα ήθελε να γίνει συμφωνία αύριο. Και όχι μόνο, για τη συμφωνία, αλλά να γίνει μια συμφωνία που να είναι αυτό που λέμε Obama Plus. Δηλαδή να είναι κατά τη έστω καλύτερη, συμφερότερη από αυτή που υπέγραψε ο Μπαράκ Ομπάμα. Γιατί αν είναι ίδια, τότε αντιλαμβάνεστε ότι όλη αυτή η ιστορία είναι πάρα πολύ κακή, γιατί αν ωφέλει. Συνεπώς, αυτό είναι ένα πρόβλημα. Το να υπογράψει αυτή τη στιγμή μια συμφωνία καλύτερη από τον Ομπάμα είναι λίγο πρόβλημα. Εξαρτάται τι θα πάρουν οι Ιρανοί, αλλά όπως σας είπα, ακόμα και αν επήγεται ο Τραμπ, υπάρχει μια δομή, αν θέλετε, μηχανισμών λήψης αποφάσεων στις ΗΠΑ, που εκεί το αμερικανο-εβραϊκό λόμπι παίζει αρκετά μεγάλο ρόλο και ίσως υπάρξουν εμπόδια.
0: Τώρα, τόσο καιρό μετά από την έναρξη του πολέμου, πού βρισκόμαστε? Θέλω να πω ότι βλέπουμε ένα Ιράν να συνεχίζει να θέτει όρους, όπως βέβαια και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Θέλω να πω, δεν υπάρχει, ας πούμε, μια ανεφόρον παράδοση?
1: Όχι βέβαια. Υπάρχει
0: το αντίθετο.
1: Ναι, όχι, όχι. Αυτή τη στιγμή, και μάλιστα είναι πολύ σημαντικό να το πούμε, νομίζω ότι δεν έχουμε ξαναδεί με τα τελευταία 50 χρόνια, θα έλεγα περίπου εγώ, τις ΗΠΑ να διαπραγματεύονται με κάποιον και όχι να απλά να συμφωνούν τη συνθηκολόγησή του. Δηλαδή ακόμα και στην πτώση της Σοβιετικής Ένωσης και την αλλαγή, ουσιαστικά οι ΗΠΑ και η Δύση συνομολόγησαν τη συνθηκολόγηση του Ανατολικού Μπλοκ. Το ίδιο συνέβη και σε άλλες περιπτώσεις συγκρούσεων. Νομίζω ότι δεν έχουμε κάτι τέτοιο συμβαίνει. Είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει όπως είπα τα 50 χρόνια κάτι τέτοιο. Να καθίσουν δηλαδή οι ΗΠΑ και να πρέπει να διαπραγματευτούν πραγματικά, όχι να επιβάλλουν όρους συνθηκολόγηση.
0: Ναι, ενώ ήταν πολύ διαφορετικό το ξεκίνημα. Και επίσης, όπως λέτε, ήταν διαφορετική και η εμπειρία που είχαμε τις τελευταίες δεκαετίες από
1: ναι, το ακριβώς. Το ξεκίνημα ήταν λίγο εντυπωσιακό, θα έλεγε κανείς, αλλά νομίζω ότι υπήρχαν δύο βασικές, αν θέλετε, κακές εκτιμήσεις των Αμερικανών, πιθανότητα και των Ισραηλινών. Η πρώτη κακή εκτίμηση ήταν ότι εάν η κορυφή της ιεραρχίας του πολιτικού συστήματος του Ιράν εξελοθρευόταν, mm-hmm. τότε όλο το σύστημα θα κατέρε, το ένα είναι αυτό, το είναι μια κακή εκτίμηση. Και νομίζω η δεύτερη κακή εκτίμηση ήταν ότι το Ιράν δεν θα αποτολμήσει το κλείσιμο των σύνορων του Ορμούζ, δεν το είχε κάνει μέχρι τώρα, δεν το είχε κάνει καν στο πόλεμο Ιράν-Ιράκ τη δεκαετία του 80, και τώρα δεν θα το κάνει γιατί θα... αυτό που με έτσι πυροβολούσε τα πόδια του σαν αφορά το πετρέλαιο και τη διακίνησή του. Και τα δύο συνέβησαν. Mm-hmm.
0: Οι χώρες του κόλπου τι στάση κρατάνε σε όλη αυτή την ιστορία? Δηλαδή είδαμε ότι χθες είχε τηλεφωνική επικοινωνία, ας πούμε, ο Τραμπ.
1: Ο Τραμπ είχε χθες τηλεφωνική επικοινωνία και μόνο με τις χώρες του κόλπου, αλλά και με το Πακιστάν και την Τουρκία και την Αίγυπτο. Ναι. Οι χώρες του κόλπου, ξέρετε, σε ένα κατάσταση σοκ. Mm. Διότι όλοι υπήρχε ένας, όλο το αφήγημα, το πούμε έτσι, όλη η βάση των επενδυσεών τους και τα λοιπά και του προγραμματισμού τους βασιζόταν στην αρχή ότι είναι ασφαλής. Mm-hmm. Ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, επειδή έχουν πάρει τόσα ένα σκασμό λεφτά, να το πούμε έτσι, από τις χώρες αυτές, mm-hmm. είτε σε προμήθεια όπλων, είτε σε άλλες. Άλλους τρόπους, επενδύσεις κτλ. Θα προστάτευαν αποτελεσματικά τις χώρες αυτές και δεν θα επέτρεπαν σε κανέναν να συμμετεθεί. Αυτό δεν συνέβη και δεν συνέβη με έναν πολύ τραγικό καταστροφικό τρόπο. Και νομίζω ότι βρίσκονται σε κατάσταση σοκ. Άρα, εκείνο που θέλουν και αυτές είναι να τελειώσει ο πόλεμος όσο πιο γρήγορα γίνεται και να ανοίξουν τα στενά του Ορμούζ έτσι ώστε να ξαναξεκινήσει κάπως η φυσιολογική ροή των πραγμάτων. Αυτό, και αυτό, αν θέλετε, δεν θέλουμε κανέναν τρόπο την επανέναξη του πολέμου. Διότι αντιλαμβάνομαι ότι θα του δημιουργήσει ακόμα μεγαλύτερα προβλήματα.
0: Ήδη, πρώτα απ' όλα, έχει διαταραχθεί πάρα πολύ σοβαρά η οικονομία του. Δηλαδή, το βλέπουμε καλά, και από ανθρώπου, από Έλληνε που δουλεύουν σε αυτέ τι χώρε με το γνωστό brain drain. Έχουν ανασταλεί, δηλαδή έχουν γυρίσει πίσω οι άνθρωποι.
1: Το 40% των εκατομμυριούχων, οι οποίοι είχαν εγκατασταθεί με τον έναν τον άλλο τρόπο, ξένων εκατομμυριούχων. Mm-hmm. Οι οποίοι είχαν κατασταθεί με τον ένα τρόπο στις περιοχές του κόλπου, δηλαδή στο Κατάρ, τα Εμιράτα και το Μπαρφέιν, έχει αποχωρήσει. Mm-hmm. Έχει φύγει. Αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει αυτό. Mm-hmm. Και βεβαίως όλα τα project τα οποία πιθανότατα θα είχαν ξεκινήσει, σχεδιάζονταν, αυτή τη στιγμή δεν έχουν βέβαια. Έχουν σταματήσει, δεν έχουν οριστικό τέλος αυτά. Οπωσδήποτε βρίσκονται σε μια αναμονή, δηλαδή βρίσκονται κάθονται στα κάρβουνα, όπως το δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ορίζοντας για αυτά.
0: Τέλος, η Ευρώπη που βρίσκεται?
1: Η Ευρώπη παρακολουθεί, θα έλεγα, δεν παίζει κάποιο ρόλο.
0: Έχει επιλέξει το ρόλο του παρατηρητή.
1: Ναι, ξέρετε, η Ευρώπη έχει δύο ζητήματα. Πρώτο είναι ότι η Ευρώπη έχει εδώ και πάρα πολύ καιρό, θα έλεγα από τη δεκαετία του 50, εκχωρήσει τη Μέση Ανατολή στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εγώ για την Ευρώπη, για τη Δύση. Και αυτό συνεχίζεται να γίνεται και τώρα. Το δεύτερο είναι ότι η Ευρώπη θεωρεί ότι μπορεί να, αν θέλετε, να αντιμετωπίσει την πετρελαϊκή κρίση και μέχρι τώρα, ακριβώς επειδή δεν είναι άμεσα εξαρτώμενη από το πετρέλαιο του κόλπου. Ναι. Δηλαδή έχει και άλλες πηγές, mm-hmm. και θεωρεί ότι μπορεί και το φυσικό αέριο του κόλπου κυρίως. Αλλά αυτό όμως έχει κοντά ποδάρια, γιατί όπως αντιλαμβάνεστε και όλοι ξέρουν, οι τιμές και του φυσικού αερίου και του πετρελαίου δεν κυμαίνονται στην αγορά με βάση ας το πούμε έτσι, ποιος παίρνει από πού, mm-hmm. αλλά με βάση τη συνολική διαθεσιμότητα των κοιτάσματων, δηλαδή των πετρελαίων ή του φυσικού αερίου. Δηλαδή, αν η παγκόσμια διαθεσιμότητα πέσει, τότε είτε αγοράζουμε από τον κόλπο, είτε δεν αγοράζουμε από τον κόλπο, οι τιμές θα ανέβουν.
0: Ναι. Κύριε Ρούσο, είμαστε σε αναμονή λοιπόν. Αυτό
1: ακριβώς,
0: καταλαβαίνω, ακριβώς, σε αναμονή, ακριβώς. Με την ελπίδα πραγματικά να υπάρξει μια λύση εκτόνωσης. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την συζήτηση αυτή. Ο κύριος Σωτήρης Ρούσος, καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Έχουμε και την εβδομαδιαία ανασκόπηση του Πρωθυπουργού, όπως κάθε Κυριακή, ο οποίος μεταξύ άλλων ανακοινώνει παράταση στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2 ως το τέλος Αυγούστου. Έτσι, να σας πω επιλέξει, λέει ότι δίνουμε τη δυνατότητα να ολοκληρωθούν ως το τέλος Αυγούστου ήδη εγκεκριμένες αιτήσεις με χρηματοδότηση από εθνικούς πόρους μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας. Με απλά λόγια, λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όσοι έχουν ήδη μπει στο πρόγραμμα δεν θα χάσουν την ευκαιρία να αποκτήσουν το σπίτι τους λόγω διαδικαστικών καθυστερήσεων. Και αναφέρεται και στο νέο χωροταξικό για τον τουρισμό που βρίσκεται σε διαβούλευση. Στόχος, λέει, είναι να μπει τάξη και σαφείς κανόνες στην τουριστική ανάπτυξη, ώστε να προστατεύεται το περιβάλλον, οι τοπικές κοινωνίες και ο χαρακτήρας κάθε περιοχής, χωρίς να σταματήσει η ανάπτυξη ενός κλάδου που αποτελεί βασικό πυλώνα της οικονομίας. Είναι και άλλες οι αναφορές του σε άλλα θέματα. Ξεχώρισα αυτά για τώρα, τουλάχιστον στην πρώτη ανάγνωση της ανασκόπησης. Πάμε για διαφημιστικό διάλειμμα.
2: Παραπολιτικά 90,1. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μες του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Η 5η Attica Green Expo, η μεγαλύτερη έκθεση για το περιβάλλον και την τοπική αυτοδιοίκηση, έρχεται 27 με 30 Μαΐου στο ΤΑΕΚ Βοντό Παλαιού Φαλήρου. 450 ομιλητές συζητούν για το περιβάλλον και τις πόλεις του αύριο. Attica Green Expo, είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός, ΣΕΤΠΕΚΑΤ. Χορηγός επικοινωνίας, Next Step Media Group.
5: Στο Καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο. Πράσινο κύμα αντεπίθεσης από την περιφέρεια στην Αττική. Το Πασόκ σε τροχιά εξουσίας με 4 άξονες και έναν στόχο. Εξόρμηση Ανδρουλάκη και κορυφαίων στελεχών σε λαϊκές συνοικίες της Αθήνας. Συναγερμός στο Μαξίμου για δένδια, δελφίνους και συγκάλυψη σκανδάλων. Σε βέρτιγκο η κυβέρνηση. Συνέντευξη Νικόλας Φαραντούρης. Το Πασόκ, ο μόνος φορέας και εγγυητής της πολιτικής αλλαγής. Στο Καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο.
6: Αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα έχει.
7: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
8: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
7: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
9: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
10: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Γιώργος Λαμπύρης.
2: Παραπολιτικά 90,1.

0: 46 λεπτάκια μετά τις 10 και ήρθε η ώρα του Final Four. Η ώρα έρχεται 9 το βράδυ, αλλά ήρθε η ώρα να μιλήσουμε εμείς εδώ για το Final Four και για τον μεγάλο αγώνα του Ολυμπιακού απέναντι στη Ρεάλ απόψε, στη μάχη για να κατακτήσει το 4ο ευρωπαϊκό της ιστορίας του. Πάμε λοιπόν αμέσως στον Αλέξανδρο Σόμογλου, τον επικεφαλής του αθλητικού τμήματος των παραπολιτικών. Αλέξανδρε, καλημέρα.
1: Καλημέρα από το Ζάπιο. Καλημέρα.
0: Από το Ζάπιο έχουμε προσυγκέντρωση.
1: Όχι. Είπα να εκμεταλλευτώ λίγο τη χαλαρότητα του πρωινού.
0: Ναι.
1: Πριν από τις μέρες, εντάξει, μας έχει καλέσει και σε μια εκδήλωση ο Περιφερειάρχης, ο κ. Σαμπαλιάς. Αλλά εκμεβρήκαμε την ευκαιρία και ήρθα στην υπέροχη fan zone που έχει χτίσει η Ευρωλίγκα εδώ στο Ζάπιο. Που είναι καλό, όποιοι θέλουν, ήδη βέβαια έχει πάρα πολύ κόσμο. Πάντα αξίζει στα Final Four να επισκέπτεσαι. Είναι ουσιαστικά ένα, για όσους δεν το γνωρίζουν, ένας χώρος ψυχαγωγίας, αθλητικής ψυχαγωγίας, που οργανώνει πάντα η Ευρωλίγκα σε κεντρικό σημείο της πόλης, συνήθως όχι στο γήπεδο, και δίνει την ευκαιρία, τη δυνατότητα στον κόσμο να μιλήσει με παίχτες, να παίξει, να πάρει αναμνηστικά.
0: Οπότε για τα παιδιά όσα φτάσουν εκεί, ναι, είναι κατενθουσιασμένα, φαντάζομαι.
1: Είναι πολύ ωραία, εμπειρία και πραγματικά το συστήνω. Όποιος θέλει τώρα το πρωί, το μεσημέρι, καλό καιρό έχει, τώρα έχει βγάλει και μια πολύ ωραία λιακάδα, να έρθει να περάσει μια βόλτα.
0: Και θα είναι μέχρι το μεσημέρι απόγευμα εκεί.
1: Θα είναι μέχρι το απόγευμα, ναι, θα είναι.
0: Οπότε οι ακροατές μας, ακροάτριές μας εδώ μπορούν να πάρουν τα παιδιά τους και να πάνε.
1: Ναι, γιατί το Final Four, εντάξει, τώρα καταλαβαίνω ότι υπάρχει και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον με την παρουσία του Ολυμπιακού στον τελικό, αλλά είναι και ένα μεγάλο event γενικά. Έχει δηλαδή πλέον διαστάσει ένα τετραήμερο πολύ εορταστικό και πολύ ψυχαγωγικό.
0: Ωραία, πολύ ωραία λοιπόν.
1: Λοιπόν, πάμε σε αυτά γιατί το βράδυ υπάρχει
0: όσο περνάνε
1: οι ώρες. Όσο περνάνε οι ώρες. Εντάξει, είναι μια, θα τη χαρακτήριζα, ιστορική ευκαιρία η απόψινη για τον Ολυμπιακό. Να κατακτήσει, να πάρει αυτό το πολυπόθετο ευρωπαϊκό που το έχει χάσει με χίλιους δύο τρόπους, είναι η αλήθεια, σε συμμετοχές του σε Final Four. Και είναι ίσως και μια ευκαιρία, εγώ θα το χαρακτήριζα έναν τελικό εξορκισμού όλης αυτής της κακοδαιμονίας που υπάρχει τα τελευταία πενταετία, γιατί πραγματικά ο Ολυμπιακός έχει δημιουργήσει ένα project που το ζηλεύουν, το έχουν αντιγράψει όλοι οι ξένοι, αλλά κάτι γίνεται πάντα. Μια θα είναι το buzzer beater του Μίσιτς στο Βελιγράδι το 22, μια του Γιούλ το buzzer, η μαχαιριά εκείνη του Άπο του Γιούλ το 23. Οι κακές εμφανίσεις, γιατί ήταν και αυτές σε Βερολίνο και Αμπουντάμπι. Μιλάμε για μια φοβερά συνεπή ομάδα που φτάνει για πέμπτη φορά σε Final Four και μάλιστα κακά τα ψέματα μετράει και αυτό στην έδρα του αιώνιου αντιπάλου. Δίνει και αυτό μια έτσι διαφορετική διάσταση στην ιστορικότητα της στιγμής. Οπότε όλοι περιμένουμε να δούμε απέναντι σε μια Ρεάλ που δεν μπορεί κανείς ποτέ να υποτιμήσει. Λίγοι την περίμεναν στο φετινό τελικό,
0: ναι,
1: και όμως είναι πάλι
0: ακόμα
1: εδώ.
0: Ακόμα και εγώ που δεν ασχολούμαι, άκουγα ότι οι περισσότερες πιθανότητες έχει η Βαλένθια, ας πούμε.
1: Μα δεν είναι μόνο η Βαλένθια. Καταρχάς η Ρεάλ, ακόμα και η συμμετοχή της στο Final Four κάποια στιγμή σεζόν δεν είναι μια βέβαιη. Υπήρχαν άλλες ομάδες, για παράδειγμα, όπως η Χάπουελ, σε κάποια σημεία της σεζόν που φαινόντουσαν πολύ πιο δυνατές από τη Ρεάλ Μαδρίτης. Ο Παναθηναϊκός, όλοι τον υπολογίζανε. Δηλαδή είναι πολύ μεγάλη έκπληξη που διεξάγεται το Final Four στο ΆΚΑ χωρίς την παρουσία του οικοδεσπότη. Λίγοι το περίμεναν, ειδικά το καλοκαίρι με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο να δίνει τα περισσότερα χρήματα που έχουν δοθεί ποτέ από τον Παναθηναϊκό για να φτιάξει το πιο ακριβό μπάτζετ της ιστορίας. Υπήρχαν δηλαδή πολλές ομάδες που διεκδικούσαν με πολύ σοβαρές πιθανότητες παρουσία στο Final Four. Η Real ήταν ένα πάρα πολύ ισχυρό outsider, όπως είναι πάντα. Τώρα έχει πολλά προβλήματα τραυματισμού. Ουσιαστικά θα κληθεί να αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό χωρίς σέντερ, γιατί έχει έρθει χωρίς τους δύο βασικούς της σέντερ, τον Έντι Ταβάρες και τον Άλεξ Λένι, οι οποίοι τραυματίστηκαν, έχουν έρθει στην Αθήνα, αλλά ξέραμε ότι δεν θα αγωνιστούν. Στον ημιτελικό τραυματίστηκε και ο Γκαρούμπα. Και μένει να δούμε στο παρκέ αν αυτή η ιδιότυπη λειψανδρία της Ρεάλ στη θέση του σέντερ θα δώσει ένα τεράστιο έξτρα όπλο στον Ολυμπιακό, που ούτως ή άλλως είναι καλύτερη ομάδα, ή θα ανακατέψει λίγο το παιχνίδι. Γιατί ξέρεις, καμιά φορά οι ομάδες που αντιμετωπίζουν τέτοιες απουσίες και συσπυρώνονται πολύ περισσότερο από όλοι οι υπόλοιποι, αλλά και καταφεύγουν οι προπονητές, στην προκειμένη περίπτωση ένας πανέξυπνος προπονητής όπως ο Σκαριόλο, σε τρίκ.
0: Ναι.
1: Που μπορεί να μπερδέψουν λίγο το παιχνίδι, να το κάνουν λίγο πιο χαμηλά σχήματα, μήνες ζώνης. Θα δούμε. Τώρα πάω σε πολύ εξειδικευμένα, αλλά είναι και αυτά μέσα στο.
0: Άκουγα χθες, δεν θυμάμαι ποιος το δήλωσε. Ρωτάγανε τι νομίζετε ότι θα κρίνει την έκβαση του αγώνα. Δεν ήταν ο Μπαρτζόκας, νομίζω. Και λέει η συγκέντρωση. Η συγκέντρωση της ομάδας. Νομίζω ότι αυτό θα κρίνει τα πάντα.
1: Πάντα. Κοίταξε, όλα ξεκινάνε, ειδικά σε τελικούς. Καταρχάς, στους τελικούς το έχουμε δει. Υπάρχουν μεν φαβοροί, αλλά μπορούν να γίνουν τα πάντα.
0: Ναι.
1: Μπορούν να τραπούν τα πάντα. Άλλωστε, ο Ολυμπιακός έχει πρωταγωνιστήσει στον πιο απρόσμενο ίσως τελικό της ιστορίας της EuroLeague ως το απόλυτο outsider, και αναφέρομαι στο τελικό του 2012 στην Κωνσταντινούπολη, όταν μάλιστα όχι μόνο ήταν outsider απέναντι στην πανάκριβη ΣΕΣΕΚΑ τότε, αλλά βρέθηκε προς τα τέλη της τρίτης περίοδου να χάνει με 19 πόντους διαφορά στο ίδιο το παιχνίδι. Όποιος στοιχημάτιζε τότε να κερδίσει ο Ολυμπιακός θα έβαζε ένα ευρώ στα μέσα της τρίτης περίοδου και θα πρέπει ένα εκατομμύριο στο τέλος για τέτοια. Κι όμως ο Ολυμπιακός λοιπόν το ξέρει πάρα πολύ καλά ότι στους τελικούς μπορούν να γίνουν τα πάντα. Αυτό που παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο λοιπόν είναι το φαβορί, γιατί δεδομένα ο Ολυμπιακός είναι το φαβορί, να εμφανιστεί πνευματικά έτοιμος, ψυχολογικά έτοιμος όπως πολύ σωστά αναφέρεις, και να μην μετατραπεί όλη αυτή η πίεση του φαβορί, γιατί υπάρχει τεράστια δίψη από τον κόσμο του Ολυμπιακού, να μην μετατραπεί σε βάρος.
0: Ναι.
1: Να μετατραπεί σε κίνητρο, να μετατραπεί σε έξτρα δύναμη. Όπως συνέβη πριν από 48 ώρες στον ημιτελικό με την. Είπε ο Ιβάν Φουρνιέ, μας δήλωσε χθες, γιατί χθες είχαμε τις ανοιχτές προπονήσεις, ότι αν μας είδατε λίγο, για να καταλάβει κανείς την ατμόσφαιρα που επικρατεί στο ΑΚΑ αυτές τις μέρες, αν μας είδατε στο πρώτο τρίλεπτο να είμαστε άστοχοι, είναι γιατί δεν πιστεύαμε την εικόνα που βλέπαμε στις κερκίδες. Τώρα, όταν το λέει αυτό ένας αθλητής με την εμπειρία του Ιβάν Φουρνιέ, που έχει παίξει σε οποιασδήποτε καταστάσεις μπορεί να φανταστεί κανείς, Ευρωλίγκα, NBA, μουντομπάσκετ, έχει ζήσει ατμόσφαιρες και ατμόσφαιρες, και σου λέει ακόμα κι εγώ χάζευα, καταλαβαίνει κανείς τι θα γίνει και σήμερα. Και είναι πραγματικά δύσκολη και απαιτητική η διαχείριση όλης αυτής της ατμόσφαιρας, όχι μόνο από την ομάδα που θα έχει τη μειοψηφία των οπαδών, όπως είναι η Ρεάλ, αλλά και από τον Ολυμπιακό που θα έχει. Θα ζήσει σε ένα ηφαίστειο. Πολλές φορές αυτά γίνονται βαρύδια.
0: Από τις 9 και μετά, ένα είναι βέβαιο, και οι μη Ολυμπιακοί και οι Ολυμπιακοί και γενικότερα και όσοι δεν ασχολούνται και πολύ, θα είναι με ανοιχτές οθόνες σίγουρα, και
1: είναι
0: θα κυκλοφορεί
1: σίγουρο.
0: Πολύ λίγος κόσμος στον δρόμο. Αυτό
1: είναι,
0: έχω
1: σίγουρο.
0: Να πω.
1: Εγώ να πω στους φίλους ακροατές των παραπολιτικών τι περιμένουν από τον όμιλο της Next, πώς θα ζήσουμε όλοι παρέα. Το σημερινό μεγάλο event. Εννοείται καθ' όλη τη διάρκεια της μέρας και στο παραπολιτικά.gr και εδώ στα παραπολιτικά 90,1 και στο i εφημερίδα θα υπάρχει διαρκής ενημέρωση. Το ενδιαφέρον θα αρχίσει να κορυφώνεται μετά τις 4 το απόγευμα, όταν θα αρχίσουν σιγά σιγά να συγκεντρώνονται οι μεν οπαδοί του Ολυμπιακού στο σταθμό του ΙΣΑΠ στο Φάληρο, η δε της Ρεάλ, λίγοι, μη φανταστούν πολύ, καμιά τραχοσαριά είναι, στο Καλλιμάρμαρο. Οι μεν φίλοι του Ολυμπιακού, μεγάλος πυρήνας εκτός και από ίδια μέσα, θα μεταβεί με σειρμούς, με ειδικά αναπλωμένους σειρμούς, που δεν θα κάνουν ενδιάμεση στάση, θα ξεκινήσουν από το σταθμό του Καραϊσκάκη και θα πάνε στο ΆΚΑ, όπως συνέβη και προχθές, η δε της Ρεάλ με πούλμαν. Επαναλαμβάνω, είναι αυτό που λέμε δεν γεμίζεται ταξί, λέγαμε παλιά η μικρή στο σχολείο, αλλά εντάξει, πραγματικά η σημερινή εικόνα. Μένει να δούμε. Πόσα εισιτήρια, πόσοι Τούρκοι έχουν μείνει, γιατί, και πόσοι οπαδοί της Βαλένθια, γιατί κυκλοφορεί ότι έχουν μεταπολιθεί τα περισσότερα εισιτήρια σε φίλους του Ολυμπιακού. Καταλαβαίνει κανείς δηλαδή ότι το μάτς μπορεί να διεξαχθεί σήμερα και με την παρουσία 16.000 φίλων του Ολυμπιακού στο T-Center. Εμείς λοιπόν είμαστε σε όλα τα σημεία και από τις 6 live σε όλα τα social media και στις δύο ιστοσελίδες, και παραπολιτικά.gr και iefmerida.gr. Ζωντανά για 2,5 ώρες περίπου από το ΆΚΑ θα καλύψουμε τα πάντα, την άφιξη των παικτών, την άφιξη των επωνύμων, με πολλές εκπλήξεις, οπότε σας περιμένουμε όλους.
0: Πολύ ωραία λοιπόν, συντονισμένοι και παντού εδώ στα παραπολιτικά, σε όλα τα μέσα, όπως λέει ο Αλέξανδρος Σόμογλου του ομίλου της Next Step Media, θα μείνετε για να παρακολουθήσετε λεπτό προς λεπτό τι θα γίνεται. Αλέξανδρε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Πάω να ρίξω κανένα σουτάκι στην Ελλάδα.
0: Έτσι, μπράβο, ωραία.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά.
0: Αλέξανδρος Σόμογλου, επικεφαλής αθλητικού τμήματος των παραπολιτικών, μας είπε ότι στο Ζάπιο τώρα Υπάρχει fan zone της EuroLeague, οπότε μπορείτε να πάτε. Είναι αθλητική ψυχαγωγία, όπως πολύ σωστά το είπε.

Λοιπόν, εδώ κάπου τελειώνουμε εμείς για σήμερα. Ραντεβού το επόμενο Σαββατοκύριακο. Ας είμαστε καλά, δηλαδή 9 το πρωί και το Σάββατο και την Κυριακή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Να πω και τώρα, γιατί δεν προλαβαίνω πια να διαβάσω. Δημήτρη, Κωνσταντίνε και... μισό λεπτάκι, γιατί τα χάσα. Είναι πολλά τα μηνύματα που μας ήρθαν τώρα έτσι προς το τέλος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Και Στέλιο, επίσης. Θα τα ξαναπούμε την επόμενη εβδομάδα. Να είστε όλοι καλά. Καλή επιτυχία στα παιδιά που ξεκινάνε τον αγώνα των Πανελλαδικών την Παρασκευή. Στα παιδιά των ΓΕΛ, στα παιδιά των ΕΠΑΛ. Να είστε καλά, να πάτε ήρεμα και όλα καλά. Να τελειώσετε με το καλό τις εξετάσεις. Δεν είναι το πιο καθοριστικό στη ζωή, να το ξέρετε αυτό. Καλημέρα σε όλους με το αγύριστο κεφάλι του Μίλη του Πασχαλίδη. Ακολουθεί ο Γιώργος Λαμπύρης με τις αερολογίες, αφού μεσολαβήσει το δελτίο ειδήσεων με τον τηλέμαχο Σαντορινέα. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
2: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 11. Παράθυρο για σύνταξη σε 250.000 οφειλέτες, ανοίγει ρύθμιση για χρέη προς τον ΕΦΚΑ, σύμφωνα με αποκαλυπτικό ρεπορτάζ της Κυριακάτικης Απογευματινής. Αφορά όσους έχουν χρέη ως 30.000 ευρώ και η βασική προϋπόθεση είναι υποχρέη να μην έχουν δημιουργήσει νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές μετά την 1η Ιανουαρίου του 2023. Παράταση ως το τέλος Αυγούστου για το σπίτι μου 2 ανακοίνωσε στην καθιερωμένη του Κυριακάτικη ανάρτηση στο Facebook ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός έκανε ιδιαίτερη μνήμα στο χωροταξικό σχέδιο, στην ανανέωση του στόλου στα μέσα μεταφοράς, στις αλλαγές στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, αλλά και στην αποψινή μάχη του Ολυμπιακού στον τελικό της Ευρωλίγκας. Μια ανάρτηση Τσίπρα για την παρουσίαση του κόμματος την Τρίτη στο Θησίο, σε βίντεο που ανέβασε στα κοινωνικά δίκτυα, κάλεσε τον κόσμο να δώσει το παρόν. Αποκάλυψε μάλιστα πως το λογότυπο του νέου κόμματος θα έχει δύο χρώματα. Το μπλε και το κόκκινο. Κοντά στην υπογραφή μνημονίου κατανόησης Ουάσιγκτον και Τεχεράνη, σύμφωνα με τον ιστότοπο Αξιός, η συμφωνία περιλαμβάνει παράταση της εκχυρίας για 60 μέρες, στη διάρκεια των οποίων θα ξανανοίξει το στενό του Ορμούζ, ενώ το Ιράν θα είναι σε θέση να πουλάει ελεύθερα πετρέλαιο. Η διαπραγμάτευση ενός μνημονίου κατανόησης για μια ενεργητική συμφωνία με το Ιράν έχει σε μεγάλο βαθμό ολοκληρωθεί και τα στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Το στενό του Ορμούζ θα συνεχίσει να υπόκειται στην Ιρανική εθνική κυριαρχία και διαχείριση, ακόμη και αν συναυθεί συμφωνία ανάμεσα σε Ουάσιγκτον και Τεχεράνη, τονίζει σαν ανάρτησή του ο εκπρόσωπος του στρατού του Ιράν. Με ιστορικό βίας και ψυχιατρικά προβλήματα, ο νεαρός, ο οποίος άνοιξε πυρ κοντά στην Αμερικανική Προεδρική Κατοικία, προτού πέσει νεκρός από πυρά πρακτόρων της Secret Service. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ βρισκόταν στο Λευκό Οίκο όταν έγινε το περιστατικό. Οι αρχές του Ουάσιγκτον επιβεβαιώνουν πως τραυματίστηκε και περαστικός που νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Στην Ουκρανία, 4 νεκροί και τουλάχιστον 10 τραυματίες από τις ρωσικές επιθέσεις με βαλιστικούς πυράβλους κεντρώνουν σε Κίεβο αλλά και στην περιφέρεια της Ουκρανικής πρωτεύουσας. Στις 9 το βράδυ, η τελική αναμέτρηση για τον Ολυμπιακό στο Final Four με αντίπαλο τη Ρεάλ στο ΑΚΑ. Σύμφωνα με τις οδηγίες αστυνομίας, οι φίλοι του Ολυμπιακού θα συγκεντρωθούν στο σταθμό του ηλεκτρικού Φάληρου στις 5 το απόγευμα και θα αναχωρήσουν με τους σειρμούς στις 6, χωρίς ενδιάμεσες στάσεις. Οι οπαδοί της Ρεάλ θα συγκεντρωθούν από τις 4 το απόγευμα στο Παναθηναϊκό Στάδιο και θα μετακινηθούν οργανωμένα με λεωφορεία.
1: Ο καιρός.
0: Λίγες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή και μπόρες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες Αττική και Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 και 26 βαθμούς αντίστοιχα. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στα παραπολιτικά.gr. Μικρόφωνο τώρα στο Γιώργο Λαμπύρη.
1: Παραπολιτικά 90,1.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Είμαστε εδώ στις αερολογίες, στα παραπολιτικά 90,1. Είμαι ο Γιώργος Λαμπύρης και μαζί θα πάμε και τις επόμενες δύο ώρες. Εδώ είχαμε πιάσει την κουβέντα με τον Θανάση, ο οποίος είναι στον ήχο μας έτσι για μία ακόμα φορά, και συζητούσαμε για τους Iron Maiden. Θανάση, χαμός έγινε χθες. Εγώ έτυχε να βρίσκομαι σε ένα πολύ κοντινό σπίτι και να πάρω μία έστω και εξ αποστάσεως γεύση της συναυλίας. Εντάξει, μεγάλα συναυλιακά γεγονότα. Έτσι, την περασμένη εβδομάδα η Metallica, αυτή την εβδομάδα η Iron Maiden, και που είσαι ακόμα. Έχουμε καλοκαίρι μπροστά μας και θα δούμε σίγουρα πολλά. Θανάση Παπαθανασόπουλος στον ήχο, η Διονυσία Μίτσια στο 211-1080-880, όλο καλατζή στην παραγωγή, Βασίλης Κρυμπάς στις μουσικές και radio@papakiparapolitika.gr για τα μηνύματά σας απευθείας σε μένα.

Λοιπόν, να σας πω ότι ο δίσκος Fear of the Dark ήταν το ένατο στουντιακό άλμπουμ που έβγαλαν στην ιστορία τους οι Iron Maiden, εν έτη 1992, και εάν το πάρουμε και ημερολογιακά, όχι πολλές μέρες πίσω από την ημερομηνία που βρισκόμαστε σήμερα, 11 Μαΐου του 1992.

Σε άλλα νέα, μην ξεχνιόμαστε. Σήμερα 9 το βράδυ από Nova Sports θα δούμε τον τελικό του Ολυμπιακού με τη Ρεάλ. Ενός Ολυμπιακού ο οποίος έχει βάσιμες φέτος ελπίδες να κατακτήσει το τρόπαιο μετά από μια σειρά συμμετοχών σε Final Four τα τελευταία χρόνια που δεν το είχε καταφέρει. Νομίζω είναι η μοναδική του ευκαιρία, υπό την έννοια όχι μοναδική δεν θα υπάρξει, αλλά είναι μια ξεχωριστή ευκαιρία φέτος που γίνεται και στην Αθήνα, να διεκδικήσει ενώπιον ελληνικού κοινού το κορυφαίο διασυλλογικό τρόπαιο στο μπάσκετ στην Ευρώπη, και σήμερα το βράδυ θα φανεί εάν θα τα καταφέρει για μια Ρεάλ η οποία ξεκίνησε τη φετινή χρονιά και ειδικά στην Ευρωλίγκα με πολύ μέτρια παρουσία, με πολύ μέτρια πορεία, και στην πορεία, στη συνέχεια κατάφερε να φτάσει στο τελικό και μάλιστα με μια επιβλητική εμφάνιση στο Final Four στα ημιτελικά απέναντι στην Βαλένθια, και μια Βαλένθια η οποία απέκλεισε, να μην ξεχνάμε, τον Παναθηναϊκό, ο οποίος είχε περάσει με 2 νίκες από την Ισπανία. Ωστόσο γύρισε το πράγμα και με 3 ερήνικες στη συνέχεια η Βαλένθια ήταν εκείνη που βρέθηκε στους 4 κορυφαίους για να αποκλειστεί από τη Ρεάλ. Θα αλλάξουμε κλίμα, θα αλλάξουμε περιβάλλον, θα αλλάξουμε μουσικές, θα μιλήσουμε με έναν άνθρωπο ο οποίος ασχολείται με ένα παραδοσιακό όργανο και μάλιστα έχει ξεχωριστές σπουδές πάνω σε αυτό. Είναι ο Βασίλης ο Κώστας, ο οποίος έχει να μας πει πολλά, και σίγουρα θα συζητήσουμε για την ελληνική λαϊκή παραδοσιακή μουσική. Πάμε να ακούσουμε λίγο ένα μικρό δείγμα, έτσι.

0: Ακούμε το Σκάρο, βεβαίως ο Σκάρος έχει σφραγίδα Πετρολούκα Χαλκιά και εδώ ακούμε μια μουσική σύμπραξη, έτσι. Να πω μια καλημέρα στον Βασίλη τον Κώστα πρώτα απ' όλα και να τον ευχαριστήσω θερμά που είναι σήμερα κοντά μας. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας και δική μου χαρά.
0: Θα μου πείτε πώς πάμε από τους Iron Maiden στο Σκάρο και στην Ήπειρο, αλλά
1: όλα συνδέονται,
0: η μουσική
1: όλα
0: δεν έχει σύνορα, θα πω εγώ.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Και για να καταχραστώ και τον τίτλο του προηγούμενου τραγουδίου των Iron Maiden, το Fear of the Dark, καλό είναι λοιπόν να, με μία έννοια, να φοβόμαστε το σκοτάδι και να το βγάζουμε από πάνω μας για να αφήνουμε χώρο στο φως, σε όσα πράγματα μπορούν να δώσουν μια πνοή στη ζωή μας και να δώσουν μια άλλη εξέλιξη και μια άλλη τροπή. Σας ευχαριστώ λοιπόν. Θα ήθελα έτσι πολύ πολύ σύντομα, γιατί θα πάμε σε διάλειμμα, να μου πείτε λίγο για το Σκάρο, τον οποίο ακούμε τώρα, ακούν και οι ακροατές τους δέκτες, και να μιλήσουμε λίγο γι' αυτό.
1: Βεβαίως. Ο Σκάρος είναι μια έτσι εξαιρετική σύμπραξη που είχαμε με τον δάσκαλο και μέντορά μου.
0: Τον αείμνηστο,
1: Σωστά, τον αείμνηστο Πετρολούκα Χαλκιά. Το 2016 είχαμε βρεθεί στη Βοστόνη στην Αμερική σε μια συναυλία το 2015 και μου λέει, όταν έρθει στην Ελλάδα πάμε στο στούντιο να γράψουμε κάτι μαζί. Και δεν μπορούσα να πιστέψω τότε, ήμουν ένα παιδί τελείως, δηλαδή 25-26 χρονών, ότι ο Πετρολούκας Χαλκιάς, που ήταν μουσικός ήρωας δικός μου και της οικογενείας, με κάλεσε ο ίδιος μάλιστα να κάνουμε κάτι τέτοιο. Φυσικά πήγαμε στο στούντιο και βγήκε αυτό το αποτέλεσμα. Και αυτό ήταν η αρχή για όλες μας τις συνεργασίες και αυτή τη σχέση, την ανθρώπινη σχέση, όχι μόνο τη μουσική, που συνεχίστηκε μέχρι και πρόσφατα.
0: Θα αφήσουμε λίγο τη μουσική από κάτω. Θα πάμε σε διάλειμμα και θα επιστρέψουμε για να έχουμε όλο το χρόνο να ξεδιπλώσουμε τη διαδρομή σας και να μιλήσουμε και για το κομμάτι της ελληνικής παραδοσιακής μουσικής και κατά πόσο συνεχίζει να ταξιδεύει μέσα στο χρόνο και να φτάνει σήμερα σε ευήκοα ότα νεότερων ανθρώπων, έτσι.
1: Τέλεια.
2: Η ώρα είναι 11 και 4.
3: Πλησιάζει η ώρα να πάμε βουνό για να έχουμε 4 φορές περισσότερες πιθανότητες να κερδίσουμε στις κληρώσεις Wingo στην Πάρνηθα. Τώρα, με μία επιπλέον ημέρα κλήρωσης κάθε Σάββατο.
4: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
5: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
4: Και πώς γίνεται αυτό το επί4?
5: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις strike στα μετρητά.
4: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί4.
6: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Παραπολιτικά 90,1.
8: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
9: Μισό.
8: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
9: Μισό.
8: Πάλι μισό.
9: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
10: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
11: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ΗΝΑ δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
12: Για τον τελικό, James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Ντούροβιτς. Ντούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Ω! Τάπα από τον Βεϊνόγλου, ο οποίος την πετάει στον Έλιτς. Έλιτς, Έλιτς, όρισε του κλέβει την μπάλα, την πετάει στον Ράφα. Ράφα, Ράφα, σήκωτε καρφώνει. 69-69. Oh my god! Λίγο νερό, παιδιά.
13: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Πε Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
14: Παραπολιτικά 90,1.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, κυρίες και κύριοι, και ακούμε ένα δείγμα της δουλειάς του Βασίλη Κώστα, τον οποίο έχουμε κοντά μας. Να σας πω ότι ο ίδιος είναι από την Ήπειρο, έτσι, έχει κάνει μεταπτυχιακά στο Berklee College of Music και έχει κάνει μεγάλες συνεργασίες, εκτός από αυτήν με τον Πετρολούκα Χαλκιά που ακούσαμε προηγουμένως, με το Σκάρο και σε άλλα πράγματα, γιατί αν δεν κάνω λάθος έχει κυκλοφορήσει και δύο δίσκους ως ντουέτο μαζί με τον Πετρολούκα Χαλκιά, έτσι δεν είναι, με διαψεύδετε εσείς.
1: Ακριβώς, έτσι είναι. Ψυχή της Ήπειρου νούμερο 1 και νούμερο 2. Σωστά.
0: Έτσι. Και έχετε κάνει και συνεργασίες όμως και με άλλους μεγάλους, έτσι, Ντανίλο Πέρεθ, και έχετε εμφανίσει σε μεγάλους συναυλιακούς χώρους στο εξωτερικό, στο Carnegie Hall και στο Montreal Jazz Festival, και βραβεία και μια υποψηφιότητα κάποια στιγμή για Grammy στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Αυτό ήταν το πιο πρόσφατο, ναι.
0: Τι ακούμε, λοιπόν?
1: Ακούμε το κομμάτι For Lena, το οποίο είναι μέρος του πρόσφατου δίσκου μου Lena. Είναι ένας δίσκος, ένα project αφιερωμένο στη μνήμη της μητέρας μου Lena's, το οποίο έχει 10 αυθεντικές συνθέσεις και αξιοποιεί μάλλον στοιχεία από όλη μου την εμπειρία και την πορεία μέχρι στιγμής, από την jazz, από την Αμερική και τους δασκάλους που αναφέρατε εκεί, όπως ο Ντανίλο Πέρεθ, μέχρι τους εδώ δασκάλους, τον Πετρολούκα Χαλκιά, τον Σωκράτη Σινόπουλο, που έχουμε την τύχη να παίζουμε μαζί, ένας μεγάλος δάσκαλος και αυτός. Όλες αυτές οι φωνές έγιναν ένα πράγμα σε αυτό το δίσκο και ήρθε νομίζω στην κατάλληλη στιγμή, όταν η ωριμότητα είναι δηλαδή στη σωστή στιγμή για να βγει ένα τόσο προσωπικό project, το οποίο θέλει να προσφέρει ιστορίες στον κόσμο και όχι να δείξει τι μπορούμε να κάνουμε. Δηλαδή στη σωστή στιγμή για να βγει ένα τόσο προσωπικό project, το οποίο θέλει να προσφέρει ιστορίες στον κόσμο και όχι να

0: Ακούμε το Φορλένα λοιπόν, είναι από μια καινούργια δουλειά πολύ πρόσφατη του Βασίλη Κώστα, που με το λαούτο του αλλά και με τις μουσικές του παντρεύει πολλούς διαφορετικούς κόσμους και ανοίγει νέους. Να επανέλθω σε αυτό από το οποίο ξεκινήσαμε και είναι η σύμπραξη και η επιρροή από τον Πετρολούκα Χαλκιά. Και να πω εδώ ότι ο Πετρολούκας ξεκίνησε να παίζει κλαρίνο μόλις στα 11, έτσι. Και ενώ ο πατέρας του δεν τον άφηνε, του είχε απαγορεύσει, δεν ήθελε να ασχοληθεί με το παραδοσιακό όργανο. Με δάσκαλο τότε τον Φίλιππα Ρούντα, που θεωρείται ως το πιο σπουδαίο κλαρίνο του Ζαγορίου, τουλάχιστον πριν έρθει ο Πετρολούκας στα πράγματα, έτσι.
1: Χαίρομαι που γνωρίζετε τόσο καλά αυτές τις πληροφορίες. Μπράβο.
0: Να μιλήσουμε για τις ρίζες σας, τις μουσικές σας ρίζες, αλλά και τις πατρογονικές σας ρίζες. Γιατί όλα αυτά φαίνεται ότι έχουν παίξει ένα ρόλο στο να έχετε μια πορεία και να φτάσετε ως εδώ στο σήμερα και ποιος ξέρει και πού αλλού στα επόμενα χρόνια.
1: Τον πιο σπουδαίο ρόλο, μάλιστα, θεωρώ. Γιατί είχα την τύχη να γεννηθώ στα Γιάννενα, μέσα σε μια οικογένεια που εκτιμούσε πάντοτε την παραδοσιακή μουσική, τους παραδοσιακούς χορούς. Κάθε βράδυ, σκεφτείτε, οι παππούδες μου ερχόταν σπίτι και μου τραγουδούσαν παλιά, βαριά, υπηρώτικα ακούσματα. Οπότε, από πολύ μικρή ηλικία, ενώ κανένας άνθρωπος στην οικογένειά μου δεν ήταν μουσικός, ήμουνα μέσα σε αυτή τη μουσική όμως. Μέσα στα πανηγύρια, μέσα στους γάμους, καταλάβαινα πόσο σημαντική είναι αυτή η μουσική για τους ανθρώπους εδώ αυτής της κοινωνίας. Στα 15 μου είχα μάλιστα και έναν δάσκαλο παλιό κλαρινίστα στο χωριό Κλιματιά Ιωαννίνων, που και αυτός μου εξηγούσε με τον τρόπο του τι σημαίνει το μυρολόι για τους ανθρώπους μας εδώ. Οπότε όλα αυτά τα βιώματα με έκαναν αυτό που είμαι σήμερα. Γιατί όταν παίζω στη σκηνή δεν σκέφτομαι τις νότες απλά που θα παίξω, σκέφτομαι τις εικόνες, τα συναισθήματα, όλα αυτά τα βιώματα της παιδικής ηλικίας. Οπότε αυτά είναι τα δικά μου εργαλεία. Οπότε θεωρώ ότι έπαιξε πολύ σπουδαίο ρόλο η δική μου καταγωγή.
0: Οι δικές σας γονείς, σε αντίθεση με τους γονείς του Πετρολούκα Χαλκιά, δεν αντιτάχθηκαν στην επιλογή σας να ασχοληθείτε με ένα παραδοσιακό όργανο όπως είναι το λαούτο, έτσι?
1: Κοιτάξτε, κάθε γονέα στην Ελλάδα νομίζω έχει ένα φόβο όταν το παιδί τους λέει ότι για μένα η μουσική είναι η ζωή μου. Πάντα ανησυχούν για τους βιοποριστικούς λόγους. Είναι αλήθεια αυτό, όπως και οι δικοί μου γονείς. Αλλά όταν το παιδί έχει θέληση και επιθυμία να ακολουθήσει αυτό το δρόμο, είναι πάνω από εμάς αυτή η θέληση. Δεν έχεις επιλογή μετά από κάποιο σημείο. Εμάς η μουσική είναι η ζωή μας. Δεν μπορείς να την ξεχωρίσεις, δηλαδή, σαν βιοποριστικό πράγμα και σαν χόμπι. Είναι κάθε μας λεπτό σκεφτόμαστε μουσική. Οπότε το κατάλαβαν και οι δικοί μου οι γονείς και νομίζω πήρα και εγώ το δρόμο.
0: Γιατί γράψατε τραγούδι για τη μητέρα σας?
1: Δυστυχώς έχασα τη μητέρα μου το 2012 και η μουσική για μένα είναι ένας τρόπος όχι μονάχα να εκφράσω τα συναισθήματά μου, αλλά να αποδώσω με το δικό μου τρόπο ένα φόρο τιμής στους ανθρώπους οι οποίοι είναι κοντά μας, είτε αυτή είναι στη ζωή και πόσο μάλλον η μητέρα μου, όπως είναι η μητέρα κάθε ανθρώπου. Έτσι, αυτή η σημασία είναι μεγάλη στη ζωή μας, έχει μεγάλη ιδιαιτερότητα. Το πράγμα, οπότε μου βγήκε πολύ αυθόρμητα αυτό το κομμάτι που ακούσατε, το Φορλένα, και το οποίο έχω γραφήθηκε μαζί με τον Σοκράτη Σινόπουλο στην Αθήνα και τη Βοστόνη μαζί.
0: Ας ακούσουμε λοιπόν και κάτι άλλο, έτσι.

Before America λέγεται το τραγούδι που ακούμε. Έχει και αυτό βιωματική διάσταση, γιατί η Αμερική έχει ένα ρόλο στη ζωή σας που μάλλον

0: Είναι καθοριστικός, ε.
1: Βεβαίως.
0: Άρα τι είναι το before America, τι είναι το πριν την Αμερική.
1: Το κομμάτι αυτό γράφτηκε κυριολεκτικά τη μέρα πριν φύγω για την Αμερική το 2013, τον Αύγουστο του 2013, για να αρχίσω τις σπουδές μου στο Berklee College of Music. Και νομίζω αυτό το κομμάτι συμπεριλαμβάνει όλα αυτά τα συναισθήματα εκείνη τη στιγμή, δηλαδή και την αγωνία και την ανησυχία, αλλά και αυτή την υγιή περιέργεια του τι θα αντιμετωπίσω εκεί. Οπότε γράφτηκε το τελευταίο βράδυ κυριολεκτικά πριν φύγω για την Αμερική, όπου και άρχισε ένα ταξίδι πολύ ιδιαίτερο για μένα, γιατί πήγα στην Αμερική σαν κιθαρίστας, δεν έπαιζα λαούτο τότε, και αποφάσισα στην Αμερική έπειτα από 20 χρόνια που έπαιζα κιθάρα να αρχίσω το λαούτο και να στραφώ στις ρίζες μου ξανά. Οπότε γράφτηκε στην κιθάρα αυτό το κομμάτι, αλλά έχει ηχογραφηθεί τώρα με το λαούτο.
0: Και μιας και μιλάμε για την καταγωγή σας και μιλήσαμε και για την Ήπειρο, έτσι. Είναι μια πολυδιάστατη μουσική παράδοση αυτή της Ήπειρου.
1: Βέβαια.
0: Είναι αυτό που έχει, ας πούμε, κομμάτια που έχουν να κάνουν, ας πούμε, με το μυρολόι που αναφέρατε, έτσι. Είναι ταπειμενικά, όπως ο Σκάρος που ακούσαμε στην αρχή με τον Πετρολούκα Χαλκιά. Είναι τα κομμάτια αυτά που λέμε της τάβλας. Έχει πολλές διαστάσεις και το πιο σύνηθες από τα μουσικά όργανα που χρησιμοποιείται είναι το κλαρίνο. Αλλά δεν είναι μόνο το κλαρίνο, έτσι, το βιολί. Είναι το λαούτο που παίζετε εσείς. Ενίοτε είναι και φλογέρα από τα πνευστά όργανα. Ήθελα λίγο να συζητήσουμε. Τυχαίνει, ας πούμε, εγώ να πηγαίνω σε νησιά το καλοκαίρι, στις Κυκλάδες, και βλέπω ότι με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, εντάξει, ίσως λίγο περισσότερο στα νησιώτικα, υπάρχει μία αποδοχή από τις νεότερες ηλικίες, και θέλω, και το λέω αυτό γιατί με ενδιαφέρει να πούμε για το κατά πόσο η ελληνική παραδοσιακή μουσική φτάνει σήμερα στις μικρότερες ηλικίες. Εσείς τι βλέπετε?
1: Κοιτάξτε, η δική μου εμπειρία, καθώς δουλεύω με σπουδαστές πάνω στην παραδοσιακή μουσική και στην Αμερική και στην Ελλάδα, για παράδειγμα πρόσφατα ήμουνα στο Μουσικό Σχολείο Σερών, όπου 50 παιδιά πάνω στη σκηνή είχαν μελετήσει κομμάτια και από το δίσκο μου λένε, αλλά και από τους δίσκους μας με τον Πετρολούκα Χαλκιά. Ήταν κάτι πάρα πολύ συγκινητικό να βλέπεις παιδιά από 13 μέχρι 17-18 ετών να μελετάνε ακούσματα τα οποία έχουν σπυριλατηθεί ανά δεκαετίες τώρα. Δηλαδή κάποια από αυτά τα πράγματα είχαν ηχογραφηθεί πριν 100 χρόνια.
0: Ναι, και εγώ προανέφερα, ας πούμε, αυτό το παράδειγμα, ναι, με τα νησιά, γιατί σε πολλά πανηγύρια ένα μεγάλο μέρος του κόσμου είναι νεότερης ηλικίας, έτσι. Δεν είναι άνθρωποι που έχουν μεγαλώσει με αυτά τα ακούσματα απαραίτητα. Και έχει ενδιαφέρον, ναι, ακόμα και αν είναι μόδα, δεν ξέρω, μια τάση της εποχής. Παρ' όλα αυτά κάτι είναι.
1: Κοιτάξτε, οτιδήποτε έχει αξία, και πόσο μάλλον μια μουσική παράδοση η οποία έχει φτάσει στο σήμερα έπειτα από δεκαετίες επεξεργασίας, έτσι. Έχει αλλάξει ο ήχος, να αλλάξει οι άνθρωποι, αλλά έχει φτάσει αυτό το ρεπερτόριο σήμερα. Αυτό κάτι σημαίνει, ότι υπάρχει μια αξία που δεν σβήνει. Και θεωρώ πραγματικά ότι τα παιδιά σήμερα στην Ελλάδα έχουν το κριτήριο, αν και δεν ακούνε δυστυχώς αυτή τη μουσική παράδοση στα ραδιόφωνα, για παράδειγμα, ή στην τηλεόραση ή σε σεμινάρια στα σχολεία τους όσο θα έπρεπε. Αυτό είναι σίγουρο. Αλλά μπορούν να διακρίνουν σε ένα πανηγύρι ποιος παίζει καλά, ποιο είναι ένα ωραίο κομμάτι. Δηλαδή, βλέπουμε τη νέα γενιά εδώ στην Ήπειρο το καλοκαίρι, όπως είπατε για τα νησιά, πάτε, ότι έχουν την ίδια αντίδραση και περιμένουν μάλιστα πώς και πώς να έρθει το πανηγύρι, για να βρεθούν όλοι μαζί, για να χορέψουν όλοι μαζί, για να ακούσουν μουσική. Η ερώτηση τώρα σήμερα είναι ποια παιδιά, ποιοι νέοι μουσικοί και ποιοι νέοι καλλιτέχνες μπορούν να μπουν μέσα σε αυτή τη μουσική παράδοση, να αφιερώσουν και να θυσιάσουν χρόνια από τη ζωή τους για να τη μάθουν, γιατί είναι μια δύσκολη μουσική. Και έπειτα από συζητήσεις με τον Πετρολούκα καταλάβαινα συνεχώς τι θυσίες έχει κάνει αυτός ο άνθρωπος για να βγάλει τα πράγματα που έπαιξε. Οπότε εγώ προσωπικά είμαι δίπλα στην νέα γενιά και την πιστεύω πάρα πολύ.
0: Να πούμε και λίγα πράγματα για το λαούτο.
1: Βεβαίως.
0: Γιατί ίσως έχει σημασία να το συστήσουμε και σε ένα ευρύτερο κοινό και σε ένα κοινό που μας ακούει, και επειδή δεν είναι επίσης ένα μουσικό όργανο το οποίο είναι ιδιαιτέρως διαδεδομένο. Δεν είναι ιδιαιτέρως γνωστό. Δεν είναι κιθάρα, δεν είναι βιολί, δεν είναι βιολοντσέλο, δεν είναι πιάνο. Είναι ένα παραδοσιακό λαϊκό όργανο και θα ήθελα λίγο να μου πείτε γι' αυτό.
1: Βεβαίως. Ειδικότερα για την Ήπειρο και τη Στεριανή Ελλάδα, το λαούτο είναι ένα πολύ σημαντικό όργανο. Έτσι είναι σε όλα τα σχήματα, σε όλες τις ζυγές. Παίζει το ρυθμό, κρατάει την αρμονία, συνοδεύει τους τραγουδιστές, τους κλαρινίστες κτλ. Δηλαδή δεν μπορείς χωρίς αυτό. Στη δική μου περίπτωση, εγώ στόχευσα πάρα πολύ και αφιερώθηκα αρκετά στο σολιστικό του ρόλο. Και εκεί ήταν η ενθάρρυνση του Πετρολούκα. Δηλαδή, πώς μπορείς στο λαούτο, το οποίο είναι ένα κατεξοχήν συνοδευτικό όργανο, να αποτυπώσεις μουσικές και φράσεις και λεξιλόγιο και φιλοσοφία, οι οποίες έρχονται από τα πνευστά όργανα και κυρίως από το κλαρίνο και τη φλογέρα. Οπότε είμαστε σε μια φάση που νομίζω πως στο λαούτο ανοίγεται ένα πολύ δημιουργικό έδαφος μπροστά και το βλέπω και στη νέα γενιά που θέλει μέσα από αυτό το όργανο όχι μόνο να συνοδεύσει αλλά να συμμετάσχει ενεργά σε σχήματα και να δημιουργήσει μουσικές. Εδώ βρισκόμαστε τώρα.
0: Κύριε Κώστα, σας ευχαριστώ θερμά για όλα, για αυτό το μικρό μουσικό ταξίδι που μας προσφέρατε σήμερα Κυριακή εδώ στις Αερολογίες. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε τον Βασίλη Κώστα, λαουτίστα και έναν άνθρωπο με σπουδές στην Αμερική. Δεν άφησε την παράδοση ως παράδοση μέσα του, αλλά την καλλιέργησε και έκανε βήματα μαζί της έτσι μέσα στο χρόνο, που νομίζω αυτό είναι και το πιο σημαντικό, να μπορούμε να εξελίσσουμε τη μουσική και να την ταξιδεύουμε μέσα στο χρόνο, γιατί οι συνθήκες, οι άνθρωποι, όλα αυτά αλλάζουν, οπότε πάντα χρειάζεται μια εκπαίδευση των ανθρώπων που παίζουν τη μουσική για να μπορούν με τη σειρά τους να την μεταφέρουν στο σήμερα. Έτσι δεν είναι?
1: Έτσι ακριβώς. Και μεγάλη σημασία έχει και για τους ανθρώπους που μας ακούνε, πόσο μεγάλη σημασία έχει στην παράδοσή μας να έχεις το σωστό δάσκαλο δίπλα σου. Οπότε
0: ο Πετρολούκας Χαλκιάς ήταν μια τέτοια περίπτωση για εσάς.
1: Ακριβώς. Και θα ήθελα να ενθαρρύνω πάντοτε τη νέα γενιά να βρίσκει τους ανθρώπους αυτούς που την εμπνέουν όχι μόνο μουσικά αλλά και ανθρώπινα. Και αυτό νομίζω σε βοηθάει να μάθεις την παράδοση και από εκεί και πέρα να χτίσεις τη δική σου προσωπικότητα.
0: Σας ευχαριστώ θερμά.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Σας εύχομαι καλή συνέχεια και στο επανειδήν και να τα πούμε και από κοντά σε πρώτη ευκαιρία, έτσι.
1: Τα χαρώ πάρα πολύ.
0: Σας χαιρετώ κυρίες και κύριοι. Ας ακούσουμε και ένα άλλο δείγμα πειραγμένης, αν θέλετε, παραδοσιακής μουσικής από τους Villagers of Ioannina City, οι οποίοι κάνουν την παραδοσιακή μουσική σε μια άλλη εκδοχή, μεταφέρουν την παραδοσιακή μουσική σε μια άλλη εκδοχή της. Και μην ξεχνιέστε, 211-1080-880 εδώ στα παραπολιτικά. Η Διονυσία Μίτσια υποδέχεται τα μηνύματά σας και στο radio-παραπολιτικά.gr. Είμαι ο Γιώργος Λαμπύρης και προχωράμε.

Λοιπόν, Γιάννη μου το μαντήλι σου, Villagers of Ioannina City, και κάνοντας τη μετάβαση θα αλλάξουμε και κλίμα, θα αλλάξουμε και θέμα και θα συζητήσουμε για άλλα πράγματα εδώ στις αερολογίες. Είμαι ο Γιώργος Λαμπύρης και όπως σας είπα για ακόμα μια μισή περίπου ώρα θα είμαστε μαζί εδώ στα Παραπολιτικά 90,1.

0: Λοιπόν, Τζον Κόκ, τι λέω. Chris Rea, συγγνώμη, Road to Hell και Τζον Κόκ έχουμε κάπου αλλού με στη λίστα. Γι' αυτό μπερδεύτηκα. Αλλά, φεύγοντας λοιπόν από την παραδοσιακή μουσική, πηγαίνοντας στο Chris Rea, θα πάμε στον πάνω τον Αδαμαντιάδη που είναι εδώ στο στούντιο. Ένας άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει, δεν θα πω από μέσα και απ' έξω, θα πω από μέσα την αγορά του οργανωμένου λιανουμπορίου, παύλα, σούπερ μάρκετ, βιομηχανία τροφίμων κλπ. Πάνω, γεια σου, καλημέρα.
1: Καλημέρα Γιώργο, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση για άλλη μια
0: φορά. Είσαι εδώ για να τα συζητήσουμε, γιατί ξέρεις, άμα πάρω τηλέφωνο να ζητήσω θεσμική εκπροσώπηση από τον κλάδο να έρθει κάποιος, παράδειγμα σου λέω τώρα, από το τάδε φορέα ή το β' φορέα, θα μου πούνε μια άλλη φορά, ρε παιδί μου, ναι. Είναι λίγο, υπάρχει λίγο μια φοβική, ας πούμε, αντιμετώπιση των
1: έτσι
0: μέσων
1: είναι.
0: Και γίνεται μόνο κατά περίπτωση και αλακάρτη η ενημέρωση, θα το πω έτσι, εγώ δεν μπορώ να το κρύψω. Οπότε εδώ είσαι για να συζητήσουμε κάποια πράγματα, τι γίνεται με τα προϊόντα που αγοράζουμε, βασικά προϊόντα που αγοράζουμε από το σούπερ μάρκετ. Και μάλιστα έβλεπα και κάποιες πρόσφατες αναλύσεις που έλεγαν ότι ο Απρίλιος έχει μια ανωδική πλέον πορεία στο κομμάτι του πληθωρισμού και ένας εκπρόσωπος μεγάλης αλυσίδας σούπερ μάρκετ, το είπα κιόλας, ναι, όταν συζητούσαμε για να έρθει στην εκπομπή, έλεγε σε ένα κλειστό πηγαδάκι με δημοσιογράφους πριν λίγες μέρες ότι ακόμα δεν έχουν περάσει να τιμήσει τα προϊόντα, αλλά θα έρθουν, είναι αναπόφευκτο. Τι γίνεται?
1: Λοιπόν, Γιώργο,
0: πληρώνουμε ακριβότερα ή δεν πληρώνουμε τελικά?
1: Θα σου το πω, καταρχάς είναι πάρα πολύ απλό.
0: Και γιατί δηλαδή το αρνούνται όταν γίνεται, όταν συμβαίνει και όταν το βλέπουμε να συμβαίνει μπροστά στα μάτια μας?
1: Θα σου το πω όλο
0: η
1: το έργο.
0: Η βενζίνη έχει φτάσει 2,15 αυτή
1: θα
0: τη στιγμή.
1: Θα
0: δεν μπορεί τα τρόφιμα να μην ακριβαίνουν γιατί τα καύσιμα ανεβαίνουν.
1: Ναι.
0: Άρα.
1: Έτσι είναι. Λοιπόν, καταρχάς, εμένα ο ρόλος μου εκτός από εμπορικός διευθυντής είναι και καθηγητής, οπότε θα μιλήσω και με νούμερα. Δεν θα μιλήσω για πολιτική, θα μιλήσω όμως με νούμερα. Έχει να κάνει, ξεκινάει από την κατάσταση της Ελλάδας πρώτα. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή διαφημίζεται ένα οικονομικό θαύμα ότι μειώνεται το χρέος και πηγαίνουμε πολύ καλά. Το οποίο στους δείχτες πηγαίνουμε καλά. Το χρέος βέβαια δεν έχει πέσει ούτε ένα σεντ, είναι 350 δις. Όμως αυξάνεται το ΑΕΠ της χώρας. Το ΑΕΠ της χώρας τα τελευταία 3 χρόνια, που έχει αυξηθεί περίπου κατά 88 δις, το 40% είναι από ανατιμήσεις. Οπότε βλέπουμε λοιπόν ότι, καμιά φορά που λέμε το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι, ότι όταν τεχνιέντος αυξένεται το ΑΕΠ, για να πέσει ένας δείχτης στο 140%, νομίζω που είναι σήμερα το χρέος, ακολουθούν και κάποια άλλα πράγματα. Αυτό δηλαδή συνδέεται με τις αυξήσεις. Είδαμε λοιπόν από την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία το report του Απριλίου.
0: 5,4%, έτσι.
1: 5,4%.
0: Και ενώ
1: ο μέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης πόσο είναι?
0: Και το Μάρτιο στην Ελλάδα ήταν 3,9.
1: Μάλιστα.
0: Τον Απρίλιο πήγε 5,4%.
1: Μάλιστα.
0: Άρα ανεβαίνουμε.
1: Λοιπόν, και ο μέσος όρος του Απριλίου είναι στο 3%.
0: Ναι.
1: Άρα είμαστε σχεδόν διπλάσια από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί λοιπόν να συμβαίνει αυτό και γιατί να πληρώνουμε εμείς παραπάνω από τους υπόλοιπους κατοίκους της Ευρώπης? Αυτή η απάντηση την έδωσα στο πρώτο σκέλος, ότι γενικά θεωρώ ότι δεν υπάρχει έλεγχος. Ή ο έλεγχος που υπάρχει, για να μην, γιατί μ' αρέσει να βλέπω και τα θετικά, που μπορεί να υπάρχει και με την καινούρια ανεξάρτητη αρχή, που γίνεται δουλειά.
0: Το Υπουργείο Ανάπτυξης.
1: Το Υπουργείο Ανάπτυξης, ναι, γίνεται δουλειά και έχουν μπει και μάλιστα σοβαροί άνθρωποι και από την αγορά. Απλά θεωρώ ότι δεν έχουν τα μέσα να κυνηγήσουν όπως πρέπει
0: όλο το φάσμα της αγοράς.
1: Αυτός λοιπόν είναι ο ρόλος, ο λόγος που αυξάνονται οι τιμές.
0: Κυρίες και κύριοι, ακούμε τον Πάνο Αδαμαντιάδη, είναι εμπορικός διευθυντής σε μία από τις εταιρείες που είναι στο χώρο της βιομηχανίας τροφίμων και έχει και παρουσία σε μεγάλο κομμάτι της αγοράς στην Ελλάδα, οπότε έχει και μια εικόνα για αυτό που συζητάμε αυτή τη στιγμή, για τα βασικά καταναλωτικά αγαθά που αγοράζουμε από τα σούπερ μάρκετ.
1: Το δεύτερο κομμάτι που μου ανέφερες, Γιώργο, όσο αφορά το δεν αυξάνονται οι τιμές.
0: Δηλαδή, περίμενε, αυτός ο εκπρόσωπος αλυσίδα σούπερ μάρκετ, ο οποίος τυχαίνει να είναι και ψηλόβαθμο πρόσωπο σε μεγάλο όμιλο.
1: Και προσωπικά τον σέβομαι, να ξέρεις.
0: Ναι, και εγώ το ίδιο. Αλλά δεν έχουν αυξηθεί οι τιμές. Έχουν αυξηθεί, δηλαδή, λες εσύ, οι τιμές.
1: Στις αλυσίδες των σούπερ μάρκετ, αλλά και στα καταστήματα της μικρής γενικής, γιατί ανέφερες μόνο για σούπερ μάρκετ, και στα καταστήματα της μικρής γενικής.
0: Άρα, ψηλικά, μικρά σημεία παντοπολία κλπ.
1: Κάθε μήνα. Κάποιες εταιρείες αλλάζουν τιμοκατάλογο αυτή τη στιγμή και θα αλλάξουν κι άλλο τιμοκατάλογο. Δηλαδή θα έχουμε κι άλλες αυξήσεις.
0: Γιατί?
1: Γιατί συνεχίζεται αυτή η κατάσταση που έχει να κάνει και με το πετρέλαιο, αυξάνεται το πετρέλαιο, αυξάνονται όλα. Και οτιδήποτε άλλο μεταφορικά, είναι σε αυτό το κύκλο, μεταφορικά, εργατικό, ενέργεια, πρώτες ύλες επίσης. Δεν ξέρω αν διάβασες χθες, το 1/3 των λιπασμάτων παγκοσμίως περνάει από τα στενά του Ορμούς. Δεν θα έχουμε λιπάσματα, δεν θα έχουμε τρόφιμα. Θα ακούσουμε πάρα πολλά πράγματα ακόμα πίσω από αυτό. Οι τιμές θα ανέβουν κι άλλο.
0: Ακόμα και αν ο πόλεμος σταματήσει σήμερα που μιλάμε.
1: Ακόμα και ο πόλεμος να σταματήσει σήμερα, οι τιμές δεν θα επιστρέψουν ποτέ ούτε ένα μήνα πίσω. Με έχεις φωνάξει εδώ περίπου... Κάπου στον ένα χρόνο έρχομαι αρκετές
0: φορές.
1: Είναι
0: τρίτη φορά.
1: Ξεκίνησα να βγαίνω σε διάφορα... Βλέπω κάποια βίντεο που ξεκίνησα να βγαίνω σε διάφορα κανάλια και σε διάφορα άλλα μέσα περίπου από το 2020 και δεν έχω σταματήσει να λέω αυτό το πράγμα. Πραγματικά. Στα τρόφιμα, από το 2020 μέχρι σήμερα, οι αυξήσεις συνολικά μπορεί να είναι και πάνω από 50% στα τρόφιμα.
0: Ωραία. Εγώ να σε ρωτήσω όμως κάτι. Είπαμε ότι ο πληθωρισμός σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ τον Απρίλιο ήταν 5,4%.
1: Μάλιστα.
0: Ο φορέας των σούπερ μάρκετ που λέγεται η ΕΛΚΑ και είναι Ινστιτούτο Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών, δηλαδή Μάλιστα. κάνει έρευνα για λογαριασμό των αλυσίδων σούπερ μάρκετ, μας έδειξε ότι ο πληθωρισμός ήταν στοιχεία 7 Μαΐου τώρα αυτά που επικαλούμε, ο πληθωρισμός στις αλυσίδες σούπερ μάρκετ ήταν 2,23% την ίδια περίοδο. Πώς γίνεται δηλαδή να έχουμε γενικό πληθωρισμό 5,4% και ο πληθωρισμός στο σούπερ μάρκετ να είναι 2,2% και να υπάρχει αυτή η διαφορά? Άρα δεν είναι τόσο μεγάλες οι αυξήσεις. Οι αυξήσεις υπάρχουν αλλά δεν είναι τόσο μεγάλες.
1: Λοιπόν,
0: ή συμβαίνει κάτι άλλο?
1: Ένα συμβαίνει μόνο και βάσει της λογικής θα μιλήσω. Ένας από τους δύο λέει ψέματα.
0: Έτσι λες.
1: 100%.
0: Ναι. Ή έχει κάνει λάθος.
1: Τι να σου πω. Δεν μπορεί να συμβαδίζουν αυτά τα δύο. Για ναι, το μήνα, αν μιλάμε για το μήνα Απρίλιο.
0: Βέβαια εδώ, επειδή μιλάμε για γενικό πληθωρισμό, ο γενικός πληθωρισμός έχει μέσα καύσιμα, έχει ενέργεια, έχει ενίκεια, έχει μια σειρά από παράγοντες, ενώ ο πληθωρισμός στα σούπερ μάρκετ αφορά μόνο στα προϊόντα που πωλούνται στα σούπερ μάρκετ.
1: Επειδή και η Ελστάτ αναφέρει αναλυτικά, το έχει σπάσει αυτό το 5,2, απλά δεν το έχω τώρα μπροστά
0: μου. Το 5,4, ναι.
1: Το 5,4
0: ναι.
1: Το έχει σπάσει. Είμαι σίγουρος ότι είναι πάνω από 2, κάτι. Το λέει ακριβώς πόσο είναι για τα τρόφιμα.
0: Okay. Να πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα και να επιστρέψουμε, κυρίες και κύριοι. Εδώ θα είμαστε και πάλι με τον Πάνο Αδαμαντιάδη. Συζητάμε για πληθωρισμό, ακρίβεια και άλλα δαιμόνια της ελληνικής πραγματικότητας. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
2: Παραπολιτικά 90,1. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Διερωτάμενοι για τον τελικό, James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Ντούροβιτς. Ντούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Πού! Τάπα από τον Βεϊνόγλου, ο οποίος την πετάει στον Έλιτς. Έλιτς, Έλιτς όρθιο του κλέβει την μπάλα, την πετάει στον Ράφα. Ράφα, Ράφα, σήκωνε την καρφώνη. 69-69. Oh my god! Λίγο νερό, παιδιά.
4: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
5: Η διαχείριση της μισθοδοσίας της εταιρείας σας απαιτεί χρόνο και γνώσεις φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε όλες τις υποχρεώσεις της επιχείρησής σας, εξοικονομώντας για εσάς πόρους και χρόνο και εξασφαλίζοντας ξενιασιά και ασφάλεια. Revival Consulting Services. We make it happen.
6: Πάμε!
7: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
8: Μπορεί να τρέξει.
9: Παίζει να βγει και πρώτος.
8: Μπράβο, πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
9: Ενισχυτικό και φυσικό.
8: Osteomove!
10: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
11: Από τη Natural Factors.
12: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
14: Παραπολιτικά 90,1.

0: Εντάξει, ομολογουμένως λειτουργώ καμιά φορά με χρονοκαθυστέρηση και σας είπα πριν ότι είναι Joe Cocker, τον ακούμε τώρα όμως τον Joe Cocker, αυτή είναι η πραγματικότητα, οπότε επαναφέρω τις ισορροπίες, αποκαθιστώ τις ισορροπίες. Yes, λοιπόν, συζητούσαμε πριν από το διάλειμμα με τον Πάνο τον Αδαμαντιάδη, ο οποίος είναι εμπορικός διευθυντής σε εταιρεία τροφίμων στην Ελλάδα, βιομηχανία τροφίμων στην Ελλάδα, για το θέμα του κατά πόσο αυξάνονται οι τιμές στα βασικά προϊόντα, τρόφιμα και άλλα που αγοράζουμε από το σούπερ μάρκετ ή όχι. Και τον ρώτησα για το πώς γίνεται ο πληθωρισμός που αποτυπώνεται στην Ελστάτ να είναι 5,4% γενικός πληθωρισμός που έχει όλες τις κατηγορίες κόστους για ένα νοικοκυριό, να είναι 5,4 και η ΕΛΚΑ που αποτυπώνει τον πληθωρισμό του σούπερ μάρκετ να είναι στο 2,2. Και έβλεπα τώρα, ειδικά στο κομμάτι των στοιχείων της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, της Ελστάτ, ότι...
1: Για τον μήνα Απρίλιο.
0: Μπράβο, για τον Απρίλιο, διατροφή λέει και μία αλκοολούχα ποτά 4,4%.
1: Άρα... Εκεί έχουμε. Έχουμε ένα μικρό gap, 100% διαφορά.
0: Για να απομονώσουμε την κατηγορία, το λέω τώρα.
1: Ναι,
0: έτσι.
1: Ναι, ναι. Άρα 4,2 ελληνική στατιστική υπηρεσία.
0: 2,2 λέει το σούπερ μάρκετ. Βέβαια, ωραία. Στα σούπερ μάρκετ έχει και απορριπαντικά, έχει και τα οποία δεν έχουν τον ίδιο ρυθμό αύξησης τιμών με τα τρόφιμα και ποτά.
1: Δεν γνωρίζω.
0: Βλέπω εγώ τα στοιχεία αυτά.
1: Μην απαντήσω για κάτι που δεν γνωρίζω.
0: Okay. Άρα... Αυξάνονται.
1: Αυξάνονται. Ξεκάθαρα. Όπως βλέπουμε και τις δύο πηγές. Και από 2,2 για να είμαστε έτσι, για να τους βάλουμε και τους δύο μέσα. Άρα αυξάνονται από 2,2 ως 4,4.
0: Μάλιστα. Άρα από 2,2 που λένε τα σούπερ μάρκετ ότι είναι ο πληθωρισμός τους, έως και 4,4 που λένε.
1: Και αν θέλουμε, το κάνουμε και το
0: για
1: μέσο
0: τα
1: όρο.
0: Τρόφιμα και μη αλκοολούχα ποτά που λέει Ελστάτ.
1: Ναι, ναι.
0: Επικαλούνται κάθε... συχνά βέβαια τη διαφορά στην μεθοδολογία και στον τρόπο μέτρησης. Τα σούπερ μάρκετ και η βιομηχανία τροφίμων.
1: Θα σας πω. Αν κάτσουμε να σχολιάσουμε τις μεθόδους και αυτά, θα σταματήσουμε ποτέ. Να τελειώσουμε. Θα πει ο ένας, εγώ είμαι με αυτό το μοντέλο, ο άλλος με αυτό το μοντέλο. Να πούμε όμως ότι η ουσία που βλέπει ο κάθε μέρο καταναλωτή στην τσέπη του έχει να κάνει ότι ναι, δεν τον, ο πληθωρισμός ρουχανίζει το εισόδημά του. Αυτό είναι αδιαφεσβήτητο. Ναι. Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Και κάπου θα έχει πολύ ενδιαφέρον να το πω αυτό, αν το βρω έτσι πολύ γρήγορα και εύκολα. Έχει ενδιαφέρον γιατί έβλεπα, ας πούμε, και βλέπω συχνά τα στοιχεία της Nielsen που μετράει τα σούπερ μάρκετ.
1: Μάλιστα.
0: Και έλεγε για το πώς αποτυπώνει, μάλλον όχι της Nielsen, της Circana, της άλλης εταιρείας που αποτυπώνει τα σούπερ μάρκετ και τις πωλήσεις και όλα αυτά. Και έδειχνε πώς έχει αυξηθεί το καλάθι τα τελευταία χρόνια, που νομίζω ότι μάλλον είναι και λίγο μετριοπαθές αυτό που αποτυπώνεται.
1: Από πότε ως πότε λέει?
0: Έλεγε, ας πούμε, αν το βρω το βρήκα, από το 2000, θα σου πω αμέσως πάνω, έλεγε, ας πούμε, ότι το 2021 τα επώνυμα προϊόντα, το καλάθι δηλαδή με μάρκες, είχε 100, το μέσο καλάθι στην Ελλάδα είχε 181,97 ευρώ, έτσι, και το σήμερα, δηλαδή το 2026, στους 4 πρώτους μήνες του έτους, έχει φτάσει 211 ευρώ. Από 181 έχει φτάσει 211, δηλαδή 30 ευρώ πάνω στο μέσο καλάθι, ναι. Στη μέση αξία καλαθιού του μήνα, μέσα σε 5 χρόνια.
1: Όντως και εγώ, έτσι όπως μου το λες, με τριοπαθή το βλέπω.
0: Το βλέπεις ότι είναι λίγο, ναι. Δηλαδή τα 30.
1: Εγώ δηλαδή έχω δει συγκεκριμένα προϊόντα, βέβαια, που μπορεί να μην είναι ακριβώς τα ίδια, που όπως σου είπα, από το 2020, από τον κορονοϊό και μετά μέχρι και σήμερα, μπορεί να έχουν αυξηθεί και 50%.
0: Πάντως, μιας και συζητάμε για αυξήσεις, επειδή αγοράζω από καφέ από ένα μικρό μαγαζί που έχει εδώ στη γειτονιά, δίπλα στα παραπολιτικά, που είναι ένας πολύ συμπαθής κύριος. Ο κύριος αυτός είχε 2,20 τον καφέ μέχρι και πριν από 10 μέρες και κάποια στιγμή μου λέει, ξέρεις Γιώργο, δεν βγαίνω, ναι. Αναγκαστικά από σήμερα πρέπει να πάει 2,5 ο καφές, 30 λεπτά πάνω.
1: Στο καφέ.
0: Και εγώ είπα, θα συνεχίσω να αγοράζω από αυτόν τον άνθρωπο γιατί θέλω να το στηρίξω.
1: Ο καφές είχε πέρσι ένα ράλι όσο αφορά τα commodity.
0: Σωστά.
1: τώρα έχει.
0: Έχει κάνει ιστορικό, ιστορικό ραλί τα τελευταία χρόνια. Έτσι, στα χρηματιστήρια που αγοράζει κάποιο καφέ, που διαπραγματεύεται τη τιμή του καφέ σε Νέα Υόρκη και Λονδίνο, ναι, έχει μεγαλώσει πολύ
1: τιμή. Και τώρα ξέρει τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Επειδή έχει πέσει ο καφέ, οι παραγωγοί τον κρατάνε και δεν βγάζουν τη σοδιά. Οπότε παραμένει πάλι ψηλά η τιμή.
0: Για να κρατιέται ψηλά η ζήτηση.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι. Ναι, να μην υπάρχει διαθεσιμότητα
1: ακριβώς,
0: και να κρατιέται ψηλά η ζήτηση.
1: Ακριβώς. Δεν θα βρει άκρη εύκολα στον καφέ.
0: Και εν τω μεταξύ, είδαμε πρόσφατα και κάποια απρόστιμα να πέφτουν σε μεγάλες εταιρείες καφέ στην Ελλάδα. Τα οποία ανακοινώθηκαν από αυτή την αρχή του
1: Υπουργείου Ανάπτυξης.
0: Ναι, ναι. Σε δύο πολύ μεγάλες εταιρείες.
1: Αυτό νομίζω. Δεν το έχω παρακολουθήσει το θέμα. Ναι, ναι. Ίσως να έχει να κάνει με το περιθώριο κέρδους που κυνηγάνε.
0: Ναι, ακριβώς. Είναι αυτή η ιστορία με την απαγόρευση στο πλαφόν περιθωρίου κέρδους που δεν μπορεί μια εταιρεία να έχει μεγαλύτερο περιθώριο κέρδους μεικτού από ό,τι είχε το 2025.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων. Ας μην μπλέκουμε τον κόσμο
1: αυτό. Αυτό είναι μια εκπομπή ολόκληρη. Δεν ξέρεις, κάποια άλλη στιγμή.
0: Λοιπόν, είσαι άνθρωπος των πωλήσεων, κάνεις και κάτι σε σχέση με τις πωλήσεις τώρα τελευταία. Κάποια στιγμή είδα εκεί που ήμουνα στο κινητό μου, έρχεται ένα μήνυμα στο Viber, παπ, με έχεις βάλει μέσα σε ένα group με πάρα πολύ κόσμο της αγοράς. Τι κάνεις?
1: Ωραία. Καταρχάς ευχαριστώ για την ερώτηση και για το βήμα που μου δίνεις. Είμαι ένας άνθρωπος των πωλήσεων, κάνω αυτή τη δουλειά όπως γνωρίζεις και εσύ από 19 χρονών μέχρι 51 που είμαι σήμερα. Λατρεύω αυτή τη δουλειά, την κάνω με πάθος. Πήρα μία πρωτοβουλία να αρχίζω και να ενημερώνω αν θέλεις, να μοιράζω γνώση αν θέλεις, να κάνω ένα networking παραπάνω. Οπότε μια πρωτοβουλία είναι λοιπόν αυτό που είδες, το οποίο έχει να κάνει να συνδέσει ανθρώπους πωλήσεων και όχι μόνο, όπως έχεις δει στον group.
0: Δεν είναι εταιρεία δηλαδή.
1: Όχι, δεν είναι εταιρεία, δεν έχει νομική μορφή, δεν έχει αφημί για να λύσω μερικές απορίες.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν πληρώνει κανείς, δεν παίρνει χρήματα, δεν δίνει χρήματα. Είναι μόνο όποιος θέλει να προσφέρει οικειοθελώς και ανιδιοτελώς. Αυτή τη στιγμή μέσα σε πολύ λίγο χρόνο στην ομάδα Viber που έχει τον τίτλο LinkedIn Voice for Sales και επί της ουσίας είναι το εργαστήρι πωλήσεων Ελλάδας.
0: Άρα έχει ανοίξει ένα διάβλο επικοινωνίας.
1: Ακριβώς,
0: αυτό είναι, ένα κανάλι επικοινωνίας.
1: Networking, έχει να κάνει
0: με νέα της αγοράς, προβληματισμό.
1: Νέα της αγοράς όχι.
0: Α, όχι.
1: Έχει να κάνει networking, δηλαδή να συνδέσουμε δικτύωση, ανθρώπους
0: μεταξύ
1: τους.
0: Ένα κανάλι δικτύωσης.
1: Και να εκπαιδεύσουμε.
0: Okay.
1: Να μοιράσουμε την εκπαίδευση. Εκεί όποιος θέλει να δώσει εκπαίδευση δίνει και όποιος θέλει να πάρει παίρνει. Μέσα σε λιγότερο από δύο μήνες υπάρχουν ήδη 375 άτομα όπως είναι σήμερα.
0: Πωλήσεων, πολιτές,
1: δεν
0: δηλαδή.
1: Είναι, όχι, δεν είναι του κλάδου πωλήσεων. Είναι ιδιοκτήτες εταιριών, είναι αγοραστές από αλυσίδες, είναι πολιτές, είναι διευθυντές πωλήσεων, είναι εμπορικοί.
0: Όλος ο καλός ο κόσμος.
1: Είναι μέσα, είναι πανεπιστήμια, είναι φοιτητές.
0: Σου εύχομαι να συνεχίσεις να το κάνεις λοιπόν με την ίδια όρεξη.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Κυρίες και κύριοι, Πάνος Αδαμαντιάδης, Διευθυντής Πωλήσεων σε εταιρεία τροφίμων. Συζητήσαμε για τιμές, συζητήσαμε για πληθωρισμό, για το κατά πόσο αυξάνονται ή όχι τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ και όχι μόνο των σούπερ μάρκετ, της Λιανικής που έχει να κάνει με τα βασικά καταναλωτικά αγαθά που βάζουμε στο σπίτι μας. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Ο Τηλέμαχος Αντωνινέος είναι ήδη εδώ στο στούντιο στα Παραπολιτικά και επιστρέφουμε αμέσως μετά.
2: Η ώρα είναι 12. Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
4: Μισό!
3: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
4: Μισό!
3: Πάλι μισό!
4: Μισό! Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο! Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 12. Παράθυρο για σύνταξη σε 250.000 σοφιλέτες ανοίγει η ρύθμιση ως 72 δόσεις για χρέη προς τον ΙΚΑ, στον ΕΦΚΑ, σύμφωνα με αποκαλυπτικό ρεπορτάζ της Κυριακάτικης απογευματινής. Αφορά όσους έχουν χρέη ως 30.000 ευρώ και βασική προϋπόθεση είναι οι υπόχρεοι να μην έχουν δημιουργήσει νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές μετά την 1η Ιανουαρίου του 2023. Παράταση ως το τέλος Αυγούστου για το σπίτι μου 2 ανακοίνωσε στην καθιερωμένη του Κυριακάτικη ανάρτησή στο Facebook ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός έκανε ιδιαίτερη μνήμα για το χωροταξικό σχέδιο, την ανανέωση του στόλου στα μέσα μεταφοράς, τις αλλαγές στο Εθνικό Σύστημα Υγείας αλλά και την αποψινή μάχη του Ολυμπιακού στον τελικό της Ευρωλίγκας του μπάσκετ. Νέα ανάρτηση Τσίπρα για την παρουσίαση του κόμματος την Τρίτη στο Θησίο. Σε βίντεο που ανέβασε στα κοινωνικά δικτύα, κάλεσε τον κόσμο να δώσει το παρόν, αποκαλύπτοντας πως το λογότυπο του νέου κόμματος θα έχει δύο χρώματα, το μπλε και το κόκκινο. Κοντά στην υπογραφή μνημονίου κατανόησης Ουάσιγκτον και Τεχεράνη, σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος, η συμφωνία περιλαμβάνει παράταση της εγκεχηρίας για 60 ημέρες, στη διάρκεια των οποίων θα ξανανοίξει το στενό του Ορμού, το Ιράν θα είναι σε θέση να πουλά ελεύθερα πετρέλαιο και θα διεξαχθούν διαπραγματεύσεις αναφορικά με τον περιορισμό του πυρηνικού προγράμματος. Πιστεύω ότι είναι πιθανόν τις επόμενες ώρες ο κόσμος να λάβει μια καλή είδηση, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών κ. Ρούμπιο σε δημοσιογράφου στο Νέο Ελχή. Το στενό του Ορμού θα συνεχίζει να υπόκειται στην Ιρανική Εθνική Κυριαρχία και διαχείριση, ακόμη και αν συναυθεί συμφωνία ανάμεσα σε Ουάσιγκτον και Τεχεράνη, τονίζει σε ανάρτησή του εκπρόσωπος του στρατού του Ιράν. Με ιστορικό βία και ψυχιακατηρικά προβλήματα, ο νεαρός που άνοιξε πυρ κοντά στην Αμερικανική Προεδρική Κατοικία προτού πέσει νεκρός από πυρά πρακτόρων της Secret Service. Οι αρχές της Ουάσιγκτον επιβεβαιώνουν πως τραυματίστηκε και περαστικός που νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Νεκρός σε τροχαίο 29χρονος της Ζαχάρο Ηλίας, το αυτοκίνητο που οδηγούσε για άγνωστο λόγο καρφώθηκε σε σταθμευμένη ταλίκα με αποτέλεσμα να σκοτωθεί επί τόπου. Στις 9 το βράδυ τελική αναμέτρηση για τον Ολυμπιακό στο Final Four με αντίπαλο τη Real στο ΑΚΑ. Σύμφωνα με τις οδηγίες της αστυνομίας, οι φίλοι του Ολυμπιακού θα συγκεντρωθούν στο σταθμό του ηλεκτρικού Φάληρο στις 5 το απόγευμα και θα αναχωρήσουν με τους σειρμούς στις 6 χωρίς ενδιάμεσες στάσεις. Οι οπαδοί της Real θα συγκεντρωθούν από τις 4 το απόγευμα στο Παναθηναϊκό Στάδιο και θα μετακινηθούν οργανωμένα με λεωφορεία. Λίγες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή και μπόρες στις μεσημερινές και απογευματινές ώρες σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 και 26 βαθμούς αντίστοιχα. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στα παραπολιτικά.gr. Μικρόφωνο και πάλι στο Γιώργο Λαμπύρη.
1: Παραπολιτικά 90,1.

Ξέρετε, καμιά φορά νομίζω ότι οι εποχές πάσαρη και λοιπόν κακοποιών στην Ελλάδα είναι πολύ μακρινές, δεν είναι τόσο. Γιατί το λέω αυτό? Έβλεπα αυτή την ιστορία που έχει κινηματογραφικά χαρακτηριστικά με τον με τον Αλβανό, τον κακοποιό ονόματι, ή μάλλον με το ψευδόνυμο Τίτη, ο οποίος τραυματίστηκε σε ανταλλαγή πυρών στο Μικρολίμανο χθες, και έχει πολύ ενδιαφέρον έτσι κυρίως ως αστυνομική ιστορία, υπό την έννοια ότι ο συγκεκριμένος είχε δράση παραβατική από τα μέσα της δεκαετίας του 90, σας θυμίζω 42 σήμερα. Και μάλιστα πριν ακόμα ενηλικιωθεί, είχε απασχολήσει σε πολλές των περιπτώσεων τις αρχές, με ληστείες, διαρρήξεις, επιθέσεις. Και από την αστυνομία θεωρείται ότι είναι ένας, όπως τους χαρακτηρίζουμε, εμένα δεν μου αρέσει ο χαρακτηρισμός, αλλά είναι ένας αδίστακτος κακοποιός. Μου θυμίζει λίγο Πάνο Σόμπολο το αδίστακτος κακοποιός, αλλά μάλλον φαίνεται ότι κάπως έτσι έχουν τα πράγματα. Τώρα, να αρκεί να σας πω ότι ο συγκεκριμένος από το 2009 έως και το 2012 είχε συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση που έμπαινε μέσα σε σπίτια στην Αθήνα, λίστευε και βίαζε ενίοτε τους ενίκους τους. Είχε ταυτοποιηθεί, ξέραν οι αρχές ποιος είναι, ωστόσο δεν υπήρχαν στοιχεία για να προχωρήσουν στη σύλληψή του. Μάλιστα το 2012 είχε συμμετάσχει σε μια απόπειρα κλοπής αυτοκινήτου στην Κεσαριανή, ανοίγοντας τότε πυρ με Καλάσνικοφ, και είχε σκοτώσει έναν 30χρονο σεφ, ενώ είχε τραυματίσει πολύ σοβαρά τον αδερφό του. Τώρα σας θυμίζω ότι είχε και μια απόδραση στο ενεργητικό του το 2019, όταν είχε αρπάξει ένα όπλο από αστυνομικό και είχε κρατήσει ομήρους, διέφυγε τότε. Και τον συνέλαβαν λίγο αργότερα στην Αλβανία, φυλακίστηκε, αλλά κατάφερε να δραπετεύσει και το αποτέλεσμα ήταν να φτάσουμε στο σήμερα, όταν τα ξημερώματα χθες ο συγκεκριμένος κακοποιός, ο Τίτη, που καθόταν σε ένα τραπέζι στο Μικρολίμανο μαζί με δύο γυναίκες και έναν ακόμη συνδετημόνα, βρέθηκε αντιμέτωπος με αστυνομικούς που μπήκαν στο μαγαζί που σύχναζε, που διασκέδαζε, και εκείνος προσπάθησε να διαφύγει, υπήρξε πυροβολισμός, υπήρξε ανταλλαγή πυροβολισμών, έβγαλε και εκείνος όπλο και εν τέλει τραυματίστηκε. Κινηματογραφικά πράγματα εν έτη 2026, ωστόσο όσο υπάρχουν άνθρωποι θα υπάρχουν και αυτά, είναι κομμάτι της ανθρώπινης φύσης.

Και διαβάζω εδώ και ένα μήνυμα από τον Κωνσταντίνο τον Αθανασόπουλο, ακροατή, ο οποίος μας λέει ότι ο Τζο Κόκερ που είχαμε προηγουμένως είναι ένας καλλιτέχνης που διασκευάζει τραγούδια και τα κάνει καλύτερα. Τον έχω δει τρεις φορές και η τελευταία ήταν στην Αμβέρσα όταν λάνσαρε το Fire It Up και δυστυχώς μετά μας άφησε. Μεγάλη μουσική μορφή, καλημέρα. Αν ακούσετε λέει το You Had To Hide Your Love Away θα καταλάβετε τι λέω. Ευχαριστούμε τον αγαπητό Κωνσταντίνο και πάμε σιγά σιγά να αλλάξουμε θέμα, να αλλάξουμε κλίμα εδώ στις αερολογίες. Είμαι ο Γιώργος Λαμπύρης και μπαίνουμε, έχουμε ήδη μπει μάλλον στην τελευταία ώρα της σημερινής εκπομπής.

0: Να καλωσορίσω λοιπόν εδώ στο στούντιο των παραπολιτικών, τον Σπύρο Παγκράτη. Είναι γαστροεντερολόγος.
1: Χειρουργός πεπτικού,
0: με συγχωρείτε. Θα συζητήσουμε για τα δεινά που φέρνει, αν θέλετε, στην υγεία μας και ειδικά στο πεπτικό μας σύστημα, ο τρόπος ζωής, η διατροφή. Πολλά πράγματα παίζουν ρόλο, αγαπητέ Σπύρο, να πω. Και θα μιλάμε στον ελληνικό, γιατί είμαστε πολύ κοντά και στην ηλικία, και για να μην δημιουργήσουμε έτσι ένα κλίμα κάθος προεπισμού εδώ στην εκπομπή, μπορούμε, πιστεύω, να κυλήσει η κουβέντα κάπως έτσι.
1: Ευχαριστώ. Καλημέρα και από μένα και σε ένα Γιώργο και στους ακροατές σας.
0: Σε ευχαριστώ που είσαι κοντά μας.
1: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση και τη φιλοξενία στην εκπομπή. Χαίρομαι που θα μιλήσουμε για ένα θέμα όπως ο σύγχρονος τρόπος ζωής και η διατροφή και η παχυσαρκία, γιατί όπως θα έχετε ακούσει, η παχυσαρκία και ο σύγχρονος τρόπος ζωής είναι η μάστιγα του αιώνα μας και αφορά κυρίως τους νέους ανθρώπους σαν και εμάς ή τους νέους, αλλά είναι ένα θέμα που άπτεται τη ζωή όλων, από μικρά παιδιά μέχρι πολύ ηλικιωμένους ανθρώπους. Είναι χαρακτηριστικό, όπως θα έχετε ακούσει και τα νούμερα και η στατιστική λένε σχεδόν πάντα την αλήθεια, ότι η παχυσαρκία είναι η νέα μάστια, γιατί αφορά στις δυτικές χώρες την πλειονότητα του πληθυσμού και η πρόβλεψη είναι ότι μέχρι το 2050 το 80% του πληθυσμού θα είναι παχύσαρκο στις δυτικές κυρίως χώρες.
0: Να σας πω ότι ακούτε τον Σπύρο Παγκράτη, είναι χειρουργός και μάλιστα είναι και διευθυντής στην Θήτα Χειρουργική Κλινική, Κλινική Ύπατος, Παγκρέατος και Χοληφόρων στο Ερίκος Δινάν, έτσι.
1: Σωστά.
0: Άρα λοιπόν η παχυσαρκία είναι μια διάσταση πολύ σοβαρή, υπάρχει όμως και ο τρόπος ζωής. Το άγχος επηρεάζει, έτσι δεν είναι? Σίγουρα. Και το άγχος, εκτός του ότι επηρεάζει τα ζωτικά όργανα συνολικά και επηρεάζει και την αντίδραση του οργανισμού, τις αντιδράσεις του οργανισμού, και δημιουργεί και παράγει τοξίνες, εκτός των άλλων επηρεάζει και την διάθεση για περισσότερο φαγητό ενδεχομένως ή και για λιγότερο φαγητό αναλόγως την περίπτωση.
1: Πολύ σωστά το θέσατε. Είναι το άγχος και ο τρόπος ζωής και οι ρυθμοί της σύγχρονης κοινωνίας, αν θέλετε, ιδίως μέσα στις μεγάλες πόλεις, επηρεάζουν τόσο πολύ την καθημερινότητα των ανθρώπων και όλα αυτά συνδέονται μεταξύ τους και αλληλοεπηρεάζονται. Οι γρήγοροι ρυθμοί δεν μας επιτρέπουν να τρώμε καλά, δεν μας επιτρέπουν να τρώμε σωστά και αυτό δημιουργεί τα προβλήματα και μπαίνουμε σε έναν φαύλο κύκλο.
0: Υπάρχει τρόπος να ελέγξουμε αυτό το πράγμα, διότι είναι μια πραγματικότητα, η ζωή μας έχει πολύ έντονους ρυθμούς για τους περισσότερους από εμάς. Πώς μπορούμε αυτό το πράγμα να το κοντρολάρουμε και να πούμε ότι το βάζουμε σε μια διάσταση τέτοια που μας επιτρέπει να τρώμε σωστά, να κάνουμε γεύματα συχνά και να είναι και καλά γεύματα, να μην τρώμε ό,τι να είναι από όπου να είναι?
1: Η λύση είναι η ισορροπία. Πρέπει ο κάθε άνθρωπος, η κάθε οικογένεια, η κάθε μονάδα μέσα στην κοινωνία, αν θέλετε, να βρει την ισορροπία του και να βάλει τις προτεραιότητές του. Είναι πρακτικά αδύνατο με τους σύγχρονους τρόπους ζωής να φας 2 ή 3 καλά, σωστά γεύματα τις ώρες που πρέπει, στο ρυθμό που πρέπει και να αφιερώσεις το χρόνο που είναι απαραίτητος. Οπότε μοιραία οι περισσότεροι μπαίνουν στον φαύλο κύκλο να τρώνε πρόχειρα, να τρώνε γρήγορα, έτσι ώστε να κερδίσουν χρόνο για να μπορούν να
0: απεξέλθουν. Άρα η λύση τι είναι, μικρά σνάκ, ας πούμε? Αποξηραμένα φρούτα, λέω παράδειγμα, ξηρή καρπή στην τσέπη μας, τι?
1: Ναι, ίσως αυτή θα ήταν μια λύση αν κάποιος θέλει να φάει ένα σνακ, να φάει κάτι πιο υγιεινό από το να φάει κάποιον υδατάνθρακα που είναι πολύ εύκολα προσβάσιμο. Δηλαδή να πάμε σε έναν φούρνο,
0: να πάρουμε ψωμί,
1: να πάρουμε ένα κρουασάν. Αυτό που είναι διαθέσιμο παντού, είναι οικονομικό σχετικά. Και είναι πολύ πιο εύκολο αν κάποιος τρέχει και βιάζεται να καταφύγει σε αυτή τη λύση.
0: Και βλέπω επίσης ευρύτατα διαδεδομένες πλέον είναι οι μπάρες δημητριακών, που και εκεί υπάρχει μια συζήτηση για το αν και κατά πόσο.
1: Υπάρχει, ναι, γιατί τα δημητριακά πολλά από αυτά είναι εμπλουτισμένα με υδατάνθρακες. Και οι υδατάνθρακες στην ουσία είναι ζάχαρη και είναι και πολύ εθιστικές. Και παρότι οι μπάρες έχουν κάποιες θρεπτικές, οι περισσότερες μπάρες έχουν βγει και έχουν διαφημιστεί με αυτό το σκοπό ως ένα υγιεινό σχετικά σνακ, θέλουν και αυτό την προσοχή τους, θέλουν και αυτό μια ισορροπία και μια σωστή επιλογή.
0: Θα συζητήσουμε, θα μπούμε λίγο πιο βαθιά στο αντικείμενο το δικό σου σε πολύ λίγα λεπτά, αφού γυρίσουμε από το διαφημιστικό διάλειμμα που είναι τώρα στις και τέταρτο. Πάμε για ώρα και σε λίγο θα είμαστε και πάλι κοντά σας, κυρίες και κύριοι, εδώ με τον Σπύρο Παγκράτη, έναν άνθρωπο που ειδικεύεται στα του πεπτικού συστήματος και, όπως είπαμε, είναι και διευθυντής στην ΘΥΤΑ Χειρουργική Κλινική, στο Ερίκος Δινάν, στο κομμάτι του ύπατος και παγκρέατος. Λοιπόν, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
2: Η ώρα είναι 12 και τέταρτο.
3: Σε λίγο θα είναι η ώρα να διεκδικήσεις έως 320.000 ευρώ στις κληρώσεις Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας. Τώρα, κληρώσεις και κάθε Σάββατο.
4: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
5: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το x4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
4: Και πώς γίνεται αυτό το x4?
5: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις strike στα μετρητά.
4: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επιτέρσερα.
6: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Παραπολιτικά 90,1.
8: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova Deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες τώρα στο Παντού App, διάλεξε την προσφορά σου και απόλαυσέ την. Έχεις Nova? Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
9: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
10: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα έχει.
11: Τέλος πια με το αυτοκίνητο.
12: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
11: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι και γυνό.
13: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
14: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Blau.punkt Google TV. Αποκτήστε τώρα 30 διάρα 165, 43 4K 295 και 65 4K 565 ευρώ.
16: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
17: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
16: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
17: Και οι επιστροφές?
16: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
17: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
16: Φυσικά. Μα πού πας?
17: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
16: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
7: Παραπολιτικά 90,1.

0: Λοιπόν, συζητούσαμε προηγουμένως εδώ με το Σπύρο τον Παγκράτη για τα θέματα που έχουν να κάνουν με το πεπτικό μας, με το πάγκρεας, και λέγαμε για τις παρενέργειες ή για τις επιπτώσεις που έχει κακή διατροφή και ο σύγχρονος τρόπος ζωής. Να σας πω βέβαια ότι τυχαίνει ο Σπύρος να είναι και συμπατριώτης μου, ορμόμενος εκ Κερκύρας, από την πόλη της Κερκύρας, έτσι Σπύρο?
1: Έτσι. Αν και μεγάλο στην Αθήνα.
0: Καλά, δηλαδή όταν άκουσα και Σπύρος όνομα και Παγκράτης επίθετο, λέω εντάξει, αυτό δεν υπάρχει περίπτωση, είναι από την Κέρκυρα. Έχει σφραγίδα, γιατί Άγιο Σπυρίδος είναι ο πολιούχος της Κέρκυρας και το Παγκράτης είναι πάρα πάρα πολύ συνηθισμένο επίθετο στην Κέρκυρα, έτσι.
1: Σωστά.
0: Λοιπόν, μου έλεγε στο διάλειμμα τώρα για τις διαφημίσεις ότι πλέον βλέπουμε κακοήθειες στο πάγκρεας σε πολύ μικρότερες ηλικίες από ό,τι στο παρελθόν.
1: Σωστά.
0: Δηλαδή κάποτε επηρέαζε μεγαλύτερους ανθρώπους ηλικιακά.
1: Γενικά οι κακοήθειες στο πεπτικό ήταν μια νόσος ενός ανθρώπου 65, 70, 75 ετών.
0: Επηρέαζε μεγαλύτερους ανθρώπους ηλικιακά.
1: Γενικά οι κακοήθειες στο πεπτικό ήταν μια νόσος ενός ανθρώπου 65, 70, 75 ετών.

0: Οπότε η διάγνωση θα αργήσει να γίνει σε αυτόν τον ασθενή. Και παρότι γίνεται για. Επειδή κανείς δεν πιστεύει ότι σε αυτή την ηλικία θα έχει κάτι τόσο προχωρημένο.
1: Άρα κάνουμε κολονοσκόπηση και γαστροσκόπηση νωρίς.
0: Νωρίς.
1: Από τα 40 και πάνω.
0: Παρότι η οδηγία.
1: Μόλις πατήσουμε 40, ξεκινάμε.
0: Είναι 45, αν δεν έχει συμπτώματα οικογενειακό ιστορικό. Η δικιά μου πρόταση θα ήταν να κάνει κάποιος κολονοσκόπηση πολύ νωρίτερα. Και γαστροσκόπηση μαζί. Και γενικά η πρόληψη είναι αυτό που σώζει.
1: Η μήτυρ κάθε θεραπείας.
0: Η μήτυρ κάθε θεραπείας. Γιατί η πρόληψη θα βρει έναν όγκο ακόμα και σε ένα δύσκολο όργανο που αντιμετωπίζεται όπως το πάγκρεας σε πολύ αρχικότερο στάδιο και τότε μπορούμε να μιλάμε για ίαση και όχι για θεραπεία.
1: Πες μου κάτι, το τσιγάρο επηρεάζει.
0: Τσιγάρο επηρεάζει
1: και σε τι και βαθμό.
0: Αυτό είναι,
1: γιατί νομίζουμε ότι συνδέεται πολύ με καρδιαγγειακά νοσήματα πολύ, ή με πνευμονολογικές νόσους.
0: Πολύ σωστά. Έτσι ξεκίνησε και αυτά ήταν τα πρώτα που αναδείχθηκαν ως παράγοντες που επηρεάζονται από το κάπνισμα. Παρ' όλα αυτά, το κάπνισμα είναι ο νούμερο ένα παράγοντας κινδύνου και προδιαθετικός παράγοντας για καρκίνο στο πάγκρεας, στο οροποιητικό. Και σε πολλά άλλα όργανα που επηρεάζεται πάρα πολύ. Δεν υπάρχει καμία απολύτως νόσος η οποία με το κάπνισμα βελτιώνεται. Ναι. Κανένα όργανο του οργανισμού το οποίο δεν επηρεάζεται από το κάπνισμα.
1: Ακόμα και
0: από
1: τα δόντια, έτσι.
0: Εννοείται. Κατά κόρον τα δόντια και η στοματική κοιλότητα, ο λάρυγγας και ο φάρυγγας επηρεάζονται γιατί όλος ο καπνός περνάει από εκεί. Οι επιπτώσεις του καπνίσματος είναι γνωστές δεκαετίες τώρα.
1: Κάτι συζητούσαμε και μου έλεγες ότι θα έχεις και ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα να μου αναφέρεις ασθενούς.
0: Ναι, επειδή είχαμε.
1: Μια περίπτωση ιατρική, ναι, δηλαδή.
0: Σωστά, επειδή είπαμε ότι θα μιλήσουμε λίγο για τον τρόπο ζωής και την παχυσαρκία και τη διατροφή, είναι χαρακτηριστικό ότι ήρθε πριν από περίπου 2 χρόνια μία νέα ασθενής. Ασθενής δεν ήταν όταν ήρθε αρχικά στο γραφείο και συζητούσαμε γιατί ήθελε να κάνει κάποια παρέμβαση για να χάσει βάρος. Δηλαδή είχε αρκετά παραπάνω κιλά και ήταν στα όρια της νοσογόνου παχυσαρκίας. Λοιπόν, αυτή η ασθενής, επειδή ήθελε αρχικά να δοκιμάσει μια φαρμακευτική αγωγή πριν καταφύγει σε μια επέμβαση, μια πιο δραστική λύση για την απώλεια του έξτρα βάρους που είχε, ξεκινήσαμε τον κατάλληλο έλεγχο για να μπορεί να συνταγογραφηθεί μία από αυτές τις καινούργιες φαρμακευτικές ουσίες και ενέσεις για την απώλεια βάρους. Και στον έλεγχο που έκανε, βρέθηκε ότι είχε ένα μόρφωμα στο πάγκρεάς της. Η κυρία αυτή συγκεκριμένα ήθελε κυρίως να χάσει βάρος γιατί την επηρέαζε πολύ στην αναπαραγωγική ικανότητα της. Ήθελε δηλαδή να μείνει έγκυος.
1: Ναι.
0: Και επειδή η παχυσαρκία συνδέεται και με γυναικολογικά προβλήματα και με διαταραχές της ορμόνης, δυσκολευόταν να μείνει έγκυος. Οπότε στα πλαίσια όλης αυτής της προσπάθειας που έκανε, αποφάσισε να χάσει βάρος και να απευθυνθεί σε έναν πιο εξειδικευμένο γιατρό. Οπότε στην έλεγχο που κάναμε για να αντισυνταγογραφήσουμε τα αντίστοιχα φάρμακα ή να την προτρέψουμε να κάνει κάποιες αλλαγές στη ζωή της, βρέθηκε ένα μόρφωμα στο πάγκρεας. Ευτυχώς για αυτήν, όταν ολοκλήρωσε τον έλεγχο και κάναμε την επέμβαση και βγήκε, ήταν μια χαμηλή κακοήθεια, ένα νευροδοκρινή όγκο χαμηλή κακοήθεια.
1: Άρα αντιμετωπίσιμο.
0: Αντιμετωπίσιμο και ιάσιμο.
1: Και ιάσιμο, ε.
0: Το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί
1: και αυτό είναι σημαντικό επίσης να το πούμε, ότι σε σχέση με πριν από κάποια χρόνια, υπάρχει και μια διαδικασία που μπορεί να οδηγήσει και στην ίαση. Αν βεβαίως εντοπιστεί και εγκαίρως, γιατί παίζει ρόλο αυτό.
0: Ναι.
1: Και επομένως ο έλεγχος, η πρόληψη είναι ένα σημαντικό κομμάτι της διαδικασίας.
0: Σίγουρα. Η πρόληψη είναι το σημαντικότερο κομμάτι της διαδικασίας. Και μετά είναι η έγκαιρη και σωστή αντιμετώπιση. Συνήθως όταν κάποιος έχει μια κακοήθεια, στο πεπτικό τουλάχιστον, γιατί αυτό θα σας μιλήσω εγώ που εξειδικεύομαι εκεί, είναι πολύ σημαντική η αντιμετώπιση του ασθενή σαν από μια εξειδικευμένη ομάδα και να γίνουν τα σωστά βήματα από την αρχή. Δηλαδή να είμαστε μπροστά από την νόσο και από τις εξελίξεις αν θέλετε και όχι να κυνηγάμε τα συμπτώματα. Οπότε η πρόληψη παίζει πολύ μεγάλο ρόλο, όπως παίζει και η επανάσταση έχουν φέρει και καινούργιες τεχνικές αντιμετώπισης.
1: Να σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Διαφέρει ο χρόνος που θα πρέπει να κάνει, ας πούμε, κολονοσκόπηση ή γαστροσκόπηση ένας άντρας από μια γυναίκα ως προς την ηλικία?
0: Ως προς την ηλικία όχι. Αν άρα, δεν έχει συμπτώματα, αν δεν έχει.
1: Στα 40, ας πούμε, 40 και λίγο πρέπει να ξεκινάει μια φορά το χρόνο.
0: Όχι μια φορά το χρόνο. Η πρώτη πρέπει να είναι τότε και μετά υπάρχουν οδηγίες. Πότε πρέπει να τις επαναλάβει. Κάθε 3 χρόνια, κάθε 5, αναλόγως των ευρημάτων που θα βρεθεί στην πρώτη κολονοσκόπηση. Και το ιστορικό και τα συμπτώματα.
1: Και η αλήθεια, για να το πούμε και αυτό, πολλοί αποφεύγουν να κάνουν κολονοσκόπηση ή γαστροσκόπηση, γιατί σου λέει πρέπει να περάσω μια μέρα, ας πούμε, εκτός. Υπάρχει μια διαδικασία.

0: ανάρκωσης και μια προετοιμασία ναι, πριν ναι, την κάνεις. Ναι. Οπότε για πολλούς είναι λίγο. Αποτελεί ένα βάρος.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Σωστά. Δεν θα έπρεπε όμως, γιατί και η διαδικασία είναι πολύ απλή. Τα καινούργια καθαρτικά, αν θέλετε, είναι πολύ πιο εύκολα και πολύ πιο ανεκτά. Και η διαδικασία της κολονοσκόπησης και της νάρκωσης της μέθης για να κάνω αυτές τις εξετάσεις είναι πάρα πολύ ασφαλές και ανώδυνες.
0: Μάλιστα. Ας ευχηθούμε λοιπόν πρόληψη πρώτα απ' όλα.
1: Πρόληψη, σωστή αντιμετώπιση, έγκαιρη πρόσβαση και...
0: Να σε ρωτήσω, μιας και κλείνουμε, πώς αποφάσισες να ακολουθήσεις συγκεκριμένη ειδικότητα?
1: Ωραία ιστορία, κυρίως εγώ ασχολούμαι με την ογκολογία του πεπτικού, οπότε όταν ξεκίνησα ειδικότητα είδα ότι σε αυτό το τομέα, παρότι είναι ψυχοφθόρο να ασχολείσαι με ανθρώπους με κακοήθεια στην καθημερινότητά σου,
0: είναι
1: ναι,
0: γιατί
1: σίγουρα.
0: Νομίζουν κάποιοι ότι είναι μέρος της ρουτίνας ενός επαγγελματία,
1: ναι.
0: Όπως νομίζω και για εμάς τους δημοσιογράφους που θα δούμε ας πούμε ναι, κάτι δυσάρεστο μέσα από τη δουλειά μας και θα περάσει έτσι, δεν τρέχει τίποτα. Αλλά
1: δεν το πιστεύω αυτό.
0: Εγώ το διαψεύδω.
1: Ούτε για τους δημοσιογράφους, ούτε για τους αστυνομικούς που αντιμετωπίζουν πολύ δύσκολες καταστάσεις στην καθημερινότητά τους, ούτε για τους γιατρούς που αντιμετωπίζουν τον ανθρώπινο πόνο και ασθενείς όπως εγώ με κακοήθειες κυρίως. Ποτέ δεν γίνεται ρουτίνα, ποτέ δεν είναι συνήθεια. Κάθε άνθρωπος είναι ξεχωριστός και κάθε άνθρωπος είναι ο πιο σημαντικός άνθρωπος για κάποιον άλλον. Για κάποιον είναι ο πατέρας του, η μητέρα του, το παιδί του, ο αδερφός του, ο σύντροφός του. Οπότε ποτέ δεν συνηθίζεται. Είναι ψυχοφθόρο. Από την άλλη, επειδή με την πρόοδο της επιστήμης, της τεχνολογίας, των τεχνικών, την εμπειρία και την εξειδίκευση, τα αποτελέσματα που έχουμε είναι συχνά πολύ καλά. Πραγματικά είναι ένας τομέας, μια ειδικότητα μέσα στην ιατρική, στην οποία όντως θα κάνει τη διαφορά στη ζωή ενός ασθενή και η ευγνωμοσύνη και το χαμόγελο που παίρνεις από τους ασθενείς σε γεμίζουν και σε ανταμείβουν. Εμένα αυτό ήταν το κύριο όφελο μου για να ασχοληθώ με την ογκολογία και τη χειρουργική ογκολογία. Σύν ότι είναι πολύ ενδιαφέρον
0: ως αντικείμενο. Είχες κάποιον μέντορα που σε επηρέασε?
1: Είχα πολλούς μέντορες. Η αλήθεια είναι ότι κατάγομαι από ιατρική οικογένεια.
0: Και το ενδιαφέρον επίσης είναι ότι είσαι 42 ετών και είσαι ήδη διευθυντής κλινικής, έτσι?
1: Ναι, είχα την τύχη και την προσπάθεια. Εγώ έκανα όλη μου την ειδικότητα και την εξειδίκευση στο εξωτερικό. Οπότε όταν γύρισα, είχα ήδη μια εμπειρία δυσανάλογη, αν θέλετε, με την ηλικία μου. Οπότε αυτό με βοήθησε αρκετά και παρουσιάστηκε η κατάλληλη ευκαιρία και το κατάλληλο περιβάλλον για να δημιουργηθεί αυτή η ομάδα και να αντιμετωπίζουμε τέτοια περιστατικά.
0: Υπάρχει έδαφος για ένα γιατρό να μπει με αξιώσεις στο σύστημα υγείας σε μια ηλικία η οποία θα είναι, να το πω έτσι, λογική? Δεν θα έχει γίνει 50-55 για να πάρει μια θέση ευθύνης όπως εσύ καλή ώρα ως διευθυντής κλινικής. Και να μην ξεχνάμε κιόλας ότι είναι και μεγάλος ο χρόνος μέχρι να πάρεις και την ειδικότητα κλπ. Και άσε την επετηρίδα που ακολουθεί συνέχεια.
1: Σίγουρα. Αυτά είναι παθογένειες του ελληνικού συστήματος χρόνιες, οι οποίες όμως αλλάζουν. Δηλαδή και ο χρόνος αναμονής ειδικότητας στην Ελλάδα έχει μειωθεί αρκετά. Και πάρα πολλοί νέοι συνάδελφοι φεύγουν στο εξωτερικό για ειδικότητα, για εξειδίκευση και για εργασία, και αρκετοί από αυτούς θα γυρίσουν, όπως γύρισα και εγώ και η σύζυγός μου που είναι καρδιολόγος, μετά από πολύ καλές σπουδές αρκετά χρόνια στην Αμερική. Οπότε και επίσης στο εξωτερικό, στις περισσότερες χώρες, το να είναι κάποιος στα 40 του ή στα 45 του επικεφαλής ομάδας διευθυντής κλινικής δεν είναι ασύνηθες.
0: Σωστά.
1: Και θα αρχίσει και εδώ πέρα να γίνεται. Οπότε μαζί με τις κατάλληλες σπουδές και εμπειρία και προϋπηρεσία και εξειδίκευση, αν θέλετε, και την προσπάθεια όλοι, θα υπάρξουν κατάλληλες ευκαιρίες και εδώ να γίνεται. Οπότε η εμπειρία υπάρχει και πολλοί νέοι συνάδελφοι πλέον έχουν την αντίστοιχη εμπειρία στην Ελλάδα.
0: Το εύχομαι. Πάντως εγώ θα ομολογήσω πως όταν, επειδή μας σύστησε μια κοινή γνωστή και φίλη δική μου, όταν μου είπε θα έρθει ο Σπύρος ο Παγκράτης που είναι διευθυντής στην κλινική στο κομμάτι του παγκρέατος στο Ερίκος Ντινάν, περίμενα να δω κανέναν εξεντάρι. Ο Σπύρος είναι 40, τριών στα 44.
1: Σωστά.
0: Και βλέπω σήμερα το πρωί ένα νέο άνθρωπο να έρχεται εδώ στο στούντιο. Οπότε αυτό είναι ευχάριστο και ελπιδοφόρο. Θα πω και κάπως έτσι θα κλείσουμε. Σπύρος, ευχαριστώ για όλα.
1: Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Να είσαι καλά. Καλή Κυριακή.
1: Να είστε καλά επίσης.

0: Λοιπόν, δυναμικά και με Μάικλ Τζάκσον θα πάμε στον Αλέξανδρο Σωμόγλου, το διευθυντή του αθλητικού τμήματος των παραπολιτικών. Άλλωστε η μέρα ενδείκνυται για τέτοιες καταστάσεις δυναμικού χαρακτήρα. Ο Ολυμπιακός διεκδικεί σήμερα το τρόπαιο. Θα μας τα πει όμως ο ίδιος. Και νομίζω ότι είναι η φορά από τις πολλές που έχουμε μιλήσει στην εκπομπή που ο Αλέξανδρος θα έχει πολλά περισσότερα να πει και λόγω ιδίου ενδιαφέροντος για αυτό που πρόκειται να συμβεί. Γεια σου, Αλέξανδρε.
1: Τι κάνετε, με πετυχαίνετε ακριβώς τη στιγμή που φτάνω στο ΆΚΑ.
0: Είδες, ήξερα. Γι' αυτό λέω, πάρτε τώρα τον Αλέξανδρο, φτάνει στο ΆΚΑ. Τι γίνεται.
1: Ήμασταν το πρωί στο Ζάπιο. Είχαμε πάει λίγο για μια εκδήλωση του περιφερειάρχη του κυρίου Χαρδαλιά και είχαμε και μια ευκαιρία να δούμε την Fan Zone που έχει στηθεί εκεί, η οποία είναι γεμάτη από κόσμο. Όσοι έχουν την ευκαιρία, το είπα και το πρωί στις εκπομπές, όποιοι έχουν την ευκαιρία να την επισκεφτούν, να πάρουν τα παιδιά τους να πάνε. Το Final Four είναι μια πολύ ωραία εμπειρία και για οικογένειες, όχι μόνο έτσι αθλητική και ψυχαγωγική, και μας δίνει και την ευκαιρία λίγο να ξεφύγουμε και από την τοξικότητα, λίγο την εγχώρια.
0: Ναι, έχεις πολύ δίκιο. Πραγματικά είναι μια γιορτή το Final Four. Και είναι και τύχη που το βλέπουμε να έρχεται στην Ελλάδα, έστω και για πρώτη φορά.
1: Μετά από, έχουμε 19 ολόκληρα χρόνια να το δούμε. Και
0: ναι, πολλά χρόνια. Μετά από σχεδόν δηλαδή δύο δεκαετίες, πρώτη φορά που ξανά έρχεται, που έρχεται στην Ελλάδα είναι τώρα, έτσι. Μεγάλο το κενό.
1: Και δεν έχει καμία σχέση σε έγκλη το event σε σχέση με αυτό που ήταν πριν από 19 χρόνια. Δηλαδή, όσοι θυμούνται το αντίστοιχο Final Four που είχε φιλοξενηθεί το 2007, το τότε κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, που επίσης δεν έχει καμία σχέση με το παλάτι που έχει μετατραπεί από τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού και τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο το επιβλητικό Telecom Center Athens. Και το ίδιο το event έχει γιγαντωθεί με όλο αυτό το πέρασμα των χρόνων. Και γι' αυτό και η πιθανότητα επιτυχίας του Ολυμπιακού σε ένα Final Four που το βλέπουν εκατοντάδες εκατομμύρια σε όλο τον κόσμο αποκτά και διεθνή υπόσταση. Όπως είχε αποκτήσει διεθνή υπόσταση για κάθε ψέματα και το αντίστοιχο του Παναθηναϊκού στο Βερολίνο πριν από δύο χρόνια. Εντάξει, εμάς καταλαβαίνω ότι στον μικρό κόσμο μας, στην κοινωνία μας, εντάξει, προφανώς όλη η Ελλάδα θα είναι από πάνω από τις τηλεοράσεις. Οι μισοί κόκκινοι θα θέλουν να γράψουν ιστορία ανάλογη με τη Νέα Φιλαδέλφια την ποδοσφαιρική. Οι άλλοι μισοί να μην δούνε τον αιώνιο αντίπαλο να κατακτά το τρόπαιο μέσα στο δικό του σπίτι. Αυτή είναι η πραγματικότητα, υπάρχει αυτή η διάσταση. Θέλουμε, δεν τη θέλουμε, υπάρχει. Και το καταλαβαίνουμε και στην ατμόσφαιρα, το καταλαβαίνουμε στα social media.
0: Πάντως εγώ θα πω ότι ανεξαρτήτως τη ομάδα υποστηρίζει κάποιος, στο φινάλε μια ελληνική ομάδα είναι. Και νομίζω ότι έτσι θα πρέπει να το βλέπουμε.
1: Όχι, δεν είναι. Το θεωρώ λίγο, όχι τραβηγμένο, αλλά δεν είναι η αντιπαλότητα, προσέξτε. Η αντιπαλότητα όταν μένει σε υγιή πλαίσια, και δηλαδή της, όταν μένει στο πλαίσιο της καζούρας.
0: Ναι.
1: Εγώ δεν έχω καμία απέτηση από έναν φίλαθρο της Λίβερπουλ, για παράδειγμα, να πανηγυρίζει όταν παίρνει Manchester United πρωτάθλημα.
0: Καλά, εντάξει, δεν συζητάμε για αυτή την περίπτωση. Εδώ μιλάμε για μια διεθνή διοργάνωση, έτσι. Δηλαδή, κάτσε, εάν υποθέσουμε τώρα.
1: Ναι. Για το Champions League σου λέω εγώ. Ναι. Δηλαδή, στο πλαίσιο της αντιπαλότητας που μετράνε όλοι, ένας φίλαθρος της Real, για παράδειγμα, δεν υπάρχει περίπτωση να χαρεί βλέποντας την Μπαρτσελόνα να κατακτά Champions League. Ούτε ένας φίλαθρος της Μπαρτσελόνα.
0: Να σε ρωτήσω κάτι, Αλεξάνδρε, ωραία, θα το κάνω αλλιώς. Ο Εμμανουήλ Καραλή σε ποιο σωματείο είναι?
1: Δεν
0: θυμάσαι?
1: Είναι το ίδιο. Τον Ολυμπιακό είναι, αλλά δεν είναι το ίδιο.
0: Εντάξει, εγώ θα το βάλω όμως.
1: Δεν είναι, ξέρεις,
0: όλοι πανηγυρίζουν όταν διακρίνει το Καραλή. Και είναι στον Ολυμπιακό.
1: Και ο Τζόκοβιτ, και ο Νόβακ Τζόκοβιτ, είναι φανατικός υποστηρικτής του Ερυθρού Αστέρα. Δεν σημαίνει ότι οι οπαδοί της Παρτίζαν δεν πανηγυρίζουν τις τεράστιες επιτυχίες. Αλλά είναι άλλο πράγμα το ομαδικό σπορ. Είναι η ομάδα, είναι και αυτό που λέμε, ρε παιδί μου, στο ατομικό. Είναι ο Καραλής, είναι ο Καραλής. Εκπροσωπεί τον Καραλή. Στο τένις, ο Τζόκοβιτς εκπροσωπεί τον εαυτό του για τη χώρα του.
0: Ναι, ναι, εντάξει, εντάξει. Ήταν προφανώς τραβηγμένο το παράδειγμά μου. Απλά έτσι το είπα γιατί ήθελα να το πω. Και επίσης να πω ότι είχε και την τιμητική του η ευρύτερη πλατεία του ΟΑΚ αυτές τις μέρες. Χθες Iron Maiden, την περασμένη εβδομάδα Metallica και Final Four μέσα σε όλο αυτό το περιβάλλον της γιορτής. Έτσι, γιατί μια γιορτή είναι. Μουσική και αθλητική γιορτή.
1: Το επαναλαμβάνω όλες αυτές τις μέρες. Το επανέλαβα και χθες live στις ζωντανές συνδέσεις που κάνουμε από το Telecom Center και στον Γενικό Διευθυντή του ΟΑΚΑ, γιατί στην Ελλάδα είμαστε πάρα πολύ εύκολοι στην κριτική, αλλά δυσκολευόμαστε λίγο στην αναγνώριση. Είναι τεράστια αυτή η προσπάθεια που γίνεται το ΟΑΚΑ και είναι πολύ ευχάριστο να βλέπεις μια εγκατάσταση που για δεκαετίες ήταν...
0: Εννοείς το Κωνσταντίνο το Χαλιορί,
1: Σωστά.
0: Ναι, ναι, το Γενικό Διευθυντή του ΟΑΚΑ.
1: Είναι πάρα πολύ σημαντικό να βλέπεις μια εγκατάσταση που ήταν εγκαταλελειμμένη για πάνω από 10-15 χρόνια να έχει ζωή.
0: Ναι.
1: Και να έχει ζωή τις καθημερινές. Δηλαδή αυτό που γίνεται αυτό το διήμερο τώρα με Ευρωλίγκα, Iron Maiden, το είδαμε με τους Metallica, θα το δούμε στις άλλες μεγάλες συναυλίες. Και δεν αναφέρω μόνο αυτό, αναφέρουμε και στην καθημερινή ζωή του ΟΑΚΑ.
0: Και επηρεάζει, εγώ θα σου πω, και την καθημερινότητα με έναν τρόπο τη δική μας θετικά. Εγώ, εμένα μου αρέσει να ακούω ότι θα έχει μια συναυλία, μια πολύ μεγάλη συναυλία στην Ελλάδα. Μ' αρέσει να ακούω ότι έχει ένα πολύ μεγάλο αθλητικό γεγονός στην Ελλάδα. Μας βγάζει λίγο έξω από το μικρό κόσμο. Λίγο έξω από το μικρό κόσμο.
1: Βλέπεις χαμογελαστά πρόσωπα σε αυτά τα event.
0: Έτσι είναι.
1: Την άφηξη στο γήπεδο, χθες ήμασταν πάλι ζωντανά με τον Δημήτρη τον οικονόμου και βλέπαμε τον κόσμο που, την προσέλευση του κόσμου για τους Iron Maiden και έβλεπες χαρούμενους ανθρώπους. Κάποια στιγμή σε αυτή τη χώρα, στο επαναλαμβάνω, πρέπει να αρχίσουμε λίγο να χαιρόμαστε περισσότερο. Να φύγουμε, όχι μόνο στο ποδόσφαιρο και στον αθλητισμό, γενικά, να αρχίσουμε να γελάμε ξανά περισσότερο. Εγώ έχω την αίσθηση ότι πολλοί Έλληνες έχουμε χάσει το χαμόγελό μας.
0: Μα γι' αυτό σου λέω ότι έχει σημασία να βλέπουμε τέτοια γεγονότα στην Ελλάδα.
1: Ακριβώς. Συμφωνώ. Θέλω να πάμε στα δικά μας.
0: Αγωνιστικά.
1: Κοίταξε να δεις.
0: Είδαμε μια Ρεάλ να μεταμορφώνεται στην πορεία της χρονιάς, έτσι, στη διάρκεια της χρονιάς.
1: Καταρχάς, μιλάμε για μια ομάδα που δεν μπορείς ποτέ, μα ποτέ, ανεξαρτήτως συνδικών, να την υποτιμήσεις. Όπως είπε και ο Γιώργος Μπαρτζόχας χθες στη συνέντευξη τύπου των προπονητών του τελικού, είπε ότι δεν θυμάμαι πολλές φορές που μπορείς να πεις ότι η Ρεάλ είναι outsider σε μια αναμέτρηση. 9 φορές στις 10 είναι το φαβορί. Η αλήθεια βέβαια είναι σήμερα ότι ο Ολυμπιακός είναι το μεγάλο φαβορί. Για τρεις λόγους. Πρώτον, το αντιλαμβάνονται όλοι, παίζει στην Ελλάδα, θα παίξει μπροστά σε 16.000 κόσμου και δεν είναι απλά ο κόσμος σε ποσότητα. Η ατμόσφαιρα που υπήρξε την Παρασκευή, θα σας πω τα λόγια του Εβάν Φουρνιέ, χθες στους δημοσιογράφους, στο περιθώριο της προπόνησης. Είπε, αν απορρίσατε που ήμασταν άστοχοι στα πρώτα 3-4 λεπτά, θυμίζω ότι ο ημιτελικός για 3 λεπτά είναι στο 0-0. Θυμίζεται ποδοσφαιρικό παιχνίδι με τη Φενέρ. Λέει, και εμείς και οι Τούρκοι, και εμείς και η Φενέρ, προσπαθούμε να προσαρμοστούμε σε αυτό που βλέπουμε.
0: Ναι, ναι, στα δεδομένα του παιχνιδιού. Ναι.
1: Όχι στην ατμόσφαιρα. Έχουμε ζήσει, ρε παιδάκι μου, πραγματικά. Το ΆΚΑ και οι φίλοι του Παναθηναϊκού δημιουργούν καταπληκτική ατμόσφαιρα και οι φίλοι του Ολυμπιακού. Μιλάμε τώρα για παιδιά που έχουν παίξει έδρες όπως το Βελιγράδι που κοχλάζει. Κι όμως, πραγματικά στην αρχή ήταν τέτοια η ένταση, τέτοιο το πάθος που όλοι χαζεύαν την κερκίδα. Και το είπε ο Φουρνιέ, δεν το λέω εγώ. Καταλαβαίνει λοιπόν κανείς ότι το πρώτο μεγάλο πλεονέκτημα αφορά τις συνθήκες που θα γίνει το παιχνίδι. Αρχή βέβαια. Αυτό το μπιζάρισμα της έδρας να γίνει κίνητρο, να γίνει φτερά στα πόδια και να μην γίνει βαρύδι που θα βαρύνει τα χέρια των παιχτών του Ολυμπιακού. Η ψυχολογία που εμφάνισαν την Παρασκευή μάλλον παραπέμπει στο πρώτο σενάριο. Αλλά έχουμε δει και ομάδες στο φινάλε να καταραίουν υπό το βάρος μιας τόσο μεγάλης προσδοκίας. Το καταλαβαίνει κανείς ότι σήμερα το βράδυ υπάρχει τεράστια προσδοκία στον κόσμο του Ολυμπιακού για αυτό το ευρωπαϊκό και μάλιστα μέσα στην έδρα του Παναθηναϊκού. Το καταλαβαίνει οποιοδήποτε έχει στοιχειώδη σχέση με τον αθλητισμό. Πάει λοιπόν αυτό το κομμάτι. Σε ό,τι αφορά λοιπόν σε ό,τι αφορά το κομμάτι το καθαρά αγωνιστικό. Η Ρεάλ καλώς ή κακώς θα κληθεί να δώσει το σημερινό παιχνίδι χωρίς σέντερ. Αυτό είναι, θυμίζω ότι ήταν τραυματίες, ούτως ή άλλως το ξέραμε ότι δεν θα παίξουν στο Final Four ο Ταβάρες και ο Λεν. Στον πρώτο ημιτελικό τραυματίστηκε και ο Γκαρούμπα.
0: Μπράβο.
1: Είναι χωρίς σέντερ.
0: Ο οποίος έφυγε κουτσένοντας, υποβασταζόμενος. Ναι, ναι,
1: είναι λοιπόν χωρίς σέντερ η Ρεάλ. Το γεγονός αυτό δίνει ένα τεράστιο πλεονέκτημα γιατί ο Ολυμπιακός διαθέτει αυτή τη στιγμή την κορυφαία ίσως front line της Ευρωλίγκας. Ναι. Σίγουρα την κορυφαία front line της ιστορίας του. Σκεφτείτε ότι μιλάμε για Μιλουτίνοφ, Χολ, Ταϊρίκ Τζόουνς και backup εκτός των δεκάδας βέβαια, τον Μουστάφα Φαλ. Άρα είναι η πληρέστερη front line που είχε ποτέ. Το θέμα είναι ότι καμιά φορά αυτά τα προβλήματα πρώτον συσπηρώνουν τις ομάδες που τα αντιμετωπίζουν. Το έχουμε δει πολλές φορές. Οι Έλληνες το έχουμε ζήσει. Θα θυμίσω τι είχε γίνει στον τελικό της Αϊτάμα στο παγκόσμιο κύπελο που είχαμε αποκλείσει τους Αμερικάνους στον ημιτελικό, στη φοβερή εκείνη νίκη.
0: Ναι,
1: και μάθαμε ότι η Ισπανία θα παίξει χωρίς τον Γκασόλ στον τελικό.
0: Ναι.
1: Που ήταν τότε τεράστιο πλήγμα.
0: Και πανηγυρίζαμε.
1: Μπράβο. Τι είδαμε στην πράξη, είδαμε μια Ισπανία να συσπηρώνεται από αυτή την ιστορία και όλοι θυμόμαστε τι έγινε στο τελικό.
0: Έτσι είναι.
1: Θυμίζω επίσης ότι επειδή μιλάμε για τελικό Ευρωλίγκα, το ΕΠΑ και το πρωί, ο Ολυμπιακός είναι η πρώτη ομάδα που ξέρει ότι δεν υπάρχουν φαβοροί και outsiders στους τελικούς.
0: Ωστόσο, εγώ διακρίνω και κάτι άλλο σε αυτά που λες. Μια ωριμότητα του φετινού Ολυμπιακού.
1: Συμφωνώ.
0: Και αυτό έχει επίσης το δικό του ρόλο και τη σημασία του.
1: Συμφωνώ, ξέρεις τι ρώτησα τον Μπαρτζόκα στη συνέντευξη που μετά τον ημιτελικό. Αν θεωρεί ότι η φετινή είναι η πιο έξυπνη βερσιόν, όχι καλύτερη, η πιο έξυπνη βερσιόν του Ολυμπιακού. Έξυπνη στη διαχείριση από τον ίδιο του χρόνου συμμετοχής. Στη διαχείριση συναισθημάτων. Θυμίζω για παράδειγμα ότι στον ημιτελικό με τη Φενέρ δεν υπήρξε παίχτης που να παίξει πάνω από 26 λεπτά και όποτε η Φενέρ, το είπε και ο Ζιασκεβίτσιος, πίεζε τον Ολυμπιακό στο σκορ, κατευθείαν ο Ολυμπιακός διέθετε το καθαρό μυαλό και άνοιγε πάλι το σκορ. Δεν έχασε δευτερόλεπτο την αυτοκυριαρχία του, τη συγκέντρωσή του, την πίστη, την εμπιστοσύνη στο πλάνο. Φαίνεται ότι ο Ολυμπιακός είναι πιο πνευματικά έτοιμος από ποτέ για να ανταπεξέλθει σε αυτό το βάρος της μεγάλης προσδοκίας του κόσμου του.
0: Έτσι
1: και βέβαια το τρίτο στοιχείο, κατά ψέματα, είναι ότι ο Ολυμπιακός, μιλάμε για την ομάδα που τερμάτισε πρώτη στη regular season. Μιλάμε για την ομάδα ανεξαρτήτως των προβλημάτων του Μονακό που δεν έχασε, δεν έκανε ήττα τα play-off και το αναγνωρίζουν όλοι ότι είναι αφενός η ομάδα η καλύτερη της σεζόν και αφετέρου το πιο σταθερό και αξιόπιστο project στο ευρωπαϊκό μπάσκετ και το οποίο προκύπτει από την πέμπτη διαδοχική συμμετοχή σε Final Four.
0: Έτσι είναι. Έτσι είναι. Έχει χτιστεί.
1: Όλα είναι υπέρ του Ολυμπιακού σήμερα. Εγώ δεν μπορώ να βρω μισό στοιχείο που να είναι υπέρ της Ρεάλ. Ενδεχομένως βέβαια αυτή η ιδιαιτερότητα να καθιστά το παιχνίδι πάρα πολύ επικίνδυνο και θα γίνει, γιατί είναι η Ρεάλ, και θα γίνει πιο επικίνδυνο ενδεχομένως αν δεν έχει καλό ξεκίνημα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, αν αυτή η ορμή, έχουμε δει πολλές φορές την ορμή του κόσμου, αν το σενάριο του παιχνιδιού πάει λίγο ανάποδα, να γίνεται η απόλυτη σιωπή. Και να παγώνει το γήπεδο, να παγώνει η ατμόσφαιρα, να επηρεάζονται παίκτες. Θα παίξει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο νομίζω το ξεκίνημα. Αν ο Ολυμπιακός έχει ξεκίνημα αντίστοιχο με του πρώτου δεκαλέπτου με τη Φενέρ, δεν νομίζω. Μπορεί να ζήσουμε και έναν από τους πιο κυριαρχικούς τελικούς στην ιστορία της Ευρωλίγκας.
0: Ωστόσο,
1: επιμένω, είναι Ρεάλ.
0: Έτσι, μπράβο. Και μπορεί να δούμε και ντέρμπι πολύ δυνατό και να έχουμε και suspense μέχρι την τελευταία στιγμή. Όλα αυτά θα κρυθούν και θα τα ξέρουμε περίπου στις 11 το βράδυ, βέβαια, τι θα έχει συμβεί.
1: 11. Εγώ να πω για τους φίλους των παραπολικών, συνολικά για τους φίλους της Next Step Media. 6 ώρα συντονιστείτε στα social media και του παραπολιτικά.gr και του ifmedia.gr και στις ιστοσελίδες και στο YouTube. Θα είμαστε για 2,5 ώρες με τον Δημήτρη Οικονόμου ζωντανά από το Telecom Center Athens να σας μεταφέρουμε όλο τον παλμό. Αμέσως μετά την απονομή μέσα από το γήπεδο πρώτα ο Θεός, γιατί οι νικητές κάνουν δηλώσεις μέσα από το γήπεδο, η τιμένη πανεστημική ζώνη.
0: Έτσι.
1: Ελπίζουμε μέσα από το Glassdoor του ΆΚΑ το τρίτο ημίχρονο Και βέβαια η νύχτα, αν το κερδίσει ο Ολυμπιακός, θα είναι πάρα πολύ μεγάλη και θα ζήσουμε, να είστε σίγουροι, σας το λέω μισό από ρεπορτάζ και μισό από, αν και από τον Ολυμπιακό δεν λένε τίποτα απολύτως, θα τα πούνε όλα μετά, αν πρώτο αυτός και κατακτήσουν, θα υπάρχει λίγο και νύχτα στο σχεδιασμού το βράδυ, να ξέρετε. Σίγουρα όμως ετοιμαστείτε οι φίλοι του Ολυμπιακού, αν υπάρχει κατάκτηση.
0: Έχω κάτι τέτοιους φίλους, οπότε έβλεπα
1: νύχτα
0: με 2000, πόσο το περιμένουν, έβλεπα. Άστο.
1: Νύχτα 2024.
0: Άστο, το Αγίου Βαρθολομαίου. Λοιπόν, Αλέξανδρε, σε ευχαριστώ για όλα. Αλέξανδρος Όμογλου, κυρίες και κύριοι, ο επικεφαλής του αθλητικού τμήματος των Παραπολιτικών. Να έχεις καλή Κυριακή, καλό υπόλοιπο.
1: Ευχαριστώ. Παραπολιτικά 90,1.
2: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Τάκη και Μπούμπης. Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
4: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
3: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
4: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
3: Και τι λέτε.
4: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
3: Α, okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
4: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
3: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
5: Τάκης και Μπούμπης.
6: Ω, το γλάτωσε! Έλα, μπρο, πάμε κι εμείς. Μισό-μισό να πιω νερό.
7: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
8: Θέλετε να γνωρίζετε την πραγματική εικόνα της επιχείρησής σας κάθε λεπτό? Να ξέρετε ποιο τμήμα της είναι πιο κερδοφόρο, από πού χάνετε χρήματα και πού πρέπει να επενδύσετε περισσότερο? Στη Revival Consulting Services, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους αξιολόγησης, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας. Revival Consulting Services. We make it happen.
9: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Ανδριάνα Ζαρακέλη.
10: Παραπολιτικά 90,1.

0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, κλείνοντας τη σημερινή εκπομπή, θα πάω σε έναν άνθρωπο ο οποίος με έναν τρόπο έχει καταφέρει να μου προκαλεί το ενδιαφέρον, κυρίως διότι στα δικά μου τα μάτια είναι πολυδιάστατος, έχοντας μακρά θητεία στην κεντρική πολιτική σκηνή, ο Χρήστος Αϊδόνης. Κύριε Αϊδόνη, την καλημέρα μου.
1: Καλό μεσημέρι και ευχαριστώ για τον πολύ όμορφο πρόλογο.
0: Και επίσης, όταν έμαθα, ας πούμε, κάποια στιγμή ότι ο Αϊδόνης έγινε δήμαρχος Παλίνης, λέω, αυτό πώς μπορεί να συμβεί, καθότι ο ίδιος κατάγεται από το κάτω Νευροκόπιο, από τη Δράμα. Και όμως, επειδή τυχαίνει να γνωρίζω τι γίνεται στην περιοχή, ξέρω ότι κάνετε δουλειά, κύριε Αϊδόνη, γι' αυτό και από μια πολύ μεγάλη λίστα ανθρώπων, μόλις μου είπαν, θα μιλήσουμε για την Attica Green Expo. Ωραία. Το Χρήστο τον Αϊδόνη παρακαλώ, εάν μπορεί και θέλει, θα ήταν χαρά μου να είναι στην εκπομπή. Πώς θα πάτε?
1: Κοιτάξτε, καταρχάς χαίρομαι που συνομιλούμε σήμερα με αφορμή τη μεγάλη αυτή και σπουδαία έκθεση που γίνεται κάθε χρόνο. Είναι η τρίτη χρονιά που συμμετέχουμε. Από την πρώτη στιγμή αδράξαμε την ευκαιρία, γιατί πιστεύω πάρα πολύ στην εξωστρέφεια και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ χρήσιμο σε μια έκθεση που συμμετέχουν 55 δήμοι, από ό,τι γνωρίζω, μπορεί να είναι και παραπάνω αυτή τη χρονιά, χιλιάδες μαθητές, επισκέπτες, επιχειρήσεις, και που έχουν σχέση με το πώς θα υπάρχει ένα μήνυμα που έχει σχέση με το περιβάλλον και τις δυνατότητες που αναπτύσσονται στους δήμους για να μπορέσουν να αξιοποιήσουν τις δράσεις, τις φιλικές δράσεις του περιβάλλον. Είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Χαιρόμαστε που είμαστε εκεί για τρίτη χρονιά. Και πιστεύω ότι μέσα από αυτή την έκθεση, τη συμμετοχή μας, και θα υπάρχει η αντίστοιχη προβολή του Δήμου, αλλά και παράλληλα θα μπορούμε να ενημερωθούμε για μια σειρά νέες ευκαιρίες που υπάρχουν γύρω μας. Τα υπόλοιπα κομμάτια, τα πολιτικά, θα πάμε όπως θα πάνε όλοι οι υπόλοιποι Δήμοι.
0: Έτσι. Πάντως, κυρία Αϊδόνη, εκτός του κομματιού που έχει να κάνει με το ρόλο των Δήμων και σε έργα και σε πράγματα, ο ρόλος σας έχει και εκπαιδευτικό χαρακτήρα, έτσι, εδώ που τα λέμε, να εκπαιδεύσετε και τις κοινωνίες των οποίων υγείστε, προκειμένου να αποκτήσουμε μια διαφορετική αντίληψη για τα πράγματα, για το περιβάλλον, για όλα όσα συμβαίνουν, και τα συζητάμε και είναι μπροστά μας. Η κλιματική αλλαγή είναι μπροστά μας, έτσι. Την έχουμε, χρόνια τώρα την έχουμε.
1: Όλοι εμείς όσοι έχουμε την ευθύνη, εκ των πραγμάτων είμαστε εκείνοι οι οποίοι διαμορφώνουμε συνείδηση. Διαμορφώνουμε συνείδηση με τις καλές πρακτικές, διαμορφώνουμε συνείδηση με τις συμπεριφορές μας. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτόν τον ρόλο που έχουμε να τον λαμβάνουμε πάντα πάρα πολύ σοβαρά υπόψη. Γιατί μας παρακολουθεί μια κοινωνία και ιδιαίτερα μας παρακολουθούν νέες γενναίες, οι οποίες μπροστά έχουν αφήσει νέες προκλήσεις. Το υπόθεση κλιματικής αλλαγής δεν είναι πια κάτι το οποίο, ας πούμε, κατασκευάστηκε για να μπορέσει να φέρει, ας πούμε, ένα νέο κύκλο στο κομμάτι της οικονομίας. Είναι μια πραγματική υπόθεση που συναντάμε πάρα πολύ συχνά πια, με τις τεράστιες συνέπειες που έχει να κάνει με το περιβάλλον, και αντιλαμβάνεστε ότι εμείς εδώ που έχουμε την ευθύνη πρέπει οι πολιτικές μας να κινούνται πάνω σε αυτήν την κατεύθυνση για να μπορέσουμε να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να προστατεύουμε το περιβάλλον και γενικότερα τη ζωή και το μέλλον των νέων ανθρώπων. Αυτή είναι η υποχρέωσή μας και πιστεύω ότι χρειάζεται πάρα πολύ υπευθυνότητα τον καθένα από εμάς να μπορέσει να προβάλλει αυτό το μήνυμα.
0: Άρα λοιπόν, για να δώσω και το...
1: συγγνώμη και θα μπει ένα παράδειγμα, να καταλάβετε.
0: Ναι, παρακαλώ, κύριε.
1: Την προηγούμενη Κυριακή είχα την τύχη ένα σύλλογος γονέων, το 8ο Δημοτικό Σχολείο του Γέρακα, να με καλέσει σε μια δράση δεντροφύτευσης εντός του σχολείου και παράλληλα να κάνουμε περιματικό καθαρισμό των ρήθρων γύρω από το σχολείο τους. Νέα παιδιά, μικρά παιδιά, γονείς ήταν εκεί και στείλαν το μήνυμα τι σημαίνει η προστασία του περιβάλλοντος και τι σημαίνει καθαρή πόλη. Αυτό λοιπόν έχει να κάνει με ένα σταθερό μήνυμα που εκπέμπουμε ως διοίκηση, γιατί εγώ, ξέρετε, κάτι όπως πριν από λίγο είπατε, έχουμε μεγαλώσει σε χωριό. Κατάγομαι από τον συγκεκριμένο Δήμο που περιγράψατε.
0: Έτσι, και κάτω Νευροκόπη Δράμας, έτσι, για όσους δεν ξέρουν.
1: Από το Βόλακα Δράμας, Δήμος κάτω Νευροκόπιο. Εκεί έχουμε μάθει λοιπόν το αυτονόητο, ότι είμαστε υπεύθυνοι για αυτό που είναι έξω από το σπίτι μας. Να το καθαρίζουμε, να το προστατεύουμε και να το προστατεύουμε. Αυτό είναι το μάθημα που μαθαίνει ένα παιδί που μεγαλώνει σε ένα χωριό. Δυστυχώς δεν είναι το ίδιο μάθημα πια στις νέες κοινωνίες και νομίζω ότι έχουν ανάγκη τα νέα παιδιά να βλέπουν καλά παραδείγματα, γιατί αυτές οι δράσεις, όταν συμμετέχουν σε τέτοιες δράσεις, θα τις θυμούνται και θα είναι χαραγμένες μέσα τους.
0: Να πούμε, κυρία Αϊδόνη, για το χρηστικό του πράγματος, 27 έως και 30 Μαΐου, στο κλειστό γήπεδο του Παλαιού Φαλήρου του ΤΑΕΚ Βοντό, εδώ στην ευρύτερη γειτονιά μας, όχι πολύ μακριά από τα παραπολιτικά, όπου θα διεξαχθεί και η φετινή Attica Green Expo και με τη δική σας συμμετοχή για τρίτη χρονιά έχετε και, και περίπτερος δημός.
1: Ναι, έχουμε περίπτερο. Συμμετέχω και εγώ ως μιλητής. Αν δεν κάνω λάθος, μαζί μου είναι η κυρία Ζαχαράκη μαζί με τον κύριο Κωνσταντάτο σε ένα πάνελ. Και το περίπτερο μας φέτος θα είναι ακόμη καλύτερο από αυτό ήταν πέρυσι, γιατί και εμείς σιγά σιγά αποκτούμε μια εμπειρία για το πώς και όμορφα θα προβάλλουμε το Δήμο μας. Και φυσικά έχουμε προσθέσει και μια σειρά αποδράσεις που έχουν τρέξει. Έχουμε φυτέψει χιλιάδες δέντρα σε αυτή την πόλη τα τελευταία τρία χρόνια. Προστατεύουμε γενικά την υπόθεση που έχει να κάνει με την υπόθεση του Πρασίνου και μπροστά μας έχουμε και νέα φιλόδοξα σχέδια να αξιοποιήσουμε τη φυτική ύλη έτσι ώστε να φτιάξουμε και μια μονάδα ηλεκτροπαραγωγής για να το μεταφέρουμε αυτό ως κοινωνικό μέρισμα στις ευπαθείς ομάδες και παράλληλα να μπορέσει ο Δήμος να μειώσει τα κοστολόγια του σε ό,τι αφορά τις καταναλώσεις.
0: Τις καταναλώσεις στο κομμάτι της ενέργειας. Κυρία Ειδώνη, θα επιδιώξω κάποια στιγμή να έρθετε, αν το θελήσετε, στο στούντιο να κάνουμε και μια κουβέντα εκτός ατζέντας. Να μου πείτε κάποια πράγματα σε πιο προσωπικό επίπεδο.
1: Μου αρέσει πολύ το ραδιόφωνο, γιατί έκανα τρία χρόνια που στέλνω το ραδιόφωνο.
0: Το ξέρω.
1: Μου αρέσει πάρα πολύ και θα ήταν πολύ καλό να είχαμε και μια άλλη ατζέντα.
0: Να μιλήσουμε εκτός πολιτικής. Εκτός πολιτικής, όποτε θέλετε, με χαρά.
1: Με χαρά, περιμένω την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά, εύχομαι καλό υπόλοιπο Κυριακής, κυρία Ειδώνη. Χαρά μου.
1: Καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό, παρότι δεν είμαι Ολυμπιακός.
0: Και εγώ το ίδιο εύχομαι, παρότι δεν είμαι Ολυμπιακός, εύχομαι το ίδιο. Μακάρι. Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, σας θυμίζω, 27 έως και 30 Μαΐου, Attica Green Expo στο γήπεδο Taekwondo εδώ στο Φάληρο. Και χορηγός βεβαίως, αποκλειστικός χορηγός επικοινωνίας είναι εδώ ο όμιλος της Next Step Media Group, ο οποίος υποστηρίζει τη συγκεκριμένη προσπάθεια με συμμετοχή και προβολή από τα μέσα του ομίλου. Σας χαιρετώ με αγάπη και βεβαίως με αυτή την τραγουδάρα που έχει βρει εδώ ο Θανάσης Παπαθανασόπουλος. Η Διονυσία Μίτσια ήταν στο τηλεφωνικό κέντρο, ο Βασίλης Κρυμπάς στις μουσικές, η Όλγα η Καλατζή στην παραγωγή και εγώ ο Γιώργος Αλαμπύρης πίσω από το μικρόφωνο, Τηλέμαχος Οντορινέως Δελτίο Ειδήσεων. Και βεβαίως η Ανδριάννα Ζαρακέλη με το Focus αμέσως μετά. Σας χαιρετούμε. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα με αερολογίες.

Θανάης Αθανασόπουλος, μπορεί να είπα παπά. Είχα στο μυαλό μου κάτι παπάδες θες, γιατί βάφτιζα την κόρη μου, οπότε μάλλον με έχει επηρεάσει αυτό. Λοιπόν, σας χαιρετώ με αγάπη. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
2: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
0: Παραπολιτικά

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στη μία. Παράθυρο για σύνταξη σε 250.000 οφειλέτες, ανοίγει ρύθμιση ως 72 δόσεις για χρέη προς τον ΕΦΚΑ, σύμφωνα με αποκαλυπτικό ρεπορτάζ της Κυριακάτικης Απογευματινής. Αφορά όσους έχουν χρέη έως 30.000 ευρώ και βασική προϋπόθεση είναι οι υπόχρεοι να μην έχουν δημιουργήσει νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές μετά την 1η Ιανουαρίου του 2023. Παράταση ως το τέλος Αυγούστου για το σπίτι μου 2, ανακοίνωσε στην καθιερωμένη του Κυριακάτικη ανάρτηση στο Facebook ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός έκανε ιδιαίτερη μνήμα για το χώρο. Ταξικό σχέδιο, την ανανέωση του στόλου στα μέσα μεταφοράς, τις αλλαγές στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, αλλά και στην απόψινή μάχη του Ολυμπιακού στον τελικό της Ευρωλίγκας. Νέα ανάρτηση Τσίπρα για την παρουσίαση του κόμματος την Τρίτη στο Θησίο. Σε βίντεο που ανέβασε στα κοινωνικά δίκτυα, κάλεσε τον κόσμο να δώσει τον παρόν, αποκαλύπτοντας πως το λογότυπο του νέου κόμματος θα έχει δύο χρώματα, το μπλε και το κόκκινο. Κοντά στην υπογραφή μνημονίου κατανόησης Ουάσιγκτον και Τεχεράνη, σύμφωνα με τον ιστότοπο αξίως, η συμφωνία περιλαμβάνει παράταση της εκεχηρίας για 60 μέρες, στη διάρκεια των οποίων θα ξανανοίξει το στενό του ορμού, το Ιράν θα είναι σε θέση να πουλά ελεύθερα πετρέλαιο και θα διεξαχθούν διαπραγματεύσεις αναφορικά με τον περιορισμό του πυρηνικού προγράμματος. Πιστεύω ότι είναι πιθανό τις επόμενες ώρες ο κόσμος να λάβει μια καλή είδηση, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών κ. Ρούμπιο σε δημοσιογράφο στο Νέο Δελχή. Το στενό του ορμού θα συνεχίσει να υπόκειται στην Ιρανική Εθνική Κυριαρχία και διαχείριση, ακόμη και ας είναι αυτή η συμφωνία ανάμεσα σε Ουάσιγκτον και Τεχεράνη, τονίζει σε ανάρτησή του εκπρόσωπος του στρατού του Ιράν. Με ιστορικό βίας και ψυχιατρικά προβλήματα, ο νεαρός, ο οποίος άνοιξε πυρ κοντά στην Αμερικανική Προεδρική Κατοικία, πρωτού πέσει νεκρός από πυρά πρακτόρων της Secret Service. Νεκρός σε τροχαίο 29χρονος στη Ζαχάρο Ηλία, στο αυτοκίνητο που οδηγούσε για άγνωστο λόγο, καρφώθηκε σε σταθμευμένη νταλίκα με αποτέλεσμα να σκοτωθεί επί τόπου. Στις 9 το βράδυ, τελική αναμέτρηση για τον Ολυμπιακό στο Final Four με αντίπαλο τη Ρεάλ στο ΑΚΑ, σύμφωνα με τις οδηγίες αστυνομίας. Οι φίλοι του Ολυμπιακού θα συγκεντρωθούν στο σταθμό του ηλεκτρικού Φάληρο στις 5 το απόγευμα και θα αναχωρήσουν με τους σειρμούς στις 6 χωρίς ενδιάμεσες στάσεις. Οι οπαδοί της Ρεάλ θα συγκεντρωθούν από τις 4 το απόγευμα στο Παναθηναϊκό Στάδιο και θα μετακινηθούν οργανωμένα με λεωφορεία.
1: Ο καιρός.
0: Λίγες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή και μπόρες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες σε Αττική και Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 και 26 βαθμούς αντίστοιχα. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στα παραπολιτικά.gr. Μικρόφωνο τώρα στην Ανδριάνα Ζαρακέλη.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε. Είστε σωστά συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Δημήτρης Κυρκός απέναντι μου στη ρύθμιση του ήχου, η Όλγα Καλατζή στην παραγωγή, ο Θανάσης Βούτσινος στη μουσική επιμέλεια και η Διονυσία Μίτσια σας περιμένει στο τηλεφωνικό κέντρο 211 1080 880, το τηλέφωνό μας, το τηλέφωνο επικοινωνίας εδώ με εμάς τα Παραπολιτικά. Με πολύ μεγάλη χαρά περιμένουμε πάντα τη δική σας επικοινωνία. Μην ξεχνάτε και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο radio@parapolitika.gr, radio@parapolitika.gr. Ανδρέα Ναζαρακέλη κοντά σας στο μικρόφωνο και σήμερα εδώ στο Focus θα ανοίξουμε την συζήτηση για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Λίγες ημέρες πλέον μας χωρίζουν. Είναι αδιαφυσβήτητα μια περίοδος δύσκολη. Με πίεση, με πολλές προσδοκίες, με πολύ άγχος για τα παιδιά. Και μεγάλα όνειρα για χιλιάδες μαθητές, για τις οικογένειές τους. Μια πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση για το τι σημαίνει πραγματικά για όλα τα παιδιά η επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις. Δεν είναι εύκολη αυτή η διαχείριση του άγχους των εξετάσεων και δεν είναι εύκολη ούτε για το ίδιο το παιδί, ούτε βέβαια και για την οικογένεια. Πάντα είχαμε το ερώτημα, όταν λέγαμε πανελλαδικές εξετάσεις ή πάντα προσπαθούσαμε να πούμε ότι οι πανελλαδικές εξετάσεις είναι απλά ένας σταθμός, ενδεχομένως ο πρώτος δύσκολος σταθμός που συναντά μπροστά του το παιδί, είναι όμως ένας σταθμός. Δεν είναι μια δύσκολη δοκιμασία η οποία θα αλλάξει και θα καθορίσει τα πάντα στη ζωή του παιδιού. Σήμερα εδώ στο Focus, κυρίες και κύριοι, θα μιλήσουμε με εκπαιδευτικούς, θα μιλήσουμε με τον Υφυπουργό Παιδείας, θα μιλήσουμε με ανθρώπους που γνωρίζουν από κοντά και τις αγωνίες των παιδιών. Θα κάνουμε μια συζήτηση με ουσία. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε μια συζήτηση με ουσία, με χρήσιμες συμβουλές για τις ημέρες που έρχονται και για το τι περιμένουμε σε επίπεδο αλλαγών στις πανελλαδικές εξετάσεις, γιατί έχει ξεκινήσει μια άλλη μεγάλη συζήτηση που φτάνει στο λεγόμενο νέο λύκειο και την κατάργηση σε εισαγωγικά των πανελλαδικών εξετάσεων. Θα ξεκινήσω και θα με βοηθήσει σε όλο αυτό η καλή συνάδελφο Σισμίνη Χαραλαμποπούλου, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Ασχολείται με το ρεπορτάζ του Υπουργείου Παιδείας εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Την ευχαριστώ που είναι κοντά μας. Καλό μεσημέρι, Σισμίνη.
1: Καλό μεσημέρι, Αντριάννα. Να σου πω βέβαια ότι σε ό,τι αφορά τα μυστικά και τις συμβουλές της τελευταίας στιγμής, ενδεχομένως να μην είμαι η κατάλληλη, γιατί έχω παιδί που δίνει πανελλαδικές.
0: Τώρα δίνεις, Μίνη.
1: Για να τα ακούσω κι εγώ.
0: Τα δίνει τώρα.
1: Γιατί, ναι,
0: έλα, καλή, τώρα. Καλή επιτυχία.
1: Να είναι να καλά.
0: Με το καλό, με το καλό.
1: Δεν θα πω την φράση που λένε όσοι ασχολούνται χρόνια με τις πανελλαδικές, ότι δίνουμε πανελλαδικές. Αυτό είναι η πρώτη συμβουλή που λένε οι ειδικοί. Δεν δίνουμε πανελλαδικές, δεν διαβάζουμε, δεν πετύχαμε, δεν αποτύχαμε. Δεν είναι μια οικογενειακή υπόθεση, τονίζουν οι ειδικοί, γιατί με αυτόν τον τρόπο τι κάνουμε, φορτίζουμε τα παιδιά μας περισσότερο και τα επιβαρύνουμε.
0: Πες ότι δεν ακούν τώρα τα παιδιά. Αυτό το δίνουμε να το κρατάμε τουλάχιστον για μας. Δηλαδή, εγώ δεν σου κρύβω ότι.
1: Για μας.
0: Επειδή
1: για
0: εμένα έδωσε πέρσι. Έδωσε πέρσι ο γιος μου πανελλαδικές. Δεν σου κρύβω ότι αυτό το δίνουμε πανελλαδικές. Το ένιωσα για τα καλά. Δηλαδή, ήταν μια περίοδος η οποία φαντάζομαι και οι γονείς που μας ακούνε τώρα καταλαβαίνουν ακριβώς το τι περιγράφουμε. Ήταν μια περίοδος η οποία ήταν. Δεν ήταν εύκολη, ήταν μια δύσκολη περίοδος για όλους.
1: Γι' αυτό στο ξεκίνησα ότι εγώ προσωπικά ίσως δεν είμαι το κατάλληλο άτομο για να πω το ψυχραιμία,
0: κουράγιο. Κουράγιο και ψυχραιμία.
1: Στην ουσία τα γράφουμε, τα λέμε, αλλά αυτό που ζει κάθε οικογένεια είναι ακριβώς το αντίθετο. Αλλά όπως λένε οι ειδικοί, τουλάχιστον μην το μεταφέρετε. Δηλαδή οι γονείς μεταξύ τους, με τους φίλους τους, καλή ώρα όπως τα λέμε τώρα, μην το μεταφέρετε στο
0: παιδί.
1: Την κανονικότητά του. Και σε ό,τι αφορά π.χ. το φαγητό, επειδή λένε οι ειδικοί να τρώει υγιεινά κτλ. Όσοι έτσι ασχολούνται χρόνια με αυτό, λένε την κανονικότητα. Αν μια οικογένεια έχει συνηθίσει να τρώει και λίγο παραπάνω, δεν μπορεί να το στερήσει του παιδιού το λίγο παραπάνω εκείνες τις μέρες. Δηλαδή στην ουσία να μην αλλάξει το πρόγραμμά του.
0: Να μην αλλάξει το πρόγραμμα, ναι.
1: Ό,τι
0: ναι.
1: θεωρείται κανονικό για μια οικογένεια.
0: Τώρα, βέβαια,
1: να μην τρώτε φαγητό απ' έξω που μπορεί να επιβαρύνει, να δημιουργήσει διάφορα πράγματα κτλ. Αυτό ας το κρατήσουμε. Αλλά ό,τι τρώει μια οικογένεια, ό,τι συνηθίζει να τρώει, αυτό πρέπει να τρώει το παιδί. Δηλαδή να διατηρήσει την κανονικότητά του. Και στον ύπνο. Μια βασική συμβουλή, ακόμα και τη τελευταία στιγμή, για τώρα που μιλάμε, γιατί ξεκινάνε την Παρασκευή οι πανελλαδικές, είναι να το φέρουν νωρίτερα. Δηλαδή να κοιμούνται νωρίς.
0: Λίγο νωρίτερα.
1: Να νωρίς, γιατί θα πρέπει να αποδώσουν 8, 8,5, 9, 9,5. Δηλαδή δεν πρέπει να μάθουν να ξενυχτάνε και να είναι στις 10, 10 και μισή έτοιμοι. Πρέπει να είναι συμμετάσχουμε λίγο πιο νωρίς, οπότε ακόμα και τώρα ας το φέρουν όλο αυτό λίγο πιο νωρίς. Επίσης, που λένε και ξαναλένε οι ειδικοί, είναι μην κάθεστε να ακούσετε τι λέει ο καθένας. Γιατί ο καθένας από εμάς έχει μια ιστορία για τις πανελλαδικές. Εγώ τότε που έδινα, που άκουσα, ο φίλος, ο κουμπάρος, ο συμμαθητής. Λένε στα παιδιά να
0: ακούσουν
1: τα
0: αυτιά
1: τους και να πάνε να δώσουν εξετάσεις όπως αυτοί νομίζουν και σύμφωνα με την προετοιμασία που τους έχουν κάνει. Οι εκπαιδευτικοί στο σχολείο, οι φροντιστές με τα δικά τους όπλα. Κάτι άλλο που θέλω να το πω, γιατί το θεωρώ πολύ σημαντικό, έρχεται από πολύ έμπειρους καθηγητές και από τον πρόεδρο της ΟΕΦΕ, τον Γιάννη Βαφιαδάκη, χρόνια τώρα ασχολείται με αυτό, είναι ότι να σκέφτονται τα παιδιά ότι δίνουμε τέσσερις μάχες και όχι μία μάχη.
0: Ναι,
1: δηλαδή, αν πάνε στην έκθεση που θα γράψουν καλά, να μην αισθανθούν ότι είναι οι πρώτοι και αυτό είναι εύκολες οι πανελλαδικές και τα σχετικά. Και
0: ξέρεις,
1: να πάνε λίγο πιο
0: το αντίθετο σημαίνει ενδεχομένως είναι το επικίνδυνο.
1: Ναι,
0: δηλαδή, να μην γράψουν καλά σε ένα μάθημα και να πούν πω, πάει τώρα. Δεν τα, δεν αυτό, δεν τα κατάφερα.
1: Πολλά παιδιά, έχεις δίκιο, και κυρίως οι καλύτεροι μαθητές που τα έχουν δώσει όλα καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς, αν αισθανθούν την αποτυχία, μετά πέφτουν. Και αυτό βέβαια αποτυπώνεται και στη
0: βαθμολογία.
1: Ότι κάθε μάχη, κάθε μόριο είναι σημαντικό. Ότι αν γράψουν άσχημα στην έκθεση, στο επόμενο να αισθανθούν ότι πρέπει να τα δώσουν όλα και να ασκήσουν. Ότι κάθε βαθμός μετράει, δεν είναι κάτι περισσότερο ή κάτι λιγότερο.
0: Βέβαια.
1: Οπότε είτε στο καλό είτε στο κακό, να μην να το κλείνουν και να προχωράνε στο επόμενο σαν να είναι το πρώτο τους. Δηλαδή να μην επηρεάζονται από τα προηγούμενα καθόλου.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ούτε ότι είναι εύκολες οι πανελλαδικές, ούτε ότι απέτυχαν. Είναι τέσσερα διαφορετικά πράγματα.
0: Λοιπόν,
1: και αυτό την πάει να έχουν πατήσει αρκετοί σε αυτό.
0: Τώρα, εσύ κάνεις ρεπορτάζ στο Υπουργείο Παιδείας πάρα πολλά χρόνια. Δεν ξέρω αν νιώθεις κι εσύ ότι ενδεχομένως είναι η πρώτη φορά που η συζήτηση για την κατάργηση των πανελλαδικών εξετάσεων ακούγεται τόσο έντονα. Δηλαδή, και σε επίπεδο θετικών απόψεων εννοώ.
1: Είναι, και να σου πω ότι σε εμάς η Υπουργός Παιδείας, η Σοφία Ζαχαράκη, είπε με δήλωσή της ότι έχει φτάσει στα όρια τους το σύστημα και ότι θα προχωρήσει η κυβέρνηση με σύστημα και διεξοδικά στην κατάργηση. Είπε τη λέξη κατάργηση.
0: Κατάργηση.
1: Κανονικά. Νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνουμε ότι αυτό δεν ξαφνιάζει κανέναν. Να κρατήσουμε ότι οι πανελλαδικές είναι ένα σύστημα αδιάβλητο κτλ. Οπότε γι' αυτό έχει μείνει τόσα χρόνια.
0: Mm-hmm.
1: Και αυτό δεν το έχει αμφισβητήσει ποτέ κανείς. Και έτσι διαχρονικά παρέμειναν οι πανελλαδικές. Η Υπουργός Παιδείας και η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη τώρα να το αλλάξουν. Γι' αυτό διεξάγεται και ο εθνικός διάλογος για να έχουμε το νέο σύστημα του εθνικού απολυτηρίου και το νέο λύκειο, μπορώ να πω και το νέο σχολείο. Δηλαδή
0: το νέο σχολείο,
1: θα ξεκινήσει όλο το σύστημα από τον νηπιαγωγείο, γιατί δεν μπορεί κάποιος με ένα παλιό σύστημα να φτάνει στην πρώτη λυκείου και να περιμένει κανείς ότι
0: θα
1: μπορέσει να αντιμετωπίσει κριτική σκέψη, project, έτσι ξαφνικά ας το πούμε. Οπότε το πιάνουν από την αρχή. Το λέει και το ξαναλέει ο Υπουργός ότι τέλη Οκτωβρίου, αρχές Νοεμβρίου θα υπάρχει αυτό το πόρισμα της Επιτροπής, η οποία να πούμε ότι συνεδριάζει την Τρίτη. Είναι μια μεγάλη συνεδρίαση, θα βγουν κάποια πορίσματα και θα συνεχίσει η κουβέντα με βάση αυτά. Δεν θα δώσει κάτι θέσφατο αυτή η Επιτροπή, θα έχει 2-3 εναλλακτικές πάνω στις οποίες θα συζητήσουν το καλοκαίρι και μέχρι το Σεπτέμβριο για να καταλήξουν στο πόρισμα το φθινόπωρο να πάμε στην αλλαγή συστήματος.
0: Επειδή είπες για την κριτική σκέψη, ενδεχομένως εκεί σε επίπεδο κριτικής σκέψης, θα πρέπει να σκεφτούμε και τον τρόπο με τον οποίο ξέρω ότι υπάρχουν σε όλες τις κατευθύνσεις τέτοια μαθήματα. Υπάρχουν μαθήματα τα οποία σου λένε απλά έλα μάθε το απ' έξω, γράψ' το όπως ακριβώς το λέει το βιβλίο. Στη δική μου περίπτωση ας πούμε ήταν ιστορία, τώρα δεν ξέρω σε άλλες κατευθύνσεις, νομίζω είναι
1: είναι σαφές ότι δηλαδή, οι πανελλαδικές εξετάσεις
0: βασίζονται
1: στη δεξιότητα της αποστήθησης.
0: Της αποστήθησης.
1: Της παπαγαλίας με την αρνητική της επέκταση. Εγώ να πω, ας πούμε, ότι η αποστήθηση τη θεωρώ μία δεξιότητα. Μία από τις πολλές όμως. Δεν μπορεί να βασίζεται η εισαγωγή ενός παιδιού στο πανεπιστήμιο σε μία από πολλές δεξιότητες. Είναι άδικο αυτό, γιατί υπάρχουν παιδιά που η αποστήθηση δεν είναι ανάμεσα στις δεξιότητές τους. Έχουν άλλες και πολύ πιο.
0: Μπορεί να έχουν υπέροχη κριτική σκέψη που έλεγες ναι, τώρα για παράδειγμα και να μην μπορούν να αποστηθήσουν.
1: Δεν θα έπρεπε να βασίζεται σε μία δεξιότητα, ούτε σε τέσσερις φορές που εξετάζονται. Αυτό είναι το άδικο. Ενώ το σύστημα αυτό του Εθνικού Απολυτηρίου, που όπως όλα δείχνουν θα βασιστεί στις τρεις τάξεις του λυκείου, δεν μπορεί η εικόνα ενός παιδιού σε τρεις τάξεις του λυκείου να είναι στρεβλή.
0: Όχι,
1: δεν γίνεται,
0: δεν γίνεται.
1: Εκ των πραγμάτων ότι μέσα σε τρεις χρονιές το παιδί θα αναδείξει τα θετικά του, τα αρνητικά του, θα βελτιώσει τα αρνητικά, θα προχωρήσει η σκέψη του, θα δείξει την ομαδική ικανότητά του. Γιατί και αυτό είναι ένα πρόσωπο που το ξεχνάμε και φαίνεται και στους πτυχιούχους, ότι πρέπει να μάθει να κάνει project, πρέπει να μάθει να βγαίνει και να μιλάει. Η ρητορική, ας πούμε, είναι μια δεξιότητα, η κριτική σκέψη, η συνδυαστική σκέψη, δηλαδή όλα αυτά τα οποία δεν υπάρχουν στο λύκειο της χώρας μας δυστυχώς, είναι αυτά που θα ζητηθούν. Από το πρώτο έτος του Πανεπιστημίου, μιλάμε τώρα για τις γενιές που η τεχνητή νοημοσύνη θεωρείται δεδομένο και δεν υπάρχει καν το ερωτηματικό και οι σκέψεις που υπάρχουν στις γενιές που διανύουν τώρα τις πανεπιστημιακές χρονιές. Τα παιδιά που θα βγουν θα θεωρήσουν δεδομένη τη γνώση, την αποστήθηση δηλαδή. Δηλαδή κάποια πράγματα θα μπορούν να τα βρουν άμεσα. Οπότε θα πρέπει να κάνουν άλλους χειρισμούς. Θα ξεκινήσουν από τον υπηαγωγείο λοιπόν και θα κουβαλάνε ένα πορτοφόλιο, ένα προφίλ μαθητές με όλα, με τα πάντα, ακόμα και τις αθλητικές επιδόσεις που έχουν από μικρή. Να υπάρχει εικόνα. Αντριάννα.
0: Λοιπόν, θα σε ευχαριστήσω πολύ και πριν να κλείσουμε θα σου ευχηθώ ξανά με το καλό, καλή επιτυχία και κουράγιο αυτή την εβδομάδα. Τώρα ψυχραιμία.
1: Ευχαριστώ.
0: Να σε καλά, Ισμήνη Χαραλαμπαπούλου. Σε ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, η συνάδελφος από το ρεπορτάζ του Υπουργείου Παιδείας, θα ευχηθώ και σε εσάς, στον καθένα και στην κάθε μία που μας ακούτε, στους γονείς πρώτα απ' όλα, γιατί είπαμε ότι ορισμένα από αυτά που λέμε ενδεχομένως, ξέρετε, δεν είναι και για τα παιδιά που δίνουν τώρα πανελλαδικές εξετάσεις. Στους γονείς περισσότερο απευθυνόμαστε. Θα ευχηθώ και στον καθένα και στην κάθε μία από εσάς. Πρώτα απ' όλα να είστε καλά, κυρίες και κύριοι. Είναι αυτή η εβδομάδα μια πολύ δύσκολη εβδομάδα. Όμως όλα θα πάνε καλά. Θετική σκέψη, λίγο το άγχος. Με ό,τι δύναμη έχει ο καθένας να καταπολεμήσει αυτό το άγχος, που εγώ θα επαναλάβω ότι δεν έχει μυστικό η καταπολέμηση του άγχους. Τέλος πάντων, με ό,τι δύναμη έχει ο καθένας και για τα παιδιά, μακάρι να μπορέσουν να κάνουν τα όνειρά τους πραγματικότητα. Και να μην τις έχουν, να μην τους μείνουν οι πανελλαδικές εξετάσεις σαν μια πολύ άσχημη, κακή περίοδο, στη δύσκολη ενδεχομένως περίοδο στην ζωή του. Πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Μένουμε στο θέμα αυτό, κυρίες και κύριοι. Θα συζητήσουμε για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Θα συζητήσουμε για αυτές τις ημέρες, μέχρι την επόμενη Παρασκευή που ξεκινούν οι εξετάσεις. Και βεβαίως θα δούμε και τις αλλαγές οι οποίες έρχονται. Ο Υφυπουργός Παιδείας, ο κ. Παπαϊωάννου, όταν επιστρέψουμε, θα είναι κοντά μας για τις αλλαγές.

0: Παραπολιτικά 90,1. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Blaupunkt Google TV. Αποκτήστε τώρα 30 διάρα 165, 43 4K 295 και 65 4K 565 ευρώ.
2: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μες του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Πάμε!
5: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
6: Μπορεί να τρέξει.
7: Παίζει να βγει και πρώτος.
6: Μπράβο, πατέρα σου.
5: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
7: Ενισχυτικό και φυσικό.
5: Osteomove.
8: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Βρε αγάπη μου. Τόσο ωραία μέρα έχει.
10: Τέλος πια με το αυτοκίνητο.
11: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
10: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι και γυνό.
12: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια
10: κίνητο.
11: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
10: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι και γυνό.
12: Λενάκι μου, δεν τρώμε.

0: Επανήλθαμε, κυρίες και κύριοι, είστε σωστά συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 για το θέμα των πανελλαδικών εξετάσεων συζητούμε. Να σας πω ότι ο διάλογος ο οποίος υπάρχει, παραμένει σε εξέλιξη, είναι ένας διάλογος με τη συμμετοχή περισσότερων από 100 ειδικών από όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Ο στόχος βέβαια είναι η ύπαρξη μιας πρότασης για το νέο λύκειο. Στην αιχμή αυτής της συζήτησης είναι οι αλλαγές στο σύστημα εισαγωγής στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και το πολύ μεγάλο ερώτημα το τι θα γίνει με τις πανελλαδικές εξετάσεις. Εγώ κρατώ τη δήλωση που είχαμε από τον Υπουργό, την κυρία Ζαχαράκη, το ισχύον μοντέλο έχει φτάσει στα όρια του και θα πάμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής για να συναντήσουμε τον Υφυπουργό Παιδείας, τον κύριο Νίκο Παπαϊωάννου. Είναι κοντά μας και τον ευχαριστώ πολύ. Γεια σας, καλό μεσημέρι, Υπουργέ.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Ζαράκη.
0: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά, και εμείς, και εμείς. Περιμένουμε να δούμε το τι θα βγει από αυτό το διάλογο, βεβαίως. Είναι όμως ενδεχομένως η πρώτη φορά που συζητάμε το θέμα της κατάργησης των πανελλαδικών εξετάσεων τόσο έντονα και οδεύοντας προς το ναι. Πώς πρέπει, πώς είναι ένα σύστημα που έχει φτάσει ενδεχομένως στο τέλος του.
1: Ακριβώς. Θα συμφωνήσω καταρχήν απόλυτα με τη δήλωση της Υπουργού, της Σοφίας Ζαχαράκη, η οποία είπε, όπως το είπατε και εσείς, ότι το σύστημα αυτό έχει φτάσει στα όρια του.
0: Ναι, ναι.
1: Θα πω την άποψή μου με τρεις ιδιότητες. Τόσο ως πατέρας που έχω περάσει με τα παιδιά μου αυτήν τη διαδικασία, μετά ως ακαδημαϊκός, ως καθηγητής πανεπιστημίου, που δεκαετίες βλέπω
0: τα παιδιά
1: να έρχονται στο
0: Σωστά.
1: πανεπιστήμιο.
0: Βεβαίως.
1: Και τρίτον, εξαιτίας της τιμητικής ιδιότητός μου τώρα ως υφυπουργού παιδείας αρμόδιου για την ανώτατη εκπαίδευση. Άρα λοιπόν θα συμφωνήσουμε όλοι ότι οι πανελλαδικές εξετάσεις είναι ένα τελικά ψυχοφθόρο σύστημα, το οποίο όμως έχει ένα θετικό, μόνο ένα.
0: Το αδιάβλητο.
1: Είναι αδιάβλητο.
0: Το αδιάβλητο.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Από εκεί και πέρα δεν μπορώ να θεωρώ ότι το 2026 και εντεύθεν μόνον με 4-3 ώρα μπορεί να κρίνεται, βέβαια το αν κρίνεται εντός εισαγωγικών, το μέλλον των παιδιών. Διότι άνθρωποι είμαστε. Μια ανθρώπινη ατυχία, μια ασθένεια εξαιτίας του άγχους την προηγούμενη μέρα, είναι δυνατόν αυτό να κρίνει τα όνειρα και το μέλλον των νέων παιδιών?
0: Και αυτό είναι και το ερώτημα το οποίο επικρατεί.
1: Ακριβώς. Και φυσικά όλα αυτά απορρέουν, και ορθώς έχει ξεκινήσει ο διάλογος, τελικά ποιον τύπο λυκείου θέλουμε? Έναν τύπο λυκείου που να περνάει η πρώτη λυκείου και από τα μισά της δευτέρας λυκείου η πλειονότητα των παιδιών να ασχολείται με τα μαθήματα που έχει από
0: μόνο τα μαθήματα που έχει να δώσει στις πανελλαδικές εξετάσεις?
1: Αν είναι δυνατόν. Ναι. Άρα λοιπόν θα πρέπει να δούμε, και αυτό κάνει ο Εθνικός Διάλογος που θα οδηγήσει στο Εθνικό Απολυτήριο και συμμετέχουν, όπως πολύ ορθώς είπατε, εκπαιδευτικοί του πεδίου, δηλαδή της τάξης, από όλες τις βαθμίδες, καθώς επίσης και συνάδελφοι πανεπιστημιακοί που γνωρίζουν και δεν είναι μόνο τεχνοκράτες πανεπιστημιακοί, εννοώ μηχανικοί, γιατροί ή οτιδήποτε, αλλά πανεπιστημιακοί που διακονούν το γνωστικό αντικείμενο της εκπαίδευσης,
0: ναι, και ξέρουμε,
1: και έτσι, και γνωρίζουν και από εφηβική ψυχολογία και παιδική ψυχολογία, αλλά και το πώς πρέπει να είναι ο εκπαιδευτικός σε μια νέα τάξη και πώς να είναι αυτή η τάξη. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικός αυτός ο διάλογος, διότι θα οδηγήσει σε ένα νέο τύπο λυκείου, φιλικό στο μαθητή, ουσιαστικό στη γνώση, φιλικό στο δάσκαλο, στον καθηγητή.

0: γιατί θα συμφωνήσουμε ότι έχουμε εξαίρετους εκπαιδευτικούς σε όλες τις βαθμίδες, εξαίρετους,
1: έχουμε.
0: Αλλά θα τους δοθεί η δυνατότητα να εκμεύσουν από τα παιδιά όλες εκείνες τις δεξιότητες που κρύβει το κάθε παιδί μέσα του και όλα αυτά να συνυπολογιστούν στο τέλος για το πώς θα μπουν στο πανεπιστήμιο.
1: Και το να πούμε το εξής.
0: Ότι είναι θέμα διαλόγου.
1: Περιμένουμε να δούμε τα αποτελέσματα του διαλόγου.
0: Ακριβώς.
1: Να πούμε το εξής. Και εγώ έτσι ρωτώντας και στις ιδιότητες τις οποίες αναφέρατε νωρίτερα, Υπουργέ. Ως γονείς, όλοι έχουμε ζήσει το ότι δεν γίνεται το παιδί να βγάλει το σχολείο, αν δεν πάει φροντιστήριο, αν δεν κάνει ιδιαίτερα. Όχι να βγάλει το σχολείο, συγγνώμη. Να περάσει πανελλαδικές εξετάσεις. Και αυτό ξεκινάει από το καλοκαίρι πριν να πάνε τα παιδιά, από το καλοκαίρι της Δευτέρας Λυκείου. Μετά, στην Τρίτη Λυκείου υπάρχει ένα. Όλοι οι γονείς αναρωτιούνται. Γιατί πραγματικά πάνε τα παιδιά στο σχολείο, αφού τα μόνα μαθήματα για τα οποία θα κριθούν και θα δώσουν στο τέλος είναι αυτά τα 4 μαθήματα που δίνουν στις πανελλαδικές εξετάσεις. Θεωρείται σχεδόν το σχολείο στην Τρίτη Λυκείου χαμένος χρόνος. Θεωρείται χρόνος που τους.
0: Δεν πρέπει να είναι.
1: Που δεν πρέπει να είναι, βεβαίως. Θεωρείται χρόνος που τους απορροφά από το στόχο τους, που ο στόχος είναι οι πανελλαδικές εξετάσεις. Όλο αυτό ενδεχομένως.
0: Μια παρατήρηση θα ήθελα σας
1: πω. Βεβαίως.
0: Χαίρομαι που το θέτετε. Θα πρέπει όμως και εμείς ως κοινωνία, και εμείς ως γονείς, και δεν θα πω ότι δεν το έκανα εγώ στα παιδιά μου. Το θέμα των εξετάσεων σε πάρα πολλούς γονείς δεν ξεκινάει από το δημοτικό. Πέμπτη και έκτη να δώσει εξετάσεις, να μπει στο τάδε ή στο δίνα σχολείο. Μπαίνει στο γυμνάσιο. Μέχρι την τρίτη γυμνασίου να έχει ολοκληρώσει τουλάχιστον σε ανώτατο επίπεδο, τουλάχιστον 2 ξένες γλώσσες. Και μπαίνοντας στο λύκειο να ξεκινήσει ο φροντιστηριακός μαραθώνιος για τις πανελλαδικές. Πού είναι η παιδικότητα, πού είναι η εφηβικότητα των παιδιών.
1: Απολύτως συμφωνούμε. Αλλά και οι γονείς οι ίδιοι, μια που πιάσαμε αυτή τη συζήτηση, εγκλωβίζονται σε αυτό που περιγράφεται, ξέρετε.
0: Προφανώς.
1: Εκλωβίζονται σε μια. Βέβαια, σε μια κοινωνία που έχει όλο αυτό. Δηλαδή, οι γονείς λένε ότι πρέπει να γίνει. Τα παιδιά είναι πιεσμένα από το πρωί που σηκώνονται να πάνε στο σχολείο μέχρι το βράδυ που πέφτουν να κοιμηθούν και να ξαναπάνε την επόμενη μέρα στο σχολείο. Έχετε δίκιο, απόλυτο δίκιο, Υπουργέ, σε αυτό που περιγράφετε.
0: Έχετε δίκιο. Συμφωνούμε απόλυτα.
1: Λοιπόν, και αυτό ενδεχομένως είναι το μεγαλύτερο στοίχημα. Μισό λεπτό, γιατί έλεγα ως γονιός. Ως ακαδημαϊκός, φαντάζομαι ότι θα έχετε δει και πολλά παιδιά που, αν τα ρωτήσεις γιατί, παιδί μου, είσαι εσύ εδώ, θα σου πει γιατί, εντάξει, εγώ αλλού ήθελα να περάσω. Αλλά εδώ πέρασα.
0: Συμφωνώ.
1: Ναι. Και αυτό είναι ένα θέμα.
0: Στα αντικείμενα που εγώ διακονώ στις σχολές επιστημών υγείας, λιγότερο ή περισσότερο, τα παιδιά θέλουν.
1: Θέλουν, εντάξει, ναι.
0: Όμως,
1: έχετε δίκιο.
0: Όμως, όντως αυτό που λέτε συμβαίνει. Και εδώ πρέπει τα παιδιά, με το που θα μπουν στο πανεπιστήμιο, είπαμε πανελλαδικές, είπαμε με όλη την τυχαιότητα και την διαδικασία της όλης διαδικασίας, την αδιάβλητη. Κάποια λοιπόν παιδιά μπαίνουν σε σχολές που δεν ήταν η πρώτη, η δεύτερη προτίμησή τους ή ακόμα και η τρίτη.
1: Ναι.
0: Από εκεί και πέρα θέλω να πω σε αυτά τα παιδιά, γιατί τώρα ακόμα είμαστε στα παιδιά, πρέπει να συζητήσουμε, που δεν έχουν δώσει εξετάσεις, αλλά στα παιδιά που έχουν μπει σε τέτοιες σχολές, θα ήθελα να τους πω το εξής. Αγαπητές φοιτήτριες και αγαπητοί φοιτητές, δείτε αυτό που μπήκατε, είναι ανάλογο λιγότερο ή περισσότερο αυτού που θέλατε. Προσπαθήστε να βρείτε τα θετικά και τις διοξόδους που σας δίνει αυτή η διαδικασία. Έχετε πάντα στο μυαλό σας ότι στον αιώνα που ζούμε η πανεπιστημιακή γνώση δεν είναι αυτόματα και επαγγελματική αποκατάσταση. Είναι ένα πορτφόλιο γνώσεων και πάνω στη γνώση που θα πάρεις θα χτίσεις ενδεχομένως και την επαγγελματική σου καριέρα, η οποία στις μέρες μας, ενώ στους γονείς μας ένα επάγγελμα στη ζωή τους, τώρα τα παιδιά μας, εμείς, με τις γνώσεις που έχουμε, μπορούμε να αλλάξουμε και 2 και 3 ανάλογα επαγγέλματα. Άρα δείτε το παιδιά ως πορτφόλιο γνώσεων, ως ένα πακέτο γνώσεων. Φτάστε στην κορυφή και από την κορυφή θα δείτε το ξέφωτο που μπορεί να σας οδηγήσει σε πάρα πολλούς δρόμους.
1: Λοιπόν, με αυτό θα κλείσουμε. Και με τη...
0: Έχουμε όμως, εγώ θα ήθελα να πω κάτι για τα παιδιά που δίνουν εξετάσεις.
1: Σας ακούω, ναι.
0: Σαν πατέρας και με τις ιδιότητες που είπα. θα ήθελα να πω, παιδιά, σε μια εβδομάδα ξεκινάτε. Πιστέψτε σε όσα έχετε δουλέψει. Η προσπάθεια αξίζει. Η αξία δεν μετριέται μόνο με τους βαθμούς. Και ότι οι πανελλαδικές, αγαπητά μου παιδιά, είναι ένας σταθμός. Όχι ο τελικός προορισμός. Ο τελικός προορισμός είναι κάτι που ο καθένας θα τον βρει στην πορεία. Με τα θέλω του και με τις αξίες του. Και φυσικά προς τους γονείς, ότι αγαπητοί γονείς, πρέπει πάντα να καμαρώνουμε τα παιδιά μας για την προσπάθειά τους, όποια κι αν είναι η προσπάθεια. Ναι, θα τον βρουν τον δρόμο.
1: Θα τον βρουν τον δρόμο. Δίκιο έχει. Όλοι τον βρήκαμε. Λοιπόν, θα σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Υπουργέ. Πολύ ωραία αυτά που είπατε.
0: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά. Να είστε καλά.
0: Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα. Ο κύριος Νίκος Παπαϊωάννου, υφυπουργός Παιδείας, αρμόδιος για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Λοιπόν, Παρασκευή 29 Μαΐου, πανελλαδικές εξετάσεις για τα γενικά λύκεια με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας. Την Παρασκευή μας έρχεται. Ολοκληρώνονται τη Δευτέρα 8 Ιουνίου. Για τα ΕΠΑΛ ξεκινούν οι εξετάσεις το Σάββατο 30 Μαΐου. Ολοκληρώνονται τη Δευτέρα 15 Ιουνίου. Είναι αυτή η απαιτητική περίοδος για χιλιάδες μαθητές, για χιλιάδες μαθήτριες, για τις οικογένειές τους. Το Υπουργείο Παιδείας βεβαίως είναι σε πλήρη ετοιμότητα για την ομαλή διεξαγωγή της όλης διαδικασίας και υπάρχει αυτή η συζήτηση για τις αλλαγές στην εκπαίδευση. Αυτές τις μέρες βέβαια, αυτές τις τελευταίες μέρες που είναι το τέλος του μαραθωνίου, εκεί που πρέπει να αντέξεις λίγο ακόμα και να τρέξεις λίγο ακόμα, στήριξη θέλει. Στήριξη θέλουν ειδικά τα παιδιά, κυρίες και κύριοι. Θέλουν και στήριξη και οι φίλοι μας και οι οικογένειες των παιδιών που δίνουν πανελλαδικές. Και μετά μια πολύ μεγάλη ευχή για όλα τα παιδιά, μακάρι να καταφέρουν να κάνουν το όνειρά τους πραγματικότητα.

0: Και βεβαίως δεν είναι πολύ εύκολο να εξαφανίσει το άγχος. Το λέμε όλοι, δηλαδή λέμε το ζητούμενο στις πανελλαδικές εξετάσεις είναι πως εκείνη την ώρα που ενδεχομένως είσαι στο γράφεις ή λίγο νωρίτερα, ζητάμε τα παιδιά να εξαφανίσουν το άγχος. Λες και υπάρχει μια μαγική συνταγή και λέμε, οπ, εξαφανίσου τώρα άγχος και να το μετατρέψουμε όλο αυτό σε μια δύναμη να συγκεντρωθούμε, σε μια δύναμη συγκέντρωση, μια δύναμη. Να μπορέσει να γράψει εκείνη τη στιγμή. Δεν είναι τόσο εύκολα τα πράγματα όσο τα λέμε και είναι αλήθεια και το έχουμε ζήσει. Οι περισσότεροι γονείς πλέον. Λοιπόν, ο κύριος Στράτος Στρατηγάκης, εκπαιδευτικός αναλυτής, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Θα με βοηθήσει. Καλό μεσημέρι πρώτα απ' όλα. Ευχαριστώ που είστε κοντά μας.
1: Γεια σας.
0: Λοιπόν, να δούμε το τι περιμένουμε από αυτές τις πανελλαδικές εξετάσεις. Είμαστε πλέον κυριολεκτικά στην τελική ευθεία. Την Παρασκευή μας έρχεται, ξεκινούν οι πανελλαδικές εξετάσεις. Με ευχή προς το παρόν, κύριε Στρατηγάκη, και για όλα τα παιδιά. Αυτή η εβδομάδα δεν είναι ώρα, δεν είναι εβδομάδα έντονου διαβάσματος ή κάνω λάθος?
1: Όχι, έχετε απόλυτο δίκιο. Το διάβασμα πρέπει να είναι πολύ χαλαρό. Μιλάμε για χαλαρή επανάληψη, ξεφύλισμα των βιβλίων, διότι εκείνο που προέχει αυτή τη στιγμή δεν είναι τα παιδιά να διαβάσουν, είναι να είναι ξεκούραστα.
0: Σωστά.
1: Διότι θέλουμε από την Παρασκευή που ξεκινούν οι πανελλαδικές μέχρι την επόμενη Τετάρτη που τελειώνουν, να έχουμε, τουλάχιστον για το Γενικό Λύκειο, να έχουμε παιδιά όσο το δυνατόν πιο ξεκούραστα για να μπορούν να συγκεντρωθούν. Συνεπώς, οποιαδήποτε δραστηριότητα μπορεί να τα κουράσει, πρέπει να απορρίπτεται.
0: Ναι, χαλαρό ξεφύλισμα.
1: Ακριβώς, βολτίτσες, καφεδάκια έξω. Αν και βέβαια είναι πρώτη φορά που θα δώσουν τα παιδιά πανελλαδικές φθινόπωρο, αλλά έτσι έγινε.
0: Δεν έχετε άδικο. Δεν έχετε άδικο σε αυτό, κύριε Στρατηγάκη. Σωστά, σωστά.
1: Έτσι έγινε.
0: Ξέρετε, ενδεχομένως να είναι και καλύτερο. Αυτός ο υπέροχος ήλιος, καμιά φορά κοιτάς από το παράθυρο και λες, πω, τώρα δεν θα ήθελα να είμαι εδώ, θα ήθελα να ήμουν κάπου αλλού.
1: Το έχουμε σκεφτεί όλοι μας χιλιάδες φορές αυτό.
0: Αλήθεια είναι.
1: Έτσι είναι. Λοιπόν, να βάλουμε τα πράγματα.
0: Πείτε μου άλλα τέτοια μυστικά των τελευταίων ημερών αυτής της εβδομάδας, αυτής της.
1: Να τα βάλουμε σε μια
0: ναι, ναι,
1: ναι, σειρά
0: ναι, βεβαίως,
1: τα πράγματα. Διότι είπατε ότι το άγχος υπάρχει, είναι φυσικό να υπάρχει. Δεν γίνεται να μην έχουμε άγχος όταν κάποιος άλλος αποφασίζει για εμάς. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Απλά το άγχος πρέπει να είναι διαχειρίσιμο, να μην μας κάνει να καταραίουμε. Έτσι, για να βοηθήσω λίγο την κατάσταση, να πω στα παιδιά και στους γονείς, για να μην τρελαίνονται, ότι το 70,3% των υποψηφίων πέρυσι πέρασε στις πανελλαδικές.
0: Πολύ μεγάλο ποσοστό.
1: Βεβαίως. Επιπλέον, αν θέλει κάποιος να σπουδάσει ένα επιστημονικό αντικείμενο εκτός από ιατρικές, οδοντιατρικές, φαρμακευτικές, νομικές και ψυχολογίες, σε όλα τα άλλα μπορεί να βρει σχολές από 9.000 μόρια έως 19.000 μόρια.
0: Ναι.
1: Συνεπώς, αν έχει στοχεύσει κάτι, ας πούμε, να σπουδάσει προγραμματιστής, θα βρει μια σχολή. Αρκεί να μπορέσει να περάσει ένα μίνιμουμ του 9-10. Θα βρει μια σχολή. Μπορεί να μην είναι στην πόλη που θέλει, αν δεν έχει γράψει τόσο καλά. Αν έχει γράψει καλά, θα είναι και στην πόλη που θέλει και αυτό που θέλει να σπουδάσει. Το θέμα είναι να καταφέρει να σπουδάσει αυτό που θέλει, και αν δεν πετύχει την πόλη, δεν είναι καταστροφή μεγάλη. Ναι. Λέω αυτό για να ηρεμήσω.
0: Βλέπετε μια αλλαγή στις προτιμήσεις των παιδιών?
1: Ναι, βέβαια, διότι τα παιδιά ακολουθούν πάντα την περιραίουσα ατμόσφαιρα, η οποία περιραίουσα ατμόσφαιρα και η εξέλιξη της οικονομίας καθορίζει τις επιλογές τους, και αυτό είναι μεγάλο λάθος. Διότι εκείνο που πρέπει αυτή τη στιγμή να επιλέξουν είναι αυτό που θα ήθελαν να σπουδάσουν.
0: Ναι,
1: και
0: ναι.
1: Όχι αυτό που τους υπόσχεται ότι θα βρουν δουλειά. Διότι τα πράγματα αλλάζουν άρδιν και πολύ ξαφνικά, τελείως απρόβλεπτα. Να σας δώσω ένα παράδειγμα.
0: Ναι, ναι.
1: Το 2009 ο τελευταίος που μπήκε στη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του Μετσοβίου είχε 19.356 μόρια. Oh. Όλοι οι άλλοι είχαν περισσότερα μόρια από αυτόν. Oh. Αυτό το παιδί τη μέρα που μπήκε και βγήκαν τα αποτελέσματα προφανώς πανηγύριζε, θεωρώντας ότι έχει κάνει μια εξαιρετική επιλογή, γιατί μπήκε σε μια από τις πιο περιζήτητες σχολές. Πήγε να παρακολουθήσει τη σχολή του και όταν τελείωσε, τουλάχιστον 5 χρόνια μετά, είχαμε 2014, είχε καταρρεύσει όλος ο κατασκευαστικός τομέας και όλοι οι πολιτικοί μηχανικοί έκλαιγαν με μαύρο δάκρυ, διότι δεν είχαν δουλειά. Δηλαδή, αυτός που μπήκε θεωρώντας ότι έχει επιλέξει μία σχολή που θα
0: εγγυηθεί το μέλλον του, ναι, ναι, ναι.
1: διαπίστωσε μόλις 5 χρόνια μετά ότι δεν ήταν τα πράγματα, διότι αλλάζουν τα πράγματα. Και εδώ θα ήθελα να σας πω 2 λόγια για αυτό που λέμε τα επαγγέλματα του μέλλοντος, γιατί γίνεται πάρα πολύ συζήτηση επ' αυτού και δυστυχώς αποπροσανατολίζει τα παιδιά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ποια είναι τα επαγγέλματα του μέλλοντος? Υπάρχει μόνο μία σωστή απάντηση και η σωστή απάντηση είναι δεν γνωρίζουμε.
0: Δεν ξέρουμε, βέβαια.
1: Έτσι.
0: Δηλαδή τώρα, μισό λεπτό, να πούμε ότι η πληροφορική, για παράδειγμα, όντως είναι μια τάση ενερχόμενη, αλλά είναι εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
1: Ναι,
0: ο τομέας της πληροφορικής που ενδεχομένως στο μέλλον τον δούμε, δεν το ξέρουμε, αλήθεια είναι αυτό.
1: Λοιπόν, θα σας πω 2 λόγια επ' αυτού. Το 2012 έβγαλε το βρετανικό περιοδικό Economist ένα βιβλίο «Πώς θα είναι ο κόσμος το 2050». Το οποίο το ανέστηρα, ναι, από τη βιβλιοθήκη μου, γιατί πάντα μου αρέσει να τα κοιτάω, ναι, 10 χρόνια μετά. Εντυπωσιάστηκα λοιπόν ότι μέσα σε 5 γραμμές σε σύνολο 300 σελίδων έλεγε ένας ερευνητής ότι μέχρι το 2045, εκεί γύρω το τοποθετούσε, θα εμφανιστούν υπερεφυείς υπολογιστές και κάποιος άλλος έλεγε δύσκολο κλπ. Και ξαφνικά 10 χρόνια μετά ήρθε η τεχνητή νοημοσύνη,
0: ναι,
1: που δεν το περίμενε κανείς. Δηλαδή
0: κανείς,
1: όλο αυτό, ναι, το βιβλίο δεν έγραφε τίποτα γι' αυτό.
0: Για την τεχνητή νοημοσύνη.
1: Δεύτερο περιστατικό για να δείτε ότι δεν μπορούμε να ξέρουμε τι θα συμβεί στο μέλλον. Πριν από 1,5 χρόνο ο Bill Gates δήλωσε ότι με την έλευση της τεχνητής νοημοσύνης θα καταργηθεί το επάγγελμα του γιατρού και του εκπαιδευτικού. Καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί κάποιος να πει δεν θα γίνω γιατρός γιατί ο Bill Gates είπε ότι θα καταργηθεί,
0: ναι, ναι,
1: το επάγγελμα. Μην τρελαθούμε. Λοιπόν, να βγει από την εξίσωση το θέμα επαγγέλματα του μέλλοντος. Τώρα, ως προς την πληροφορική, όντως οι προγραμματιστές γινόντουσαν ανάρπαστοι και ακόμα έχουν ζήτηση, αλλά προσέξτε, έχουν αρχίσει και εμφανίζονται και άλλα πράγματα.
0: Δηλαδή,
1: Facebook απέλησε 8.000.
0: Α, ναι, η Amazon 16.000. Ναι, ναι, ναι.
1: Μπράβο,
0: ναι,
1: γιατί, ναι, ναι, θέλουν να επενδύσουν στο AI, οπότε διώχνουν υπαλλήλους. Πρόπερση η Microsoft απέλησε μερικούς χιλιάδες πάλι εργαζομένους, εκ των οποίων το 41% ήταν προγραμματιστές. Γιατί, διότι πια ένας προγραμματιστής με τη βοήθεια του AI βγάζει τη δουλειά που έβγαζαν 3 προγραμματιστές.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Συνεπώς, οι άλλοι 2 μπορούν να απολυθούν. Βλέπετε, γκρεμίζονται τα πάντα. Και επειδή θα μάθουμε, θέλουμε δεν θέλουμε, να ζούμε μέσα στην αβεβαιότητα, είναι τελείως παράλογο να ασχολούνται τα παιδιά με το να βρουν ποιες δουλειές θα έχουν ζήτηση στο μέλλον. Δεν ξέρουμε. Τελεία. Οπότε ας κοιτάξουν να σπουδάσουν
0: αυτό
1: που τους αρέσει.
0: Τις σπουδές να κοιτάξουν και όχι το επάγγελμα που ενδεχομένως.
1: Ακριβώς. Διότι και στην ηλικία που βρίσκονται, την εφηβεία, δεν μπορούν να επιλέξουν επάγγελμα. Ένα πολύ μικρό ποσοστό παιδιών ξέρει από τα 16-17 τι θέλει να κάνει στη ζωή του. Τα περισσότερα δεν ξέρουν και είναι πολύ φυσιολογικό αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Μπορούν όμως,
0: εντάξει,
1: να επιλέξουν σπουδές.
0: Σε οδηγεί μετά και το πανεπιστήμιο. Δεν ξέρεις. Δηλαδή μπαίνεις και αρχίζεις και βλέπεις που μπορεί να οδηγηθείς κάπου αλλού. Ένα μεταπτυχιακό, ένα κάτι.
1: Πολύ σωστά.
0: Ναι, ναι, μπορεί να οδηγηθείς κάπου αλλού.
1: Πολύ σωστά το λέτε, για τον εξής λόγο. Μπαίνοντας σε μια σχολή τα παιδιά θα δουν όλη την γκάμα των επιλογών που υπάρχουν, που αυτή τη στιγμή δεν τη γνωρίζουν. Εκεί θα τη δουν μέσα από τα μαθήματα
0: σωστά,
1: της σχολής.
0: Σωστά, σωστά.
1: Οπότε θα εστιάσουν κάπου. Με ένα μεταπτυχιακό μπορούν να το στρίψουν αλλού. Εξάλλου στην εποχή μας δεν είναι τόσο άμεση σύνδεση σπουδών και επαγγέλματος όσο ήταν παλαιότερα. Για παράδειγμα, ας πούμε, η πρόεδρος της Anthropic, της μεγάλης εταιρείας AI που βγάζει το Claude, το πτυχίο της είναι αγγλικής φιλολογίας. Για να δείτε πόσο διαφορετικά μπορεί να είναι τα πράγματα μεταξύ σπουδών και επαγγέλματος.
0: Ναι. Λοιπόν, είναι πολύ ωραία όλα αυτά που λέτε. Και είναι ενδεχομένως αισιόδοξα, ιδιαίτερα για το γεγονός ότι δεν πρέπει να απογοητευόμαστε και τόσο αν δεν καταφέρουμε να πιάσουμε αυτή την περιβόητη σχολή πρώτης επιλογής που θέλουν ενδεχομένως κάποια από τα παιδιά.
1: Έτσι είναι. Σημασία έχει να πιάσουν το επιστημονικό αντικείμενο που
0: ακριβώς
1: θέλουν να σπουδάσουν.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Θα σας ευχαριστήσω πάρα πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια να έχετε και αυτή την εβδομάδα. Καλή επιτυχία να έχουν τα παιδιά. Να είστε καλά, κύριε Στρατηγάκη. Καλό μεσημέρι. Σας ευχαριστώ. Εκπαιδευτικός αναλυτής ο κύριος Στράτος Στρατηγάκης. Ήταν πάρα πολύ ωραία αυτά που είπε. Έχουν αλλάξει πλέον τα πράγματα. Και όντως, πας σε μια σχολή και δεν ξέρεις πού θα σε οδηγήσουν αυτά που μαθαίνεις. Ή πας σε μια σχολή και βλέπεις ότι τελικά. Είχες προσπαθήσει, ας πούμε, πολύ να μπεις σε αυτή τη σχολή και βλέπεις ότι τελικά δεν έχεις πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τα μαθήματα ή ότι σου αρέσουν συγκεκριμένα πράγματα από αυτά που διδάσκεσαι. Είναι μια πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση όλη αυτή και κρατώ αυτό που είπε ο κ. Στρατηγάκης στην αρχή. Αυτή η εβδομάδα δεν είναι εβδομάδα για διάβασμα από το πρωί μέχρι το βράδυ. Πρέπει να είναι λίγο πιο ήρεμη εβδομάδα, ξεκούραστη, για να πάνε την Παρασκευή τα παιδιά ξεκούραστα για το πρώτο μάθημα.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Γιατρέ μου.
2: Πείτε μου.
1: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
2: Μάλιστα.
1: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
3: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
4: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
5: Αχα.
4: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
5: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
4: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
7: Πάμε με αυτή ή με αυτή?
6: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούργια.
7: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
8: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
9: Η 5η Attica Green Expo, η μεγαλύτερη έκθεση για το περιβάλλον και την τοπική αυτοδιοίκηση, έρχεται 27 με 30 Μαΐου στο ΤΑΕΚ Βοντό Παλαιού Φαλήρου. 450 ομιλητές συζητούν για το περιβάλλον και τις πόλεις του αύριο. Attica Green Expo. Είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός ΣΕΔΠΕΚΑΤ.
10: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Τηλέμαχος Αντωρινέος.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Και στην ψυχολογία θα πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, σαφώς δεν θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για πανελλαδικές εξετάσεις αν δεν μιλούσαμε και για την ψυχολογία των παιδιών. Με όλα αυτά που έχει αυτή και αυτή η εβδομάδα, αλλά και γενικά όλη αυτή η περίοδος. Μια διαρκή πίεση, το φόβο της αποτυχίας ενδεχομένως, τον ανταγωνισμό μεταξύ των παιδιών, υπερβολικός ανταγωνισμός σε ορισμένες περιπτώσεις, άγχος για εκείνη τη στιγμή, με πολλά ερωτήματα τα οποία γίνονται, τι θα γίνει αν δεν ξέρω ένα από τα θέματα ή το ξεχάσω εκείνη τη στιγμή, και πάει λέγοντας όλο αυτό. Για να μην τα λέω μόνη μου, θα με βοηθήσει σε αυτή την συζήτηση η κυρία Χαρά Τράπκου, ψυχολόγος, συνθετική ψυχοθεραπεύτρια, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Την ευχαριστώ πολύ, καλό μεσημέρι.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλό μεσημέρι.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά.
1: Καλό μεσημέρι στο Κροατές. Πλησιάζουν οι Πανελλήνιες, ναι. Κυρία Ζαρακέλη. Και εντάξει, εδώ στην Ελλάδα σκεφτείτε ότι οι Πανελλήνιες έχουν αποκτήσει για πολλές οικογένειες χαρακτήρα υπαρξιακής δοκιμασίας, θα έλεγα.
0: Είναι αλήθεια αυτό.
1: Γιατί, ναι, γιατί δεν είναι απλώς εξετάσεις. Για χιλιάδες παιδιά είναι ένα σημείο, σκεφτείτε, που συμπυκνώνεται όλο το άγχος των γονέων, οικονομικές αγωνίες, οι κοινωνικές προσδοκίες, ο φόβος της αποτυχίας. Οπότε είναι και μια στιγμή όπου οι νέοι μας, και κάτω από την πίεση, τη συνεχή σύγκριση από τα social media, την αναζήτηση αποδοχής, βιώνουν αυτό το έντονο στρες, όπως λέτε, ναι. Καταγράφεται κάθε χρονιά. Κάθε χρονιά. Κυρίως σε χώρες που έχουν τέτοιο σύστημα εισαγωγής, στη τριτοβάθμια εκπαίδευση, και που με πολύ μεγάλη χαρά ακούσαμε και την Υπουργό Παιδείας να ανακοινώνει σχεδόν έμεσα
0: την κατάργησή τους. Έχετε δίκιο.
1: Έχετε δίκιο. Από τόσα χρόνια, για να δούμε με ποιον τρόπο τελικά θα επιλέξει το Υπουργείο να προχωράνε οι νέοι, να επιλέγουν την ζωή που θέλουν, τους στόχους που θέλουν, χωρίς αυτή την υπερβολική πίεση.
0: Ναι. Λοιπόν, να πούμε πως αυτή η εβδομάδα που μας έρχεται είναι ενδεχομένως η δυσκολότερη εβδομάδα. Εγώ δεν σας κρύβω ότι και για τους γονείς. Ξέρετε, δεν υπάρχει εγχειρίδιο.
1: Όχι. Σωστής αντιμετώπισης.
0: Σωστής αντιμετώπισης αυτών των ημέρων. Τι πρέπει να κάνεις, τι πρέπει. Τι θέλω να πω. Θέλω να πω πως και οι γονείς προσπαθούν. Δηλαδή δεν γνωρίζουν πραγματικά το τι πρέπει να κάνουν και το τι δεν πρέπει να κάνουν. Δεν λέω ότι είναι η πίεση που ενδεχομένως ασκείται σε ένα παιδί ή το γεγονός ότι μεταφέρουμε τα δικά μας θέλω στα παιδιά, αυτά συμβαίνουν όντως, είναι αλήθεια, είναι πραγματικότητα. Πολλές φορές το κάνουμε ενδεχομένως. Λέω για τις άλλες περιπτώσεις, αυτές που πρέπει να αντιδράσεις στην πίεση που δέχεται το παιδί και δεν γνωρίζεις πώς.
1: Λοιπόν, έχετε απόλυτο δίκιο. Εγχειρίδιο δεν υπάρχει. Ούτε για την γενικά για τη γονιακή ταυτότητα, ούτε για τον τρόπο που θα αντιμετωπίσουμε. Γίνεσαι βασικά και μαθαίνει σιγά σιγά κάποιες, υπάρχουν στρατηγικές για το πώς θα στέκεσαι κοντά στο παιδί και θα είσαι συναισθηματικά διαθέσιμος. Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία την περίοδο αυτή. Γιατί πολλές φορές θα αναλωθούμε και θα πούμε αυτά που πρέπει να πούμε. Ξέρετε, τα παιδί μου μην αγχώνεσαι, είμαι εγώ εδώ. Είναι πολύ σημαντικό το «είμαι εγώ εδώ» να είναι ουσιαστικό. Δηλαδή, να αυτή την εβδομάδα τώρα να υπάρχει ουσιαστική διαθεσιμότητα, συναισθηματική, από τους γονείς. Τι σημαίνει αυτό, επί του πρακτέου, ότι ας αφήσουμε την εβδομάδα αυτή, όταν τα παιδιά γενικά υπάρχει κάποια στιγμή, ξέρετε, που γνωρίζουμε ότι θα υπάρχει μια επικείμενη εξέταση, ένα στρεσογόνο γεγονός. Ας προσπαθήσουμε αυτές τις μέρες να κερδίσουμε περισσότερο χρόνο, να είμαστε μαζί τους. Επίσης, τις μέρες αυτές δεν μαθαίνετε κάτι παραπάνω γνωστικά, έτσι δεν είναι?
0: Δεν
1: θα πας να μάθεις κάτι. Είναι ο χρόνος σαν οικογένεια να βρεθούν λίγο μαζί, να μπορούν να κάνουν πράγματα μαζί, να μιλήσουν μαζί. Δηλαδή να αισθανθεί και ο έφηβος ότι φυσικά και δεν κρίνονται όλα από αυτή αυτό το τρίωρο, τέλος πάντων. Αλλά έχει σημασία και μέσα του ο γονιός, ο ίδιος, να μην διακατέχεται από όλο αυτό το στρες και την αγωνία. Γιατί συμβαίνει, μπορεί εξολεκτικά εμείς να λέμε στα παιδιά μας μην αγχώνεσαι, μην το ένα μην το άλλο, και εμείς μέσα μας να έχουμε κατακλειστεί από υπερβολική αγωνία και άγχος.
0: Ισχύει απολύτως αυτό που λέτε.
1: Ναι, δηλαδή ο εσωτερικός μας εαυτός αισθάνεται άλλα Και ξέρετε τι παίρνει το υποσυνείδητο ουσιαστικά των παιδιών? Το υποσυνείδητο των παιδιών συντονίζεται με την συχνότητα που εμείς έχουμε εσωτερικά. Όχι με αυτά που τους λέμε λεκτικά.
0: Με αυτά που δείχνουμε, βέβαια.
1: Με αυτά που νιώθουμε και δείχνουμε. Και έχουν, έρχονται κοντά στο δικό μας το πεδίο και παίρνουν από εμάς.
0: Να σας ρωτήσω κάτι, κυρία Τετράπου. Τα παιδιά νιώθουν αυτό το να γράψω καλά, να μην απογοητεύσω τους γονείς μου. Το νιώθουν αυτό.
1: Ναι.
0: Το νιώθουν.
1: Ναι, γιατί έχουν καθρεφτήσει τον κόσμο τους, έχουν μεγαλώσει μέσα από τη διαδική σχέση. Είναι η τροχός, άντρας ή γυναίκα, τέλος πάντων. Οι γονείς οι καθρέφτες τους. Και επειδή έχουμε δει πολλά και για τα social media, ότι επηρεάζονται από τους συνομιλίκους τους, που υπάρχει σύγκριση και αυτά, αυτά εμείς τι έχουμε δει και στα γραφεία μας και από μελέτες, ουσιαστικά ότι αν ένα παιδί δεν συγκρίνεται από τον ίδιο το γονέα, δηλαδή αν δεν έχει έναν παπά ή μια μαμά που ουσιαστικά από κάτω τι το έχει πει, είμαι ο δικηγόρος, δεν το έχει πει λεκτικά, που το έχει δείξει, ξέρετε.
0: Το έχει δείξει, ναι, και εσύ θα γίνεις δικηγόρος για να συνεχίσεις το γραφείο. Είμαι γιατρός.
1: Σου έχω βάλει έναν πύχη εσωτερικό. Δεν στο έχω λεκτικοποιήσει, βέβαια. Μη φανώ ότι είμαι και αυστηρός μαζί σου. Αλλά στο έχω δείξει με το βίωμα τόσα χρόνια που μεγαλώνεις μαζί μου. Οπότε τα παιδιά αυτά έχουν μεγαλύτερο στρες και δεν διαχειρίζονται καλά τον ανταγωνισμό από τους συνομιλίκους. Άρα μας ενδιαφέρει πάντα η εσωτερική στάση των γονέων απέναντι στα παιδιά. Γιατί αν είναι ok, δηλαδή είναι ισορροπημένοι από εκεί, διαχειρίζονται τους συνομιλίκους μετά.
0: Ναι.
1: Είναι ανθεκτικά τα παιδιά μετά.
0: Πολύ γρήγορα, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο ακόμη. Δύο-τρεις ενδεχομένως συμβουλές, κυρία Τράπου, για αυτές τις τελευταίες ημέρες μέχρι να φτάσουμε στην Παρασκευή.
1: Λοιπόν, για τα παιδιά... Ναι. Εγώ θα ήθελα προσωπικά να τους πω και το λέω και στα παιδιά που έρχονται εκεί στο γραφείο με τους γονείς τους, το εσωτερικό τους φως, οι εσωτερικές τους ικανότητες,
0: ωραία,
1: η εσωτερική τους διάθεση και τα κίνητρο για τη ζωή είναι κάτι το οποίο δεν κερδίζεται από καμία γραπτή εξέταση στη ζωή τους, ούτε από τις πανελλήνες του πουθενά, και το μέλλον τους, το πώς θα το χτίσουν, έχει να κάνει με τον τρόπο που αισθάνονται μέσα τους, αν είναι ασφαλής και αν είναι καλά. Η εξέταση είναι ένα λιθαράκι που περισσεύει για μένα για την εσωτερική ευτυχία και την ηρεμία. Το ίδιο και στους γονείς. Δεν είναι ούτε η αρχή ούτε το τέλος. Είναι μια απλή δοκιμασία. Και θα υπάρξουν πάρα πολλές ευκαιρίες και παράθυρα στη ζωή τους να κάνουν ό,τι θέλουν.
0: Συνέβη και στη δική μας. Θα σας ευχαριστήσω πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια για
0: σας. Χαρά Τράπκου, διδάκτρο ψυχολογίας, συνθετική ψυχοθεραπεύτρια. Θα κλείσουμε σιγά σιγά με πολλές ευχές για καλή επιτυχία στα παιδιά και ψυχραιμία πάνω απ' όλα, κυρίες και κύριοι. Στην ψυχολογία των παιδιών δίνεται πλέον ιδιαίτερη έμφαση. Ήταν διαφορετικά τα δικά μας αυτό το να γράψω καλά γιατί θα με σφάξει μάνα μου. Ξέρετε, έχουμε πάει σε άλλο. Είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα από το πώς σκεφτόμασταν ή τον τρόπο με τον οποίο σκεφτόμασταν παλαιότερα. Δεδομένο είναι όμως ότι το άγχος αυτό δεν έχει αλλάξει, δηλαδή δεν είναι άλλο άγχος αυτό που είχαμε εμείς στη δική μας εποχή, με αυτό που ζουν τα παιδιά στη δική τους εποχή. Και επειδή το έχουμε περάσει, είναι μία από τις μεγαλύτερες πιέσεις που βιώνουν οι νέοι άνθρωποι στη σχολική τους πορεία. Αυτή η εβδομάδα είναι μια εβδομάδα κρίσιμη και απαιτεί ψυχραιμία και κουράγιο. Να είστε όλοι καλά, θα σας ευχαριστήσουμε που ήσασταν κοντά μας εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 και στο Focus. Ο Δημήτρης Κύρκος ήταν απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου. Όλγα Καλατζή στην παραγωγή. Θανάσης Βούτσινος στην μουσική επιμέλεια. Διονυσία Μίτσια στο τηλεφωνικό κέντρο. Και Ανδριάννα Ζαραγγέλη ήταν κοντά σας στο μικρόφωνο. Να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα υπέροχο απόγευμα Κυριακής. Καλή εβδομάδα. Από όλους εμάς, γεια σας.

ώρα είναι 2. Παραπολιτικά

0: Ερυθρόλευκο ραντεβού με την ιστορία απόψε στο ΑΚΑ. Στις 9 Ολυμπιακό συγκρούεται με τη Ρεάλ στο τελικό της Ευρωλίγκας του μπάσκετ. Αναλυτικό ρεπορτάζ με όλα τα τελευταία νέα από τα στρατόπεδα των μεγάλων μονομάχων. Αντικρουόμενα μηνύματα εκπέμπουν Ουάσιγκτον και Τεχεράνη. Αισιοδοξία για συμφωνία σε μνημόνιο κατανόησης από τον Μαρκ Ρούμπιο. Προσγειώνει τις προσδοκίες η ιρανική πλευρά. Παράθυρο ευκαιρίας για να λάβουν σύνταξη όσοι σήμερα δεν μπορούν λόγω χρεών στον ΕΦΚΑ. Ποιοι και με βάση ποιο ύψος οφειλών μπορούν σύμφωνα με την Κυριακάτικη απογευματινή να μπουν σε καθεστώς ρύθμισης με δόσεις. Ποιο σχέδιο προωθεί η κυβέρνηση. Παράταση στο σπίτι μου, δύο δίνει η κυβέρνηση. Τι ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, πού εστίασε και σε τι έδωσε έμφαση στην καθημερινή καθιερωμένη Κυριακάτικη ανάρτησή του στο Facebook. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι 2:02 πρώτα λεπτά. Είναι Κυριακή, 24 Μαΐου. Ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο στα Παραπολιτικά 90,1. Στο τηλεφωνικό κέντρο απαντάει η Διονυσία Μίτσια. Τον ήχο ρυθμίζει ο Παναγιώτης Χάλαρης. Στην επιμέλεια των ηχητικών στιγμιότυπων η Χριστίνα Αγγελάκη. Στην αρχισυνταξία και το μικρόφωνο ο τηλεμάχος Σαντορινέος. Και παράθυρο για σύνταξη σε 250.000 οφειλέτες. Ανοίγει η ρύθμιση ως 72 δόσεις για χρέη προς τον ΕΦΚΑ, σύμφωνα με αποκαλυπτικό ρεπορτάζ της Κυριακάτικης απογευματινής. Αφορά όσους έχουν χρέη ως 30.000 ευρώ, βασική προϋπόθεση υπόχρεοι να μην έχουν δημιουργήσει νέες λήξη πρόθεσμες οφειλές μετά την 1η Ιανουαρίου του 2023. Πάμε να πούμε περισσότερα. Μαζί μας ο Αντώνης Βασιλόπουλος. Αντώνη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, τηλέμαχε. Είναι έκτακτη ουσιαστικά ρύθμιση για τις 72 δόσεις θα τεθεί σε εφαρμογή τον επόμενο μήνα και αφορά φιλέτες που έχουν καταστήσει λήξη πρόθεσμες φιλές μέχρι το Δεκέμβριο του 2023, καλύπτοντας έτσι, θα λέγαμε, το μεγαλύτερο μέρος των συνολικών χρεών του ΕΦΚΑ που ανέρχονται στα 52 δισεκατομμύρια δραχμές. Από αυτά τα 47 δισεκατομμύρια μπορούν δυνητικά να ενταχθούν στο νέο σχήμα των 72 δόσεων, προσφέροντας αφενός μεν σημαντική ανάσα σε φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις που δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους, ενώ ταυτόχρονα ανοίγει και ο δρόμος στις περιπτώσεις εκείνες με χρέη έως 20 ή και 30 ακόμα χιλιάδες, με τη ρύθμιση να μπορούν κυρίως επαγγελματίες και ελεύθεροι μισθωτοί και αγρότες να μπορούν να ενταχθούν στη ρύθμιση αυτή και εφόσον έχουν περάσει το 65ο της ηλικίας τους να δικαιούνται συνταξιοδότηση σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του ΕΦΚΑ. Στις περιπτώσεις αυτές εμπίπτουν 250.000 άτομα. Βασική βέβαια προϋπόθεση για την ένταξη, όπως είπαμε, στη ρύθμιση είναι οι οφειλέτες να μην έχουν δημιουργήσει λήψη πρόθεσμα χρέη μετά την 1η Ιανουαρίου του 2023 ή εφόσον έχουν, θα πρέπει να τα έχουν εντάξει σε πάγια ρύθμιση με έως και 24 δόσεις. Αυτή τη στιγμή ο ΕΦΚΑ δίνει 12 έως 24 ανάλογα με τα ποσά. Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι η πλειονότητα των εφηλωτών που έχουν χρέη τόσο πριν όσο και μετά το 2023 θα βρεθούν αντιμέτωποι με την ανάγκη καταβολής διπλής δόσης. Από τη μία πλευρά θα εξυπηρετηθούν την ρύθμιση των 72 δόσεων για τα παλιά χρέη και από την άλλη βέβαια τη ρύθμιση των 24 δόσεων. Σημαντικό εδώ είναι να πούμε, τηλέμαχε, ότι εφόσον το ποσό της σύνταξης για όσους μπορούν να συνταξιοδοτηθούν καλύπτει βέβαια και τις δόσεις, θα παρακρατείται μάλλον η δόση και το υπόλοιπο ποσό θα επιστρέφεται στους συνταξιούχους. Mm-hmm. Βέβαια, η νέα ρύθμιση διατηρεί τους ίδιους βασικούς όρους με την πάγια ρύθμιση, απώλεια της ρύθμισης σε περίπτωση μη πληρωμής δύο δόσεων, ενώ το επιτόκιο είναι στο 5,5%. Mm-hmm. Παράλληλα, προβλέπεται ότι για αιτήσεις που θα γίνουν που έγιναν ως τις 12 Σεπτεμβρίου, που θα γίνουν μάλλον στις 12 Σεπτεμβρίου του 2025, το επιτόκιο θα παραμείνει σταθερό, στοιχείο που ενισχύει την προβλεψιμότητα για τους οφειλέτες. Τι λέμε.
0: 5,5% είναι, 5,5% κάπου εκεί.
1: 5,5% είναι, ναι.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε τον Αντώνη Βασιλόπουλο για όσα μας είπε. Περισσότερα, κυρίες και κύριοι, μπορείτε να διαβάσετε στην Κυριακάτικη απογευματινή. Παράταση ως το τέλος Αυγούστου για το σπίτι μου 2, ανακοίνωσε. Στην καθιερωμένη του Κυριακάτικη ανάρτηση στο Facebook, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός, έκανε ιδιαίτερη μνήμα για το χωροταξικό σχέδιο, την ανανέωση του στόλου στα μέσα μεταφοράς, τις αλλαγές στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, είπε και για άλλα, αλλά φυσικά και για την απόψινη μάχη του Ολυμπιακού στον τελικό της Ευρωλίγκας. Κώστας Παπαχλημίτζος μαζί μας. Κώστα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Λέβα, και καλό μεσημέρι και στον κοντά στον παραπολικό. Νομίζω ότι αρκετές ειδήσεις βγάζει η σημερινή καθιερωμένη Κυριακάτικη Ανασκόπηση του Πρωθυπουργού στο Facebook.
0: Δεν είχε κάνει την προηγούμενη Κυριακή, Κώστα.
2: Όχι, ήταν το συνέδριο γι' αυτό. Επειδή και τις τρεις ομιλίες του Παρασκευή, Σαββατοκυριακή, καλύφθηκε με αυτό. Δεν είχε το πει ότι θα κάνει ανασκόπηση. Σήμερα λοιπόν μαθαίνουμε ότι το σπίτι μου 2 παραμένει η Δευτέρα Ιουνίου, σε μια εβδομάδα δηλαδή, καταληκτική ημερομηνία για τη συμβασιοποίηση των δανείων, γιατί συνδέονται και αλλιώ αυτά τα λεφτά με το Ταμείο Ανάκαμψης, τα οποία έχει συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα. Είπαμε ότι ο Πρωθυπουργός το εξής, ότι ακούσαμε τις ανησυχίες πολιτών που έχουν ήδη εγκριθεί για το πρόγραμμα, αλλά αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις, συμβόλαια, ελέγχους ή μεταβάσεις κινδύνων. Παρά τι κάνει, σε αυτούς τους ανθρώπους δίνει τη δυνατότητα να ακολουθούν ως τέλος Αυγούστου οι ήδη εγκεκριμένες αιτήσεις, προσοχή, έτσι όχι καινούργιες αιτήσεις, αυτές που έχουν ήδη εγκριθεί, με τη χρηματοδότηση πλέον τελειώνει τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης, να προέρχεται από εθνικούς πόρους μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας. Ξαναλέω όμως, είναι για όσους έχουν ήδη εγκεκριμένες αιτήσεις και υπάρχουν καθυστερήσεις που υπόδεχουν διαδικασίες για τα συμβόλαια, τους ελέγχους κλπ. Αυτή λοιπόν πάει μέχρι τον Αύγουστο για να μην χάσουν τα λεφτά αυτά. Μετά, η άλλη είδηση που δίνει ο Πρωθυπουργός είναι ότι κλείδωσαν, δηλαδή ξέρουν πλέον τα 8 πρώτα ακίνητα της ΔΥΠΑ, τα οποία θα δοθούν σε ιδιώτες ώστε να αξιοποιηθούν συνέχεια μέσω κοινωνικής αντιπαροχής, είναι Παιανία, Λάρισας, Πύργος και Καλαμάτα, οι τέσσερις περιοχές που θα είναι αυτά τα ακίνητα, από τα οποία θα δημιουργηθούν περίπου 400 νέα διαμερίσματα, και από τα 400 αυτά τα 130 θα δοθούν μέσω του δεσμού της κοινωνικής αντιπαροχής σε ευάλωτους πολίτες. Τώρα, η άλλη είδηση που την τρίτη είδηση αφορά τον προσωπικό βοηθό, νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό για τους συμπολίτες μας με αναπηρία, ενισχύεται με συνολικούς πόρους 55 εκατομμύρια ευρώ, 5 εκατομμύρια ευρώ τυφλίως και πλέον 5 εκατομμύρια ευρώ για τα υποστηρικτικά έργα. Τελειώνει η πιλωτική φάση, δηλαδή περνάει σε μια κανονική φάση πλέον ο προσωπικός βοηθός. Και ο Πρωθυπουργός λέει ότι αυτό το πρόγραμμα δίνει μεγαλύτερη αυτονομία, περισσότερη ελευθερία κινήσεων και ουσιαστικότερη συμμετοχή στην κοινωνία. Αναφέρει συνέχεια διάφορα έργα τα οποία έχουν γίνει σε σχέση με το Εθνικό Σύστημα Υγείας και για την ΔΥΠΑ και τους τραυματοφορείς, 500 τραυματοφορείς συνολικά που προσλήφθηκαν στο ΕΣΥ και συνεχίζεται αυτό το πρόγραμμα. Μιλάει για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας που ανανεώνονται και προχωρούν και σε άλλους κλάδους, νομίζουμε για την πρόσφατη νομοθεσία ως προς αυτό. Μιλάει για την σημαντική επένδυση με πλέον με 340 εκατομμύρια ευρώ. Γιατί είναι σημαντική επένδυση, γιατί όπως λέει ο Υπουργός, είναι δυνατόν στη χώρα μας να παράγει γάλλιο. Είναι μια κρίσιμη πρώτη ύλη για τεχνολογίες όπως η μυαγωγή, αμυντικά συστήματα και τα σύγχρονα φωτοβολταϊκά. Μπορεί να ακούγεται λίγο ή σε κάποιες ακροτές μας ψηλά γράμματα, πιστεύετε να δεν είναι καθόλου κάτι τέτοιο. Αυτές οι πρώτες ύλες είναι για τις οποίες τώρα αυτή τη στιγμή η Κίνα και άλλες μεγάλες δυνάμεις πραγματικά ερίζουν. Και υπάρχει πολύ μεγάλο ανταγωνισμό γύρω από αυτό. Και κλείνει ο Πρωθυπουργός με τον σημερινό τελικό του Final Four της Ευρωλίγκας, λέγοντας την μεγάλη επιτυχία για την Ελλάδα που φιλοξενεί ξανά αυτή τη μεγάλη διοργάνωση και εύχεται καλή επιτυχία στους Ερυθρόλευκους.
0: Κώστας Παπαχλημίτζος, κυρίες και κύριοι, στο ρεπορτάζ. Κώστα, μου ευχαριστούμε πολύ. Νέα ανάρτηση Τσίπρα για την παρουσίαση του κόμματος την Τρίτη στο Θησείο. Σε βίντεο που ανέβασε στα κοινωνικά δίκτυα, κάλεσε τον κόσμο να δώσει το παρόν, αποκαλύπτοντας μάλιστα πως το λογότυπο του νέου κόμματος θα έχει δύο χρώματα, το μπλε και το κόκκινο.
3: Φτιάχνουμε ομάδα για πρωτάθλημα. Τα χρώματα τα βρήκαμε. Το μπλε της πατρίδας μας, το κόκκινο των αγώνων μας. Τα υπόλοιπα στην πλατεία Θησίου. Την Τρίτη, 26 Μαΐου, στις 8 το βράδυ. Σας περιμένω όλους εκεί.
0: Δεν ενδιαφέρουν το νέο φορέα οι πολιτικές συνεργασίες, είπε μεταξύ άλλων στο Άξιον 24 η Θεόνη Κουφονικολάκου, είναι εκπρόσωπος τύπου του Ινστιτούτου Αλέξης Τσίπρας και από ό,τι φαίνεται θα είναι και εκπρόσωπος τύπου του κόμματος.
4: Την Τρίτη περιμένουμε χιλιάδες συμπολίτες μας, περιμένουμε να μπουν και να υπογράψουν την ιδρυτική διακήρυξη από την επόμενη μέρα που ανοίγει η πλατφόρμα. Να πούμε επίσης ότι έτσι, αυτή η διαδικασία έχει πάρει στοιχεία, έχει πάρει χαρακτηριστικά ευρεία συμπαράταξης. Υπάρχουν πολίτες που δουλεύουν εθελοντικά σε όλη την επικράτεια. Τους ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Είναι ευκαιρία να εκφράσω και την ευγνωμοσύνη μας. Στο πραγματικό σας ερώτημα, η απάντηση είναι ότι η συζήτηση αυτή για τις συνεργασίες δεν μας αφορά καθόλου. Και δεν θέλουμε στο στάδιο αυτό, το οποίο θεωρώ κρίσιμο, να υποβιβάσουμε αυτή την κουβέντα σε μια συζήτηση τύπου μετεγγραφικής περίοδου. Αυτό θέλουμε να το αποφύγουμε πάση θυσία.
5: Γιατί?
4: Αυτό που μας αφορά Γιατί αυτό που μας αφορά είναι να καταστούν απολύτως διάφανες και σαφείς στον κόσμο οι προγραμματικές θέσεις μας, να σταθεί εφικτό να καταλάβουμε όλοι τι σημαίνει κυβερνός αριστερά, να αφουγκραστούμε τις ανάγκες να οργανωθούμε αποτελεσματικά και να διαβουλευτούμε με τους πολίτες. Με ρωτάτε αν μας ενδιαφέρουν οι συνεργασίες και με σαφήνεια σας απαντώ όχι.
5: Όχι οργανωμένα.
4: Όχι. Μάλιστα. Τώρα. Όποιος θέλει να έρθει είναι ευπρόσδεκτος. Δηλαδή, αφαίνει τους άλλους πολιτικούς χώρους. Δεν τους ζητάμε να αναστείλουν τις διαδικασίες τους. Δεν τους ζητούμε να διαλυθούν. Δεν ζητάμε από κανένα να παραιτηθεί. Το τι θα κάνει κανένας με την έδρα του είναι ζήτημα προσωπικής συνείδησης.
0: Τα νέα κόμματα, κυοφορούμενα και προς ανακοίνωση, απασχόλησαν τη συζήτηση στην εκπομπή Μέγα Σαββατοκύριακο του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Κερίδη, του εκπροσώπου τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστα Τσουκαλά, αλλά και του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Κώστα Μπάρκα.
6: Εμένα δεν μου αρέσουν τα μεταλλαγμένα και δεν θεωρώ ότι η Νέα Δημοκρατία είναι μεταλλαγμένη. Θεωρώ ότι η Νέα Δημοκρατία έρχεται από πολύ παλιά, έχει πολύ γερό αξιακό υπόβαθρο, προσαρμόζεται, αναπτύσσεται, εξελίσσεται, όπως την ήθελε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Πραγματικά κάπου με ενόχλησε όλο αυτό. Άλλο πράγμα η κριτική, προφανώς σε μια κυβέρνηση μετά από 7 χρόνια μπορούν να υποθούν πράγματα, παραλήψεις, προβλήματα και άλλου τύπου αυτός ο μηδενισμός. Η Νέα Δημοκρατία έλυσε το πρόβλημα της ανεργίας, έλυσε το πρόβλημα του δημοσίου χρέους, λύνει το πρόβλημα της τουρκικής απειλής με την αναβάθμιση
7: στον αέρα. Γιατί το κάνει από Γινάτη ο Σαμαράς αυτό?
6: Και από Γινάτη. Από ένα συνδυασμό πραγμάτων. Οπωσδήποτε υπάρχει και ένα προσωπικό εδώ, το οποίο δεν το ξέρω εγώ πάρα πολύ καλά, αλλά το διαισθάνομαι. Από εκεί και πέρα, προφανώς έχει πάρει τις αποστάσεις από τη Νέα Δημοκρατία και προετοιμάζει κάτι.
8: Είναι άλλο πράγμα το πώς αντιδράει η Νέα Δημοκρατία και τι θέλει, και άλλο πράγμα αυτό καθεαυτό το rebranding και η προσπάθεια του κυρίου Τσίπρα. Ο κύριος Τσίπρας είναι πρώην πρωθυπουργός, κατά τη γνώμη τη δική μας, έχει κρυφθεί και αξιολογηθεί και σαν πρώην πρωθυπουργός και σαν αρχηγός αντιπολίτευσης.
7: Είναι καμένο χαρτί δηλαδή.
8: Θεωρώ με ένα αποτέλεσμα πολύ συγκεκριμένο. Την πιο μεγάλη ήττα αντιπολίτευσης στην πρόσφατη ιστορία. Είδα και τον κύριο Κοντζιά χθες με μια ανακοίνωση που ασκεί κριτική για αυτό. Έχει κάθε δικαίωμα προφανώς να εκτεθεί και θα αξιολογηθεί. Η άποψη δικιά μας είναι η εξής. Διαχρονικά βλέπουμε κόμματα προσωποπαγή. Ή κόμματα τα οποία γίνονται επειδή υπάρχει μια προσωπική επιλογή. Θα δούμε στην διαχρονία ότι τα κόμματα αυτά συνήθως δεν έχουν μεγάλη διάρκεια. Η εκτίμησή μας είναι αυτή. Εμείς έχουμε πει πολλές φορές ότι δεν είναι ο αντίπαλός μας ο κύριος Τσίπρας, ούτε είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε είναι η κυρία Καρισιανού.
0: Αν περάσει στις εκλογές και βγει δεύτερο κόμμα ο
8: Τσίπρας. Δεν έχουμε καμία αίσθηση ότι θα μας περάσει.
0: Υπάρχει ζήτημα για τον Πασόκ.
8: Βλέπουμε και ακούμε και εμείς εδώ και λίγες μέρες ότι προαναγγέλλονται δημοσκοπήσεις πριν διενεργηθούν.
9: Θεωρώ ότι το πολιτικό σύστημα εν συνόλο και για την Νέα Δημοκρατία, αναφέρομαι μιας και αναφερθήκατε στον κύριο Σαμαρά, βρίσκεται σε μια διαδικασία ρευστοποίησης. Δηλαδή, όλα τα κόμματα έχουν ζητήματα, εμείς πολλά περισσότερα, όσο ΣΥΡΙΖΑ εννοώ. Ο Αλέξης Τσίπρας είναι, κατά την άποψή μας, έχει πολιτικό κεφάλαιο ακόμα να δώσει για τη χώρα. Αποφασίζει να κάνει ένα κόμμα. Όλα θα κρυφθούν το επόμενο διάστημα. Την Τρίτη, Κυριακή κοντή γιορτή, μιας και έχουμε Κυριακή σήμερα. Την Τρίτη θα έχουμε την ανακοίνωση του κομματός του.
7: Θα πάτε εσείς.
9: Κυρία Καντώνα, κοιτάξτε να δείτε. Δεν νομίζω ότι ενδιαφέρει κανένα αν θα πάω εγώ ή όχι.
7: Αυτό αφήστε να το κρίνει ο κόσμος. Εσείς είστε βουλευτής.
9: Δεν νομίζω. Εννοώ να το ανακοινώσω ή όχι. Ναι. Είμαι, προφανώς και είμαι. Και μάλιστα θέλω να σας πω ότι η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ λειτουργεί τόσο καλά που οι 10 πρώτοι βουλευτές σε κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις από τους 300 είναι ΣΥΡΙΖΑΙ.
7: Ενώ σας ενδιαφέρει ενώ πολιτικά δουλεύω. Να τον ακούσετε. Δεν μας ενδιαφέρει το να θα πάτε
9: εμένα,
7: από το
9: εμένα με ενδιαφέρει, κυρία Καντώνα, να λειτουργήσει ένα πολιτικό σχέδιο που λέει ότι θα υπάρξει ένα κυβερνητικό σχήμα της κεντροαριστεράς που θα αντιταχθεί στις πολιτικές του Κυριάκου Μητσοτάκη. Και νομίζω ότι αυτή τη μάχη τουλάχιστον εγώ δίνω. Δεν θεωρώ ότι πρέπει να πάμε κατά μόνας. Έχουμε πει από εδώ και πάρα πολύ καιρό ότι οι μοναχικές πορείες δεν οδηγούν σε νίκη με μία ψήφο, αλλά οδηγούν σε πολύ μικρά ποσοστά.
0: Πάμε τώρα στο διεθνές πεδίο. Κοντά στην υπογραφή μνημονίου κατανόησης βρίσκονται Ουάσιγκτον και Τεχεράνη. Σύμφωνα με τον ιστότοπο Αξίους, η συμφωνία περιλαμβάνει παράταση της εκεχηρίας για 60 μέρες, στη διάρκεια των οποίων θα ξανανοίξει το στενό του Ορμούζ, ενώ το Ιράν θα είναι σε θέση να πουλά ελεύθερα πετρέλαιο. Παράλληλα, θα διεξαχθούν διαπραγματεύσεις για τον περιορισμό του πυρηνικού του προγράμματος. Τώρα, πριν από λίγο, είχαμε και δήλωση του Μάρκο Ρούμπιο, του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, σε δημοσιογράφους στο Νέο Δελχή. Αισιόδοξες δηλώσεις. Πάντως, οι Ιρανοί αναφέρουν ότι το στενό του Ορμούς θα συνεχίζει να υπόκειται στην Ιρανική εθνική κυριαρχία και διαχείριση, ακόμα και αν συναυθεί συμφωνία ανάμεσα σε Ουάσιγκτον και Τεχεράνη. προσγειώνουν πάντοτε τις προσδοκίες για συμφωνία Ιρανή. Ενώ όσον αφορά τον νεαρό, ο οποίος άνοιξε πυρ κοντά στην Αμερικανική Προεδρική Κατοικία και είπε σε νεκρός από σφαίρες των πρακτόρων της Secret Service, φαίνεται ότι είχε ιστορικό με ψυχιατρικά προβλήματα και ιστορικό βίας. Πάμε να δούμε τις διεθνείς ειδήσεις. Μαζί μας η Ελισάβετ Σταμοπούλου. Καλό μεσημέρι, Ελισάβετ.
5: Καλό μεσημέρι σε όλους. Για να δούμε τι νεότερα έχουμε από το μέτωπο του πολέμου. Βλέπουμε κάποιες αισιόδοξες εκτιμήσεις από την αμερικανική πλευρά. Ειδικότερα, οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν φαίνεται να βρίσκονται κοντά σε συμφωνία για 60ήμερη εκεχηρία και το άνοιγμα των στενών του Ορμούς. Πριν από λίγο, ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε ότι είναι πιθανή μία ανακοίνωση αργότερα σήμερα αναφορικά με ένα σύμφωνο με το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου που μένεται στη Μέση Ανατολή. Ειδικότερα, ο Ρούμπιο δήλωσε στο νέο Δελφίο ότι πιστεύω ότι είναι πιθανό τις επόμενες ώρες ο κόσμος να λάβει μία καλή είδηση. Από την άλλη πλευρά, η υψηλόβαθμη ιρανική πηγή δήλωσε στο δημοσιογραφικό πρακτορείο Reuters ότι η Τεχεράνη δεν έχει πει τον ένα παραδώσει το απόθεμά της σε υψηλού εμπλουτισμού ουράνιο. Η πηγή δήλωσε ότι το θέμα του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν δεν εντάσσεται στο προκαταρκτικό σύμφωνο με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το πυρηνικό ζήτημα θα συζητηθεί στις διαπραγματεύσεις για μια τελική συμφωνία και ως εκ τούτου δεν αποτελεί τμήμα της τρέχουσας συμφωνίας. Δεν έχει υπάρξει κοινή δήλωση για να μεταφερθεί εκτός χώρας το απόθεμα του Ιράν σε υψηλού εμπλουτισμού ουράνιο, δήλωσε συγκεκριμένα η Ιρανική πηγή. Την ίδια ώρα, το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασνίμ, επικαλούμενο μια Ιρανική πηγή, ανέφερε πως εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίσουν να εγείρουν εμπόδια, δεν θα υπάρξει καμία πιθανότητα να επιτευχθεί ένα τελικό μνημόνιο. Όπως αναφέρει το Ιρανικό Πρακτορείο, η πηγή αυτή επεσήμανε πως οι διαφωνίες παραμένουν για μία ή δύο ρήτρες του συμφώνου ανάμεσα στο Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι κυβερνήσεις των Ηνωμένων Πολιτείων και του Ιράν ανέφεραν ότι επιδιώκουν να οριστικοποιήσουν την κατάπαυση και να τελειώσει ο πόλεμος, ότι σημειώθηκε πρόοδος στις συνομιλίες τους, με τον Ντόναλντ Τραμπ να διατείνεται ότι η διαπραγμάτευση έχει ολοκληρωθεί σε μεγάλο βαθμό και ότι το κείμενο που μένει να υπογραφεί θα εξασφαλίσει το άνοιγμα των στενών του Ορμούς. Από νωρίς τώρα τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης στέκονται στο ότι η συμφωνία θα επιτρέψει να ξαναρχίσουν να περνούν εμπορικά πλοία από τη θαλάσσια αρτηρία αυτή, ζωτική όπως γνωρίζουμε για τη διεθνή οικονομία, και θα χαλαρώσουν οι κυρώσεις που προκαλούν ασφυξία στην ιρανική οικονομία. Ωστόσο, όπως προαναφέρθηκε, το ακαθόδη ζήτημα του προγράμματος πυρηνικής ενέργειας του Ιράν μένει να επιληθεί σε μεταγενέστερες διαπραγματεύσεις. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του αμερικανικού δικτύου CBS News, που επικαλέστηκε πηγές ενήμερες για το περιεχόμενο των συνομιλιών, η πιο πρόσφατη αμερικανική πρόταση συμπεριλαμβάνει την αποδέσμευση κάποιων ιρανικών πόρων που έχουν παγώσει σε τράπεζες του εξωτερικού και τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων για ακόμη 30 ημέρες. Την ίδια προθεσμία αναφέρθηκε επίσης η Wall Street Journal. Η υποεξέταστη κοινή δήλωση δεν επιλύει τον τρόπο που το Ιράν θα απαλλαγεί από το απόθεμα του ουρανίου που έχει αυξηθεί κατά υψηλό βαθμό που έχει. Μένει εξεταστεί σε επόμενο κύκλο συνομιλιών τις επόμενες εβδομάδες ή τους επόμενους μήνες, ανέφερε η New York Times, επικαλούμενη πηγή της στην κυβέρνηση Τραμπ. Ο εκπρόσωπος τώρα του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ότι η Τεχεράνη βρίσκεται στη φάση της οριστικοποίησης αυτού του πρωτοκόλλου με τις ΗΠΑ. Όμως αυτό δεν σημαίνει απαραίτητος ότι εμείς και οι ΗΠΑ θα καταλήξουμε σε συμφωνία για τα σημαντικά ζητήματα, δήλωσε συγκεκριμένα ο Μπαγαΐ, διευκρινίζοντας πως το ζήτημα του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος δεν έχει συμπεριληφθεί ως αυτό το στάδιο στο προσχέδιο του συμφώνου υποσυζήτηση. Ωστόσο, εκτιμάται ότι θα υπάρξει η άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια και λύση στο ζήτημα του στενού του Ορμούς, που έχει αποκλειστεί de facto από τον Ιρανικό στρατό αφού του άρχισε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Και για να πούμε και δύο λόγια για τα θολά σημεία αυτού του συμφώνου, που είναι το ουράνιο, και μέσα και δίκτυα της Αμερικής επισημαίνουν ότι το Ιράν συμφώνησε να παραδώσει το απόθεμά του σε ουράνιο υψηλού εμπλουτισμού στο πλαίσιο αυτού του μνημονίου, τηλέμαχε.
0: Ευχαριστούμε την Ελισάβετ Σαμοπούλου για όσα μας είπε. Το πιο δύσκολο πρόβλημα, ακόμη και αν υπάρξει συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν, είναι η υπηρεξιακή απειλή του Ισραήλ στο πεδίο, σημείωσε σε εκτιμήσεις του στα παραπολιτικά 90,1 ο διεθνολόγος Τριαντάφυλλος Καρατράντος.
10: Ο χρόνος μετράται διαφορετικά από μια δημοκρατική κυβέρνηση και διαφορετικά από ένα τέτοιου τύπου θεοκρατικό καθεστώς όπως είναι στο Ιράν. Δηλαδή παίζει με τον χρόνο και παίζει με το στενό του Ορμούζ. Yeah. Από την άλλη πλευρά, οι ΗΠΑ και ο πρόεδρος Τραμπ έχουν κατά κάποιο τρόπο εγκλωβιστεί στη συνθήκη που οι ίδιες δημιούργησαν. Mm-hmm. Δηλαδή πλέον δεν μπορεί να συνεχιστεί για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα αυτή η συνθήκη των διαπραγματεύσεων, γιατί μπορεί να μην έχουμε πολεμικές επιχειρήσεις. Ωστόσο, έχουμε ακόμη το πρόβλημα από το στενό του Ορμούζ που επηρεάζει εφοδιαστικές αλυσίδες στην αγορά ενέργειας, την όλη ναυτιλιακή κανονικότητα στην περιοχή αυτή που είναι πάρα πολύ σημαντική και έχει επιπτώσει στην καθημερινότητα των πολιτών, στα ευρωπαϊκά κράτη, στις δυτικές οικονομίες. Άρα πρέπει να δούμε πώς αυτό το πλαίσιο θα μπορέσει να κλείσει. Ωστόσο, από εδώ αρχίζουν τα περισσότερα δύσκολα, θα έλεγα. Ακόμη και αν έχουμε την υπογραφή αυτή τη συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών, υπάρχει τρίτη πλευρά η οποία έχει απόσταση από όλο αυτό που είναι το Ισραήλ και είναι η πλευρά η οποία έχει και ένα διαφοροποιημένο στόχο από τις ΗΠΑ και το είχε την πρώτη στιγμή που ήταν η ανατροπή του καθεστώτος, γιατί δέχεται και την υπαρξιακή απειλή στο πεδίο. Mm-hmm. Οι ΗΠΑ, όπως και πολλές χώρες, έχουν δεχτεί και επιθέσεις από ομάδες που συνδέονται με το Ιράν, οι αμερικανικές βάσεις στην περιοχή, αλλά το Ισραήλ είναι εκεί.

0: και πιο σκληρή στάση. Εσείς τι βλέπετε με όλα αυτά που ακούμε τις τελευταίες ώρες? Είστε αισιόδοξος ή βλέπετε το πράγμα να συνεχίζεται αυτό το Brand Affair?
1: Καταρχήν δεν μιλάμε για τελική συμφωνία. Ναι. Μιλάμε για ένα πρωτόκολλο συνεννόησης που θα οδηγήσει σε διαπραγματεύσεις 30 με 60 ημερών. Όλα τα ζητήματα είναι ανοιχτά. Ξεκινώντας από το πυρηνικό πρόγραμμα, όπου το Ιράν επιμένει και σωστά ότι έχει το δικαίωμα για ειρηνικούς σκοπούς να απεμπλουτίζει ουράνιο. Ξεκινάει με τις κυρώσεις, οι οποίες δεν φαίνεται να έρονται, με το ξεπάγωμα των παγωμένων περιουσιακών στοιχείων του Ιράν, επίσης δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Δεν απαντούνται στην ουσία οι ανησυχίες των Αμερικανών, απλά βλέπουμε ότι μπαίνουμε σε μια διαδικασία διαπραγμάτευσης η οποία ίσως θα δημιουργήσει τις συνθήκες εκείνες εμπιστοσύνης. Αυτό είναι που λείπει, γιατί στις προηγούμενες δύο διαπραγματεύσεις το Ιράν βομβαρδίστηκε. Θα φτάσουμε μετά από 60 μέρες σε μια συμφωνία, φυσικά και αναμένω και την εμπλοκή και άλλων δυνάμεων των χωρών του κόλπου, αλλά και της Κίνας τουλάχιστον.
0: Θα είναι δηλαδή ένα 60ήμερο που εκεί ουσιαστικά θα κριθεί αν θα έχουμε μια οριστική επίλυση του θέματος ή αν θα έχουμε ένα δεύτερο γύρο.
1: Ακριβώς. Αλλά μέχρι εκεί φαίνεται ότι υπάρχει τουλάχιστον συμφωνία, τουλάχιστον από τις διαρροές να προχωρήσουν σε άνοιγμα των στενών τορμούς και στην αποναρκοθέτησή τους. Στα υπόλοιπα θέματα θα αναφερθούν στη διάρκεια 60 ημερών που θα διεξαχθούν διαπραγματεύσεις. Ναι.
0: Τώρα, όσον αφορά τον κύριο Νετανιάχου, ο οποίος δεν έχει ολοκληρωθεί το θέμα, δηλαδή αυτό που καίει το Ισραήλ ουσιαστικά είναι το πυρηνικό και το γεγονός ότι πάντα το Ιράν είναι μια ενδυνάμει απειλή, εφόσον μάλιστα δεν κλείνει και το θέμα των πυρηνικών, μια ενδυνάμει απειλή για τη χώρα, μια πραγματική απειλή.
1: Ναι, αλλά αυτή τη στιγμή με δεδομένες συνθήκες φαίνεται ότι ο Νετανιάχου θα πειθαρχήσει επιτέλους στον Τραμπ. Και όχι μόνο στο Ιράν αλλά και στο Λίβανο, έτσι όπου συνεχίζονται
0: επιχειρήσεις.
1: Παρά την εκεχηρία, οι επιθέσεις, οι βομβαρδισμοί και τα θύματα σαν άμαχο πληθυσμό και σε εμπόλεμους φυσικά. Διαμορφώνεται μια νέα εικόνα στη Μέση Ανατολή. Και πιστεύω ότι σε αυτή την εικόνα κυρίαρχο ρόλο θα έχουν όχι οι ΗΠΑ και οι Ηνωμένες Αραβικές Πολιτείες που ανέβασε ο πρόεδρος Τραμπ με τη σημαία της Αμερικής στο Ιράν, αλλά θα έχει η Κίνα, η οποία με τη σταθερότητά της αλλά και τις φιλινικές προτάσεις φαίνεται να μπορεί να διασφαλίσει ειρήνη και ασφαλεία στην περιοχή.
0: Σας ευχαριστώ, κύριε Ευτυχίδη. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Το θέμα των πυρηνικών και των στενών του Ορμούζ είναι το διαπραγματευτικό ατού του Ιράν, αλλά θα είναι εξαιρετικά δύσκολο να επιβάλλουν τέλη διέλευση οι Ιρανοί, εκτίμησε στο Action 24 ο αντιπτέραρχος στην αποστρατεία, ο Ιωάννης Βαμβάκος.
2: Δεν θα το παραδώσουν τόσο εύκολα, διότι είναι το στοιχείο το οποίο τους βοηθάει πάρα πολύ στην αμυντική, στην επιθετική αλλά και στην εξωτερική πολιτική τους. Μαζί με το στενό του Ορμούζ, το οποίο.
3: Το στενό είναι τα πυρηνικά τους.
2: Το στενό λέμε ότι είναι τα πυρηνικά τους, διότι έχουν επιβάλει τον αθηκό αποκλεισμό, όπως πάλι πολύ ορθά το είπε ο κ. Παπαδόπουλος τώρα. Τι γίνεται, όντως έχει γίνει μια τρύπα στο νερό. Ποιο είναι το καλό της υπόθεσης? Ότι δεν έχουμε εδώ και ένα μήνα και λίγο παραπάνω σοβαρές επιθετικές ενέργειες και να κινδυνεύουν πληθυσμοί όπως
3: πριν. Δεν έχουμε, και πετρέλαιο δεν έχουμε. Έγινε τώρα με αυτή την ιστορία, δηλαδή.
2: Το στενό του Ορμούζ θα ανοίξει κάποια στιγμή. Όπως ήδη υπόθηκε, θα είναι εξαιρετικά δύσκολο να μπουν τα τέλη, διότι καμία χώρα δεν πρόκειται να το δεχτεί αυτό. 11 Απριλίου είχε γίνει η τελευταία προσπάθεια διαπραγματεύσεων, να θυμάστε. Τότε που είχε πάει ο Βάνς, υψηλόβαθμη αντιπροσωπεία από τους Ιρανούς. Από τότε δεν είχαμε κάποια άλλη συνάντηση για προσπάθεια διερεύνηση και λύση του θέματος. Ο μόνος που θα κλαίει αύριο και θα λέει ότι δεν έγινε η δουλειά μου είναι ο Νετανιάχου. Διότι παραπάνω περίμενε.
4: Ναι, δεν έχει τα δίκιο σε αυτό.
2: Ναι, είναι ο μόνος ο οποίος είχε σταθερούς στόχους, ήξερε τι θέλει και προσπάθησε να το πετύχει.
0: Στα τέλη του μήνα ανοίγει η πλατφόρμα Ανακαινίζω με επιδότηση που θα φτάνει τα 36.000 ευρώ και στόχο να ανοίξουν 30.000 κλειστά σπίτια. Να διατεθούν δηλαδή στην αγορά. Βαγγέλης Μανδραβέλης, οικονομικός αναλυτής. Καλό μεσημέρι.
5: Ναι, ανοίγει τέλος του μήνα, όπως είπε ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας, ο κ. Παπαθανάρης, είναι ότι θα ανοίξει η πλατφόρμα για να δουν τις επιλεξιμότητες. Δηλαδή θα πει ο τηλέμαχος Αντωνινέος μέσα και να δει εάν δικαιούται, έχει ανακριστεί.

0: διαμέρισμα κάπου στην Αθήνα ή κάπου αλλού, εάν δικαιούται να το αναγεννήσει με πόρους του, όχι του Ταμείου Ανάκαμψης πλέον, με άλλων προγραμμάτων. Δεν προσδιορίζεται πια αν η προέλευση των πηγών. Μπορεί να είναι το ΕΣΠΟ, μπορεί να είναι το Ταμείο Κλιματικής, το Κοινωνικό Ταμείο Κλιματικής.
1: Τα λεφτά να υπάρχουν, Βαγγέλη, και όλα τα υπόλοιπα.
0: Και είναι πολλά, είναι 500 εκατομμύρια. Βέβαια, 500 εκατομμύρια σε 30.000 σπίτια βγαίνουν πολύ λίγα. Πολύ λίγα. Είναι 30.000 σε κάθε σπίτι. Ένα παλιό σπίτι, μιλάμε τώρα, τη λέμε για σπίτια πρώτου 1990. Ένα τέτοιο σπίτι, σίγουρα δεν φτάνουν 30.000. Θέλει πολλά περισσότερα.
1: Ανάλογα και τα τετραγωνικά, έτσι.
0: Ναι, γιατί. Φτάνει ω τα 120 τετραγωνικά. Στα 120 τετραγωνικά.
1: Τι είναι, πολύ λίγα.
0: Ένα τέτοιο σπίτι, δηλαδή μπάνιο, κουζίνα, δεν ξέρω εγώ, ίσω και δάπεδα και ενδεχομένω και κουφώματα. 100.000 δεν θα σου φτάσουν. Αλλά από το Λότερα καλήκη Παναγιώτερα, που λέει ο θυμόσφαιρο ελληνικό λαό. Είναι 300 ευρώ κάθε τετραγωνικό. Οι άνθρωποι τη αγορά λένε ότι για να ανακαινήσει ένα τέτοιο σπίτι θέλει 1.000 με 1.500 τετραγωνικά.
1: 1.500 ευρώ το τετραγωνικό, ε.
0: Ναι, το τετραγωνικό. Ναι, βεβαίω. Ναι, για τόσα μιλάμε. Δηλαδή 120 τετραγωνικά, ας πούμε, που είναι το μέγιστο, ας πούμε, θέλει 120 χιλιάρικα.
1: Ναι, σωστά. Σωστά.
0: Κοιτάξτε, το θετικό είναι ότι το πρόγραμμα αυτό για πρώτη φορά δεν αφορά μόνο την ενεργειακή αναβάθμιση. Άρα, μπορεί να ανακαινήσει το μπάνιο, το οποίο δεν είναι ενεργειακή αναβάθμιση, το οποίο είναι κρίσιμο όμως συστατικό για έναν κάποιον που μένει εκεί μέσα. Άρα ο πρωταρχικός στόχος εδώ δεν είναι να βαθμίσουμε ενεργειακά τα σπίτια, αλλά κυρίως να λύσουμε το στεγαστικό πρόβλημα.
1: Παγγέλη, πώς καταλαβαίνουν ότι κάποιο σπίτι είναι κλειστό, δεν έχει ρεύμα ηλεκτρικό από εκεί?
0: Συνήθως δεν έχει ρεύμα.
1: Δηλαδή, και άμα κάποιο πάει και το κλείσει για 2 μήνες τώρα και μετά πει εγώ το ανοίγω, ας πούμε.
0: Όχι, πρέπει να είναι δύο χρόνια κλειστό το διαμέρισμα, τουλάχιστον. Ναι. Και έχουν τον τρόπο να
1: το δουν αυτό.
0: Έχουν τον τρόπο να το δουν αυτό. Κυρίως όμως το κοιτάνε από το ρεύμα. Όταν βλέπουν ότι η παροχή του ρεύματος είναι κλειστή εδώ και χρόνια, ας πούμε, είναι τέτοιο.
1: Είναι επιλέξιμο το σπίτι.
0: Επιλέξιμο. Λοιπόν, πρόσεξε, υπάρχουν κοινωνικο-οικονομικά κριτήρια. Δηλαδή δεν μπορεί να πάει κάποιος ο οποίος έχει εισόδημα 70.000. Πρέπει να είναι. Δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμη. Αλλά θα ανακοινωθούν άμεσα.
1: Να πούμε ότι θα είναι κοντά στο Fuel Pass, ας πούμε, κάτι τέτοιο, εκεί γύρω στις 30.
0: Θα είναι κοντά στο σπίτι μου 2.
1: Α, κοντά στο σπίτι μου 2.
0: Κοντά στο σπίτι μου 2, δηλαδή κάπου εκεί θα είναι.
1: Μάλιστα.
0: Και μιλάμε για ένα πρόγραμμα το οποίο το κοιτάνε και από άλλες χώρες, γιατί και στις άλλες χώρες έχουν στεγαστικό πρόβλημα και δεν ξέρουν πώς θα το λύσουν. Ειδικά, ας πούμε, σε μεγάλα αστικά κέντρα όπως είναι το Παρίσι, η Φραγκφούρτη κλπ.
1: Αλλά εκεί η Γκαρσονιέρα έχει 500 χιλιάρικα στο Παρίσι. Θα μας τα πει ο Θέμης Μπάκα σε λίγο.
0: Ναι. Είναι πάρα πολύ. Λοιπόν, είναι σημαντικό να πούμε ότι αυτό που ανακοινήσει το σπίτι του και το είχε κλειστό, είναι υποχρεωμένο να το νοικιάσει. Και μάλιστα 3 χρόνια με το ίδιο ενίκιο δεν θα μπορεί να αυξήσει τη τιμή του ενίκιου. Δηλαδή θα είναι κλειδωμένο το ενίκιο για 3 χρόνια.
1: Λογικό.
0: Και ένα τελευταίο που πρέπει να πούμε, τηλέμαχε, είναι ότι θα πρέπει να έχει και την ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου και την ηλεκτρονική και το ενεργειακό πιστωτικό του ακινήτου.
1: Μάλιστα.
0: Κάποιοι θα δουλέψουν.
1: Καλό είναι αυτό. Ό,τι δίνει, καλό είναι. Βέβαια, τα λεφτά είναι λίγα σε σχέση με την ανακαίνιση που χρειάζεται.
0: Ναι.
1: Θα δούμε. Βαγγέλη μου. Σε ευχαριστώ
0: πάρα πολύ. Υπάρχουν πολλά σπίτια που θέλουν να ανοίξουν. Για να δούμε, θα το καταφέρουν. Λένε ότι μόνο στην Αττική είναι γύρω στα 150.000 κλειστά διαμερίσματα.
1: Είναι μεγάλο το νούμερο. Ευχαριστούμε τον Βαγγέλη Μαντραβέλη. Περισσότερα στην Κυριακάτικη απογευματινή. Τώρα, με περισσότερα από 790.000 ακίνητα να παραμένουν κλειστά σε όλη τη χώρα και τα ενίκια να κινούνται σταθερά νοδικά, η κυβέρνηση αναζητά έξτρα κίνητρα και παρεμβάσεις, όπως αυτή που ακούσαμε νωρίτερα, με στόχο να αυξηθεί η προσφορά κατοικιών στην αγορά, να μπει φρένο στην άνοδο των ενοικίων και των τιμών πώλησης. Με πρωτοβουλία της Ελλάδας, το στεγαστικό ζήτημα βρέθηκε στο τραπέζι του άτυπου Eurogroup στη Λευκοσία. Πάμε να πούμε περισσότερα. Μαζί μας ο πρόεδρος του κτηματομιστηρητικού δικτύου Real Estate, γκουρού των ακινήτων, ο Θέμης Μπάκας. Καλό μεσημέρι, Θέμη.
2: Καλό μεσημέρι, τηλέμαχε. Να κάνω ένα μικρό σημείο, αν επιτρέπεις. Τα ακίνητα που είναι δηλωμένα ως κλειστά, να είναι δηλωμένο ως κλειστό, και να ψάξεις να δούμε αν είναι κλειστό από το ρεύμα, πρέπει να είναι δηλωμένο από το λογιστή σου ως κλειστό το ακίνητο.
1: Α, μάλιστα.
2: Και ταυτόχρονα δώσω μια διευκρίνηση ακόμα, επειδή αυτό το μοντέλο των ακινήτων νοικιάζουν, ένα μοντέλο το οποίο λειτουργεί σε άλλες χώρες, έχει λειτουργήσει πρώτα στην Κύπρο εδώ και 2 χρόνια.
1: Α, μάλιστα.
2: Στην Κύπρο τι σου λέει.
1: Από εκεί το πήραμε.
2: Ακριβώς. Τι σου λέει στην Κύπρο όμως, σου λέει. Εάν πάρεις λεφτά και ανακοινήσεις το σπίτι σου και μείνεις μέσα, κανένα πρόβλημα, καλά θα κάνεις. Εάν όμως αυτό το σπίτι το βγάλεις στην αγορά για ενοικίαση, αυτό λέει η Κυπριακή Δημοκρατία, ναι. Είσαι υποχρεωμένος να τον νοικιάσεις για 5 χρόνια και να τον νοικιάσεις με μια τιμή μειωμένη, λέει η Κυπριακή Δημοκρατία, κατά 30% από τη μέση ζητούμενη τιμή ενοικίασης της περιοχής.
1: Α, μάλιστα, καθορίζει κιόλας.
2: Καθορίζει. Γιατί μάλιστα, σου λέω ότι εγώ θέλω να δημιουργηθούν ακίνητα στην περιοχή τα οποία έχουν φτηνότερο ενοίκιο για να συμπαρασύρουν και τα υπόλοιπα. Ναι. Τα 3 χρόνια σταθερό καλό είναι, αλλά έχει σχέση με την αρχική μίσθωση που θα κάνει. Ναι. Δηλαδή, αν κάνει μια αυξημένη μίσθωση, θα τα αυξημένη την επόμενη τριετία. Mm-hmm. Απλά δεν θα έχει αυξήσει την διάμεσα. Mm-hmm. Πάμε τώρα στο σημαντικό όσον αφορά το Eurogroup. Είναι σημαντικό το γεγονός ότι πλέον στο Eurogroup έχουμε πρόεδρο Έλληνα. Σημαντικό αυτό. Σωστό. Κατά δεύτερον, αυτό που συζητάνε στο Eurogroup είναι ότι εντείνεται πλέον η εργασιακή κρίση στην Ευρώπη. Δηλαδή, έχουμε λιγότερα διαθέσιμα σπίτια, αυξήσει τιμών, υψηλά ενίκη και αυξανόμενη πίεση στην οικοκυριά. Πλέον η εργασιακή κρίση, λέξη λύση, είναι ένα ευρωπαϊκό πρόβλημα, το οποίο προσπαθούν να βρουν λύσεις. Λύση για την άνοδο των ενοικίων, τη συνεχή αύξηση των τιμών πόλης των κατοικιών, περιορισμένη πλέον προσφορά. Εδώ να αναφέρουμε ότι η Κομισιόν είχε αναφέρει πριν περίπου 5-6 μήνες ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, για να μπορέσει να ανταπεξέλθει στις εργασιακές ανάγκες, πρέπει να χτίζει περίπου 2 εκατομμύρια σπίτια το χρόνο, νέα σπίτια το χρόνο, έως το 2035. Παράλληλα, αυτό που βλέπουμε, μελετάνε αυτή τη στιγμή στο Eurogroup, μελετάνε διάφορα μοντέλα. Τα μοντέλα που έχουν πέσει αυτή τη στιγμή στο τραπέζι είναι το Ισπανικό, είναι το μοντέλο της Ιρλανδίας, είναι το μοντέλο της Κροατίας. Η Ισπανία αυτή τη στιγμή δίνει μεγάλη καμπάνα στα κλειστά σπίτια και βάζει και περιορισμούς στις διαχρόνιες μισθώσεις. Τι σου λέει η Ισπανία, σου λέει, εάν έχεις ένα σπίτι κλειστό στον ίδιο δήμο πάνω από 4 σπίτια, ναι, ένας ιδιοκτήτης, θα έχει προσάυξηση, λέει, 50% στους φόρους, στους δημοτικούς φόρους. 100% αν παραμένει κλειστό για 2 χρόνια και 150% αν παραμένει για 3 χρόνια. Αν ο ιδιοκτήτης διαθέτει πάνω από 2
1: κλειστά. Κανονικότατη, έτσι.
2: Κανονικότατα. Πάνω από 2 κλειστά σπίτια στον ίδιο δήμο. Γιατί το έκανε αυτό η Ισπανία, σου λέει, εγώ σου έδωσα ένα κίνητρο. Τι κίνητρο σου έδωσα? Μηδενικό φορολογικό συντελεστή στα ενίκια που θα εισπράττει το κλειστό σου σπίτι. Αν το βγάλει στην αγορά. Αυτό το κίνητρο το έχει δώσει και η Ελλάδα για το 2024. Δεν ξέρω τα αποτελέσματά του, αλλά τι σου λέει, αφού σου δίνω κίνητρο, υπάρχει και το αντικίνητρο ότι αν δεν βγάλει σπίτι στην αγορά, θα έρθει να το πληρώσει 3 φορές πάνω το φόρο των δημοτικών τη περιοχή. Παράλληλα, εδώ να σημειώσουμε το εξής, ότι η Ισπανία μπαίνει και στη λογική πλέον να βάλει πολλούς περιορισμούς στις διαχρόνιες μισθώσεις, σε αντίθεση με την Πορτογαλία, η οποία είχε βάλει αρχικά ίδια περιορισμούς το 2019-2020 και τώρα μπήκε στην άρση, γιατί δεν είδε να δουλεύει αυτό το μοντέλο των περιορισμών, δηλαδή δεν είδε μείωση των ενοικίων. Παράλληλα, από την άλλη μεριά, η Κροατία ξεκινάει και λέει το κεφί του εξής, ξέρεις κάτι λέει, ότι και εγώ θα βάζω φόρο πλέον στα κενά σπίτια από 0,60 λεπτά του ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, ως και 8 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο ανάλογα με τον Δήμο και την περιοχή. Πλέον η Κροατία μελετά αυτή τη στιγμή μέτρα επιδότηση εργασιακού δανείου, όπως κάνουμε εμείς, αυτό το σπίτι μου, ένα πρόγραμμα σπίτι μου, αλλά πιο διευρυμένα, δηλαδή απαντά και σε αυτόν που δεν μπορεί να έχει ιδέα κεφάλαια, σε αυτό που πιέζεται και λίγο μετά την τράπεζα. Παράλληλα, μιλάει για κάλυψη μέρους της μηνιαίας δόσης, δηλαδή αν αυτή τη στιγμή κάποιος πάει ένα στεγαστικό δάνειο, να μπορεί να τον βοηθάνε το κράτος στη μηνιαία δόση του, ανακαινήσεις, λέει, εγκαταλειμμένων κατοικιών, και αυτή συζητάει πλέον και η ίδια η Κροατία πλέον και για περιορισμούς σε νέες άδειες, δηλαδή δύο νέες άδειες. Η πιο σκληρή, πάντως, τη λέμε και κλείνω με αυτό, είναι η Ιρλανδία. Πολύ μεγάλους φόρους και στους κατασκευαστές που έχουν οικόπεδα, σου λέει κάτι, έχει ένα οικόπεδο και δεν το χρησιμοποιήσει, έχει κατασκευαστεί. Πολύ ωραία. Θα πληρώσεις φόρο 3% της αξίας των οικοπαίδων που έχεις δεσμεύσει και δεν χτίζεις.
1: Και εδώ βέβαια θα πρέπει να έχουν και ένα ρόλο και οι τράπεζες. Αυτό θα το συζητήσουμε μια επόμενη σύνδεση. Είμαστε εμείς Μπάκας, κυρίες και κύριοι, πρόεδρος του κτηματος μεσητικού δικτύου Real Estate. Και εσύ, Θέμη μου, θα επανέλθουμε, κυρίες και κύριοι, στο θέμα της ρύθμισης οφειλών, όπως ξεκινήσαμε τον ημερωτικό μαγκαζίνο, για να πάμε όμως όχι στις οφειλές του ΕΦΚΑ, αλλά σε αυτές προς την ΑΔΕ. Πάμε να δούμε με τη βοήθεια του ειδικού φορολογικού αναλυτή Μπάμπη Καούκη τι ισχύει σήμερα και τι έρχεται στη συνέχεια, προκειμένου να πάρουν ανάσα όσοι χρωστούν στην παλαιά γνωστή μας, τη λεγόμενη εφορία. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι σε εσάς και σε όλους τους ακροατές.
1: Ευχαριστώ που είστε μαζί μας. Εντάξει, είναι μεγάλη πληγή οφειλές. Ψάχνουμε να βρούμε πάντα το.
3: Αλλά δεν είναι μόνο στην ΑΔΕ, είναι και ΑΔΕ και ΕΦΚΑ. Τα πρότσιμα έχουν πάρει την ανηφόρα και ΑΔΕ και ΕΦΚΑ. Η ΑΔΕ έχει τώρα μια λογική που προσπαθεί να πιέσει με 55.000 τηλεφωνικές κλήσεις και με εκατοντάδες χιλιάδες mail, με ηλεκτρονικά μηνύματα δηλαδή υπενθύμησης, στους οφειλέτες να προέσουν να ρυθμίσουν. Στο επίκεντρο δηλαδή βάζει τα νέα χρέη που εμφανίζουν την εικόνα για να τα προλάβει και με αναγκαστικά μέτρα κατάσχεσης και με πολλές πιέσεις και τα λοιπά, διασταυρώσεις, ειδοποιήσεις και διάφορα άλλα. Από την άλλη έρχεται το οικονομικό επιτελείο.
4: Εντάξει, είναι καλό πάντως που προειδοποιεί. Δηλαδή λέει, παιδιά, ρυθμίστε γιατί θα δεσμεύσουμε. Δηλαδή σε σχέση με τις παλαιότερες πρακτικές πριν από αρκετά χρόνια, που όχι ότι τώρα δεν γίνεται, αλλά σε πολύ λιγότερο βαθμό, που δέσμευαν χωρίς να ειδοποιήσουν. Είναι καλό που ειδοποιούν με έναν τρόπο. Έτσι.
3: Τώρα είναι καλό που ειδοποιούν, είτε με mail είτε με τηλέφωνο. Περίπου έχουν στοχεύσει που θα ειδοποιήσουν, γιατί όπως είπαμε, τα εξπρόσωπα. Ναι. Κάθε χρόνο ανεβαίνουν, έχουν περάσει 114 δις ευρώ μόνο στην ΑΔΕ και πάνω από 50 δις ευρώ στον ΕΦΚΑ. Οπότε προσπαθεί με τηλεφωνικές κλήσεις και με το mail να προσπαθεί να πιέσει. Σωστά. Και βέβαια τους δίνει και μετά και ένα δικαίωμα να μην τους δεσμεύσει τους λογαριασμούς, να μπορούν να δουλεύουν λίγο κλπ. Ναι. Το ιδιωτικό χρέος όπως είναι μεγάλο, οι οφειλές όπως είπαμε μεγαλώνουν.
4: Τώρα κύριε Καούκη, ετοιμάζουν ρύθμιση 72, έως 72 δόσεις. Ισχύει η ρύθμιση έως 24 δόσεις, είναι η υπάγεια ρύθμιση λεγόμενη.
3: Έχουμε υπάγεια ρύθμιση των 12 δόσεων και υπάγεια ρύθμιση των 24 δόσεων. Και έχουμε και ρύθμιση 48 δόσεων για έκτακτα.
4: Όχι για φορολογική.
3: Όχι, όπως είναι από τελωνιακές παραβάσεις, είναι από κληρονομιές, από δωρεές, από αποδοχές κληρονομιάς κλπ. Ή από φορολογικό έλεγχο. Όπου εκεί μπορεί να ζητήσουμε 48 δόσεις.
4: Μάλιστα.
3: Έρχεται τώρα όμως, είναι το νομοσχέδιο σε διαβούλευση και προσπαθεί να τακτοποιήσει τα παλιά χρέη η κυβέρνηση με μία ρύθμιση των 72 δόσεων.
4: Αυτό υπάρχει, εδώ, κύριε Καούκη, γιατί τώρα ξέρετε, και γι' αυτό καλό είναι που είναι σε διαβούλευση. Γιατί και οι συνεχείς παροτρύνσεις που έχουμε και από τους ακροατές είναι ότι είναι λίγες οι δόσεις αυτές. Επίσης, υπάρχει και μια γκρίνια μεγάλη για το γεγονός ότι του έντοκου 5,5% είναι ο φόρος. Όλο αυτό, και επειδή είναι σε διαβούλευση, πιστεύετε ότι θα μπορούσαν έτσι να το εισακούσουν από τους αρμόδιους? Έχετε και μια εμπειρία τεράστια.
3: Θα πρέπει να το εισακούσουν, γιατί εδώ όπως το έχουν καταθέσει δεν πρόκειται να μπει κανένας. Γιατί το επιτόκιο είναι 5,84%. Ένα. Δεύτερον, τι λέει, η νέα έκτακτη ρύθμιση των 72 δόσεων που θα αφορά χρέη προς την εφορία αλλά και τον ΕΦΚΑ, θα πρέπει για να μπορέσει να τα ρυθμίσει σε 72 δόσεις με 5,84% επιτόκιο να έχουν γίνει ληξη πρόθεσμα έως 31/12/23. Που σημαίνει ότι όσοι και να μην τα έχει ρυθμίσει ταυτόχρονα. Δηλαδή να είναι και ληξη πρόθεσμα και να μην τα έχει ρυθμίσει.
4: Δώρον άδωρον θυμίζει αυτό πάντως.
3: Άρα και ταυτόχρονα όμως σου λέει για να μπει σε 72 δόσεις για τα χρέωση που είναι ληξη πρόθεσμα ως 31/12/23, ταυτόχρονα θα πρέπει να ρυθμίσει και ό,τι χρέωση έχει γεννηθεί από 1/1/24 σήμερα σε 24 δόσεις. Δεν νομίζω θα μπει κανένας. Νομίζω ότι είναι σε λάθος κατεύθυνση.
4: Ακριβώς.
3: Και θα πρέπει να το ξαναδούνε. Έχουμε το περιθώριο τώρα στο νομοσχέδιο που έχει κατατεθεί για την αντιμετώπιση του παράνομου τζόγου, που και αυτό είναι μέσα και με άλλα πράγματα, δημοσιονομικής πειθαρχίας κλπ. Θα πρέπει λοιπόν να το ξαναδούνε και να αλλάξουν, δηλαδή το 72 να μην είναι μέχρι 30/12, αλλά να το πάμε μέχρι και σήμερα.
4: Σωστά.
3: Και να μπορέσει ο άλλος να θυμίσει ή και ό,τι άλλο καινούριο χρέος γεννιέται να μπαίνει σε αυτή την περίπτωση.
4: Θα είναι και μία ανάσα, γιατί είναι δεδομένο, κύριε Καούκη, ότι η περίοδος που διανύουμε με όλα αυτά τα βάρη που προέρχονται από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, από τις αυξήσεις που έχουν καταγράφονται στα σούπερ μάρκετ και όχι μόνο, το κόστος ζωής γενικότερα που έχει αυξηθεί, είναι μία ανάσα που θα πρέπει να δοθεί. Σε διαφορετική περίπτωση είναι πραγματικά δωρονάδωρο.
3: Είναι δωρονάδωρο, δεν θα πει κανένας. Γι' αυτό έχουν το περιθώριο μέχρι να ψηφιστεί στην Ολομέλεια να το αλλάξουν. Το μόνο θετικό είναι σε αυτό το νομοσχέδιο ότι επεκτείνεται το πεδίο εφαρμογής του εξοδικαστικού μηχανισμού, καθώς πλέον θα μπορούν να εντάσσονται και οφειλές από 5.000 ευρώ και άνω.
4: Σημαντικό.
3: Οπότε κατεβαίνει και για την άρση κατασχέσεων σε περιπτώσεις που οφειλέται, εξοφλείται 25% της οφειλής και ρυθμίζει το υπόλοιπο προς φορολογική διοίκηση. Αυτό θα μπορέσει να υπάρχουν άρση κατασχέσεων και να λειτουργούν οι επαγγελματικοί και οι προσωπικοί τραπεζικοί λογαριασμοί. Αυτά είναι τα θετικά. Το αρνητικό, το μεγάλο, είναι αυτό με τις 72 δόσεις. Είναι προς λάθος κατεύθυνση, δεν θα γίνει τίποτα, είναι δώρον άδρων και ο κόσμος νομίζει ότι τον κοροϊδεύουν κιόλα.
4: Σας ευχαριστώ, κύριε Καούκη. Σημαντικό αυτά που λέτε. Έχετε τεράστια εμπειρία στον τομέα το συγκεκριμένο. Να είστε καλά. Θα αλλάξουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Σοκαριστικές στιγμές εκτελήθηκαν στην Πάτρα όταν η γυναίκα δέχτηκε επίθεση από το σύζυγό της μέσα στο σπίτι. Οι φωνές της κινητοποίησαν τους γείτονες. Ενημερώθηκε η αστυνομία, έφτασαν εκεί ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις. Θα συνδεθούμε με την Αχαϊκή Πρωτεύουσα και τον ανταποκριτή του ΜΕΓΑ, τον Απόστολο Βουλδί, για να μάθουμε περισσότερα. Απόστολε, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι από την Πάτρα. Πραγματικά μιλάμε για σοκαριστικές στιγμές. Ξεσηκώθηκε πραγματικά η γειτονιά στο κέντρο της πόλης, πρέπει να πούμε, όταν άκουσαν τις φωνές της νεαρής κοπέλας. Γιατί πρέπει να πούμε ότι τελικά, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, δεν πρόκειται για τη σύζυγό του.
4: Α, δεν είναι σύζυγος.
5: Αλλά όχι, πρόκειται για την κοπέλα με την οποία συζούσε και μιλάμε για μια κοπέλα μόλις 16,5 ετών. Όπως φαίνεται λοιπόν, την είχε κλειδώσει μέσα στο σπίτι, δεν την άφηνε να φύγει, την απειλούσε και την, σύμφωνα με πληροφορίες μάλιστα, την είχε χτυπήσει κιόλας. Κάποια στιγμή η κοπέλα κατάφερε να πάρει τηλέφωνο την μητέρα της να ζητήσει τη βοήθειά της. Η μητέρα της από την πλευρά της αμέσως κάλεσε την αστυνομία, η οποία έφτασε στο σημείο, καλούσαν τον άντρα οι αστυνομικοί να τους ανοίξει. Αυτός δεν το έκανε, με αποτέλεσμα να κληθεί ο εισαγγελέας και με εντολή του εισαγγελέα να σπάσουν την πόρτα, να μπουν μέσα και να συλλάβουν τον 35χρονο, πρέπει να πούμε, ο οποίος είναι και ιδιοκτήτης, είναι επιχειρηματίας σε κατάστημα της περιοχής. Και πρέπει να σου πω τέλος ότι ο συγκεκριμένος άντρας είναι και υπότροπος, γιατί το 2024 με την πρώην τότε σύντροφό του την είχε χτυπήσει σε τέτοιο βαθμό που η κοπέλα είχε βρεθεί στο νοσοκομείο και είχε νοσηλευτεί με βαριά τραύματα.
4: Αυτά είναι ζητήματα πάρα πολύ, έτσι, θα έλεγα, επιβαρυντικά για την οικογένεια. Γενικά είναι ζητήματα τα οποία είναι πληγή πλέον στην κοινωνία μας. Ευχαριστούμε πολύ τον συνάδελφό μας από το Μέγκα, τον Απόστολο Γουλδή, ο οποίος μας έδωσε την είδηση από την Αχαϊκή πρωτεύουσα.

0: στις δυσκολίες εφαρμογής της απαγόρευσης των social media σε παιδιά και εφήβους στάθηκε σε συνέντευξή του στο Μέγκα ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου.
1: Την εβδομάδα που πέρασε κάναμε συναντήσεις με εκπροσώπους των δύο μεγάλων πλατφορμών. Εάν υπήρχε, αν θέλετε, σχέση εμπιστοσύνης με τις πλατφόρμες και παλιότερα, δεν θα πηγαίναμε σε απαγορεύσεις, γιατί πολλοί λένε εύλογα, μα οι απαγορεύσεις δεν αρέσουν στα παιδιά, δεν περνάνε οι απαγορεύσεις. Αν λοιπόν οι πλατφόρμες εγκαίρως είχαν δείξει ότι τους ενδιαφέρει να επιβεβαιώσουν την ηλικία των παιδιών, όχι κάνοντας κλικ ότι είμαι πάνω από 18, έχουν αλγορίθμους οι οποίοι μπορούν να καταλάβουν πάρα πολύ καλά την ηλικία ενός χρήστη από τα βίντεο τα οποία βλέπει, από το περιεχόμενο στο οποίο έχει πρόσβαση, από τους φίλους του. Αν λοιπόν υπήρχε από την αρχή αυτή η σχέση εμπιστοσύνης, πιθανώς να μην πηγαίναμε σε τόσο ακραία, θέλετε, μέτρα. Από εκεί πέρα, όντως είναι κάτι το οποίο το παλεύουμε κοινά και ευρωπαϊκά.
0: Το Εθνικό Απολυτήριο θα αναμορφώσει το Λύκειο και την εκτίμηση της πορείας των μαθητών προς τα ΕΗ, καθώς οι πανελλαδικές εξετάσεις έχουν φτάσει στο όριό τους, δήλωσε στο Άξιον 24. Ερωτηθεί σχετικά ο Υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Νίκος Παπαϊωάννου.
2: Το σύστημα των πανελλαδικών έχει φτάσει στα όρια του. Ναι. Και θα συμφωνήσουμε όλοι. Ναι, ναι. Είναι ένα ψυχοφθόρο σύστημα. Έχει ένα θετικό, το ότι είναι αδιάβλητο. Άρα, στο ερώτημά σας, κύριε Παπαναγιώτου, εδώ και κάποιους μήνες έχει ξεκινήσει ο εθνικός διάλογος για το Εθνικό Απολυτήριο. Που τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει μια νέα εικόνα του Λυκείου, σημαίνει ένας νέος τρόπος εκτίμησης των δεξιοτήτων των παιδιών, έτσι ώστε όταν φτάσουμε στο τέλος της τρίτης Λυκείου να συνεκτιμώνται όλες οι δεξιότητες. Ποιο θα είναι το τελικό όμως αποτέλεσμα και ο τελικός τρόπος, ας περιμένουμε την ολοκλήρωση του διαλόγου.
0: Στις 9 το βράδυ, κυρίες και κύριοι, είναι η τελική αναμέτρηση για τον Ολυμπιακό στο Final Four με αντίπαλο τη Real στο ΑΚΑ. Πρέπει να πούμε ότι θεωρείται και ένα ραντεβού με την ιστορία. Αν οι Ερυθρόλευκοι κατορθώσουν να καταβάλουν τον Ισπανό γίγαντα, τότε θα είναι η τέταρτη φορά που θα κατακτούν το Final Four, κατακτούν την Ευρωλίγκα στο μπάσκετ. Σύμφωνα με τις οδηγίες της αστυνομίας, οι φίλοι του Ολυμπιακού στις 5 το απόγευμα θα αρχίσουν να συγκεντρώνονται στο Φάληρο, στο σταθμό Φάληρο, και από εκεί θα μεταβούν με ηλεκτρικό σιδηρόδρομο, σταθμό Φάληρο, χωρίς να υπάρχει ενδιάμεση στάση σε κανένα σταθμό. Θα πάνε κατευθείαν, δηλαδή, εξπρές που λένε, transit στο ΟΑΚΑ. Πάμε να πούμε περισσότερα για αυτή την πολύ πολύ σημαντική απόψινή βραδιά με τον Αλέξανδρο Χριστάκο στο αθλητικό ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Αλέξανδρε.
3: Καλό μεσημέρι, τη Λάμαχε. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Ναι, μια και είπε και για τους φίλους του Ολυμπιακού, οι οποίοι στις 5 η ώρα έχουν την συγκέντρωση στο Φάληρο. Αντίστοιχα, οι φίλοι της Real Madrid έχουν ενημερωθεί να βρίσκονται στο Παναθηναϊκό Στάδιο στις 4 η ώρα και από εκεί θα ξεκινήσει τα πούλμαν για να τους πάνε στο γήπεδο.
0: Σαφώς λιγότερο, Αλέξανδρε. Έτσι, πώς ήταν, 4.000 περίπου, 3-4.000, κάπου εκεί.
3: Νομίζω ότι κάπου εκεί είναι τη Λάμαχε. 3.000 ναι. Δεν είναι πάρα πολύ.
0: Είναι πάρα πολύ.
3: Μάλιστα, τα δικά του εισιτήρια, η Real, τα οποία είχε πάρει, επέστρεψε και κάτω πίσω. Τα υπόλοιπα είναι από άλλους που είχαν προμηθευτεί νωρίτερα εισιτήρια από την EuroLeague, όταν είχε διαθέσει τα δικά της εισιτήρια. Σε κάθε περίπτωση όμως, οι φίλοι του Ολυμπιακού, με τις προβλέψεις τις τελευταίες που υπάρχουν, νομίζω να φτάσουν και τις 15.000 σήμερα στο Telecom Center. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι η μάχη της εξέδρας θα είναι κόκκινη. Και θα είναι και ένα πολύ βασικό, ένα ακόμα όπλο για τους παίκτες του Γιώργου Μπαρτζόκα. Να πούμε και για τις ομάδες οι οποίες στη μία το μεσημέρι πήγαν για λίγο στο γήπεδο, έτσι για να κάνουν τα καθιερωμένα σουτ όπως γίνεται πριν από παιχνίδια. Μερικές ώρες πριν από τα παιχνίδια δεν αλλάζουν τις συνήθειές. Βρέθηκαν και οι δύο εκεί και οι δύο αποστολές διαμένουν στο ίδιο ξενοδοχείο, έτσι κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας. Από εκεί μετά θα ξεκινήσουν να πάνε και στο γήπεδο. Να πούμε επίσης ότι στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά έχουν στηθεί κάποιες εξέδρες για τους φίλους του Ολυμπιακού που θα θελήσουν να πάνε εκεί όταν η ομάδα με το καλό πάρει το κατακτήσει το τρόπαιο. Δεν συζητάω ότι τα γύρω μαγαζιά είναι γεμάτα τηλέμαχη, αποκρατήσει και όλα αυτά, δεν έχει μείνει τίποτα. Όσοι δεν είναι στο γήπεδο θα βρεθούν εκεί. Αγωνιστικά λοιπόν ο Ολυμπιακός που αναζητεί το τέταρτο τρόπαιο, τα άλλα τρία ήταν το 1997, το 2012 και το 2013. Το 10ο τελικό του της EuroLeague. Δεν έχει προβλήματα ο Γιώργος Μπαρτζόκας, έτσι κανένα πρόβλημα. Αντίθετα όμως η Real Madrid έχει προβλήματα. Στους ψηλούς δεν έχει center, τραυματίστηκε και ο Ουσμάν Καρούμπα. είναι έξω και ο Ταβάρης και ο Λεν, οπότε θα δούμε πώς θα καλύψει αυτό το κενό, πώς έτσι ο Σκαριόλο. Οι ομάδες τώρα είναι στο ξενοδοχείο, οι τελευταίες οδηγίες έχουν δοθεί. Να θυμίσουμε ότι η Real Madrid έχει κατακτήσει 11 φορές το τόπο, έτσι, για όσους δεν το γνωρίζουν αυτό ή κοιτούν μόνο την ποδοσφαιρική Real Madrid. Είναι επίσης λοιπόν δυνατή και στο μπάσκετ. Ο πρόεδρος, ο Φλωρεντίνο Πέρες, αναμένεται και αυτός να βρεθεί στον τελικό σήμερα, ταξιδέψει αφημερών με βάση τις τελευταίες πληροφορίες που υπάρχουν, και εμείς να ευχηθούμε λοιπόν στον Ολυμπιακό να κατακτήσει το τρόπαιο απόψε και να βγουν και οι φίλοι του να το γιορτάσουν. Να πούμε και κάτι ακόμα που έχει να κάνει με το ποδόσφαιρο, αν θέλετε, Λέμαχε. Έτσι, γιατί έχουμε και μια εξέλιξη για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος έχει πει λοιπόν ότι έχει έτσι συμφωνία με τον Γιάκοπ Νίστρουπ. Είναι από χθες αυτό, είναι 38χρονος Δάνος προπονητής, ο οποίος αντικαταστήσει τον Ράφα Μπενίτες. Λέγεται ότι ίσως και σήμερα να γίνει η ανακοίνωση, η επιστημοποίηση λοιπόν της πρόσληψης στη τεχνική ηγεσία. Έχει ήδη λένε ξεκινήσει την δουλειά του για την ομάδα και το πώς θέλει να την παρουσιάσει. Από την άλλη πλευρά, ο Ολυμπιακός στο ποδόσφαιρο, μετά και τη συνάντηση που είχε ο Βαγγέλης Μαρινάκης με τον Χωσέ Λουίς με τη Λίμπα, σήκωσε μανίκια και κυνηγά τους μεταγραφικούς τους στόχους. Ένας από αυτούς λέγεται ότι είναι ο Ουνάι Λόπες, ο οποίος αγωνίζεται στη Ράγιο Βαγεκάνο. Τον είδαμε και στα παιχνίδια εδώ με την ΑΕΚ. Τετάρτη θα διεκδικήσει το τρόπαιο κοντά στην Crystal Palace στο τελικό του Conference League. Ένας 30χρονος χάφ, τον οποίο γνωρίζει πάρα πολύ καλά ο Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ και θα ήθελε να τον φέρει στην ομάδα. Έτσι είναι μια πρώτη κίνηση, ένα πρώτο όνομα που μπορούμε να πούμε για τα μεταγραφικά ζητήματα των ερυθρόλευκων τηλεμαχαιρών.
0: Αλέξανδρος Συστάκος στο αθλητικό ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε, Αλέξανδρε. Στα Χανιά βρίσκεται από χθες η πριγκίπισσα Άννα για την 85η επέτειο της μάχης της Κρήτης. Θα συνδεθούμε με τα Χανιά. Μαζί μας είναι ο συνάδελφος Παντελής Γιαΐτσης για να μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Παντελή.
4: Καλό μεσημέρι, τηλέμαχοι, για να ζηλέψετε λίγο από το ηλιόλουστο και πανέμορφο ενετικό λιμάνι των Χανίων.
0: Βέβαια. Λογικό είναι να ζηλεύουμε.
4: Εδώ που πριν από λίγη ώρα ολοκληρώθηκε η επίδειξη από τα κόκκινα βέλη, το ακροβατικό μήνο τη βασιλική πολεμική αεροπορία της Αγγλίας, παρουσία βεβαίως όπως είπες και εσύ από χθες της πριγκίπισσας Άννας, αδερφής του βασιλιά Καρόλη. Η πριγκίπισσα Άννα, η οποία χθες το πρόγραμμά της περιλάμβανε επίσκεψη στο μνημείο της των συμμαχικών δυνάμεων στο Μάλεμε, κατόπιν βρέθηκε στο μεγάλο αρσενάλιο που παρατέθηκε δεξίωση προς τιμήν της το βράδυ, και σήμερα επισκέφθηκε τους τάφους των Βενιζέλων. Επισκέφθηκε το Ναυτικό Μουσείο Κρήτης, όπου εντυπωσιάστηκε από τα εκθέματα, πολλά εκ των οποίων βεβαίως αφορούν την Αγγλία και την βοήθεια που έδωσε κατά τη μάχη της Κρήτης στο πλαίσιο των συμμαχικών δυνάμεων, και κατόπιν βρέθηκε στον Μητροπολιτικό Ναό για να παρακολουθήσει τη δοξολογία και, όπως είπα στην αρχή, στο ενετικό λιμάνι μαζί με πάρα πολύ κόσμο για να δει την επίδειξη από τα κόκκινα βέλη. Οι εκδηλώσεις, οι επαιτειακές για την μάχη της Κρήτης ολοκληρώνονται, τηλέμαχε, το απόγευμα με επίδειξη των δικών μας παιδιών, της ομάδας ΖΕΦΣ, του F-16 που κάνει τα δικά του ακροβατικά και έχει εντυπωσιάσει τον κόσμο στο αεροδρόμιο του Μάλεμε, όπου και εκεί υποθέτω η πριγκίπισσα Άννα θα δώσει το παρόν, κλείνοντας τις φετινές εκδηλώσεις που ήταν, να το πούμε και αυτό, η παρουσία της πριγκίπισσας προσθέτει από τη μία ιδιαίτερη έγκλη και από την άλλη είναι μια πολύ μεγάλη τουριστική διαφήμιση γενικότερα για την Κρήτη προς το Ηνωμένο Βασίλειο.
0: Πάντως, αν θυμάμαι καλά, και ο Κάρολος πριν από κάποια χρόνια είχε επισκεφθεί την Κρήτη, έτσι δεν είναι?
4: Ως πρίγκιπας, βεβαίως, ως πρίγκιπας.
0: Ως βασιλιάς θα το κάνει.
4: Διατηρούν πολύ στενές σχέσεις, ειδικά με την Δυτική Κρήτη, άσχετα αν το μεγάλο κομμάτι τα προηγούμενα χρόνια των τουριστών κατευθύνεται στο Ηράκλειο, αλλά νομίζω ότι είναι μια πάρα πολύ καλή, όπως είπα, διαφήμιση για αυτήν την τουριστική σεζόν που περιμένουμε όλοι, έτσι και έτσι, αλήθεια είναι, μετά τις εξελίξεις στη γειτονιά μας, τηλέμαχε.
0: Μαγάρι να πάνε καλύτερα τα πράγματα. Ευχαριστούμε τον Παντελή για έτσι, για όσα μας είπε. Καλή συνέχεια, Παντελή. Τώρα, κυρίες και κύριοι, προβληματισμό προκαλεί σε πανευρωπαϊκό επίπεδο στους ασθενείς με ναρκοληψία η διακοπή της παραγωγής του πρωτότυπου φαρμάκου Ζιρέμ, το οποίο φαίνεται ότι είναι ένα φάρμακο που ανησυχεί, εφόσον υπάρχει και αυτή η έλλειψη. Πάμε να πούμε περισσότερα με τον Βασίλη Βενιζέλο. Καταρχάς, Βασίλη, τι είναι η ναρκοληψία και πώς υπάσχουν από αυτή την νόσο? Καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Δηλαδή, και καλό μεσημέρι στου κρατέ μα. Ένα στου 2.500 είναι μια σπάνια ασθένεια. Mm-hmm. Πάσχει από αναρκοληψία. Μια περίπλοκη ασθένεια, νευρολογική, μία άσημη, η οποία μπερδεύει ακόμα και του γιατρού. Μα έλεγαν οι ασθενεί ότι υπάρχουν ασθενεί με αναρκοληψία στην πραγματικότητα. Ποσοστό από αυτού τα αποδεικτήρια έχουν αναρκοληψία mm-hmm. και παίρνουν φαίνεται σχιζοφρένεια.
0: Α, οδηγεί και εκεί, έτσι, μάλιστα.
5: Δεν οδηγεί σχιζοφρένεια.
0: Αλλά παίρνουν φάρμακα.
5: Οι γιατροί διαγνώσκουν σχιζοφρένεια.
0: Α, μάλιστα, τον μπερδεύουν, μάλιστα.
5: Τον μπερδεύουν. Μάλιστα. Τον μπερδεύουν γιατί υπάρχει δυνατότητα, όπως λέει η Ελένη Γκέρ, 23 χρονών, με ναρκοληψία ασθενής.
0: Ναι.
5: Στο σχολείο έβλεπε το κλίτερ, είχε το κλίτερ επάνω στο θάνειο και έβλεπε ότι είναι το στυλό της. Και μετά από λίγο έβλεπε το κλίτερ της. Υπάρχει δυνατότητα να αυτοί οι ασθενείς να παραλύσουν οι μύες αυτομάτως και να πέσουν, που έχει συμβεί και στην Ελένη, να νομίζουν ότι είναι νεκροί, αλλά να ξέρουν οι ασθενείς να βιώνουν όλα όσα συμβαίνουν γύρω τους και οι υπόλοιποι να νομίζουν ότι είναι νεκρός.
0: Απίστευτο, ναι. Από φοβερή
5: ασθενή. Το φάρμακο, το πρωτότυπο, έπεσε η πατέρα του και βγαίνουν γενώσιμα, ναι. Με αποτέλεσμα η χώρα μας να προμηθεύεται από την Ισπανία και τη Γερμανία ό,τι περισσεύει. Εκείνο που ζητούν από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων οι ασθενείς, αλλά και από τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές, είναι να επιτραπεί η εγχώρια παραγωγή του γενοσύμου, mm-hmm. Έτσι ώστε να μην τους λείψει το βασικό mm-hmm. φάρμακο που παίρνουν, γιατί τα συμπτώματα είναι
0: απίστευτα
5: συμπτώματα. Έχει στιγματισμό πολύ έντονο αυτή η ασθένεια. Σε κοροϊδεύουν στο σχολείο, μας λένε η Ελένη. Γίνεσαι αντικείμενο bullying και όταν τα συμπτώματα έχουν έξαρση, κανείς δεν ξέρει τι να κάνει.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε, Βασίλη μου. Βασίλη Βενιζέλο, α ελπίσουμε ότι θα δοθεί γρήγορα αυτή η άδεια για τα γενώσιμα παράγοντες στην Ελλάδα, για αυτούς τους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν τέτοια σημαντικά ζητήματα. Πάμε να δούμε τώρα τι μέλη γενέστε καιρικά μαζί μας. Ο μετρολόγος Τάξιον 24, ο κ. Δημήτρης Παπαϊωάννου. Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι.
0: Λοιπόν, θα έλεγα ότι εντάξει, είναι τυπικά ανοιξιάτικος ο καιρός. Μια γελάει.
6: Ναι.
0: Θα πάμε έτσι όλο το διάστημα ή κάτι φαίνεται καλύτερο να σταθεροποιούμαστε τέλος πάντων με λιγότερες βροχές?
6: Ουσιαστικά η επόμενη εβδομάδα θα έχει αυτή την αστάθεια ακόμα, αλλά πιο περιορισμένη. Δηλαδή θα είναι λιγότερες πλέον οι βροχές, θα είναι καλύτερος ο καιρός γενικότερα την επόμενη εβδομάδα. Mm-hmm. Θα ανέβει όλα στα θερμοκρασία. Θα επιστρέψουν ξανά στα τριαντάρια που τα ξεχάσαμε στις επόμενες μέρες. Αλλά όχι υψηλά τριαντάρια. Θα είναι κοντά στα κανονικά την εποχή επίπεδα. Θα φτάσει 31-32. Πιθανό τοπικά έχει 33 βαθμούς στην επόμενη
0: εβδομάδα. Δηλαδή, πώς πάμε για τον Ιούνιο, έτσι, τέλος του μήνα, μάλιστα.
6: Ακριβώς. Κανονικές θερμοκρασίες με λίγο πιο περιορισμένη αστάθεια. Τη Δευτέρα θα είναι πάλι αρκετή, αλλά όχι πάρα πολύ αστάθεια. Mm-hmm. Λιγότερη, δηλαδή και από σήμερα και από χθες. Mm-hmm. Και από τις επόμενες ημέρες. Τρίτη, σχεδόν καθόλου βροχές. Και ξανά από την Πέμπτη, κάποιες μπόρες θα έχουμε κυρίως ακριωτικά και γύρω από τα ορεινά κυρίως. Αλλά όχι πολλά φαινόμενα. Mm-hmm. Και με τη θερμοκρασία προσώμενα ανεβαίνει σιγά σιγά. Γενικά θα υπάρξει μια βελτίωση την επόμενη εβδομάδα. Μπορείς όμως να εκλείψουν τελείως οι βροχές, κυρίως όμως στα υπηρετικά και κυρίως γύρω από τα ορεινά.
0: Πάντως σε γενικές γραμμές είναι μια ήπια χρονιά. Δεν έχουμε έντονα ζητήματα και προβλήματα. Μια κανονική έτσι, χρονιά, θα έλεγα, καιρική, μετά από αρκετό καιρό.
6: Ναι, σωστά. Με καλές βροχές.
0: Με χιόνια. Με χιόνια. Ο Όλυμπος έχει πάρα πολύ χιόνι. Περνώντας από τον Όλυμπο, πάρα πολύ χιόνι. Σημαντικό και αυτό.
6: Στα μεγάλα υψόμετρα έπεσε αρκετό χιόνι φέτος. Πιο χαμηλά δεν έπεσε χιόνι, αλλά στα μεγάλα υψόμετρα όντως έριξε αρκετό χιόνι φέτος. Mm. Και στην Πίντο και στον Όλυμπο. Mm. Είναι μια σχετικά κανονική. Και ο Μάιος θα βγει σίγουρα κανονικός, κοντά στα κανονικά, ίσως και λίγο πιο χαμηλά τα κανονικά που έχει βέβαια θερμοκρασιακά. Ο Απρίλιος ήταν λίγο πιο ζεστός από τα κανονικά. Γενικά οι βροχές είναι περισσότερες στα κανονικά, είναι καλές αυτές που έχουν σημειωθεί μέχρι τώρα. Τις οποίες χρειαζόμαστε και έχουν ανέβει και πολύ και τα αποθέματα νερού της ΕΙΔΑΠ. Πάρα πολύ. Είμαστε σε αρκετά καλά πλέον για την επίπεδα σχέση με πέρυσι και πρόπερση.
0: Σας ευχαριστώ κύριε Παπαϊωάννου.
6: Εγώ.
0: Καλή εβδομάδα εύχομαι. Και κάπου εδώ κυρίες και κύριοι ολοκληρώνεται το ενημερωτικό μαγκαζίνο της Κυριακής 24 Μαΐου στα Παραπολιτικά 90,1. Στο τηλεφωνικό κέντρο απαντούσε η Διονυσία Μίτσια, τον ήχο ρύθμιζε ο Παναγιώτης Χαλάρης. Στην επιμέλεια των ηθικών στιγμιότυπων ήταν η Χριστίνα Αγγελάκη, στην αρχισυνταξία και το μικρόφωνο ο Τηλέμαχος Σαντορινέος. Ακολουθούν τα καλύτερα κακά κορίτσια που όλους συνεργάστηκαν για το ενημερωτικό μαγκαζίνο. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα Κυριακής και μια πολύ καλή εβδομάδα. Γεια σας.
7: Η ώρα είναι 3. Παραπολιτικά 90,1.
8: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν τα καλύτερα αποσπάσματα από την εκπομπή «Κακά κορίτσια».
9: Φώτα, κάμερα, πάμε. Κακά κορίτσια, best of. Οι καλύτερες στιγμές των κακών κοριτσιών.
10: Συγγνώμη, το τραγούδι ήταν μπαγκαράγκα ή...
9: Μπαγκαράγκα,
10: μπαγκαράγκα.
9: Μπαγκαράγκα. Μπαγκαράγκα. Μας βγήκε μπαμπαράγκα, πάθαμε.
10: Μπαμπαράγκα, τι έπαθε ο Ακυλάς Κατρακύλας.
9: Στεναχωρήθηκα.
10: Παιδιά, το τι καλή κατσαράκι τον έχουν πει. Το τι Pokémon, το τι είναι αυτό.
9: Είναι μοιρασμένος ο κόσμος πάντως.
10: Συγγνώμη, πριν δεν λέγαμε μπράβο, είσαι ο καλύτερος και θα πας και θα ασκήσεις.
9: Εγώ στεναχωρήθηκα.
10: Θα κουνάς τα αυτιά σου και την ουρά σου.
9: Εγώ στεναχωρήθηκα. Εγώ το περίμενα δηλαδή μέσα στην πρώτη τριάδα, να το πω. Βγαίνει ο Μικρούτσικος και λέει, εγώ το είχα πει ότι θα κερδίσει η Βουλγαρία. Και θα του λέει η Σκορδά. Συγγνώμη, λέει, το έχει πει λέει, στην εκπομπή τη δική μας. Ναι, γιατί στην δική μας το έχει πει. Μήπως το έχει πει, του λέει πουθενά αλλού. Μπαμπαγκαράγκα.
10: Και γιατί η Φιλανδία. Πού το είχε πει τελικά.
9: Ξέρω εγώ και του με νοιάζει. Γιατί η Φιλανδία πιο κάτω από εμάς, η Φιλανδία με τη Βιόλα.
10: Η Πάσα Βιόλα. Το άλλο. Συγγνώμη, το άλλο. Η Μεγάλη Βρετανία που δεν είχε καθόταν μόνο του στο μαγαζί.
9: Η Μεγάλη Βρετανία πάντα πηγαίνει.
10: Έλα,
9: το υιοθέτησαν οι Δανείοι, το είδε αυτό.
10: Έλα, μου λέει. Όταν
9: ήμουν και πήγαν από την Ελλάδα. Ήταν οι Δανείοι δίπλα στη Λότζα και πήγαν, σηκωθήκαν και του πέρι. Έλα, έλα να παίξει με τα άλλα παιδάκια. Και τον υιοθέτησαν σε εισαγωγικά.
10: Ο Ακύλα είπε παρντόν πάντω.
9: Αμόρ το καλό μου, μόρ, το συμπαθώ πάρα πολύ. Πάρα πολύ.
10: Να σα πω κάτι.
9: Κρίμα.
10: Εγώ τον Περικλή τον Κονδυλάτο τον αγαπώ. Τι δήλωση έγραψε το
9: ίδιο. Α, δεν ασχολούμαι με τον Κονδυλάτο εγώ τώρα. Αλήθεια είναι.
10: Ότι η κρατική τηλεόραση πλήρωσε τόσα χρήματα, δικά μας χρήματα, για ένα παιδί που προβάλλει τη σεξουαλικότητά του. Πρόσεξε τώρα.
9: Ο Κονδυλάτος εν τω μεταξύ.
10: Ναι, τη σεξουαλικότητά του και στην εποχή του Χατζηδάκη και του Θεοδωράκη και τη χώρα του Θεοδωράκη, του Χατζηδάκη, του Βαγγέλη Παπαθανασίου, τη Νάνα Μούσχουρη και τη Βίκη Λεάντρο. Εμείς στέλνουμε τον Ακύλα με το φέρτο.
9: Καλά, να σου πω τώρα. Πέρσι που στείλαμε ποιοτικό πάνω στο βράχο, τον κλέγαμε με το μυρολόι. Έκτη βγήκαμε, δεν είπε βγήκαμε πρώτη. Έχουν ούτε στην πρώτη τριάδα, ας χαλαρώσουμε λίγο.
10: Εγώ τον Κονδυλάτο τον αγαπώ, αλλά νομίζω ότι ήταν και λίγο κακίτσα. Και επίσης να πω.
9: Γιατί ο Κονδυλάτος κάποιο... είναι πάρα πολύ. Τι ψήφι θα παραδώσει, μου
10: είναι σαν να του πω ότι στην εποχή του τον φοβερό αξεσουάρ, εσύ φτιάχνει αξεσουάρ.
9: Ναι.
10: Πλαστικά. Έλα, παιδιά, ντροπή.
9: Γιατί
10: τώρα δεν μιλάμε έτσι ο ένα για τον άλλον. Δεν ξέρω τι έχει πάθει αυτό το παιδί, τι το έχει βρει.
9: Εγώ τον Κονδυλάτο τον είχα δει από το Survivor, ήταν ένα απλό τηλεθεατή.
10: Ναι.
9: Και έκανε παρέα με την τέτοια που τη γινόντουσαν όλοι περίεργο. Δηλαδή, οι δύο χαμένοι κάνανε παρέα.
10: Α,
9: σε παίχτε, λέω εγώ τώρα. Με την Πέστηκα λέει, που είχε πάει και στην ΕΡΤ και έκανε μια βόλτα και πήγε άπατη.
10: Ναι, μη κουνά το χέρι σου έτσι.
9: Αντί...
10: Γιατί κουνιέται και το κάτω.
9: Σαλαγκούδι. Κάνανε παρέα με τη Σαλαγκούδι και τη έλεγε εγώ σε κατα... δεν την ήθελε κανεί να ακούγε, τη βλέπαρε και του γύρισαν τα άντερα. Γιατί δεν μπορούσε και
10: αυτά. Έγινε το φύγε.
9: Και από όλο το Survivor, ποιος ήταν κολλητός στη Σαλαγκούδη, ο Κονδυλάτος.
10: Λοιπόν, χθες πήγα Μύκονο.
9: Έλα.
10: Τι τραγουδούσαν κάτι σποράκι από πίσω μου που περίμενα.
9: Θα το φέρτο.
10: Όχι.
9: Α, τι.
10: Της Τσίπρου, τζελαβελά,
9: τζάλα.
10: Λέω, παιδιά, κάτι πιτσιρίκια, κάτι μωρά.
9: Τζάλα της Παρασκευής το γάλα.
10: Τζάλα σε πληροφορώ στα
9: καλά,
10: σποράκια. Το ρούχο της το δες.
9: Εντάξει, εκεί ποντάραμε.
10: Εκεί πέρα έβγαινε ο
9: ωραία φωνή, ωραίο κοριτσάκι.
10: Και όπως λέει ένας φίλος μου, καλά έκανε η Βουλγάρα και βγήκε γιατί είμαστε μια κοινωνία πολύ μπουλγκέρ. Έβγαλε μου λέει τις βιζάρες της έξω.
9: Δεν έβγαλε τίποτα, ρε εσύ.
10: Ήτανε λίγο...
9: Όχι, τίποτα. Με το πάνω ήτανε, τίποτα, όχι.
10: Τι λέει, ορίστε, να εδώ συνάδελφο. Όλα τα βγαλε. Τα βγαλε.
9: Μια μπλούζα στενή, παιδί μου, δεν φόραγε.
10: Τι στενή. Στενή διαγραφόντουσαν όλα. Δηλαδή, τι θέλει να σου δώσει το πιάτο με με.
9: Ναι.
10: Ήτανε...
9: Δεν μου φάνηκε προκλητική. Εμένα δεν μου φάνηκε προκλητική.
10: Ήταν ψηλό σεξ. Ήταν σεξ. Δεν μπορεί να πει ότι
9: ναι,
10: ήταν.
9: Αλλά δεν φαινόταν, ρε παιδί μου.
10: Φουρέιρα. Ήταν κατηγορία τραγουδιού Φουρέιρα.
9: Δεν φαινόταν ότι ήταν. Δηλαδή, ποιο σεξ ήταν. Καμία σχέση το σε... η σεξ η Βουλγάρα με την Κύπρια.
10: Ναι.
9: Υπήρχε σχέση.
10: Εντάξει, άλλου είδου το ένα, άλλου είδου το άλλο.
9: Δεν ήταν σεξ για να προκαλέσει. Δεν... Όχι, εγώ δεν το θεωρώ αυτό σεξ.
10: Εντάξει.
9: Δεν το θεωρώ σεξ για να προκάλεσω ότι γυμνό.
10: Καλά, εγώ το σεξ όμως δεν είναι μόνο το γυμνό, είναι και γενικά όλο το πακέτο. Πώς το
9: όλο το τραγούδι, όλο ο χορός.
10: Δηλαδή έλεγε είμαι λίγο ντομινατρίξ, είμαι λίγο άγρια.
9: Δεν ήταν έτσι το ύφος το τραγούδι.
10: Οι άντρες, παιδί μου, το εισέπραξαν έτσι. Εμένα ένα φίλο μου μου λέει βγήκε το κορίτσι, μου λέει με διπλά αμορτισέρ, μου λέει ήταν εκεί πέρα τσίτα δαγκάζια και μα έδινε, μα χάριζε υποσχέσει.
9: Εντάξει, παιδιά, μιλάμε για πολύ λιγουριό. Δηλαδή κοπέλα δεν
10: είναι.
9: Δεν μπούλαγε σεξ είναι σε καμία περίπτωση. Ούτε ο χορός, ούτε το τραγούδι, ούτε το ντύσιμο. Δηλαδή, ποιο σεξ ήταν η Σάτι πρόπερση, πώς να σου το πω.
10: Ναι.
9: Πολύ ποιο σεξ ήταν η τέτοια, η δικιά μας, η Κύπρος. Που ήταν και το τραγούδι έτσι, πανέβηκε και πάνω και χόρευε. Τέλος πάντων. Αλλά ωραίο κορίτσι ήταν. Ωραίο κορίτσι, η Βουλγάρα ήταν.
10: Άγρια.
9: Τέλος πάντων.
10: Ήταν.
9: Δεν ξέρω.
10: Λίγο να σε δείρω να πάρω το μαστίγιο. Αγριοπή μου φάνηκε, είχε τα νεύρα τη, δεν ξέρω. Έχει πολύ απότομα και αγρία.
9: Δεν ξέρω, ούτε αγριοπή μου φάνηκε. Μπορεί να ήταν, δεν ξέρω, δεν. Έχω άλλη εικόνα.
10: Έτρωγε σουβλάκια.
9: Όχι, καλά.
10: Έπινε μπειρά.
9: Πάρτι κανονικό.
10: Να, τα αυτά ήταν, παιδί μου. Ήσουν ευχαριστημένη από το πάρτι και την είδε.
9: Μα αυτό είδα μετά. Επειδή δεν. Λέω ρε, παιδί μου.
10: Ο Αγγέλα πώ φάνηκε.
9: Μ' άρεσε.
10: Άλλο, τι άλλο σου άρεσε.
9: Εμένα μ' άρεσε το πιο ζαβό τραγούδι που πρέπει να πήρε μηδέν μετά τη Μεγάλη Βρετανία. Είναι αυτό που δεν πήρε τίποτα. Η Λιθουανία.
10: Α.
9: Που ήταν ένας που ήταν λίγο ήταν όλος ασημένιος και...
10: Ιταλία?
9: Εμένα η Ιταλία δεν μ' άρεσε καθόλου.
10: Ναι.
9: Καθόλου μου φάνηκε. Όπως και η τέτοια. Η που ήταν πολύ μεγάλη στάρ της Αυστραλίας, μου φάνηκε παλιακιά αυτή.
10: Αυτή είναι ωραίο
9: κορίτσι. Κάποιος που το διάβασα, το άκουσα κάπου, λέει βγήκε λέει και η Πατούλενα από την Αυστραλία.
10: Όχι, ρε παιδιά.
9: Πατούλενα ήταν.
10: Συγγνώμη, ωραίο κορίτσι.
9: Παλιακιά. Εμένα μου φάνηκε παλιακιά εμφάνιση. Με τα χρυσά, με αυτά δεν μ' άρεσε.
10: Τι ήθελε δηλαδή.
9: Δεν μου φάνηκε μοντέρνα, ρε παιδί μου, μια καινούρια πρόταση. Τέλος πάντων, μου φάνηκε παλιά και όλη η τέτοια. Η Γαλλία εμένα μ' άρεσε πολύ. Και το τραγούδι της πάρα πολύ. Η φωνή της ήταν συγκλονιστική. Και ποια άλλη κοπέλα έχει μια συγκλονιστική φωνή, αλλά κι άλλη μια έχει συγκλονιστική φωνή. Πολλοί μιλάγανε για τη φωνή της.
10: Πάντως ρε παιδιά, πολύ δεν κράτησε. Πολλή ώρα δεν κράτησε το όλο πράγμα.
9: Ναι, γιατί ήταν.
10: Έτσι και ψηφίσουμε.
9: Γιατί ήταν
10: 70
9: χρόνια από την Eurovision, λέει, και μετά βγήκανε πολλοί. Ο και ο Ρίμπακ και άλλοι. Ο Ζήμπεν Ζήμπεν Άι Λουλού και τραγούδισαν.
10: Ζήμπεν Άι Λουλού έχει πάρει κιλά. Μουτζάρο παρακαλώ.
9: Και τραγούδισαν ο καθένα τραγούδια που είχαν κάνει εντύπωση και ή κέρδισαν ή είχαν μείνει στην ιστορία τη Eurovision. Όχι τα δικά του όμω.
10: Πάλι έβαλε τη γεροντική του ρόμπα, έτσι. Ο Ζήμπεν Ζήμπεν.
9: Πολύ, είναι και το αστέρι στο κεφάλι. Πολύ γλυκός.
10: Αυτός είναι κοινότητα.
9: Δηλαδή, όχι, οικογένεια, παιδί μου.
10: Α, έχει.
9: Και παιδιά και τέτοια. Αυτό
10: με τον άντρα του ή με
9: αυτό
10: τη γυναίκα
9: με
10: του.
9: Με τη γυναίκα του.
10: Α.
9: Αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτα πλέον. Να τα λέμε και αυτά. Παιδιά, αναλύσεις βγήκανε, γράφανε, λόγοι, συγγραφείς, αυτά. Ολόκληρη ανάλυση. Αν μας αξίζει αυτό, δεν μας αξίζει. Μισή λέγανε ότι στείλαμε σκουπίδι, μισή λέγανε το παιδί έκανε το όνειρό του πραγματικότητα και τις ανάγκες σας και να τρώγονται. Να κάτσουν να φαγωθούν κατά την
10: Eurovision.
9: Ναι, μεταξύ τους όμως. Και ότι εμείς στέλνουμε ποιότητα και δεν στέλνουμε την ποιότητα και αυτά που είμαστε και στη χώρα του Περικλή και του Αυτουνού και του Άρου να στέλνουμε τον άλλον με τα φτάκια στο κεφάλι. Ό,τι να είναι εδώ, δεν διάβασα, πραγματικά με κουράσα. Και μετά στις τηλεοράσεις όλες οι εκπομπές με την Eurovision.
10: Εντάξει, τώρα είναι.
9: Εντάξει, λογικό είναι βέβαια. Εγώ πάντως το συμπαθώ. Εγώ το περίμενα πολύ πιο ψηλά το τραγούδι. Καμία σχέση. Το περίμενα πρώτη τριάδα. Στεναχωρήθηκα.
10: Έπεσε έξω στα προγνωστικά.
9: Τελείως.
10: Ναι.
9: Αλλά λέγανε σήμερα που έβλεπα τις αναλύσεις εκπομπές, η Κατερίνα Σαρέφη που ήταν εκεί, και άλλο ένας αντιποκριτής που ήταν εκεί, ότι την τελευταία εβδομάδα στα καλά του έκανε ένα πραφ και άρχισε να ανεβαίνει στα στοιχήματα. Δεν είχαν πάρει χαμπάρι, δηλαδή η Βουλγαρία και η Δανία, αν δεν κάνω λάθος. Γιατί εμείς ακούγαμε τα στοιχήματα. Βέβαια, τον Μπατακλάν που έκανε στα social media, στον ξένο τύπο, ο Ακύρος δεν το κάνει κανείς. Του πήραν Ισραήλ και το BBC κιόλας.
10: Ναι. Και είπε BBC.
9: Όχι, είπε την ιστορία του, ρε παιδί μου.
10: Μορσί, είμαστε από το BBC. Ο Άκυλας έζησε τη μεγάλη. Εντάξει, κάτι θα κάνει το παιδάκι τώρα.
9: Έχει βγάζει δίσκο.
10: Ναι.
9: Τον έχει ετοιμάσει κιόλας.
10: Α, μπράβο. Α, το άκουσα το τραγούδι. Σπαστό,
9: χαλιά,
10: λέει.
9: Χαλιά.
10: Καλά, δεν υπάρχει.
9: Είναι σαν το φέρτο, αλλά είναι σπαστό.
10: Όχι.
9: Είναι σπαστό, σπαστό, σπαστό, σπαστό.
10: Άσο, δεν ακούγεται.
9: Ναι.
10: Το φέρτο έχει και ένα αυτό. Τώρα.
9: Λίγο... Ένα τραγούδι, ο δίσκο δεν έχει άλλα.
10: Ένα ακούσαμε.
9: Α, okay.
10: Ένα ακούσαμε και είναι σε πιάνει. Πάρε ένα υπογλώσιο. Ένα χάπι για την ταχυκαρδία. Και λίγο δραμαμίνι. Για να μην πολύ καταλαβαίνει όταν ακούς.
9: Okay.
10: Θα σου έρθει μια σαλάτα. Λοιπόν, Μπρούνο Τσιράλα και Οικονομάκου Μαστινέσκασαν, Μαστινέσκασαν.
9: Α, κάλε και είχα μία.
10: Επαντρεύτηκαν. Με παπά και με κουμπάρο σε στενό κύκλο έκαναν πλάκα, λέει, με το αυτό. Αλλά θα γίνει μεγάλο πάρτι στην Πάρο.
9: Καλύτερα παντρεύτηκα να εισχάσουμε. Λοιπόν, τι συμβαίνει με την Πάμελ Άντερσον και τον Ντόμ Κρούζ?
10: Τι συμβαίνει?
9: Φήμες του στέλνουν ζευγάρι.
10: Αχ, θα γίνει ο εραστής της χρονιάς, παιδιά. Ο Ντόμ Κρούζ δεν έχει αφήσει γκόμενα για γκόμενα.
9: Δεν έχει αφήσει χιλόπιτα για χιλόπιτα. Έχει πλησιάσει.
10: Γιατί, συγγνώμη, δεν
9: ακόμα τρέχουν όλες.
10: Δεν γίνεται το.
9: Γίνεται ένα τέτοιο, γίνεται ένα. Και μετά από τρεις μήνες.
10: Μαϊκλο Φασολάκι.
9: Και μετά από τρεις μήνες φεύγω. Δεν νομίζω. Είναι, παιδιά. Δεν έχει να κάνει με αυτό.
10: Άμα είσαι Φασολάκι, είσαι και παλιό χαρακτήρα.
9: Ναι.
10: Και ταιριάζουν όλα μαζί.
9: Αν έχει Φασολάκι.
10: Ναι.
9: Έτσι. Έχει φύγει για το πρώτο εβδομάδο.
10: Ναι. Είναι και ο Ντόμ Κρούζ τώρα, κάτσε.
9: Δεν είναι καμία λιγότερο διάσημη αυτόν από αυτέ που έχει παραμπλέξει.
10: Ναι, αλλά δεν είναι ντροπή να φανεί ότι έγινε.
9: Βρε,
10: ένα
9: ακόμα τρέχει. Ποια ήταν αυτή η πολύ ωραία που έχει κάνει και τη Μέρλιν Μονρό που έλεγα το κοριτσάκι αυτό, τι σχέση έχει με αυτό το μουρλό?
10: Είναι μουρλό αυτό, είναι παλιό χαρακτήρα.
9: Ναι, η ιδιάρ μα. Μια κούκλα. Ένα κούκλα και καλή ηθοποιό. Είχε μπλέξει με αυτόν και το είχα διαβάσει και λέω δεν μπορεί.
10: Κοίτα τα μάτια.
9: Δεν είναι δυνατόν να μου συμβαίνει.
10: Φαντάζει και λίγο μύθο. Καλέ γνωστή
9: με Όσκαρ η κοπέλα δεν είχε ανάγκη τον κουκλού. Μετά από 5 μήνες, 6, ναι, το μάθαμε εμείς. Αυτή ακόμα πρέπει να τρέχει. Να τρέχει από πριν. Είπε αυτό ο κύκλο έρχεσαι, πάω για άλλους κύκλους.
10: Να πάει στους Ολυμπιακούς κύκλους. Άμα ναι. Τρέχει καλά και γρήγορα, να τη στείλουμε στους Ολυμπιακούς αγώνες, ρε παιδιά.
9: Λοιπόν, και τώρα έμπλεξε με την Πάμελ Άντερσον. Έμπλεξε. Λένε ότι την είδε στην ταινία The Last Showgirl και είπε τι ωραία που παίζει, τι, που την είχαμε μόνο στο μυαλό μας ως Baywatch με το μαγιό. Και αυτή η κοπέρα, η γυναίκα, κρύβει μέσα της ένα αστήρευτο ταλέντο και με ένα απόθεμα υποκριτικής. Έλα εδώ να σου πω δύο κουβεντούλες.
10: Και τελικά.
9: Τελικά λέει βγαίνουν. Βγαίνουν. Του βλέπουν να βγαίνουν αυτό. Και όλοι ψιθυρίζουν.
10: Τα βραδιά του λινοδένουν ή μόνο βγαίνουν?
9: Δεν ξέρουμε. Και όλοι αναρωτιούνται τι έγινε με τον Λία. Μίλησε με τον Λία. Μίλησε ότι υπήρχε ένα φλερτ, ένα αυτό. Έπαιξαν και μαζί, φιλήθηκαν, δεν ξέρω τι έκαναν. Και δεν πήγε παρακάτω το θέμα. Και τώρα λέει μάλλον είναι με τον Ντόμ Κρούζ.
10: Τι να πω. Εντάξει. Έχει πέσει ξηρασία.
9: Κοίταξε, αυτό είναι 62 και αυτή είναι 58. Όχι, μια χαρά είναι. 63. Αυτό 63, αυτή 57.
10: Τι διαβάζω τώρα, συμβαίνει τώρα. Πήρε και μανία από του γυροφάνου και το αδιάβλητο του Televoting. Ναι, έγινε χαμός, λέει. Τι γίνεται εδώ πέρα, γιατί μας αγδικήσατε τον Άκυλα? Ήταν για καλύτερη θέση. Κάτι γίνεται, λέει. Καλά.
9: Εντάξει, τώρα, άμα δεν βγαίνουμε εμείς, είναι και καλύτερη θέση. Αφού είχε ανέβει στα στοιχήματα, ρε παιδιά, η Βουλγαρία.
10: Ναι.
9: Ναι.
10: Έχουν αυτές παραδουλεύτρες όλο τον κόσμο. Απλά, είναι εύκολο να ψηφίζουν.
9: Απλά ήταν εντυπωσιακό τα φαβορί και η Γαλλία δεν πήγε καλά.
10: Τι
9: νομίζω.
10: Έγινε, ρε παιδιά, οι φαβορίτες όλες πήγανε για τσάι.
9: Όλα τα φαβορί. Δεν είναι ότι ήμασταν μόνο εμείς. Όλα τα φαβορί που ήταν για τις τρεις πρώτες θέσεις πέσανε. Δεν είχαν καμία σχέση με τις τιμές στοιχηματικές.
10: Δεν ήταν παιχνίδι των στοιχημάτων για να βγάζουν λεφτάκια.
9: Όχι.
10: Μανι.
9: Όχι, και νομίζω ότι και εμείς και η Φιλανδία και η Γαλλία λιγότερο ίσως μπορεί και να καήκαμε, γιατί ρε παιδί μου πέσανε. Παίζανε αυτά τα δύο τραγούδια, Φιλανδία και Ακύλας, παίζανε παντού.
10: Καλά, καλό είναι αυτό. Συνηθίζει ο άλλο τη μουσική, δεν
9: ξέρω. Μπορεί να είναι καλό, αλλά δεν ξέρω τελικά. Να σου πω, δεν θα σκάσουμε. Μια χαρά, δέκατη θεπαιδεία.
10: Τι λες, παιδί μου, είχαμε κάτι, είχαμε μια καραμελίτσα για να αισθανθούμε υπερήφανοι. Τι να αισθανθούμε υπερήφανοι για το συνέδριο τη Νέα Δημοκρατία?
9: Όχι, αλλά
10: ή για τα νέα κόμματα που γίνονται, που βγαίνει ο Τσίπρα.
9: 26 του μήνα, λέει, βγαίνει ο Τσίπρα και θα.
10: Ναι, ο Τσίπρα είναι θα. Πάψε βρε παράμυθα.
9: Να σου πω κάτι. Μια χαρά είναι και εδώ πέρα έχουμε πάρει κάτι θέση τρελετή. Μια χαρά είναι δεν κάτι, ρε παιδιά, στι 25 χώρε. Άσε μα, σε παρακαλώ τώρα. Που για μη ποιοτικό και ότι θα γίνουμε ρεζίρι και τι είναι αυτό που στέλνουμε, κάντε και το σταυρό σα. Αφού δεν σα άρεσε, εμένα μ' άρεσε.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
2: Αχα.
1: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
2: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
1: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό... Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες... Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις... τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
4: Για το τελικό, ο James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Ντούροβιτ. Ντούροβιτ παίρνει το screen από τον Μπίλι. Τάπα από τον Βεϊνόγλου, ο οποίο πετάει στον Έλιτ. Έλιτ, όσο του κλέβει την μπάλα, την πετάει στον Ράφα. Ράφα, Ράφα, σηκώνεται καρφώνει. 69-69. Oh my god. Λίγο νερό, παιδιά.
5: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα. Σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
0: Παραπολιτικά 90,1.
6: Άλλο θέμα. Συμπάσχω με τον Χάρη και την Μέγαν. Είναι άφραγγοι.
7: Είναι άφραγγοι.
6: Δεν τα πράγματα. Ό,τι έχουν κλείσει, άφραγγοι. Δεν πάρει καλά τα οικονομικά.
7: Εσύ που είσαι πρόεδρος στο Τηρεσία,
6: ναι.
7: Να τους πάρεις αντιπρόεδρους.
6: Έχουν πρόβλημα, ρε παιδί.
7: Τι πρόβλημα έχουν?
6: Οι συμφωνίες που έχουν κλείσει με εκατομμύρια με τον Έθρις, άπατες, γιατί αυτήν την σκόψανε μια εκπομπή μαρμελάδες και γιαούρτια και ό,τι.
7: Καλά, δεν φταίνε. Αυτό. Αφού τσαλάκουσαν την εικόνα του, τι να αγοράσουμε, βρε κουκουλιά.
6: Και θα, μάλλον λέει μένουν σε μια βίλα 15 εκατομμυρίων,
7: ναι.
6: Στην Καλιφόρνια,
7: και
6: κάπου εκεί. Και τώρα, και τώρα δεν ξέρουν τι θα κάνουν, γιατί είναι πάρα πολλά τα έξοδα, λέει, τη συντήρηση. Κυπουρή, αυτά.
7: Έχει πιτάξει την Κυψέλη, πάρε του μεγάριδε.
6: Άσε με. Κυπουρή, Φιλιππινέζε, καθαρίστριε,
7: επεμβούλε. Την αξία του σπιτιού, πέρα με γκανάκι.
6: Δεν τη βάζω εγώ αυτή τη, με τίποτα τη κρουσούζα.
7: Δεν την έβαζε.
6: Όχι.
7: Αμέσω παίρνει υπεραξία.
6: Θα
7: έχει εκεί πέρα στην οδό Φεδριάδων, την εκεί πέρα, με στάμπα. Ξέρεις τι είναι να πουλάς το διαμέρισμα, της πεις έλα εδώ μια εβδομάδα κουκλίτσα μου, έλα εδώ. Έλα εδώ να σε φιλοξενήσω, να πάρει αξία το κονάκι μου. Έτσι γίνονται. Τι νομίζεις, πώς γίνονται τις μόδες στα ξενοδοχεία? Γιατί πάτησε ο βασιλιάς, ο Γουέλμος, ο τέτοιος εκεί πέρα.
6: Τι λέει, μου λέει να πάει στην Κυψέλη? Αυτή είναι ψωνάρα, θέλει να πηγαίνει μόνο στα αυτά και...
7: Όχι, γιατί τώρα η νέα μόδα είναι οι πλουσίες κάνουν τις πτωχές. Βοήθαμε πτωχέ, μη γίνωσα και
6: γιατί
7: σε.
6: Γιατί κάνουν πτωχές?
7: Κάνουν, ρε
6: παιδί
7: μου, ότι
6: προκαλούν.
7: Είναι, ναι, ότι είναι δίπλα στο λαό και τέτοια.
6: Τι είναι?
7: Δίπλα στο λαό. Καλά το είδες, φοβερό τις ουρές στην Ιταλία για ένα πολύ γνωστό μπραντ. Θα το πω, παιδιά, η Οντεμάρ Πικέ έκανε συνεργασία με τη Σουότς και ήταν ουρές και μαλλιοτριβιόντουσαν
6: και
7: τσουρεμαδιόντουσαν,
6: ναι, ρε παιδιά,
7: και φτηνόντουσαν
6: και άσχημα ρολόγια το
7: μεταξύ. Εμένα μ' αρέσουν, δεν θα έλεγα όχι σε ένα τέτοιο ρολογάκι.
6: Δεν μ' αρέσουν.
7: Το οποίο είναι και ακριβό.
6: Άμα στο δείχναμε, ρε παιδί, με αυτό το ρολόγιο δεν ήξερες ποια τη μάρκα είναι. Ειλικρινά, μόνο του ρολόι. Σ' αρέσει, σαν ρολόι, σαν σχέδιο, σ' αρέσει.
7: Το Ντεμάρ μ' αρέσει το σχέδιο, είναι κλασικό σχέδιο.
6: Ναι, δεν μ' αρέσουν εμένα αυτά. Τέλος πάντων, είναι παιδί μου πολύ για τη μάρκα, για να πάρουν, για να είναι πρώτοι. Είναι limited αυτά, το μεταξύ είναι limited.
7: Ναι, είναι, αλλά είναι ειδική συνεργασία, επειδή το Ντεμάρ είναι πάρα πολύ ακριβά. Και επειδή τα πουλάει η Swatch σε πολύ ειδική τιμή. Οπότε, ρε παιδί μου, σου λέω είναι. Και μετά από χρόνια βέβαια θα έχουν καλή μεταπόληση.
6: Ναι, ρε παιδιά, όπως να κάτσεις την ουρά τώρα. Για να πάρεις.
7: Εντάξει, ο άλλος έχει βίτσιο. Μπορεί να έχει βίτσιο με το ρολόι.
6: Όχι μόνο για τα ρολόγια. Πόσοι κάβονται σε ουρές γιατί βγαίνει κάτι καινούριο και συλλεκτικό. Δεν λέω μόνο για το ρολόι αυτό. Τι καλά.
7: Άμα θες κάτι
6: καλό. Ναι. Τι ουρές, τι γίνεται. Όπως και σε εκτός βέβαια στην Αγγλία που κάθονται εδώ.
7: Κάτσε, αν είχαν φοβερά φοβερά παπούτσια που σου αρέσουν εσένα.
6: Ούτε καν.
7: Στο 1/10 τη τιμή.
6: Ούτε καν.
7: Δεν
6: ούτε εγώ στην ουρά. ούτε, ούτε για αστείο. Που να έχει, τι να σου πω τώρα, να είναι η Ερμές, η τσάντα, η συλλεκτική, να τη δίνουν 10 ευρώ και όποιος πρόλαβε τον κύριο ήβρε να την πάντη μου λύσει.
7: Πολύ, δεν θα καθόσουν.
6: Όχι, δεν κάθομαι σε καμία ουρά. Δεν υπάρχει κάτι που να θέλω τόσο πολύ για να κάτω σε ουρά.
7: Α.
6: Εγώ όμως.
7: Πέρα από την Eurovision, δεν μας είπες πως πέρασες το εξωτικό σεξουλιάρικο Σαββατοκύριακο.
6: Ναι, τίποτα. Με την Eurovision το πέρασα, διότι είχαμε gathering στο σπίτι. Ναι. Μετακομίσαμε όλο το σπίτι για να χωράμε όλοι, γιατί ήμασταν 18 άτομα.
7: Συγγνώμη, τι μετακομίσατε.
6: Βάλαμε κάτι πολυθρόνες, φέραμε κάτι μαξιλάρι να χωράμε.
7: Ωραία.
6: Και όλη μέρα.
7: Βάλεις ένα χαλάκι και κάθονται μωρέ και κομίσατε.
6: Βάλαμε κάτι πολυθρόνες, φέραμε κάτι μαξιλάρι να χωράμε.
7: Ωραία.
6: Και όλη μέρα.
7: Βάλεις ένα

0: Μωρή, μας μάτιασαν, μωρέ! Μάτι!
1: Έλα, μωρέ, μας μάτιασαν. Δεν τους άρεσε τόσο πολύ το τραγούδι όπως νομίζαμε. Τελείως. Εντάξει, πάμε παρακάτω. Λοιπόν, οι Μπέκαμ έγιναν δισεκατομμυριούχοι. Ντέιβιντ και η Βικτόρια μπήκαν στην ελίτ των σούπερ πλουσίων.
0: Α, πώς, αφού τα τσίτια δεν πάνε καλά.
1: Ναι,
0: από πού
1: τα έχει βγάλει, τα έχει κλείσει αυτή τα τσίτια και έκανε μια εταιρεία που τη χρηματοδότησε. Αυτό το είχα βρει στο ντοκιμαντέρ στο Netflix.
0: Με καλλιντικά
1: και πάει πάρα πολύ καλά. Γενικά τα καλλιντικά πάνε καλά, παιδιά. Ειδικά των επωνύμων εννοούμε, έτσι.
0: Ναι, γιατί γι' αυτό όλα τα μπραντ μόδας έχουν βγάλει και καλλιτικά, ναι, γιατί το κέρδος είναι από εκεί.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, και ο Μπέκαμ λέει είναι συνειδιοκτήρης της Ίντερ Μαϊάμι, η οποία εκτιμάται ότι είναι, λέει, η πιο πολύτιμη ομάδα του τελικά κλπ. Και επίσης έχει αποκομίσει τεράστια ποσά ως πρεσβευτής της Αντίντας και της Χιούγκο Μπος. Εντάξει, δεν είναι λίγα. Τώρα η Βικτορίτσα.
0: Η Βικτορίτσα έχει απλώσει την μπαλαμίτσα και λέει.
1: Πάει πολύ καλά.
0: Έπεσε κέρατο για ρίξε.
1: Πάει πολύ καλά με τα καλλιτικά της.
0: Μπράβο.
1: Παιδιά, η νέα γενιά, τα κορετσάκια.
0: Ναι, φοράνε καλλιτικά, αλλά φτηνά καλλιτικούλια.
1: Όχι μόνο, όχι φτηνά.
0: Ναι.
1: Εντάξει, δεν φοράνε τα παράδειγμα, αλλά ψάχνονται πολύ. Πέρα τις κρέμες. Κρέμες, αφού βγαίνουν οι δερματολόγοι, γιατί έχω δει δηλαδή οι δερματολόγοι που λένε, παιδιά, όλα αυτά που βλέπετε στα TikTok τα κοριτσάκια που βάζουν 25 κρέμες στη μούρη δεν κάνει καλό στο
0: δέρμα.
1: Είπαμε από το να μην βάζει, όχι μόνο αυτό, τόσα πολλά προϊόντα. Ξεβάφεται, βάζει μετά ένα πράγμα, βρίχνει σταγόνες. Τη περνάει, περιμένει να στεγνώσουν. Χώνει μια άλλη κρέμα, μετά βάζει έναν αφρό. Και 5 κρέμες πάνω. Δηλαδή το δέρμα πρέπει να λέει βοήθεια.
0: Λοιπόν, εδώ πέρα τώρα υπάρχουν σοβαρά θέματα, λέει ο Αγγίλας. Είναι ράκος, δεν βγαίνει σε εκπομπές. Ακύρωσε, λέει, δεν πήγε στην εκπομπή του Φώτη και Τσιμελιτά. Μένοντας κλεισμένος στο σπίτι του, πιάνει τα αυτάκια του. Έχει πυρετό, τσουρωματιέται αυτά, με συγχωρείτε.
1: Έλα, μωρέ, το καλό μου, νιώθει άσχημα, με έχει πάρει στην πλάτη του. Άστο, βρε, Αγγίλα μου, τώρα έχουμε πιο άλλα θέματα.
0: Άρα, έχουμε.
1: Εδώ με τρέπονται ολόκληροι πρωθυπουργοί που έχουν πάρει και οι πολιτικοί τη χώρα στην πλάτη. Τρέπει και εσύ που βγήκε δέκατο με το φέρτο φέρτο.
0: Άκουξε τι γίνεται, μωρέ, του δημιούργησαν μεγάλη προσδοκία και δεν έπρεπε να είναι έτσι, παιδιά, τα πράγματα.
1: Εντάξει, όλοι είχαμε μια προσδοκία, τι να κάνουμε.
0: Ναι, α πούμε, τι δείχνω όμω, γιατί να, ο άνθρωπο ήταν τάξη.
1: Μα είμαστε ενθουσιασμένοι. Παιδί μου, δεν έχει καταλάβει σε αυτή τη χώρα. Θέλουμε με κάτι να χαρούμε.
0: Ναι.
1: Γυρνά αριστερά. Πεθαίνει κόσμος, γυρνάνε δεξιά, φεύγουν από τα μπαλκόνια. Οι γυναίκες από εκεί δεν υπάρχει φράγκο. Τώρα σήμερα μας έμοιασε και βρώμα με αέριο. Δηλαδή, τι άλλο να περιμένουμε πια
0: να από την Έμιλι Πάρις να περιμένουμε. Που πήγε, παιδιά, πάτησε το μπιουλάκι της, της Μικόνου, τα ωραία.
1: Ναι.
0: Και είναι, λέει, σε μια βίλα ο Extraordinaire με 19 υπνοδωμάτια.
1: Τι να τα κάνει, μωρέ, η Λίλη Κόνη στα 25 υπνοδωμάτια.
0: Θα κάνει σε.
1: Έχει έρθει με την ομάδα της να μου πει, αλλά πόσοι νοματέοι είναι αυτοί πια.
0: Δεν μένει εκεί.
1: Και έβγαλε και φωτογραφία με τον Μελεκάνο. Άλλο και αυτή που φοράει.
0: Τι φοράει.
1: Τι της έχει βρει. Τι έχει βρει με αυτά τα μπόχο φέτος. Τι έχουν πάθει τόσο μπόχο. Πολύ μπόχο, χόχο. Φοράει ένα φόρεμα το οποίο έχει πάνω κάτι κιούπια.
0: Ναι. Έτσι είναι αρχαιοελληνικό.
1: Ναι, είναι αρχαιοελληνικό.
0: Ξέρεις πόσο πάει το φόρεμα να το βάλει.
1: Όχι, δεν έχει πια ψέματα σου είπα. Έχει ανανάδες.
0: Ναι.
1: Αλλά είναι σαν ανανάς.
0: Σε λάθος χώρα ήρθε.
1: Ο ανανάς είναι σαν κεντυμένος, σαν κέντυμα στο χέρι, ρε παιδί μου.
0: Αυτό μου θυμίζει ένα γνωστό ελληνικό μπραντ.
1: Ναι.
0: Που κάνει τέτοια.
1: Ποιο?
0: Λεμονάκια δηλαδή.
1: Λεμονάκια,
0: φρουτάκια, ανανάκια.
1: Που πουλάει το τσίτι 500 ευρώ και 400.
0: Ακριβώς.
1: Παιδιά, κάτι έχει βρει μερικά. Δεν θα πω ονόματα. Μερικά μπραντ γενικά τα οποία έχουν και αρχαιοελληνικά ονόματα. Ας πούμε είναι. Δεν θα πω το όνομα, θα πω άλλο. Είναι, ας πούμε, το μπραντ Σιμπλιγκάντε Πέτρε.
0: Ναι.
1: Είναι το μπραντ Οντίθια. Είναι το μπραντ Ικαριάτιντα.
0: Ναι.
1: Και έχουν αρχαιοελληνικά. Έχουν δηλαδή λίγο με αναφορές από την αρχαία Ελλάδα τα φορέματά του και αυτά του κάτι με. Κάτι πέστα, κάτι ριχτά, κάτι.
0: Τσεγγιμοσύνη δηλαδή.
1: Κάτι,
0: κουδούνια!
1: Κουδούνια.
0: Μας κρέμασαν τα κουδούνια.
1: Κάτι φουντίτσες, μπόχο χόχο. Κάτι ρίγες οι οποίες είναι αυτό το μπορντό του κιουπιού, το χρώμα του κιούπι. Κάτι βραχιόλια που είναι ξύλινα. Πολύ ωραία πράγματα για όσους τα φορούν αυτά και τους πηγαίνουν. Και είναι η τιμή το τσίτι, α πούμε, ένα φόρεμα τώρα ρηχτό που το έχει για να παίρνει αέρα από πώ το καλοκαίρι να μην κολλάνε τα μπουτια σου. Και το έχουν, α πούμε, 450 ευρώ.
0: Να.
1: Και είναι ένα απλό φόρεμα. Ωραίο ύφασμα. Σίγουρα θα είναι ωραίο ύφασμα.
0: Εντάξει, παίζει ρόλο όμω.
1: Ναι, αλλά πώ, τι είναι αυτό το. Τι
0: είναι. Άμα είναι μεταξωτό.
1: Δεν είναι μεταξωτό, είναι λινό.
0: Λινό.
1: Τι λινάρι είναι αυτό πια που εγώ το 1,50 και με τα χέρια νάτα σε ένα κοιμήλικο που είναι δηλαδή. Δεν κόβει
0: αυτό. Το λινό είναι ακριβό.
1: 450 ευρώ και το μεσβήκα να ράψει μου. ένα έχει τυραντούλες ωραίες και μετά έρχεται αυτό και ανοίγει ένα αλφα και φοράς και μετά και το σανδάλι της άλλης εταιρείας, η οποία είναι, ας πούμε, το όνομά της ο Μονογκασάνταλος.

0: Και
1: έλα,
0: κάνει τώρα.
1: Κάνει φοβερά σανδάλια.
0: Και κάνει το σανδάλι τώρα 600
1: ωραία,
0: ευρώ.
1: Ωραία, πάρε εσύ ρε παιδί μου τα σανδάλια τα απλά.
0: Τα απλά
1: κάνουν 50 ευρώ.
0: Τα απλά παίρνω, αλλά γιατί να μην το σχολιάσω ρε παιδί μου. Φυσικά
1: γιατί,
0: τα απλά παίρνω.
1: Άκου, γιατί τα πάντα είναι πολλαπλών διαστάσεων. Δηλαδή, και ο Ντιόρ αν το βγάλει.
0: Εδώ σηκώνω τον Ντιόρ τώρα με την καριά την τά.
1: Ναι, ο Ντιόρ, όταν ήταν ο ίδιος ο Ντιόρ,
0: ναι.
1: Τώρα είναι κάποιος σχεδιαστής, ναι. Ο οποίος θεωρείται επιτυχημένος ή αποτυχημένος. Το μπραντ όμως το έχει συσκευάσει και το πουλάει τόσο. Έχει να κάνει με το, με το ύφασμα, με το design, με την περιορισμένη παραγωγή, με το που έχει μαγαζιά, διότι τα μαγαζιά μπορεί να είναι πανάκριβα, παιδιά. Αυτά που είναι κολονάκι, ευαλαωρίτου και τέτοια, ξέρεις τι είναι και απληρώνουνε. Κάθε φορά που μπαίνω σε αεροπλάνο, μετά με πονάει ο λαιμός μου, δεν αντέχω άλλο. Θέλω να μείνω εδώ και να μην πάω πουθενά. Δεν θέλω άλλα ταξίδια.
0: Γιατί από το ερκοντισιόν.
1: Δεν ξέρω, μπορεί να είναι. Να σου πω κάτι. Παιδιά, έχει δηλαδή πολικό ψύχος μες στο αεροπλάνο. Λες και είναι να καταψυξούν ψάρια.
0: Ναι.

0: σαν να τρίβεται το sleeping bag και λέω τι γίνεται, ρε παιδί, τι έχουν πάθει αυτοί.
1: Ήταν κάτω από τι.
0: Ήταν μέσα στο sleeping bag, μπουγατσωμένη.
1: Α, μπουγατσωμένη και γενικώ
0: γάτσο. Μια κινητικότητα, και κατάλαβα, δεν κάθισα να κοιτάω.
1: Α, έπρεπε να μπεις.
0: Πήγα παρακάτω όμως να δω πότε, για να δω αν θα υπάρχει κορύφωση.
1: Α,
0: για να τα ακούω μόνο.
1: Ντροπή σου πια.
0: Όλα τα άκουσα.
1: Τι έγινε, υπήρχε.
0: Υπήρχε.
1: Εγώ που είμαι ένα διακριτικό άνθρωπο.
0: Υπήρχε μια κορυφοσούλα, μη φανταστεί, πολύ αχνή.
1: Ναι, τώρα τι να
0: και
1: κάνει.
0: Και λέει, ωραία, καλό ταξίδι. Ελπίζω να πάνε να πληθούν μετά.
1: Α, πού είστε, εκεί.
0: Μπε στην τουαλέτα να πάρε. Να
1: ωραία, πληθούν. Και μετά πα εσύ και πλένει τα χέρια σου.
0: Τι με νοιάζει εμένα που τα πλένω, ρε παιδί μου, τα χέρια μου.

0: έκανε σήμερα το πρωί. Πώς περάσαμε τη μέρα?
1: Ψάχνω ένα χαρτί.
0: Oh.
1: Δεν περνάω καλά.
0: Σε βλέπω, είσαι λίγο exciting, είσαι λίγο σαν...
1: Ψάχνω ένα χαρτί. Ναι. Και άμα δεν μπορώ να το βρω μόνη μου το χαρτί και πρέπει να μπει για να δει το χαρτί αυτό, είτε συμβολιογράφος, είτε δικηγόρος, είτε μηχανικός, θέλω να αυτοπυρποληθώ.
0: Έλα μου,
1: γιατί αρχίζει το κυνήγι πάλι. Και το παρακαλετώ. Και δεν μπορώ, θα ήθελα δηλαδή να μπορώ να το βρω μόνη μου. Ας είναι να πάρω μια πυρόγα, να πω στη θάλασσα και να πάω μόνη μου. Πήγαινε, σε μια βραχονισίδα και να είναι κρυμμένο εκεί.
0: Βάλε
1: να μπορώ να το κάνω μόνη μου τη δουλειά. Άμα αρχίζω το παρακαλετώ. Γιατί γίνεται, όλα καλά ξέρεις, χρειάζομαι αυτό το χαρτί. Τι μπορούν να κάνω? Πνίγονται.
0: Όλοι πνίγονται.
1: Ναι, όλοι είναι πνιγμένοι. Και αρχίζουν να παίζουν τα μάτια μου. Παίζει το μάτι μου. Παίζει,
0: άρα η ευχή να πα να πνιγεί δεν πιάνει.
1: Ναι, δεν πιάνει. Οπότε αρχίζω και εκνευρίζομαι. Γιατί είναι κάτι που δεν μπορώ να το κάνω εγώ.
0: Ναι.
1: Και το ChatGPT ρώτησα μπα και μπορώ να το κάνω εγώ και με το ξέρω. Δεν μπορώ να
0: τι
1: το κάνω.
0: Τι ειδικότητα θέλει?
1: Οποιαδήποτε από τι τρει αυτέ ειδικότητε.
0: Ή συμβολιογράφο. Πώ γίνεται οποιαδήποτε ειδικότητα. Ή συμβολιογράφο ή μηχανικό.
1: Ή δικηγόρο.
0: Κάποιο θα βρεθεί. Κάποιο άνθρωπο θα βρεθεί.
1: Έχουμε πιαστεί μπουκλα πάει αυτή, τη φχάσαμε. Η μηχανικός είναι όντως πνιγμένη και η δικηγόρος μου είπε: θα το κοιτάξω και θα σου πω.
0: Σε αυτή τη ζωή σου
1: έφεξε, έφεξε μου και γλίστρισα.
0: Μάλιστα. Κάνει υπομονή και ο ουρανός έγινε
1: αυτό
0: πιο καλά.
1: Τρία χρόνια τώρα.
0: Τρία χρόνια κάτι.
1: Συγγνώμη. Τρία χρόνια τώρα κυνηγάω
0: τρία
1: χαρτιά.
0: Τρία χρόνια πνίγονται.
1: Τρία χρόνια. Όχι, δεν είναι το συγκεκριμένο χαρτί. Τρία χρόνια κυνηγάω χαρτιά.
0: Ναι.
1: Κυνηγάω χαρτιά.
0: Και κάτσε μα είπε ότι η γραφειοκρατία έχει λυθεί.
1: Εντάξει, πιο γρήγορα τώρα. Τώρα άρχισε να βγαίνουν κάποια πιο γρήγορα. Κυνηγά χαρτιά, έρχονται τα χαρτιά. Τα καταφέρει και σου λέει: ξέρει κάτι, φέρω το στο χαρτί αυτό, επικαιροποίηση. Και μπορεί το χαρτί να μην είναι προπέρσινο, να είναι πριν 6 μήνες. Πριν 6 μήνες που δεν σε επικαιροποίηση, τι μπορεί να έχει αλλάξει? Τι μπορεί να έχει αλλάξει? Το μόνο που μπορεί να έχει αλλάξει είναι να γίνουμε όλοι κούγια από το αέριο που βρίσκουμε και δεν βρίσκουμε τι είναι.
0: Να. Με το αέριο εκεί που είναι στα νότια την έχει ακούσει λίγο έτσι.
1: Καθόλου τίποτα.
0: Με έτσι λίγο όχι. Κέφι δεν έκανε.
1: Ούτε κέφι, έκανε τίποτα.
0: Βγαίνει στη βεράντα, κάνει γυμναστική, θα την ακούσει, θα είναι.
1: Όχι, μου βρωμάει σαν κατάλαβε τι.
0: Ναι.
1: Σαν να έχουμε φάει όλη φασολάδα.
0: Ναι, έτσι μυρίζει το αέριο.
1: Εμένα μου ήρθε μία έτσι μποχίλα.
0: Δηλαδή, περίμενε, ήσουν στο σπίτι και λε τι μυρίζει. Άρχισε να ψάχνει το κάτω τον πισινό του γάτου.
1: Ήμουν στο σπίτι και μου ήρθε μία έτσι πολύ ελαφριά γιατί έχω ανοιχτά. Και λέω, μπα ιδέα μου, θα είναι. Κάτι θα είναι, δεν ήταν κάτι σοβαρό. Και δεν ασχολήθηκα. Αλλά μετά που μπήκα να διαβάσω διάφορα, έλεγαν ότι είναι ένα μεγάλο πρόβλημα που σε μερικέ περιοχέ μυρίζει πάρα πολύ έντονα.
0: Φτιάχνουν το αποχετευτικό βρε στα νότια προάστια τα κουραδίνια από τα χαβιάρια του Σολομού και όλα
1: γίνουμε
0: αυτά τα σούσια.
1: Εκεί μεγάλε επιτυχίε θα έχουμε γενικότερα.
0: Εμεί τρώμε.
1: Εσείς, να μην οι άλλοι καινούργοι που θα έχουν τώρα τι έχουν να τρώνε.
0: Το ρωτείο προαστίων εσεί που φέρετε την ανάπτυξη σε αυτή τη χώρα. Τι πύργου, τι πυργάκια, τι σπιτάκια, τι μεζονετάκια μιλάμε. Τη σκατήλα. Όλα μαζί είναι. Όλα μαζί.
1: Και καζίνο και πράγματα και θάματα.
0: Να μιλάμε. Να πηγαίνει σε μεγάλη παίκτρια στα καζίνο.
1: Οπωσδήποτε.
0: Ε?
1: Πρώτη και καλύτερη, σα είδα πια από τώρα.
0: Να πίνει το dry martini σου και να ποντάρει στη θεά τύχη.
1: Λοιπόν, συνελήφθη ο γιο του ιδρυτή τη Μάγκο, ω ύποπτο για το θάνατο του πατέρα του.
0: Με όλα, να τα.
1: Ένα ωραίο πρωί, μια ωραία μέρα, λέει, είχαν πάει ο οικογενειακό όλοι.
0: Εκδρομουλά.
1: Το Δεκέμβριο του 24 πεζοπορία. Μαζί με όλη την οικογένεια. Στι σπηλιέ του Μονσεράτ.
0: Καλέ, τι έπαθες?
1: Μου ήρθε εντολόξυγα κοντά στη Βαρκελόνη. Και κάποια στιγμή ο παππούλης αυτό. Παππούλης ήταν και παππούλης, 75 ετών, ήταν χαρά. Έκανε ένα wow. Και έφυγε από τον κρεμό. Και έπεσε από τον κρεμό.
0: Και τι ψάξανε, τι έγινε? Και
1: ρε παιδί μου, ένα περίεργο πράγμα, μια τρομερή σύμπτωση. Ο μόνος που ήταν εκείνη την ώρα παρόν μαζί με τον μπαμπά του που έφυγε από τον κρεμό σε πυρουέτα ήταν ο γιος. Και έχουν πέσει υποψίες στο γιο. Έχει βγει η υπόλοιπη οικογένεια που ήταν στην προσωπορία εκεί με παιδιά. Ο Τζόναθαν, έτσι το λένε το γιο. Είναι. Πώς το λένε, είναι αθώος και αγαπούσε πάρα πολύ τον πατέρα του. Και τι είναι αυτά που λέτε. Αλλά έχει συλληφθεί ήδη ο γιος και πάει για δεύτερη ανάκριση.
0: Ναι. Σου λέει, κάθομαι εγώ να περιμένω. Άσε μας ρε μπαμπάκο.
1: Ναι.
0: Έλα να το τελειώνουμε το θέμα.
1: Η περιουσία ανέχεται σε 4,5 δισεκατομμύρια δολάρια. Σύμφωνα με το Forbes.
0: Μάλιστα. Δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα για το γιοκά.
1: Η οικογένεια λέει, είπε ότι η παιδιά λέει είναι αθώος. Βέβαια. μετά δεν έκανε άλλο σχόλιο και είπε ότι δείχνει σεβασμό στις διαδικασίες της δικαιοσύνης. Τον βλέπω. Πίσω από τα κάγκελα τον Μάγκο.
0: Λοιπόν, Καριστιανού, πώς είδες.
1: Τι ήταν αυτό το. AI, δεν το είπαν ότι είναι AI.
0: Ναι.
1: Το περιστέρι αυτό ήταν πέντε περιστέρια μαζί. Το αυτό περιστέρι πρέπει να
0: έχει φάει.
1: Πρέπει να έχει φάει και άλλο περιστέρι.
0: Είναι το μεγάλο.
1: Ένα κλαδί ειρήνη.
0: Είναι το μεγάλο περιστέρι, τρώει το μικρό, σαν το ψαράκι κι αυτό.
1: Είχε ένα κλαδί ειρήνη στο στόμα του.
0: Βγήκε κάποιο και είπε ότι έχει πάρει, λέει, γραμμή από τη Ρωσία. Από τη Ρωσία με αγάπη.
1: Γιατί.
0: Βάλε το ρώσικο ύμνο, βρε. Βάλε τον ύμνο. Δεν ξέρω αν ισχύει, παιδιά.
1: Γιατί από τη Ρωσία, μωρέ, ήταν ένα.
0: Είναι τρεις άνθρωποι, λέει, που έχουν σχέση με τη Ρωσία.
1: Και τι έγινε, ρε παιδιά, που έχουν σχέση με τη Ρωσία. Έτυχε τώρα αυτό.
0: Ο ένα είναι, λέει, μένει μόνιμα στη Ρωσία. Ο άλλο είναι.
1: Και δήλωσε και λέει, ο ηθοποιό, πώ τον λένε, παλιό ηθοποιό.
0: Ναι.
1: Ότι στηρίζει το κόμμα τη Καριστιανού. Δεν ξέρω αν θα είναι στο κόμμα. Πολύ γνωστό ηθοποιό, ο οποίο είχε πει παλιά ότι έχω πάει με 3.800 γυναίκε.
0: Ω παλιάρα.
1: Ω καλέ.
0: Ηθοποιό.
1: Ναι, τώρα είναι μεγάλο, θα τον βρω. Ο Γιάνγκο.
0: Ο Γιάνγκο έχει πάει με 3.000 ηθοποιού.
1: Με 200 λιγότερε από του παλιάρα. Και είχε πει ότι 20-20
0: κομμένες. Δηλαδή.
1: 20, ήταν πολύ ωραίος άντρας.
0: Για αλλά παίξε παιδιά, τον ύμνο του νέου κόμματος. Αν ισχύει βέβαια παιδιά τώρα.
1: Είναι δυνατόν να βγαίνει ο καθένας και να λέει με πόσες γυναίκες και παλιά είχε βγει και το είχε πει τώρα.
0: Εμείς δεν πιστεύουμε βέβαια αυτά που λέγονται για το νέο κόμμα, αλλά τέλος πάντων.
1: Επάνω βγήκε αυτός ο ηθοποιός και είπε ότι στηρίζω ο Καριστιανού.
0: Έλα.
1: Αμάν.
0: Έρχεται.
1: Προσκύ.
0: Λες να είναι αυτός ο ύμνος του νέου κόμματος. Ωραίο πάντως τραγουδάκι. Έχει μια μεγαλοπρέπεια.
1: Ναι.
0: Ένα κόκκινο χαλί, ένα
1: μια πράσινη. Όταν το ακούω μου ήρθε στο μυαλό χειροπέδα. Θα με μπαγλαρώσουν.

0: Αντί Περιστέρι έπρεπε να κρατάει ένα πυροσκή. Μας αρέσει.
1: Αυτό.
0: Πυροσκή. Πω, πω, παιδιά, υπάρχουν στο κέντρο της Αθήνας κάτι ροτσιδάκια που φτιάχνουν, λέει, πυροσκάκια.
1: Ωραία οντός.
0: Ναι, καλέ. Είναι θεϊκό. Αχ, λατρεύω πυροσκή. Είναι τόσο παχυντικό. Ένα εκατομμύριο
1: θερμίδες. Δεν σου έλεγα ότι στα παιδικά πάρτι τρελαίνομαι για πυροσκή που έχουν μέσα κύμα ηλουκάνικο.
0: Θέλω πολύ, πολύ να μπαίνει όλη η μασέλα μέσα.
1: Και το πυροσκάκι είναι ωραίο.
0: Έλα μωρέ, τώρα αυτό θες να φας 3-4
1: να σε πιάσει. Αυτό 3-4, αλλά νομίζω ότι επειδή είναι μικρό ότι δεν έχεις
0: κάνει. Αυτά να σε πιάνει και λίγο τη γανίλα. Μ' αρέσει όταν λίγο τη γανίλα να έχει λουκάνικο.
1: Όνειρο.
0: Φραγκφούρτης ή να έχει κυμά με τις αρέσει.
1: Με κυμά και λουκ και όλα αυτά. Έχει ένα άλλο με πατάτα δεν μ' αρέσει. Κυμά και λουκάνικο, τρελαίνομαι. Ειδικά με κυμά.
0: Αλλά εγώ το θέλω μπαμπάτσικο, δεν το θέλω μικρό. Θέλω σου λέω να αισθάνομαι την
1: τυλαντήρα
0: στη
1: μασέλα. Όχι, το μικρό, είναι σαν πορτοβολάκι το μικρό.
0: Να.
1: Το δαγκώνεις και... δεν το δαγκώνεις και έχει μαζευτεί και μαζευτεί μια πλευρά και έχει ένα κενό. Είναι ωραίο τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, λέει ο Παναγιώτης, και για το χαβαλέ, τι είναι πιο θεαματικό, αγαπημένη Έλενα, οι μύγες που ματεύονται στο μπαλκόνι ή το ζευγαράκι πέκα με τον έρωτα στο κατάστρωμα? Νομίζω οι μύγες.
0: Οι μύγες πιο πως σε φτιάχνουν, πιο πολύ
1: μύγες. Όχι με φτιάχνουν, τι είναι πιο θεαματικό, λέει. Δεν λέει τι είναι πιο ερεθιστικό.
0: Τι θεαματικό, μωρέ. Θεαματικό, δύο ζουζουνάκια είναι, έτσι είναι.
1: Μ' αρέσει να βλέπω τα ζουζούνια πώς λειτουργούν. Πίσω από την άλλη, ότι είναι μια μικρή.
0: Υπάρχουν διάφορα βίτσια έτσι στου ανθρώπου.
1: Όχι, δεν μιλάω σεξουαλικό μόνο. Δεν σου είχα πει την άλλη, όταν ήμουν μικρή που είχα αφήσει ένα κουνούπι να με τσιμπήσει να δω πώς γίνεται δουλίτσα.
0: Και μπόρεσε το μάτι σου να δει πώς γίνεται δουλίτσα.
1: Τότε έβλεπα, όχι τώρα σαν την πλέον την τύφλα μου.
0: Τώρα δεν βλέπεις.
1: Παιδιά, ήταν πολύ ωραίο γιατί καθόταν αυτό το κουνούπι. Ήταν θεαματικό διότι έχει πολύ λεπτά ποδαράκια και καθόταν και είχε σφιχτεί για να χώσει την γροβοσκίδα μέσα και μετά έκανε, ένιωφες ότι έκανε. Πρέπει δηλαδή να το. Και μετά έκανε ένα. Έβγαζε την πολλοκίδα. Στηριζόταν στα πίσω πόδια με δύναμη και έκανε ποπ! Για να βγάλει την πολλοκίδα και να την τραβήξει έξω. Ήταν σαν να ανοίγει. Πώς ανοίγει κρασί, κάνε. Αυτό! Ένιωσα ότι γινότανε. Πολύ θεαματικό.
0: Μάλιστα.
1: Το έχω αφήσει 4-5 να με τσιμίσουν τότε για να τα σιγουρευτώ να κάνω την έρευνά μου.
0: Τώρα, σου ρίχνει φαπά.
1: Τώρα πέφτει. Τώρα.
0: Τώρα,
1: δεν είναι στα καλά τους πάντως.
0: Δεν σε θέλουν, ναι. Τώρα, δεν το πιστεύω.
1: Πάνε
0: να σε τσιμπήσουν και δεν.
1: Επειδή τα καινούργια τα μαγιάτικα δεν έχουν πατσικωθεί, είναι λίγο σαν κοιμισμένα.
0: Ναι, λες να. Είναι γιατί μυρίζουν και αυτά το αέριο.
1: Μπορεί.
0: Τι νομίζεις.
1: Ήταν ένα χθες που είχα μια χαστούκα, δεν ήταν δύσκολο, δεν δυσκολεύτηκα.
0: Ναι.
1: Και έκανε ένα. Και έμπεσε κάτω.
0: Άλλα ζουζούνια όμως έχουν αποθρασυνθεί. Μπήκε να χτυπήσει κατσαρίδα. Σου ρίχνει την παντόφλα πίσω.
1: Έχω
0: πια.
1: Καιρό να δω.
0: Έχουν αποθρασυνθεί, παιδιά. Μία πέρσι στο εξοχικό μου, λέω, δεν μπορεί να βλέπω. Ήταν σαν μισό πιάτο. Τις έριχνα από μακριά. Τις πήγα και πήρα λακ. Τις έβαλα τίποτα. Ό,τι ψεκαστικό υπήρχε στο σπίτι.
1: Θέλει βαρύ βιβλίο αυτή. Εγκυκλοπαίδεια.
0: Α,
1: το ρίχνει.
0: Πιο σοφή. Και ακούγεται χράτς.
1: Ναι.
0: Μετά πάει το βιβλίο για πέταμα.
1: Εγώ παίρνω περιοδικά.
0: Ναι.
1: Τα έχω κρατήσει για αυτό το λόγο. Και πετάω το τελευταίο.
0: Ναι,
1: το από
0: και...
1: κάτω. Όταν τη μαζεύω με χαρτί. Χαλάω μισό ρολό. Μην και αγγίξω κάτι κατά λάθος. Τη μαζεύω, την πετάω στον μπάνιο για σιγουριά, τραβάω για καζανάκι.
0: Θέλει τσόκαρο. Με το τσόκαρο.
1: Θα πετάξω το παπούτσι μετά, δεν υπάρχει περίπτωση να ασχοληθώ.
0: Γιατί μωρέ, σχένομαι. Αυτό το πάτο μου. Του,
1: δεν
0: το
1: μπορώ.
0: Κάτω είναι. Όχι, ε. Γιατί στον δρόμο είναι πιο καθαρά, είδε και ποντίκια περνάνε.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου, δεν είναι το ίδιο.
0: Ναι.
1: Δεν μου φαίνεται εμένα το ίδιο. Πέρναγα τώρα για που πάρκαρα, χαλάκι που έχω παρκάρει, ο Θεός να μας λυπηθεί. Τέλος πάντων, και πέρναγα και ήταν ένας κύριος, είχε παρκάρει λίγο, ήταν μέσα στο αυτοκίνητο, είχε μπει σε μια ράμπα, είχε ανοίξει την πόρτα και όπως. Και την ώρα που περνάω ρίχνει μια φτισιά. Πω, πού να φύγω.
0: Παιδιά,
1: τον κοίταξα. Πολύ στραβά όμως.
0: Ναι. Υπάρχει κόσμος που φτύνει στους δρόμους ακόμη.
1: Υπάρχει, ναι.
2: Παραπολιτικά 90,1. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Τάκης και Μπούπης.
4: Μπούπη, φέρε το λουρί.
5: Πάμε να δούμε σπίτια.
6: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
5: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
6: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
5: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
6: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η
5: ώρα. Wow. Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγλ, παρακαλώ.
3: Τάκης και Μπούμπις.
2: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
7: Πάμε!
8: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
9: Μπορεί να τρέξει.
10: Παίζει να βγει και πρώτος.
9: Μπράβο, πατέρα σου.
8: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
10: Ενισχυτικό και φυσικό.
8: Osteomove.
11: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors.
12: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ώρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
14: The Fashion Bible. Η βίβλος της μόδας, της ομορφιάς, της καλής ζωής. Γράφει, βλέπει, σκρολάρει, ακούει, γεύεται. Αισθάνεται. Η βίβλος της μόδας μιλά ελληνικά. thefashionbible.gr.
15: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Βαγγέλης Κιούσης.
16: Παραπολιτικά 90,1.
0: Τι έγινε, τι έγινε?
1: Πάτησε ένα κουμπάκι και έγινε χαμούλης.
0: Ναι. Γιατί έχουμε μία νευρικότητα και τα δαχτυλάκια μας πάνε αλλούνταλούντα και αλλούτερα.
1: Εντάξει, έφτιαξε. Μάλλον. Τι έχουμε σήμερα?
0: Τι έχουμε, ποια μέρα είναι έχουμε και ποια χρονιά είναι?
1: Δεν έφτιαξε, αλλά δεν πειράζει. Θα μου τα φτιάξει μετά.
0: Καλά, έχει πέρα ψάξει ποτέ να βρει πάρκινγκ στο κέντρο της Αθήνας με το ξύστο μόνο σου? Μεγάλη επιτυχία.
1: Τίποτα.
0: Κολονάκι, παιδιά, και πέριξ κολονάκιο, εκεί στον Ευαγγελισμό κλπ. Μιλάμε τράτζι.
1: Δεν βρίσκει πάρκινγκ?
0: Όχι.
1: Εντάξει, παιδιά, μετρό.
0: Εγώ έχω βρει, παίρνω αυτές τις κάρτες που ξύνεις και αυτό, γιατί έχουν φτάσει στα πάρκινγκ. Δηλαδή είναι δυνατό να ξεκινάει από τα 18 ευρώ
1: η βενζίνη? Η βενζίνη.
0: Καλά.
1: Έχω πετάξει μαζί σου με κάθε φιλή σου.
0: Βάζεις βενζίνη και λες, ρε παιδιά, τι γίνεται, αεροπορικό στην Ελλάδα?
1: Ναι, πάρα πολύ, πάρα πολύ ακριβά. και παίζει ρόλο, και επειδή παίζει ρόλο και η οδήγηση, πηγαίνω σαν την κότα τώρα εγώ. Να καίω λιγότερο.
0: Γιατί
1: και
0: η οδήγηση φτιάξει, παίζει ρόλο, μωρέ. Στα υβριδικά παίζει.
1: Όχι, δεν παίζει μόνο στα υβριδικά. Άμα καζώνεις, κάνεις δράνες, ανεβάζεις τροφές, κάνεις πατηλίκια, όπα και τα. Και έχει περισσότερη βενζίνη. Παίζει ρόλο ο τρόπος που οδηγείς. Δεν αλλάζεις ταχύτητες, το αφήνεις και μουγκρίζει.
0: Ναι. Στην κατηφορά το σβήνεις.
1: Λοιπόν, φάρω. Διάβαζα κάπου τώρα. Αυτό θα ήθελα να ρωτήσω κάποιον ειδικό. Διάβαζα κάπου ότι αυτό που εγώ το νόμιζα ότι έτσι είναι. Ότι το να βάζεις νεκρά στην κατηφόρα και που πιστεύεις ότι κάνεις οικονομία, ότι δεν ισχύει.
0: Ναι, γιατί μετά και περισσότερο με το, για να το ανάψεις. Όχι.
1: Παιδί μου, δεν είπα να πάω με σβηστή να παράσω του κάρο. Λέμε να μην έχω.
0: Α, να πας και με σβηστή.
1: Όχι, όχι.
0: Αυτό κάνουν κάποιοι.
1: Όχι. Εγώ είχα την πεποίθηση. Είχα την πεποίθηση ότι με νεκρά στην. Δεν γκες. Βενζίνη με νεκρά στην. Πες την, στην κατηφόρα. Και διάβαζα ένα άρθρο που έλεγε ότι δεν ισχύει αυτό και εξηγούσε. Καλά, εξηγούσε μηχανολογικά γιατί, και αυτά που διάβαζα σαν να λέει δεν κάνει καλό. Είναι η μύθος αυτό που πιστεύει ο κόσμος. Και ο λόγος είναι.
0: Δεν κατάλαβα τίποτα. Τι είναι αυτό, σε ποια γλώσσα?
1: Αυτό κατάλαβα. Μα όταν μου μιλάει, άκου, όταν εγώ δίνω το αμάξι μου στο συνεργείο και θέλει ο συνεργέτης, ο οποίος είναι ένας πολύ καλός άνθρωπος και γείτονας, να μου εξηγήσει τι είχε. Άστο, ρε παιδάκι.
0: Όχι, πρέπει να ξέρεις. Πούμε,
1: μα δεν καταλαβαίνω. Και λέει, αυτό το καλωδιάκι της έφυγε αυτό και έφυγε, λέει, και έγινε αυτό. Και εγώ, λέει, έβαλα και το έφτιαξα.
0: Εντάξει, μου λέει, ανταλλακτικά πίσω.
1: Γι' αυτό μου λέει να. Μου τα δίνει μόνος του.
0: Α.
1: Γι' αυτό μου λέει να προσέχει.
0: Έχεις πάει και αυτό το αυτοκίνητο, όχι ακόμα.
1: Βεβαίως.
0: Ναι, τι έπαθε αυτό.
1: Όχι, το πηγαίνει το σέρβις μου. Λοιπόν, γι' αυτό μου λέει να προσέξει αυτό και αυτό και αυτό και αυτό και μετά εξηγεί. Τα κατάλαβες. Μην το συζητάς, του λέω το έχω. Θα κάτσω εγώ τώρα. Αυτό το κεφαλάκι, αυτό το μπεδεμένο εγκέφαλο να του χώσω.
0: Αυτό είναι το μπεδεμένο.
1: Το μπεδεμένο είπα.
0: Το πενεμένο.
1: Πεδεμένο, έχει παιδευτεί. Να του βάλω τώρα αυτή την άξιστη πληροφορία. Τα πάντα. Να του βάλω εγώ αυτή την άξιστη πληροφορία. Στο κεφάλι μου.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου.
1: Δεν θέλω να ξέρω. Όταν αρχίσει και μου γκρίσει, βήξει κάτι, θα το πάω πάλι εκεί. Δεν θέλω να μου πει. Είναι σαν να πάω τώρα να μου κάνω εγχείρηση και να μου πει ο άλλος τώρα τι μου άνοιξε και τι μου βάλε.
0: Συγγνώμη ρε παιδί μου, σου εξηγούνε τώρα.
1: Όχι, δεν θέλω να ξέρω. Πήγαν όλα καλά, ναι. Ήταν λαπαροσκοπική με το τέτοιο. Ναι, φτάνε, άντε, για και φιλιά στο σπίτι. Τώρα αν μου άνοιξε, αν ήμουν ήσυχη, αν δεν ήμουν.
0: Γιατί πρόσεξε να δεις η τιμή, είναι αντίστοιχη, οπότε γι' αυτό εξηγούν, καταλαβες.
1: Ναι. Το βεζιδάδικο με εγώ στη γειτονιά μου κάνανε ανακαίνιση. Και μπαίνεις μέσα να πληρώσεις και λες, έλα ρε παιδί μου που είμαι τώρα, νομίζω ότι είσαι μινι μάρκετ. Έχουν φέρει ήδη μινι μάρκετ, φτιάχνουν καφέ, τον πληρώνεις.
0: Α, ωραία. Ναι, αλλά περίμενε, έχει καλές τιμές.
1: Ναι.
0: Α, μπράβο.
1: Έχει καλές τιμές, είναι εταιρεία. Δεν είναι.
0: Εταιρεία, αλλά είναι.
1: Ναι, είναι εταιρείε που φοράνε τις στολές της εταιρείας, δεν είναι δηλαδή.
0: Του βενζινάδικου.
1: Ναι. Και είναι πολύ καλές τιμές, το έχω τσεκάρει. Γιατί μια φορά ξέμεινα από βενζίνη μακριά, καμία σχέση με ήμουν, δεν ήμουν στην περιοχή μου. Και έβαλα εκεί πέρα 10 ευρώ, ίσα να φτάσω σπίτι μου. Μιλάμε, πώς καταλαβαίνεις τη βενζίνη, ότι δεν είναι, σου έχει βάλει.
0: Αυτό το βενζινάδικο.
1: Τώρα μην βάλεις αυτό, βάλει αυτό το καλό και αυτό που έχουμε στους ξένους. Ένα τέτοιο.
0: Να σου ένιωσα. Πω, περίμενε.
1: Ήμουν ξένη που πέρασα περαστική.
0: Περίμενε αυτό το καλό βενζινάδικο.
1: Όχι, το καλό βενζινάδικο βλέπω στην παιδί μου που ότι αργεί να καεί η βενζίνη. Και βάζω αλλού που δεν με ξέρουν να ματύχει κάτι. Και επειδή δεν είμαι πελάτης.
0: Γι' αυτό λένε.
1: Μου βαβάζει από την άλλη. Από την άλλη, πες την.
0: Γι' αυτό λένε.
1: Ναι.
0: Να βάζετε βενζίνη πάντα από το ίδιο βενζινάδικο.
1: Να αυτό κάνω. Απλά θα τύχει μια φορά στη ζωή σου να ξεμείνεις από βενζίνη και να σ' αλλού. Εκεί βάζω 5 ευρώ να φτάσει στο
0: φρονίμιο. Το φρονίμιο τα παιδιά πριν πεινάσουν να γυρεύουν.
1: Λοιπόν, έκανα εξετάσεις αίματος.
0: Και τι βγήκες?
1: Καταρχήν να πω ότι είμαι σαν μαθήτρια της τρίτης δημοτικού.
0: Ναι.
1: Όλα τέλεια
0: και το
1: φανταστικά.
0: Μυαλό είναι μέσα εξετάσεις της τρίτης δημοτικού.
1: Μιλάμε για αίματος τώρα.
0: Ναι.
1: Τέλεια
0: πώς
1: όλα.
0: Πώς γίνεται δηλαδή όλα τα όργανα να είναι τρίτης δημοτικού και εγκέφαλος να είναι.
1: Δεν ξέρω.
0: Αϊνστάιν.
1: Τι να σου πω. Τέλεια, τέλεια, τέλεια. Αλλά φίλε.
0: Τι.
1: Διάβασα λοιπόν τις εξετάσεις πριν τις δύο γιατρούς να το στείλω. Έλεγε, ας πούμε. Πες το. Σάχαρο, αυτά, βιταμίνες, αυτά. Όλα τέλεια. Και φτάνω
0: στη χοληστερίνη.
1: Όπα. Έρε Παναγία μου.
0: Τι έγινε?
1: 280 χτύπησα τα μάτια.
0: Τι?
1: Ναι.
0: Πρέπει να πας στα γάπια.
1: Ξέρω. Του στείλα λοιπόν μήνυμα του γιατρού μου λέει, και μου πατάει πρέπει να πάτε σε δευτερόλεπτο. Και μου λέει πολύ καλές τάσεις σου. Μου λέει αύριο ραντεβού μου λέει για να μιλήσουμε
0: για
1: πρέπει να μιλήσουμε για τη χοληστερίνη σου.
0: Να.
1: Αυτά. Σε έχει σώσει, μου λέει ότι είσαι υπόταση εκεί. Να ξέρεις με αυτή τη χοληστερίνη που έχεις.
0: Ναι, πας για εγκεφαλικό.
1: Ναι.
0: Ωραία, πάρε το χαπάκι σου και μια χαρά θα είσαι. Τι ένα χαπάκι την ημέρα, τι ψυχούλα έχει ένα χαπάκι.
1: Έχουν παρενέργειες αυτά, ρε παιδί μου, γενικότερα.
0: Εγώ παίρνω 3 χρόνια χάπια.
1: Αλήθεια?
0: Ναι.
1: Από αυτό το έχει πάθει.
0: Ποιο ακριβώς?
1: Δεν θυμάμαι πώς σε λένε.
0: Σιγά μου, ρε. Άμα κοιμάμαι καλά, τα θυμάμαι όλα.
1: Ξεσθενίζουν τη μνήμη πάντως. Ναι, και το μυϊκό σύστημα και από άλλα. Θα δούμε.
0: Καλύτερα είναι, δεν θυμάσαι και πράγματα.
1: Θα πάω σήμερα.
0: Όλα θα πάρει καλύτερα. Όλα θα πάρει καλύτερα.
1: Θα πάω σήμερα και βλέπουμε.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
2: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
0: Παραπολιτικά 90,1.
5: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, καλώς σας βρίσκουμε στα παραπολιτικά 90,1. Ακόμη μια Κυριακή, λίγα λεπτά μετά τις 4, είμαι ο Βαγγέλης Κιούσης. Είναι η εκπομπή Μότορα Ταξιδεύοντας, όπως κάθε Κυριακή 4 με 5 το απόγευμα. Με τον κύριο Νίκο Πισμπίκη σήμερα απέναντί μου στην ρύθμιση του ήχου και την ραδιοσκηνοθεσία, την κυρία Κατερίνα Πλατή στη δημοσιογραφική παραγωγή, τον κύριο Θανάση Βούτσινο να επιλέγει τη μουσική που θα ακούσουμε μαζί στις 5. Και όλους εσάς εκεί έξω να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω mail στη διεύθυνση radio@parapolitica.gr. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ακολουθείτε τον αγαπημένο σας ραδιοσταθμό στην πλατφόρμα X @parapolitica 901 και στο Facebook Παραπολιτικά 90,1. Καλό απόγευμα στους συναδέλφους μου στα περιφερειακά ραδιόφωνα που αναμεταδίδουν το πρόγραμμα των παραπολιτικών σε όλη την Ελλάδα. Θα μου επιτρέψετε να μην τους αναφέρω έναν σήμερα όπως συνηθίζω, γιατί θέλω να μπω κατευθείαν στο θέμα της σημερινής εκπομπής. Σας έχουμε πει πολλές φορές ότι αυτή η εκπομπή είναι πρωτίστως βιωματική. Ρίχνει μια ή περισσότερες κλεφτές ματιές στην ζωή του καλεσμένου της, στις εμπειρίες του, όχι απαραίτητα μόνο τις ταξιδιωτικές, και συγκινείται πάρα πολύ από ανθρώπινες ιστορίες όπως αυτή που θα ακούσετε σήμερα. Έχω τη χαρά να φιλοξενώ στο ραδιοθάλαμο των παραπολιτικών τον κύριο Αντώνη Μιλωνάκη, συγγραφέα, έναν άνθρωπο τον οποίον δεν θα προσπαθήσω να τον συστήσω εγώ σε εσάς, θα του ζητήσω να συστηθεί ο ίδιος και θα καταλάβετε γιατί. Καλησπέρα κύριε Μιλωνάκη, καλώς ήρθατε στα παραπολιτικά.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Είναι το γνωστό Σαρδάμ που συζητούσαμε πριν. Τι γίνεται αν κάνουμε Σαρδάμ, οπότε το έκανα πρώτος εγώ.
1: Ωραία, θα μου κάνει να νιώσω πιο άνετα αυτό.
0: Ξεκινάω από την ιδιότητα συγγραφέα. Σας έλεγα έξω ότι ένας διάσημος Βρετανός συναδελφός σας μου είχε πει κάποτε ότι ο όρος συγγραφέας δεν προσδιορίζει μια επαγγελματική ιδιότητα. Είναι κάτι διαφορετικό. Συμφωνείτε ή διαφωνείτε?
1: Στη δικιά μου περίπτωση διαφωνώ. Γιατί είμαι ένας άνθρωπος που παράτησε μια πολύ καλή δουλειά με πολύ καλές ευκαιρίες. Απόλυτα συνειδητά, για να κάνω αυτό, να γράφω βιβλία. Αυτό έχει φυσικά κόστος, έχω στερηθεί τα πάντα, αλλά μπορώ και γράφω, οπότε διεκδικώ το τίτλο συγγραφέα.
0: Ποια ήταν η αφορμή για να ασχοληθείτε με τη συγγραφή αρχικά, γιατί φαντάζομαι ότι αυτή η αφορμή ήταν τόσο ισχυρή που σας οδήγησε μετά σε αυτή τη σοβαρή απόφαση?
1: Είναι αστεία ιστορία, γιατί ξεκινάει από τα 12 μου, όπου είχα μια αδερφή που δεν μου δίνει καμία σημασία. Οπότε για να τη τραβήξω την προσοχή, αποφάσισα να γράψω μια ιστορία με πρωταγωνίστρια την ίδια. Της άρεσαν, ήταν βιβλιοφάγος, της άρεσαν τα θρίλερ. Και είχαμε μια τρελή θεία που ήταν αρκετά τρομακτική για εμάς τότε τα παιδιά που ήμασταν μικρά. Οπότε στην ιστορία την έβαλα να μείνει μαζί της για τρεις μέρες. Η ίδια ενθουσιάστηκε, με πρόσεξε για πρώτη φορά, είδε ότι έχει έναν αδερφό που μπορεί να τη τραβήξει την προσοχή. Οπότε ήταν η αιτία να συμφιλωθούμε και εγώ να εθιστώ στην αίσθηση ότι κάποιος περιμένει από μένα να διαβάσει κάτι.
0: Διαβάζω αυτό που μου έχει δώσει η κυρία Πλατή, η οποία δυστυχώς λόγω αντικειμενικών συνθήκων δεν είναι σήμερα εδώ στο ραδιοθάλαμο των παραπολιτικών μαζί μας. Η αδερφή σας ήταν και είναι πάντα η κεντρική ηρωίδα των έργων σας?
1: Πια όχι, γιατί έχω γράψει πολλά, αλλά ήταν για πολλά χρόνια.
0: Το πρώτο μυθιστόρημα ονομάζεται «Ο Καθρέφτης».
1: Ναι, το πρώτο μυθιστόρημα ήταν, ο ολόκληρος τίτλος είναι «Ο Καθρέφτης και η προφητεία του Γκρέινορθ». Βγήκε το 17. Ήταν εφηβική πεζογραφία, βραβεύτηκε κιόλας και ήταν μετά από 2 χρόνια παράτησε τη δουλειά μου για να κάτσω να γράψω.
0: Και τα επόμενα έργα για να φτάσουμε στην παιδική λογοτεχνία με την οποία ασχολείστε και με αυτή, όχι μόνο με αυτή.
1: Κατά κύριο λόγο ενηλίκων γράφω, δηλαδή με συγγραφές ενηλίκων βιβλίων. Απλά επειδή η ιστορία κάνει κύκλους, η αδερφή μου έκανε 2 υπέροχα ανήψια, τα οποία δεν διαβάζανε βιβλία. Και μου είπε ότι δεν γίνεται να έχουν θείο συγγραφέα και να μην διαβάζουν. Και κάθισα και γράψα μια ιστορία αποκλειστικά για τα ανήψια μου, γιατί ξέρετε τι τους αρέσει. Ραμμένη πάνω τους. Τι τους κάνει να γελάνε, τι τους τρομάζει. Και δημιουργήθηκε το παιδικό βιβλίο που δεν ήταν εκδοθεί. Εκδόθηκε γιατί ο εκδοτικός οίκος είχε ένα κενό και μου ζήτησε αν έχω κάποιο παιδικό. Και τους είπα έχω. Και βγήκε η Λίλη και ο Άλεξ, έτσι λέγεται το παιδικό, και έγινε ένα τεράστιο μπαμ. Προτάθηκε για βραβείο λογοτεχνίας, έφυγε η πρώτη έκδοση σε 10 μέρες. και ακολούθησαν τώρα και τα επόμενα. Mm-hmm. Αλλά δεν είχα ιδέα ότι θα γινόταν όλο αυτό.
0: Ενδεχομένως οι ακροατές μας ως τώρα θα πιστεύουν ότι αυτή είναι μια αυτοβιογραφική εκπομπή, αλλά δεν είναι καθόλου έτσι. Θα το καταλάβουν στην πορεία, διότι προφανώς και μιλάμε για ταξίδια. Ξεκινήσαμε έτσι αδρά από το ταξίδι της συγγραφικής σας ζωής. Ωστόσο, ο λόγος που εγώ σας γνώρισα τις τελευταίες μέρες πριν βρεθούμε εδώ στο ραδιοθάλαμο των παραπολιτικών ήταν η επίσκεψή σας σε ένα νησί που εγώ μόνο ονομαστικά γνώριζα, ονομαστικά γνωρίζω, δεν έχω βρεθεί ποτέ εκεί. Αλλά με συγκίνησε τόσο πολύ η ιστορία που άκουσα από την κυρία Πλατή που θα ήθελα να την αφηγηθείτε ο ίδιος. Ποιο είναι το νησί και πώς βρεθήκατε εκεί?
1: Το νησί είναι η Τέλενδος, είναι ένα μικρό ακριτικό νησί δίπλα στην Κάλμινο, 10 λεπτά με το καΐκι. Για να είμαι ειλικρινής, ούτε εγώ το ήξερα, δεν ήξερα καν το όνομά του. Με έστειλε ο εκδοτικός μου οίκος σε μια συγγραφική αποστολή για να τιμήσουμε την δασκάλα που πάει κάθε μέρα με το καΐκι εκεί για να κάνει μάθημα στο ένα παιδί, τώρα είναι δύο, για την Παγκόσμια ημέρα εκπαιδευτικού. Έπρεπε να πάω να τη σφίξω το χέρι και να κάνω μια παρουσίαση του παιδικού βιβλίου στον ένα ή δύο μαθητές και ήταν η αιτία να με στείλουν εκεί. Το ταξίδι ήταν μεγάλο, γιατί και για την Κάλυμνο είναι μακρύ το ταξίδι. Το συνδυάσαμε και με παρουσίαση στη σχολεία της Καλύμνου και έχω να πω εδώ πέρα ότι το επίπεδο των παιδιών ήταν εξαιρετικά καλό. Δηλαδή, σοκαρίστηκα. Γιατί έχω κάνει και στην Αθήνα, έχω κάνει και σε άλλα νησιά. Στην Καλύμνου ήταν ιδιαίτερα υψηλό. Και την τελευταία μέρα που ήμουν εκεί, πήγα στην Τέλενδο. Πήγαμε με την Δέσποινα Μιχαήλ, που είναι η δασκάλα, με το καΐκι. Περάσαμε απέναντι. Ήταν μια μέρα που δεν είχαν σχολείο. Οπότε ήταν κλειστά όλα. Και συναντήσαμε τον ένα μαθητή, τον Τσάβα, που είναι 10 χρονών. Στο καΐκι του μαζί με τον παππού του, ξεδιαλέγανε τα δίχτυα και τον παρακάλεσα αν γίνεται να πάμε να ανοίξουμε το σχολείο για να του κάνω παρουσίαση. Αντίδρασε όπως θα αντιδρούσε ένας ευγενικός ενήλικας. Μου είπε εννοείται, χαμογέλασε, δεν γκρίνιαξε καθόλου, παρότι τον έστελνα στο σχολείο σε μια μέρα που δεν έχει. Και πήγαμε ως το σχολείο. Ανοίξαμε, πείτε μου.
0: Παρακαλώ.
1: Ανοίξαμε τα πατζούρια, όλοι και οι τρεις μαζί. Του δείξα λίγο το βιβλίο, του έκανα παρουσίαση. Ευτυχώς είχε και εικόνες μέσα και το άρεσε, το τράβηξε την προσοχή. Αλλά μετά από λίγο, επειδή έβλεπα γύρω το περιβάλλον μου και έβλεπα και το Σάβα, του λέω: δεν έχει νόημα να σου κάνω παρουσίαση. Πάμε να μου κάνεις παρουσίαση εσύ.
0: Να μου δείξεις το νησί σου.
1: Ναι, να μου δείξεις τη ζωή σου. Χάρηκε πάρα πολύ. Είχε σαν να το είχε ανάγκη. Οπότε μου δείξε λίγο τους χάρτες του σχολείου, κλείσαμε όλα. Και φύγαμε και πήγαμε και μου έδειξε τη ζωή του.
0: Να σημειώσω εδώ, να ρωτήσω, πότε έγινε αυτή η παρουσίαση στο Σάββα?
1: Έγινε πριν 10 μέρες περίπου.
0: Άρα στην έναρξη της φετινής σχολικής περίοδου.
1: Ναι.
0: Καθώς βρισκόμαστε τώρα στο δεύτερο δεκαήμερο του Οκτωβρίου. Και πόσο είναι ο Σάββα?
1: Ο Σάββα είναι μόλις 10 ετών. Ο γλυκάς.
0: Και μεγαλώνει εκεί... Μόνος του ή σχεδόν μόνος του, συναντώντας καθημερινά τη δασκάλα του από την Κάλυμνο.
1: Ναι, είναι ένα νησί με 20 κατοίκους μόνο. Δεν έχει αυτοκίνητα, δεν ακούς τίποτα, μόνο τη θάλασσα και καμιά ανθρώπινη φωνή που και που. Έχει τώρα πάει για ένα δεύτερο παιδί ο Κυριάκος. Τον τελευταίο μήνα είναι ο Κυριάκος. Και ζουν μόνοι τους, ζουν απομονωμένοι, ζουν έτσι όπως θα έπρεπε να ζει ο άνθρωπος. Στην ησυχία, μαζί με άλλους ανθρώπους. Χωρίς άγχος. Πήγα εκεί και μετάραξα το ταξίδι γιατί συνειδητοποίησα ότι. Έκανα την εξής ερώτηση: τι δουλειά έχω εγώ στα τσιμέντα? Δηλαδή ήταν τόσο φυσικό το περιβάλλον, νιώθες τόσο οικία. Σαν να ανήκεις στη θάλασσα, σαν να ανήκεις εκεί. Και ήταν ο λόγος που μετάραξε που και από ακόμα μέχρι σήμερα το σκέφτομαι πάρα πολύ έντονα.
0: Μια από τις ερωτήσεις κλισέ αυτής της εκπομπής είναι αν θα μπορούσατε να φανταστείτε τον εαυτό σας να ζει κάπου αλλού εκτός από τον τόπο που ζείτε σήμερα. Θα ήταν η Τέλενδος ένας τέτοιος τόπος?
1: Κοιτάξτε, ζω 39, είμαι 39 χρονών. Ζω 39 χρόνια στην Αθήνα. Έχει περάσει στο λογισμικό μου η φασαρία, τα πάντα. Δεν ξέρω κατά πόσο θα ήταν εύκολο. Θα ήθελα όμως πάρα πολύ να μπορώ να το κάνω.
0: 180 δευτερόλεπτα. Τόσο έχουμε για να συναντήσουμε το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα σήμερα. Θα αρχίσετε να μου περιγράφετε λίγο την Τέλενδο και το πόσο μικρή είναι, ώστε να μην χρειάζεται, μάλλον να μπορώ να την περπατήσω για να την γνωρίσω.
1: Η Τέλενδο είναι ένα νησί πάρα πολύ μικρό. Δηλαδή, το έχω γράψει σε ένα κείμενό μου ότι μπορεί να είσαι παντού ταυτόχρονα. Δεν έχει αποστάσεις, δεν έχει χρόνους. Βάζει μια φωνή και σε ακούει και πας και τρέχεις εκεί. Δηλαδή, από το καΐκι του Σάβα μέχρι το σχολείο του ήταν τίποτα, 2 λεπτά. Και μετά από το σχολείο σε ένα άλλο μικρό λιμανάκι που μου πήγε ο Σάβας, που ήταν εκεί η βάρκα του, ήταν άλλα 2 λεπτά. Δηλαδή είναι ένα πάρα πάρα πολύ μικρό νησί μέσα στη θάλασσα που έχει το εξής εντυπωσιακό. Έχει ένα πελώριο βράχο που δεσπόζει πάνω, σαν να σε κοιτάει, σαν να σε προστατεύει, και το κάνει πολύ εντυπωσιακό. Φτάνοντας δηλαδή εκεί, υπερισχύει ο βράχος αυτός που είναι το σαν πλάτη του νησιού.
0: Πηγαίνουμε λοιπόν με αυτόν τον τρόπο στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε περίπου 4 λεπτά εδώ στα Παραπολιτικά 90,1.

0: Η ώρα είναι 4:15.
1: Τι κορνάρεις, παιδί μου, συνέχεια και μου πήρες τα αυτιά. Γιατί βιάζεσαι τόσο?
2: Δεν κορνάρω εγώ, βρελενάκι. Η τύχη μου κορνάρει.
1: Καλά, πες μας τώρα και ότι η τύχη σου πατάει το γκάζι.
2: Βεβαίως. Για να φτάσουμε πιο γρήγορα στο βουνό. Στο καζίνο της Πάρνηθας η τύχη σπάει τα κοντέρ και δίνει δώρο ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ έχει μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου και ένα φανταστικό DFSK 500 μπορεί να γίνει δικό μας.
1: Τότε γκάζωσε και φύγαμε για Regency Casino Mon Parnes. Κοίτα, μην χάσουμε την κλήρωση, γιατί βλέπω να γυρίζουμε με τα πόδια από το βουνό.
3: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Παραπολιτικά 90,1.
5: Mercedes-Benz. Όλα ξεκίνησαν πριν από 1,5 αιώνα με ένα θέλω. Θέλω να πάω πιο μακριά, πιο γρήγορα, με ασφάλεια. Έτσι δημιουργήσαμε το πρώτο αυτοκίνητο στον κόσμο. Και για 140 χρόνια, χάρη σε αυτό το θέλω, σχεδιάζουμε καινοτομίες, κερδίζουμε πρωταθλήματα και κατασκευάζουμε αυτοκίνητα μύθους. Ακολούθησε τώρα το δικό σου θέλω και κάνε δική σου τη Mercedes-Benz GLA με 44.990 ευρώ ή 299 ευρώ το μήνα. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Blau.Punkt Google TV. Αποκτήστε τώρα 30 διάρα 165, 43 4K 295 και 65 4K 565 ευρώ.
8: Έλα μπρο, πάμε κι εμείς. Μισό να πιω νερό.
9: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
4: Παραπολιτικά 90,1.
10: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Επανήλθαμε η εκπομπή Μότρωνα ταξιδεύοντας στα παραπολιτικά 90,1. Φιλοξενώντας σήμερα τον κύριο Αντώνη Μιλωνάκη, συγγραφέα, γράφει ποίηση, διηγήματα. Το πιο πρόσφατο έργο του είναι μια συλλογή διηγημάτων με τον τίτλο 9. Και αν θα έπρεπε να μου περιγράψετε έτσι ακροθυγώς το βιβλίο πριν επιστρέψουμε στην Τέλενδο για την οποία μιλάμε σήμερα, τι θα μου λέγατε?
1: Ότι είναι 9 διηγήματα από 45, τα πιο εκλεκτά, και έχουν σαν πυρήνα τέσσερις σημαντικές: τον Θεό, τη μαμά, το θάνατο και την πίστη. Mm-hmm. Και μέσα στο βιβλίο ουσιαστικά δείχνει ότι αυτά είναι συνδεδεμένα μεταξύ τους και ότι αν πειράξεις το ένα, επηρεάζονται όλα τα υπόλοιπα.
0: Εννιά λοιπόν το βιβλίο από τις εκδόσεις Καστανιώτη, αν δεν κάνω λάθος, να το αναφέρουμε αυτό και για λόγους ευγένειας προφανώς. Επιστρέφω στην Τέλενδο, αλλά πριν από την Τέλενδο, περνώ απέναντι στην Κάλυμνο, από την οποία εσείς περάσατε στην Τέλενδο. Ναι. Είπατε νωρίτερα ότι αισθανθήκατε έκπληξη στην επαφή σας με τους μαθητές των σχολείων εκεί. Τι σας εξέπληξε, κύριε Μιλωνάκη?
1: Το επίπεδό τους, οι ερωτήσεις τους, η ησυχία τους, οι σιωπές τους. Ήταν παιδιά τα οποία ήξεραν να ακούν και είναι, ήταν σε μια ηλικία που είναι λίγο άτακτα συνήθως, δηλαδή 8 με 11, 7 με 11, και δεν είχαν κανένα σημάδι αναρχικής διάθεσης. Ήταν πάρα πολύ υπάκουοι, ήταν πολύ ευγενικοί και έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον για το βιβλίο. Εγώ σε κάθε παρουσίαση δίνω ένα βιβλίο δωρεάν. Mm-hmm. Δεν τους το λέω από την αρχή, τους το λέω στο τέλος. Όταν λοιπόν αφού τους κάνω την παρουσίαση και τους έβαλα μέσα στην ιστορία, όταν είπα ότι θα κάνω δωρεάν ένα βιβλίο, κάνανε λες και θα τους έδινα ένα PlayStation. Τρελάθηκαν. Δηλαδή είχαν αγωνία να το αποκτήσουν. Και είχα καιρό να δω τόσο λαχτάρα από παιδί για ένα βιβλίο.
0: Θα μπορούσατε, όπως το σκέφτομαι τώρα, να είστε εκπαιδευτικός. Η επαφή σας με τους εκπαιδευτικούς εκεί τι σας άφησε?
1: Μα αυτό ξεκινάει από τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς. Είναι αντίστοιχα ευγενική. Και με σεβασμό προς τους συγγραφείς. Ήταν όλα ανοιχτά, με εξυπηρέτησαν πάρα πολύ. Έχω μόνο πάρα πολύ ωραίες, πραγματικά το εννοώ, αναμνήσεις από την Κάλυμνο.
0: Γνωρίζω ότι για αυτό το ταξίδι στην Τέλενδο έχετε γράψει ήδη ένα κείμενο, ναι, με τίτλο «Το όνομα του μικρού μας φίλου, του μικρού σας φίλου», του Σάβα. Υποθέτω ότι αναζητώντας το στο διαδίκτυο, όχι άμεσα αλλά αργότερα, θα το βρούμε όλοι για να το διαβάσουμε. Mm-hmm. Εκεί αν η Τέλενδος ήταν βιβλίο, τι υπόθεση θα είχε, τι πιστεύετε?
1: Η πρώτη μου σκέψη ήταν να γράψω ένα βιβλίο μικρό, 1000 λέξεις, σαν το δέντρο που έδινε, που να είναι ο Σάβας και ο παππούς του πάνω στο καϊκί και μετά στο σπίτι. Δηλαδή ο διάλογος ενός μεγάλου άντρα με ένα παιδί που ζει έτσι. Θα έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Μου φαίνεται βουνό σε βαθμό δυσκολίας. Είναι πάρα πολύ δύσκολο μέσα στις 1000 λέξεις να χωρέσεις όλα αυτά που έχω στο μυαλό μου. Αλλά αν πετύχει θα είναι κάτι εξαιρετικό, θα είναι κάτι πολύ όμορφο.
0: Πώς ορίζετε την επιτυχία? Εγώ για παράδειγμα που δεν γνωρίζω τι έχετε στο μυαλό σας για αυτό που θα θέλατε να γράψετε, θα σταματήσω στη 1000 λέξη. Δεν θα μου λείψει η επόμενη μάλλον.
1: Αυτό τι θεωρώ επιτυχία?
0: Ναι.
1: Όταν τελειώσει τις 1000 λέξεις, δηλαδή μέσα σε περίπου 3 λεπτά, 4, που είναι ο χρόνος ανάγνωσης 1000 λέξεων, να έχεις ήδη προλάβει να ταραχτείς. Οι μικρές φόρμες, όπως και τα διηγήματα, έχουν αυτό το βαθμό δυσκολίας, ότι πρέπει ο συγγραφέας μέσα σε πολύ μικρό χώρο και χώρο να προλάβει να κάνει τον αναγνώστη να νιώσει μία δόνηση, να μετακινηθεί. Δεν είναι εύκολο. Όπως είναι και στην πίεση. Η πίεση είναι ακόμα μικρότερο. Αλλά αν πετύχει, είναι πολύ έντονο. Το ξέρεις εκείνη τη στιγμή. Μόνο που τελειώσεις, ξέρεις αν είναι καλό.
0: Άρα, ασχέτως μεγέθους, έχετε σκεφτεί να αφιερώσετε κάτι, να δημιουργήσετε κάτι από την επίσκεψή σας στην Τέλενδο. Επιστρέφω στο Σάβα. Δεν θέλω να ρωτήσω τι του είπατε εσείς. Θέλω να μάθω μαζί με τους ακροατές μας τι εκείνος είπε. γιατί εκείνος ρώτησε. Φαντάζομαι ότι υπήρχε ένα γιατί. Όταν συστηθήκατε, κάποιος θα πρέπει να του απάντησε αυτό το γιατί. Τι κάνετε εκείνη την ημέρα στην Τέλενδρο?
1: Εννοείται πως με ρώτησε γιατί, του εξήγησε ότι είμαι συγγραφέας. Έδειξε ενδιαφέρον, με ρώτησε για τα βιβλία. Αλλά μετά, να μην ειλικρινής, τον έπειξα εγώ σε ερωτήσεις. Γιατί είχα τόση αγωνία να μάθω πώς είναι η ζωή ενός παιδιού. Και απαντούσε με μεγάλη όρεξη. Και απαντούσε πάντα με το ίδιο χαμόγελο και την ίδια ευγένεια. Λοιπόν, ο μικρός Σάββας είναι ψαράς, μαζεύει ψάρια. Ακόμα και το χειμώνα το ρώτησα το βράδυ τι κάνεις και μου είπε πάνω στη βάρκα. Και του κάνα τη χαζή ερώτηση. Και του λέω, αφού είναι βράδυ, πώς ψαρεύεις? Και μου λέει, χρειάζεται να βλέπεις. Απλά νιώθεις το τσίπημα. Και αυτό είναι. Είμαι πραγματικά βλάκας.
0: Νομίζω ότι είναι κομμάτι της ζωής του από πολύ νωρίς σε αυτή την ηλικία. Δεν του κοστίζει το γεγονός ότι δεν έχει συνομιλικούς του γύρω του?
1: Δεν φαίνεται να έχει γράψει πάνω του η απουσία άλλων παιδιών.

0: εσύ συναντήσατε εκείνον, ο Σάββας γνώριζε ότι κάνατε το όνειρό σας πραγματικότητα. Του το είπατε?
1: Όχι, δεν το είπα. Δεν ήθελα να μιλήσω καθόλου για μένα. Δεν με αφορούσα. Έπαψα να υπάρχω για λίγο. Ήταν μόνο ο Σάββας εκείνη τη στιγμή. Κυριάρχησε, κυριαρχεί το παιδί. Η δασκάλα του, όταν πηγαίνουμε στο καΐκι, δεν μου είπε πολλά. Μου είπε ότι εγώ τον φωνάζω ένα μικρό θαύμα. Και μόλις το είδα, το επιβεβαίωσα. Γιατί μία από τις πιο ωραίες απαντήσεις που μου έδωσε ήταν αυτή που το ρώτησα, ότι ποιο είναι το πιο δύσκολο πράγμα στο ψάρεμα. Και μου απάντησε: υπομονή. Και όταν ακούσα αυτή την απάντηση από ένα 10χρονο παιδί.
0: Ναι, είναι πολύ ωραία η απάντηση.
1: Ναι, έχει. Για την εννοεί. Δηλαδή έχει καταλάβει τι είναι υπομονή και πόσο δύσκολο πράγμα είναι, και ότι ο ίδιος το κάνει κάθε μέρα αυτό. Είναι κάτι συγκλονιστικό, γιατί έχω ανήψια και έχω επαφή με παιδιά. Οπότε με σιγουριά μπορώ να πω ότι αυτό εδώ το παιδί είναι κάτι το διαφορετικό.
0: Δεν ρώτησα τυχαία αν εκείνος γνώριζε ή ρωτούσε και μάθαινε ότι έχετε κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα. Μπορεί εσείς να τον ρωτούσατε ποιο ήταν το δικό του, ποιο είναι το δικό του όνειρο. Εκεί που βρίσκεται, που οι παραστάσεις του είναι αγνές, αλλά πολύ, πολύ περιορισμένες.
1: Δεν νομίζω ότι αν ρωτούσαμε τον Σάββα ότι θα έχει κάποιο όνειρο. Είναι ευτυχή. Ο Σάββας τι κάνει, βιώνει τη ζωή όσο έχει. Το ρώτησα αν θέλει να πάει να φύγει από εδώ, να έρθει στην Αθήνα. Μου λέει όχι, μ' αρέσει εδώ. Έχει πάει μόνο είναι μόνο στην Τέλνο και στην Κάλυμνο που είναι 10 λεπτά. Και το μόνο μέρος που μου είπε ότι θα ήθελα να πάει ήταν οικό. Οικός. Απολαμβάνει τη ζωή όσο έχει, μαζεύει τα ψάρια του, τα τρώει. Είναι με τον παππού του, με τη μαμά του. Χωρίς άγχος, του λέω το βράδυ πώς κοιμάσαι. Και γιατί δεν κατάλαβε την ερώτηση. Κανονικά μου λέει. Ενώ ας πούμε τα νύπια μου έχουν άγχος ήδη. Από 13 χρονών,
0: σκεφτείτε.
1: Τα έχει του σχολείου, του φροντιστηρίου, των δραστηριοτήτων. Και αυτός μου είπε κανονικά, δεν καταλάβει καν γιατί το ρώτησα.
0: Το κείμενο για το Σάββα που ήδη έχετε γράψει, αλλά και το κείμενο για την Τέλενδο, που προφανώς κάποια στιγμή θα γράψετε. Το γράψατε φεύγοντας στην Αθήνα, το γράψατε εκεί, θα το γράφατε εκεί το κείμενο που θέλετε για την Τέλενδο? Θέλω να πω, σας επηρεάζει ο τόπος, το σημείο που βρίσκεστε, όχι για το περιεχόμενο, αλλά για την αύρα που έχει κάθε κείμενο που διαβάζουμε?
1: Επηρεάζει πάρα πολύ. Απλά εμένα πρέπει να περάσουν 3-4 μέρες για να γράψει μέσα μου. Δηλαδή την ώρα που βλέπω κάτι όμορφο, δεν μπορώ εκείνη τη στιγμή να γράψω. Γιατί ξέρεις, μερικές φορές βλέπω κάποιους που βλέπουν ένα ηλιοβασίλεμα και βγάζω το κινητό να γράψουμε κάτι. Εκείνη τη στιγμή πρέπει να δεις το ηλιοβασίλεμα, το βιώσεις. Και μετά θα έρθει μόνο του. Όταν θα έρθει τη στιγμή θα το καταλάβεις. Εμένα μου ήρθε 4 μέρες μετά. Και ήρθε ένα πρωί που ξύπνησα 6 ώρα, ενώ συνήθως ξυπνάω 9-10. Ξύπνησα 6 και ενώ είχα τη διάθεση να κοιμηθώ ξανά, λέω όχι, πάμε να πιω ένα καφέ. Σηκώθηκα πια τον καφέ μου, συνήλθα και έκατσα και το έγραψα μέσα σε 3 ώρες. Και βγήκε αβίαστα, βγήκε με τη μία. Είναι μια μαγική διαδικασία όταν γίνεται με αυτόν τον τρόπο.
0: Ρέι.
1: Ναι, όταν δεν γίνεται βεβαιασμένα και γίνεται με φυσικό τρόπο. Είναι το πιο ωραίο.
0: Μιλώντας για την ταχύτητα της συγγραφής, γνωρίζω ότι πολλοί συνάδελφοί σας, έτσι το λέω, γιατί έχω απέναντί μου ένα συγγραφέα, είναι προγραμματισμένοι να γράφουν σε τακτά χρονικά διαστήματα. Πρέπει να παραδίδουν βιβλία τότε και τότε και τότε.
1: Ναι.
0: Το βιώνετε,
1: ναι, το
0: πώς
1: βιώσω.
0: Σας φαίνεται?
1: Είναι δύσκολο, αλλά είναι καθημερινότητα. Πρέπει να γίνει έτσι, γιατί ο συγγραφέας δυναμώνει με το να γράφει κάθε μέρα. Και ας πάνε στα σκουπίδια αυτά που γράφεις. Η βελόνα κονίζεται και πρέπει να είναι πάντα αιχμηρή και φρέσκια. Πρέπει να γίνεται. Απλά υπάρχουν καλές μέρες και κακές. Κάποιες που εγώ καταλαβαίνω όταν γράφω ότι έχω πρόσβαση σε μια βιβλιοθήκη που δεν την έχω όταν μιλάω. Διαφορετικά γράφω, διαφορετικά σκέφτομαι τα γράφω. Αλλά αυτή η πρόσβαση σε αυτή τη βιβλιοθήκη δεν είναι κάθε μέρα ίδια. Άλλες φορές μπορώ να βρω ποια λέξη επιθυμώ, με ποιο τρόπο επιθυμώ, και άλλες κάπου κολλάει. Αλλά είναι μια καθημερινότητα που πρέπει ακόμα και αυτή να τη συνηθίσει.
0: Είναι λίγο σαν τη διάβια τη ατμόσφαιρα από μέρα.
1: Ακριβώς.
0: Κάπως
1: ναι,
0: έτσι
1: ναι,
0: το,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Το εισπράττω.
1: Είναι έτσι, είναι σαν τον καιρό.
0: Εισπράττω επίσης το ότι το ταξίδι στην Τέλενδο άλλαξε σίγουρα την οπτική σας για κάποια πράγματα, είναι έτσι?
1: Ναι, ναι, με επηρέασε πάρα πολύ. Γιατί εγώ, σαν άνθρωπος, έχω πάρα πολύ άγχος. Είμαι δηλαδή στο

πλάσμα της αγχώδους και ταραχής. Οπότε φτάνοντας εκεί πέρα σε ένα μέρος που δεν έχει φασαρία, δεν έχει αυτοκίνητα, δεν έχει κανείς άγχος. Το μόνο τους, η μόνη τους έννοια είναι τι θα φάμε σήμερα, που θα βγάλουν ένα ψάκι και θα το φάνε από τη θάλασσα. Με τάραξε πάρα πολύ. Είδα πως είναι η ζωή, η κανονική ζωή. Και το γράφω εξωγήμενο ότι αναρωτήθηκα τι δουλειά έχω σαν τσιμέντα.

0: πολλές φορές προσκεκλημένοι σε αυτό το στούντιο απαντούν σε μια ερώτηση όπως το τι σημαίνει ταξίδι για εκείνους με λέξεις απόδραση, εσωτερική αναζήτηση. Για σας τι είναι το ταξίδι γενικώς, πριν καταλήξω στο τι ήταν το ταξίδι στην Τέλινθο?
1: Το ταξίδι σημαίνει διακόπτω από αυτό που κάνω στην καθημερινότητά μου. Για μένα έχει σημασία με ποιον πας, όχι το πού. Αλλά επειδή σας είπα και πριν ότι παράτησα τη δουλειά μου για να μπορώ να γράφω και ζω μια σχεδόν ασχετική ζωή να κάνω αυτό, στερήθηκα το μεγαλύτερο. Αυτό που έχασα ήταν τα ταξίδια. Έχω κρατήσει μόνο την Ήδρα και την Τίνο που μπορώ να πηγαίνω, γιατί έχουν σπίτια φυλακή και τα απολαμβάνω. Αλλά για μένα τα ταξίδια είναι οι άνθρωποι. Δεν μπορώ, δηλαδή πήγα τώρα στην Ήδρα που τη λατρεύω, πάω από εκεί από 16 χρονών, γιατί είχα παρουσίαση βιβλίου, και πήγα μία μέρα νωρίτερα από τους φίλους μου. Και δεν ήταν η ίδια Ήδρα. Όταν ήρθαν ξανά έγινε αυτή που ξέρω.
0: Αλήθεια?
1: Ναι, ναι. Είμαι πολύ δεμένος με τους ανθρώπους που έχω γύρω μου. Δεν μπορώ χωρίς αυτούς.
0: Το περιγράφεται τόσο ζωντανά που εγώ έχω απέναντί μου έναν άνθρωπο ο οποίος στο δικό μου μυαλό θα ήταν ίσως ιδανικός να επισκέπτεται τόπους και να γράφει για αυτούς, διαφορετικά από ό,τι συνήθως γράφουμε εμείς οι υπόλοιποι για έναν τόπο. Θα πας εκεί, θα δεις αυτό, μη χάσεις εκείνο.
1: Θα ήθελα να το κάνω, θα ήθελα να το δοκιμάσω και θα ήταν μια πολύ ωραία αφορμή. Το συζητήσαμε με τον εκδοτικό μου να πάω σε απομακρυσμένα μέρη, σε σχολεία με λίγα παιδιά, να τους μιλήσουμε για το βιβλίο. Όχι μόνο για το δικό μου βιβλίο.
0: Για το βιβλίο ως έννοια.
1: Ως έννοια. Και πόσο ωραίο είναι να διαβάζει ένα παιδί. Στις παρουσιάσεις κάνω κάτι πολύ ωραίο. Να σας το πω.
0: Ασφαλώς.
1: Τους βάζω ένα ηχητικό κλιπ που κρατάει ένα λεπτό, το οποίο έχει μέσα διάφορους ήχους. Βήματα πάνω σε χώμα, φωτιά από το τζάκι, ένα pick-up που παίζει. Και τους το βάζω και λέω: θέλω να κλείσετε τα μάτια, να ακούσετε αυτό που σας έχω βάλει και να σκεφτείτε μια ιστορία. Αφού την ακούνε, σηκώνουν χέρια και. Είναι εκπληκτικό γιατί το κάθε παιδί λέει τη δικιά του ιστορία. Έχω ακούσει τις πιο τρελές ιστορίες. Έχω ακούσει για ελέφαντες, για καμελοπαρδάλεις, για φόνους. Τελείως διαφορετικά. Και αυτό είναι το νόημα ακριβώς. Γιατί όταν τελειώνουν τις αφηγήσεις τους, τους λέω ότι αυτό το πράγμα είναι αντίληψη. Ο κάθε άνθρωπος, όλοι ακούσαμε το ίδιο πράγμα. Όλοι. Αλλά ο κάθε άνθρωπος σκέφτηκε κάτι διαφορετικό. Και ότι αυτό το πράγμα είναι αντίληψη. Και ότι όταν διαβάζετε ένα βιβλίο, το διαβάζετε με έναν δικό σας μοναδικό τρόπο. Και ότι το κάνετε εκείνη τη στιγμή δικό σας. Και ότι αυτό είναι μια αξία που δεν μπορείτε να τη χάσετε. Γιατί πέρα του τη δυναμώνει την αντίληψή σας, άρα και εσάς, είναι ένα εργαλείο το οποίο θα σας πάει μόνο μπροστά. Και ενθουσιάζονται. Γιατί εκείνη τη στιγμή συνειδητοποιούν ότι έχουν μια μοναδικότητα. Γιατί ο τρόπος που αντιλήφθηκαν οι ίδιοι τον ήχο, δεν τον έκανε κανείς άλλος. Και τρελαίνονται με αυτό το κόλπο.

0: Αν η Τέλεντος ήταν συνέστημα, τι θα ήταν? Ποιο θα ήταν?
1: Δύσκολο.
0: Συγγραφέας είστε τώρα. Αν είναι αυτό δύσκολο,
1: δεν
0: για εσάς.
1: Είναι σύγκρουση. Τι θα ήτανε?
0: Σας δίνω λίγο χρόνο.

0: θα το κάνουμε σαν τα τηλεπαιχνίδια με την αντίστροφη μέτρηση.
1: Ναι,
0: ρωτάς κάτι, δεν υπάρχει εκείνη τη στιγμή απάντηση. Εσείς λέτε άλλη και πάω εγώ στην επόμενη. Και τώρα ρωτώ, όχι για το συνέστημα, αν ήταν οσμή τι θα ήταν, αν ήταν γεύση τι θα ήταν η τέλεια.
1: Θάλασσα, 100% του νατρίου. Με το που πας μυρίζει θάλασσα παντού.
0: Και το φως.
1: Είχε συννεφιά εκείνη την ημέρα, γιατί ερχόταν καταιγίδα την οποία την πρόβλεψε ο Σάββας. Κοίταξε τη θάλασσα κάποια στιγμή και μου λέει έρχεται από εκεί. Ήξερε ακριβώς και να τη μυρίζει και να τη βλέπει. Και επιβεβαιώθηκε. Και έκανε το τοπίο γκρι. Και τη θάλασσα να έχει ένα βαθύ μπλε. Και ήταν μαγικό. Καμία φωτογραφία δεν μπορεί να περιγράψει αυτό που βλέπουν κάθε μέρα κάτοικοι. Αναρωτιέμαι αν το βλέπουν πια. Γιατί ξέρετε, ακόμα και το πιο όμορφο πράγμα το συνηθίζει το μάτι και πια το βλέπει μετά σαν φωτογραφία. Εύχομαι, ο Σάββας φαίνεται να μην έχει χάσει ακόμα την ικανότητά του να το βλέπει. Εύχομαι το ίδιο και τους κατοίκους.
0: Έχω την αίσθηση ότι από μόνο το γεγονός ότι είδατε την Τέλενδο με περιορισμένο φως αποτελεί ένα κίνητρο για να την δείτε με ήλιο.
1: Ναι, να ξαναπάω, να ξαναπάω. Θέλω πάρα πολύ να ξαναπάω. Θέλω τόσο πολύ να ξαναπάω.
0: Να ένα συνέστημα νοσταλγία. Συνήθως δεν έχουμε νοσταλγία για έναν τόπο που επισκεφθήκαμε μόνο μία φορά και για τόσο σύντομο χρονικό διάστημα όσο εσείς. Αλλά εγώ διαβλέπω ότι έχετε μία νοσταλγία για το νησί.
1: Έχω, ναι, υπάρχει. Ναι, θα μπορούσε να είναι νοσταλγία. Γιατί αυτό το νησί είναι σαν να μου αποκάλυψε κάτι, σαν να δημιούργησα στο μυαλό μου μέσα ένα safe plan. Ότι αν όλα πάνε στραβά, μπορεί να πα εκεί.
0: Θα γίνεται συνοδοιπόρος του Σάββα στη βάρκα.
1: Πω, μακάρι, θα ήθελα πάρα μπορεί να μπορεί.
0: Αυτό θα συμβεί μόνο αν όλα πάνε στραβά, όπως είπατε.
1: Ναι, ναι, είναι το escape plan. Αλλά η αίσθηση ότι υπάρχει ένα σχέδιο απόδρασης και ότι αν θα γίνεις ψαράς και θα τρώσεις το ψάρι που θα μαζεύεις στη θάλασσα, μια χαρά μου κάνει, με ηρεμεί. Μπορεί να με βάλει για ύπνο το βράδυ. Αυτή η σκέψη.
0: Θα έχετε μαζί σας, φαντάζομαι, και τον ηλεκτρονικό σας υπολογιστή για να γράφετε εκεί τα βιβλία σας και να στέλνετε από εκεί στον εκδοτικό σας.
1: Εννοείται. Θα το έχω. Αυτό είναι το καλό με το δικό μου επάγγελμα, ότι μπορεί να γίνει από παντού.
0: Αλήθεια, τώρα διακόπτετε στις διακοπές, δεν ασχολείστε ούτε λίγα λεπτά την ημέρα για να βάλετε κάποιες λέξεις.
1: Όχι καθόλου. Καθόλου. Δηλαδή, μπορεί καμία σημείωση στο κινητό, κάποια φιγούρα, κάποιος άνθρωπος, γιατί εμένα τα βιβλία μου είναι ανθρωποκεντρικά. Οπότε όταν δω κάτι που μου τραβήξει προσοχή σε άνθρωπο, αμέσως το σημειώνω. Αλλά χρειάζεται να παίρνεις απόσταση και από το ίδιο το βιβλίο. Και πολλές φορές όταν γράφεις και το τελειώνεις πρέπει να περάσει ένας μήνας για να το ξαναπιάσεις, να το διαβάσεις με νέο μάτι. Γιατί μπαίνεις τόσο μέσα που χάνεις την επαφή. Πρέπει λίγο να απομακρυνθείς, χρειάζεται το διάστημα.
0: Και ένα μήνα μετά ενδέχεται να κάνεις αλλαγές.
1: Εννοείται.
0: Πρέπει να κάνεις αλλαγές. Λένε ότι πρώτη σκέψη είναι καλύτερη, αλλά η δεύτερη είναι σοφότερη. Ή το αντίστροφο.
1: Πάντα συμβαίνουν αλλαγές. Αρχικά, συνήθως ο μένα φεύγει το 30%. Και το πιο δύσκολο στάδιο για ένα συγγραφέα είναι αυτό. Αφού τελειώσει το βιβλίο του, να το πιάσει στην αρχή και να αναγνωρίσει τα λάθη του. Δεν είναι εύκολο να αναγνωρίσει τα λάθη σου. Είναι πολύ δύσκολο. Ο εγκέφαλος είναι προγραμματισμένος ώστε να μην τα βλέπει. Οπότε πρέπει να κάνεις εκεί πέρα μία ρύθμιση. Θέλει πάρα πολύ κόπο. Δηλαδή, μου πήρε χρόνια για να φτάσω σε αυτό το σημείο. Και μετά, όχι μόνο το διορθώσεις, να πρέπει να βρεις το σωστό.
0: Πίσω στην Τέλενδο.
1: Ναι.
0: Ας αφήσουμε λίγο στην άκρη τον Σάββα και ας εστιάσουμε την προσοχή μας στους υπόλοιπους ανθρώπους που συναντήσατε. Θυμάστε ένα περιστατικό, θυμάστε ένα λόγο, ένα βλέμμα που...
1: Δεν συνάντησα πολλούς, γιατί το νησί όπως είμαι έχει 20 κατοίκους.
0: Ναι, αλλά και αυτοί οι 20 μπορεί να συνάντησατε μόνο δύο και ο ένας από αυτούς να ήταν όπως ο Σάββας.
1: Συνάντησα τη μαμά του Σάββα, όπου είναι η αιτία που ο Σάββας είναι έτσι. Ήταν μια φωτεινή, πολύ ευγενική γυναίκα, όπου κάθισε μαζί μας στην ταβέρνα, γιατί μετά από όλη την παρουσίαση που μου κάνει ο Σάββας, του ζήτησα μαζί με τη δασκάλα να πάμε σε μια ταβέρνα να φάμε.
0: Σε μία ταβέρνα υπάρχουν πολλές στην Τέλενδο.
1: Όχι, υπάρχουν ελάχιστες. Δηλαδή δεν ξέρω, καν δύο, maximum τρεις. Εγώ δύο είδα. Και ήρθε η μητέρα του. Και αφού είχαμε τελειώσει με το φαγητό, ο Σάββας έκανε μπουρμπουλίδρες με το καλαμάκι στο ποτήρι. Και η μαμά του του είπε με πολύ γενικό τρόπο ότι όταν είμαστε μπροστά σε κόσμο, δεν το κάνουμε αυτό. Και ο Σάββας σταμάτησε αμέσως. ήταν υπέροχο, γιατί πραγματικά ήταν τη μία στιγμή ένα παιδί και την άλλη στιγμή ένας ενήλικας σοφός. Και αυτός ο συνδυασμός σε... πείτε μου.
0: Αναρωτιέμαι πώς θα μπορούσατε να συνδυάσετε ως συγγραφέα σε ένα βιβλίο σας την παιδικότητα του Σάββα με την πρόωρη ενηλικίωσή του ως ψαράς, ο οποίος ξαφνικά έχει ένα ρόλο, έχει ευθύνες, αναγνωρίζει τα παιχνίδια του καιρού και...
1: Μα ο βαθμός δυσκολίας είναι τεράστιος. Ο κόσμος δεν το ξέρει αυτό, αλλά τα παιδικά βιβλία έχουν τεράστιο βαθμό δυσκολίας, γιατί όταν γράφεις για παιδιά πρέπει ουσιαστικά να κάνεις προσομοίωση τη ζωή ενός παιδιού. Ακόμα και το ύψος που ένα παιδί βλέπει τα πράγματα είναι διαφορετικό από ένα ενήλικα. Είναι όλοι διαφορετικά. Εγώ έχω παρακολουθήσει ειδικά σεμινάρια για να το κάνω αυτό στο εξωτερικό, τα οποία ήταν και πανάκριβα, δηλαδή έδωσα από αυτά που δεν είχα για να το κάνω.
0: Καταλαβαίνω.
1: Αλλά έπρεπε να γίνει, γιατί είναι η ειδική κατηγορία. Στα ενήλικα βιβλία ο συγγραφέας είναι ελεύθερος να γράψει ό,τι θέλει. Όποια λέξη θέλει, όσες, μπορεί να μην βάλει τελεία για μία παράγραφο. Ενώ στα παιδικά δεν υπάρχει αυτό. Υπάρχουν περιορισμοί και τα παιδιά ως αναγνώστες είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολοι. Δηλαδή, αν δεν τους αρέσει μία πρόταση, η πρώτη πρόταση, το βιβλίο το απορρίπτουν. Δεν έχουν τη λογική να σκεφτούν ποιο μετά θα γίνει πιο ωραίο. Δεν τους κάνει, το πετάνε. Οπότε πρέπει από την πρώτη λέξη να το γραπώσεις από το χέρι και να το πεις εδώ είσαι, διάβασε.
0: Το βλέπετε λοιπόν ως πρόκληση τη συγγραφή ενός παιδικού βιβλίου, ως ευκαιρία να διακριθείτε σε αυτό το πεδίο?
1: Εγώ το έκανα για τα νύψια μου. Δηλαδή είχα ένα πολύ τρυφερό σκοπό να βάλω τα νύψια μου στη διαδικασία να διαβάζουν, γιατί δεν διαβάζανε βιβλία.
0: Μπήκαν αλήθεια μετά την ανάγνωση του δικού σας βιβλίου?
1: Μπήκανε. Δεν μπορούσαν να με πούνε. Γιατί ήξερα ακριβώς τι τους αρέσει. Τους παγίδεψα από όλες τις μεριές.
0: Τους το είπατε ότι πρόκειτο για παγίδα?
1: Μετά. Τους το είπα μετά, εννοείται. Και το κάναμε ως εξής. Τους έγραφα κάθε μέρα ένα κεφάλαιο, το οποίο πάντα τελείωνε σε αγωνία. Οπότε περίμενε την επόμενη μέρα να διαβάζω τη συνέχεια. Mm-hmm. Τι απέγινε. Και έτσι εθίστηκαν και η αδερφή μου από εκεί που μου ζητούσε. Και μου έλεγε δεν διαβάζουν βιβλία, με καταργιόταν γιατί μου έλεγε δεν κοιμούνται αν δεν διαβάζουν. Και γύρισε και ήταν τόσο, τόσο χαρούμενος. Και τώρα μου στέλνουν γονείς και μου λένε, που τώρα που πια έχει κυκλοφορήσει το βιβλίο και το διαβάζουν άλλα παιδιά, μου στέλνει μια μαμά συγκεκριμένη που μου είπε ότι θα σου είμαι ευγνώμων για πάντα, γιατί η κόρη της είχε μια μορφή δυσλεξίας, δεν διάβαζε βιβλία. Μου λέει είχα πάρει αποφάσει ότι δεν θα τη δω να διαβάζει. Και τελειώνει τώρα το δεύτερο. Και ότι θα σου είμαι πάντα ευγνώμων, γιατί μου πρόσφερε κάτι το οποίο ήξερα ότι δεν το έχω. Και εκείνη τη στιγμή σκέφτηκα τι ωραίο σκοπό ζωής για ένα συγγραφέα να κάνει κάπως τα παιδιά να διαβάζουν βιβλία.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Mercedes-Benz. Όλα ξεκίνησαν πριν από 1,5 αιώνα με ένα θέλω. Θέλω να πάω πιο μακριά, πιο γρήγορα, με ασφάλεια. Έτσι δημιουργήσαμε το πρώτο αυτοκίνητο στον κόσμο. Και για 140 χρόνια, χάρη σε αυτό το θέλω, σχεδιάζουμε καινοτομίες, κερδίζουμε πρωταθλήματα και κατασκευάζουμε αυτοκίνητα μύθους. Ακολούθησε τώρα το δικό σου θέλω και κάνε δική σου τη Mercedes-Benz A-Class με 34.900 ευρώ ή 229 ευρώ το μήνα. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
2: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
5: Λοιπόν, πάμε στα 21.
6: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
5: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούργια.
6: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
7: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
8: Ο ελληνικός τουρισμός προχωρά μπροστά. Με σχέδιο, με γνώση, με ανθρώπους έτοιμους για το αύριο. Το Υπουργείο Τουρισμού ολοκλήρωσε με επιτυχία τη δράση «Επανειδίκευση και αναβάθμιση δεξιοτήτων στον τουρισμό», ενισχύοντας περισσότερους από 18.000 εργαζόμενους και άνεργους σε όλη τη χώρα. Με σύγχρονα προγράμματα κατάρτισης, πιστοποίηση δεξιοτήτων και νέες επαγγελματικές προοπτικές, η δράση συμβάλλει ουσιαστικά στην αναβάθμιση της ποιότητας των τουριστικών υπηρεσιών και στη βιώσιμη ανάπτυξη του κλάδου. Η επένδυση στον άνθρωπο είναι επένδυση στο μέλλον του ελληνικού τουρισμού. Ο τουρισμός αλλάζει. Μαζί χτίζουμε νέες δεξιότητες. Υπουργείο Τουρισμού Ελλάδα 2.0 Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
10: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
9: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
10: Και οι επιστροφές?
9: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
10: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
9: Φυσικά. Μα πού πας?
10: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
9: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
11: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Γιώργος Κουβαράς.
0: Παραπολιτικά 90,1.
12: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Επανήλθαμε εγώ η Μότορα ταξιδεύοντας στα παραπολιτικά 90,1, φιλοξενώντας σήμερα τον κύριο Αντώνη Μιλωνάκη, συγγραφέα, έναν άνθρωπο που... πώς να το περιγράψω τώρα... δεν θα το περιγράψω τώρα. Σας ζητώ συγγνώμη, αλλά προτιμώ να μην το περιγράψω. Κρατώ στα χέρια μου το βιβλίο με τίτλο 9. Είναι το τελευταίο σας βιβλίο από τις εκδόσεις Καστανιώτη. Μιλήσατε νωρίτερα για τα 9 διηγήματα. Αλήθεια, ένας άνθρωπος με τόση εσωτερικότητα όσο εγώ διαβλέπω σε εσάς, πώς θα αισθανόταν αν ένα από αυτά τα διηγήματα ή και τα 9 γίνονταν ταινία, σειρά?
1: Έχουμε τη χαρά το πρώτο από τα διηγήματα της συλλογής. Ονομάζεται εκείνη την ημέρα να γίνει ταινία μικρομήκους. Και έχουμε κάνει κουβέντες και με τη Στεφανή Γουλιώτη, η οποία έχει δεχτεί να κάνει το πρωταγωνιστικό ρόλο της μαμάς. Είναι μια πολύ σκληρή ιστορία που μιλάει για την πίστη. Είναι ουσιαστικά μια αλληγορία της ιστορίας του Αβραάμ και του Ισαάκ, που ο Θεός του ζήτησε να σκοτώσει το γιο του για να αποδείξει την πίστη του. Πάντα το έβρισκα λίγο φρικτή αυτή την ιστορία και αποφάσισα να την σχολιάσουμε μέσα από μια ιστορία.
0: Φαντάζομαι ότι προετοιμάζετε ήδη το επόμενο βιβλίο σας.
1: Ναι.
0: Συγγράφετε ήδη ή απλώς έχετε...
1: Έχω τελειώσει το σκελετό, που είναι το πιο δύσκολο κομμάτι στη δημιουργία ενός βιβλίου, γιατί ουσιαστικά έχεις όλο το βιβλίο έτοιμο σε παραγράφους και τώρα μένει ένα τρίμηνο να απλώσω τις παραγράφους σαν ζύμη και να γίνει το βιβλίο σωστό. Και έχω ανυπομονώ να το γράψω, γιατί είναι κάτι τελείως διαφορετικό από όσο έχω κάνει. Και φοβάμαι και ανυπομονώ και το αίσθημα αυτό είναι το ίδιο που είχα 12 χρονών.
0: Το φοβάμαι που λέτε τώρα έχει να κάνει με τις προσδοκίες των αναγνωστών σας?
1: Θα είμαι ειλικρινής. Τα βιβλία μου τα έχουν διαβάσει κριτική σημαντική και έχουν πάρει πάρα πολύ καλές κριτικές. Και άνθρωποι που τους άρεσε και γράψαν πολύ ωραία πράγματα. Και αυτό μου έχει λίγο κλειδώσει στο ότι... Πρέπει να και το επόμενο βιβλίο να είναι το ίδιο καλό. Και η θεματολογία του επόμενου βιβλίου είναι τελείως διαφορετική. Και με φοβίζει, αλλά δεν θα το αφήσω να με περιορίσει. Θέλω να γράψω αυτό που έχω ακριβώς στο μυαλό μου. Και ας γίνει ό,τι είναι να γίνει. Δηλαδή...
0: Θα μπορούσε να λειτουργήσει ακριβώς επειδή λέτε ότι είναι διαφορετικό, απελευθερωτικά. Όπως ήταν το ταξίδι στην Τέλεν.
1: Αυτό θέλω. Θέλω απελευθερωτικό. Δεν θέλω στα βιβλία μου να νιώσω καμία πίεση. Αν το κάνω αυτό, δεν θα έχει νόημα πια για μένα. Έχω παρατηρήσει τα πάντα για να μπορώ να γράφω. Δεν μπορώ να βάλω και εκεί περιορισμό. Εκεί πρέπει να είμαι ελεύθερος.
0: Λόγω αντικειμένου, μια ερώτηση που κάνω συχνά σε σχεδιαστές αυτοκινήτων είναι πώς σκέφτονται όταν βλέπουν ότι η δική τους δημιουργία μπορεί να αλλάξει τη ζωή ενός ή περισσότερων ανθρώπων. Εσείς πώς το σκέφτεστε αυτό? Διαβάζω ένα βιβλίο σας, όποιο και αν είναι, το παιδικό ή ένα άλλο, το παιδικό είναι ακόμη πιο σημαντικό, είμαι βέβαιος, γιατί στην ηλικία που τα παιδιά διαβάζουν παιδικά βιβλία, οι παραστάσεις δεν έχουν ακόμα εντυπωθεί πλήρως στο μυαλό τους. Πώς σκέφτεστε ότι ένα βιβλίο σας μπορεί να αλλάξει τη ζωή ενός ανθρώπου ή την οπτική του, τέλος πάντων, για κάτι?
1: Το συνέστημα είναι υπέροχο. Σε γεμίζει κυριολεκτικά και μεταφορικά, γιατί ειδικά στα... Και βασικά είναι το ίδιο και για τα παιδιά και τους ενήλικες. Την ώρα που σου στέλνουν μηνύματα, γιατί τώρα πια με τα social media μπορεί ο άλλος να έχει πρόσβαση σε εσένα.
0: Πράγματι.
1: Και λαμβάνω κάθε μέρα μηνύματα, είτε για τα ποίηματα, είτε για τα βιβλία. Ανοίγει ένας διάλογος με έναν άγνωστο εκείνη τη στιγμή, που σου λέει αυτό ακριβώς που μου είπατε, ότι με επηρέασε, δεν κοιμήθηκα χτες, φταίς εσύ, αλλά με καλό τρόπο. Είναι υπέροχο και είναι, είναι το καύσιμό μου για να μπορώ να συνεχίσω.
0: Ταξίδια γενικώς είναι καύσιμο, πέρα από την ίδρα και τον άλλο προορισμό.
1: Εννοείται, και είναι απαραίτητα για να είσαι γραφέα. Και εμένα μου έχει στοιχήσει πάρα πολύ. Γιατί πρέπει να αλλάζει παραστάσει, όχι μόνο σε γραφέα, όλοι οι άνθρωποι. Για να μπορεί να συνεχίζει τη ζωή, δεν μπορεί να είναι κάθε μέρα το ίδιο. Πρέπει να αλλάζει το μάτι και οι μυρωδιές, και το τι ακούς, το τι βλέπεις. Είναι απαραίτητα τα ταξίδια.
0: Το θεωρώ προσωρινό. Ως μια μικρή ανωτελεία στη ζωή σας, το γεγονός ότι αυτή την περίοδο δεν ταξιδεύατε, αλλά επανεκκινώντας τα ταξίδια, ποιος θα ήταν ο πρώτος προορισμός που θα επιλέγατε? Την Τέλεν, ότι θεωρώ δεύτερο, τρίτο, τέταρτο σπίτι, μη μου το πείτε.
1: Είναι απίστευτο. Πάλι θα έλεγα την ίδρα. Είναι απίστευτο. Πρέπει να είμαι. Να έχω ένα πρόβλημα.
0: Δεν αλλάζετε παραστάσεις. Ναι, είναι λίγο αιμονικό αυτό, με συγχωρείτε.
1: Όχι, όχι, είναι. Είναι τελείως. Αλλά είναι η πρώτη συγκεκριμένη απάντηση. Δεν θα. Πού θα πήγαινα. Θα ήθελα να πάω ξανά στη Ρώμη που είχα πάει με το σχολείο. Και στην Ιρλανδία θα ήθελα να πάω.
0: Στην Ιρλανδία. Κύριε Μελανάκη, οι αναγνώστες σας διαβάζουν εσάς. Εσείς τι διαβάζετε.
1: Τώρα. Τελείωσα το Μικρά Πράγματα Σαν Αυτά, ένα βιβλίο από το... Πώς λέει τις γραφές, δεν μπορώ να θυμηθώ αυτή τη στιγμή.
0: Δεν έχει σημασία.
1: Τρελάθηκα. Έχει πάρει και το Booker, φανταστικό μικρό βιβλίο, ακριβώς τόσο όσο έπρεπε, σε ταξίδευε, ήταν κάτι πέρο. Όταν διαβάζει ένα ωραίο βιβλίο, είναι εμπειρία. Είναι κάτι το οποίο δεν συγκρίνεται με τίποτα άλλο. Και με στεναχωρεί που όλοι με τα κινητά, ακόμη και εμένα με έχει πάρει μπάλα και έχω μειώσει τον αριθμό βιβλίων που διαβάζω, αλλά τώρα έχω βάλει σκοπό να το αλλάξω αυτό. Γιατί και μου το θύμισε αυτό το βιβλίο. Ήταν σαν επανακίνηση, πάμε ξανά. Γιατί η αίσθηση του να είσαι στο κρεβάτι σου και μέσα στο μυαλό σου να έχεις μπει μέσα στην ιστορία, δεν συγκρίνεται με τίποτα.
0: Δεν μου λέτε τον επόμενο προορισμό σας.
1: Το αποφεύγω.
0: Αλλά θα μου πείτε πού δεν θα ταξιδεύατε.
1: Που δεν θα ήθελα να πάω.
0: Ναι.
1: Δεν θα ήθελα να πάω καθόλου τώρα στην Αμερική. Δεν μου κινεί καθόλου την περιέργεια. Αυτή τη στιγμή έχω πάει μια φορά στη Νέα Υόρκη. Δεν θα ήθελα να πάω στην Αμερική. Δεν με αφορά σε αυτή τη φάση καθόλου.

0: Κίγκαν.
1: Μικρά πράγματα σαν αυτά, ναι.
0: Ναι.
1: Κλέρ Κίγκαν.
0: Κλέρ Κίγκαν.
1: Το επιλέξατε ή απλά βρέθηκε στο δρόμο σας?
0: Βρέθηκε στο δρόμο μου, αλλά τώρα θα πάω να αγοράσω ό,τι είχε γράψει συγκεκριμένη. Γιατί είχε υπέροχη γραφή.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα εδώ μαζί μας. Δεν φτάνει ποτέ ο χρόνος. Θέλω να μου υποσχεθείτε ότι θα τα ξαναπούμε.
0: Εννοείται, με μεγάλη μου χαρά. Και σας ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση.
1: Ευχαριστούμε τον κύριο Νίκο Ψμπίκη που ρύθμισε σήμερα τον ήχο, τον κύριο Θανάση Βούτσινο για τη μουσική που επέλεξε, την κυρία Κατερίνα Πλατή για τη δημοσιογραφική παραγωγή. Δυστυχώς δεν ήταν μαζί μας σήμερα. Υπάρχει μια κλεισέ ερώτηση, θα σας την κάνω τώρα, παρά το γνώρισμα ότι σας χαιρέτησα. Είναι Κυριακή, σχεδόν 5, ανοίγετε την πόρτα του στούντιο. Τώρα όμως, πού θα θέλατε να βρεθείτε τώρα, εκτός της Ίδρας?
0: Τώρα θα ήθελα να βρεθώ στην Τίνο, στη Ρόχαρη.
1: Σας το εύχομαι σύντομα. Σας ευχαριστώ που ήσασταν σήμερα στην παρέα μας. Μέχρι την επόμενη Κυριακή, λίγα λεπτά μετά τις 4, να είστε όλοι καλά. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό!
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό!
2: Πάλι μισό!
3: Μισό! Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο! Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

0: Καλό σας απόγευμα, τι κάνετε σήμερα, πώς είστε? Μίλησέ μου, Γιώργος Κουβαράς στο μικρόφωνο, ο Ηλίας ο Σελιμάς είναι στον ήχο, η Όλγα Καλατζή στην παραγωγή της εκπομπής, ο Βασίλης Κρυμπάς στη μουσική επιμέλεια. radio@papakiparapolitika.gr είναι το mail μας, αν θέλετε να επικοινωνείτε μαζί μας με μηνύματα, και 211 10 80 880 αν θέλετε να μας πάρετε τηλέφωνο. Έχω απέναντί μου έναν κύριο, ο οποίος, εντάξει, βέβαια τώρα είναι κάπως σεβάσμιος πια, δηλαδή έχει άσπρα μαλλιά, έχει άσπρα γένια, είναι μιας κάποιας ηλικίας. Το ζήτημα είναι όμως ότι πρώτον δεν του φαίνεται, δηλαδή αν ξερέσει το άσπρο της υπόθεσης, δεν του φαίνεται. Και επίσης ο άνθρωπος αυτός είναι γεννημένος, ρε παιδί μου, νέος. Και διαχρονικά νέος, γιατί αυτό εκφράζει η μουσική του. Γιώργος Πολυχρονιάδης. Τραγουδιστής, συνθέτης. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος που δεν τον ξέρει το Γιώργο. Τουλάχιστον από τους παλιότερους είμαι σίγουρος ότι τον ξέρετε όλοι. Και οι νεότεροι σας καλώ να πάτε να τον ψάξετε αν δεν τον ξέρετε. Διότι το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης είχε ένα βραβείο το 1979, το οποίο έκανε πάταγο. Αν ξανακατεβείς, Χριστέ, στη γη μας. Λοιπόν, Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες.
1: Εγώ για τα υπέροχα λόγια.
0: Είσαι σε άριστη κατάσταση, σε βλέπω νεαρό.
1: Νεανίζω,
0: Νεανίζεις είναι, το έχεις, ρε παιδί μου, ή το έχεις ή δεν το έχεις αυτό.
1: Όπως αισθάνεται ο καθένας.
0: Αισθάνεσαι, ναι. Σε βλέπω, ναι.
1: Είμαι καλά, δηλαδή ζω. Προσπαθώ να είμαι, να ζω έντονα με τους παλιούς ρυθμούς που είχα μάθει.
0: Κοίταξε, έτσι όπως σε βλέπω, σε φαντάζομαι ότι κυκλοφορείς με μια κιθάρα στο δρόμο και κάνεις γκρουν γκρουν γκρουν γκρουν γκρουν.
1: Όχι, τώρα υπερβάλλεις. Όχι σε τέτοιο σημείο, αλλά είμαι δραστήριος και εν ενεργεία.
0: Δεν μου λες, πες μου λίγο αυτή η φάση, ας πούμε, της δεκαετίας του 70, την οποία σε έζησες από κοντά.
1: Πολύ κοντά.
0: Από πολύ κοντά. Ήσουν ένα αγόρι της pop, έτσι, και της rock.
1: Πιο πολύ της rock.
0: Πιο πολύ της rock, ναι, γιατί είχες και μηνύματα στα τραγούδια σου.
1: Ναι, είχα και...
0: Ήσουν ροκάς,
1: ναι. Και έντεχνο στίχος, και έντεχνο, πάρα πολλά,
0: έτσι. Αλλά παρόλα αυτά, όχι τη σκληρή rock, γι' αυτό σε...
1: Όχι.
0: Η εποχή αυτή ξεπεράστηκε ποτέ κατά τη γνώμη σου ή όχι?
1: Κοίταξε, όλες οι εποχές έχουν τους φανατικούς αυτούς, οι οποίοι είναι αυτοί που ζήσαν τη συγκεκριμένη εποχή.
0: Ναι. Δεν ισχύει αυτό για τα 70's.
1: Η δεκαετία του 70, ναι, όπως και του 60, κυρίως
0: είναι
1: του
0: 60, μονίμως
1: σημείο
0: αναφοράς για όλους.
1: Είναι σημείο αναφοράς που τα ξέρουν, δηλαδή είναι μια εποχή για την οποία συζητάνε ακόμα και πολύ πολύ νέα παιδιά σήμερα. Αυτό δείχνει κάτι. Δείχνει ότι ήταν ξεχωριστή εποχή αυτή και δεν είναι τυχαίο το ότι ήταν ξεχωριστή εποχή. Ήταν μια εποχή στην οποία αλλάξαν πάρα πολλά πράγματα. Ήταν επαναστατικές οι αλλαγές.
0: Άρα ο λόγος για τον οποίο ήταν ξεχωριστή ήταν ότι ήταν μια επαναστατική εποχή.
1: Ναι, ήταν
0: αλλαγών.
1: Άνθιζαν τα πάντα και υπήρχε μια πληθώρα στις τέχνες, όχι μόνο στο τραγούδι, στη ζωγραφική, στην ποιήση, στα αυτά. Είχε βγει τότε ο Ντίλαν, οι Τζοάν Μπαές, δηλαδή οι Beatles, μόδες, συγκροτήματα. Όλα αυτά ήταν, και μην ξεχνάμε ότι ακόμα και στα πολιτικά υπήρχε αυτά. Δηλαδή ήταν ο πόλεμος στο Βιετνάμ,
0: ναι,
1: ήταν,
0: ναι, ναι,
1: το φοιτητικό κίνημα στο Παρίσι, όλο αυτό. Δηλαδή οι μόδες, τα ρούχα, τα αυτοκίνητα, το μίνι, το ντεσεβό, είναι όλα αυτά σημαδέψαν, ας πούμε, αυτές τις δύο δεκαετίες, γιατί ήταν μια εικοσαετία για μένα, έτσι πιστεύω, δηλαδή 60 και 70, και μετά άρχισαν σιγά σιγά και γινόταν οι άλλες δεκαετίες όπως είναι όλες στην υπόλοιπη ιστορία.
0: Κάτσε δύο λεπτά, εσύ πότε άρχισες να ασχολείσαι με τη μουσική, σε τι ηλικία και ποια...
1: μικρός,
0: δηλαδή,
1: μικρός,
0: χρονιά θέλω να μου πεις.
1: Πρέπει να ήταν το 64.
0: Ναι.
1: Άρχισα να παίζω, δηλαδή,
0: και κατευθείαν πήγες στη rock.
1: Ναι.
0: Πλευρά.
1: Δηλαδή εγώ ήμουν φανατικός οπαδός των Beatles.
0: Ναι.
1: Και ενώ ήμουν αυτοδίδακτος, έπαιζα ακορντεόν και κιθάρα.
0: Ναι.
1: Και έκανα συγκρότημα στη γειτονιά μου.
0: Ναι.
1: Με φίλους, μουσικούς, ξέρεις, τσάτρα πάντα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και άρχισα να παίζω με ερασιτεχνικά συγκροτήματα. Και σιγά σιγά μεταπήδησα σε ένα επαγγελματικό συγκρότημα, όπως ήταν οι Βόροι, δηλαδή, που είχαμε βγάλει τότε το «Με φωνάζουνε Τζίνι».
0: Το Τζίνι, πολύ το μεγάλη Τζίνι, γιατί λοιπόν, όλα είμαι μέσα,
1: ναι,
0: ωραίο.
1: Ναι, λοιπόν, πήγα εκεί και μετά πήγα στους Αρτόμιξ, κατέβηκα στην Αθήνα και μετά πήγα μόνος μου στο φεστιβάλ. Δηλαδή, έχω περάσει από τη σχολή των συγκροτημάτων.
0: Πήγες ποτέ, ας πούμε, σε φεστιβάλ έξω και τα λοιπά, Woodstock και τέτοια, τα έχεις ζήσει, όχι?
1: Τα είχα ζήσει.
0: Καλά,
1: εδώ,
0: τα είχε ζήσει από εδώ.
1: Όχι,
0: ναι,
1: ναι, από εδώ, από ναι, εδώ. Πολύ έντονα. Ναι. Δηλαδή, όταν έγινε η πρώτη ροκ όπερα, το Jesus Christ Superstar, ακόμα ξέρω, ακόμα μέχρι και τα λόγια θυμάμαι απ' έξω για τέτοιο, ναι, πράγμα. Τότε, ξέρεις, παρακολουθούσαμε με μανία τη μουσική. Δεν είχαμε άλλα ενδιαφέροντα και ήταν μια πάρα πολύ έντονη.
0: Τι είναι το πρώτο πράγμα που θυμάσαι από εκείνη την εποχή που ξεκίνησες? Πες μου, δηλαδή, τι ήταν αυτό, ένα γεγονός, ρε παιδί μου, που σου έχει μείνει ανεξίτηλο στη μνήμη σου?
1: Να σου πω, ναι, που ήταν η αιτία που άρχισα να παίζω, επειδή εγώ είχα μάθει να παίζω ακορντεόν μόνος, ναι, μου, μου έφερε ένα παιχνίδι ακορντεόν η γιαγιά μου,
0: ναι,
1: δώρο, είχε πάει στην κόρη της στην Αμερική και μου έφερε ένα, ναι, δώρο τέτοιο. Και το πήρα εγώ και άρχισα να το σκαλίζω και τελικά έμαθα και άρχισα και έπαιζα όλες τις επιτυχίες της εποχής και μιλάγαν όλοι για ένα παιδί θαύμα, ναι, σε εισαγωγικά, ναι, ναι, ναι, τώρα. Τι, πρέπει να ήμουν 7-8 χρονών. Λοιπόν, μετά η νονά μου είδε ότι, ρε Νίκο, λέει στον πατέρα μου,
0: έχεις ταλέντο,
1: το παιδί,
0: ναι,
1: έχει
0: μουσικό
1: ταλέντο,
0: αυτή
1: το
0: και τα λοιπά, ναι,
1: στο οδείο. Εκείνα τα χρόνια, αγύρισε το κεφάλι ο πατέρας μου, λέει να πάει να σπουδάσει, να πάει στο πανεπιστήμιο. Και έμεινα εγώ με τον καημό, δεν ναι, μπόρεσα να μάθω θεωρητικά. Ναι. Όταν λοιπόν κάποια στιγμή, το 64 πρέπει να ήταν, 63, πηγαίνω στο σινεμά της γειτονιάς μας και έπαιζε την πρώτη ταινία με τους Beatles,
0: ναι,
1: το A Hard Day's Night,
0: ναι,
1: το Ασπρόμαυρο. Τότε εκείνα τα χρόνια, αν θυμάσαι καλά, δεν μπαίναμε από την αρχή της ταινίας. Βλέπαμε ένα σινεμά και μπαίναμε ακόμα με μυστήριο, ναι, και μπορεί να ήταν.
0: Μπορεί να βρει στη μέση, ναι, τέλος, να βλέπει το μέλλον και έμενε και το βλέπει μετά, ναι, την, ναι, αρχή. Ναι.
1: Έτσι ήταν.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μπαίνω λοιπόν μέσα και μαζί με ένα φίλο μου και εκείνη την ώρα παίζουν οι Beatles στο Tell Me Why You Cry, μια μεγάλη του επιτυχία, το οποίο ήξερα κιόλα εγώ από τον αδερφό μου. Και βλέπω το Λένον να τραγουδάει το Tell Me Why και μένω όρθιος. Είχε καθίσματα. Περίμενα να τελειώσει το τραγούδι για να μην χάσω τίποτα κοιτώντας να ψάξω θέση. Λοιπόν, και μόλις το είδα, αυτό που με ρώτησες, αυτό μπήκε μέσα μου. Λέω, εγώ αυτό είμαι. Τελείωσε. Εγώ θέλω αυτό. Την
0: τρομερό,
1: άλλη μέρα,
0: ε,
1: λοιπόν, πήγα και πούλησα το ποδήλατό, ναι, μου και πήρα κιθάρα. Καλή. Πιο
0: λοιπόν,
1: καλή.
0: Λοιπόν, περίμενε τώρα, γιατί εδώ δεν το έχεις βάλει στα τραγούδια που έχεις διαλέξει, αλλά εγώ πιστεύω ότι πρέπει να ξεκινήσουμε με το Tell Me Why.
1: Ναι, ήταν ναι.
0: Tell Me Why,
1: βέβαια,
0: λοιπόν.
1: Βέβαια, μπράβο, μπράβο. Πολύ ωραία ιδέα.

0: Η ώρα είναι 5 και 4.
1: Τι κορνάρεις, παιδί μου, συνέχεια και μου πήρες τα αυτιά. Γιατί βιάζεσαι τόσο?
2: Δεν κορνάρω εγώ, βρελενάκι. Η τύχη μου κορνάρει.
1: Καλά, πες μας τώρα και ότι η τύχη σου πατάει το γκάζι.
2: Βεβαίως. Για να φτάσουμε πιο γρήγορα στο βουνό. Στο καζίνο της Πάρνηθας η τύχη σπάει τα κοντέρ και δίνει δώρεν ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ έχει μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου και ένα φανταστικό DFSK 500 μπορεί να γίνει δικό μας.
1: Τότε γκάζωσε και φύγαμε για Regency Casino Mon Parnes. Κοίτα, μην χάσουμε την κλήρωση, γιατί βλέπω να γυρίζουμε με τα πόδια από το βουνό.
3: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Παραπολιτικά 90,1.
5: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
6: Τι?
5: Βλέπω καλά. Τελεφερίκ.
6: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
7: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
8: Με την Nova κερδίζεις παντού. Μη χάσεις το exclusive Nova deal με την Pizza Fan και πάρε εντελώς δωρεάν μία πίτσα premium. Μπες τώρα στο Παντού app και πάρε το deal. Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
9: Η 5η Attica Green Expo, η μεγαλύτερη έκθεση για το περιβάλλον και την τοπική αυτοδιοίκηση, έρχεται 27 με 30 Μαΐου στο ΤΑΕΚ Βοντό Παλαιού Φαλήρου. 450 ομιλητές συζητούν για το περιβάλλον και τις πόλεις του αύριο. Attica Green Expo, είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός, ZPCAT. Χορηγός επικοινωνίας, Next Step Media Group.
4: Παραπολιτικά 90,1.
10: Γιώργος Πολυχρονιάδης μαζί μας, μου αρέσει πάρα πολύ η σκηνή. Μπαίνεις στο σινεμά, βλέπεις τον Λένον, μπαίνεις εκεί και τον παρακολουθείς. Και από εκεί και πέρα τι γίνεται, βγαίνεις από το σινεμά?
11: Ναι, πάω.
10: Ναι.
11: Αποφασίζω να πουλήσω το ποδήλατό μου.
10: Ναι.
11: Και το οποίο είχα πάρει με χίλιους δυο κόπους, εννοείται.
10: Ναι.
11: Και τα χρόνια δεν υπήρχαν πολλά λεφτά. Και πηγαίνω και πουλάω 500 δραχμές. Μου είχε πάρει ένα ποδήλατο, ναι, το οποίο έπρεπε να κάνει κάπου χίλια
10: τόσο. Και το πουλάς φθηνότερα, ναι.
11: Λοιπόν, και πηγαίνω στον Ανθομελή.
10: Και είσαι ένα πόσο μαγαζί, τότε, 14-15, πόσο είσαι, 16, πόσο είσαι?
11: Πρέπει να είμαι τόσο.
10: 15.
11: Προς τα 15.
10: Ναι, ναι, ναι.
11: Και όλα αυτά στη Θεσσαλονίκη.
10: Θεσσαλονίκη, ναι.
11: Λοιπόν, και πηγαίνω και αγοράζω μία μεταχειρισμένη κιθάρα,
10: ναι,
11: η οποία ήταν ηλεκτρική όμως.
10: Ναι. Και,
11: αυτό ήταν το αυτό. Τώρα που θα την έβαζα να παίξω, κανείς δεν ήξερε.
10: Λοιπόν, κοιτάξτε τι, ναι, ωραία τώρα εποχή όμως. Έτσι, πουλάει το ποδήλατο, ένα παιδί 15 χρονών παίρνει μια ηλεκτρική κιθάρα και...
11: Πρόσεξε, έχει συνέχεια,
10: ναι,
11: το ποδήλατο. Έλεγα επί μήνες στους δικούς μου ότι το έχω δανείσει στον Κώστα.
10: Μάλιστα, ένα φίλο.
11: Ένα φίλος. Και επειδή είχε πιο μεγάλη αποθήκη, το έχω εκεί.
10: Ναι.
11: Γιατί δεν ήξερα
10: πού
11: τι...
10: Πού είναι το ποδήλατο, ναι,
11: ναι, ναι.
10: Και η κιθάρα πώς αποκτήθηκε.
11: Την κιθάρα, ναι, την είχα σε έναν άλλο φίλο μου και πήγαινα και μελετούσα εκεί.
10: Άρα την κιθάρα δεν τη βλέπαν στο σπίτι.
11: Όχι,
10: έτσι,
11: την
10: μπράβο.
11: Ναι. Σιγά σιγά τώρα τι να σου λέω.
10: Καλά, ιστορία, εντάξει, σιγά σιγά το αποδέχτηκα.
11: Σιγά σιγά το μάθανε, ναι, αυτό, με μάλωσε ο πατέρας, ναι, μου, η μάνα μου. Τι πράγματα είναι αυτά,
10: ναι,
11: και πώς πήγες και πούλησες και πώς θα το πούλησες το ποδήλατο. Φασαρία μεγάλη. Εν πάση περιπτώσει, ήταν η πρώτη μου λαχτάρα που ένιωσα έτσι. Για να το
10: και
11: πω.
10: Πότε βγαίνεις πρώτη φορά στη σκηνή?
11: Βγαίνω πρώτη φορά στη σκηνή μετά από κάνα 1,5 χρόνο. Γύρω στο 66-67.
10: Μάλιστα.
11: Πιτσιρίκος.
10: Ναι.
11: Σε μουσικό πρωινό που είχε γίνει μόδα τότε και πηγαίναμε το συγκρότημα της γειτονιάς.
10: Ναι.
11: Δηλαδή πήγαμε,
10: ναι,
11: εκεί,
10: ναι,
11: και,
10: ναι,
11: παίζαμε τώρα. Ναι. Παίζαμε μαύρο παίξιμο, αλλά γρατζουνάγαμε.
10: Ναι.
11: Και πηγαίναμε σε ένα κλαμπ που λεγόταν Ακαπούλκο.
10: Ναι.
11: στη Θεσσαλονίκη και γινόταν κάθε Κυριακή πρωί μουσικά πρωινά.
10: Μάλιστα.
11: Γιατί βράδυ που να πάμε.
10: Ναι.
11: Την πρώτη φορά λοιπόν που πήγαμε, δεν με αφήναν να μπω μέσα, επειδή ήμουν και κοντούλης.
10: Ναι.
11: Αυτό είναι μικρό πολύ, λέει, είναι ανήλικο. Και ήρθε ο παρουσιαστής,
10: ναι,
11: ένας δημοσιογράφος, και λέει: όχι, όχι, παίζει σε συγκρότημα. Λέει: αφήστε το, το παιδί μας. Λοιπόν, έτσι άρχισα. Σιγά σιγά παίζοντας τέτοιες εκδηλώσεις.
10: Ναι.
11: Με το συγκρότημα, γιατί τότε σε κάθε γειτονιά, στα υπόγεια των σπιτιών, ακουγόταν μουσική, γιατί ήταν πιτσιρικάδες και είχαν συγκροτήματα και παίζανε τραγούδια, Beatles, Stones και τέτοια. Λοιπόν, και με ακούσαν οι Βόρειοι, που ήταν φτασμένο συγκρότημα, σε ένα τέτοιο μουσικό,
10: ναι,
11: πρωινό, και έμειναν άγαλμα με τη φωνή,
10: ναι,
11: μου.
10: Ναι, ναι, ναι.
11: Εγώ έπαιζα κιθάρα, ναι, και τραγουδούσα. Και ενώ είχαν τραγουδιστεί αυτοί, με παίρνουν για να παίζουν, και παίζω και κιθάρα. Είχα μεγαλώσει λίγο, πήρα άδεια.
10: Εντάξει, μετά
11: μου
10: τελείωσε.
11: Ναι, ναι, μου λέει όμως πρέπει να μετά πιάσανε αυτή τη δουλειά, παίζανε σε ένα κλαμπ στο Αριγκάτο, παίζανε βράδυ. Και πήγαινα εγώ βράδυ, ξυπνούσα το πρωί, πώς ξυπνούσα, ξενυχτισμένος, να πάω στο σχολείο, πήγαινα Τετάρτη, Πέμπτη ή πρώτη ηλικίου εκεί κάπου.
10: Ναι.
11: Δηλαδή, εντάξει, ήταν μια ταλαιπωρία μεγάλη, ας πούμε.
10: Και πότε έγινες κανονικά πια καλλιτέχνης, τραγουδιστής
11: έγινε
10: και συνθέτης?
11: Έγινα καλλιτέχνης το 1974,
10: ναι,
11: όταν εγώ έπαιζα σε ένα συγκρότημα που είχαμε κάνει πολύ καλό στη Θεσσαλονίκη και ήμουνα φαντάρος.
10: Mm.
11: Ήμουν φαντάρος και όταν έβγαινα έξω τα βράδια.
10: Πήγαινες και έπαιζες.
11: Πήγαινα και έπαιζα. Και είχα έναν φίλο πολύ καλό, ο οποίος μου λέει: ρε Γιώργο, έχεις γράψει κανένα τραγούδι ποτέ? Εγώ είχα γράψει ένα στο 41 με αγγλικό στίχο,
10: ναι,
11: ένα έτσι ροκάρικο,
10: ναι,
11: κομμάτι. Και μου λέει. Ξέρεις γιατί σου λέω, λέει, έχω γράψει ένα στίχο, λέει, σαν ποίημα, ένα πράγμα.
10: Ναι.
11: Και λέω να το δω. Και μου δείχνει τον Τυφλό.
10: Ναι.
11: Το πρώτο μου τραγούδι από το οποίο έγινα γνωστός. Τον Τυφλό. Και εγώ αρχίζω και προσπαθώ να προσαρμόσω τη μουσική που ήξερα, που είχα στα αγγλικά, σε αυτό. Και αρχίζει και ταιριάζει και βγαίνει ένα αυτό και γίνεται ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Και το ακούει αυτός, μου λέει, να το στείλουμε στο φεστιβάλ. Ποια ώρα, του λέω, εκεί που φοράνε παπιόν και πηγαίνουν, λέω,
10: ναι,
11: όλοι μου κοντόροι, όλοι να πούμε και τραγουδάνε. Ω, ναι, εγώ τα κορόιδευα αυτά.
10: Ναι, ναι, ναι,
11: ναι, ναι. Οι φωνές, ξέρεις, με τους τενόρους. Λέω, όχι, όχι, δεν θέλω. Μου λέει, μπορούμε να πάμε να το ηχογραφήσουμε? Μου λέω, να πάμε. Εντάξει, να το έχουμε, μου λέει. Πάμε λοιπόν και το ηχογραφούμε στο στούντιο του Νίκου του Παπάτζογλου, ο οποίος ήταν και φίλος.
10: Και Θεσσαλονικιός, βέβαια.
11: Και
10: ναι.
11: Θεσσαλονικιός.
10: Ναι.
11: Και τον ήξερα και μόλις είχε ανοίξει στούντιο.
10: Ναι, ναι, το θέμα, ξέρω,
11: ναι,
10: ότι είχε ανοίξει.
11: Το αγροτικό.
10: Ναι.
11: Και του λέω έτσι και έτσι. Λέω να το γράψουμε. Ναι. Το γράφουμε, το ηχογραφούμε το κομμάτι μου. Το δίνει σε μία μπομπίνα τότε ταινία. Το παίρνω, το παίρνει ο Κώστας, ο φίλος μου. Και πάει, βρίσκει έναν μουσικό, του κάνει παρτιτούρα για το τραγούδι. Στέλνει το αυτό και το στέλνει στο φεστιβάλ αυτό χωρίς να μου πει τίποτα.
10: Ναι. Ναι.
11: Το στέλνει σαν.
10: Και πήγε. Εντάξει, δεν βραβεύτηκε εκείνη τη χρονιά, βραβεύτηκε αργότερα.
11: Ναι, βγαίνουν,
10: ναι,
11: στο φεστιβάλ, στέλνουν εκατοντάδες,
10: ναι, ναι, ναι.
11: Διαλέγουν 20. Διαλέγουν το δικό μου και περνάει. Μου το λέει. Και τι θα πάω? Λέω, θα πάω να τραγουδίσω. Ναι, λέει, τελείως τώρα, λέει, θα πάμε, θα γίνουμε διάσημοι. Και έτσι ξεκίνησε και πήγα.
10: Μάλιστα.
11: Στο αυτό.
10: Λοιπόν, για να ακούσουμε τον Τυφλό.

0: Λοιπόν, με τον τυφλό δεν πήρες βραβείο στη Θεσσαλονίκη, έγινες βέβαια γνωστός.
1: Τέταρτος.
0: Ήτανε
1: τρίτο βραβείο η Αλέκα Ικανελίδου με το Άσεμε να φύγω.
0: Άσεμε να φύγω, ήταν δυνατή χρονιά αυτή.
1: Και με λίγους στίχους διαφορά είχα βγει εγώ τέταρτος, αλλά μου είχαν δώσει ένα βραβείο.
0: Διάκριση, ας πούμε.
1: Διάκριση. Οι δημοσιογράφοι σαν καλύτερος πρωτοεμφανιζόμενος.
0: Έλα.
1: Και τελικά το κομμάτι έκανε πολύ μεγάλη επιτυχία.
0: Βέβαια. Μετά βέβαια πας μετά από 5 χρόνια ξανά στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης με το αν ξανακατεβείς Χριστέ στη γη μου και γίνεται χαμός.
1: Γίνεται ο χαμός. Παίρνω τα πάντα. Παίρνω 5 πρώτα βραβεία που είχα και το ρεκόρ. Και θυμάμαι ότι όταν τελείωσα ο Στέας μου φώναξε, γιατί ξέρεις, σε φωνάζανε. Φωνάζανε ένα-ένα, ας πούμε. Για τη σύνθεση ανέβαινα.
0: Ναι.
1: Για την ερμηνεία ξανά ανέβαινα.
0: Ανέβηκες 5 φορές.
1: Ναι. Ανέβηκα 5η φορά. Την 5η φορά ήταν το βραβείο της ΕΡΤ που ήταν του δημοφιλέστερου τραγουδιστή. Και μου λέει ο Άλκης ο Στέας, καλή του ώρα. Μου λέει, έλα εδώ. Ας πω, επάνω τώρα, έτσι, την ώρα που μας έδειξε την τηλεόραση, μου λέει σε αυτή, πάρ' τα όλα και φύγει, εξαφανίσου, γιατί αυτό το πράγμα, λέει, εδώ τελείωσε.
0: Πάνω
1: κάτω. Το έκλεισες εσύ το μαγαζί.
0: Πραγματικά, πραγματικά το έκλεισες. Λοιπόν, να ακούσουμε το «Αν ξανακατεφίσεις στη γη μας».

0: Γιώργος Πολυχρονιάδης, τον ακούσαμε να τραγουδάει τη μεγάλη του, νομίζω. Νομίζω αυτό είναι το μεγάλο σου τραγούδι. Πιο μεγάλη σου επιτυχία. Ναι.
1: Έτσι, σίγουρα.
0: Και βέβαια η στίχη σου το έλεγες και εσύ στην αρχή και είναι μια εποχή που αυτό το τηρούσατε. Είχαν περιεχόμενο οι στίχοι τότε.
1: Ναι, εγώ ήμουν εκλεκτικός. Δεν είχα την τύχη να γράφω, δεν είχα το χάρισμα
0: να γράφεις στίχους.
1: Να γράφω στίχους. Ναι. Έγραφα μόνο μουσική. Αλλά ήμουν ιδιαίτερα σχολαστικός με το στίχο. Mm. Και γι' αυτό και είχα με κάποιους στιχουργούς δεν τα πήγα καλά, γιατί ξέρεις, ήταν λίγο απόλυτη.
0: Πάντως, κοίτα, το κομμάτι της ελληνικής ροκ έχει βέβαια πολύ ωραίους στίχους. Η pop κάπως πιο έτσι.
1: Πιο ανάλαφρα. Επιφανειακούς,
0: ναι. Και οι καλοί στίχοι συνήθως είχαν συνδεθεί εδώ με το έντεχνο τραγούδι και με το λαϊκό τραγούδι.
1: Ναι.
0: Εσύ.
1: Εγώ προσπάθησα.
0: Μπήκες ποτέ στον πειρασμό να πας εκεί?
1: Ναι, προσπάθησα, αλλά δεν με πήγε, δεν με βοήθησε η δισκογραφική μου εταιρεία.
0: Α.
1: Δηλαδή ήθελαν άλλη κατεύθυνση για μένα. Με κατατάξανε στους pop καλλιτέχνες.
0: Ναι.
1: Αυτό ήταν και το παράπονο μου, γιατί εγώ οι άλλοι λέγανε, ας πούμε, ξέρεις, απλά τραγουδάκια.
0: Ναι, ναι.
1: Γεια σου, ξέρω εγώ,
0: ναι.
1: Αγάπες και λουλούδια, ναι. Και εγώ έλεγα, ξέρω εγώ, με πιο προβληματισμένο.
0: Γι' αυτό σου ρωτάω, γιατί εσύ δεν είσαι ο κλασικός, ας πούμε, τύπος,
1: ναι.
0: Που σε έχουν κατατάξει, όπως λες εκεί, είδες και στην αρχή εγώ σου είπα, είσαι στην pop, αλλά το διόρθωσα ότι είσαι και στη rock πιο πολύ.
1: Ήμουν όμως ιδιαίτερα τυχερός, γιατί συνεργάστηκα με πολύ καλούς στιχουργούς και είχα την τιμή να τραγουδήσω στίχους της Σότιας της Τσότου, τη Σάσα τη Μανέτα, όπως είναι το αν ξαναβρίσκεστε στη γη.
0: Η Σότια Τσότου επίσης τρομερή.
1: Η Σότια Τσότου πιστεύω ότι ήταν.
0: Δηλαδή,
1: ναι, και του Γιάννη του Μαρίνου μετά, τη Μαρή τη Μωραήτη. Πολύ καλές στιχουργοί και είναι και κάποιοι από αυτούς που τους ανακαλύπτουν τώρα ακούγοντάς τους νέοι. Ακούγοντας τραγούδια που γράφτηκαν πριν πολλά
0: αλήθεια
1: χρόνια.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Δεν μου λες, μπήκες επομένως στον πειρασμό να πας στο λαϊκό ποτέ, ήθελες να πας στο λαϊκό? Όχι.
1: Δεν το ήξερα.
0: Ναι.
1: Όχι ότι δεν μου αρέσει.
0: Ναι. Ναι.
1: Ακούω και λαϊκή μουσική, ακούω τα πάντα. Δεν ήταν στο χαρακτήρα μου, σε αυτό ρε παιδί μου. Εγώ ήμουν αλλού.
0: Ναι, ναι.
1: Ήμουν αλλού. Δηλαδή, και πάντα είχα μία αρχή. Μην ανακατεύεσαι με πράγματα που δεν τα ξέρεις.
0: Δεν μου λες τώρα κάτι άλλο. Πες μου λίγο για τη νύχτα της εποχής, έτσι, για τα κλαμπ.
1: Τα κλαμπ ήταν.
0: Το ερωτικό στοιχείο, όλα αυτά, έτσι. Ήταν και μια εποχή, θυμίζω, δεν υπήρχε AIDS ακόμα τότε. Η εποχή της απόλυτης σεξουαλικής απελευθέρωσης το 60 και το 70, έτσι.
1: Εντελώς.
0: Ναι, ναι.
1: Εντελώς. Κοίταξε, ήταν πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή, καταρχάς αυτό που θυμάμαι εγώ είναι ότι όλοι οι νέοι καλλιτέχνες της σκηνής εκείνης της εποχής λίγο πολύ κάναμε παρέα. Ήμασταν
0: ναι.
1: Φίλοι. Δεν ξέρω αν τώρα ισχύει αυτό το πράγμα με τους
0: δεν νομίζω να ισχύει, όχι.
1: Και αν ισχύει, δεν θα είναι στο βαθμό που ήμασταν τότε. Δηλαδή, για παράδειγμα, σου λέω ότι αράζαμε στο Select στη Φωτιόνο
0: Στέγρη. Φωτιόνο Στέγρη που είχε τρομερό Σικάγο παγωτό.
1: Ναι, όπως το λες. Ναι. Λοιπόν, εκεί κάτω από τον πλάτανο έξω, που είναι ακόμα εκείνο το σημείο, και έχει τώρα και ένα μικρό συντριβάνι, και ήταν το τραπέζι μας και ήμασταν κάθε βράδυ. Άκου τώρα ποιοι. Εγώ, ο Τουρνάς, ο Βλάσης Μπονάτσος, η Ελπίδα, η Δέσποινα Ιγλέζου, όλοι.
0: Να
1: όλοι.
0: Ρωτήσω άλλοι αν ήτανε. Η Μαρίνα ήτανε.
1: Η Μαρίνα.
0: Χριστίνα ήτανε.
1: Η Μαρίνα ήτανε. Η Χριστίνα.
0: Είδες, θα στα λέω εγώ.
1: Ναι.
0: Ας τους πάρω με τη σειρά. Ο Δάκης ήτανε.
1: Ο Δάκης όχι τόσο τακτικά. Ναι, αλλά ήτανε όλοι ρε παιδί
0: μάλιστα.
1: Μου.
0: Ωραία εποχή, πραγματικά ωραία εποχή. Ξένιαστη εποχή.
1: Ξένιαστη και δηλαδή ανέμελη.
0: Ναι,
1: ανέμελη
0: ναι,
1: όπως είπες. Ναι. Ναι, ναι.
0: Πώς η συνέχεια ποια ήταν, γιατί μετά τη δεκαετία του 80 άλλαξε το τραγούδι, έγινε πολύ εδώ.
1: Μετά εντάξει, πήγαμε στις μεγάλες πίστες.
0: Μπουζουκοποιήθηκε το πράγμα.
1: Στα μαγαζιά.
0: Ναι.
1: Εμείς όλοι αυτοί οι καλλιτέχνες που είπα πριν τώρα για παράδειγμα, ήμασταν, ανοίγαμε τα προγράμματα. Ήμασταν στο πρώτο μέρος,
0: ναι.
1: Την ώρα που τρώγαν όλοι.
0: Έτσι.
1: Και όταν,
0: λίγο
1: ναι,
0: βαρύ
1: και όταν
0: αυτό.
1: Ερχόταν ο. Ναι, γι' αυτό έχω πρόβλημα εγώ με αυτό. Δηλαδή δεν θέλω και δεν μου αρέσει να τραγουδάω και να τρώνε.
0: Καλά, δίκαιο.
1: Λοιπόν. Αλλά έτσι ήταν τα πράγματα και ήταν κάτι που το δεχτήκαμε γιατί από εκεί βγάζαμε λεφτά.
0: Έζησες καλά με τη σύνθεση και με το τραγούδι?
1: Ναι, μπορώ να πω ότι έζησα καλά. Δεν έκανα τα πολλά λεφτά, γιατί έχει υπόψη ότι το είδος του τραγουδιού που έκανα,
0: ναι,
1: δεν είχε μεγάλες αμοιβές τότε.
0: Έτσι.
1: Όταν λέμε δεν είχε μεγάλες αμοιβές, ήταν δηλαδή, τότε παίρνανε λεφτά αυτοί που τραγουδάγανε λαϊκό.
0: Λαϊκό, ναι, ναι, βέβαια. Μα ήτανε γι' αυτό και μια, σε ρώτησα αν ποτέ μπήκε στη λογική να
1: ήταν ένα κατεστημένο. Ναι. Ο μόνος που πήρε λεφτά παραπάνω από ό,τι παίρναμε εμείς εκείνα τα χρόνια, νομίζω πως ήταν ο Πασχάλης.
0: Και ο Πασχάλης, επειδή ήταν star, ήταν είδωλο και ήτανε, στα κορίτσια και τα λοιπά. Ναι, ήταν άλλο πράγμα.
1: Και εμείς ήμασταν, ναι, λίγο
0: καλά,
1: πολύ.
0: Καλά, και εσείς ήσασταν, το ξέρω. Ναι. Δηλαδή, αλλά ο Πασχάλης και ο Τόλης,
1: Πασχάλη,
0: ο Πασχάλης και ο Τόλης λένε, ναι, ότι ήταν οι δύο οι οποίοι ήταν, ναι, ας πούμε,
1: ναι, ναι, ναι. Τα, ο Πασχάλης, έχω κάνει περιοδία με τον Πασχάλη και
0: εποχής,
1: και
0: ναι,
1: δηλαδή σπάγανε τα μάξια.
0: Ναι, ναι, ναι, αυτό σου
1: φοβερό,
0: ναι,
1: πράγμα, ναι. Ήταν ότι μια μικρογραφία αυτού που βλέπεις στις ταινίες, στα ντοκιμαντέρ με,
0: ναι,
1: τους,
0: ναι, ναι,
1: με τους μεγάλους καλλιτέχνες. Αλλά ξέρεις, τότε εμείς δεν παίρναμε πάρα πολλά λεφτά για να πεις ότι, γιατί δουλεύαμε κάποιες συγκεκριμένες μέρες και όπως καταλαβαίνεις δεν ήμουν από αυτούς που μπόρεσαν, όχι ότι δεν είχα, ήμουν άνετα.
0: Μια χαρά έζησες, ναι.
1: Ζούσα, έκανα την οικογένειά μου, τα, ναι, παιδιά μου, δεν μου έλειψε τίποτα. Δόξα τω Θεώ, είμαστε καλά.
0: Πήρε κανένας μουσικό δρόμο έτσι από τα παιδιά?
1: Όχι, κοίταξε, έχω ένα γιο και μία κόρη. Ο γιος μου έχει πάρα πολύ ταλέντο. Είναι πολύ καλός, πολύ καλό μουσικό αυτή. Παίζει κιθάρα, παίζει drums.
0: Άρα ξέρει,
1: ναι,
0: μουσική.
1: Ναι, ναι, αλλά δεν είναι, είναι καπετάνιος.
0: Εντάξει.
1: Ναι, το έχει σαν
0: καλά,
1: χόμπι. Έχει 10 κιθάρες, ναι, στο σπίτι, παίζει. Αλλά είπε ότι δεν θέλω να κάνω αυτή, ναι, τη δουλειά και για μένα καλύτερα.
0: Για σένα καλύτερα,
1: ναι, ναι.
0: Γιατί καλύτερα, για πες μου. Τι
1: γιατί
0: είναι αυτό
1: αυτή
0: που...
1: η δουλειά έχει και πολύ πόνο.
0: Mm.
1: Πάρα πολύ πόνο. Δηλαδή, μπορεί να μείνεις, ας πούμε, για πολύ μεγάλα χρονικά διαστήματα χωρίς δουλειά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, δεν είναι οι σεζόν μεγάλες. Ξεκινάς να παίξεις ένα μαγαζί, για να παίξεις 4 μήνες, δεν πάει καλά και δουλεύεις ένα. Έχει τέτοια πράγματα,
0: μάλιστα, μάλιστα,
1: και δεν έχει πάντα. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι ότι κάθε σεζόν που τελείωνε, με ρωτούσε η γυναίκα μου του χρόνου πού θα είμαστε, πού θα είσαι.
0: Δεν ήξερα. Έτσι είναι, έτσι είναι. Λοιπόν, θα βάλουμε ένα ωραίο τραγούδι το οποίο λες μαζί με τον Κώστα Χατζή.
1: Α,
0: το Είμαι Εδώ.
1: Το Είμαι Εδώ είναι δικό μου τραγούδι που έχω γράψει εγώ σε στίχους του Κώστα του Μπίσαλα και το είχα αποθυμένο να πω ένα τραγούδι με τον Κώστα, με τον Χατζή, τον οποίο θαυμάζω.
0: Και έγινε πράξη.
1: Και...
0: ήταν δίκαιο, έγινε
1: το
0: πράξη.
1: Το κάναμε, ναι,
0: αυτό,
1: το κάναμε και μάλιστα μου έκανε εντύπωση γιατί με το που ήρθε το άκουσε μία φορά και μπήκαμε μέσα και το είπαμε μαζί.
0: Τέλεια, πάμε να τα ακούσουμε.

0: Μια κιθάρα που την έτρωγε σαράκι, μέχρι την ώρα που είδα εσένα φιλαράκι.
1: Σου είπα σήκω αδελφέ μου, δεν ταιριάζει να πνίγεις όνειρα κι ο νου σου να βουλιάζει. Πάρε

0: κι όλο τον κόσμο.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την καύσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Blaupunkt Google TV. Αποκτήστε τώρα 30R 165, 43R 4K 295 και 65R 4K 565 ευρώ.
5: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
6: Προγράμματα ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός Νόμος, Ταμείο Ανάκαμψης. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε την ευθύνη για να εξασφαλίσετε τη χρηματοδότηση για την ενίσχυση του επιχειρηματικού σας σχεδίου. Μπείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 για να συναντηθούμε. Revival Consulting Services. We make it happen.
7: Πάμε!
8: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
9: Μπορεί να τρέξει.
10: Παίζει να βγει και πρώτος.
9: Μπράβο, πατέρα σου.
8: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
10: Ενισχυτικό και φυσικό.
8: Osteomove.
11: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors.
12: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Βασίλης Κρυμπάς.
1: Παραπολιτικά 90,1.
14: Ο Γιώργος Πολυχρονιάδης είναι εδώ και τον ακούμε με πολύ ενδιαφέρον. Στον ήχο είναι ο Ηλίας Οσελιμάς, ο οποίος ξέρει τα θέματα που συζητάμε πολύ καλά. Έχει γράψει και δύο βιβλία, πρέπει να σας πω. Ροκ ιστορίες για την αλητία, ρε γαμώτο, είναι το ένα βιβλίο. Εκδόσεις Αστράτη. Και το δεύτερο, Μπόδεμαν, είναι το καινούριο σου αυτό. Από τις εκδόσεις Λιμών. Λοιπόν, είναι ωραίο να έχεις. Ο ηχολήπτης είναι βασικό στοιχείο στην εκπομπή. Εγώ το προσωπικά γιατί... αποκτάω προσωπικές σχέσεις με τους ηχολήπτες, γιατί αν δεν, ο ηχολήπτης δεν επικοινωνεί μαζί σου και μαζί με τον καλεσμένο, δεν υπάρχει εκπομπή.
15: Το ξέρω, γιατί
14: και
15: ήμουν...
14: εδώ νιώθω ότι ο Ηλίας μας κατευθύνει.
15: Είναι, ναι. Ήθελα να σου πω κι εγώ. Ναι, ναι, ναι. Είναι εκπληκτικός. Και στο λέω εκ πείρας, γιατί η δεύτερη μου δουλειά, ναι, όλα αυτά τα χρόνια, η τρίτη μάλλον, ναι, δουλειά που έκανα, ήταν, ήμουν ραδιοφωνατζής, ήμουν διευθυντής προγράμματος στο κανάλι 1 για 16 χρόνια.
14: Για πες μου το αυτό, για λοιπόν, πες μου λίγο. Το ραδιόφωνο είναι πολύ σημαντικό.
15: Είναι έρωτας,
14: στην εποχή,
15: αγάπη,
14: ειδικά τη δική σας, ναι, ήταν το σημαντικό για τους δίσκους και για τη μουσική, έτσι. Ήτανε, και τώρα, ναι, είναι... όχι τόσο είναι... πολύ, γιατί υπάρχει το διαδίκτυο, εντάξει, τώρα, ναι, που παίζει πολύ ρόλο.
15: Είναι τώρα σε, ναι, πρώτο πλάνο το διαδίκτυο, ναι, αλλά το ραδιόφωνο πιστεύω ότι δεν θα πεθάνει ποτέ. Και εγώ υπήρξα εραστής του ραδιοφώνου, γι' αυτό έχω γράψει και ένα τραγούδι που λέγεται «Το ραδιοφωνό μου», που είναι, ναι, για μένα ένα από τα καλύτερα που έχω, μία από τις καλύτερες στιγμές μου. Και άρχισα να κάνω εκπομπές στο κανάλι 1. Ήμουν στην πρώτη ομάδα που έγινε στο δημοτικό σταθμό του Πειραιά όταν ξεκίνησε το 87, ναι, η ελεύθερη ραδιοφωνία. Ήμουνα για 2 χρόνια εκεί, 2,5, και μετά ξαναπήγα το 2004 ή 5, το 5 νομίζω, ναι, ξαναπήγα και μέχρι που βγήκα σύνταξη το...
14: Τέλεια, τέλεια.
15: Και σταμάτησα πριν λίγα χρόνια.
14: Λοιπόν, να βάλουμε, να ακούσουμε λίγο το ραδιοφωνό μου, έτσι να πάρουμε μια γεύση έστω για να μιλήσουμε και λίγο ακόμα, γιατί θέλω να κλείσουμε με ένα άλλο τραγούδι, θα σας πω μετά.

γέμιζα τις νύχτες μουσική. Τ' αγαπημένο το μικρό ραδιόφωνο μου, κι εγώ

0: ζήσω.
1: Λοιπόν, Γιώργος Πρωινχρονιάδης μας έχει φτιάξει ωραία ατμόσφαιρα εδώ, έτσι μας θυμίζει παλιά ωραία χρόνια, ραδιοφωνική πραγματικά. Συνεργάστηκες και με τραγουδιστές αρκετά γνωστούς, πέραν το ότι ήσουν εσύ τραγουδιστής πάντα των τραγουδιών σου κυρίως. Έδωσες όμως και τραγούδια.
0: Έδωσα.
1: Ας πούμε στη Χριστιάνα, στον Πουλόπουλο.
0: Ναι, ναι.
1: Δύο από αυτά που έχεις φέρει εδώ, λέω, ναι. Αλλά και σε άλλους.
0: Μέχρι και στο Λευτέρη Πανταζή έδωσα.
1: Έλα.
0: Ένα κομμάτι.
1: Ποιο είναι δικό σου?
0: Ένα τραγούδι του. Το, να δεις πώς το λέγανε. Λες και.
1: Λες και.
0: Ναι, ένα πολύ ωραίο τραγούδι το οποίο εγώ δεν είχα. Ήρθε σπίτι μου. Δουλεύαμε μαζί ένα φεγγάρι και τον ήξερα από παλιά. Μέναμε στη γειτονιά, στην ίδια, στη Νέα Σμύρνη τότε. Και μου λέει, ρε Γιώργο, λέει, να μου δώσει ένα τραγούδι. Ρε Λευτέρη, του λέω, δεν γράφω εγώ για σένα τέτοιο είδος. Μου λέει, όχι, λέει, θέλω να είναι δικό σου είδος, να το πω εγώ. Και ήρθε, το άκουσα και το πήρε και το έκανα.
1: Τέλεια. Να σου πω, από όλους αυτούς τους τραγουδιστές που έχουν τραγουδίσει δικά σου τραγούδια, με ποιον αισθάνεσαι ότι είχες την πιο έτσι καλή σχέση, ας πούμε? Ποιος θα ήθελες να έχει τραγουδήσει περισσότερα?
0: Ήθελα, κοίταξα, αυτοί που ήθελα να τραγουδήσουν δικά μου τραγούδια
1: δεν τραγούδησαν.
0: Δεν τραγούδησαν.
1: Δηλαδή, π.χ.
0: Ήθελα το, κοίταξε, το Φωνή από το Παρελθόν, ένα τραγούδι που έχω γράψει εγώ.
1: Και το έχει
0: το
1: πει
0: έγραψα, Χριστιανά. Πρόσεξε να δεις. Ναι. Το έγραψα για τη Μαρινέλα.
1: Για τη Μαρινέλα το έχεις γράψει το Φωνή από το Παρελθόν.
0: Σκεπτόμενος τη Μαρινέλα. Mm. Λοιπόν, τότε δούλευα και μαζί της.
1: Ναι.
0: Δεν το είπε η Μαρινέλα. Πρόσεξε τώρα.
1: Δεν της άρεσε, γιατί δεν
0: όχι,
1: το
0: όχι,
1: είπε.
0: Όχι, όχι, όχι. Το έπαιξα στον παραγωγό της.
1: Ναι.
0: Έτσι πήγαινε. Πήγαινε ιεραρχικά. Άσχετα αν ήμασταν μαζί στα Καμαρίνια. Και είπε, είναι καλό, αλλά θα δούμε. Το έδωσα σε Χριστιάνα, μετά πέρασε καιρός και δεν το... Μετά ξαναδουλέψαμε με τη Μαρινέλα στο Στόρκ και ένα βράδυ, τότε ήταν από τους πρώτους που είχε τηλεόραση στο Καμαρίνι η Μαρινέλα, 80 εκεί, μετά το Χριστό ήταν αυτό. Και μου λέει, εγώ όλοι ήταν δίπλα τα Καμαρίνια και ήμασταν εκεί, αυτοί έφτιαξαν, τις φτιάχναν τα μαλλιά και μιλούσαμε και κάναμε... Και παίζει, βγαίνει η Χριστιάνα και λέει το δικό μου, το Φωνή από το Παρελθόν. Ναι. Και λέει η Μαρινέλα, πω, τι ωραίο τραγούδι αυτό, το άκουσα και προχθές.
1: Δεν της είπες ότι αυτό ήταν για
0: σένα. Πιανού είναι, λέω δικό μου. Άρα, λέω ναι, δικό μου. Καλά ρε, και δεν το έφερε σε μένα. Λέω, το πήγα στον Φίλιππο και παίρνει τηλέφωνο.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, ναι. Ναι, ναι, δεν το λέω με αυτό.
1: Όχι, εντάξει, εντάξει.
0: Αλλά κοίταξε να δεις, καμιά
1: στο
0: φορά...
1: Στο Φίλιππο του Παπαθανασόπουλο.
0: Το Παπαθεοδόρου.
1: Παπαθεοδόρου, συγγνώμη, και λέω Παπαθανασόπουλο. Ναι, το Φίλιππο Παπαθεοδόρου.
0: Μπορεί να μην το θυμάται ούτε ο Φίλιππος. Μάλιστα. Δεν είναι εδώ.
1: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε αυτό το τραγούδι της Χριστιάνας. Ή κλείνουμε. Όχι, δεν κλείνουμε. Έχουμε λίγο ακόμα.

0: Εντελώς μαρινελικό τραγούδι. Το έχει πει πολύ ωραία και η Χριστιανό, βέβαια.
1: Πάρα πολύ καλά, πάρα πολύ καλά.
0: Λοιπόν, τώρα τι κάνεις, γράφεις ακόμα τραγούδια?
1: Όχι πια. Δεν γράφω τραγούδια. Γράφω μουσικούλα. Ναι. Γράφω μουσική έτσι για μένα. Γράφω ορχιστρική μουσική. Ναι. Θα μου πεις να την κάνεις για μένα. Mm. Την έχω. Και το πάθος μου είναι η κινηματογραφική μουσική. Και...
0: δηλαδή αν σου ζητάγανε να γράψεις μουσική για ένα κινηματογραφικό, θα
1: το επιχείρησα, αλλά δεν ήταν, ήταν ένα κύκλωμα στο οποίο δεν μπόρεσα να μπω μέσα.
0: Α, ναι.
1: Αλλά ήταν ένα διαφορετικός κόσμος το, με τον οποίο δεν είχα σχέση.
0: Μάλιστα.
1: Είναι άλλοι αυτοί που ασχολούνται με, ναι, το, ναι, σινεμά,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Δεν τα κατάφερα, αλλά νομίζω ότι μπορεί να έχασα εγώ, αλλά χάσαν και αυτοί.
0: Είμαι σίγουρος.
1: Γιατί είχα, έχω πολύ καλό υλικό.
0: Είμαι σίγουρος. Το τελευταίο τραγούδι που ηχογράφησες ποιο ήταν?
1: Το τελευταίο τραγούδι ήταν το «Χωρίς ομπρέλα». Είναι ένα τραγούδι που είπε ο, παλιά ο Σαρλ Αζναβούρ, ένα δικό του τραγούδι. Ναι. Και έγραψε έναν εκπληκτικό ελληνικό στίχο ο Γιάννης ο Μαρίνος, που είναι ένας από τους πολύ καλούς στιχουργούς, με τον οποίο είχα την τύχη να συνεργαστώ. «Χωρίς ομπρέλα».
0: Λοιπόν, ας κλείσουμε με το «Χωρίς ομπρέλα», να πάμε από τον Αζναβούρ στον Πολυχρονιάδη. Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες, πραγματικά.
1: Εγώ σε ευχαριστώ.
0: Να είσαι πάντα καλά, γερός, έτσι, αιώνιος έφηβος.
1: Να είσαι πάντα καλά.
0: Πάμε να κλείσουμε λοιπόν με το «Χωρίς ομπρέλα». Καλό σας απόγευμα.

Στο καθώς πρέπει το σωστό, στις θεωρίες. Μα όσο σκαλίζω το μυαλό, βλέπω πως γίνεται.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό!
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό!
2: Πάλι μισό!
3: Μισό! Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο! Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

0: Εμπρός.
1: Εμπρός.
0: Μάρσο, μιλάτε.
1: Ναι, παρακαλώ, Παντοπολίων η Αυθονία.
0: Κατάστημα τροφίμων στο τηλέφωνο από τη φοιτής.
1: Α, εσύ είσαι κύριε Στέφανε. Γεια σου, Κατερίνα εδώ, ναι.
0: Α, τι κάνετε.
1: Άκου και Στέφανε, βάλε 3 μπουκάλια κρασί και 6 μπουκάλια μπύρα. Ναι, ναι, κύριε Στέφανε. Θα το κάψουμε απόψε, κύριε Στέφανε. Ναι, θα το κάψουμε.
2: Να παίζει το τρανζίστορ.
3: Αχ, το τρανζίστορ φταίει, κύριε Θόδωρε. Αυτό το ραδιοφωνάκι, το ιαπωνικό. Αχ, για ποιο λόγο οι Ιάπωνες ανακάλυψαν το τρανζίστορ.
4: Ρούλα, δεν μου τα λες καλά.
5: Είχα βάλει κι εγώ το ραδιόφωνο και άκουγα μπιθικοτσί. Βάζει την όποια στέλνει στη μαντά μου και μου δίνει μια μεταπίσα της που έσπασαν όλες οι λάμπες του ραδιοφώνου.
6: Είχε τελειώσει τουλάχιστον ο μπιθικοτσίς.
5: Κρύε.
7: Ο κύριε Στέφανος στα παραπολιτικά ανοίγει το ραδιόφωνο, ανοίγει και το άλμπουμ.
1: Μ' αρέσει να βλέπω φωτογραφίες.
6: Αλήθεια, κάτσε. Θα σου δείξω το άλμπουμ.
7: Καλησπέρα σας. Η σημερινή εκπομπή θα μπορούσε να έχει τον τίτλο «Οι δίσκοι που μας ένωσαν». Το άλμπουμ της Κυριακής θυμάται πως στις ελληνικές οικογένειες που άκουγαν έστω και λίγο μουσική υπήρχε πάντα κάτι κοινό. Μία σειρά από δίσκους που υπήρχαν σε κάθε σπίτι, σε κάθε οικογένεια. Είτε αυτή η οικογένεια είχε πολλούς είτε λίγους δίσκους. Είτε άκουγε ροκ, είτε άκουγε λαϊκά, είτε ξένα, είτε ελληνικά. Ύστερα από πολλά χρόνια, σε όσα σπίτια κι αν πήγα, συνάντησα 15 κοινούς δίσκους της ελληνικής δισκογραφίας. Και αυτούς θέλω να θυμηθούμε αυτό το απόγευμα. Ο Χρήστος Μυρίδης είναι στη ρύθμιση του ήχου και ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελείται και παρουσιάζει. Δίσκοι αναφοράς λοιπόν και πρώτη στάση μας, το χαμόγελο της Τζοκόντας.

Βρισκόμαστε λίγο πριν τα μέσα της δεκαετίας του 60, όταν ο Quincy Jones κάνει μια σπουδαία δισκογραφική παραγωγή στη Νέα Υόρκη. Μιλάμε για το χαμόγελο της Τζοκόντας του Μάνου Χατζηδάκη, που κυκλοφόρησε στην Ελλάδα το 1965. Ένας δίσκος από αυτούς που συνήθως αποτελούν την εισαγωγή μας στο έργο του Μάνου Χατζηδάκη. Πολλοί αρχίσαμε να υποπτευόμαστε το τι εστί Μάνος Χατζηδάκης από αυτό ακριβώς το ορχιστρικό έργο. Εκατομμύρια αντίτυπα πουλήθηκαν από τότε μέχρι σήμερα παγκοσμίως και το χαμόγελο της Τζοκόντας είναι σίγουρα ένας από αυτούς τους δίσκους που θα τον βρείτε σχεδόν σε κάθε δισκοθήκη.

1972 και ο Μάνος Χατζηδάκης ηχογραφεί έναν από τους σπουδαιότερους δίσκους, αν όχι τον σπουδαιότερο, της ελληνικής δισκογραφίας. Στα στούντιο της Κολούμπια της Ριζούπολης, που πλέον έχουν απομείνει μόνο ερείπια, περνάνε την πύλη σπουδαίοι μουσικοί και τεχνικοί, αλλά και δύο από τους πιο ιδιαίτερους Έλληνες ερμηνευτές, ο Δημήτρης Ψαριανός και η Φλέρη Νταντονάκη. Έτσι σιγά σιγά, με επιμονή στη λεπτομέρεια και με ηχογραφήσεις που θυμίζουν τελετουργία, ολοκληρώνεται ο μεγάλος ερωτικός που γίνεται απαραίτητος στις περισσότερες δισκοθήκες της Ελλάδας.

0: Η ώρα είναι 6 και 4.
1: Τι κορνάρεις, παιδί μου, συνέχεια και μου πήρες τα αυτιά. Γιατί βιάζεσαι τόσο?
2: Δεν κορνάρω εγώ, βρελενάκι. Η τύχη μου κορνάρει.
1: Καλά, πες μας τώρα και ότι η τύχη σου πατάει το γκάζι.
2: Βεβαίως. Για να φτάσουμε πιο γρήγορα στο βουνό. Στο καζίνο της Πάρνηθας η τύχη σπάει τα κοντέρ και δίνει δώρινα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ έχει μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου και ένα φανταστικό DFSK 500 μπορεί να γίνει δικό μας.
1: Τότε γκάζωσε και φύγαμε για Regency Casino Mon Parnes. Κοίτα, μην χάσουμε την κλήρωση, γιατί βλέπω να γυρίζουμε με τα πόδια από το βουνό.
3: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Παραπολιτικά 90,1.
5: Πάμε!
6: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
7: Μπορεί να τρέξει.
8: Παίζει να βγει και πρώτος.
7: Μπράβο, πατέρα σου!
6: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
8: Ενισχυτικό και φυσικό.
6: Osteomove.
9: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Η 5η Attica Green Expo, η μεγαλύτερη έκθεση για το περιβάλλον και την τοπική αυτοδιοίκηση, έρχεται 27 με 30 Μαΐου στο ΤΑΕΚ Βοντό Παλαιού Φαλήρου. 450 ομιλητές συζητούν για το περιβάλλον και τις πόλεις του αύριο. Attica Green Expo. Είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός ΣΕΤΠΕΚΑΤ.
14: Δύο λεπτά μένουν για το τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Τούροβιτς. Τούροβιτς παίρνει το screen από τον Billy. Τάπα από τον Βεϊνόγλου. Επίσης πετάει στον Έλιτς. Έλιτς όρισε του κλέβει την μπάλα. Την πετάει στον Ράφα. Ράφα, Ράφα. Σηκώνεται καρφώνει. 69-69. Oh my god. Λίγο νερό, παιδιά.
15: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα. Σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP. Επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας. Presented by Etihad.
16: Ο ελληνικός τουρισμός προχωρά μπροστά. Με σχέδιο, με γνώση, με ανθρώπους έτοιμους για το αύριο. Το Υπουργείο Τουρισμού ολοκλήρωσε με επιτυχία τη δράση «Επανειδίκευση και αναβάθμιση δεξιοτήτων στον τουρισμό», ενισχύοντας περισσότερους από 18.000 εργαζόμενους και άνεργους σε όλη τη χώρα. Με σύγχρονα προγράμματα κατάρτισης, πιστοποίηση δεξιοτήτων και νέες επαγγελματικές προοπτικές, η δράση συμβάλλει ουσιαστικά στην αναβάθμιση της ποιότητας των τουριστικών υπηρεσιών και στη βιώσιμη ανάπτυξη του κλάδου. Η επένδυση στον άνθρωπο είναι επένδυση στο μέλλον του ελληνικού τουρισμού. Ο τουρισμός αλλάζει. Μαζί χτίζουμε νέες δεξιότητες. Υπουργείο Τουρισμού Ελλάδα 2.0 Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Παραπολιτικά 90,1.

Ας πάμε για λίγο και στην τρίτη ανθολογία του Γιάννη Σπανού από το 1975. Ένας επίσης κλασικός δίσκος που δεν λείπει από τις ελληνικές δισκοθήκες. Αποτελούσε τη συνέχεια από δύο προηγούμενες ανθολογίες με μελοποιημένα πείματα και διάφορους τραγουδιστές, μόνο που στην τρίτη ανθολογία τραγουδούσαν αποκλειστικά η Αρλέτα και ο Κώστας Καράλης.

Του Γιάννη Καρύμπα η ποίηση, η μουσική του Γιάννη Σπανού, το σπασμένο καράβι με τον Κώστα Καράλη ακούστηκε όσο λίγα τραγούδια της ελληνικής δισκογραφίας, τραγουδήθηκε από όλους μας, διασκευάστηκε και ξαναγύρισε εκεί από όπου ξεκίνησε. Σειρά της Αρλέτας τώρα.

Να πάμε τώρα σε ένα δίσκο μέσα από τον οποίο λατρέψαμε ακόμα περισσότερο την ποίηση και ιδιαίτερα την ποίηση του Νίκου Καβαδία, που μέχρι τότε είχε μελοποιηθεί σε ένα μικρό της μέρος από τη Μαρίζα Κοχ αλλά και από τον Γιάννη Σπανό. Ο Σταυρός του Νότου, του Θάνου Μικρούτσικου, κυκλοφόρησε σχεδόν παραχωρητικά από τον Αλέκο Πατσιφά της Λύρα. Είχε πει στο Θάνο Μικρούτσικο ότι θα στον βγάλω το δίσκο, αλλά δεν πρόκειται να πουλήσει τίποτα. Και τελικά πούλησε μερικά εκατομμύρια αντίτυπα.

Ο Γιάννης Κούτρας από το Σταυρό του Νότου, σε ποίηση Νίκου Καβαδία και μουσική του Θάνου Μικρούτσικου. Ο Σταυρός του Νότου είναι ασφαλώς ένας δίσκος που υπάρχει σε κάθε σπίτι ή σχεδόν σε κάθε σπίτι. Μαζί με τον Γιάννη Κούτρα τραγουδούσαν ακόμα η Εμιλία Σαρή και ο Βασίλης Παπακοσταντίνου.

Το 1985 κυκλοφορεί ένας δίσκος που ανατρέπει όλο το σκηνικό της μέχρι τότε ελληνικής δισκογραφίας. Οι περισσότεροι τον αγοράσαμε μάλλον για λάθος λόγο, αφού είχαμε επηρεαστεί από την επιτυχία που μεταδιδόταν διαρκώς από τα ραδιόφωνα. Αυτή η επιτυχία ήταν το Ρίτα Ριτάκι και ο δίσκος ήταν τα ζεστά ποτά του Χάρη και του Πάνου Κατσιμίχα σε παραγωγή του Μανώλη Ρασούλη. Ο δίσκος τελικά, όπως ανακαλύπταμε μέρα με τη μέρα, δεν ήταν απλώς μια ρίτα ή ένα ριτάκι. Ήταν κυρίως ένας Φάνης, ήταν τα κορίτσια της Συγγνώμης, ήταν το Γέλα Πουλί μου, ήταν και πολλά ακόμα. Ήταν και οι προσωπικές οπτασίες και το υπόγειο.

Δισκάρα που μας έμαθε όσα μέχρι τότε δεν είχαμε καν πάρει χαμπάρι. Αυτά ήταν τα ζεστά ποτά. 10 χρόνια πριν τώρα, ο Διονύσης Σαββόπουλος το 1975 κυκλοφορούσε το άλμπουμ 10 χρόνια κομμάτια. Ένας δίσκος παράσταση. Ο Σαββόπουλος κλείνει μια δεκαετία στη δισκογραφία και συνεχίζει να μας εκπλήσει. Τότε δηλαδή. Με μια θάλασσα μικρή και ένα ζεϊμπέκικο με τη Σωτηρία Μπέλου που τραγουδούσε pop, όπως έλεγε, βγαίνοντας από το στούντιο της ηχογράφησης.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Γιατρέ μου.
2: Πείτε μου.
1: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
2: Μάλιστα.
1: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
3: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone, αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
4: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
5: Τι?
4: Βλέπω καλά. Τελεφερίκ.
5: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
0: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
6: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα έχει.
7: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
8: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
7: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυζινό.
9: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
10: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Τάκης και Μπούπης.
12: Μπούπη, φέρε το λουρί.
13: Πάμε να δούμε σπίτια.
14: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
12: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
14: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
12: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
14: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η
12: ώρα. Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
11: Τάκης και Μπούμπις.
0: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr. Blaupunkt Google TV. Αποκτήστε τώρα 30 διάρα 165, 43 4K 295 και 65 4K 565 ευρώ.
15: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Παραπολιτικά 90,1.

Παραμένετε στα παραπολιτικά 90,1. Είναι το άλμπουμ της Κυριακής που σήμερα θυμάται τους δίσκους που μας ένωσαν. Δίσκοι αναφοράς που υπάρχουν σχεδόν σε κάθε δισκοθήκη. Και ας μην έχουν πάντα πολλά κοινά μεταξύ τους. 1988 και οι Φατμέ, λίγο πριν χωρίσουν, κυκλοφορούν το Ταξίδι, ίσως η πιο ολοκληρωμένη τους δουλειά και η πιο προσεγμένη παραγωγή από πλευράς αισθητικής τραγουδιών αλλά και αισθητικής εξοφύλου. Ένα ταξίδι με λίγη διάθεση παραπάνω, μιας και τότε ήμασταν ήδη πρωταθλητές. Δεν ξεχνιέται άλλωστε εκείνος ο Ιούνις του 1987, τότε που πετάξαμε στα ουράνια μαζί με την εθνική μπάσκετ.

πρώτη ώρα μας πλησιάζει προς το τέλος της. Κρατάμε τους Φατμέ από το 1988 για φινάλε πρώτης ώρας και επανερχόμαστε με τους δίσκους που μας ένωσαν μια φορά και έναν καιρό. Νομίζω το ξεκίνημα θα το κάνουμε με τα λαϊκά του Μίκη Θεοδωράκη και του Μάνου Ελευθερίου. Τα λέμε ξανά σε λίγο.

0: Η ώρα είναι 7. Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
1: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
2: Μισό!
1: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
2: Μισό!
1: Πάλι μισό!
2: Μισό! Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο! Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

Δεύτερο μέρος του άλμπουμ της Κυριακής, το θέμα μας για αυτό το απόγευμα είναι οι ελληνικοί δίσκοι αναφοράς. Οι δίσκοι που μας ένωσαν και που ένωσαν χιλιάδες οικογένειες και πούλησαν εκατομμύρια αντίτυπα. Εξώφυλλα που συναντάμε σχεδόν σε κάθε σπίτι. Ξεκινήσαμε με τα λαϊκά του Μίκη Θεοδωράκη και του Μάνου Ελευθερίου, με τον Αντώνη Καλογιάννη και τη Μαρία Δημητριάδη. Ο δίσκος ολόκληρος είχε τραγουδηθεί και από το σπουδαίο Μανώλη Μητσιά, αλλά προσωπικά πιστεύω ότι τα συγκεκριμένα τραγούδια πήγαιναν περισσότερο στις φωνές του Καλογιάννη και της Δημητριάδη. Καλησπέρα σας και πάλι. Ο Χρήστος Μυρίδης ρυθμίζει τον ήχο μας, ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελείται και παρουσιάζει και οι αγαπημένοι δίσκοι μας γυρίζουν στο pick-up.

Κι αν δεν είχαν όλοι τα λαϊκά του Μίκη, ασφαλώς είχαν άπαντες το δρόμο του Μίμη Πλέσα και του Λευτέρη Παπαδόπουλου. Ήταν 1969 όταν κυκλοφόρησε αυτό το διαμάντι από τη λύρα του Αλέκου Πατσιφά με τον Γιάννη Πουλόπουλο, τη Ρένα Κουμιώτη και την Πόπη Αστεριάδη.

κάθε δισκοθήκη που σεβόταν τον εαυτό της είχε το δρόμο του Πλέσα και του Παπαδόπουλου, όπως επίσης και το ρεσιτάλ με τον Κώστα Χατζή και τη Μαρινέλα σε ζωντανή ηχογράφηση στο Σκορπιό του 1976. Πολλά και σπουδαία τραγούδια μέσα σε αυτό το δίσκο. Πάμε να θυμηθούμε δύο από αυτά σε στίχους της Σότιας Τσότου.

όλα, όλα, όλα τα λίτινα. Δεν ξέρει αγάπη μη ρόλο, αρχή και τέλος δεν γνωρίζει. Χτυπάει τα ώρα το ρολόι και γυρίζει, και γυρίζει. Δεν ξέρει αγάπη μη ρόλο, αρχή και τέλος δεν γνωρίζει. Χτυπάει τα ώρα το ρολόι και γυρίζει, και γυρίζει. Αγάπη όλα

0: θέλεις. Κι γυρίζει, κι γυρίζει.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet, χωρίς οπτική ίνα. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
4: Τι?
3: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
4: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
1: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
5: Blaupunkt Google TV. Αποκτήστε τώρα 30 διάρα 165, 43 4K 295 και 65 4K 565 ευρώ.
6: Ω, το γλάτωσε! Έλα μπρο, πάμε κι εμείς! Μισό να πιω νερό!
7: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
8: Πάμε!
9: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
10: Μπορεί να τρέξει.
11: Παίζει να βγει και πρώτος.
8: Μπράβο, πατέρα σου!
9: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
11: Ενισχυτικό και φυσικό.
9: Osteomove!
12: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors.
13: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Παραπολιτικά 90,1.

Δίσκη αναφορά στο άλμπουμ της Κυριακής, δίσκη με χιλιάδες αλλά και εκατομμύρια πωλήσεις, δίσκη που τους βρίσκουμε σε κάθε δισκοθήκη, είτε δική μας, είτε συγγενών, είτε φίλων παλαιότερων. Αφήνουμε το ρεσιτάλ και πάμε στην πρώτη δουλειά του Θάνου Μικρούτσικου με τη Χαρούλα Αλεξίου. Ο τίτλος ήταν «Η αγάπη είναι ζάλι» και μέσα εκεί, εκτός από την τεράστια αυτή ραδιοφωνική επιτυχία, υπήρχαν πολλά διαμάντια. Υπήρχε το ερωτικό, η πυρόγα όπως την αποκαλούν πολλοί, το ερωτικό σε στίχους Άλκη Αλκαίου που το πρωτοείπε στο εμπάργκο ο Μανώλης Μητσιάς, υπήρχε και η Ελένη του Μπάμπη Τσικληρόπουλου.

Λίγους μήνες αργότερα και έχοντας μπει πλέον το 1987, ο Γιώργος Νταλάρας εργάζεται πολύ σκληρά στο στούντιο για να κυκλοφορήσει έναν από τους πιο σημαντικούς δίσκους της καριέρας του. Ο λόγος για τα Latin που βγήκαν τελικά στα δισκάδικα εκείνο το σκληρό και καυτό Ιούλη του 1987. Διπλός δίσκος, δουλεμένος μέχρι και την τελευταία λεπτομέρεια. Τραγούδια από Ισπανία, Πορτογαλία και Λατινική Αμερική στον πρώτο δίσκο αυτά και ελληνικά από αυτά που αποκαλούσαμε ρετρό αλλά με Λάτιν ενορχήστρωση στο δεύτερο δίσκο. Μαζί με τον Γιώργο Νταλάρα, ο Άλντι Μέολα, η Μάρθα Μορελεόν, η Γλυκερία, η Άλκης της Πρωτοψάλτη, ο Διονύσης Θεοδόσης και τόσοι ακόμα που συνέβαλαν σε ένα άρτιο αποτέλεσμα.

Ξανά πίσω στις αρχές του 1980, τότε που ο Διονύσης Σαββόπουλος μας συστήνει ένα νέο καλλιτέχνη που θα τον αγαπήσουμε σχεδόν ακαριέα. Η Λύρα κυκλοφορεί τα μπαράκια του Βαγγέλη Γερμανού σε παραγωγή του Διονύση Σαββόπουλου και με συμμετοχή της Ελευθερίας Αρβανιτάκη, αλλά και του ίδιου του Διονύση Σαββόπουλου.

τα θρυλικά μπαράκια με ένα κλίμα που δύσκολα συναντούσε κανείς σε δίσκο εκείνων των ετών, ο Διονύσης Αβόπουλος λίγα χρόνια νωρίτερα είχε κάνει την παραγωγή και σε έναν άλλον θρυλικό δίσκο, την Εκδίκηση της Γυφτιάς του Νίκου Ξηδάκη και του Μανώλη Ρασούλη, με κεντρικό ερμηνευτή τον Νίκο Παπάζογλου. Δίσκο σταθμός πάνω στον οποίο πάτησε σχεδόν ολόκληρη η έντεχνη δισκογραφία από το 90 και μετά.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Wolt και κέρδισε δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο Wolt Plus για να έχεις μηδενικό κόστος διανομής και αποκλειστικές προσφορές. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
2: 2 λεπτά μένουν για το τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Τούροβιτς. Τούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Ω, τάπα από τον Βεϊνόγλου. Επίσης πετάει στον Έλιτς. Έλιτς, Έλιτς όρισε του κλέβει την μπάλα. Την πετάει στον Ράφα. Ο Ράφα, Ράφα, σηκώνεται καρφώνει. 69-69. Oh my god. Λίγο νερό, παιδιά.
1: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad. Είστε έτοιμοι να αναπτύξετε την επιχείρησή σας? Στη Revival Consulting Services εξειδικευόμαστε στις εξαγορές και συγχωνεύσεις. Με πολυετή εμπειρία και γνώση δημιουργούμε τα θεμέλια για ένα βιώσιμο μέλλον. Από τον αρχικό σχεδιασμό της στρατηγικής μέχρι και την υλοποίηση, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Revival Consulting Services. Η αξιοπιστία που χρειάζεστε, η επιτυχία που αξίζετε.
3: Powergain.gr, η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
4: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Συντονισμένη. Ακολουθεί η ώρα του λαού. Μια παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
0: Παραπολιτικά 90,1.

Ξέρω πως οι περισσότεροι από εσάς σκέφτεστε ότι δεν έχω αναφερθεί σε έναν δίσκο που έχει πουλήσει πολλά εκατομμύρια αντίτυπα και τον έχουμε κυριολεκτικά όλοι στη δισκοθήκη μας. Ελάτε όμως που ένας τέτοιος δίσκος είναι αδύνατο να ξεχαστεί. Κυρίες και κύριοι, τα Νησιώτικα με το Γιάννη Πάριο.

Και κάπως έτσι το άλμπουμ της Κυριακής θα κλείσει και θα μπει ξανά στο ράφι μέχρι το επόμενο Σαββατοκύριακο. Σήμερα θυμηθήκαμε τους δίσκους που μας ένωσαν. Τους δίσκους που ανεξάρτητα από τις προτιμήσεις μας είχαμε σχεδόν όλοι στις δισκοθήκες μας. Ο Χρήστος Μυρίδης ρύθμισε τον ήχο μας, ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελήθηκε και παρουσίασε και όλοι εσείς ήσασταν η καλύτερη και η πιο διακριτική παρέα μας εντός και εκτός στούντιο. Να είστε καλά, γεια και χαρά.

0: ώρα είναι 8.
1: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό!
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό!
2: Πάλι μισό!
3: Μισό! Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο! Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
0: Παραπολιτικά 90,1.
5: Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη, μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
6: Έλα, Αποστολή.
7: Έλα.
6: Λοιπόν, αυτό το τηλεφώνημα δεν είναι για να κάνουμε πλάκα. Από δύο μέρες τώρα που έχει γίνει αυτό με τα δύο τα κορίτσια που πηδήξαν από τη ταράτσα, δεν έχει πάει πολύ καλά αυτό. Σκέφτομαι ότι ζούμε σε μια κόλαση, ότι είναι ένα νήμα που ενώνει όλα αυτά τα συμβάντα που φαίνονται τυχαία στη ζωή μας. Τα κορίτσια αυτά, όπως η Κυριακή, όπως οι γυναίκες στη Ιρλάντα, απλά παίξανε με τους κανόνες ενός συστήματος. Η μία να πάει στην αστυνομία, η άλλη να πάει στη δουλειά, η άλλη να έχει όνειρα να περάσει σε μια σχολή και να πιάσει δουλειά, να παίξει με τους κανόνες ενός παιχνιδιού που είναι φτιαγμένο εναντίον τους.
8: Ναι, καλησπέρα.
7: Καλησπέρα.
8: Παραπολιτικά.
7: Ναι, ναι.
8: Καλησπέρα, Τερζάνης ο Βάγγελος ονομάζεται. Τηλεφωνώ εκ μέρους της ΟΣΤΙΚ. Θα θέλαμε να βγάλουμε μία ανακοίνωση.
7: Για βγάλτε.
8: Λοιπόν, η ΟΣΤΙΚ, όπως γνωρίζετε, είναι η ομάδα στήριξη Ηλία Κασιδιάρη και θα θέλαμε να βγάλουμε μία ανακοίνωση για τον άδικα καταδικαστέντα αρχηγό μας.
7: Ωραία.
8: Λοιπόν, έχω να πω.
7: Έχω να πω ότι ο Μελιγαλάς δεν είναι μακριά για αρχή.
8: Αυτό ακριβώς, ρε Αποστολή, με κατάλαβες, ρε που. Λοιπόν, το μόνο που έχω να πω για αυτά τα ζώα είναι όχι φυλακή στους εθνικιστές, μόνο Μελιγαλάς. Αυτό έχω να πω.
9: Γεια σου.
7: Γεια.
9: Τα αλλάζω εισιτήριο για φεστιβάλ με φετού. Για το φεστιβάλ αναιρέσεις με εισιτήριο για την παράσταση Τσολιάς and the Cholla Band.
7: Maiden ζητήσαμε.
9: Maiden ζήτησε, δεν έχουμε Maiden.
7: Και τι να κάνω, θα πάω που να είναι για να σε έρθεις στην παράσταση τσάμπα, όχι.
9: Όχι, καλά.
7: Maiden, Ace Maiden.
9: Συγγνώμη, το δώσω το Maiden για να το αλλάξω για τον Τσολιά. Θα δώσω εγώ 80 ευρώ για να μου δώσει 7.
7: Ωραία, σου δώσω 4 εισιτήρια.
9: Όχι, σου είπα. Αναιρέσεις με τέτοιο. Ή για λεφτά είναι πάνω κάτω.
7: Ξέχνα το.
9: Καλά.
10: Έλα ρε γιατρέ, πού είσαι, γεια σου Αποστολή.
7: Γεια χαρά.
10: Δάνο κουνού εδώ. Ρε φίλε, να σε ρωτήσω κάτι ειλικρινά. Μα την Παναγία δηλαδή, γιατί ακούω τόσο καιρό και δεν ήθελα να σε ενοχλήσω. Μα με τα χθεσινά μου σπάσανε τα νεύρα. Πόσο πάτο είχε αυτή που τάνα κοινωνία ακόμα, για πες.
7: Φαίνεται να έχει. Και αφού έχει, οφείλουμε να το ξύσουμε όπως καταλαβαίνεις.
10: Τι το μάρια είναι αυτά που πήγανε και υποστήριξανε το.
7: Και κοίταξε να δεις, κάπως βγαίνουν όμως και οι Αδόνιδες, κάπως βγαίνουν οι Μητσοτάκηδες. Κάποιοι τους ψηφίζουν, να ποιοι.
11: Εμείς σήμερα πληρωθήκαμε, ήρθαμε να πούμε και να ευχαριστώ για τη μισθοδοσία μας, ενώ καθόμαστε, δεν δουλεύουμε. Ήρθαμε να στηρίξουμε το αφεντικό μας.
10: Γι' αυτό πες του γυμναστηριακού έφυγα, βε μαλάκα, για να σώσω το παιδί μου, καραγκιόζι.
7: Α, μην τσακώνεσαι τώρα, μην ψάχνεις ευκαιρία εσύ.
10: Τσακώνομαι, μα όταν έχεις κάτι τέτοια άτομα και υποστηρίζουν ακόμα Μητσοτάκη, αλλά κοίτα, μην του πειράξουν το κουτάλι με την Uber. Είδε τι σου είπε. Α, όχι, λέει ο Κυρανάκη, δεν συμμορφώσουν και τέτοια. Έτσι να το πάμε, δηλαδή, ο καθένα κοιτάζει την κολάρα του.
7: Όπως βλέπουμε, αυτό... ναι, και πάει πολύ καλά αυτό, παιδιά. Μπράβο, μακροημέρευση του λαού βλέπω.
12: Γεια σας.
7: Γεια σας.
12: Γεια. Είμαι ο Κώστας Παπαδόπουλος και είμαι ποδοσφαιρικός ατζέντης πολλών παιχτών στη Β' Εθνική. Είδα το γιο σας να παίζει και έχει πολλές δυνατότητες. Έχετε λίγο χρόνο.
7: Ναι, θα ήθελα να με ενημερώσετε για τις δυνατότητες του γιου μου.
12: Ευχαριστώ πολύ. Κοιτάξτε, ψάχνω ταλέντα για ποδοσφαιρικούς συλλόγους και ακαδημίες.
7: Πάρ' το ταλέντο! Ένα μηδέν μαλακά!
12: Καλύτερους παίκτες. Μια ερώτηση. Έχει ο γιο σας συμβόλαιο με κάποια ομάδα?
7: Ναι, πολλά.
12: Αλήθεια. Ωραία. Ξαφνιάστηκα λίγο. Τον είδα να παίζει την άλλη μέρα και μου άρεσε πάρα πολύ και θα ήθελα να.
7: Έπαιζε την άλλη μέρα.
12: Ποδοσφαιρικούς συλλόγους οι οποίοι ίσως του προσφέρουν συμβόλαιο. Θα σας ενδιέφερε.
7: Θα με ενδιέφερε πολύ, αγαπητέ. Τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό?
12: Λοιπόν, θα είστε σε θέση να απορρίψετε την προσφορά όποτε θέλετε να σας αρέσει.
7: Να, αυτά δεν μπορώ, τα αρνητικά.
12: Πρώτα με τους γονείς και όχι με τα παιδιά. Όπως το βλέπω, δεν έχετε τίποτα να χάσετε.
7: Δεν έχω τίποτα να χάσω. Παρακαλώ, κάντε μου την πρόταση. Παγώσαμε. Δεν είχαμε έτοιμη απάντηση. Πάτα το chat.
12: Θα ήθελα να έχει και τη σωστή συμπεριφορά. Χωρίς να τον ενδιαφέρει η δόξα, τα λεφτά και άλλα.
7: Τον ενδιαφέρει η δόξα, τα λεφτά και άλλα. Λυπάμαι πολύ. Κόκομπλοκο, πάθαμε!
12: Πολύ ωραία. Ένα πράγμα ακόμα. Για να είμαι σίγουρος. Το όνομα του γιού σας είναι Σοφοκλής Καρακίτσος, σωστά?
7: Όχι, Πυγμαλίων Πριτσαπίδουλας.
12: Συγγνώμη, λυπάμαι πάρα πολύ.
7: Κι εγώ!
12: Πρέπει να σας έκανε φάρσα ένας φίλος σας.
7: Αχαχαχα! Τρομερό το γέλιο!
13: Έλα, μωρή Λουλού.
7: Όπα.
13: Τι έγινε?
7: Πού είσαι εσύ, κρυωμένος είσαι?
13: Όχι, ρε φιλαράκι, εδώ έκανα τσιγαράκι τώρα. Να έχουν τα καφέ και λιλοφρένια μεσημέρι μια η ώρα, να μία με δύο.
7: Μα είναι στην ηλικία σου να κάνεις τέτοια πράγματα.
13: Εγώ, αυτό με κρατάει ζωντανό να μου, τι λες τώρα.
7: Α, οκ. Okay.
13: Κολυμπάω, σου λέω 4 χιλιόμετρα, κάνω ορεινή πεζοπορία πάνω στο βουνό, μπατονέτα και τέτοια. Σου λέω τέτοια.
7: Μπατονέτα, τι μπατονέτα για τα αυτιά?
13: Αυτά μπατών, πώς τα λένε, μωρέ, τις μαλακίες που
7: έχουν. Α, το κάνεις, εμείς σε βλάχος και δεν το ξέρεις, τέλος πάντων.
13: Εντάξει, ρε φίλε, δεν ξέρω και καλά αυτά τα γράμματα, τα κολυμπογράμματα.
7: Να σου πω, και κολυμπάς και τώρα που είναι το κρύο του Τσουκτερό.
13: Εγώ μπαίνω, ρε, η θάλασσα με μαλακά έχει 20 βαθμούς να πούμε. Και τι έγινε, βγήκες έξω να είμαι, σκουπίστηκες, φόρεσες ένα φουτεράκι, είσαι κομπλέ να πούμε. Μετά ξέρεις το σώμα σου καίει.
7: Και είσαι καυτός, είσαι καυτός μετά.
13: Ναι.
7: Ωραία, μίλα μου λίγο ακόμα.
13: Είναι καλά, τα καταφέρνω. Να σου πω, ρε φιλαράκι.
7: Έλα, λέγε.
13: Για το θέμα Καριστιανού τώρα, ρε φίλε, ξέρεις, είμαι πολύ στεναχωρημένος να πούμε. Καταφέραν τελικά τα καθήκια. Ακόμα δεν έχει ανακοινώσει κόμμα, ακόμα στη σκέψη είναι. Χτυπάνε τους συνεργάτες της. Έχω κι εγώ τις απορίες μου. Δεν μπορώ να πω, να πούμε. Ακόμα δεν έχουμε δει τίποτα και έχουμε καταλήξει.
7: Κοίταξε να δεις. Δεν έχουμε δει τίποτα, κάτι έχουμε ακούσει όμως.
13: Ναι, ρε φίλε, έχουμε ακούσει, αλλά.
7: Απ' την ίδια.
13: Το έχεις δει στην πράξη. Έχεις δει τους συνεργάτες. Έχει παρουσιάσει θέσεις. Είναι, όπως λένε, άπειρη πολιτικός.
7: Κάποιες θέσεις ακούω να παρουσιάζονται πάντως.
13: Εντάξει, ρε φιλαράκι, συμφωνώ.
7: Όχι, εντάξει, εντάξει, εντάξει. Άμα είναι να αρχίσουμε με εκπτώσεις από το ξεκίνημα, να το χέσω.
13: Όπα, όπα, όπα. Δεν είναι εκπτώσεις. Δεν έχουμε δει πρόγραμμα καταρχά.
7: Και ούτε θα δεις πρόγραμμα. Η άλλη έχει βγει με στη Βουλή και δεν είχε πρόγραμμα η ζωή.
13: Εντάξει, συμφωνώ σε όλα αυτά να πούμε. Γαμώ το κερατό μου, αλλά αυτό που με λυπεί, και στο, δεν θα καταλήξουμε εκεί. Αυτό που με λυπεί είναι ότι αυτοί που μέχρι πριν από λίγο δεν προλάβε να ανοίξω στόμα τη να πούμε και την εκτιάσαν η κυρία Καριστιανού, η κυρία Καριστιανού, τώρα λένε η Καριστιανού, ξέρεις.
7: Κοίταξε να δεις. Η αλήθεια είναι ότι μόλις άνοιξε το στόμα τη όλα υπόθηκαν. Γιατί πρόλαβε να το ανοίξει και να πει αυτά που είχε να πει τα συντηρητικά.
13: Ναι, συγγνώμη που δεν, δηλαδή ζητώ συγγνώμη εκ μέρου τη που δεν είναι εμπειρο πολιτικό να προσέχει τι λέει να πούμε και πετάει ότι να είναι, ειδικά στο θέμα των αμβλώσεων όμω.
7: Μ' αρέσει που είσαι πάντα πρόθυμος εσύ να μασίσεις. Αυτό μου αρέσει πάντα.
13: Ρε φιλαράκι, σου έχω πει. Θα την κάνω τη μαλακία μέχρι να βρω τη μαλακία που θα πετύχει.
7: Τις δοκιμάζεις όλες όμως, αυτό είναι το θέμα.
13: Τι να κάνω, ρε φιλαράκι, σου λέω τελευταία πούτσα που θα κάνει με τον πούτσι τον Καζάκη. Και τον ελέω πούτσι για κανέναν άλλο λόγο, για τη συμπεριφορά του και μόνο απέναντι σε μένα. Γι' αυτό το λέω πούτσι. Γιατί ήταν πούτσι για η συμπεριφορά
7: του. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά θέλω να πω, έχεις φάει το κεφάλι σου κιόλα και γυρεύεις την καινούργια αυταπάτη. Αυτό μου αρέσει εσένα.
13: Άμα δεν μπει μέσα στον δρόμο, να είμαι τον κολόδρομο και λάστι θα φας και σκατά θα φας. Αλλά σου έχω πει ότι μέσα στα σκατά, μέσα σε αυτό το γαμμένο το ΕΠΑΜ, βρήκα ανθρώπους διαμάντια, αδερφούλη, που με τιμάνε ακόμα με τη φιλία τους. Απίστευτοι άνθρωποι, δεν μπορείς να φανταστείς. Επιπέδου Καλαμούκι και τέτοια τώρα και Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη.
7: Α, μεγάλο επίπεδο, μπράβο, συγχαρητήρια. Πολύ ψηλό το επίπεδο.
13: Να θέσω στο ακροατήριο 2-3 ερωτήματα για το θέμα των αμβλώσεων.
7: Θέσε.
13: Ωραία. Το πρώτο ερώτημα είναι το εξής. Ειδικά σε αυτούς που έχουν γίνει γονείς, το πρώτο χτσουχουτσουχουτσουχουτσου που ακούσανε στο πρώτο υπερηχογράφημα. Αυτό τι το θεωρήσανε? Ότι είναι ένας ζωντανός οργανισμός ή ότι ήταν απλά ένα σπερματοζωάριο και ένα οάριο που κάνουν φασαρία? Ένα αυτό το κρατούμενο. Δεύτερο, με στοιχιώνει κάτι που είχα ακούσει από τη μάνα μου. Η μάνα μου είχε 4 παιδιά. Φίλε, ήταν κομμουνιστές, κυνηγημένοι, γαμίσατε, τα έχω πει. Λοιπόν, γιατί είχε πάει και είχε κάνει μια έκτρωση 4,5 μηνών. Και την άκουσα την κουβέντα που έλεγε με την αδερφή τη. Μου λέει: Μωρή, τη λέει τι έκανε. Λέει: Πήγα, λέει και μου βάλε χέρι ο γιατρό. Μωρή, κακούργα, το σκότωσε. Κοίτα τα κομμάτια του. Θέλω λοιπόν να σταθώ σε αυτό το σημείο. Από ποιο σημείο και μετά γίνεται άνθρωπο. Από ποιο σημείο και μετά έχει δικαιώματα. Αυτά είναι απορίες που έχω και θέλω κάποιο να μου τι λύσει.
7: Λοιπόν, υποθέτω ζωή το λογίζουμε από όταν γεννιέται κάποιο.
13: Ωραία.
7: Από τότε το λέμε λοιπόν ζωή και δικαιώματα θεωρώ από τότε.
13: Ωραία.
7: Όχι.
13: Οπότε μια κοπέλα μπορεί να διακόψει την κίνηση. Και στον 6ο μήνα και στον 7ο.
7: Και στον 9ο μήνα, ναι, βέβαια.
13: Ωραία, εντάξει. Αυτό είναι μια άποψη. Εγώ, φίλε, δεν ξέρω, έχω τις επιφυλάξεις μου.
7: Εσύ να έχεις τις επιφυλάξεις σου για το δικό σου σώμα.
13: Τέλος πάντων, θα έρθω να σε δω σε αυτή τη γύρα, φίλε.
7: Άντε, σε περιμένω.
14: Έλα, έκουνούμα, λέ.
7: Έλα.
14: Σιγά, 300 χρόνια σε παίρνω.
7: Σιγά, μωρέ, υπερβολές.
14: Έλα, σου πω κάτι.
15: σου είχα πει πιο παλιά για συνομιλία μας ότι ζούμε το φασισμό των ηλιθείων. Και μετά ισχύουν τα συνωμοτικά ότι βγάζουν όποια κυβέρνηση θέλουν. Δεν μπορεί να είναι τόσο ηλίθιοι οι Έλληνες που να ψηφίζουν τον Άδωνη, τον Πλεύρη, τον Βορύδη, όλα τα κουντικά απολυφάρια, όλα αυτά τα αρχίδια. Ένα αυτό. Ένα δεύτερο, στους νέους να συμμετάσχουν οι νέοι, να εξεγερθούν. Δηλαδή εντάξει, οι παλιές γενιές του Πολυτεχνείου και αυτά. Μπορεί να κάνουν και αυτό τα λάθη τους, αλλά τουλάχιστον είχαν συμμετοχή στα κοινά. Κάνανε κάτι. Σήμερα οι νέοι μου φαίνεται πιο αδιάφοροι, ρε φίλε. Τι να πω, έχω απογοητευτεί. Δηλαδή, εάν μπορούσα να γυρίσω τον χρόνο πίσω, φίλε μου, ένα αεροπλάνο και μια μαύρη πέτρα πίσω σε αυτόν τον πολλότοπο που λέγεται Ελλάδα και στου σκατοέλληνες. Γιατί είμαστε και σκατοφιλοί, ρε. Λέει, άκουγα τώρα την άλλη που πέταξε τα πράγματα και τα πήρα λοδαπό και την ενόχλησε αυτό.
16: Έχει τον άνθρωπο δυο και τον βασανίζει.
17: Γιατί μου πήρε τα κεφαλάρια.
16: Τα κεφαλάρια που ήταν.
17: Εκεί ήταν.
16: Πεταμένα.
17: Εκεί δεν είναι πεταμένα, τα πάρει ο Δήμος.
15: Αφού τα έχω πετάξει, να πάρει ο άλλος να βγάλει ένα μεροκάμα του.
7: Αυτό είναι το θέμα της. Να μην τα πάρει ο ξένος.
15: Ναι, να ψοφήσει κάτι για τον γείτονα που λένε.
18: Έλα ρε Αποστόλη, καλημέρα. Καλό μεσημέρι.
7: Επίσης.
18: Να σου πω, τι λέει ο Χατζηθάφτης, πώς το λένε.
19: Ο Χατζηθάφτη.
18: Αυτός που έχει δύο ένσημα. Να κουμπίσουμε πάνω τις ελπίδες του και τα νέα παιδιά.
20: Είμαστε η δύναμη εκείνη η πολιτική, στην οποία μπορεί να ακουμπήσει ρεαλιστικά τις ελπίδες της απάνω η Ελλάδα.
21: Τη βάψαμε.
7: Εντάξει, δύο ένσημα, έτσι. Να τιμήσουμε και τα ένσημα του ανδρός.
18: Τα δύο. Και εμείς που είχαμε 15.000 και πήραμε, να μην σου πω τι πήραμε, γιατί είναι τα εγγόνια μου εδώ. Καταλαβαίνεις τώρα, ναι, τέλος πάντων. Γιατί δεν ντρέπονται τουλάχιστον να τα λένε αυτά τα πράγματα.
7: Τώρα μιλάμε για νεοδημοκράτη, κομματικού σωλήνα, αν ντρέπεται, μάλιστα. Ωραία ερώτηση, μπράβο.
18: Εντάξει, ρε εσύ, Αποστολή, τι να κάνει, τι να πω και εγώ από αυτά που ακούω, με βγάζει έξω από τα ρούχα μου.
7: Εντύσου λίγο.
15: Αποστολή.
7: Ναι.
15: Ο Τσίπρας κυβέρνησε και έκανε ορισμένα σφάλματα. Σωστά.
7: Δεν έχω αυτή την γνώμη, αλλά οκ. Okay. Άμα εσύ λες ότι έκανε σφάλματα, έκανε.
15: Εγώ σου λέω πώς το έχω μέσα στο μυαλό μου. Όμως αυτή τη στιγμή, επειδή άκουσα το Μητσοτάκη για τις ρυθμίσεις για τους ελεύθερους επαγγελματίες, εγώ μπορώ να συγκρίνω τον Τσίπρα που έκανε 120 δόσεις, αλλά έκανε διαγραφή χρεών 65%.
7: Και εγώ αυτά έχω στο μυαλό μου, ότι έχει κάνει καλά ο Τσίπρας. Τον έχω με καλό πρόσημο. Δεν τον έχω ότι έχει κάνει μαλακίες.
22: Για την έξοδο από την Μνημονιακή Επιτροπή.
15: Άκουστε,
7: ούτε ότι είναι ξεπουλιτάρι και έκανε τα ίδια με τους άλλους, τις ίδιες πολιτικές, με αριστερά πρόσημα.
15: Καταρχήν είναι ξεφτύλα.
7: Όχι, ενώ δεν τον έχω στο μυαλό μου για κάτι τέτοιο. Τον έχω ότι τα πήγε καλά, έκτακτα.
15: Θα με αφήσει να μιλήσω ή να κλείσω τη γραμμή.
7: Κανένα πρόβλημα, ό,τι θέλεις.
15: Λοιπόν, άκουσε. Ο Τσίπρας έκανε χρεών 65% και 120 δόσεις.
7: Άμορο ψυχούλης.
15: Και πρόσεξε, έκανε διαγραφή χρεών τα πανωτόκια και τα επιπλέον. Η σύνταξη εγώ που θα πάρω τώρα είναι κανονική. Απλά το λέω να το ακούνε οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Εγώ σας έχω πει γιατί εχθές στον ακροατή δεν του είπες ψήφισε κουκουέ. Ντρεπόσουνα να του πεις ψήφισε κουκουέ και του λέγεις μαλακίες για τη Λατινοπούλου.
7: Εγώ τι είμαι να πω να ψηφίσει κουκουέ, τι ο Κουτσούμπας είμαι να πω. Αυτά θα τα πει ο Κουτσούμπας.
15: Εμένα όταν με ρωτάνε οι πελάτες μέσα στο ταξί επειδή κάνω προπαγάνδα λέω ψηφίζω Τσίπρα. Κατευθείαν. Mm-hmm. Με το που πιάνουμε πολιτική συζήτηση λέω ψηφίζω Τσίπρα. Κάνω πρόταση. Δεν λέω αερολογίες. Ψηφίζω Τσίπρα για την εφορία.
7: Μα είναι αερολογία από μόνο του αυτό. Αλλά τέλος πάντων, ναι, οκ. Okay.
15: Ξαναλέω όμως, εγώ σαν ψηφοφόρος έχω ένα μέτρο σύγκριση. Συγκρίνω το Μητσοτάκη που έβαλε την τεκμαρτή φορολόγηση και θέλω να πω και κάτι άλλο γιατί λέει ο Καλαμούκης ότι όλοι είναι ίδιοι. Κύριε Καλαμούκη, βάλε μου σε παρακαλώ μέσο όρο πόσο ΦΠΑ εισέπραξε ο Τσίπρας και πόσο ΦΠΑ μέσο όρο έχει εισπράξει ο Μητσοτάκης.
23: Ό,τι του φανεί, του λόλο Στεφανή.
15: Εγώ πιστεύω ότι ο Μητσοτάκης μπορεί να έχει πάρει και τριπλάσιο ΦΠΑ. Ας βάλει στατιστική υπηρεσία. Πόσο εισέπραξε ο Τσίπρας, ΦΠΑ και πόσο ο Μητσοτάκης.
23: Ό,τι του φανεί, του λόλο Στεφανή.
15: Για να μας πει ο Καλαμούκης μετά ότι όλοι είναι ίδιοι. Όχι φίλε, ΦΠΑ εισπράξανε και οι δύο. Πόσο εισέπραξε ο καθένας. Επίσης, επειδή μιλάτε για το χρηματιστήριο ενέργειας, πόσο είχε το ρεύμα επί Τσίπρα που ήταν το χρηματιστήριο ενέργειας και πόσο είναι σήμερα με το Μητσοτάκη πάλι με χρηματιστήριο ενέργειας.
23: Είμαστε ένα βήμα πριν από το δαφνί. Ό,τι του φανεί, του λόγο Στεφανή.
15: Σ' αγαπώ πολύ, μωρό μου, σ' αγαπώ.
7: Το ξέρω, δεν μπορείς να ξεκολλήσεις.
15: Καύλα μου εσύ, καύλα μου.
7: Ναι, ναι, γεια.
5: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
0: Παραπολιτικά 90,1.
24: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
25: Έλα πια με το αυτοκίνητο.
26: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
25: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι και γυνό.
24: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
1: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
3: Τι?
2: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
3: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
4: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.
6: Φωνή λαού.
7: Οργή Θεού.
6: Όχι ακόμα. Έχω ένα προβληματισμό, σύντροφε.
7: Τι προβληματισμό έχει?
6: Έχουμε τα στενά του ορμούς, τα οποία είναι στενά και δεν περνάνε.
7: Είναι στενά.
19: Τα στενά του ορμούς είναι πάρα πολύ στενά.
6: Έχουμε το σκατάρ, έχουμε τα αραμυράτα, τα κακομυράτα, το μάντογλου. Εμείς εδώ στην Ελλάδα από την εποχή της επαναστάσεως του Γεώργιου Παπαδόπουλου έχουμε πετρέλαιο εκεί στη Θάσο. Γιατί να το πληρώνουμε ακριβά?
7: Έλαντε.
6: Έχει πάρει φωτιά ο πισινός μας. Στέλνω μήνυμα εκεί προς τη μεριά που είναι εκεί το χαβουζόρεμα, Μητσοτάκικο και αφού έχει δηληστήριο στη Σικελία. Δεν θέλουμε το δικό μας πετρέλαιο να το δηληστήσουν για να το φέρουν εδώ για τον φτωχό λαό. Εγώ μόνος μου, γεια.
7: Η καούρα τους είναι ο φτωχός λαός, ναι, καλά το πες.
21: Έλα, Χαλίβι, έλα, ο μετανάστε από το Βερολίνο είμαι.
7: Έλα, φιλέ.
21: Καλά, είσαι, αδελφέ.
7: Καλά, εσύ.
21: Δόξα τω Θεώ, μια χαρά, τρέχει το θέμα. Θέλω να κάνω μια πρόταση, μπέσα τώρα, έτσι. Ειλικρινά, θέλω να κάνω μια πρόταση στο Θήμιο. Μου περισσεύει ένα εισιτήριο για 30 του μηνός μετάλλικα. Σε εμά είναι 30 του μηνός στο Βερολίνο. Άμα θέλει.
7: Μετάλλικα.
21: Το είχα πάρει για τον κολλητό μου.
7: Τι μετάλλικα, για πού? Περάσανε μετάλλικα.
21: Ρε, σε εμάς είναι 30 στο Βερολίνο, 35.
7: Α, για Βερολίνο.
21: Α, παίξουν εδώ πέρα. Μου περισσεύει ένα εισιτήριο, άμα θέλει ευπρόσδεκτος μπορεί να έρθει, του το δίνω και σε μένα θα μείνει, θα τον πάρω από το αεροδρόμιο, θα μείνει σε μένα και θα πάμε στο Μετάλλικα.
7: Ο Θήμιος για Μετάλλικα, πας καλά.
21: Εσύ πήγε, θα σου έλεγα, έλα εσύ, αλλά εσύ πήγες.
7: Ναι, πήγα, αλλά δεν νομίζω ότι έχει κάποια καούρα ιδιαίτερα.
21: Δεν πειράζει, εγώ του κάνω αυτή την πρόσκληση.
7: Εντάξει, κάντε.
27: Από Τσόλη.
7: Έλα, αστεία τώρα.
27: Τι κάνετε από Τσόλη μου?
7: Τι θες?
27: Δεν κατάλαβε το μαλάκα ποιος είμαι.
7: Ναι, ναι, ο χιουμορίστας, ο γνωστός. Ο Χουντέος.
27: Ποιος Χουντέος, ρε παπάρα? Έχεις καιρό να μ' ακούσεις, ρε μαλάκα.
7: Ο Σιριζέος είσαι.
27: Μπράβο, ρε φιλαράκι.
7: Έλα, μωρέ. Τώρα πού είσαι, πού έχεις καθεί?
27: Άστο, γάμισε το, τι να σου λέω τώρα. Μεγάλο story.
7: Ωραία, άστο αυτό. Πού έχεις βρεθεί?
27: Στα ίδια μονοπάτια έχω βρεθεί.
7: ΣΥΡΙΖΑ?
27: Όχι, ρε μαλάκα, τι ΣΥΡΙΖΑ, είσαι σοβαρός, ρε.
7: Εγώ, εσύ.
27: Ενόψη.
7: Επειδή είσαι εσύ σοβαρός, το λέω.
27: Ενόψη, είναι δυνατόν να μελετώ τέτοια πράγματα? 26 του μηνός ανακοινώνει το καινούριο του κόμμα ο ηγέτης, ο Μέγας.
28: Ο θεριστής. Ο θεριστής έρχεται.
27: Α. Και ρωτάς αν είμαι ΣΥΡΙΖΑ. Έλα, ρε. Σοβαρές σου, ρε.
7: Ναι, δεν ξέρω. Έχουν περάσει διάφορα τώρα. Ο Κασελάκης, του Νατάλου, είναι αριστερά.
27: Όχι, όχι.
7: Σε έχω βρει και σε χάνω.

0: Ήμουν απλά ξενερωμένος. Τώρα όμως έτσι μια αμυδρά, ένα φως ελπίδας αναδύεται σε αυτό το συμφερτό.
1: Ναι, ναι, μια ελπίδα από τα παλιά που την είχαμε ανάγκη.
2: Η ελπίδα έφτασε!
3: Έφτασε! Έφτασε!
0: Ένα φευγιό, ναι, από το ζόφο.
1: Ναι.
0: Το βλέπεις, έρχεται, έρχεται.
1: Από το ζόφο σε ζόφο που λέμε.
0: Ντάσε, ρε μαλάκα. Άρε, που είστε, θα σε γαμίσω από εδώ και πέρα, μαλάκα, από τσέπολη, ε. Με αγάπη πάντα. Με αγάπη,
1: ναι, ναι,
0: πάντα.
1: Ξέρω, ξέρω.
0: Ναι, να με περιμένεις.
1: Περιμένω, πώς και πώς.
4: Ναι, καλημέρα σας. Να θυμίσω και ο Αϊνστάιν έγραφε στο Βενιζέλο να μην κυνηγάει τους κομμουνιστές, αλλά να θυμίσω και τον Τρομάρα, το θείο.
1: Για όλα έχεις μια ιστορία που να κολλάει.
4: Τον σκοτώσανε στο πρώτο Αντάρτικο και τον σκοτώσανε οι Ιταλοί, αλλά και εκεί κάποιος τον κάρφωσε. Ήταν Παλαιστής αυτός. Πάμε τώρα.
1: Δικοί μας εδώ δοσύλλογοι θα ήταν, είχαμε καλούς δυνατούς.
4: Τώρα ανακοίνωσε η NASA ότι έχουν δει, λέει, στο διαστημικό σταθμό UFO. Το έκανε επίσημα ανακοίνωση η NASA, είναι καλό αυτό. Έκανε δεύτερη πάλι ο Τραμπ, ξεκινά και τα αποκαλύπτει και μέσα στο κογκρέσο λένε και για μη γήινα σώματα.
1: Θα τον αφήσουν όμως, θα τον αποκαλύψει, γιατί τα ξένα κέντρα δεν τον αφήνουν, αγαπητέ. Δεν τον αφήνουν τα ξένα κέντρα και δεν μπορεί να κάνει χαΐρι. Δεν έχεις ακούσει ακουστικό, είμαι σίγουρος. Το βάζεις μόνο στο μικρόφωνο να μιλάς και δεν ακούς. Είμαι σίγουρος. Έτσι όμως δεν θα γίνει γόνιμη κουβέντα. Και μαζί σου θέλω μόνο γόνιμες κουβέντες. Λυπάμαι πολύ, γεια.
5: Έλα, Προσέλε μου.
1: Έλα.
5: Λοιπόν, θέλω να σου πω κάτι, γιατί και εγώ έχω μπερδευτεί πολύ με αυτό το θέμα. Είναι για αυτό που είπε ο Στήλιος της Αξιλιούπολης, που ήταν καταπληκτικός, εντάξει, συγκλονιστικός, δεν πάω από τίποτα παραπάνω. Είπε σε κάποια φάση για τις πλαστικές influencer, δεν ξέρω αν το θυμάσαι.
1: Ναι, ναι.
5: Ναι, είπε ότι η κοινωνία, ρε παιδί μου, προωθεί τις πλαστικές influencer. Αυτό θέλω να μου πεις και εσύ, ρε, επειδή και εγώ είμαι μπερδεμένος με αυτό το θέμα. Ποια η θέση σου για αυτό το θέμα, δηλαδή όλο αυτό το πράγμα να βγαίνει ακρίτα και να νοιάζεται για τις βίζιτες που ήταν στο Ντουμπάι και να λέει στοχοποιούν τα κορίτσια μας. Αυτό το θέμα, το ότι η γυναίκα είναι ελεύθερη να διαθέσει το σώμα της όπως θέλει, από τη στιγμή που ξέρουμε ότι αυτά είναι κάποια πρότυπα εντελώς καπιταλιστικά, αμερικανοευρεόφερτα, ότι κοίταξε ότι για τα λεφτά τα κάνεις όλα, για τα λεφτά ξεφτιλίζεσαι, για τα λεφτά θα κάτσεις να σε κατουρίσει και να σε χέσει ο Άραβας και είσαι πετυχημένη. Δεν είναι πετυχημένη η κοπέλα που δουλεύει σερβιτόρα, δεν είναι πετυχημένη η κοπέλα που δουλεύει σε ένα καφέ, δεν είναι πετυχημένη η κοπέλα που έχει δύο πτυχία στα παιδαγωγικά. Από την άλλη, επειδή θέλω να είμαι και δίκαιος και θα ήμουν πολύ αχάριστος να μιλήσω μόνο αρνητικά για τέτοιες κοπέλες. Έχω γνωρίσει κάποιες κοπέλες που κάνουν αυτό και οι οποίες είναι ευγενέστατες, είναι φιλικότατες. Τους πηγαίνω στις παραγγελίες φιλικές με τεράστιο φιλοδόρημα και μου λένε γιατί σέβεσαι τις γυναίκες και μου τις φάει κάποιοι μαλάκες άντρες. Εκείνο ξεφτύλα ο σεξισμός. Εγώ στη θέση σου θα έμπαινα. Να μπεις ρε καράγκιος, για αυτές έχουν όποιον θέλουν με όσα φράγκα θέλουν. Την ευγένεια και το σεβασμό ζητάνε. Αλλά από εκεί και πέρα το κάποιες γυναίκες και είναι και μια πολύ γνωστή η οποία βγάζει τα λεφτά έτσι και ξεφτιλίζει τον κόσμο. Λέει ο ξεφτύλας ο ντιλιβεράς, ο ξεφτύλας ο σερβιτόρος, ο ξεφτύλας ο υπάλληλος Αιτζίαν και αυτά, αυτές πρέπει να τις κυνηγήσουμε. Πρέπει να ξαναεπαναφέρουμε τα σωστά πρότυπα, έτσι ώστε τα κορίτσια να μην έχουν πρόβλημα ούτε με το σώμα τους, ούτε με το χρήμα, να είναι ευτυχισμένα με αυτά που έχουν και να ψάχνουν να βρουν και τα αγόρια τα καλά. Γιατί πλέον το πρότυπο είναι ο ντίλε, ο μπρατσωμένος, ο μπράβος, αυτός που θα πλακώσει όποιον του πω. Πλέον τα αγόρια τα ευγενικά που σέβονται τις γυναίκες είναι φλόροι. Δεν μετράνε πια αυτά. Όχι σε όλες τις γυναίκες, σε μια ειδικά σας πούμε στους ακροατές σου δεν θα ισχύει αυτό. Αλλά στην κοινωνία γενικότερα ισχύει.
6: Ναι, γεια σας. Ο κύριος Σάβα Καραγιαννίδη θα ήθελα, παρακαλώ.
1: Ο ίδιος.
6: Ναι, γεια σας. Αντώνης Βέργος ονομάζομαι. Καλό, είμαι ο πατέρας της Μαρίας της Βέργου. Την έχετε μαθήτρια στο φροντιστήριο Στόχος. Της διδάσκεται φυσική και μαθηματικά.
1: Ισχύει.
6: Λοιπόν, έλαβα κάποιες τώρα βαθμολογίες τελευταίες και ήθελα να σας ρωτήσω γιατί είναι τόσο χαμηλή η επίδοση της.
1: Αφού είναι για τον πούτσο καβάλα η κόρη σας.
6: Συγγνώμη.
1: Εννοώ δεν διαβάζει και τόσο.
6: Ένα λεπτάκι λίγο, να σας καθαρίσω λίγο κάτι. Εμένα μου έλεγε ότι τα πάει πάρα πολύ καλά στα μαθήματα.
1: Ναι, ναι, τι σας έλεγε εσάς είναι άλλο θέμα με το τι κάνεις, εντάξει.
6: Ναι, γι' αυτό σας πήρα για να μου το διευκρινίσετε.
1: Λέει ψέματα. Ναι. Αντιγράφει, κάνει κοπάνες, κάνει σκονάκια και μασάκι τσίχλα.
6: Ναι, μισό λεπτάκι λίγο τώρα να ξεκαθαρίσουμε.
1: Τι να ξεκαθαρίσουμε το ένα και το άλλο, να ξεκαθαρίσουμε όλη την ώρα το πλαίσιο. Κάνει αυτά που σας λέω, με πιστεύετε ή όχι, να τελειώνουμε.
6: Σας πιστεύω, κύριε.
1: Τέλος.
6: Να με ακούσετε ένα λεπτάκι να σας εξηγήσω λίγο.
1: Τι να μου εξηγήσει τώρα και εσύ, Μορκακομίρη, πλήρωνε και το μηνιάτικο να τελειώνουμε.
6: Ναι, να σας εξηγήσω. Είμαι άνθρωπος και είμαι οικοδόμος.
1: Και
6: είμαι οικοδόμος.
1: Τσουτσούρωσα, τι πάει να πει.
6: Για να πληρώνω. Δεν κατηγορώ κάπου εσάς. Απλά επειδή μου είπε ψέματα η κόρη μου.
1: Το κολοπέ, την κόρη σας. Να την κρεμάσουμε.
6: Μάλιστα.
1: Τι θες να κάνω τώρα.
6: Ναι, πείτε μου λίγο. Τι βαθμολογίες έχει σημειώσει.
1: Ό,τι και να πω θα συνεχίσει εκεί. Ντε και καλά. Ναι. 17, 11 και 10.
6: Το 17 πού, στη χημεία.
1: Στον ταχτυρτή στα γόνατα.
6: Ορίστε.
1: Στον ταχτυρτή, λέω, στα γόνατα είναι καλή και παίρνει βαθμούς.
6: Δεν καταλαβαίνω τι εννοείται.
1: Άμα δεν καταλαβαίνετε, μπορεί να συνοηθούμε, αγαπητέ.
6: Τι λέτε και άμα μιλήσετε λίγο ξεκάθαρα.
1: Έτσι μιλάω.
6: Τι είστε εσείς?
1: Νταΐς.
6: Είστε και Νταΐς. Λοιπόν, τον κύριο Καραγιανή δεν μπορείτε να μου δώσετε, σας παρακαλώ.
1: Ποιο είναι τόση ώρα? Ναι. Εγώ δεν είμαι, δεν τα λύσαμε αυτά.
6: Δεν μου μιλείτε έτσι, κύριε.
1: Γιατί ο ήξερε ότι ο Καραγιανής μιλάει αλλιώς, έτσι μιλάει.
6: Δεν μου επικόρε ότι είστε τόσο θρασίς.
1: Α, μιλάει κιόλα η κοράκλα σου, έτσι. Μιλάει. Μην ανοίξω εγώ το στοματάκι μου, πες της.
6: Ωραία, να μου πείτε, κύριε.
1: Μην ανοίξω το στοματάκι τι έκανε με τον Γιώργο τον Αθανασίου.
6: Γιώργος Αθανασίου.
1: Ναι.
6: Ποιος είναι ο Γιώργος Αθανασίου?
1: Εκείνος που σε γάμα στην τρίτη γυμνασίου. Τσακ, δεν σ' άρεσε.
6: Θα την κρεμάσω!
1: Έσπασε ο ρόλος, κρίμα. Έλα, γεια.
2: Έλα ρε Αποστόλη, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Πόσο μαλάκες πρέπει να είναι αυτός ο λαός?
1: Εντάξει.
2: Κάτσε να σου πω, εκεί που πάμε για καφέ τέλος πάντων, λέμε για κάτι εξετάσεις. Και λέει ο άνθρωπος, ρε παιδιά, το κράτος λέει ότι έχει κάνει τζάμπα. Λέω, ρε εσύ τι τζάμπα θες? Είναι δυνατό τόσες εξετάσεις? Λέω, εγώ που κάνω κάθε τρεις και λίγο, ας πούμε, και με ασφάλεια και από γιατρό και αυτά, πληρώνω κάπου 38-39 ευρώ. Λέω, όχι, τα κάνεις όλα τζάμπα. Και παίρνουμε τηλέφωνο, δύο εξετάσεις. Είναι. Και δεν τρέπεται ο Άδωνης, ο φασίστας, και κοροϊδεύει όλο τον κόσμο. Τους πιστεύουν ότι θα πάνε και θα τους κάνει ο ιδιώτης τζάμπα εξετάσει. Τι να πω.
1: Ναι, γιατί να πεις κάτι.
2: Τόσο ζωά είναι, ρε γαμώτο. Δηλαδή, τι να πιστέψεις από αυτούς τους αλήτες, να πούμε.
4: Είπε ο Τσουματσιωτάκης ότι στεναχωριέται για την ακρίβεια.
7: Ο λόγος που λυπάμαι και ταυτόχρονα σε ένα βαθμό θυμώνω, βλέποντας και εγώ την ακρίβεια.
4: Μπράβο!
7: Να ροκανίζει το εισόδημα.
1: Δεν είναι καλά τώρα, εντάξει. Δεν είναι ότι χτυπάει το τηλέφωνο μες τη νύχτα και θα το σηκώσει. Γιατί θα το σηκώσει? Γιατί δεν κοιμάται το βράδυ από την ανησυχία, γι' αυτό.
7: Και αν το τριψήφιο τηλέφωνο χτυπήσει στις 3 το πρωί, ποιος θα το σηκώσει και τι θα πει σε ένα κόσμο αστάθειας και αβεβαιότητας?
4: Μισό λεπτό, ρε Αποστολή. Όταν παίρνει το ΦΠΑ, δεν στεναχωριέται από την ακρίβεια?
1: Γι' αυτό δεν κοιμάται, σου λέω. Ναι, στεναχωριέται.
4: Όταν εισπράττει το ΦΠΑ. Εγώ άκουσα να δεις. Προφανώς αυτό το τηλέφωνο είναι επαγγελματικό. Έτσι δεν, όταν χτυπάει 3 ώρα τη νύχτα, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, λογικά.
4: Εγώ κοίταξε, ρε φίλε, αν χτυπήσει το τηλέφωνο για επαγγελματικό λόγο 3 ώρα τη νύχτα, προφανώς θα βγάλω πολλά λεφτά.
1: Εσύ σίγουρα.
4: Μα κι αυτός. Δηλαδή όταν τον πήρανε τηλέφωνο και του λέει θα έρθει το Ταμείο Ανάκαμψης στην Ελλάδα κάποια δισεκατομμύρια, τι δεν έβγαλανε? Αν όχι αυτός, οι φίλοι του. Τα κολυτάρια του, κατάλαβε. Άμα χτυπάει το τηλέφωνο 3 ώρα τη νύχτα, φίλε. Εντάξει, αν εξαιρέσουμε την οικογένεια, θα οικονομήσει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Θα οικονομήσει και πολλά κιόλα. Κολυτάρια του, κατάλαβε. Άμα χτυπάει το τηλέφωνο 3 ώρα τη νύχτα, φίλε. Εντάξει, αν εξαιρέσουμε την οικογένεια, θα οικονομήσει. Δεν υπάρχει περίπτωση.

0: προστάγεται, ότι εμείς δεν πάμε στην Eurovision διότι συμμετέχει το Ισραήλ και όλα αυτά τα εκατομμύρια του ελληνικού λαού που σπαταληθήκανε θα βρείτε κάπου να τα δώσετε στον κόσμο που έχει πραγματικά ανάγκη. Χρυσοκπληρώσαμε τον Ακύλα, κατάλαβες. Έτσι γίνονται οι δουλίτσες.
1: Α, ξεκινάς από τα βασικά, όχι αστεία εσύ τώρα.
0: Με φιλαράκο, άκου. Έγινε η μεγαλειώδη συγκέντρωση για τα Τέμπη πριν 2 χρόνια. Το κατάπιε το σύστημα, τότε το απορρόφησε. Οι ταξιτζίδες κάνανε πορείες, διαμαρτυρίες στο Υπουργείο, στα αεροδρόμια. Αυτό. Είδες να γίνει τίποτα. Όχι. Εγώ λέω και στο σωματείο, άλλη απεργία να μην κάνει.
1: Μην κάνετε, αυτό, παιδί μου, δεν έχει νόημα. Καλά τα λες. Μπράβο. Τι κομμένες, γιατί δεν αλλάζει κάτι.
0: Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο, ψηφίστηκε.
1: Βρε, καλά εγώ, τα λες εσύ. Πολύ καλά. Ωραίες οι αρχές αυτού του νέου κόμματος, αυτού Τσίπρα, είναι αυτά που ξεσκώνεις.
0: Άσε με να μιλήσω. Άσε με και μετά, άμα δεν σ' αρέσει το κόβεις.
1: Ναι, γιατί δεν έχεις μιλήσει εσύ.
0: Λοιπόν, άσε με να μιλήσω. Για μένα θα πρέπει. Εγώ το κάνω και συνέχεια. Τώρα τη είπα τη γυναίκα τι θα ψηφίσω. Ξέρεις να ψηφίσω. Λοιπόν, στον πελάτη. Εγώ δεν κάθομαι να παρακαλέσω το Μητσοτάκη. Σε παρακαλώ, κατήργησε τον νόμο. Θέλω να πάει στο σπίτι του. Και το κουκουέ πραγματικά το χρειάζομαι για να το καταφέρω. Το κατάλαβες. Είδα αλλιώς όλα τα άλλα είναι λόγια. Nice. Να καθόμαστε να οικετεύουμε το Μητσοτάκη, μήπως μας πετάξει κανένα ξεροκόμματο. Όχι, ρε φίλε, θα το στείλουμε στο σπίτι μας. Και άκουσες τι είπε η βούλτευση.
1: Στο σπίτι μας ήρθε. Τι είπε.
0: Να σου πω, η βούλτευση. Άκουσες τι είπε η βούλτευση. Το νόμο του Τσαουσέσκου. Τι έγινε τότε επί Τσαουσέσκου. Του πτήσανε στον τοίχο και του πυροβολήσανε. Για μένα αυτό έχει στο πίσω μέρο του μυαλού του η βούλτευση. Γιατί ξέρει τι έχουν κάνει και σου λέει λες να μας στήσουν σε κανένα τοίχο. Όχι, δεν θέλουμε να του στήσουμε στον τοίχο, απλά να του στείλουμε στο σπίτι.
2: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

0: Ναι, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας.
0: Είμαι και το κινητό. Εκλογές 23 Μαΐου έχουμε, Αποστόλη.
1: 23 Μαΐου έχει Iron Maiden, δεν μπορώ για εκλογές, λυπάμαι.
0: Δεν μπορεί να εκλογέ. Τι δεν θα ψηφίσει σε εμά.
1: Ποιοι είστε?
0: Οι Δαπίτες και Πασπίτες. Είμαστε μια ενιαία οργάνωση.
1: Νομίζω θα ψηφίσω Maiden.
0: Maiden, έτσι μπράβο. Λοιπόν, όχι, την άλλη Τετάρτη εκλογές στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.
1: Την άλλη Τετάρτη δεν έχει 23.
0: Τι είπα εγώ, μωρέ.
1: Μην μου λες ότι είναι ημερομηνίες.
0: Συγγνώμη, την άλλη Τετάρτη, ναι, εγώ μπερδεύτηκα, κάτι άλλο έχω στο μυαλό μου.
1: Ναι, οκ. Okay.
0: Εντάξει. Δεν ξέρω τώρα βέβαια στα άλλα πανεπιστημιακά, νομίζω τώρα έχουμε εδώ στο Βόλο.
1: Βολάρα μου. Τι σχολή είσαι?
0: Ειδική εισαγωγή, Αποστολή, παιδαγωγικό.
1: Ωραία, άντε, καλό κουράγιο κι εσείς. Σε περιμένουν θέσεις εργασίας, δεν υπάρχει ραχούλα να μην γυρίσεις.
0: Α, ναι, δηλαδή θα με περιμένουμε ανοιχτές αγκάλες.
1: Σε κάθε χώρο.
0: Ποιο είμαι, πώ θα λένε, γεννηματά είμαι.
1: Από όλου ο γεννηματά σου στο μυαλό.
0: Ελά, επειδή και καλά τον περιμέναμε ανοιχτέ αγκάλε, όπω εντάξει, σε αντίθεση με τον Γιώργο.
1: Καλά, καλά, καλά. Πε ότι σε βαθύ Πασόκ, πιά τα αυτά.
0: Τι, πάντα, όχι, ούτε καν.
1: Δεν πειράζει τώρα, εντάξει, έλα.
0: Τι λε, ρε.
1: Το Πασόκ είναι μόδα, είναι τρέντ.
2: Εμεί είμαστε όλοι Πασόκ. Έχουμε δώσει στη χώρα. Έχουμε μια ιστορία.
0: Το Πασόκ είναι διεφθαρμένο κολόπεδα. Οι Δαπίτες και του Πασόκ είναι το ίδιο πράγμα, Αποστόλη. Εγώ δεν σου κάνω πλάκα, έκανα μια καβλάντα. Πριν να σου ξαναλέω. Είναι το ίδιο.
1: Έλα, για πες μου γι' αυτό, μίλησέ μου.
0: Το ίδιο.
1: Δεν το πιστεύω αυτό που λες.
0: Καλά, προφανέστατα, εντάξει. Έχετε ρίξει κράξιμο μισό στο 10 και το 11, για έλεγα 5 χρονών, εγώ 6.
1: Α, πόσο είσαι τώρα?
0: Τώρα είμαι 20, είμαι πρωτοετής.
1: Καλά είναι.
3: Καλησπέρα, είσαι ο Αποστολή.
1: Ναι, είμαι και φαίνομαι.
3: Τηλεφωνώ πρώτη φορά. Πήρα να πω, επειδή είμαι λίγο άρρωστη σήμερα, δεν πήγα στη δουλειά και σας ακούω live και πήρα τηλέφωνο.
1: Ωραία.
3: Το που θέλω να πω είναι ότι εγώ είμαι άρρωστη στο σώμα, περαστικά μου.
1: Περαστικά σου.
3: Θέλω να ευχηθώ περαστικά σε αυτούς που είναι άρρωστοι στο μυαλό. Αυτό.
1: Εκεί δεν βγάζει άκρη, δεν τελειώνει αυτό.
3: Δεν άκουσα.
1: Ναι, είναι πολύ. Θέλω να πω, τι να πρωτοποιείς.
3: Ναι, τι να πρωτοποιείς. Περαστικά σε όλους. Μπας και δούμε μια άσπρη μέρα.
0: Να προσθέσω κάτι λίγο τελευταίο.
1: Από τι, έλεγες και πριν?
0: Ναι, αφού σε είχα πάρει και πριν.
1: Α, εσύ είσαι?
0: Ναι, για τις εκλογές που σε πήρα.
1: Α, τι καλά.
0: Λοιπόν, για το Λαζαρίδη, επειδή είμαι και φοιτητής και το ανέφερα και πριν, για την καθαρίστρια, αν θυμάσαι και πολύ καλά, είχε γίνει ολόκληρος δώρος για 2-3 εβδομάδες.
1: Το ίδιο είναι τώρα, το ίδιο είναι. Δεν χρειάζεται μια ευθύνη για ποιος καθαρίζει τα σχολεία μας.
0: Ναι,
1: εντάξει,
0: λοιπόν.
1: Ποιος κυβερνάει τώρα δεν βάλαμε. Τους ικανούς, τους τελευταίους βάλαμε.
0: Ναι.
1: Η καθαρίστρια όμως είναι θέμα υγιεινής.
0: Ναι, να σου πω τώρα λίγο σοβαρά όμως τώρα. Και έχει το θράστος αυτό το καθήκη να βγαίνει και να λέει, επειδή ήμουν όμορφος.
4: Καλείστε εσά όμως, κύριε Λαζαρίδη. Εγώ αυτό δεν μπορώ να
5: γιατί
4: καταλάβω.
5: Γιατί ήμουν ωραίος, κύριε.
4: Τι είχατε κάνει?
5: Καραμίτρο, τι θα πει γιατί εμένα.
0: Και όλες αυτές τις μαλακίες, συγγνώμη κιόλας που το λέω.
1: Συγγνώμη, αν δεν είχε θράσος, δεν θα ήταν εκεί που ήταν. Τώρα τι συζητάμε.
0: Ναι, γιατί λοιπόν μια καθαρίστρια τότε να απολυθεί για μια τάξη ενός απολυτηρίου και ο άλλος να πούμε να είναι το κολόδισμα του κερατά και να βγαίνει και έχει θράσος. Λέει, ήμουν όμορφος, λέει, και δεν έχω και πτυχίο κιόλας.
1: Κουτάρα κοινωνία, άδικη τώρα, άσε με τώρα, εντάξει.
0: Ναι, ωραία, εντάξει.
1: Σκατοκατάσταση.
0: Ωραία, λοιπόν, του χρόνου, εάν δω ξανά πάλι. 5% αυτά τα κολόπεδα να παίρνουν.
1: Ουε.
0: Ακούσε ο άνθρωπο να κλαψού μου νοιάζει.
1: Ουε, ουε και δει.
0: Εντάξει. Γιατί κάποιοι του ψήφισαν, Αποστόλη, δεν μαρσάραν μετά.
1: Πες τα, γιατί δεν τα λες.
0: Εγώ τα λέω. Τώρα είναι το ζωό Έλληνα τι κάνει.
1: Λοιπόν.
0: Κάτι κλαίγεται, αλλά.
1: Έλα, για τώρα, τέλειωνε. Έτσι, Ρίκο, που είσαι και εσύ, Στράσο.
6: Έλα ρε Ντάι, να πούμε. Τι κάνεις?
1: Καλά, τι θες? Τρέχει τίποτα?
6: Λοιπόν, άκουσα με και άκουσα με πολύ καλά.
1: Ναι, για να δω.
6: Συγγνώμη τα βασικά. Ο ουφολόγος έχει δίκιο, ε. Ούφο πάνω από την Ελλάδα και τα λοιπά. Αλλά.
1: Τι πάνω από την Ελλάδα, εδώ το έχουμε και στην Ελλάδα και το ψηφίζουμε πρωθυπουργό.
6: Αυτό θα σου λέω. Του το είπε ένα εξωγήινο στον ημιτό.
1: Ναι, τι συζητάμε.
7: Του ζήτησε να συνηγορήσει στην αλλαγή φίλου επειδή ανέβηκε στον ημιτό και του το είπε ένα εξωγήινο.
6: Μα έχουν υποθεί να πούμε, αλλά εσύ τίποτα. Πέτα σαϊτό εκεί πέρα και κάθε και τον πιάνει στο ψηλό, ενώ η πραγματικότητα είναι ότι εκείνο έχει πιάσει το ψηλό. Παιδί στο παιχνίδι του, αλλά δεν έχει καταλάβει. Να το ξέρετε.
1: Α, μου αρέσει αυτοί οι άνθρωποι.
6: Είναι άνθρωποι μεγάλοι. Να σου πω, σου άρεσαν οι μετάλλικα.
1: Μου άρεσαν, ναι.
6: Πάλι τζάμπα πήγες, ε. Τα έχει κανονίσει όλα εκεί πέρα να πούμε. Έχει γίνει τώρα Instagram, influencer, κωμικός, όλα τα λοιπά να πούμε. Εμείς ξέρουμε από τότε που δειλά-δειλά είχαμε σπάσει σε κάτι υπουργεία, με κάτι ελικόπτερα, με κάτι εκείνα και τώρα κοίταξε.
1: Ναι, με ξέρετε τόσα χρόνια δεν στείλατε ένα εισιτηριάκι όμως.
6: Τι να σου στείλουμε εισιτήριο να πούμε εκεί πέρα, μια χαρά είσαι. Πήγαινε εκεί πέρα, πιάσε του δικού σου να πούμε.
1: Iron Maiden, στείλ Iron Maiden, μην τραπεί.
6: Πήγαινε εκεί πέρα με τη ζωήτσα να πούμε και το διαμαντή εκεί πέρα που είχατε ανοίξει μπιφ.
1: Δεν είναι κακό αυτό.
4: Και ξέρει πολύ καλά λοιπόν ο Αποστόλης ο Τσολιάς που κυκλοφορεί μεταμφιεσμένος. Ποιος είναι ο διαμαντής.
1: Ένα εισιτήριο Iron Maiden ζήτησα. Τι ζήτησα.
6: Να σου πω κάτι λίγο. Πλήρωσε το. Και βασικά ξέρει θα κάνει. Αυτό που σου τόσει με τζάμπα 150 ευρώ βγάλε 15 προσκλήσεις. Έτσι θα τι βάλει μέσα στην τράμπα να πούμε.
1: Του είπα εγώ, ναι. Α, εγώ είμαι κύριο, το είπα. Φιλαράκο του λέω έρχεσαι με την παρέα σου στην παράσταση τζαμπέ.
6: Πρέπει να το πα για παϊδάκια. Να του κάνει το τραπέζι.
1: Α, και παϊδάκια.
6: Να λαδώσει το μπεράκι του. Να έχετε διευθυντά μου, επειδή ακούω το θέμα στο μεταργατικά δυστυχήματα. Με τη Βιολάντα, τι γίνεται, την ξεχάσαμε τελείως τη Βιολάντα.
1: Όλα καλά, κάτι ελαφρυντικά βλέπω. Κάτι με εγγυήσεις βγαίνουν έξω οι υπεύθυνοι. Μια χαρά.
6: Νομίζω ότι φταίνε και οι γυναίκες, γιατί από ό,τι άμα θα ήταν συναχωμένες και δεν πιάσαν τη μυρωδιά του αερίου.
1: Αν δεν φταίνουν τα θύματα, λίμωνο. Ποιος φταίει σε αυτόν τον τόπο, πάντα το θύμα φταίει.
6: Λοιπόν, για τα εργατικά ατυχήματα που λέγατε πριν, πρώτα απ' όλα βάζουμε σε αυτές τις δουλειές, υπάρχει και μαύρη εργασία. Οπότε, άμα γίνει κάποια μαλακία, δεν καταγράφει αυτό που φαινόταν. Το ξέρουμε αυτό το πράγμα. Οικοδομές και μαλακίες.
1: Τώρα τι, θα συζητήσουμε και τη μαύρη εργασία, σε παρακαλώ.
6: Επίσης, μαύρη εργασία, εντωμεταξύ εργατικά ατυχήματα κτλ. Δεν καταγράφονται για τις influencers στο Ντουμπάι. Που έλεγε και το παλικάρι πριν ότι τις σχέζουν και τις κατουράνουν. Αυτό να ξέρεις, είναι στο όριο του Μερακλή, αλλά είναι και βαρέα και ανθυγιεινά. Επίσης, δεν ξέρεις τι έχει και ο Άραβας μπορεί να είναι και ατύχημα. Να τα ξέρουμε και αυτά, να τα λέμε αυτά τα πράγματα.
1: Okay.
6: Και ένα τελευταίο. Ο Ψινάκης είχε πάρει τη Λουκά και είχαν πάει σε κάτι βραβεία.
1: Ναι.
6: Θα του πρότεινα να πάρει τη Λουκά και να πάρει στους Iron Maiden. 666, the number of the beast.
4: Μετανιώστε! Μετανιώστε! Είστε ζωντανοί νεκροί!
1: Καλά, εκεί θα βγάλει φλίκτενες, αλλά το ψήνω.
6: Εκεί τη παίρνω εγώ εισιτήριο, μα είναι. Να πάτε μαζί.
1: Α, στη Λουκά παίρνεις, σε μένα δεν παίρνεις, για την ψυχική οδύνη.
6: Ανάγκη έχεις εμένα. Αν είναι δυνατόν. Έχεις εκεί πέρα τα κονέ σου.
1: Τέλος πάντων. Λοιπόν, να σε καλά, μας υποχρέωσες πάλι.
8: Απόστολε!
1: Έλα!
8: Καλησπέρα!
1: Καλησπέρα, ποιος είναι?
8: Το Πατεράκι ο Θανάσης από το Ράδιο, τι κάνεις?
1: Καλά!
8: Να σου πω κάτι! Όλοι πέφτουν από τα μπαλκόνια, δηλαδή ο Γκούλης χαίρεται που πέφτουμε από τα μπαλκόνια! Δεν ξέρω!
1: Τον Γκούλη τον νοιάζει να μην πέσει αυτός, όχι από τα μπαλκόνια, από οπουδήποτε!
8: Α, αυτό έχει!
1: Από την εξουσία, τον νοιάζει άμα θα πέσει εσύ από τον μπαλκόνι, πέσει! Δεν μας νοιάζει!
8: Έχει δίκιο, δεν το σκέφτηκα αυτό!
9: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
10: Παραπολιτικά 90,1. Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο.
11: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
10: motorone.gr. Μπες τώρα και δες.
11: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Ανδρέας Μαζαράκης.
10: Παραπολιτικά.

0: Καλημέρα, Αποστόλη. Επειδή είναι πάρα πολύ επίκαιρο, σε παρακαλώ, βάλε τις διακηρύξεις του Μητσοτάκη και ανάμεσα το φέρτο, μέχρι να μας τα πάρει όλα.
1: Παρεμβαίνουμε στο κόστος του ντίζελ κίνησης. Η πολιτεία θα το επιδοτεί λοιπόν με 16 λεπτά το λίτρο. Χορηγείται ειδική στήριξη με τη μορφή ψηφιακής κάρτας καυσίμων. Το μέτρο μεταφράζεται σε 50 ευρώ το δίμηνο για την υπηρετική χώρα και σε 60 ευρώ για τα νησιά μας. Την επιδότηση του Fuel Pass.
2: 2 ευρώ το μήνα.
1: Μια προπληρωμένη κάρτα ύψους 150 ευρώ.
2: 50 GB δωρεάν data στο κινητό τους.
3: Πάρτα μωρή άρρωστη.

0: Αποστόλη.
1: Έλα.
0: Αλέξανδρος από Ισλανδία, Ισλανδοκουνού μάλλον.
1: Έλα.
0: Μπορείς για την Παρασκευή, εκεί πέρα που λέει ο Τσίπρας, ο ισοπεδωστής, να βάλεις εκείνο το ηχητικό που έλεγε ο άλλος ο Αυνανιστής στη Λατινοπούλου.
1: Τι λέει ο Τσίπρας, θεριστής λέει.
0: Θεριστής, αυτή την ιδέα που λέει.
1: Σας παρακαλώ.
2: Ο θεριστής.
3: Αυνανιστής. Αυνανιστής!
2: Έρχεται.
4: Θα τον παίξω κι εγώ.
5: Πόσο μαλάκες είμαστε, ρε. Έχεις καταλάβει τι πάνε να κάνουμε.
4: Γαμήθηκε.

0: Για την Παρασκευή θέλω να κάνω μια πρόταση.
1: Για κάντε.
0: Το Μητσοτάκη να λέει δεν απορώ, δεν απορώ. Και το Μαγγελάκα να λέει δεν απορώ, ούτε καταλαβαίνω πως συνεχίζουν να υπάρχουν όλα αυτά.
2: Μας ονόμασαν μαφία, συμμορία, εγκληματική οργάνωση. Δεν απορώ, δεν απορώ.
3: Δεν απορώ, ούτε καταλαβαίνω. Συνεχίζουν να υπάρχουν όλα αυτά.
4: Ποιος από εδώ και μπρος, επόμενες εκλογές, ψηφίσει η Νέα Δημοκρατία, δια τη ψήφου του νομιμοποιεί την κλοπή του δημοσίου χρήματος.
3: Θέλω να βγω από εδώ μέσα κι όμως μένω σε μια ομίχλη που ναρκώνει την καρδιά.
5: Πάντα νεοδημοκράτης ήμουνα, από μικρό παιδί.
3: Λιώνουν τα μάτια μου στο φως της τηλεόρασης. Δεν ανουρίζει μια στριμμένη μελωδία.
6: Σου σφυρίζω.

0: Γεια σου, Αποστόλη.
1: Γεια.
0: Μια παραγγελία για την Παρασκευή θα ήθελα.
1: Για πες.
0: Λοιπόν, για τη σύντροφό μου που σήμερα η γενέθλια και την Πέμπτη γιορτάζει και ακούμε πάντα την εκπομπή από απόσταση δυστυχώς, αλλά μαζί. Το Nothing Else Matters των Metallica που πήγαμε και συναυλία πρόσφατα.

0: μια παραγγελιά.
1: Για πες.
0: Έχουμε καιρό να ακούσουμε τον επιμηκητή.
2: Ο κύριος Καλαμούκης Απόστολος.
1: Τώρα λίγο σύγχυση, αλλά οκ.
2: Ο ίδιος είστε ή
1: ναι, ο ίδιος.
2: Για την Αγγελία τηλεφωνώ από το OKM.
1: Από ποιο?
2: Για την Αγγελία που έχετε βάλει.
1: Ναι, τι θέλετε.
2: Για την Αγγελία που έχετε βάλει, για το αξεσουάρ, στο περιοδικό που έχετε βάλει.
1: Ναι, ωραία.
2: Τι μη δεν γράφετε, πέστε μου.
1: Μισό λεπτό, επειδή έχω βάλει κι άλλο, έχω βάλει και ένα αυτοκίνητο. Ποια Αγγελία, βοηθήστε με.
2: Το περιοδικό το συγκεκριμένο βάλετε αυτοκίνητο.
1: Όχι, έχω βάλει σε άλλο. Μα δεν μου λέτε πιο περιοδικό, ούτε πιο αξεσουάρ.
2: Το OKM είναι περιοδικό γνωριμιών, ξεχνάτε.
1: Ωραία. Νόμιζα ότι λέγατε, γιατί έχω βάλει και στο καρ το περιοδικό για το αυτοκίνητο.
2: Ναι, τέλος πάντων, εγώ μιλάω για το αξεσουάρ, γιατί τον επιμηκητή να πούμε.
1: Τον έχετε μικρό? Εμένα μου έχει κάνει δουλειά πάντως. Γιατί τον είχα γαριδάκι, αλλά δραστήριο. Έβαλα τον επιμηκητή και έγινε δουλειά. Τώρα το έβαλα αγγελία, γιατί εγώ δεν έχω ανάγκη. Έχει ξεχυλώσει πια το θέμα, έχει φτάσει πατούσα.
2: Τώρα κάνετε πλάκα ή το σοβαρά έχει κάνει δουλειά?
1: Έχει κάνει δουλειά. 250 ευρώ το δίνω.
2: Το έχω ακούσει. 250 ευρώ.
1: Τι είναι πολλά?
2: Είναι πολλά.
1: Τι πολλά είναι, παιδί μου, θα έχεις ένα πουλί χιλιόμετρο.
2: Καινούριο κάνει 400 ευρώ, καλή μου κύριε.
1: Το πουλί, 400, πάρε καινούριο πουλί, τι να σε κάνω.
2: Όχι καινούριο.
1: Εγώ σου λέω με το παλιό πουλί. Με το παλιό πουλί 250 ευρώ με το επιμηκητή.
2: Γράφεται ελαφρώς μεταχειρισμένος.
1: Ελαφρώς, δεν ήθελα πολύ. Καλά,
2: μόνο,
1: είχα εγώ και την
2: πουλιά. Μόνο εσύ το έχετε χρησιμοποιήσει.
1: Το έχω απολυμάνει, το έχω βάλει σε κλίβανο, μη συχαίνεστε.
2: Όχι, όχι, δεν συχαίνομαι. Όταν παίρνει μεταχειρισμένο πράγμα, λίμωνο. Απλά θέλω να πω μόνο εσύ το έχετε χρησιμοποιήσει ή το έχουν χρησιμοποιήσει κι άλλοι.
1: Καλέ μόνο εγώ, τι είμαστε μια παρέα μικροτσούτσιν που το πήραμε σειρά.
2: Δεν ξέρω.
1: Εγώ μόνο. Είχα το θέμα.
2: Καμιά καλύτερη τιμή μπορεί να γίνει.
1: Να το πάω 200, πόσο να το πάω, αλλά το αποτέλεσμα θα σε αποζημιώσει, το λέω. Δηλαδή, άμα δεις τι θα γίνει μετά, θα πάθεις πλάκα.
2: Δηλαδή, για να το. Εντάξει, συγγνώμη κιόλας. Μέχρι πόσο μπορεί να φτάσει, ας πούμε.
1: Ξέρετε τι τώρα, εγώ το έδινα και καλύτερα. Αλλά τελειώσαν οι εκπτώσεις. Δεν με πήρατε κι εσείς έγκαιρα. Το έχω 2 μήνες πάνω.
2: Δηλαδή, εγώ να έρθω να το δω.
1: Ελάτε να το δείτε, άμα θέλετε να σου το δοκιμάσω κιόλας.
2: Θα κάνουμε κάποια καλύτερη τιμή.
1: Και μπορώ να σα κάνω και μια επίδειξη.
2: Ναι, καλά, το πώς
1: αποτελέσματος.
2: Γιατί δεν έχω προσωπική εμπειρία το λειτουργεί.
1: Θα σας δείξω εγώ εμπειρίες, θα κερδίσετε με εμένα πλάι.
2: Θα μεγαλώσει δηλαδή, λέτε σίγουρα.
1: Άμα το πιάσω εγώ στα χέρια μου, ό,τι πιάνω εγώ στα χέρια μου γίνεται. Α!

0: Χαίρετε.
1: Χαίρετε.
0: Γεια σου, Αποστόλη μου, Ερμή.
1: Γεια σου, Ερμή.
0: Από παιδί σας ακούω. Θέλω, άμα γουστάρετε και όποτε γουστάρετε, μία αφιέρωση.
1: Α, νόμιζα θα μας δώσεις στήριξη για τους Iron Maiden. Τέλος πάντων, για πες.
0: Δεν έχω. Άμα είχα δώσει δυνατότητα, δεν θα πήγαινα εγώ.
1: Για πες.
0: Από τη φωνή του Κώστα Χατζή.
1: Ναι.
0: Και είναι στο μαγαζί και συνδύασε το με Τσίπρα που χτυπάει την παγκοσμιοποίηση. Με Άδωνη που χτυπάει την παγκοσμιοποίηση λόγω social media. Ό,τι θέλεις κάτω, άμα θέλεις.
2: Στο διεθνές του μαγαζί. Πήναν παρέα δυο χαζί και λέγαν τα δικά τους.
3: Οι τράπεζες πέρυσι στη χώρα μας είχαν κέρδη πάνω από 4,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Θα μου πείτε, αυτός είναι ο καπιταλισμός.
2: Λέγαν για τους πολιτικούς πως μοιάζουν σαν τους ποντικούς που τρώνε τα παιδιά τους.
4: Το θέμα εδώ είναι ποιοι θα πιέσουμε γρηγορότερα τις πλατφόρμες. Εδώ πρέπει να πολεμήσουμε λίγο τον καπιταλισμό.
2: Στο διεθνές το μαγαζί. Μονολογούσαν οι χαζί για τη ζωή στο κρίμα.
5: Και γι' αυτό όμως πήρα, όπως είπα, και την πρωτοβουλία κατά των πολυεθνικών.
2: Πως είναι ντροπή, πως είναι ντροπή όλου του κόσμου οι σοφοί να πουληθούν στο χρήμα.
6: Την Παρασκευή, αν μπορείς, βάλε μου το τρίτο κουπλέ από την Περσεφόνη.
7: Να σου πλησιάζουνε ανδρίκελα που μοιάζουνε.
5: Ανήκομεν εις τη Δύση.
7: Περίεργα κοιτάνε, μα δε με βοηθάνε.
5: Δεν μας νοιάζει.
1: Γεια σας.
8: Αφιέρωση για την Παρασκευή.
1: Για πείτε μου.
8: Θέλουμε αυτό το ποτπουρί που βάλατε τώρα στο πρώτο διάλειμμα, το εκπληκτικό, και να υπάρχει μέσα και η φωνή του Παντάρ που λέει μάλιστα.
5: Πρέπει όλοι να μιλήσουμε ανοιχτά.
9: Εμείς έτσι το έχουμε στο χωριό, αυτό είναι το συνήθις.
5: Αλλά αφού μιλήσουμε ανοιχτά.
9: Μάλιστα!
5: Θα συναντηθούμε γύρω από τους κοινούς μας στόχους και γύρω από μία ακόμα μεγάλη νίκη. Και σε αυτή τη μάχη δεν περισσεύει κανείς.
10: Πες το!
11: Πόλεμο!
10: Γρατά!
9: Όπλα!
11: Πόλεμο!
10: Πόλεμο!
9: Περσά!
5: Και κανείς δεν δικαιούται να απέχει.
11: Φέρε πίνα!
5: Μαζί θα πάμε την παράταξη πιο ψηλά.
12: Χέσε ψηλά και γράτε με.
5: Μαζί θα πάμε τη χώρα πιο μπροστά.
9: Στα διάλα.
5: Μην περιμένετε προεκλογική μοίρα.
13: Πώς το πες αυτό, αντίχριστε?
5: Ξεκινάμε σήμερα.
14: Συγυρίσου λίγο, χτένισε τα μαλλιά σου, πλύνε λίγο τα πόδια σου.
5: Συναντάμε το πρώτο ρεύμα ανάτασης στη Ρεθγανία.
15: Για την Ελλάδα, ρε γαμώτο.
5: Το δεύτερο κύμα δημιουργίας του 2023.
9: Ηρεμούλα.
5: Παίρνουμε δύναμη.
9: Πάρτα να μη στα χρωστάω.
5: Από τη δική σας εμπιστοσύνη.
16: Τι λες, μωρή μαϊμού του Φαραώ.
5: Παίρνουμε σιγουριά από την εμπειρία.
9: Σου δα εμπειρία χρόνων τώρα.
5: Ορμή από τις κατακτήσεις μας.
9: Φάγανε.
5: Επιμένουμε στις αλήθειες.
17: Είναι ψεύτες.
5: Επιμένουμε στις τολμηρές επιλογές.
18: Της χούντας και του αυταρχισμού.
5: Απέναντι στους λίγους.
19: Και πιο γαμίσου πουθενά.
5: Δίνω στους πολλούς.
19: Και α!
5: Για ένα κράτος που σέβεται τον πολίτη.
20: Δεν θα μείνει κανένας όρθος, θα πεθάνουμε όλοι.
5: Μια οικονομία με καλύτερους μισθούς και συντάξεις.
21: Εδώ πήραμε ένα κουνουπίδι μαζί με μια κυρία μισό-μισό.
5: Μια κοινωνία ενωμένη, μια κοινωνία υπερήφανη.
19: Ρε πάρτε τον πούλο από εδώ.
18: Είναι ντροπή και ντρέπομαι.
5: Όλοι μαζί
19: τον πούλο.
7: Βγάλ τα πέρα μοναχή σου, όπως κάναμε όλοι μας.
18: Ξίδι, λυπάμαι.
7: Το πορτοφόλι μας.
18: Ένα αρχίδι σε κάθε ενήλικο.
22: Ναι.
1: Λέγεται.
22: Είμαι το κοριτσάκι που σου είχα πει ότι θα έχει κουλούλα και στην πρόνοια. Θα ήθελα αυτή τη φορά να μου βάλει την πρώτη μαγιά του 1944 από τους υπεραστικούς.

0: καλά, τι γίνεται.
1: Να δω καλά, εσείς.
0: Δοξάστε τον. Θα ήθελα, Αποστόλη μου, να βάλεις τον Τζίπρα.
1: Ναι.
0: Το δοξαστικό. Δεν ξέρω, γιατί άλλο δοξαστικό μπορούμε να βάλουμε.
1: Του Χαρικλίν, το δοξάστε με.
0: Α, το Χαρικλίν, ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Είμαι αρχαιολόγος του σταθμού, να το ξέρεις.
1: Ποια αρχαιολόγος από όλες.
0: Έλα, μπορείς, σε ξέρω από το Sky. Αυτό θεωρώ τον εαυτό μου.
1: Α, γι' αυτό είσαι αρχαιολόγος, επειδή με ξέρεις από τα αρχαία χρόνια.
0: Ναι.
1: Κατάλαβα.
2: Το σχέδιό μου ήταν ένα σχέδιο που είχε αρχή, μέση και τέλος.
3: Δοξάστε με.
2: Ριψοκίνδυνο, αλλά έχει αρχή, μέση και τέλος.
3: Εγώ είμαι ο έξυπνος. Δοξάστε με.
2: Το δημοψήφισμα δεν ήταν μια πιστολιά. Δεν ήταν ένα παιχνίδι σε μια ζαριά. Δεν ήταν ένα παιχνίδι τάβλη με μια ζαριά.
3: Δοξάστε με.
2: Ήταν μια στρατηγική κίνηση σε μια σκακέρα. Που εγώ δεν έβλεπα μονάχα την κίνηση αυτή, έβλεπα και τρεις κινήσεις μπροστά.
3: Είμαι όριμος. Δοξάστε με.
2: Ο Τσίπρας είναι ψεύτης.
4: Από ιδεολογία.
2: Από ιδεολογία.
5: Γαμώ το πορτοφόλι μας.
6: Άντε ρε φίλε, σε ψάχνω από την Παρασκευή πριν τους Μετάλλικα.
1: Όχι. Και.
6: Τι και, εδώ γίνανε κοσμοϊστορικά γεγονότα, τέλος πάντων. Εγώ θα πω αυτό που ήθελα να πω τότε. Σου είχε ζητήσει ένας ακροατής βάσει της συναυλίας, τέλος πάντων, να βάλεις ένα τραγούδι. Και ποιο έβαλε ρε φλόρε, το Έντερ Σάντμαν. Πήγες κιόλας εσύ στους Μετάλλικα, γιατί ήσουν δίπλα με τη Σκορδά.
1: Ήταν και η Σκορδά, εγώ με τη Βύση ήμουνα.
6: Με τη Βύση ήσουνα.
1: Ναι, γιατί όσα έχω ζήσει το έχει πει η Βύση, γι' αυτό έκατσα εκεί.
7: Μπορείς απόψε να βγεις πολλές τις τσούλες της γης και σπαστά την τάτα για νέους ερωτές.
6: Βάλε ρε φίλε ένα μπάτερι.
1: Ο πάτερ ημών εννοείς. Τα πατεριμά να βάλω, γιατί είναι του σατανά αυτοί.
8: Χιλιάδες σατανόπεδα πήγανε χθες να παρακολουθήσουν τη σατανική τελετή των Μετάλλικα.
6: Πάτερ ημών, το άλλο με το ξέρεις. Βάλε ένα disposable heroes.
1: Μήπως εσύ τώρα ήθελε seek and destroy, υποθέτω, γι' αυτό.
6: Όχι, αυτό
1: θα ήμουν πιο αρσενικός αν έβαζα seek and destroy.
6: Το Four Horse θα προτιμούσα από το πρώτο. Το Red Lighting από το δεύτερο.
1: Το ακούω.
6: Τρίτο και το Black End από το τέταρτο.
1: Ναι, θα σου κάνω ένα απ' όλα. Δεν μας παρατάς.

Η ώρα είναι 9. Παραπολιτικά 90,1.

0: Αυτά και αυτή η ιδιαίτερη μέρα να είναι μια μέρα αφιερωμένη στα μεγάλα ιστορικά γεγονότα. Ας τουλάχιστον μια φορά τη εβδομάδα έχουμε τη δυνατότητα να οδηπορούμε τεράστια ιστορικά θέματα και να τα φωτογραφίζουμε από μια ιδιαίτερη πλευρά, κρατώντας το στοιχείο της αντικειμενικότητας και όσο μπορούμε της αλήθειας μέσα από εγκάρδιες πληροφορίες. Θέμα μας απόψε, άλλος ένας μέγας της ιστορίας. Μετά τον Κάρολο το Μέγα, καιρός είναι να γνωρίσουμε από κοντά ένα άλλο ιστορικό κάθαρμα, τον Μέγα Θεοδόσιο, τον καταδαφιστή των μνημείων του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού. Ας τον γνωρίσουμε. Κοντά μου έχω πάντοτε τη συνεργάτη μου, την κυρία Αμαλία Δίνα Αλεξανδροπούλου, την ραδιοφωνική επιμέλεια της εκπομπής και την επιλογή των κειμένων έχει πάντοτε η Ροσέλα Ιλαδέ.
1: Ο Θεοδόσιος, αυτοκράτορας επί 16 έτη, μεταξύ του 379 και 395 μετά Χριστόν, θα αναγορευτεί μέγας από την Εκκλησία και θα αναγνωριστεί με αυτή την προσωνυμία από τους ιστορικούς, επειδή ανακήρυξε τον χριστιανισμό επίσημη θρησκεία του κράτους τον ίδιο χρόνο που ασπάστηκε τη νέα θρησκεία. Αγνόησαν όλοι, με ένοχες υπεκφυγές, τις βαρβαρότητες, τις μαζικές σφαγές, τα ιδεχθή εγκλήματα και κυρίως την τρομακτική καταστροφή των πολιτιστικών θησαυρών της ελληνικής αρχαιότητας. Μέγας και μάλιστα θεοποιημένος, ενώ θεωρείται επικατάρατος και αιωνίως στιγματισμένος. Ήταν ένας απαίδευτος στρατιωτικός, γιος στρατηγού, που μετά την εκτέλεση του πατέρα του, με αυτοκρατορική διαταγή, αποστρατεύτηκε και αποσύρθηκε στο πατρογονικό φέουδο στην Ιβηρική. Θα περιβληθεί την αυτοκρατορική πορφύρα χάρη στην εύνοια του Γρατιανού του 1ου Αυγούστου και θα σπαστεί αμέσως στο χριστιανισμό πράξη πολιτικού καιροσκοπισμού. Αμέσως μετά την ανάρρησή του σε Αύγουστο του Ανατολικού Τμήματος, την εξουσία ασκούσαν 3 συνηγεμόνες, κατήργησε το διάταγμα της άνεξης θρησκείας και επέβαλε απόλυτη σιωπή σε κάθε δογματική διαφωνία, παρέκκληση ή παραλλαγή.

0: Ο Θεοδόσιος ακολουθεί στην πολιτική του Κωνσταντίνου. Παράγοντας προνόμια στο Ιερατείο, εξασφάλισε τη φανατική υποστήριξη των επισκόπων, καθιστώντας τους τυφλά όργανα της αυτοκρατορικής εξουσίας. Ο Κωνσταντίνος ήταν για τον κλήρο ο χριστιανός Μωυσής, ο Θεοδόσιος ο χριστιανός Δαβίδ, που στερέωσε το βασίλειο. Ο Θεοδόρητος τον αποκαλεί αυτοκράτορα λάτρη του Χριστού, με το περίφημο έδικτον της Θεσσαλονίκης το 380 μετά Χριστόν, που ανακηρύσσει τον χριστιανισμό μοναδική νόμιμη θρησκεία της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, θέτει εκτός νόμου την παλαιά θρησκεία και δίνει εντολή να αφανιστούν όλα τα αρχαία μνημεία. Είναι ο περιβόητος Θεοδοσιανός Κώδικ, ο 16. Κατά το έδικτο λοιπόν το 380, γνωστός Κούντος Πόπουλος, όλους τους λαούς, από τις δύο πρώτες λέξεις του κειμένου, όσοι υπήκοοι θα συμμορφωθούν, θα αποκαλούνται καθολικοί χριστιανοί. Οι άλλοι θα καταγγέλλονται ως παράφρονες και αγριάνθρωποι. Θα στιγματίζονται, θα κατακεραυνώνονται πρώτα από τη θεϊκή κατάρα και εκδίκηση και ύστερα θα εξοντώνονται από τον ίδιο τον αυτοκράτορα που εκτελεί ουράνιες εντολές. Κάθε παραβίαση αυτού του νόμου ισοδυναμεί με ιεροσυλία. Συγχρόνως θα χάνουν όλα τα δικαιώματα ως πολίτες της ρωμαϊκής και χριστιανικής αυτοκρατορίας. Το έδικτο λοιπόν της Θεσσαλονίκης είναι ο νόμος εκ Θεσσαλονίκης, τον οποίον προσεφώνησε στο Δήμο της Κωνσταντινούπολεως. Το συγκεκριμένο έδικτο καταδικάζει και απειλεί με διωγμό όχι μόνο τους πιστούς της αρχαίας λατρείας, αλλά και όσους χριστιανούς διατυπώνουν δογματικές διαφωνίες, τους λεγόμενους αιρετικούς. Το διάταγμα τους αποκαλεί ατίμους και τους απειλεί με κολασμό.
1: Η ξαφνική εκτείναξη του Θεοδοσίου στην απόλυτη εξουσία, κοσμική και θρησκευτική, και ο τυχοδιοκτικός εκχριστιανισμός του αμέσως μετά την ενθρόνηση, ερέθησε τη μεγαλομανία και τον αυταρχισμό του. Φτάνοντας στην πρωτεύουσα, καλεί τον Αριανό επίσκοπο Κωνσταντινουπόλεως Δημόφιλο και τον προστάζει να υπογράψει δήλωση μετανοίας και να προσχωρήσει στο επίσημο κρατικό δόγμα. Και επειδή ο Δημόφιλος αρνήθηκε να υποκύψει και να ταπεινωθεί, εξορίζεται αυθωρή. Προστάζει συγχρόνως την εκδίωξη από την Κωνσταντινούπολη όλων ανεξαιρέτως των αιρετικών. Στη θέση του Δημόφιλου θα διορίσει το Γρηγόριο Νανζιανζινό. Ο νέος επίσκοπος θα εγκατασταθεί στο Ναό των Αγίων Αποστόλων υπό την προστασία ισχυρής στρατιωτικής φρουράς. Ο Θεοδόσιος εγγενιάζει τις επεμβάσεις του στην Εκκλησία κραδένοντας το φωνικό ξύφος.

Οι πατέρες Εκκλησίας σπέβδουν να ευθυγραμμιστούν με τις αυτοκρατορικές βαναυσότητες, επειδή το ιερατείο έχει ενταχθεί στο κύκλωμα εξουσίας. Ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος είχε αρχικά εναντιωθεί στη χρήση βίας σε ζητήματα πίστεως. Αργότερα όμως θα εναγκαλιστεί και εκείνος τον νομοθετικό καταναγκασμό και τις διώξεις των αιρέσεων. Με τη σειρά του, ο Γρηγόριος Νανδιαμβινός καλεί τον Αυτοκράτορα να οργανώσει εκστρατεία εναντίον των αιρετικών με ειδικά μέτρα τιμωρίες. Στη Δύση, ο Αυγουστίνος διακηρύσσει την ανάγκη προσφυγής στη βία για να επανέλθουν τα απολωλώτα πρόβατα στους κόλπους της θρησκευτικής αληθείας. Ήταν η προπαίδεια της βαρβαρότητας για τους παράγοντες του εκκλησιαστικού κατεστημένου. Μετά την εκμυδένιση των αιρετικών θα αρχίσει η εξόντωση των ειδωλολατρών. Ξαφνικά αντιστρέφεται η φρίκη του διωγμού των χριστιανών επί Δοκλητιανού πριν από έναν αιώνα. Στόχος του μίσους, των βασανιστήριων και του φωνικού είναι τώρα η πιστή της αρχαίας θρησκείας, ο αφανισμός δηλαδή των λεγόμενων ειδωλολατρών. Κάθε χρόνο ο Θεοδόσιος επινοεί νέες τερατώδεις και αποτρόπαιες μεθόδους με νομοθετική πάντα επένδυση για την εξόντωση των θρησκευτικώς αντιφρονούντων. Κατά τον Όσικ, επί βασιλείας Θεοδοσίου του Μεγάλου, χύθηκε περισσότερο αίμα παρά νερό. Καθιέρωσε τον βίαιο προσιλητισμό με την απειλή βασανιστικού θανάτου. Είναι, έλεγε, η τιμωρία που ταιριάζει στους απίστους ο θεϊκός κολασμός. Διορίζει ωστόσο ο επίσκοπο Κωνσταντινούπολεως έναν ευνοούμενο δικαστικό που δεν είχε καν βαπτιστεί χριστιανός. Τον έκρισε χριστιανό και του ανέθεσε την ηγεσία της εκκλησίας. Σημασία είχε όχι η πίστη αλλά η τυφλή αφοσίωση και η υποταγή στον λεγόμενο Αυτοκράτορα.

Η βαναυσότητα, η τυραννία, η αρπακτικότητα, η επίδειξη αυλικής κλειδής και αυτοκρατορικής μεγαλοπρέπειας, η διαφθορά και ο σπάταλος και τριφυλός βίος είναι τα δεσπόζοντα χαρακτηριστικά της πολιτικής και της συμπεριφοράς του Θεοδοσίου. Συνεχίζει την παράδοση του Αλεξάνδρου και του Κωνσταντίνου. Μεγαλομανία, δοξομανία, επίδειξη εκθαμβωτικού μεγαλείου, κληρονομία όλων των μεταγενέστερων ηγεμόνων. Ο Χρυσός και η Πορφύρα αποτελούν τα σύμβολα της μοναρχίας. Οι αυτοκράτορες οικειοποιούνται τη μυθική περιβολή των θεών. Άλλωστε, είναι και οι ίδιοι θεοί από την εποχή του Αλεξάνδρου. Το θεϊκό και το βασιλικό ταυτίζονται. Επί Θεοδοσίου, η Πορφύρα αποκτά μυστικιστική ιερότητα. Γίνεται έμβλημα της ρωμαϊκής και ύστερα της βυζαντινής μοναρχίας με λατρευτικές απηχήσεις στις μάζες των υπηκόων. Βασιλική ιεροπρέπεια και ακτινοβολία και στο διάδημα του Θεοδοσίου. Πρώτος το χρησιμοποίησε ο Αλέξανδρος, υιοθετώντας την περσική στολή και τα ασιατικά ήθη. Το φορούσε πάντοτε και ο Κωνσταντίνος, ο σύμβολο της μονοκρατορίας του. Διάδημα αλλά και φωτοστέφανο στην κεφαλή που επιβεβαιώνει καταβγάζοντας τη θεϊκή υπόσταση του αυτοκράτορα. Σε έναν αργυρό δίσκο διαμέτρου 74 εκατοστών, αφιερωμένο στο Θεοδόσιο, φυλάσσεται στο Μουσείο της Μαδρίτης σήμερα, ο αυτοκράτορας εξεικονίζεται γίγας ανάμεσα σε αυλικούς και συγγενείς. Ο αξιωματούχος που του προσφέρει ένα ηλιτάριο έχει το μισό ύψος και μέγεθος. Τίποτα χριστιανικό, αδιατάρακτη η παράδοση που ταυτίζει το μονάρχη με το υπερφυσικό και θεϊκό. Σε μια επιγραφή ο Θεοδόσιος αποκαλείται «Φαεσφόρος ήλιος άλλος». Στα πόδια του ο ωκεανός και η απεραντοσύνη της γης. Και εκείνος ψηλά με την περικεφαλαία του ακτινοβολώντας.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Η 5η Attica Green Expo, η μεγαλύτερη έκθεση για το περιβάλλον και την τοπική αυτοδιοίκηση, έρχεται 27 με 30 Μαΐου στο ΤΑΕΚ Βοντό Παλαιού Φαλήρου. 450 ομιλητές συζητούν για το περιβάλλον και τις πόλεις του αύριο. Attica Green Expo. Είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός ZPCAT. Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media Group.
0: Παραπολιτικά 90,1.

επιστροφή και πάλι στον λεγόμενο Θεοδόσιο τον Μέγα. Να γνωρίσουμε τον Λεβέντη. Να γνωρίσουμε από κοντά τον άνθρωπο που κατεδάφισε, που ισοπαίδωσε πόλεις και μνημεία του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού. Ήταν διεφθαρμένος, μας γράφει ο Ζώσιμος, επιρρεπής προς τον έκλειτο βίο, χαμηλού πνευματικού επίπεδου, δια την του βασιλέως ηλιθιότητα. Μοιαζόταν μόνο για την ειδωνοθυρική τρυφιλότητα, ανήθικος και εξαγριωμένος

0: συγκέντρωνται γύρω του, αργυρώνει τους αξιωματούχους. Τον περιτριγύριζαν ευνούχοι, σύμβουλοι και καθοδηγητές. Ο Ζώσιμος αναφέρεται στις ολέθριες συνέπειες των διαστροφών και της ακολασίας του Θεοδοσίου. Επηρεάστηκαν, γράφει, όλες οι τάξεις των υπηκόων του από τις θηλυπρεπείς του συνήθειες και η αισχρή συμπεριφορά του είχε αντίκτυπο στο δημόσιο και ιδιωτικό βίο. Θα επικρατήσει πνεύμα εκφυλισμού παραμερίζοντας κάθε αίσθημα καθήκοντος και αξιοπρεπίας. Κατά τον Άγγλο ιστορικό, τον Εδουάρδο Γίβον, η σκληρότητα και η ενεργησία του, αλλά και η εκτεθλιμμένη τρυφλότητα του Θεοδοσίου επηρέασαν τη συμπεριφορά και το ήθος όχι μόνο των αυλικών και των προνομιούχων τάξεων, αλλά και του στρατού. Καταστροφικό δηλητήριο για τις λεγεώνες. Την διαβεβαίωση αυτή, χαλάρωση πειθαρχίας, επισημαίνει ο στρατιωτικός συγγραφέας Βεγέτιος. Οι στρατιώτες παραπονούνται για το βάρος του οπλισμού, εγκαταλείπουν τους θώρακες και τα κράνη.
1: Τον ακολουθούσαν παντού ομάδες ορχιστών και επιζητούσε την πιο αισχρή ψυχαγωγία. Σε αυτή την ακράτεια, την κρεπάλη, την ασωτεία και τον ηθικό εκτροχιασμό αποδίδεται η ασθένειά του από υδροπικία. Διαμαρτύρεται οργύλος ο θαυμαστής και υμνοδός του Φιλοστόργιος. Ταύτα λέγον Οδυσσεβής, περί του ευσεβεστά του Θεοδοσίου, ούκας χύνεται κομωδίν αυτόν, επακρασία βίου και τρυφής αμετρία, δίν αυτόν αλώνε και το του ιδέρου νοσήματι. Για να καλύψει τις παλατιανές πατάλες και τις κάθε λογής αχριότητες, αλλά και τους στρατιωτικούς του τυχοδιοκτισμούς, θα επιβάλλει άγρια και εξοντωτική φορολογία όπως ο Κωνσταντίνος. Απελπισμένοι οι φτωχοί πουλούσαν τα παιδιά τους για να αποφύγουν το βασανιστικό θάνατο. Αφηγείται μία γυναίκα. Συνέλαβαν τον άντρα μου, τον μαστίγωσαν για το χρέος και τον έσυραν στη φυλακή. Και εκείνη, αφού πούλησε τα παιδιά της, κατέφυγε στην έρημο.

0: Επανεφανής, όπως γράφει ο σωζωμενός, ληστρική φορολογία προκάλεσε απόγνωση και οδήγησε σε λαϊκές εξεγέρσεις. Το 387 στην Αντιόχεια της Συρίας ξεσηκώθηκαν οι κάτοικοι και εξαγριωμένοι ανέτρεψαν τους ανδριάντες της αυτοκρατορικής οικογένειας, τους έδεσαν με σκοινιά, τους έστειραν και τους γκρέμισαν και εισέβαλαν στα κυβερνητικά κτίρια. Ο Θεοδόσιος απάντησε με τον αφανισμό της πόλεως, εκτελέσεις, φυλακίσεις, εκτοπισμούς και δίμευση περιουσιών των υπηκόων που έλαβαν μέρος στην εξέγερση. Ο Λιβάνιος γράφει ότι στρατιωτικά τμήματα φέρισαν τους διαδηλωτές με τα βέλη τους. Όσοι εχμαλωτίστηκαν αντιμετώπισαν φρικτό θάνατο. Σφαγιάστηκαν, κάηκαν ζωντανοί ή κατασπαράχθηκαν από θηρία στις αρένες. Και ο Λέων ο Γραμματικός, εν Αντιοχία ή της γυναικός αυτού Πλακίλης εικόν, φόρων ένεκα πλήστων επιθέσεως. Δίν, οργιστής ο Θεοδόσιος, ολέθρο άρδιν υπήλυσε την πόλη.
1: Αλλά η πιο φρικαλαία, η πιο βάρβαρη και ατιμωτική για το Θεοδόσιο σφαγή έγινε το 390 στη Θεσσαλονίκη. Διοικητής της πολυάνθρωπης πόλης, ο γότθος μισθοφόρος Βουδέριχος. Επειδή θανάτωσε ένα δημοφιλή ηνίοχο, αρματιλάτη των αγώνων στο υπόδρομο που είχε σοδομικές σχέσεις με τον ηνοχώο του, οι Θεσσαλονικοί αγανάκτησαν και κατά την ταραχώδη διαδήλωση διαμαρτυρίας που ακολούθησε, σκότωσαν τον Βουδέριχο. Ήταν μια εκδήλωση μίσους κατά της κατοχής της πόλης από μισθοφόρους φίλων του Βορρά, τυφλά όργανα του Μονάρχη, βασανιστές και δήμιους.

Έξαλλος ο Θεοδόσιος έδωσε εντολή στους Γότθους να πολιορκήσουν τον κατάμεστο υπόδρομο κατά τη διάρκεια αγώνων, να απαγιδεύσουν τα ανυποψίαστα πλήθη και να σφαγιάσουν μέχρι σενός τους θεατές. Η διαταγή του εκτελέστηκε και μέσα σε λίγες ώρες εξοντώθηκαν κατά τον Θεοδόρητο 7.000 πολίτες, ενώ από άλλες πηγές, Κεδρινός, Θεοφάνης και άλλες, προκύπτει ότι ο αριθμός των θυμάτων ξεπέρασε τις 15.000. «Τους θέρισαν όλους», γράφει ο Θεοδόρητος, «σαν καλαμιές στο θερισμό. Μέσα σε λίγες ώρες έσφαξαν 7.000 άνδρες, γυναίκες, παιδιά, γέροντες». Η σφαγή της Θεσσαλονίκης θεωρείται, και ορθώς, το πιο αποτρόπαιον ψυχρό έγκλημα μονάρχη της αρχαιότητας. Πραγματική θηριωδία και από τα βδελιρότερα της ιστορίας. Για να εκδικηθεί το θάνατο του Γότθου μισθοφόρου του, θανάτωσε 15.000 και ίσως περισσότερους αθώους Θεσσαλονικής. Ξεπέρασε σε αγριότητα, τερατώδη διαστροφή και κακότητα το Χίτλερ με τα Auschwitz και τα Dachau. Κατά τον Αυγουστίνο, τον Άγιο, ο Θεοδόσιος είναι ο τέλειος χριστιανός μονάρχης. Στον πανηγυρικό του Πακάτους, ο Θεοδόσιος συγκρίνεται με τις σημαντικότερες μορφές της ρωμαϊκής δημοκρατίας. Τον αποκαλεί μάλιστα Θεό, Deus. Ο Θεοδόρητος γράφει πως ήταν δια την Ανδρίαν ονομαστότατος και θεοφιλέστατος και πανέφημος βασιλεύς. Η τρομακτική σφαγή της Θεσσαλονίκης προκάλεσε εξαιτίας της λαϊκής κατακραυγής αντιδράσεις, προσωρινές βέβαια και ως πρόσχημα, στην εξαρτημένη και συνένοχο από την εποχή του Κωνσταντίνου Εκκλησία. Κατά την επίσκεψη του Θεοδοσίου στο Μιλάνο, ο επίσκοπος Αμβρόσιος απαγόρευσε την είσοδό του στο ναό και τον απείλησε με αφορισμό λέγοντάς του: «Πώς θα αντικρίσεις το ναό του Κυρίου, πώς θα πατήσεις το Άγιο Δάπεδο, πώς θα πλώσεις τα χέρια σου που στάζουν αίμα, φύγε και μην ξανακάνεις τέτοιο ανοσιούργημα».

είχα μια χειρονομία δίπλα σε μου και πάνω προσχεδιασμένη για την παραπλάνηση των εξοργισμένων πιστών. Γιατί την επομένη, ο επίσκοπος, με επιστολή συμπαθίας και κατανοήσεως, καλεί τον Θεοδόσιο να εξομολογηθεί, όπως ο καλός βασιλιάς Δαβίδ, και τον διαβεβαιώνει ότι θα συγχωρεθούν οι αμαρτίες του. Ο Αμβρόσιος υποδέχεται το στιγνό δολοφόνο αυτοκράτορα, τον αποκαλούμενο και σήμερα Μέγα στο ναό, και τον εξυμνεί ως πρότυπον ευλαβικής μετάνοιας. Τα ίδια εγκόμια και από άλλους πατέρες της Δυτικής Εκκλησίας και εκκλησιαστικούς συγγραφείς. Όλοι, μα όλοι, αποδίδουν το φρικαλαίο έγκλημα στην ομαδική σφαγή των Θεσσαλονικαίων σε άστοχες και κακές παρενέσεις των συμβούλων του. Αυτοί έφταιγαν, τον παρέσυραν. Ο σωζωμένος δικαιολογεί την πρωτοφανή κακουργία εμφανίζοντάς την ως ξαφνικό ξέσπασμα οργής. Θύμωσε ρε παιδιά ο άνθρωπος, εξοργίστηκε και είπε να σφάξουμε καμιά 15.000. Η σφαγή της Θεσσαλονίκης, μια εν ψυχρό αιματοχυσία από τις φρικαλαιότερες της ιστορίας, θα μπορούσε να ερμηνευθεί μόνο ως συνέπεια παραφροσύνης ή ως πράξη διεστραμμένου τυράννου με βορβορώδη ψυχή και κτηνώδη ιδιοσυγκρασία. Και ενώ ο Θεοδόσιος έπρεπε να κατατάσσεται στον εφιαλτικό πίνακα των πλέον βδελιρών και κατάπτυστων ανθρωποβόρων μοναρχών, η Εκκλησία τον ανέδειξε Μέγα και τον αποθέωσε χωρίς εδώ. Και οι ιστορικοί επικυρώνουν και επιβραβεύουν. Ακολουθεί το περίφημο περιστατικό του Μιλάνου. Τι έγινε στο Μιλάνο, ας κάνουμε λίγη υπομονή.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
2: Τι?
1: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
2: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
0: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr. Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι 10. Παραπολιτικά 90,1.

0: Το περιστατικό του Μιλάνου ήταν μια σκηνοθεσία, μια δόλια συναλλαγή μεταξύ συνεταίρων. Ο χριστιανικός κλήρος της Δύσης, που διεύθυρε ο Κωνσταντίνος, διεκδικεί τώρα όχι μόνο μερίδιο της εξουσίας, αλλά και τα πρωτεία. Κατά τη σύνοδο της Ακουηλέια, το 381, ο πρόεδρος της Αμβρόσιος διακηρύσει με επιστολή του πως οι αυτοκράτορες πρέπει να σέβονται πρώτα την Καθολική Εκκλησία και ύστερα τους δικούς τους νόμους. Αυτό σημαίνει ότι οι νόμοι του κράτους πρέπει να υποτάσσονται στις αποφάσεις της Εκκλησίας. Σε επιστολή του προς τον αυτοκράτορα Ουαλεντινιανό το δεύτερο, ο Αμβρόσιος προειδοποιεί: «Δεν βάζω τους νόμους σου πάνω από τους νόμους του Θεού. Και νόμος του Θεού είναι τα συμφέροντα του εκκλησιαστικού κατεστημένου». Η θεωρία του Αμβρόσιου: ο αυτοκράτορας είναι υιός της Εκκλησίας. Ο αυτοκράτορας ανήκει στην Εκκλησία, δεν είναι πάνω από την Εκκλησία. Δεν δεχόταν ο Αμβρόσιος, που θεωρείται ένας από τους κορυφαίους πατέρες της Δυτικής Εκκλησίας, ότι το κράτος έχει υποχρέωση να εφαρμόζει τους νόμους και να τηρεί τη δημόσια τάξη. Η θρησκεία είναι υπεράνω της πολιτείας.
1: Αλλά το μεγαλύτερο και μυαρότερο έγκλημα του Θεοδοσίου, έγκλημα με διαχρονικές τραγικές πολιτιστικές επιπτώσεις, ήταν η συστηματική και μανιακή καταστροφή των ελληνικών μνημείων και των καλλιτεχνικών θησαυρών που είχε εγκαινιάσει ο περιβόητος Μέγας Κωνσταντίνος. Καταργεί το διάταγμα περί άνεξης θρησκείας και εξαπολύει ολομέτωπη επίθεση κατά της αρχαίας θρησκείας με καταδαφίσεις, λαϊλασίες, εμπρισμούς ναών και ιερών, πάντοτε με την ενθουσιώδη συμμετοχή της Εκκλησίας. Κατά την πρώτη περίοδο της βασιλείας του, ο Θεοδόσιος διατηρούσε φιλικές σχέσεις με τους ειδωλολάτρες. Ήτανε άλλωστε ομοπιστός τους έως την ενθρόνησή του. Ανάμεσά τους πολλοί διανοούμενοι όπως ο Λιβάνιος και ο Θεμίστιος και πολιτικοί αξιωματούχοι όπως ο Τατιανός και ο Πρόκλος. Ενδιαφερόταν μάλιστα για την προστασία των αρχαιολογικών θησαυρών και επέτρεπε την είσοδο στους αρχαίους ναούς σε κάθε θαυμαστή των καλλιτεχνημάτων της κλασικής εποχής, γλυπτών, πινάκων, αναθημάτων. Σύντομα όμως θα μεταβληθεί σε ανηλαιή διώκτη των πιστών της παλαιάς λατρείας και σε άγριο ξελοθρευτή των αρχαίων μνημείων και έργων τέχνης. Ακολούθησε την γεροσκοπική τακτική του Κωνσταντίνου για ενίσχυση της επιρροής του στις διευρυνόμενες χριστιανικές μάζες και κυρίως για πολιτική αξιοποίηση του φανατισμού και της βουλημίας του ιερατείου, εκοσμικευμένου και εξαχριωμένου από την Κωνσταντινική εποχή, διαπράττοντας έτσι τερατώδη εγκλήματα κατά του ελληνικού πολιτισμού.

Κατά το Λιβάνιο, η αρχαία λατρεία, θυσίες, τα λειτουργίες κλπ. Συνεχιζόταν απρόσκοπτη στη Ρώμη και στην Αλεξανδρία. Στην Κωνσταντινούπολη, στην Αντιόχεια και τα άλλα κέντρα της Ανατολής, οι περισσότεροι αρχαίοι ναοί ήταν άθικτοι. Ο διωγμός της παλαιάς λατρείας και ο αφανισμός των μνημείων θα γενικευθεί το 391. Ως τότε, ο Θεοδόσιος ακολουθούσε πολιτική διπροσωπείας και απάτης. Ενώ στα ανάκτορα περιστοιχιζόταν από ειδωλολάτρες, αυλικούς, έδινε κρυφά εντολές στους διοικητές των επαρχιών να εξαπολύσουν επισκόπους και ορδές μοναχών εναντίον των μνημείων και να χρησιμοποιούν στρατιωτικές μονάδες για την κατεδάφισή τους. Αυτή η ύπουλη και επέσχυντη πολιτική της υποκρισίας θα συνεχιστεί επί μια δωδεκαετία. Από το 391 ο Θεοδόσιος αποβάλλει το προσωπείο και με διατάγματα απαγορεύει την άσκηση της αρχαίας λατρείας και εγγενιάζει γιγαντιαία εκστρατεία ολοκληρωτικής καταστροφής ναών, ιερών και κάθε λογής έργων τέχνης. Επικίνδυνη η προσέγγιση σε αρχαία μνημεία και κάθε λατρευτική πράξη συνεπάγεται βαρύτατες κυρώσεις. Εξοντωτικός πόλεμος εναντίον αλλοθρήσκων αλλά και χριστιανών με δογματικές διαφωνίες. Βιβλία ρίχνονται στην πυρά. Απαγορεύονται οι ειδωλολατρικού τύπου κηδείες. Οι λατρευτικές συγκεντρώσεις, η διδασκαλία, ο διάλογος. Οι αρχαίοι χώροι λατρείας δημεύονται. Οι πιστοί εκτοπίζονται. Στους πλούσιους επιβάλλονται οικονομικές κυρώσεις. Οι φτωχοί τιμωρούνται με ραβδισμούς. Και οι ατίθασοι που προβάλλουν αντίσταση καταδικάζονται σε θάνατο.

Έως τότε η Εκκλησία, ακολουθώντας τις εντολές του Ευαγγελίου, σεβόταν την ελευθερία συνειδήσεως. Τώρα οι πιστοί της αρχαίας θρησκείας χάνουν όχι μόνο τα πολιτικά αλλά και τα κληρονομικά δικαιώματα. Μεταξύ 385 και 388 ο Θεοδόσιος αποφασίζει το κλείσιμο όλων των αρχαίων ναών στη Συρία και την Αίγυπτο. Το 389 απαγορεύονται τα αγάλματα, ξεριζώνονται από τα βάθρα τους ή θρηματίζονται. Η θυσία στους αρχαίους ναούς θεωρείται έγκλημα καθώς ιώσεως. Προσφορά θυμιάματος σε κάποιο αρχαίο ιερό οδηγούσε στη δήμευση της περιοχής. Απαγορεύονταν οι λαμπάδες, ο Λιβανωτός, η Στέφανη, ακόμα και κατοίκων. Ο Αυγουστίνος επαινεί αυτούς τους διωγμούς γιατί εξαφανίζουν τα λείψανα της ειδωλολατρίας. Κατά το Θεοδόσιο, για να καταπολεμηθεί η αρχαία θρησκεία και να θριαμβεύσει ο χριστιανισμός, πρέπει να καταστραφούν οι ναοί, τα ιερά και τα έργα τέχνης που αποτελούν πειρασμό για τους πιστούς. Και ανέθεσε τη βάρβαρη αυτή αποστολή, αρχικά στον ευνοούμενό του, τον Κυνήγιο, και ύστερα στους δυτικούς αξιωματούχους, τον Τζόβιους και τον Γκαουντέντιους. Αρχίζουν με δήμευση της περιουσίας των ναών υπέρ του Αυτοκρατορικού Ταμείου, του στρατού και της Εκκλησίας. Αυτό μας πληροφορεί ο Ζώσιμος. Οι αρχαίοι ναοί που αποτελούσαν τα ωραιότερα μνημεία της ελληνικής αρχιτεκτονικής ρεηλατήθηκαν και απογυμνώθηκαν. Οι σημαντικότεροι κατεδαφίστηκαν. Άλλοι χρησιμοποιήθηκαν σαν αποθήκες ή διαμορφώθηκαν σε εργαστήρια και μερικοί, αφού εξαγνίζονταν με ειδική τελετουργία, μεταμορφώνονταν σε εκκλησίες.

Το σύνθημα του Θεοδοσίου για εξαφάνιση των αρχαίων μνημείων ερέθησε την απληστία που, μεταμφιεσμένη σε θρησκευτικό φανατισμό, οδήγησε στα στιγερότερα εγκλήματα κατά του πολιτισμού στην παγκόσμια ιστορία. Ορδές μοναχών εξορμούν για λαιλασία των θησαυρών και πλουτισμό. Οι χθεσινοί ασκητές και ερημίτες μεταμορφώνονται σε αχόρταγους λαφυραγωγούς. Τις συμφορές που προκάλεσαν οι οργανωμένες επιδρομές εναντίον των αρχαίων μνημείων περιγράφει ο διαπρεπής σοφιστής της Αντιόχειας Λιβάνιος στο δραματικό υπόμνημά του προς το Θεοδόσιο, γνωστό με τον τίτλο «Υπέρ των ναών». «Στήφοι μοναχών, μελανιμονούντων», καταγγέλει ο Λιβάνιος. Οπλισμένοι με ξύλα, πέτρες και σιδερικά, τρέχουν και χυμούν εναντίον ναών, βωμών και ιερών. Και τα γκρεμίζουν, ακόμα και με τα χέρια και με λακτίσματα, ιδέ και άνευ τούτων και χείρας και πόδας. Ξεχαρβαλώνουν τις στέγες των ναών, γκρεμίζουν τους τοίχους, ξεριζώνουν τα γάλματα, αναποδογυρίζουν τους βωμούς και απειλούν τους ιερείς που διαμαρτύρονται και προβάλλουν αντίσταση με θάνατο. Ξεχύνονταν στις αγροτικές περιοχές σαν χήμαροι και κατεδάφιζαν τα ιερά. Χορούσι τίνιν δια των αγρών, ως περχήμαροι κατασύροντες δια των ιερών τους αγρούς. Αλλά η καταστροφή αυτών των πανάρχαιων ιερών, γράφει ο Λιβάνιος, που αποτελούν την ψυχή και το στήριγμα των αγροτικών πληθυσμών, προκαλεί απελπισία και τελικά γενική εξαθλίωση και ερήμωση. Οι επιθέσεις αυτές κατά των ναών και των ιερών για τη διαρπαγή των πολύτιμων αντικειμένων είναι πόλεμος λαφυραγωγίας. Και οι επιδρομείς αποσύρονται φορτωμένοι την πλούσια λία τους.

Από τη μία μεριά λοιπόν οι εργατικές μέλισσες και από την άλλη οι κυφήνες. Οι μεν γάρτες μελίτες, οι δε της κυφήσιν εΐκασιν. Οι επιθέσεις αυτές κατά των ναών χαρακτηρίστηκαν σαν το απόλυτο πολιτιστικό έγκλημα και χαρακτηρίζει προσβολή, παραλογισμό και ληστεία τις καταστροφές των μνημείων. Ήβρι και παρανία και κέρδη. Κατά τον Ευνάπιο, οι αγριότητες του χριστιανικού ιερατείου κατά τις επιχειρήσεις καταστροφής των αρχαίων μνημείων δεν υποδαβλιζόταν από θρησκευτικό φανατισμό, αλλά από τη λύσα για αρπαγή, για λαιλασία. Στη Βέρεια της Συρίας υπήρχε ένα χάλκινο άγαλμα του Ασκληπιού, πραγματικό αριστούργημα, γράφει ο Λιβάνιος, και η τέχνη την φύση εμιμήτω. Είχε τόση ομορφιά και ήταν τόσο κοσμοαγάπητο που και εκείνοι που το αντίκριζαν με αγαλίαση κάθε μέρα επιθυμούσαν να το ξαναδούν. Αυτό το εκθαμωτικό έργο το κατακομμάτιασαν και άρπαξαν τα μέλη του. Γκρέμισαν και κατακερμάτισαν πολυάριθμα άλλα γλυπτά, εξαφανίζοντας τα καλλιτεχνήματα που στόλιζαν την πόλη. Γκρέμισαν πολυάριθμα άλλα γλυπτά, εξαφανίζοντας τα καλλιτεχνήματα που στόλιζαν την πόλη.

χριστιανός που προστάζει την εξαφάνιση των ειδωλολατρικών ναών. Αρχίζει με την απαγόρευση, όπως γράφει ο Ζώσιμος, της αρχαίας λατρείας και το κλείσιμο των ναών, προστεταγμένο τεπάσι την ισταθία θρησκείαν, απαγορεύσε και κλήθρα της τεμένεσιν επιθύνε. Ο κυνήγιος, περιοδεύοντας την Ανατολή και την Αίγυπτο, σφραγίζει τις θύρες όλων των ναών, ακόμα και στην Αλεξάνδρεια, και απαγορεύει τις προαιώνιες θρησκευτικές τελετές.

0: 90,1.
1: Η 5η Attica Green Expo, η μεγαλύτερη έκθεση για το περιβάλλον και την τοπική αυτοδιοίκηση, έρχεται 27 με 30 Μαΐου στο ΤΑΕΚ Βοντό Παλαιού Φαλήρου. 450 ομιλητές συζητούν για το περιβάλλον και τις πόλεις του αύριο. Attica Green Expo. Είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός, ΣΕΔΠΕΚΑΤ.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Ο πιστότατος λοιπόν βασιλεύς, πάντοτε ο Θεοδόσιος, κατά της ελληνικής πλάνης μετέθηκεν την σπουδήν και νόμους έγραψε τα των ειδόλων τεμένη καταληθήνε κελεύων.
1: Από τις σημαντικότερες κακουργίες εναντίον του αρχαίου πολιτισμού ήταν η κατεδάφιση του Σαραπίου στην Αλεξάνδρεια, του μεγαλύτερου και πιο ξακουστού ναού της αυτοκρατορίας και ο εμπρισμός της πολυφημισμένης βιβλιοθήκης. Η καταστροφή της βιβλιοθήκης συγκλώνησε και τους χριστιανούς. Θρηνητικά αναφέρεται στον αφανισμό των θησαυρών της ο ιστορικός και θεολόγος Ορόσιος. Αδιανά τα ράφια με τα κοιμήλια της μνήμης. Στην ισοπαίδωση του Σαραπίου θα πρωτοστατήσει ο επίσκοπος Θεόφιλος. Η εντολή του Θεοδοσίου να απαγορευτεί η παλαιά λατρεία και να σφραγιστούν οι ναοί και τα ιερά και κυρίως ο δημόσιος θρησκευτικός διασυρμός προκάλεσε λαϊκή εξέγερση και αιματοχυσία στην Αλεξάνδρεια. Το χριστιανικό ιερατείο της πόλης οργάνωσε διαπόμπευση των συμβόλων της αρχαίας ελληνικής θρησκείας. Φανατικοί ισόρμησαν στα άδυτα των ναών, άρπαξαν ξώανα και άλλα λατρευτικά αντικείμενα και τα περιέφεραν στους δρόμους της Αλεξάνδρειας με χλεβασμούς και εξευτελιστικές επιδείξεις. Ο επίσκοπος Θεόφιλος ήταν λάτρης του χρυσού και όχι του Θεού, όπως γράφει ο Γάλλος ιστορικός του 17ου αιώνα, ο Σιεμπαστιέν Τιλεμέντ. Τα αναρρύθμιστα χρυσά και αργυρά αγγεία και άλλα αναθήματα από πολύτιμο μέταλλο τα έλειωσε στο χιτήριο. Τα άλλα τα θρημάτισε και τα σκόρπισε στους δρόμους της πόλης. Αυτές οι βαναυσότητες εξόργησαν τους Έλληνες της Αλεξάνδρειας που όρμησαν ένοπλοι εναντίον των διαπομπευτών της θρησκείας τους, φωνεύοντας και τραυματίζοντας. Τους μεν κτίναντες, τους δε τραυματίες ποιήσαντες. Και εισέβαλαν στο Σαράπιο που είχαν καταλάβει οι άνθρωποι του Θεοφύλου. Θα διαδραματιστούν αιματηρές συγκρούσεις στο ναό, φόνοι και άλλες εκδικητικές αγριότητες. Ακολούθησε η άλωση του ναού από στρατιωτική δύναμη και η ολοσχερής καταστροφή του. Το κολοσιαίο άγαλμα του Σάραπη, ομοίωμα του Διός, κατακαιρματίστηκε με τσεκούρια και τα κομμάτια σύρθηκαν στους δρόμους. Αφάνισαν, γράφει ο Ευνάπιος, όλα τα αναθήματα και κέρδισαν εύκολη νίκη. Αναταγώνιστον και άμαχον νίκην νικήσαντες. Αλλά δεν περιορίζονται στη συντριβή των αγαλμάτων και των άλλων λατρευτικών έργων τέχνης. Από το Σαράπιο μόνο το δάπεδο απόμεινε, επειδή ήταν λιθόστρωτο και δυσκολεύονταν οι επιδρομείς να το ανασκαλέψουν. Δια το βάρος των λίθων, ουγάρ ήσαν ευμετακίνητοι. Ήταν μια επιχείρηση λαιλασίας και οι βάρβαροι λαφυραγωγοί καφιόνταν για τα ανώσια έργα τους. Την ιεροσιλίαν και την ασέβιαν εισέπαινον αυτών κατελογίζοντο. Σε αυτές τις καταστροφικές επιδρομές πρωτοστατούσαν οι μοναχοί. Ήταν, γράφει ο Ευνάπιος, ανθρωπόμορφα όντα. Ο βίος τους θύμιζε χείρους και ένοχοι άπειρων και ανίκουστων αχριοτήτων. Εκείνη την εποχή, όποιος φορούσε μαύρα, είχε δικαίωμα να ασχημονεί.

βαρβαρότητες στην Απάμια, όπου πυρπολείται και ισοπεδώνεται ο περίφημος ναός. Περίλαμπρο αρχιτεκτόνημα, κατακόσμητο με έργα τέχνης. Τέμενος, μέγιστον θεών και πολλό κόσμο πεπικυλμένων. Αυτά μας γράφει ο σωζωμενός, ο ιστορικός. Κατέφτασε στην πόλη ο ύπαρχος Κυνήγιος με στρατιωτική δύναμη για να εκτελέσει διαταγή του Θεοδόσιου, τον εμπρισμό και την κατεδάφιση του τεράστιου μνημείου. Στο πλευρό του ο επίσκοπος Μάρκελος. Αλλά η κατακρίνηση ήταν δύσκολη εξαιτίας του όγκου του ναού, του ύψους και των ισχυρών και ακλονίτων διασυνδέσεων των αρχιτεκτονικών μελών με μεταλλικούς αρμούς και τέλος της στερεής συναρμογής των μαρμάρινων και λιθίνων τμήματων. Τη λύση έδωσε ένας αχθοφόρος που μηχανεύτηκε την αφαίρεση με καλέμι τμήματος από ένα σπόνδυλο όλων των γιώνων και ήταν πολυάριθμοι που στόλιζαν και τις τέσσερις πλευρές του ναού. Κάθε κολόνα είχε περίμετρο 16 πύχιων. Στο κενό που ανοίχθηκε στους σπονδύλους τοποθετήθηκε ξύλο διαποτισμένο με λάδι. Ύστερα έβαλαν φωτιά σε όλα τα ξύλινα υποστηρίγματα, κατάρρευσαν οικείωνες και παρέσυραν τις στοές και ολόκληρο το οικοδομικό συγκρότημα του ναού. Ο Βρόντος από την κατακρύμνηση αναστάτωσε την πόλη, γράφει ο Θεοδόρητος, και ό,τι ειδωλικό απέμεινε από τους οικούς στα χαλάσματα ανεσύρθη με εντολή του ύπαρχου και του επιστρόπου και θρηματίστηκε για να εξαφανιστεί κάθε ίχνος της αρχαίας θρησκευτικής τέχνης. Οι κάτοικοι της Απάμιας, γράφει ο Λιβάνιος, παρακολουθούσαν την καταστροφή του περικλεούς μνημείου με φρίκη και οδύνη.

Ο Λιβάνιος περιγράφει τον εμπρησμό και την ισοπαίδωση αναρρύθμιτων αρχαίων μνημείων, ναών, ιερών και έργων τέχνης από στρατιωτικές μονάδες και φανατισμένο πλήθος που καθοδηγούσαν επίσκοποι. Και κυρίως από αφηνιασμένους μοναχούς. Πρωταρχικός σκοπός αυτών των βάρβαρων επιδρομών, πλήγμα βαρύ και μοιραίο για τον ελληνικό πολιτισμό, ήταν η λαιλασία των θησαυρών, ο χρυσός και ο άργυρος. Αυτή την τραγική τύχη είχε και ένας περίλαμπρος και πολυφημισμένος ναός στα σύνορα με την Περσία. Αριστουργηματικές διακοσμήσεις στην οροφή και μέγα πλήθος χάλκινων αγαλμάτων στα άδυτα του ναού. Αβάσταχτος πόνος για εκείνους που τα είχαν αντικρίσει, παρηγοριά για όσους δεν τα είδαν ποτέ. Ο Θεοδόσιος πρόσταξε επίσης να κλείσει ο ναός της Αφροδίτης στην Καρχιδόνα και να απαγορευτεί κάθε προσέγγιση. Είχε περίμετρο 3 χιλιόμετρων και η ερήμωσή του γέμισε το χώρο βάτα, παλιούρια και άγρια αγκαθιές. Η εκστρατεία κατά των μνημείων ερέθησε τη βουλημία και εξωεκκλησιαστικών κύκλων για διαρπαγή και πλουτισμό. Οργανώθηκαν πολυάριθμες συμμορίες σε ολόκληρη την αυτοκρατορία και εξορμούσαν εναντίον των αρχαίων ναών, λαιλατούσαν και γκρέμιζαν, επιδεικνύοντας δήθεν θρησκευτικό ζήλο και πειθαρχία στις εντολές και τις διακηρύξεις του Θεοδοσίου. Χάριζε, όπως παλαιότερα ο Κωνσταντίνος, στο χριστιανικό ιερατείο αρχαίους ναούς μαζί με τους θησαυρούς τους. Ο επίσκοπος Αλεξανδρίας, γράφει ο Σωζωμενός, ζήτησε από το Θεοδόσιο το ιερό του Διονύσου και το έλαβε ως προσωπική δωρεά για να το μετατρέψει σε εκκλησία. Υπήρξε ο χειρότερος εχθρός του ελληνικού πολιτισμού, ο απεχθέστερος βάνδαλος. Κατά το Αλεξανδρινό χρονικό, κατέστρεψε όλους τους ναούς που είχε σφραγίσει ο Κωνσταντίνος. Τους ναούς των Ελλήνων πάντας κατέστρεψαν έως εδάφους, γράφει ο Βυζαντινός χρονογράφος Ιωάννης Μαλάλας, διαρπάζοντας συγχρόνως τους θησαυρούς των αρχαίων μνημείων για τον εμπλουτισμό του αυτοκρατορικού ταμείου. Βανδαλισμοί και στην Κωνσταντινούπολη. Ο Θεοδόσιος μετέτρεψε τον ναό της Αφροδίτης σε αμαξοστάσιο και της Αρτέμιδος σε χαμετυπίο. Το 395 ο Θεοδόσιος εξαπέλυσε βίαιη επίθεση κατά της παλαιάς θρησκείας. Σε εγκύκλιο εκφράζει την καταφρόνησή του για όσους λατρεύουν εικόνες και αγάλματα. Είναι προσβολή κατά της θρησκείας και βιασμός της ιερότητας. Η εικονολατρεία όμως θα επεκταθεί σε λίγο και στο χριστιανικό κόσμο.

0: είπα δελεσμένη Θεοδοσίου κατά των μνημείων του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού, προκάλεσαν οργή και αγανάκτηση σε ολόκληρη την αυτοκρατορία. Κατά τον σωζόμενο, οι πιστοί της αρχαίας θρησκείας αντιστάθηκαν με σθένος στις καταστροφές, ακόμα και μετά την επικράτηση του χριστιανισμού, εξαιτίας της διαπλοκής με τις πνευματικές παραδόσεις του ελληνικού πολιτισμού της κλασικής εποχής. Ο Ιουλιανός, ανιψιός του Κωνσταντίνου, θα επιχειρήσει κατά την 18η παραμονή του στο θρόνο να αναστηλώσει το Δωδεκάθεο. Η απαγόρευση κάθε λατρευτικής εκδηλώσεως από τον Θεοδόσιο, των θυσιών του Θυμιάματος, των Δεήσεων στους Εφέστιους Θεούς και των παραδοσιακών εορτών του αγροτικού κόσμου και η δίμευση, η καταστροφή των χώρων λατρείας προκάλεσαν γενική εξανάσταση. Στη Δύση, μετά το θάνατο του αυτοκράτορα Βαλεντιανού του Δεύτερου, αναγορεύεται Αύγουστος ο ρήτορας Ευγένιος, πιστός της παλαιάς θρησκείας. Η διωγμή που εξαπέλυσε ο Θεοδόσιος προκάλεσαν βίαιες αντιδράσεις και συσσωματώσεις στο δυτικό τμήμα της αυτοκρατορίας. Εποφελείται ο Ευγένιος και εισβάλλει στην Ιταλία. Οι ηγέτες του ιδωλολατρικού στρατού προειδοποιούν ότι θα μεταβάλουν τους χριστιανικούς λαούς σε στάβλους. Στις σημαίες τους κυριαρχούν οι εικόνες του Δία και του Ηρακλέους. Ο Θεοδόσιος εκστρατεύει με τους γότθους μισθοφόρους κατά του Ευγενίου, αποκαλώντας ιερό πόλεμο και σταυροφορία την αναμέτρηση που προκάλεσε ο ίδιος με τους βανδαλισμούς του.
1: Οι αυλοκόλακες του Θεοδοσίου και οι εκκλησιαστικοί συγγραφείς θα επαναλάβουν τις μυθοπλασίες του Ευσέβιου για τα θαύματα, τα μαγικά σημεία και τις θεϊκές παρεμβάσεις στη νίκη του Κωνσταντίνου πριν 80 χρόνια. Η πολύ νεκρή σύγκρουση θα γίνει σε μια κοιλάδα στις όχθες του ποταμού Φρίγκιντους. Ο ευσεβέστατος Θεοδόσιος, γράφει ο σωζόμενος, πριν είσαι επί του εδάφους, ύφχετο δακρύων. Και ο Θεός επίκουσεν. Κατά το Θεοδόρητο, την παραμονή της μάχης, είδε καθύπνους, όπως ο Κωνσταντίνος, την παραμονή της μάχης με τον Μαξέντιο το 312, δύο λευκοντημένους έφυπους άνδρες που τον ενθάρρυναν και τον κάλεσαν να παρατάξει, μόλις ξημερώσει, τη στρατιά του. Και αυτοί θα σταθούν στο πλευρό του. Ήταν οι Απόστολοι Ιωάννης και Φίλιππος, ο Κάστορ και ο Πολυδεύκης των Χριστιανών.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Powergain.gr, η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι 11. Παραπολιτικά 90,1.

Μάκη, θα αποδεί Νικηφόρα για το Θεοδόσιο, χάρη στην επέμβαση επουράνιων δυνάμεων, όπως γράφουν οι παραμυθάδες Ιμνοδίτου. Ξαφνικά, ξεσπάει μια φοβερή ανεμοθύελα που μας δείγονε άγρια τα πρόσωπα των στρατιωτών του Ευγένιου. Ο άνεμος ξαναγύριζε στα σώματά τους τα βέλη που εξακόνδιζαν κατά των εχθρών, άρπαζε τις ασπίδες από τα χέρια τους, ξεσήκωνε φρόκαλα από το χώμα και τους τύφλωνε με κονιορτό. Απέμειναν έτσι όλοι ξαρματωμένοι και εξοντώθηκαν ή εχμαλωτίστηκαν. Το μύθο τον γράφει ο περιβόητος Θεοδόρητος. Ο θεϊκός άνεμος αχρίστευσε όλα τα όπλα των εχθρών του Θεοδοσίου. Δόρατα, ασπίδες και η σκόνη που μας θίγωνε τα πρόσωπά τους τύφλωνε και τους παρέλυε. Επιλέξει αλ έτη της εν το πεδίο μάχης εκατέρωθεν εις αζούσεις αντιπρόσωπον της εναντίης εμβαλών άνεμος εξαίσιος και ίον ούπο πρότερον ιστορίσαμεν διέλυσε τας των πολεμίων τάξης βέλιδε και ακόντια κατά των Ρωμαίων πεμπόμενα ως αντιτύπης προβάλλοντα εις τα των ακοντιζόντων περιέστρεφε σώματα και τα σασπίδας εξαρπάζουν των χειρών συμφορητό και κονιορτό κατά αυτών εκείλιε. Γυμνοθέντες δε των όπλων ημέν πλοίους αυτήκα διεφθάρισαν. Ιδε προλίγων φυγή διασωθέντες με ου πολύ ήλωσαν. Αυτά λοιπόν μας γράφει ο σωζομενός αποκαλύπτοντας και περίπτωση θείας παρεμβάσεως. Οι στρατιώτες όμως του Θεοδοσίου δεν θίγονται διόλου από την θεϊκή καταιγίδα και έτσι εξόντωσαν όλους τους κατηραμένους αντιπάλους τους.

Η νίκη οφειλόταν όχι στη θεϊκή καταιγίδα, αλλά στην εξαγορά ενός διοικητή της στρατιάς του Ευγένιου και την προσχώρηση των τμήματων του στην παράταξη του Θεοδοσίου. Ο Ευγένιος εχμαλωτίζεται, αποκεφαλίζεται, καρφώνεται η κεφαλή του σε κοντάρι και περιφέρεται, όπως του Μαξέντιου από τον Κωνσταντίνο. Ο επικεφαλής των δυτικών στρατευμάτων του Ευγένιου, Αργοβάστης, αυτοκτόνησε. Ένα χρόνο αργότερα, το 393 μετά Χριστόν, ο Θεοδόσιος καταργεί με διάταγμα τους Ολυμπιακούς Αγώνες, καταφέροντας ένα ακόμη ολέθριο πλήγμα εναντίον των ανθρωπιστικών παραδόσεων του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού, εναντίον της ιδεολογίας της ειρηνικής επικοινωνίας και της ευγενικής άμυλας. Οι εκκλησιαστικοί συγγραφείς ενστερνίζονται τους μύθους της θεοδοσιανής προπαγάνδας, ηρωοποιούν τον αυτοκράτορα και εξοραίζουν τις επωνίδιστες πράξεις και τους βανδαλισμούς του. Ο Αμβρόσιος, άλλοτε επικριτής του, υμνολογεί τον τροπεούχο, μοναδικό πια κυρίαρχο της αυτοκρατορίας. Προσχωρεί στον ισχυρότερο. Τα τραύματα, γράφει, που προκάλεσαν στους στρατιώτες του Ευγένιου τα δικά τους βέλη και ακόντια, με ουράνια επιταγή, ήταν λιγότερο οδυνηρά από τα ψυχικά τραύματα που προκάλεσε ο Θεός.

Ο Αυγουστίνος που εκφράζει τις δυτικές χριστιανικές αντιλήψεις του 5ου αιώνα παραδέχεται ότι η ανεμοθύελα που αφάνισε τη στρατιά του Ευγενίου εξαπολύθηκε από την παράταξη του Θεοδοσίου. Και αφού ο Θεοδόσιος ήταν χριστιανός, οφείλεται σε παρέμβαση του ίδιου του Χριστού. Κάναν τον Χριστό σύμμαχο του δολοφόνου. Ανενδίαστοι οι πατέρες Εκκλησίας εγκορπώνονται τους γελίους μύθους για την αποθέωση των αυτοκρατόρων, όπως οι προπαγανδιστές των διεφθαρμένων πολιτικών της εποχής μας. Κατά τον μελετητή του Αυγουστίνου, Πέτερ Μπράουν, τα πορτρέτα του Θεοδοσίου και του Κωνσταντίνου, που παρουσιάζει στα έργα του, είναι τα πιο χυδαία. Μετά το θάνατο του Θεοδοσίου, οι πατέρες της Εκκλησίας θα τον ανακηρύξουν μέγα στη σύνοδο της Χαλκιδόνος, τιμώντας τις βαρβαρότητες, τις φαγές και τους βανδαλισμούς του, τους διωγμούς κατά των πιστών της παλαιάς θρησκείας, με εκτελέσεις, βασανισμούς, εξορίες, δημεύσεις, εξαθλίωση και άλλες συμφορές, και για τον αφανισμό βεβαίως των μνημείων του ελληνικού πολιτισμού. Στη Δύση, ο Αυγουστίνος τον εκθιάζει επειδή κατέστρεψε τα ειδωλολατρικά αγάλματα. Η διαφθορά του Ιερατείου από τον Κωνσταντίνο συνεχίζεται, επεκτείνεται και βαθαίνει. Τελευταίο του κατόρθωμα του περιβόητου Θεοδόσιου, εκείνο το οποίο του έδωσε και τον τίτλο του Μεγάλου, ήταν η πρόσκληση του Γότθου βασιλιά του Αλάριχου. Τι έγινε με τον Αλάριχο? Πάμε ένα τραγουδάκι για να ολοκληρώσω εν μέρη το σκηνικό της απόλυτης καταστροφής του ελληνισμού.

392 μετά Χριστόν και ημερομηνία σημαδιακή για τον Ελληνισμό. Κατόπιν προτροπών των επισκόπων του αποφασίζει να καθαρίσει με το θέμα της κυρίως Ελλάδος. Το καινούριο δόγμα δεν έχει περάσει στις ψυχές των Ελλήνων. Ελάχιστες οι εκκλησίες και ελαχιστότερος ο χριστιανικός πληθυσμός. Η απόφαση είναι σαφής. Αφού δεν αλλάζουν Θεό, θα αλλάξω λαό. Αυτή ήταν η τοποθέτηση του περιβόητου Θεοδόσιου. Αποτέλεσμα, προσκαλεί τον Αλάρηχο, αποβιβάζεται στην Ήπειρο και τον αφήνει ελεύθερο να λαιλατήσει όλη την Νότια Ελλάδα. Ό,τι βρεις δικό σου. Ένα πράγμα ζητώ από σένα. Να μην ακούσω. Παιδί να κλαίει και σκυλί να γαυγίζει. Από Πηλίου μέχρι Τενάρου. Και να μην δω πέτρα επάνω σε πέτρα. 4 χρόνια βαστάει η επιδρομή του Αλάρηχου. Ο στρατηγός του, ο Στυλίχων, παρακολουθεί εξ αποστάσεως εντελώς αδιάφορος. Ακολουθούν τις ορδές του Αλάρηχου μενόμενες ομάδες φεοχιτώνων, το φανατικότερο κομμάτι των λεγόμενων μοναχών. 2.500 πόλεις καταστρέφονται εκ θεμελίων. Ακολουθεί αρρώτρευση, δηλαδή πέρασμα με άρρωτρα, ώστε να μην βρεθούν ποτέ τα χνάρια τους. Η μόνη πόλη που διασώζεται είναι η Αθήνα. Διασώζεται γιατί ο γιος του, ο Θεοδόρηχος, έχει αρρωστήσει βαριά. Οι Ασκληπιάδες των Αθηνών τον περιποιούνται με μία συμφωνία. Να μην πειράξει την πόλη του, να του δώσουν χρυσάφι και να αποχωρήσει. Το κτίνος δέχεται, προκειμένου να σωθεί ο γιος του. Γι' αυτό η Αθήνα είναι ίσως η μόνη ελληνική πόλη η οποία διατηρεί τόσα ακόμα μνημεία και ναούς σχεδόν άθικτους. Στα 4 χρόνια της επιδρομής εσφάγισαν πάνω από 6 εκατομμύρια Έλληνες. Ελάχιστες εκατοντάδες χιλιάδες επιβίωσαν στις κορφές των ωραίων και η χώρα για 3 αιώνες ήταν ακατοίκητη. 150 χρόνια αργότερα ο χρονογράφος Προκόπιος περιέρχεται τη χώρα και γράφει «Περπατώ μήνες και δεν συναντώ άνθρωπο ζωντανό και ζώο». Αυτό ήταν το κορυφαίο έργο του μεγάλου Θεοδοσίου, τον οποίο ακόμα και σήμερα τον ευλογούν και ευτυχώς δεν μας τον κάνανε Άγιο και Αυτόν.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με τον δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Μετά το θάνατο του Θεοδοσίου, το 395 μετά Χριστόν, οι πατέρες της Εκκλησίας θα τον ανακηρύξουν μέγα στη Σύνοδο της Χαλκιδόνος, τιμώντας τις βαρβαρότητες, τις φαγές και τους βανδαλισμούς του, τους διωγμούς κατά των πιστών της παλαιάς θρησκείας, με εκτελέσεις, βασανισμούς, εξορίες, δημεύσεις, εξαθλίωση και άλλες συμφορές για τον αμφανισμό των μνημείων του ελληνικού πολιτισμού. Στη Δύση, ο Αυγουστίνος τον εκθιάζει, επειδή κατέστρεψε τα ειδωλολατρικά αγάλματα. Η διαφθορά του ιερατείου από τον Κωνσταντίνο συνεχίζεται, επεκτείνεται και βαθαίνει. Στις αναθηματικές επιγραφές, ο Θεοδόσιος ονομάζεται Δίβους, θεϊκός. Αναφέρεται μάλιστα και ανάληψή του στους ουρανούς. Ο Ιωάννης Χρυσόστομος, σε μία ομιλία του, επιχειρεί να τον ωρεοποιήσει και να τον εξαγιάσει. Τον συγκρίνει με τον Κωνσταντίνο και τονίζει ότι υπήρξε ευσεβής μονάρχης που πολεμούσε όχι με τόξα και βέλη, αλλά με όπλα χριστιανικά, δηλαδή με δάκρυα και προσευχές.
1: Έτσι λοιπόν, δάκρυα και προσευχές, με αυτά εξόντωσε τον ελληνισμό. Με αυτά οργάνωσε την πρώτη παγκόσμια γενοκτονία λαού. Θύματα πάνω από 6 εκατομμύρια Έλληνες.

6 χρόνια πριν είχε θεοποιηθεί από τους ειδωλολάτρες της Ρώμης. Το 389 εισέρχεται θριαμβευτικά στην πόλη και παρουσιάζει το γιο του Ονόριο ως μελλοντικό ηγεμόνα των Ρωμαίων. Κατά την εορταστική συνεδρίαση της συγκλήτου, ένας ειδωλολάτρης ρήτορας, ο Παρκάτους Δρεπάνιους, θα εκφωνήσει το πανηγυρικό της ημέρας. Αποθέωση του Θεοδοσίου από ένα πιστό της αρχαίας θρησκείας που ο ίδιος αφάνιζε με εξοντωτικούς διωγμούς. Η Ισπανία, λέει ο Δρεπάνιους, μας χάρισε το Θεό που βλέπουμε. Ο Θεοδόσιος είναι η ορατή θεότητα. Νούμεν και βρίσκεται πια στο πλευρό μας. Ο Αυτοκράτορας Θεοδόσιος πρέπει να λατρεύεται από όλα τα έθνη και από όλους τους ανθρώπους.

από τους ναυτικούς που σηκώνουν τα πανιά και καρτερούν ούριο άνεμο, από τους ταξιδιώτες που εύχονται καλό γυρισμό, από τους στρατιώτες που πηγαίνουν στον πόλεμο και λαχταρούν θεϊκή προστασία, από όλους αυτούς ο Θεοδόσιος θα πρέπει να λατρεύεται και να εξυμνείται. Ο χριστιανικότατος Θεοδόσιος δεν ενοχλείται διόλου που ο πανηγυρισμός εκφωνήθηκε από ιδωλολάτρη. Αντίθετα, ένιωσε αγαλίαση και τον τίμησε, διορίζοντάς τον ανθύπατο της Αφρικής. Βλέπετε, η κολακία πάντοτε καλύπτει τις ανάγκες των λεγόμενων μεγάλων της ιστορίας μας.

Ο επίσκοπος Αμβρόσιος του Μιλάνου, να μην ξεχνάμε και τον Αμβρόσιο, που απειλούσε δήθεν τον Θεοδόσιο με αφορισμό, τώρα τον εξυμνεί μετά θάνατον σε ειδική νεκρόσιμη τελετή. Είναι η περίοδος που καρποφορεί η προσέλκυση με την εξαγορά από τον Κωνσταντίνο του χριστιανικού ιερατείου στην πολιτική εξουσία. Η Εκκλησία δεν αρκείται πλέον στο μερίδιο της λεγόμενης κοσμικής κυριαρχίας. Κατέχεται από απολυταρχικές αντιλήψεις και διεκδικεί την πρωτοκαθεδρία. Η αρχική εξάρτηση, συμπόρευση και συνεργασία επί Κωνσταντίνου εισέρχεται στη φάση του σκληρού ανταγωνισμού για τα πρωτεία μεταξύ αυτοκρατόρων και παπών. Αρχίζει η περίοδος του κεσαροπαπισμού που δημιούργησαν η διαφθορά, οι γενοκτονίες, οι βαρβαρότητες, οι αθλειότητες αυτοκρατόρων και ιερατείων.

Αλλά αγαπημένοι μου, φτάνουμε στο στατιό τέρμινη της απόψινής εκπομπής, στην οποία αποδομήσαμε έναν ακόμα μέγα της λεγόμενης ιστορίας, τον εγκληματία Θεοδόσιο. Τον άνθρωπο, εντός παρενθέσεως, που οργάνωσε την απόλυτη γενοκτονία ενός λαού, ο οποίος χάρισε την ανθρωπότητα κάθε ομορφιά ζωής. Το συγκεκριμένο τέρας από την Ισπανία, όπου, όπως μας λέει ο Λιβάνιος, καταραμένη μοίρα τον έφερε στα Άγια Χώματα του Αιγαίου, το τέρας αυτό εμίσησε στα τρίσβαθα της ψυχής του κάθε τι το ελληνικό. Η καταστροφή υπήρξε απόλυτος και η χώρα ποτέ δεν ξανάγινε όπως ήταν. Η πληθυσμιακή αλλίωση υπήρξε ολοκληρωτική. Εκατοντάδες χιλιάδες Σλάβοι, όπως και φυλές διάφορες, κατοίκησαν τη χώρα. Εξού και τα χιλιάδες σλάβικα ονόματα σε οικισμούς. Η γενοκτονία των Ελλήνων είχε πραγματοποιηθεί με αυτοκρατορική εντολή και με τη συμπαράσταση των τεράτων τα οποία αλλίωσαν ολοκληρωτικά την ομορφιά, την αλήθεια ενός ακόμα σημαντικού ελληνικού λόγου, του λόγου του Έλληνα Χριστού, ο οποίος όταν αντάμωσε Έλληνας είπε «Ελήλυθεν η ώρα ή να δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου». Ελάς γάρ, πόνιμα θείων, μόνη ανθρωπογενή, πατρίς, πάσης τέχνης και πάσης επιστήμης. Όπως μας το διασώζει ο αρχαιότερος των πατέρων της Εκκλησίας, ο Ευσέβιος ο Παμφίλου. Εδώ αγαπημένοι μου, από μένα, τη συνεργάτηδά μου, την κυρία Αμαλία Λίνα Αλεξανδροπούλου, από την Ρωσέλα Τιλανέ, που έχει την οργάνωση της εκπομπής μας, σας θέλουμε την αγάπη μας και την καληνύχτα μας.

Παραπολιτικά 90,1. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Μάνος Τσιλιμίδης. Παραπολιτικά 90,1.

0: Ni får kolla Uppsala, Apollopedialli. Får kolla Uppsala, Apollopedialli. Får kolla Uppsala.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Τι είσαι εσύ?
3: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
2: Πώς?
3: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος.
4: Δεν έχεις άκουσα, κύριε πρόεδρε, που λένε η τρύπια βάρκα.
2: Τι είναι αυτή η τρύπια βάρκα?
4: Και τράκ.
3: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος.
4: Μαριβίτσες, καλαμαράκια, ρομάτσες, το κυματάκι, ξαπλώνουν στα ποτσαλάκια τους και ούτω καθεξής.
2: Το όνομά σου πρώτα.
3: Ο Άγρυπνος.
2: Δεν είναι όνομα αυτό. Το κανονικό σου.
3: Μάνος Τσιλιμίδης.

Καλημέρα σας, καλή δύναμη, με το καλό να βρεθούμε. Βουίζει ο κόσμος έξω, γιατί είναι όλοι πολύ χαρούμενοι με την νίκη του Ολυμπιακού επί της Ρεάλ. Σε λίγο θα μιλήσουμε με έναν αθλητικό συντάκτη, ο οποίος θα μας δώσει μερικές λεπτομέρειες από τη διεξαγωγή του αγώνα,

0: αγαπητός Αλέξανδρος Χριστάκος που κάνει αθλητικό ρεπορτάζ είναι στη γραμμή. Αλέξανδρε, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα και στους ακροατές. Είναι μια μεγάλη βραδιά για τον Ολυμπιακό, όπως κατέκτησε την τέταρτη EuroLeague της ιστορίας του. Νίκησε την Real Madrid με 92-85 στον τελικό. Αυτή τη στιγμή ο Πειραιάς φλέγεται, όπως βλέπουμε. Είναι χιλιάδες φίλοι του Ολυμπιακού που βρίσκονται και στο Δημοτικό Θέατρο και στο Πασαλιμάνι, εκεί όπου θα καταλήξει η αποστολή του Ολυμπιακού, η οποία ακόμα είναι στο Telecom Center. Οι παίχτες κάνουν δηλώσεις. Έχουν κληθεί μοναδικές στιγμές, να κλαίει ο Σάσα Βεζέκοφ, ο Κώστας Παπανικολάου, να είναι όλοι συγκινημένοι, ειδικά όταν σήκωσαν το τρόπαιο ψηλά και όταν πήγαν και στους ποντά 15.000 φιλάθλους του Ολυμπιακού, οι οποίοι κατέκλυσαν το γήπεδο και ήταν σαν να έπαιζαν στο σεφ οι παίχτες του Γιώργου Μπατζόκα, ο οποίος επίσης αποθεώθηκε από τους παίχτες του, οι οποίοι τον σήκωσαν ψηλά. Καταλαβαίνεις ότι οι σκηνές είναι μοναδικές και συνεχίζονται ακόμα, γιατί δεν έχουν φύγει από το γήπεδο και ο μεγαλύτερος όγκος των φίλων του Ολυμπιακού παραμένει εκεί και πανηγυρίζει. Όπως καταλαβαίνουμε όλοι, θα είναι μια γιορτή η οποία τελειώσει τις πρώτες πρωινές ώρες. Έτσι. Δεν γνωρίζουμε και πότε ακριβώς θα φτάσει και η αποστολή στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά, όπου έχει στηθεί εξέδρα για να ανέβουν εκεί οι παίκτες με τον προπονητή και να πανηγυρίσουν με τον κόσμο. Λογικά θα συνοδευτεί και το πούλμαν της αποστολής κατά τη διαδρομή της μέχρι να φτάσει εκεί, οπότε καταλαβαίνουμε ότι οι σκηνές θα είναι μοναδικές και ρυθρόλευκες. Έτσι, για τον Ολυμπιακό ήταν η δέκατη φορά που μετέχει σε τελικό της EuroLeague, η πέμπτη σερή παρουσία του σε Final Four. Η αριθμή του είναι μοναδική. Είναι ένας από τους γίγαντες της Ευρώπης στο μπάσκετ. Νίκησε τη Real, η οποία επίσης έχει 11 τίτλους, να το τονίσουμε αυτό. Η Real είναι πολύ νίκη στη διοργάνωση. Δεν ήταν εύκολο το παιχνίδι, ήταν δύσκολο. Πάρα πολύ δύσκολο. Ήταν ένας νευρικός Ολυμπιακός, να πούμε και λίγο και τα του παιχνιδιού. Ένας Ολυμπιακός ο οποίος δεν έδειξε ακριβώς αυτό που είχε δείξει και με τη Φενέρμπαχτσε, αλλά η ποιότητά του ήταν τέτοια που το γύρισε το παιχνίδι και με οδηγό τον Εβάν Φουρνιέ κατάφερε να πάρει το τρόπαιο. Ο Γάλλος προς το τέλος του αγώνα, επίσης ένα σκηνικό το οποίο αξίζει να το πούμε, πήγε προς τους ιδιοκτήτες της ΚΑΕΤΣ, ο Δεύτερος Αγγελόπουλος, που αγκαλιάστηκαν και ακόμα δεν είχε τελειώσει το παιχνίδι. Ήταν μοναδικά αυτά που έχουμε δει και συνεχίζουμε να βλέπουμε για τους Ερυθρόλευκους, οι οποίοι το άξιζαν. Να επισημάνουμε επίσης κάτι ακόμα, το οποίο αφορά μια κατάρα εντός εισαγωγικών που έχει να κάνει με τις ομάδες οι οποίες τερματίζουν πρώτες στην κανονική διάρκεια της EuroLeague να φτάνουν στο τελικό, και αν φτάνουν στο τελικό να μην το παίρνουν το τίτλο. Ο Ολυμπιακός το έσπασε και αυτό, γιατί ολοκλήρωσε την κανονική περίοδο στην πρώτη θέση του πίνακα της βαθμολογίας και πήρε και το τρόπαιο. Ήταν κάτι το οποίο είχε πει και ο Γιώργος Μπατζόκας πριν γίνει το Final Four και πριν προκριθεί ακόμα η ομάδα μέσα στους προημιτελικούς με τη Μονακό, λέγοντας ότι δεν τους ενδιαφέρει τι θέση θα τελειώσουν, θέλαν την πρώτη θέση και την πήραν, δεν τους ενδιαφέρει ποιο ομάδα θα αντιμετωπίσουν, δεν τους ενδιαφέρουν ούτε αυτό που λέγεται για την κατάρα της ομάδας που τελείωσε πρώτη θέση. Όλα αυτά λοιπόν αποδείχθηκαν στο παρκέ. Ο Ολυμπιακός κατέκτησε το τρόπαιο δίκαια. Μια ψυχωμένη θα τη χαρακτηρίζει για εμφάνιση και όχι τόσο καλή αγωνιστικά, αλλά είχε πολλούς πρωταγωνιστές και πήρε το τρόπαιο που του άξιζε.
0: Τι ωραία. Χαμός γίνεται στη Συγκρού. Περνάνε, κορνάρουνε.
1: Ναι, έχεις απόλυτο δίκιο. Θα γίνεται εκεί. Κατεβαίνουν
0: προς τον Πειραιά.
1: Στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά. Εκεί θα κατευθυνθεί και ο κύριος Όκος. Ναι. Είναι πολλά. Οι σκηνές είναι πάρα πολλές που μπορούμε να πούμε. Και κυρίως είναι και φορτισμένες οι κινησιακά φορτισμένες, γιατί καταλαβαίνουμε όλοι το βάρος. Ήταν πολύ μεγάλο για τους παίκτες. Έτσι, έπαιζαν στην Αθήνα. Είναι πρώτη φορά να σημειώσουμε που ο Ολυμπιακός δίνει το παρόν σε ένα Final Four που διεξήχθη στην Αθήνα. Ήταν το φαβορί. Όπως καταλαβαίνουμε, έτσι, όλη αυτή η πίεση έπεσε στις πλάτες τους για τον τελικό. Είχαν και τον κόσμο τους να φωνάζει, να λέει συνθήματα. Όπως καταλαβαίνουμε, όταν μπαίνεις να παίξεις ένα γήπεδο που είναι ουσιαστικά στην πόλη που είσαι, με τον κόσμο να είναι στις εξέδες περισσότερος, έτσι νιώθεις μεγαλύτερη την πίεση και πόσο μάλλον όταν όλοι ξέλεγαν φαβορί. Το φαβορί λοιπόν απέδειξε στο παρκέ την ποιότητά του, πήρε το τέταρτο τρόπο της ιστορίας και όπως είπαν και οι ιδιοκτήτες της ΚΑΕ πριν από λίγο, τώρα ξεκινούν για να σκέφτονται και την επόμενη χρονιά. Ήταν μια απάντηση σε μια ερώτηση που τους έγινε, διότι ο Ολυμπιακός είχε χάσει τελικούς τα τελευταία χρόνια και κάποιοι χαρακτηρίζαν την ομάδα των εισαγωγικών έτσι losers. Αυτοί είπαν δεν υπάρχει αυτό, ήταν μια καραμέλα. Εμείς πάνω στην απογοήτευσή μας, λέει, εκεί σχεδιάζαμε την επόμενη χρονιά. Για λίγο δηλαδή απογοητευόμαστε και μετά λέγαμε πάμε από την αρχή να φτιάξουμε κάτι πιο δυνατό. Αυτό έγινε και φέτος, έφτιαξαν μια δυνατή ομάδα και όπως άφησαν να εννοηθεί το ίδιο θα κάνουν και για την επόμενη χρονιά.
0: Πολύ ωραία. Όταν είπες ότι θα συνοδεύουν το πούλμαν, εννοείς όχι ποδαράτο, με τα αυτοκίνητά τους εννοείται.
1: Με τα αυτοκίνητά τους, ναι, και τα
0: μηχανάκια
1: τους.
0: Γιατί είναι και κάπως μακριά.
1: Ναι, ναι, okay, από... αυτό εννοώ. Ναι, ναι, ναι, έχεις απόλυτο δίκιο. Με τα μηχανάκια τους κυρίως, γιατί πριν αρχίσει, κάποιες ώρες πριν αρχίσει το παιχνίδι, ο κύριος όγκος των οπαδών του Ολυμπιακού πήγε στο γήπεδο με μηχανάκια. Ήταν μια πομπή την οποία την είδαμε στην οδό με τις φωτογραφίες που είδαμε και τα βίντεο. Μια τεράστια πομπή. Αυτοί θα συνοδεύσουν και το πούλμαν και δεν ξέρω και πότε θα καταφέρουν να φτάσει. Έτσι, θα σταματάει συνέχεια λογικά, θα αναβούν καπνογόνα, θα πανηγυρίζουν μαζί τους. Οπότε θα γίνουν αυτά τα σκηνικά μέχρι να φτάσουν στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Και όπως βλέπω ακόμα και εγώ τώρα, οι παίκτες κάνουν ακόμα δηλώσεις, έτσι, δηλαδή δεν έχουν φύγει. Οπότε η νύχτα θα είναι πάρα πάρα πολύ μεγάλη.
0: Μάλιστα. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ.
0: Εύχομαι το καλύτερο, Αλέξανδρε.
1: Να είσαι καλά.
0: Στο καλό. Γεια χαρά.

0: Ήταν ο αγαπητός συνάδελφος Αλέξανδρος Χριστάκος και θα περάσουμε σε ένα τραγούδι το οποίο θα μας βάλει στο κλίμα της σημερινής συνάντησης, όπου το ερώτημα το έθεσε η Θησαυρούλα. Είναι η δεύτερη φορά μέσα σε μια εβδομάδα που ασχολούμαστε με ένα θέμα της Σταυρούλας, μια ιδέα δική της δηλαδή. Λοιπόν, το απόψινό θέμα συζήτησης είναι το εξής. Θα ήθελα, μου λέει, να συζητήσουμε για τη μοναξιά στις μεγάλες πόλεις καθώς και στα κοινωνικά δίκτυα. Και είναι και ένας καλεσμένος εδώ, ένας τραγουδοποιός που ονομάζεται Γιώργος Περού. Τι κάνετε, κύριε Περού?
1: Είμαστε πολύ καλά, εσείς?
0: Πολύ χαίρομαι που είμαστε εδώ παρέα.
1: Καλημέρα σε όλους.
0: Και καλή δύναμη εύχομαι σε ό,τι και αν έχεις μπροστά σου και καταπιάνεσαι με αυτό. Εγώ είμαι ελαφρώς βραχνιασμένος, δεν ξέρω γιατί. Μου κάτσε.
1: Υπάρχει μια υγρασία.
0: Φώναζα. Όχι, δεν φώναζε, ψέματα. Η Σταυρούλα φώναζε μόνο, που είναι χουλιγκάνη του Ολυμπιακού.
1: Να πω κι εγώ συγχαρητήρια. Να σαν από τους ιστορικότερους συλλόγους της χώρας μας, ας πούμε. Είναι τεράστια επιτυχία. Και είναι νίκη επί επίσης ενός πολύ ιστορικού συλλόγου, που δεν έχει μόνο πολλά τρόπαια, αλλά έχει και ιδιαίτερη σημασία. Έχουν προχωρήσει μπροστά το μπάσκετ οι ελληνικές και οι ισπανικές ομάδες. Συνολικά, παγκόσμια δηλαδή, δεν είναι μόνο το NBA.
0: Αφού λοιπόν θα ασχοληθούμε με αυτό το θέμα που έχει να κάνει με τη μοναξιά, θα παίξουμε ένα τραγούδι που έχει τίτλο...
1: Λέγεται Όλοι Μόνοι.
0: Όλοι Μόνοι. Στίχοι...
1: Στίχοι και μουσική είναι...
0: Δικά μου
1: και το μοιραζόμαστε μαζί με την αγαπημένη φίλη και συνεργάτητα, την εξαιρετική ερμηνεύτρια Λόλα Γιαννοπούλου.

Παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.

0: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 2-11-10-80-880. Είναι η Παναγιώτα Παπαλεξίου στα μηχανήματα των ήχων, η Θησαυρούλα επί της υποδοχής, και πλάι μου είναι ο κύριος Γιώργος Περού, που θα μας κάνει παρέα για την πρώτη ώρα της εκπομπής και θα ακούσουμε και μερικά από τα τραγούδια που έχει γράψει ως τώρα. Και στην άκρη της τηλεφωνικής γραμμής ο κλασικός φιλόλογος και φίλος μας Ανδρέας Μωρίκης. Ανδρέα μου.
1: Καλή εβδομάδα, Μάνο μου.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Μοναξιά λοιπόν το σημερινό θέμα.
0: Ναι, ναι, στις μεγάλες πόλεις και στο διαδίκτυο.
1: Και στο διαδίκτυο, ναι. Μοναξιά είσαι η πιο σκληρή παρέα.
0: Ναι.
1: Και όποιος πει η ζωή πως είναι ωραία, δεν θα έχει τύχει να ζει με σένα, ναι, μαζί. Λέει το παλιό τραγουδάκι.
0: Ναι.
1: Τώρα πρέπει πρώτα απ' όλα να ξεκαθαρίσουμε τη διαφορά ανάμεσα στη μοναξιά και τη μοναχικότητα.
0: Mm-hmm.
1: Ένας μοναχός σε ένα κελί μοναχιδιού δεν νιώθει μοναξιά, γιατί έχει επιλέξει αυτόν τον τρόπο ζωής. Γι' αυτό και λέγεται μοναχός. Η μοναχικότητα είναι μια συνειδητή επιλογή που την επιλέγουν άνθρωποι πνευματικοί που θέλουν να είναι με το έργο τους, ορισμένοι καλλιτέχνες κτλ.
0: Ναι.
1: Δεν νιώθουν παραπεταμένοι. Τη μοναξιά τη νιώθει ένας άνθρωπος που τον έχουν καταλήψει οι άλλοι και που θα ήθελε την παρέα τους, τη συντροφιά τους, αλλά δεν μπορεί να την έχει.
0: Mm-hmm.
1: Τώρα, αυτό που λες ενδυμής της μεγαλοπόλης. Και πώς ξεκίνησε αυτό? Στην Ελλάδα τουλάχιστον, στην Αθήνα κυρίως, τη δεκαετία του 60 έγινε το φαινόμενο της αστιφιλίας. Αστή είναι η πόλη και φιλία. Έφευγαν οι άνθρωποι από την επαρχία και ερχόντουσαν στην Αθήνα όλοι μαζί να ζήσουν τη μεγάλη ζωή. Πουλάγανε ένα σωρό χωράφια στην επαρχία και ερχόντουσαν και πέρανε, αγοράζαν ένα θηρορείο στην Κυψέλη, στο Παγκράτη, σε μια συνοικία της Αθήνας. Έτσι ήταν. Γιατί δεν ήταν τρελοί οι άνθρωποι, τους είχε ενοχλήσει σε μεγάλο βαθμό το κουτσομπολίο της επαρχίας, αυτός ο συγχρονισμός που να αισθάνεται το σπίτι, το καθένας είχε γυάλινους τοίχους και όλοι ήξεραν τα πάντα. Αυτό βέβαια ήταν ένα άκρο. Δεν υπήρχε καμία ιδιωτικότητα σε πολλές περιπτώσεις και οι άνθρωποι ενοχλούνταν. Θέλαν τα νεαρά κορίτσια να ζήσουν μια πιο προσωπική ζωή και γι' αυτό ερχόντουσαν στην Αθήνα. Τι είναι και τα γόρια. Αυτό όμως από τη μια υπερβολή πέρασε σε μια άλλη υπερβολή. Σαν το εκρεμές που είναι τεντωμένο από τη μια πλευρά και τα αφήνεις, πάει πέρα στην άλλη, δεν ισορροπεί. Και έτσι φτάσαμε στο να μη σε ξέρει κανένα. Ενώ εκεί με το ανάλογο το χωριό τι έχεις, τι έχεις, εδώ πέρα πεθαίνεις τώρα στο διαμέρισμά σου στην Αθήνα και δεν σε παίρνει κανένα είδηση και μόνο από τη μυρωδιά, από τη σύψη του κορμιού, και πόσοι άνθρωποι δεν έχουν πεθάνει έτσι και δεν πεθαίνουν στις μεγαλοπόλεις. Αυτό είναι το άλλο άκρο. Το άλλο άκρο και μοιραία. Εμείς οι ίδιοι άνθρωποι το οδηγήσαμε τα πράγματα εκεί. Αυτό που λες τώρα με το διαδίκτυο, τη μοναξιά αυτή του διαδικτύου, δεν τη ζει μόνο ο άνθρωπος στη Μεγαλούπολη, τη ζει και σε μια κομμόπολη της επαρχίας των 2.000 κατοίκων. Γιατί όταν το παιδί είναι αφημένο στο ίντερνετ, το ίντερνετ δεν είναι μόνο της Μεγαλούπολης, είναι παντού.
0: Ναι.
1: Είναι αποκομμένο εντελώς από τα φιλαράκια του κτλ. Και βλέπουμε τώρα παρέες παιδιών, σύνολα παιδιών,
0: ναι,
1: να είναι σε ένα καφέ και να είναι το καθένα με το κινητό του και οι άλλοι να είναι δίπλα να πίνουν καφέ γιατί και να μιλάνε.
0: Ή ακόμα πιο παράλογο να στέλνουν μηνύματα ο ένας τον άλλον ενώ είναι δίπλα.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Ναι, ακριβώς. Αυτό μου θυμίζει κάτι που ενδυμούσε στη δεκαετία του 70 στο ψυχικό υπήρχε ένα ζαγοροπλαστείο μπαρ, το οποίο πήγαινε και καθόταν σε ένα τραπέζι και από κάτω τραπέζι είχε ένα τηλέφωνο. Και αν σου άρεσε μια κοπέλα από ένα άλλο τραπέζι, έβλεπε τι νούμερο έχει το τραπέζι εκείνο και έπαιρνε τηλέφωνο και μιλούσε μέσα από εκεί. Αυτό είναι κάτι άλλο τώρα.
0: Τρομερό.
1: Εκκλησικά φαινόμενα, βέβαια.
0: Πρώτη φορά το έχω ακούσει αυτό.
1: Αυτό δεν μπορώ να διαφημίσω το όνομα. Πάντως λέω στην πρώτη πλατεία του ψυχικού υπήρχε αυτό το ζαχροπλαστείο μπαρ, καφέ μπαρ. Πήγαινε εκεί, είχε 20 τραπέζια, 23 τραπέζια. Και κάθε τραπέζι με τηλέφωνο καθόσουνα. Και έβλεπε στην νούμερα έχει το άλλο τραπέζι και έδωσε το τηλέφωνο και μίλαγε. Έβλεπε ο άλλο ή η άλλη κοπέλα από που ερχόταν η κλίση, σηκώνει το χέρι σου και ρέβαγε και μετά. Αυτό βέβαια είναι το αντίθετο. Έτσι έκανε συντροφιά. Να, ακόμα και σήμερα πάρα πολλά ζευγάρια ξεκινάνε από τηλεγνωριμίες. Δεν έχουν, δεν ξεκινάνε από μια επαφή. Αυτό δηλαδή που γινόταν στο πανηγύρι, αυτό που γινόταν σε μια συνοικιακή, σε ένα συνοικιακό δηλαδή.
0: Στο νυφοπάζαρο, ας πούμε.
1: Ναι, είπα το νυφοπάζαρο. Έφτιαχνε η κοπέλα όλη τη χρονιά και τα γιατί πήγαμε για να πάει να χορέψει, να δείξει την πακάλη της και να δει τον καλό της. Τώρα βέβαια το θέμα είναι κοινωνικό βαθύ, γιατί μέσα από τους διχασμούς φτάνουμε σε μια εντελώς αδιανθρώπινη κατάσταση. Πάμε να διαψεύσουμε τον Αριστοτέλη, ο οποίος είπε ότι ο άνθρωπος είναι πολιτικόν όν. Τι θα πει πολιτικόν όν, ότι δεν είναι μοναχικό, είναι ένα πλάσμα το οποίο ζει μαζί με άλλους. Και λέγανε παλιά ότι για να υπάρχει ένα πλάσμα που ζει μόνο του είναι ή Θεός ή θηρίο. Βέβαια πλάσμα, ο Θεός δεν είναι πλάσμα, είναι κάποιοι θέλει να γέννητοι και τα λοιπά και τα λοιπά στο μύθο και τα έστα. Λοιπόν, ό,τι έχει πετύχει ο άνθρωπος το έχει πετύχει μέσα από την συλλογικότητα, μέσα από κοινές προσπάθειες. Εμείς τώρα πάμε αντίθετα. Το κακό είναι. Ποια είναι η διαφορά που βλέπω εγώ τώρα. Ενώ παλιότερα οι εχθροί εφαρμόζανε το διέρη και βασίλευε, μας διαιρούσανε για να μπορούν εκείνοι να κάνουν το κουμάντο, τώρα θα ήταν στο σημείο μοναχοί μας να οδηγούμαστε στη διαίρεση. Διαλέγουμε το δρόμο του κινητού. Δεν θέλουμε να πάμε παρεούλα να βρούμε τον άλλον. Τραβάμε ένα τσάο για φυλάκια και παίρνουμε και χωνόμαστε στο ίντερνετ μας, στο chat room μας όπως λένε, και μιλάμε με απρόσωπους, απρόσωπες φωνές που δεν ξέρω πόσο βάθος μπορεί να έχουν τέτοιες κοινωνίες. Πράγματος έχουν βέβαια πολύ πάρα πολλούς ακολούθους, followers, αλλά δεν ξέρω πόσο πιο βαθιά μπορεί να είναι μια τέτοια σχέση.
0: Όταν δούλευα στην ΕΡΤ, ένας ηχολήπτης, κάνοντας βόλτα στο Facebook, είδε σε μια σελίδα τη φωτογραφία μιας κοπέλας που του άρεσε.
1: Ναι.
0: Και της έστειλε μήνυμα.
1: Ναι.
0: Και η κοπέλα του απάντησε.
1: Ναι.
0: Και μιλάγανε κάνα εξάμηνο κάθε μέρα με αυτόν τον τρόπο.
1: Ναι.
0: Και κάποια στιγμή πήρε το αυτοκίνητό του και πήγε να τη συναντήσει.
1: Ναι.
0: Η κοπέλα τον είχε καλέσει στο σπίτι της και γνώρισε τη μάνα, τον πατέρα, τα αδέρφια κτλ. Τώρα έχουν 5 παιδιά μαζί.
1: Δεν αποκλείεται, τίποτα δεν αποκλείεται.
0: Ναι, δηλαδή μου έκανε εντύπωση όταν μου είπε
1: τίποτα
0: ότι παντρεύεται. 5 παιδιά μιλάμε.
1: Τίποτα δεν αποκλείεται και μπορεί να είναι μια πολύ βαθιά αγάπη. Γιατί...
0: Ναι, μα λατρεία της έχει.
1: Βεβαίως. Αυτό που πραγματικά εννοεί τους ανθρώπους είναι οι κοινές αξίες. Η πίστη σε κοινές αξίες ζωής. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι για χιλούς δύο λόγους δεν είναι κοσμικοί, δεν το έχουν να πούν προς τα έξω και δεν έχουν την ευκαιρία να έρθουν σε μια γνωριμία. Το ότι βρέθηκαν από εκεί, αυτό είναι ευχής έργο, μια χαρά. Όλα τα πράγματα έχουν το καλό και το κακό. Εγώ είμαι υπέρ όλων αυτών των επινοήσεων, των εφευρέσεων κτλ. Γιατί δίνουν την ευκαιρία. Τι θα πω δηλαδή, επειδή ένας μπορεί να πάρει μεγάλη ποσότητα φαρμάκου, να κόψουν τα φάρμακα. Όχι, με φάρμακα σε μεγάλη ποσότητα αυτοκτονούν οι άνθρωποι. Αλλά και με δηλητήρια σε μικρή ποσότητα γιατρεύονται. Το φάρμακο και το δηλητήριο είναι το ίδιο πράγμα, το ίδιο αντικείμενο. Γι' αυτό λέγεται φάρμακο ή φαρμάκι. Φαρμάκι όταν είναι σε κατάλληλη ποσότητα, φάρμακο όταν είναι σε αυτό που πρέπει.
0: Σωστό.
1: Λοιπόν, όλα αυτά, η υπερβολή είναι το γεγονός ότι πετάς ένα κινητό σε ένα παιδί και το παιδί το παρκάζει, το ξεφορτώνεσαι. Εγώ δεν ξέρω πώς το αγαπώ το παιδί μου. Του πήρα το τελευταίο iPhone που κάνει 1.800
0: κάνει.
1: 1.800, το καπέστρεψες αυτό.
0: Ναι.
1: Το καπέστρεψες αν αυτό το παιδί δεν καλύπτει μια ουσιαστική του ανάγκη με αυτό το εργαλείο. Δεν καλύπτει μια ουσιαστική του ανάγκη με αυτό το εργαλείο.

0: να προστατευτούμε, για να διασκεδάσουμε, για ανάλογα με τις ανάγκες μας. Πρέπει όμως να έχουμε και το χρόνο να μας μένει για να χαρούμε τα αγαθά που αγοράσαμε, τα χρήματα που είχαμε πουλήσει και που είχαμε αγοράσει πουλώντας το χρόνο μας. Αυτό να έχει μια ισορροπία. Όταν λοιπόν σκοτώνεις το χρόνο σου για να αγοράσεις, να πάρεις λεφτά για να αγοράσεις ένα αντικείμενο με το οποίο θα καταστρέψεις το χρόνο και δεν κάνεις τίποτα, γιατί μετά από 3 ώρες θα ζεις συνομιλίας με αυτά τα κοινωνικά δίκτυα και εγώ ρωτήσω ότι θα ζεις όχι με τη δική μου, με τη δική μου κρίση, θα ζεις με την κρίση εκείνο ο οποίος τα χρησιμοποιεί και λέει «Τι έκανα, πάλι έχασα τον καιρό μου, πάλι βλακίες έκανα και την άλλη μέρα πάλι τα ίδια». Είναι εθισμός, είναι αλκοολίκη, κακό αυτό. Mm-hmm. Λοιπόν, κάνει μια χαζή παρέα χωρίς να έχει συνέχεια. Γιατί είναι πολύ απλό να ρωτήσουμε με την κουβέντα που κάνει σήμερα στο Facebook, συνεχίζεις κάτι που είχες αφήσει στη μέση χθες και προετοιμάζεις κάτι που θα το συνεχίσεις αύριο. Τα περισσότερα είναι όχι. Δεν θέλω να μηδενίζω τα πράγματα. Γίνει την ευκαιρία από ρεστόρες, όπως πολύ σωστά είπες με τον Ιγόνετη, που έχει κάνει μια ευτυχισμένη οικογένεια και που θα του δίνονταν η ευκαιρία αλλιώς να το κατήχει αυτό.
1: Ναι.
0: Καμία αντίληση. Αλλά
1: εντάξει, είναι μια εξαίρεση αυτό που λέμε
0: αυτό
1: τώρα.
0: Που
1: ναι.
0: Αυτό που έχει προκύψει.
1: Ήταν είναι πολύ τυχερός. Δηλαδή...
0: Ή πάρα πολύ επιλεκτικός, έξυπνος και βρήκε ένα πρόσωπο. Πραγματικά άξιζε. Βέβαια. Έτσι είναι. Άρα λοιπόν η υπερβολή είναι αυτή η οποία φύγει και βλάπτει.
1: Σωστά.
0: Η υπερβολή και στη Μεγαλούπολη η οποία έχει και ένα σωρό άλλα τέτοια που μας χωρίζουν. Μένεις ας πούμε στην οδό Πατησίων 50 και όλος μένει Πατησίων 48. Δίπλα-δίπλα. Οι κρεβατοκάμαρες χωρίζονται από έναν τοίχο. Το κεφάλι σου εσένα που μένει στο Πατσίου 50, από το κεφάλι του άλλου που μένει στην Πατσίου 48, απέχει 30 εκατοστά το βράδυ που κοιμόσαστε. Μια ολοκληρή ζωή. Και δεν γνωρίζεσαι. Γιατί εσύ μπαίνει από το 48, μπαίνει από το 50, αλλού παίρνει τα γράμματα, αλλού φεύγει, αλλού πληρώνει κοινόχρηστα, καμία σχέση. Προσπάθησαν τώρα οι άνθρωποι με τους δήμους και με τις δραστηριότητες και με τα συνοικιακά συμβούλια να έρθουν πιο κοντά και να γίνουν ενεργοί πολίτες, αλλά εισμάτι. Όταν πρέπει να δίνεις τόσο πολύ χρόνο για το μεροκάματο, για να εξασφαλίσεις τη ζωή σου, για το ΖΙΝ, πώς θα βρεις χρόνο για το ΖΙΝ. Και ζεις με υποκατάστατα. Όπως έχουμε τη junk food και όλο γαϊδάκια και όλο πατατάκια και όλο ποντούνια και φυσικό μπάλας, αντί να τρώμε ένα καλό φαγητό, έτσι και ακολουθούμε το δρόμο του κινητού και της χαζοπαρέας σε όλα αυτά τα κοινωνικά δίκτυα, γιατί δεν έχουμε τον κατάλληλο χρόνο να μας ζητούμε μαζί, να μιλήσουμε, να δούμε το πρόσωπο ένας του άλλου και να πούμε πράγματα ψυχής. Τι να πούμε. Ο άνθρωπος περνάει από αυτά και καλό είναι όσο μπορεί να αμήνεται. Δίαιτα πρέπει να κάνουμε, να μην τρώμε λιπαρά, πρέπει να περπατάμε, πρέπει να μην καπνίζουμε, πρέπει να μην κάνουμε κατάχρηση του κινητού τηλεφώνου. Όλα αυτά τα πρέπει να τα κάνουμε. Τι να κάνουμε. Μάλλον, ωραία τα θίγεις, ωραία όταν τα θέμα της σταυρούλας. Η σταυρούλα είναι και πολύ χαρούμενη απόψε.
1: Ναι, πάρα πολύ. Πετάει από τη χαρά της.
0: Ιδιαίτερος χαρούμενη.
1: Ναι, για τον Ολυμπιακό.
0: Βέβαια, φυσικά. Αυτά. Λοιπόν.
1: Μου έλεγε, άντρα αλλάζω. Ομάδα δεν αλλάζω.
0: Το κακό είναι το εξής. Η σταυρά είναι πολύ ρομαντική. Μπράβο και βέβαια. Είναι άλλος Ολυμπιακός. Του Θεοδωρίδη, του Κοτρίδη, του Βάζου, των Ανδριάνων που λέω. Του Ηλία Ιχάντη, του Ανάση Τέβη και όλα αυτών. Κι άλλος είναι ο Ολυμπιακός με όλα τα ξενικά ονόματα του Ιουκοσλάβου, του Τούρκου και εγώ δεν ξέρω πιανού. Λοιπόν, αλλά υποτίθεται ότι η

0: άνθρωποι. Μιλάνε για τη φανέλα και για την ιδέα. Αν δούμε και την ιστορία, πόσοι παίκτες του Ολυμπιακού μετεγράφηκαν και πήγαν μετά και παίζαν με τον Παναθηναϊκό φορές από την φανέλα του Τρυπηλιού ή και τα ανάποδα, ξέρω τι έχει γίνει. Τέλος πάντων, είναι μια άλλη πικρή ιστορία. Εμείς είμαστε ρομαντικοί του παρελθόντος και ζούμε στην εποχή του Νεστορίδη, της ΑΕΚ, του Δερμάτη και του Καμάρα, του Απόλλωνα Αθηνών.
1: Ξέρεις, παρόλο που δεν έχω πάει στο γήπεδο ποτέ στη ζωή μου, έχω 3 ώρες συνέντευξη με τον Νεστορίδη, 2 ώρες με τον Καμάρα, 2 ώρες με τον Δωμάζο, ναι.
0: Α, βέβαια. Αυτοί μεταξύ τους ήταν φίλοι. Πηγαίναν οικογένειες και παρακολουθούσαν. Και όλοι μαζί χειροκροτούσαν τον αντίπαλο όταν έκανε καλή. Ναι. Όταν έκανε καλή, είχε η επίδοσή του, ήταν σημαντική. Ναι.
1: Ναι, είχα ρωτήσει το. Επειδή μερικές φορές μέσα στα γήπεδα γινόντουσαν άκομψοι οι φιλαθλοί απέναντι στο Δωμάζο.
0: Ναι.
1: Του λέγανε διάφορα αφρικά.
0: Ο οποίος είχε πάει, βέβαιος, ο οποίος είχε πάει στην ΑΕΚ.
1: Τέλος πάντων, όχι μόνο αυτό.
0: Ναι.
1: Και προσωπικά πράγματα. Ναι. Και το ρώτησα. Πώς αντιδρούσες αυτό, μου λέει, λύσαγα περισσότερο. Αν επρόκειτο να βάλω ένα γκολ, έβαζα 4.
0: Πραγματικά, ναι. Βέβαια, γιατί ξέρεις, οι φιλαθλοί δεν συγχωρούν, γιατί ταυτίζονται με τον κόσμο τους. Ταυτίζονται.
1: Μάλιστα.
0: Βλέπει κανείς και τις ελάσσονες ομάδες, πόσο ήταν όμως ποδοστερομάνες. Ας πούμε, ποιος ο Πανιόνιος, ποιος ο Απόλλωνας Αθηνών, πώς τροφοδοτήσανε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό και ΑΕΚ με δικούς τους παίκτες που διέτρεψαν. Τέλος πάντων, ήταν η ρομαντική εποχή η παλιά.
1: Ναι,
0: η ρομαντική εποχή η παλιά που πραγματικά θυμάμαι. Στο γήπεδο δεν έχω πάει ποτέ. Αλλά μου λέγανε εκείνοι που πηγαίνανε ότι Παναθηναϊκοί και Ολυμπιακοί, που ήταν τα πιο ισχυρά σωματεία, χειροκροτούσαν τον Νέστορα, τον Νεστορίδη της ΑΕΚ, όταν έβαζε τα υπέροχα εκείνα γκολ με κατευθείαν κόρνερ. Από κατευθείαν κόρνερ με φάτσο έμπαινε τον γκολ και τερματοφύλακας δεν μπορούσε να πει.
1: Τρομερό.
0: Όλα αυτά. Άλλα, είναι η ωραία εποχή που τους ένωνε η ιδέα του αθλητισμού και όχι το συμφέρον. Πρώτα απ' όλα δεν παίζανε για τόσα λεπτά οι άνθρωποι. Παίζανε, σου λέει, πώς σου είχε πει, ας πούμε, στο λίγο, τι αμοιβή είχαμε, αν κερδίσαμε, είχαμε μια. 2 δικαζόζες και ένα κέρασμα, ένα τσίπουρο. Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Πολύ ρομαντικές φορές. Οκ, λοιπόν.
1: Ευχαριστώ, αδερά μου.
0: Να μην είμαστε μόνοι όσο μπορούμε και να φροντίζουμε να κάνουμε τις συντροφιές μας όλο πιο πυκνές χρονικά, και ας μην είναι πολύ μεγάλες οι συνάξεις, δεν πειράζει. Αλλά ου καλών των άνθρωπων είναι μόνον. Δεν είναι ωραίο άνθρωπος να είναι μόνος του. Πρέπει να έχει την παρέουλα του. Και αυτό βέβαια υπόθηκε να μην είναι μόνος, τώρα να παντρεύεται και να κάνει παιδάκια. Αλλά και η φιλία είναι μεγάλη ιστορία. Μεγάλη ιστορία. Άλλωστε, μοιρασμένη χαρά, διπλή χαρά. Μοιρασμένη λύπη, μισή λύπη. Δεν το ξεχνάμε.
1: Να είσαι καλά, Αντρέα μου. Ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια σου, μάνα μου.
1: Γεια και χαρά. Αγαπητέ Γιώργο Περού, πώς μπήκες στη διαδικασία να συνθέτεις?
2: Πώς ξεκίνησα?
1: Ναι.
2: Ξεκίνησα μάλλον επειδή και εγώ ένιωθα μια σχετική μοναξιά και δεν αισθανόμουν ότι ήμουν μέρος της Αγέλης, και αυτό σου προσφέρει μια μοναξιά, ας το πούμε, γιατί οι άνθρωποι πριν σχηματίσουν κοινωνία σχηματίζουν Αγέλη. Ξεκίνησα όταν ήμουν στα τέλη του γυμνασίου, ας πούμε, κάπου εκεί, από τα 15 μου, 16 μου χρόνια, μαθαίνοντας τα πρώτα πράγματα στη μουσική. Πειραματίστηκα, έκανα διάφορες ασκήσεις ύφους, έφτιαξα τα πρώτα μου τραγουδάκια, έμαθα να παίζω και τα πρώτα τραγούδια άλλων. Και έπειτα κάποια στιγμή φτάσαμε περίπου στο 2004-2005, όπου εκεί πέρα κατέκτησα ξαφνικά, ήρθαν τα πρώτα τραγούδια που είχαν ένα δικό μου ύφος και κάτι που δεν έμοιαζε, ας το πούμε, με κάτι άλλο, και είπα εδώ είμαστε. Και τότε αποφάσισα ότι θα ασχοληθώ με τη σύνθεση των τραγουδιών, και αυτό έφερε το ένα, έφερε το άλλο. την ενορχήστρωση, την παραγωγή, τα πάντα.
1: Και ποιος ήταν εντός εισαγωγικών ο ήρωάς σου της μουσικής εκείνη την περίοδο?
2: Έχω περάσει από πάρα πολλά στάδια. Στην Ελλάδα έχουμε τη χαρά να έχουμε ζωντανό το λαϊκό μας τραγούδι και ταυτόχρονα να έχουμε και τις επιρροές από το εξωτερικό, αν και καμιά φορά είναι φιλτραρισμένη και λόγω παλιών λογοκρισιών και τα λοιπά, δεν έχει τόσο καλή σχέση το ελληνικό κοινό με την παγκόσμια μουσική. Εγώ όμως ήμουν τυχερός, είχα φίλους και οι μπαμπάδες τους κάνανε τρομερές δισκοθήκες και τις ανέλησα όλες. Θυμάμαι ότι μου είχε κάνει πάρα πολύ εντύπωση η απλότητα του Μάνου Λοΐζου και η ιδιοφυΐα του Τζον Λένον, ας πούμε, και το πόσο εγκεφαλικός και ταυτόχρονα to the point συναισθηματικά ήταν, που είχαν πολύ εντύπωση αυτό.
1: Για πες μου λίγο για το τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα.
2: Το τραγούδι που θα ακούσουμε ανήκει σε μια συλλογή μουσικής που έχει κυκλοφορήσει και αυτό το τελευταίο καιρό. Είναι η μουσική από την παράσταση «Εκτός ύλης», με πρωταγωνιστή το Γεράσιμο Σκιαδαρέση, σε κείμενα του αγαπημένου μου φίλου του Κώστα του Λεϊμονή. Έχει κάνει ήδη 2 χρόνια περιοδία στην ελληνική επαρχία και γενικώς, και θα συνεχίσει. Θα έχουμε τη χαρά να είναι και στο Θέατρο Βράχων 10 Ιουλίου, Παρασκευή 10 Ιουλίου. Είναι ένας πολιτικός που βγαίνει, παραιτείται, και αφού κάνει την αυτοκριτική του, παρουσιάζει και όλα τα κακό κείμενα.
1: Ας το ακούσουμε. Έχει τίτλο.
2: Το τραγούδι λέγεται «Σιωπή» και ακούγεται στο τέλος της παράστασης.

0: Κυρία Φανή που με ρωτάτε, να σας πω το θέμα ξανά. Είναι η μοναξιά στις μεγάλες πόλεις και στο διαδίκτυο. Και πώς μπορεί κανείς να φέρει σε μια ποθητή ισορροπία την κοινωνικότητα με αυτού του είδους τη μοναξιά που είναι καταλυτική από ό,τι καταλαβαίνω. Πάμε στον Γιάννη Δονδουλάκη από το Γέρακα. Γεια σου Γιάννη μου.
1: Καλημέρα Μάνο μου, σε σένα και τον συνεπιβάτη σου απόψε.
2: Καλημέρα σας.
1: Γεια σας. Λοιπόν, νομίζω υπάρχουν δύο παράμετροι Μάνο.
0: Ναι.
1: Η μία παράμετρος είναι ο φόβος της απόρριψης στις κοινωνικές επαφές, είτε αυτές είναι απλά κοινωνικές είτε έχουν έναν πιο ερωτικό χαρακτήρα.
0: Ναι.
1: Και η άλλη παράμετρος νομίζω ότι είναι πάρα πολύ απλά το γεγονός ότι αυτός ο φόβος οδηγεί στο να κάνουμε λάθος επιλογές ή να επιζητούμε επαφές με τους ανθρώπους, κυρίως όταν μιλάμε για το ερωτικό κομμάτι, οι οποίες να είναι της μιας βραδιάς, χωρίς δηλαδή συνοδά συναισθήματα με δύο λόγια. Γι' αυτό και διάβαζα μια έρευνα προημερών που έλεγε ότι αυτές οι πλατφόρμες γνωριμιών έχουν πάρα πολύ μεγάλη άνθηση και φυσικά έχουν και πολλούς κινδύνους, έτσι. Είναι δεδομένο αυτό και δεν είναι λίγες περιπτώσεις που έχουμε δει ανθρώπους οι οποίοι γνωρίζουν άλλους ανθρώπους μέσω πλατφόρμων που καταλήγουν να πέφτουν θύματα, γυναίκες κυρίως, θύματα εκδικητικής πορνογραφίας για παράδειγμα, ναι, και τέτοιων καταστάσεων.
0: Ναι.
1: Οπότε η μοναξιά λοιπόν είναι αποτέλεσμα αυτής της αποξένωσης και από την άλλη πλευρά και του λεγόμενου δικαιωματισμού Μάνου. Δηλαδή κάποια εποχή το να κάνεις ένα κοπλιμάν σε μια κοπέλα στον δρόμο μπορεί να ήταν και λίγο τολμηρό κλπ. Τώρα μπορεί να σε κατηγορήσει για σεξουαλική παρενόχληση.
0: Ναι,
1: για σεξουαλική παρενόχληση.
0: Mm.
1: Οπότε λίγο το όριο, επειδή όπως και να το κάνουμε δεν ξέρει όλος ο κόσμος που είναι τα όρια σε αυτά τα πράγματα, φοβάται να μιλήσει, φοβάται να δείξει το ενδιαφέρον του, διότι πάρα πολύ απλά μπορεί να καταλήξει σε κάποια δικαστική αίθουσα. Άρα είναι διπλό το πρόβλημα και έχουμε καταλήξει εκεί που έχουμε καταλήξει. Επίσης, να σου πω την εμπειρία μου από συζητήσεις με νέα παιδιά. Δεν θεωρούν κακό το να κάνεις γνωριμίες μέσω social media. Το θεωρούν κάτι κανονικό. Βέβαια, επειδή ρώτησα θέτοντας αυτά τα ζητήματα κινδύνου, μου απάντησε κάποια στιγμή η κόρη μου που τη ρώτησα, γενιά σου παιδί μου, τύπος κλπ. Μου λέει, ξέρεις, αν ο άλλος έχει το tact, αν τυχόν δεν το απαντήσεις σε μια όχληση μέσω των social media, πάβει να ενοχλεί. Το πρόβλημα είναι ότι δεν το κάνουν όλοι αυτό. Δηλαδή η περίπτωση του ηχολήπτη που ανέφερες είναι μια περίπτωση θετικής επιρροής των social media στη ζωή των ανθρώπων.
0: Μα και αυτός ο τύπος που ανέφερα πρωτήτερα είναι ένας πάρα πολύ ευγενικός άνθρωπος, και ο τρόπος που προσέγγισε την κοπέλα ήταν πολύ διακριτικός και όριμος. Οπότε μου έκανε εντύπωση, γιατί όταν την έφερε στην ΕΡΤ μετά από μήνες, 6-7 μήνες, την έφερε μια μέρα να παρακολουθήσει το πρόγραμμα τη νύχτα, γιατί συνήθως έκανε βάρδια νυχτερινή, ήταν μια θεσπέσια ύπαρξη, δηλαδή πολύ ευγενικό και καλόβολο πλάσμα.
1: Έτυχε λοιπόν να βρεθούν δύο ευγενείς άνθρωποι.
0: Ακριβώς.
1: Αυτό είναι έχει πολύ μεγάλη σημασία και γενικά η ευγένεια Μάνο έχει σημασία και μπορεί να είναι αντίδοτο στη μοναξιά κατά την άποψή μου.
0: Ναι.
1: Δηλαδή να το θέσουμε πέραν των σχέσεων και θα το θέσουμε στη ραδιοβάρκα. Έτσι. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι είμαστε τακτικότατοι ακροατές, κάποιοι από εμάς βγαίνουμε και πολύ συχνά στον αέρα,
0: ναι,
1: και είμαστε όλοι ευγενείς.
0: Ναι.
1: Δεν θα επέτρεπες και κάτι διαφορετικό, είναι η αλήθεια, αλλά δεν χρειάστηκε κατά κανόνα να θέσεις κανόνες.
0: Όχι, πολύ σπάνια. Ναι.
1: Ακριβώς. Ξέρουμε όλοι τα όρια μας.
0: Ναι. Όπως επίσης ξέρουν όλοι και τα δικά μου τα όρια.
1: Βεβαίως.
0: Κατάλαβες, δηλαδή.
1: Βεβαίως, ναι. Ισχύει αυτό. Γενικά έχουμε καταφέρει να... Κάποιοι από εμάς μπορεί να είναι άνθρωποι που είναι, βιώνουν μοναξιά.
0: Ναι.
1: Δεν φτάνουν σε σημείο ενόχλησης του συνακροατή.
0: Από την άλλη μεριά, βέβαια, ξέρεις τι φοβάμαι. Ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να παραδεχτεί κανείς τη μοναξιά του.
1: Είναι.
0: Θυμάμαι μια κυρία ένα βράδυ που είπε ότι έχει ρημάξει η ζωή της γιατί σε ένα αυτοκινητικό έχασε δύο κόρες.
1: Mm-hmm.
0: Δηλαδή, πώς να παραδεχτεί και πώς να το κουβεντιάσει αυτό το πράγμα. Βέβαια, το δια της μαιευτικής μεθόδου την έφερα σε ένα σημείο να πει μερικά πράγματα και κάπως ανακουφίστηκε εκείνο το βράδυ, αν ανακουφίζεται κανείς ποτέ από κάτι τέτοιο, αλλά είναι δύσκολο να παραδεχτεί ο άλλος ότι είναι μόνος του.
1: Ναι, βέβαια.
0: Ναι.
1: Ναι. Και υπάρχουν βέβαια και μοναχικοί άνθρωποι.
0: Καλά.
1: Που εκ πεπιθήσεως θέλουν να είναι απομονωμένοι. Δεν είμαι σίγουρος βέβαια αν όλοι όσοι δηλώνουν μοναχικοί είναι πραγματικά έτσι ή είναι απλά μόνοι. Υποφέρουν δηλαδή.
0: Διαλέγουν το να μας καρευτούν πίσω από την έννοια μοναχικότητα, δηλαδή.
1: Ναι. Ακριβώς. Νομίζω ότι είναι μεγάλο ποσοστό αυτό ακριβώς, διότι. Ναι.
2: Επιτρέπετε να πω κάτι.
0: Βεβαίως.
2: Νομίζω ότι στην περίπτωση των μοναχικών ανθρώπων, που πολλές φορές είναι και γυναίκες, αυτοί συνήθως δεν, εμείς τους χαρακτηρίζουμε μοναχικούς οι ίδιοι, δεν χαρακτηρίζουν τον εαυτό τους έτσι. Αλλά νομίζω ότι η ειδοποιώς διαφορά είναι ότι πρόκειται για αυτούς που απολαμβάνουν τη μοναξιά τους, που δεν έχουν πρόβλημα δηλαδή να μένουν μόνοι με τον εαυτό τους. Αυτό δεν σημαίνει ότι τα έχουν καλά με τον εαυτό τους. Αυτό όμως σημαίνει ότι έχουν μέσα τους εσωτερικές διεργασίες και εσωτερικές συνομιλίες. Η επικοινωνία είναι κάτι διαφορετικό έτσι όπως την περιγράφουμε και διαφορετικό πράγμα είναι η σύνδεση. Όταν πραγματικά έχεις σύνδεση με ανθρώπους, μπορείς να συνεχίζεις την επικοινωνία μαζί τους μέσα σου χωρίς να χρειάζεσαι απαραίτητα την παρουσία και την τριβή μαζί τους. Υπάρχει και η εσωτερική τριβή. Οι σχέσεις μας αυτές, εμείς όσοι επιδιώκουμε τη σύνδεση ας πούμε, η σύνδεση, η αληθινή σύνδεση επιβάλλει να έχεις στιγμές που να τα επεξεργάσεις όλα αυτά με τον εαυτό σου. Επιβάλλει μια μοναχικότητα, η αληθινή σύνδεση.
1: Νομίζω συμφωνώ πάρα πολύ με αυτήν την άποψη, σκεπτόμενος ίσως ακόμα και τον εαυτό μου πρώτα απ' όλα, που έχω οικογένεια κλπ. Αλλά υπάρχουν και στιγμές που πραγματικά θέλω να κλειστώ σε ένα δωμάτιο και να μην με ενοχλήσει κανείς. Ή που κάποιες φορές λέω ότι έχω ένα μειονέκτημα, ότι σκέφτομαι συνέχεια. Έχω δεν έχω γύρω μου κόσμο. Και δεν με λες μοναχικό.
0: Όχι, αυτό είναι. Ναι, βέβαια.
1: Αυτά μάλλον.
0: Μάλιστα, Ιωάννη.
1: Εκτιμώ για σήμερα.
0: Χάρηκα που σ' άκουσα. Καλή δύναμη.
1: Προσδοκώ και καλές μουσικές ακόμα κι άλλες.
0: Να είσαι καλά. Τώρα θα
1: καλό
0: βάλουμε.
1: Βράδυ.
2: Καλό βράδυ, να είστε καλά.
0: Γιώργο Περού, υπάρχει ένα θέμα ή συνέστημα που επιστρέφει συχνά στα τραγούδια σου?
2: Ναι. Υπάρχουν διάφορα. Βασικά, νομίζω ότι με τον τρόπο που να κάνω στίχους, και εσύ κάνεις στίχους και ξέρεις πολύ καλά, ότι νομίζω ότι επαναφέρεις την ισορροπία του κόσμου όταν στιστερούν ή όταν μέσα σου τη στερείσαι, όταν αυτή διαταράσσεσαι, προσπαθείς να επαναφέρεις την ισορροπία, να βάλεις τα πράγματα στη θέση τους και να χρησιμοποιείς τις αναλογίες. Δεν μπορούμε να έχουμε στην τέχνη αυτό που πραγματικά θεωρούμε δίκαιο στη ζωή και όμορφο. Ταυτίζοντας το δίκαιο με το όμορφο, σε αναλογία το κάνουμε στιχουργικά. Επιστρέφω σε αυτό. Νομίζω ότι τα πράγματα θα πάρουν τη θέση τους. Αυτό είναι που θέλουν από πάντα. Ότι αργά ή γρήγορα όλα θα πάνε εκεί που πρέπει να πάνε. Και όλα θα πάρουν τη θέση τους, το χρώμα τους.
0: Και τον ήχο τους.
2: Και τον ήχο τους, ναι.
0: Πώς το λένε το κομμάτι που θα παίξουμε τώρα?
2: Αυτό είναι ένα τραγούδι που λέγεται «Όνειρο είναι όλα». Είναι ένα τραγούδι που έχω γράψει πολύ παλιότερα, το 2007 νομίζω, 8. Το τραγουδάει η αγαπημένη μου φίλη Αλεξάνδρα Μαγκού. Έχει κυκλοφορήσει πρόσφατα, παρόλο που γράφτηκε τόσο παλιά. Και μιλάει για τα όνειρα, αλλά όχι τα όνειρα αυτά που ονειρευόμαστε. Εγώ θέλω να γίνω κάποιος, κάποια ή οτιδήποτε. αλλά μιλάει για τα πραγματικά όνειρα. Για μια παράλληλη ζωή που τη ζούμε στον ύπνο μας. Και εκεί είμαστε εντελώς μόνοι. Είμαστε όμως εντελώς μόνοι.

0: Και έτσι φτάσαμε κοντά στο στρογγύλωμα της πρώτης ώρας, είναι και 58,5 λεπτά, 12 και 58,5. Είναι μαζί μας ο Γιώργος Περού, ο τραγουδοποιός, και θα ακούσουμε 2-3 τραγούδια ακόμα στην επόμενη ώρα πριν τον αποχαιρετήσουμε. Πρώτη φορά ξενυχτάς σε ραδιόφωνο.
1: Σε ραδιόφωνο, ναι, και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και μου αρέσει πάρα πολύ που παίρνουν και ακροατές. Έχει πολύ ενδιαφέρον.
0: Να σου ρωτήσω κάτι, τι θέλεις ακριβώς να μεταδώσεις με τα τραγούδια σου?
1: Ακριβώς.
0: Ναι, τέλος πάντων.
1: Δεν έχω ιδέα.
0: Δεν έχω ιδέα.
1: Ακριβώς δεν έχω ιδέα. Θέλω σίγουρα να μοιραστώ με τους ανθρώπους τον τρόπο με τον οποίο εγώ βλέπω τα πράγματα και αυτό που αντιλαμβάνομαι εγώ σαν αναλογία. Από εκεί και πέρα μπορούν εκείνοι να το πάρουν και να το κάνουν ό,τι θέλουν.
0: Ναι, όπως λέει και ο Σεφέρης, η άποψη του ποιητή αφορά μόνο τον ίδιο.
1: Ακριβώς.
0: Ναι. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε σε λίγο.
2: Τηλεφωνήστε μας να ακούσουμε όλοι αυτό που έχετε στο μυαλό σας.
3: Η Κέρκυρα είναι μικρή, ό,τι θέλω βγαίνω στο παράθυρο και βάζω φωνές.
4: Και για τα υπεραστικά.
3: Για τα υπεραστικά πάω στην ταράτσα και φωνάζω.
5: Η ώρα είναι μία.

0: Το βάρκα του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Έλα ξάδερφε, έλα που είσαι.
3: Άγρυπνος στα παραπολιτικά. Κάθε βράδυ στις 12.
2: Γιατί έχει τόση φασαρία.
3: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές, μουσικές, τραγούδια, παρατράγουδα, σχόλια, σχολιανά.
2: Πού είσαι, στα καγγέλια, που να σε δαγκώσει τραγύρε.
4: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, δεύτερη ώρα της εκπομπής, 1:30 και 2:11:10:80:880. Θέλω να μου πείτε απόψε πώς αντιλαμβάνεστε τη μοναξιά στις μεγάλες πόλεις και τη μοναξιά στο διαδίκτυο. Είναι μια ιδέα που είχε η Σταυρούλα, η κυρία Γιαννούτσου, στο τηλεφωνικό κέντρο και είναι η δεύτερη μέσα σε μια εβδομάδα φορά που ασχολούμαστε με ένα δικό της ερώτημα. Και είναι δίπλα μου ο Γιώργος Περού. Το Περού, στην αρχή όταν το είδαμε κεφαλαία, λέω Πέρου.
5: Πέρου, ναι, έτσι το πιστεύουν αυτό, ναι. Πολύ. Υπάρχουν αυτά τα επώνυμα στα Δωδεκάνησα. Υπάρχει Πέρος, με δύο ρο όμως.
4: Α, ναι, καλά, Πέρος, ναι, μα βέβαια. Υπήρχε και ένας άνθρωπος του ραδιοφώνου, παλιά. Βάκης Πέρος.
5: Βάκης Πέρος, δεν έχω ιδέα.
4: Ναι, ναι, ναι. Αλλά πώς Περού.
5: Αυτό είναι ένα παρατσούκλι. Αυτό μου το κολλήσανε οι φίλοι και το διαδώσαμε όλοι μαζί. Βασικά το κόλλησα εγώ στον εαυτό μου. Με έναν τρόπο. Έκανα μια πλάκα σε μια παρέα φίλων. Τώρα πολύ μακριά, το 2000.
4: Ναι.
5: Και η πλάκα είχε ως εξής. Ότι εφόσον μου λέτε συνέχεια ότι μοιάζω από τη Λατινική Αμερική και ότι έχω τέτοια χαρακτηριστικά και ντροπή που δεν ξέρω ισπανικά και με τρολάρετε, σας λέω κι εγώ λοιπόν για πλάκα ότι η μάνα μου είναι από το Περού. Και τους έμεινε αυτό και τους το έκανα τόσο αληθοφανές σαν ιστορία, ας πούμε, που το χάψανε. Και επειδή το χάψανε, το συνέχισα. Και μου έμεινε, παιδιά, 26 χρόνια παρατσούκλι.
4: Μάλιστα, εγώ, ο Παναγιώτα, του είπα να βάζει και έναν τόνο πάνω από το Περού.
5: Το ώστε, φανάζω, ρε, ναι. Τι.
4: Πω, δεν το πήρε το μάτι μου.
5: Όταν είναι κεφαλαία, τώρα δεν βάζει. Δεν βάλει τόνο.
4: Ναι, δεν γίνεται. Σωστά. Βασίλη από την Καβάλα, καλώς τον.
6: Γεια σου, Μάνο, για χαρά.
4: Γεια σου και εσένα.
6: Ζήτω και μπράβο στον Ολυμπιακό.
4: Ναι, ναι, μπράβο του.
6: Ως φίλαθλοι χαιρόμαστε γιατί είναι και ελληνική ομάδα.
4: Σωστά.
6: Και από εκεί και πέρα πάλι στα δικά μας. Ως οπαδί ή ως φίλαθλη.
4: Ναι.
6: Γιατί μοναξιά αυτή τώρα τη νιώθω από το 2022 που έπεσε το οριστικό σκοτάδι στα μάτια μου που δεν έχω φως και το ένιωσα. Μέχρι τότε το 2014 που έχασα την αγαπημένη μου την Όλγα,
4: ναι,
6: έμεινα κάπου μια δεκαετία μόνος. Αλλά επειδή είχαμε μια κοινωνική ζωή μαζί και με τα παιδιά μας και σε διάφορες πόλεις και τελικά στην Καβάλα που καταλήξαμε, δεν την είχα νιώσει. Έμενα συχνά στην Αθήνα που είναι η κόρη μου, τα εγγόνια μου και τα λοιπά. Το σπίτι μου, ατομικό μου σπίτι, δικό μου, ιδιοκτησία μου που ήμουνα, που έμενα εκεί και τα λοιπά. Όταν έχασα όμως και το φως, ένιωσα ξαφνικά μοναξιά.
4: Ναι.
6: Ενώ μέχρι πριν κοινωνικότητα ήμουν στο Ρόταρι, στον Τεκτονισμό, σε σωματεία, σε συλλόγους χιλιαδιό, η κοινωνική ζωή που την απολάμβανα και σε κάθε πόλη κάναμε πολλούς φίλους και απολαμβάναμε, με αυτή την αναπηρία ένιωσα, ναι, μοναξιά. Γιατί? Καταρχήν χρειάζομαι πάντα έναν άνθρωπο να είναι μαζί για να πάω οπουδήποτε να παρακολουθήσω εκδηλώσεις, οτιδήποτε άλλο. Παρά το γεγονός ότι τον πληρώνω και πολύ καλά μάλιστα, πρέπει να έχω ένα άνθρωπο δίπλα μου τουλάχιστον από το πρωί μέχρι το βράδυ.
4: Ναι.
6: Όταν φεύγει και πάει στο σπίτι του, μένω μόνος. Τώρα φέρει πίνα από τις 12 η ώρα εμείς που έχουμε την εκπομπή, μέχρι το πρωί είμαι μόνος κατάμονος. Συντροφιά, το τηλέφωνο, κουβέντες διάφορες και τα λοιπά.
5: Έχετε και εμάς, κύριε Βασίλη.
6: Ορίστε.
5: Έχετε και εμάς, κύριε Βασίλη. Εδώ το ραδιόφωνο. Δεν είναι συντροφιά το ραδιόφωνο?
6: Είναι συντροφιά το ραδιόφωνο. Κοίταξε, συντροφιά ναι. Αλλά η προσωπική επαφή, να τον έχεις δίπλα τον άλλον, να το βλέπεις το πρόσωπο, το χαμόγελό του, την κατήφια του, το γέλιο του, την πλάκα, το καλαμπούρι, είναι μια ζωντανή σχέση και επαφή. Το ραδιόφωνο είσαι ακροατής. Γεμίζει την ημέρα, γεμίζει τη νύχτα, γεμίζει το ατέλειο, το σκοτάδι σε εμάς που δεν βλέπουμε. Αλλά λείπει ο διπλανός μας. Δίπλα ο Λισμπανός. Και όταν έχουμε περάσει με ένα διπλανό μια ζωή ευτυχισμένη κυριολεκτικά, χαρούμενη, το να κόβεται μαχαίρι και δεν υπάρχει αναπλήρωση και δεν μπορεί να υπάρξει αναπλήρωση και έρθει σε αυτό και ειδικά μια σοβαρή αναπηρία που είναι όπως είναι η τυφλότητα, ξαφνικά ναι, ένιωσα μόνος. Παρά ότι έχω παιδιά αγαπημένα, φίλους, αδελφούς, σόγια και τα λοιπά. Ναι, αλλά στο σπίτι είμαι μόνος. Για το σπίτι μιλάμε. Και για να πάω έξω και να κάνω παρέα με φίλους και τα ρέστα, χρειάζομαι τη συνοδό. Σαν μια υποχρέωση δίπλα σαν να είναι στρατευμένη και να πάμε από εδώ, να πάμε από εκεί. Και ξέρεις ακόμα κάτι και είδα ότι και η δική μας αυτή η αναπηρία την έχω κουβεντιάσει και με άλλους ανθρώπους. Πώς να το πω. Ξεμακραίνει άλλους ανθρώπους από εμάς.
4: Ναι, αλλά εγώ έχω καταλάβει ότι τα φιλαράκια σου σ' αγαπάνε, σου κάνουν συχνές επισκέψεις, ξεφαντώνετε, βρίζεστε. Ναι. Με την καλή έννοια το λέω.
6: Ναι. Όχι, κοίταξε, αυτό το διατήρησα γιατί είμαι κοινωνικός άνθρωπος και μ' άρεσε η συντροφιά και η παρέα. Γι' αυτό και διατηρώ ακόμα να είμαι μέλος σε διάφορους συλλόγους και σωματεία. Αλλά την μοναξιά την λέω όταν μπαίνω στο διαμέρισμά μου εδώ.
4: Ναι, σωστό.
6: Εδώ, όταν το περιορίζω εδώ. Αλλά ότι συνέχεια εδώ πέρα έχω διατηρήσει φιλίες και όχι μόνο και διότι έχω βοηθήσει και πάρα πολύ κόσμο στα χρόνια που υπηρέτησα περισσότερο στην Καβάλα. Τους έβαλα σε δουλειές. Κάνοντας χρήση άλλων φίλων που είχαν τη δυνατότητα να προσλάβουν ανθρώπους. Αλλά όταν μπαίνεις στο σπίτι,
4: ναι,
6: λείπει
4: σωστά
6: η συντροφιά ο διπλανός, λείπει η κουβέντα να πιστώνει, λείπει να δώσει ένα φιλί, ρε γαμώτο. Αυτό ναι, εκεί είσαι ενώπιος ενωπίου. Και ακόμα στην αναπηρία αυτή περπατάς στο σπίτι με τα χέρια τεντωμένα, να μην κοπανίσεις το κεφάλι πουθενά σε κάνα τοίχο και ψηλαφώντας τοίχο. Βέβαια έχω μείνει αρκετά χρόνια στο σπίτι αυτό και το ξέρω, αλλά αυτή η ανυμπόρια, αυτή η λέξη στο να μπορώ μόνος μου να κουμαντάρω τον εαυτό μου αλλά φωνάζοντας πάντα τον άλλον να με βοηθήσει, ή τώρα που είμαι, ξέρω εγώ, συμβαίνουμε να μπερδεύουμε, να χάνουμε κάποια στιγμή, εκείνο λέω τώρα ενώπιος ενωπίο, ποιος μόνος και μόνος και ξαναμόνος. Ένα τέτοιες στιγμές είναι δύσκολες, είναι στενόχρονες. Το ευτύχημα όμως εκείνο που με παρηγορεί είναι ότι αυτή την αναπηρία την έχω εδώ και 3 χρόνια. Έζησα όμως 100 χρόνια με το φως, με την συντροφιά, με τις παρέες, με την οικογένεια, με τους φίλους, με τον κόσμο, με τα ταξίδια, με τη δουλειά μου. Δόξα τω Θεώ.
4: Σωστά.
6: Γιατί έχω μια φίλη 3 χρονών το κορίτσι, που τη γνώρισα τώρα μέσα από την εκπομπή σου μάλλον.
4: Ναι.
6: Και μου λέει, Βασίλη, 3 χρονών έχασα το φως μου. Η οποία είναι μεγάλη κοπέλα, μια σπάνια κυρία, η Βιβί. Και λέω, κοίταξε, μέσα στην αναπηρία μου, τι τύχη έχω, να μείνω μόνο τα τελευταία 3 χρόνια.
4: Αυτό, ρε Βασίλη, έγινε ξαφνικά.
6: Όχι, δηλαδή ήταν, κατέβηκε
4: λίγο,
6: αλλά ήταν αυτή η πάθηση, είναι η πίεση των ματιών.
4: Ναι,
6: όσο
4: ναι, γλαύκομαι.
6: Μειώνεται αυτή η άτιμη, τόσο η οπτική ικανότητα μειώνεται. Οπότε δεν είναι ανάσχεση, δεν υπήρχε κάτι, διάφορες ιστορίες με διάφορους γιατρούς, δεν υπάρχει λύση, δεν υπήρξε θεραπεία.
4: Ναι, κατάλαβα.
6: ούτε εδώ ούτε στο εξωτερικό, παρόλο που αποταθήκαμε εδώ παντού.
4: Ναι.
6: Αλλά ξέρω, το ευτύχημα είναι ότι είναι μόνο τα τρία χρόνια. Οπότε γι' αυτό προτίμησα να έρθω στην Καβάλα. Γιατί λέω, το σπίτι μου, η οικογένειά μου, η δική μου είναι στην Αθήνα. Είμαι Αθηναίος. Εκεί νιώθω την Αθήνα, την νιώθω σπίτι μου κτλ. Αλλά προτίμησα εδώ, γιατί στην Αθήνα οι συμμαθητές μου, οι φοιτητές μου, οι φίλοι άλλοι, ξέρω, και κάποιοι συγγενείς, η Αθήνα την ξέρεις και τη ζεις. Σκορπιοχώρης σε όλο το λεκανοπαίδιο. Ποιο να βρεις και με ποιο να κάνεις παρέα. Εδώ πέρα, βγαίνοντας από την πόρτα, έχω και το διαμέρισμα που είναι δικό μου. Μέσα στο κέντρο, ξεκινώντας από το σπίτι μου μέχρι το γραφείο μου που ήταν παρακάτω, μπορεί να έκανα και μία ώρα να πάω στο γραφείο μου από τις καλημέρες και τις καλησπέρες.
4: Ναι, κατάλαβα.
6: Αυτό λοιπόν το θυμήθηκα όταν αποφάσισα να φύγω και να έρθω στην Καβάλα. Λέω, εκεί έχουμε ανθρώπους, έχουμε φίλους.
4: Σωστά.
6: Βγαίνω από την πόρτα με τη συνοδό και θα πω 10 καλημέρες, θα τα πούνε, έλα να πιούμε ένα ουζάκι, θα κάνουμε ένα καραμπούρι, πάμε μια βόλτα στην παραλία. Μετρίασε τη μοναξιά. Μοναξιά όμως είναι μετά.
4: Σωστά.
6: Την κλεισούρα μες στο σπίτι.
4: Να σε καλά, Βασίλη μου.
6: Το καλό είναι, και θυμάσαι τότε όταν πρώτο μιλήσαμε στο ραδιόφωνο.
4: Το θυμάμαι.
6: Που σου έχω εκφράσει μια απελπισία και τα ρέστα.
4: Ναι.
6: Πόσο ευθύε, γι' αυτό σε λέω και ευθύο. Σε θέλω συγγενή, ρε Μάνο.
4: Ναι, μα είμαστε συγγενείς πλέον.
6: Ναι, ρε Μάνο. Τι να σου πω. Συγκινούμαι όταν μιλώ μαζί σου, γιατί μου άλλαξες εκεί τη διαμονή μου στην Καβάλα, μου την έκανες ανθρώπινη, πιο ωραία, πιο όμορφη.
4: Πάντως, οποιοσδήποτε σε ακούει, δεν μπορεί να δεχτεί ότι ένας άνθρωπος τόσο συγκροτημένος και τόσο δυνατός ένιωσε έστω και για μία στιγμή απελπισία. Εγώ νομίζω ότι είσαι πολύ δυνατός άνθρωπος και ότι η απελπισία δεν ανοίξει το ρεπερτόριό σου καθόλου.
6: Ίσως ήταν η στιγμή, μάλλον.
4: Ναι, αυτό λέω. Η στιγμή, ο καθένας έχει το δικαίωμα να απελπιστεί για μία στιγμή.
5: Ο Χριστός απελπίστηκε.
4: Ναι, και ο Χριστός, μπράβο, να είδες τι λέει ο Γιώργος εδώ. Και ο Χριστός απελπίστηκε.
5: Βεβαίως.
6: Ναι.
4: Αλλά από εκεί και πέρα, έχεις όλα εκείνα τα χαρίσματα που πάρα πολλοί άλλοι άνθρωποι θα έλεγαν, ρε γαμώτο, τι κρίμα να μην είμαι κι εγώ σαν το Βασίλη δυνατός.
6: Ρε εσύ, με ζωντάνεψε, ρε εσύ.
4: Μα αφού έτσι είναι, δεν είναι αλήθεια.
6: Αλλά έτσι κι όλους μας έχει ζωντανέψει. Δεν σε κολακεύω, αλλά σε αγαπάμε, ρε γαμώτο. Είσαι αγαπητός, αγαπημένος άνθρωπος.
4: Ευχαριστώ πολύ, Βασίλη μου.
6: Και σου είπα, εμένα μου ομόρφηνες τη ζωή, να πούμε, στη συνέχεια. Είμαι από τους γκρινιάριδες, γιατί Παρασκευή, Σάββατο δεν μιλάω.
4: Δεν έχουμε
6: κομπή. Το έχω πει τόσες φορές.
4: Ναι, το ξέρω.
6: Αυτά, αγαπημένα.
4: Άντε, φιλιά πολλά, καλέ μου.
6: Για χαρά.
4: Γιώργο, ποιο τραγούδι θα παίξουμε, αλλά πριν το τραγούδι, μπορείς να μου πεις ποιο τραγούδι άλλου καλλιτέχνη θα ήθελες πολύ να έχεις γράψει εσύ? Δύσκολη ερώτηση, είναι αλήθεια.
5: Θα ήθελα να είχα γράψει τα Δειλινά του Γιώργου Ζαμπέτα και του Χαραλάμπου Βασιλιάδη.
4: Μάλιστα.
5: Εύκολη ερώτηση.
4: Εντάξει.
5: Να πω και ένα ξένο.
4: Ναι, βέβαια.
5: Θα ήθελα να είχα γράψει το Μανιάντε Καρναβάλ του Λουί Μπομφά από την ταινία Όρφεο Νέγκρο.
4: Okay. Λοιπόν, τώρα θα ακούσουμε ποιο κομμάτι.
5: Θα ακούσουμε το Ένα Πρωί Γλυκό με τη φίλη μας την Κορίνα Λεγάκη.
4: Την Κορίνα Λεγάκη. Και μετά θα μπορέσεις να βρεις τα Δειλινά που λέει του Ζαμπέτα, να παίξουμε και αυτό, να δούμε. Πάμε λοιπόν.

0: 2-11-10-80-880. Κυρία Γιάννα από τους Αμπελοκήπους.
1: Γεια σου Μάνο.
0: Γεια σου Γιάννα.
1: Καλά είσαι?
0: Είμαι καλά, ναι.
1: Λοιπόν,
0: και εσύ?
1: Ήθελα να πω στον κύριο Βασίλη από την Καβάλα,
0: ναι,
1: να μην αγχώνεται και να μην στεναχωριέσαι, να μην στεναχωριέται, γιατί υπάρχουν χιλιάδες τυφλοί, πατρεμπαίνει. Δεν είναι η τύφλωση που σε κάνει να αισθάνεσαι μοναξιά. Είναι, τέλος πάντων, ότι έχει μείνει μόνο σου, έχασε την όργα του. Αυτό εγώ νομίζω είναι μόνο.
0: Ναι, καλά. Ναι, δίκιο έχεις.
1: Γιατί και εγώ είμαι τυφλή.
0: Ναι.
1: Είναι πολλοί τυφλοί, ας πούμε, που αισθάνονται και αυτοί μόνοι τους, αλλά επειδή δεν έχουν τον σύντροφό τους.
0: Ξέρεις ότι μεταξύ άλλων, μία φορά, έχω μιλήσει όχι μία φορά, έχω μιλήσει 100 φορές, με την Κοστούλα από την Καλυθέα.
1: Είναι φίλοι μου, είμαστε η ίδια ηλικία με την Κοστούλα.
0: Λοιπόν, πέρα από αυτό,
1: όλοι μαζί.
0: Μ' άφησε με να πω κάτι.
1: Ναι.
0: Δεν θα ξεχάσω ποτέ το γεγονός ότι έχει γεννηθεί τυφλή.
1: Ακριβώς, και ναι, εγώ το ίδιο.
0: Ναι. Έχει γυρίσει όλη την Ευρώπη και δεν ξέρω πού αλλού έχει πάει.
1: Μπράβο, στην Κύπρο μεγάλωσε.
0: Ναι, και όταν της είπα, και πώς πας δηλαδή, και έχει αξιοθέατα διάφορα εκεί, πώς το αντιμετωπίζεις? Μου λέει, έχω πολύ καλό συνοδό, ο οποίος είναι καλός αφηγητής.
1: Ακριβώς.
0: Ναι. Άμα ακούσεις όμως τον τόνο και τη ζωντάνια που έχει η Κοστούλα, λες, ρε παιδί μου, τι είναι αυτό?
1: Σας είπα, δεν είναι η τύφλωση που αισθάνεται κάποιος μοναξιά. Είναι το να θέλει να μαθαίνει, να ακούει τα πάντα. Το θέλει στη δύναστε. Μπορεί ο τυφλός να κάνει τα πάντα.
0: Ξέρεις ότι ένας φίλος μου, μία μέρα δεν ξέρω πώς έγινε, και είχε ακούσει τον κύριο Βασίλη στο τηλέφωνο, δηλαδή άκουγε την εκπομπή,
1: ναι,
0: και άκουσε τον κύριο Βασίλη που είπε για την πίεση που έπεσε στα μάτια.
1: Και εγώ γλάφκομαι είχα.
0: Μπράβο. Και μου λέει, και εμένα μου λέει, μου είχαν πει κάποτε οι γιατροί ότι έχω μία τάση τέτοια, και του λέω, καλά, βάζεις κάποιο κολλήριο, κάνεις κάτι? Όχι, μου λέει, δεν κάνω τίποτα.
1: Μα δεν κάνει τίποτα το κολλήριο.
0: Μα όχι.
1: Μα κάποτε.
0: Αγάπη, Γιάννα, Γιάννα, δεν θέλω να λες εσύ δεν κάνει τίποτα το κολλήριο. Το κολλήριο, το κολλήριο φρενάρει την εξέλιξη της νόσου.
1: Ίσως, ναι.
0: Όχι ίσως. Μιλάμε, έχω τον καλύτερο οφθαλμίατρο που υπάρχει στην Οικουμένη. Κατάλαβε, τον καλύτερο όμως.
1: Α, ναι, αλλά παλιά δεν θεραπεύονταν το γλάφκωμα.
0: Δεν μιλάμε για παλιά. Έτσι,
1: τώρα, ναι.
0: Μιλάμε για τώρα.
1: Τώρα,
0: και
1: ναι,
0: μπορεί να μην θεραπεύεται απολύτως, αλλά φρενάρει.
1: Ναι, το φρενάρει.
0: Έχει σημασία αυτό, έτσι. Γιατί παλαιότερα ένα σωρό ασθένειες ήταν δυσερμήνευτες ακόμα και για τους γιατρούς, τον Dr. House, ας πούμε, στην, ναι, τηλεόραση, ούτε αυτός δεν θα τις έβρισκε. Και ξαφνικά τώρα η τεχνητή νοημοσύνη δίνει λύσεις.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν.
1: Τα φάρμακα βοηθάνε.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ναι.
0: Αλίμονο.
1: Ναι.
0: Και του έλεγα, ρε Δημήτρη, σε αυτό το φίλο μου, είναι δυνατό να μου λες αυτό το πράγμα, ότι έχεις τέτοιο πρόβλημα και δεν κάνεις τίποτα? Λέει, δεν κάνω τίποτα.
1: Δεν γίνεται όμως τίποτα, Μάνο. Εγώ, ας πούμε, έχω κάνει εξόρυξη.
0: Γιάννη, Γιάννα μου.
1: Δεν γίνεται τίποτα.
0: Ναι, ναι, Γιάννα μου, να σου πω κάτι. Το αν γίνεται ή δεν γίνεται θα το αποφασίσει ο γιατρός, όχι εσύ. Μπορεί, δεν είναι όλες οι περιπτώσεις ίδιες.
1: Εννοείται.
0: Έτσι,
1: εννοείται.
0: Δεν είναι. Δηλαδή, τον άλλον τον πονάει το νεφρί του και δεν είναι τίποτα, και τον άλλον τον πονάει το νεφρί του και είναι το κακό, ας πούμε. Κατάλαβες.
1: Ναι, το ξέρω. Λοιπόν, ναι. Εγώ, ας πούμε, έκανα εξόρυξη. Δεν γίνεται τίποτα. Αλλά το έχω πάρει απόφαση.
0: Μη φωνάζεις.
1: Δεν θεωρώ ότι είμαι μόνη.
0: Μη φωνάζεις, αγάπη μου, καλή, μη φωνάζεις.
1: Άμ, συγγνώμη.
0: Ναι. Εντάξει, πάει τώρα, το λύσαμε αυτό.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Και δεν μου λες, ποιος είναι ο αγαπημένος τόπος για να πηγαίνεις διακοπές?
1: Εγώ συνήθως δεν πάω σε πολλά μέρη. Έχω βολευτεί το χωριό μου στη Θεσσαλία.
0: Ωραία, ωραία. Ποια είναι αυτό?
1: Που έχει στην Ελασσόνα, σε ένα χωριό της Ελασσόνας. Είναι 850 μέτρα υψόμετρο.
0: Ναι.
1: Είναι πάρα πολύ ωραία εκεί πάνω.
0: Ναι, και το βραδάκι χρειάζεσαι κουβέρτα, ε?
1: Δεν χρειάζεσαι κουβέρτα. Βασικά εκεί πηγαίνω σε διάφορα άλλα μέρη, εκδρομές. Εκεί γύρω. Μπορεί να τύχει να πάω και στην Πελοπόννησο.
0: Μπάνια δεν κάνεις το καλοκαίρι, δηλαδή?
1: Ορίστε.
0: Μπάνια το καλοκαίρι δεν κάνεις?
1: Κάνω, είμαι βουνίσκια.
0: Α, είσαι βουνίσια, οκ.
1: Να, ναι.
0: Θα πηγαίνεις στα ποτάμια να γίνεις παγάκι.
1: Ναι, όταν είχα τα παιδιά μικρά πήγαινα στη θάλασσα.
0: Ναι.
1: Αλλά επειδή ο σύζυγός μου μαρατούσε στην ομουδιά και βυθιζόταν πολύ στη θάλασσα, γαράξα εγώ κάποια στιγμή και λέω, δεν ξέρω να πάω στη θάλασσα.
0: Α, δηλαδή σε παράταγε στην ομουδιά και κολύμπαγε αυτός.
1: Ναι, και καθόμουν με τα παιδιά και πρόσεχα τα παιδιά εγώ.
0: Μάλιστα.
1: Άρεσε αυτό το πράγμα. Λέω, έτσι μου είσαι.
0: Τα παιδιά. Τα παιδιά, Γιάννα μου, κανένα πρόβλημα στα ματάκια.
1: Όχι, όχι, δεν έχουν τίποτα. Ο μεγάλος έχει μοιοπία.
0: Καλά, μοιοπία τη σιγά τώρα.
1: Μοιοπία δεν είναι. Δεν...
0: Με μία λέιζερ ακτινοβολία εγχείρηση που λένε θεραπεύεται.
1: Ναι, πότε ναι, πότε όχι και αυτή. Και ο άλλος έχει λίγο αστιγματισμό. Αλλά δεν έχουν γράφκομα, βλέπουν καλά. Είναι
0: κούφια η ώρα. Ναι.
1: Είναι ταξιζίδες και τα δύο, τα παιδιά μου εδώ στην Αθήνα.
0: Μάλιστα.
1: Όποτε θέλετε θα σας πάνε.
0: Εντάξει.
1: Ναι.
0: Ευχαριστώ πολύ, Γιάννα.
1: Ναι.
0: Εύχομαι το καλύτερο.
1: Ευχαριστώ, μάλλον μου. Ευχαριστώ.
0: Και... Τι πράγμα.
1: Βασίλης.
0: Ορίστε.
1: Να μην απογοητεύεται ο κύριος Βασίλης.
0: Εντάξει, θα του το πω.
1: Έτσι.
0: Και πάμε να ακούσουμε τώρα τα Δειλινά. Το βρήκες. Μπράβο. Που είναι ένα τραγούδι που ο Γιώργος Περού, που είναι εδώ δίπλα μου, θα ήθελε να είχε γράψει αυτός.

0: Προχτές που σε ψάχναμε, Κωστούλα, να σου πούμε χρόνια πολλά, δεν σε βρήκαμε. Χρόνια πολλά για προχτές.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Μάνο, πραγματικά για τις ευχές σου και δεν σου απάντησε και στο μήνυμα, δηλαδή πραγματικά.
0: Δεν πειράζει, Μανουλά μου.
1: Όμως ότι είσαι λίγο υπερβολικός σε αυτά που λες για μένα.
0: Γιατί δεν είμαι υπερβολικός, είμαι απολύτως ειλικρινής.
1: Όταν, ευχαριστώ, όταν πρώτο ήρθα στην Αθήνα σαν φοιτήτρια, έμενα στην δυτική αιστεία, που σημαίνει κόσμος πολλής. Κι όμως ζούσα ένα φαινόμενο το οποίο το όνομαζα πολυπρόσωπη μοναξιά. Αισθανόμουν μόνη μου, δεν ξέρω δηλαδή, μέχρι να συνδεθώ με τον κόσμο, αισθανόμουν μόνη μου. Μετά δεν εντάξει. Κοίταξα, θεωρώ ότι η μοναξιά είναι κάτι που ο άνθρωπος που νιώθει μόνος, νομίζω πολλές φορές ότι το θέλει να είναι μόνος. Δηλαδή, άμα ακούω, γιατί έχω ακούσει πολλούς, πολλές γυναίκες πάει με αυτή την εκπομπή εδώ, που λένε, ξέρεις, έχασα τον άντρα που πέφτω 10 χρόνια και είμαι μόνη μου και ξέρω εγώ τι και δεν έχω κανέναν. Μα είναι ένα πράγμα το οποίο, άμα δεν το επιδιώξεις να συνασταθείς με κόσμο, ο κόσμος δεν θα έρθει να σε βρει. Δηλαδή πρέπει ο καθένας να πλησιάσει και τους άλλους. Δεν μπορεί να έχεις την απέτηση να σε πλησιάζουν, ας πούμε. Γι' αυτό και πολλοί άνθρωποι νιώθουν μόνοι, ενώ και έτσι για να γκρινιάζουν ότι είναι μόνοι, ενώ ότι θα μπορούσαν να μην είναι μόνοι, ας πούμε.
2: Κυρία Κωστούλα μου, να σας πω κάτι όμως. Εδώ υπάρχει ένα εξής θέμα. Οι άνθρωποι δεν φοβούνται το ρίσκο και το να συνδεθείς με τους άλλους ανθρώπους. Ενώ έχει ένα ρίσκο και μια προσωπική και μια ευθύνη. Πρέπει να είσαι συνεπής, να ασχοληθείς κτλ. Εγώ πιστεύω ότι οι άνθρωποι αποφεύγουν τη σύνδεση για αυτό το λόγο. Προτιμούν τις κουβέντες, τις πιο υποκριτικές. Τι κάνεις, είσαι καλά, χωρίς να το εννοούν καν. Τι να κάνεις λοιπόν, όταν οι άνθρωποι δεν αναλαμβάνουν την ευθύνη τους, την ευθύνη να συνδεθούν και να είναι συνεπείς, ας πούμε, και να χτίσουν κάποιες σχέσεις, απλώς με το να κυκλοφορούν και απλώς με το να ψευτοεπικοινωνούν για τα τρέχοντα και να είναι συνεπείς, ας πούμε, και να χτίσουν κάποιες σχέσεις, απλώς με το να κυκλοφορούν και απλώς με το να ψευτοεπικοινωνούν

0: ξέρεις πόσα πράγματα έχω ρισκάρει στη ζωή μου. Φτάνει να σου πω ότι για να πάω στο σχολείο, γιατί ο Μάνος τα ξέρει αυτά, εσύ όμως δεν τα ξέρεις, ήμουν 8 χρονών και δεν είχα πάει ακόμα σχολείο και ζήλευε τα παιδάκια τα άλλα που πήγαιναν και εγώ δεν πήγαινα. Ως που ήρθε η γιαγιά μου στην Αθήνα κάποια στιγμή λοιπόν και βρήκε ένα ζευγάρι τυφλούς και τους λέει «Κάμε παιδιά, ένα σχολείο για τυφλούς δεν υπάρχει εδώ πουθενά στην Αθήνα». Τις είπανε λοιπόν αυτοί ότι ναι, υπάρχει στην Καλλιθέα. Ήρθε λοιπόν στο χωριό, το είπα στον πατέρα μου, ο πατέρας μου ανέλθω, το στείλει το παιδί το δικό μου, δεν πρόκειται να το στείλω πουθενά. Καλύτερα να πεθάνει στα χέρια μου παρά να πεθάνει πουθενά αλλού, σε ξένα χέρια. Και η μάνα μου του έλεγε, να το στείλουμε το παιδί στο σχολείο να μάθει γράμματα, να γίνει άνθρωπος. Εγώ τους άκουγα τώρα κάθε μέρα που λογοφέρανε έτσι κι αλλιώς. Όπου κάποια στιγμή λοιπόν του λέω πατέρα, εγώ θα να πάω σχολείο με τα παιδάκια. Έτσι και πάρθηκε η απόφαση. Ήταν ένα ρίσκο για μένα αυτό να βρεθώ σε ένα ξένο περιβάλλον, χωρίς τους γονείς μου, χωρίς τα αδέρφια μου ξαφνικά, χωρίς την όρασή μου που δεν την είχα και που δεν την έχω βέβαια σκατά. Και ήρθα εδώ και πήγα στο σχολείο και συναναστράφηκα με κόσμο όπως και να έχει. Ξαφνικά στην εφηβεία μου αποφάσισα να πάω στην Κύπρο. Ήρθε μια πρόσκληση από εκεί και πήγα σχολείο εκεί. Άλλαξα περιβάλλον ξαφνικά. Αν δεν ρισκάρεις τη ζωή σου, αν δεν κάνεις, δεν γίνεται διαφορετικά όμως.
1: Συμφωνούμε απολύτως.
0: Δεν γίνεται. Η ζωή θέλει να ρισκάρεις και πράγματα.
1: Η πιο σημαντική απόφαση, όπως φαίνεται που πήρατε, ήταν αυτή. Το να πείτε ότι θέλετε να πάτε στο σχολείο.
0: Έτσι, βεβαίως. Η πιο σημαντική απόφαση είναι αυτή, βέβαια. Και θέλω να πω δηλαδή παίρνω αποφάσεις και ρίσκα από μικρό παιδί. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αυτό είναι που με κάνει και δεν νιώθω. Εγώ έμεινα πολλά χρόνια μόνιμα, άσχετα τώρα που έχω και μια μικρή αδερφή εδώ. Αλλά ένιωθα, έμεινα πάρα πολλά χρόνια μόνη μου και δεν αισθανόμουν μοναξιά. Ποτέ δεν το έχω αισθανθεί αυτό το πράγμα. Δηλαδή εκτός από ότι όταν ήμουν φοιτήτρια που ήταν πρωτοήθα στην Αθήνα που το αισθάνθηκα κάπως αυτό, μετά από εκεί και πέρα δεν νιώθω μόνη μου, πραγματικά δηλαδή. Είναι τόσοι πολλοί οι άνθρωποι που με περιβάλλουν, που θα πάρουν τηλέφωνο, που θα καλέσουν να πάμε εδώ, να πάμε εκεί ας πούμε. Δεν ξέρω, δεν το αισθάνομαι αυτό το πράγμα, τι σημαίνει μοναξιά. Και θεωρώ ότι οι άνθρωποι που μένουν μόνοι τους είναι επειδή δεν το επιδιώκουν να βρεθούν με κόσμο.
1: Ναι, γιατί δεν αναλαμβάνουν, δεν αναλαμβάνουν το ρίσκο ακριβώς.
0: Μα δεν αναλαμβάνουν το ρίσκο. Δηλαδή, στο κάτω-κάτω, δηλαδή, μα μιλήσει με έναν άνθρωπο, μισή ντροπή δική σου, καλή μισή δική του. Γιατί έγινε και αν δεν, δηλαδή, αν δεν πετύχει δηλαδή, αυτό, ας πούμε. Με έναν άνθρωπο που τυχαίνει να δει μπροστά σου και να σου αρέσει, ας πούμε. Να λες, ναι, ρε παιδί μου, αυτός κάτι έχει που τον θαυμάζω, ας πούμε. Που ας πούμε τώρα, εγώ παράδειγμα. Θαυμάζω πραγματικά τον Ανδρέα Μουρίκη παράδειγμα. Δεν έτυχε να τον δω από κοντά. Γιατί βλέπεις αυτούς είμαστε πολύ μακριά, ας πούμε. Και δεν δίνει διαλέξεις, κάνει πράγματα τα οποία εγώ θα ήθελα να παρακολουθώ. Δεν είναι εύκολο όμως, γιατί είναι πολύ μακριά από μένα. Θέλω να πω όμως, αν ήταν κοντά, είμαι σίγουρη ότι δεν θα τον είχα γνωρίσει, ας πούμε, από κοντά. Τώρα τον ακούω μόνο από την εκπομπή. Και πολλούς άλλους ανθρώπους, ας πούμε, δεν τυχαίνει να μπορώ να τους δω από κοντά, αλλά υπάρχουν και άνθρωποι που τους βλέπω από κοντά και τους πραγματικά τους θαυμάζω, ας πούμε, και επιδιώκω τους, ότι, όπως είχα γνωρίσει κάποτε, την Όλια Λαζαρίδου. Της λέω, τι είχα ακούσει να διαβάζει, κάτι διάβαζε. Έχετε, της λέω, μια βελούδινη φωνή, πραγματικά, και το αισθάνομαι, δεν μιλάω υποκριτικά στον άλλον εγώ, ας πούμε. Δεν μου αρέσει, δηλαδή, απεχθάνομαι την υποκρισία. Της λέω, πραγματικά, έχετε μια βελούδινη φωνή, ας πούμε. Έρχεται στα αυτιά μου, έτσι, τόσο πολύ όμορφα, ας πούμε, που την ακούω και τέτοια. Και η κοπέλα, ας πούμε, πραγματικά το εκτίμησε αυτό, δεν μου έδειξε περιφρόνηση. Θα μπορούσε να μου δείξει, αλλά δεν μου έδειξε και αυτό. Δηλαδή...
2: Η Όλια είναι μια αρχόντισσα έτσι κι αλλιώς.
0: Ναι. Είναι υπέροχη, δεν το συζητάμε. Υπάρχουν άνθρωποι που σου δείχνουν, που σε περιφρονούν κάποια στιγμή. Το έχω ζήσει και αυτό, έχω ζήσει και την απόρριψη. Νομίζω ότι όλοι οι άνθρωποι ήταν μαζί μου, ας πούμε, ξέρω εγώ,

0: το καλύτερο. Το έχω ζήσει και αυτό. Αλλά είπα, δεν πειράζει, τι να κάνουμε τώρα. Δεν μπορεί να μας, αποδέχονται οι πάντες. Θα υπάρχουν κάποιοι που θα μας απορρίψουν, τι να κάνουμε.
1: Ναι.
0: Έτσι είναι αυτά τα πράγματα.
1: Δυνατή γυναίκα, 20.
2: Οριμότατη.
1: Ε, βέβαια.
0: Προσπαθώ να παίρνω τη ζωή από τα μαλλιά και να προχωράω και να τη λέω: εγώ σε κρατάω στα χέρια μου, δεν με κρατάς εσύ.
1: Ωραίο. Δυνατό πολύ.
0: Γιατί τη ζωή πρέπει, άμα την αφήνουμε να μας πάει όπως να είναι, δεν γίνεται. Δεν θα μας τύχουν και ατυχήματα, δεν λέω εγώ, ας πούμε, αλλά πρέπει όμως να αγωνιζόμαστε στη ζωή. Η ζωή είναι ένας αγώνας. Η ζωή είναι όμορφη και είναι και ένας αγώνας που πρέπει εμείς να προσπαθούμε να αγωνιζόμαστε, να κρατάμε τη ζωή, να την πιάνουμε και να λέμε εγώ θα την οδηγήσω και δεν θα με οδηγήσει εκείνη δε και καλά, ας πούμε.
2: Κυρία Κοστούλα μου, να γράψετε ένα βιβλίο, να πάρετε έναν πολύτιμο βοηθό συνεργάτη. Και να, έστω και AI βοηθώ, και να γράψετε ένα βιβλίο. Να το απαγγέλλετε και να συντάσει τα κείμενα.
0: Καταρχήν δεν μου αρέσει που μιλάς στο βιβλιοτικό όμως. Να σου πω κάτι, Γιώργο. Γιατί εγώ δεν θα σου μιλάω στο βιβλιοτικό, θα σου μιλάω. Γιατί είσαι και μικρότερος βέβαια. Αλλά δεν έχει να κάνει αυτό. Θα σου πω το εξής. Ότι εγώ γράφω, μπορώ να γράφω μόνη μου. Δεν χρειάζεται να μου τα γράφει κάποιος. Να πάρω κάποιον να μου τα γράφει. Άλλο να με βοηθήσει μετά να τα επιμεληθεί, ας πούμε, όπως γίνεται με όλους.
2: Όχι, εγώ, εγώ τα λέω γιατί τα λέτε πολύ ωραία.
0: Ναι, γράφω εκτός στο κομπιούτερ. Το... Θέλω να πω ότι έχω το κομπιούτερ και γράφω εκεί. Γράφω, δεν έχω πρόβλημα. Όταν ήμουν μαθήτρια στο γυμνάσιο, ένα από τα μαθήματα που μας κάνουν στο σχολείο, γιατί πήγα σε ειδικό σχολείο τις τρεις πρώτες τάξεις του γυμνασίου. Λοιπόν, σήμερα θα κάνουμε δαχτυλογραφία, μου είπανε. Τι είναι αυτό, λέω. Θα μάθεις να γράφεις τη μηχανή των βλεποντών. Εγώ λέω, δεν αποκλείεται. Δεν μπορώ να μάθω. Γιατί μου είχαν δημιουργήσει και μια άρνηση εδώ στην Αθήνα, η αλήθεια. Είναι ότι δεν μπορώ και καλά να κάνω τούτο, δεν μπορώ να κάνω το άλλο. Τέλος πάντων, τελικά με πείσανε να μάθω γραφομηχανή. Και μάλιστα μου λέει και ο δάσκαλος, πρώτα όταν μεγαλώσεις, μου λέει, μπορεί κάποιος να σε πάρει στην επιχείρησή του και να σαν δαχτυλογράφο. Και λέω μέσα μου, δεν το είπα δυνατά αυτό, τι λέει ο άνθρωπος, είναι δυνατόν, δεν βλέπω και θα με πάρει εμένα ο άλλος στην επιχείρησή του, αποκλείεται να συμβεί κάτι τέτοιο. Όταν λοιπόν ήρθα στη φοιτητική αιστεία με μια υποτροφία που μου έδωσε κάποιος μεγαλέμπορος λαδιών που είναι στην Κύπρο αυτός, και πήραν οι Τούρκοι την περιοχή καλά λέω, που είναι το εργοστάσιο του το 1974. Την υποτροφή αυτή την έκοψε στα δύο ο άνθρωπος. Λοιπόν, εγώ έπρεπε λοιπόν να δουλέψω. Και τι δουλειά νομίζεις έκανα. Ανέλαβα να δουλεύω τηλεφωνήτρια στη φοιτητική αιστεία και έγραφα σημειώματα στην καφομηχανή για τους φοιτητές όλη μέρα, όλο το μεροκάματο, ας πούμε. Λοιπόν, και επειδή ξέρω λοιπόν καλή γραφομηχανή, δεν δυσκολεύτηκα να μάθω το κομπιούτερ και έτσι. Με την έννοια ότι το πληκτρολόγιο είναι σημαντικό να ξέρεις να γράφεις γρήγορα και να μπορείς να... Οπότε γράφω όταν... Έχω γράψει κάποια διηγήματα, τέλος πάντων, εκ των οποίων μόνο το ένα έχει δημοσιευτεί κάποια στιγμή.
1: Αλήθεια, ε?
0: Ναι. Έχει δημοσιευτεί.
1: Πολύ θα ήθελα να το διαβάσω.
0: Ναι, πόσες φορές είχα πει στο εαυτό μου ότι θα σας στείλω και δεν το έχω στείλει.
1: Δεν μου το έχεις στείλει, δεν πειράζει. Ο Γιάννης ο Δουνδουλάκης έστειλε ένα μήνυμα, λέει, Κοστούλα, πρέπει να γνωριστούμε.
0: Δεν ξέρω πώς θα γίνει, γιατί και αυτό
1: μπαίνει μακριά. Μου θα του δώσω... Καλά, αυτό λύνεται. Εντάξει. Η αρχή θα γίνει με το τηλέφωνο.
0: Ναι, όποτε θέλει, εγώ εδώ είμαι.
1: Θα του δώσω εγώ το τηλέφωνο σου να σε πάρει.
0: Γιατί όχι, αλίμονο βέβαια. Είναι πολύ αξιόλογο άτομο ο Γιάννης που τον ακούω. Δηλαδή, αισθάνομαι ότι τον γνωρίζω. Δηλαδή, γιατί που τον ακούω, νομίζω ότι τον γνωρίζω πραγματικά.
1: Να είσαι καλά, Κοστούλα.
0: Ναι, ευχαριστώ, να είσαι καλά.
1: Γεια σου, κορίτσι μου, στο καλό.
0: Λοιπόν, καληνύχτα.
1: Ακούστε, κυρίες και κύριοι, τώρα. Έχετε ακούσει για το άγαλμα του Καβάφη που είναι πάνω σε ένα παγκάκι στη Διονυσίου Αρεοπαγίτου, στο κέντρο της Αθήνας δηλαδή, υπέστη φθορά από άγνωστη ενέργεια βανδαλισμού.
2: Τραγικό.
1: Ναι, πήγε κάποιος ξεφτυλισμένος συνάνθρωπος όπου η τιμωρία του πρέπει να είναι να καθαρίσει με τη γλώσσα του όλα τα πεζοδρόμια της Αθήνας. Ναι, εγώ το εννοώ αυτό, δεν το λέω έτσι. Και με μία λεμαριά για να μην μπορεί να σηκωθεί από τα τέσσερα. Το έργο, δημιουργία του γλύπτη Πραξιτέλη Τζανουλίνου.
2: Να πω εδώ κάτι. Ο κύριος Πραξιτέλης Τζανουλίνος τυχαίνει να είναι από το χωριό μου στην Τίνο.
1: Αλήθεια,
2: βέβαια.
1: Γλύπτης από την Τίνο.
2: Εντάξει, το δικό μας χωριό δεν είναι χωριό μαρμαρογλυπτών. Είναι λίγο πιο μακριά.
1: Όπως είναι ο πύργος.
2: Όπως είναι ο πύργος και τα λοιπά. Ναι. Αλλά είναι συντοπίτης μου και είμαστε όλοι πολύ περήφανοι για αυτό που έκανε και το συγκεκριμένο άγαλμα και γενικά για το έργο του.
1: Ένα καταπληκτικό. Εγώ δεν πήγα βέβαια να το δω, αλλά το είδα στις φωτογραφίες. Γύρω-γύρω έχει σπίτια. Τα σπίτια αυτά δεν έχουν κάμερες.
2: Ίσως έχουν.
1: Αποκλείεται τέτοια σπίτια να μην έχουν κάμερες. Mm-hmm. Γιατί δεν μπορούν να βρούνε το κάθαρμα αυτό. Να του διαλύσουν την οικογένεια, το σπίτι, την περιουσία, τα πάντα. Να του βάλουν μια μαρμαροκολόνα και να του πούνε είσαι ελεύθερος όταν φτιάξεις το ίδιο. Να έχει εκεί να παιδεύεται σε ένα κλειστό δωμάτιο με ψωμί και νερό μόνο. Βάλε ένα τραγούδι γιατί είμαι έτοιμος να πω χειρότερα.
3: Ποιο θα βάλουμε?
1: Ποιο?
2: Θα βάλουμε ένα τραγούδι που λέγεται Ποτάμια Δροσερά για να ηρεμήσουμε λίγο.
1: Εντάξει.
2: Να το φέρουμε στην αγαπημένη μας κυρία Κουστούλα που πήρε τηλέφωνο πριν, την οποία λάτρεψα.

0: Ράδιο Μάρκα Άγρυπνος, 2 παρατέταρτο, 2-11-10-80-880. Μιλάμε για τη μοναξιά στις μεγάλες πόλεις. Θα μου πείτε γιατί οι μικρότερες πόλεις έχουν λιγότερη μοναξιά. Μπορεί και να έχουν. Και τη μοναξιά στο διαδίκτυο. Γεια σου Αλέξανδρε από το Παγκράτη.
1: Καλημέρα, καλέ μου άνθρωπε.
0: Τι κάνεις ρε φίλε, καλά?
1: Καλά είμαστε κι εμείς. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, επί του θέματος, πρώτα απ' όλα μια παρατήρηση.
0: Ναι.
1: Στην εκπομπή ακούστηκαν οι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν την όρασή τους.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι απέδειξαν ένα πράγμα με όσα είπαν.
0: Μίλα μου λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο για να...
1: Απέδειξαν με ένα πράγμα με όσα είπαν.
0: Τι?
1: Πόσο ικανοί είναι οι άνθρωποι και πόσο δυνατοί είναι και πόσο ικανοί είναι να λύσουν αυτό το πρόβλημα που είχαν και να συνεχίσουν να ζουν σαν κανονικά άτομα και κανονικά κοινωνικά όντα.
0: Όπως εσύ για παράδειγμα.
1: Εντάξει, κάνουμε και εμείς κάτι εδώ ότι μπορέσαμε, όπως μπορέσαμε.
0: Μα εγώ, όχι, μα και εσύ έχεις θέμα με τα μάτια.
1: Ευχαριστούμε. Λοιπόν, είναι το εξής. Προσωπικώς εγώ στη ζωή μου υπήρξε, όπως και υπάρχω σε κάποιο βαθμό, μοναχικό άτομο. Ναι. Δηλαδή, ότι πολλές φορές ήθελα να μαζεύομαι στον εαυτό μου, να σκεφτώ τα δικά μου, να κάνω αυτά που με ενδιαφέρουν, να κάνω τις ενέργειες που με ενδιαφέρουν, να μελετήσω ό,τι ήθελα και πολύ διάβασμα και πολλές ακροάσεις ραδιοφώνου και άλλων πραγμάτων και να προχωρήσω έτσι. Αλλά υπήρχαν και φορές όπου θα ήθελα να είμαι με ανθρώπους και δεν τους είχα. Αυτή είναι η μοναξιά. Τώρα, εγώ για το ότι παρατηρείται πάρα πολύ στις μέρες μας, τόσο γύρω-γύρω ας πούμε, όσο και στο διαδίκτυο κτλ. Εγώ βλέπω κάτι. Πολύ απλά, όλοι αυτοί που παραπονιούνται για τη μοναξιά τους και τα διάφορα, πολύ απλά δεν έχουν αληθινή διάθεση να δοθούν στον συνάνθρωπό τους, να ανοιχθούν στον συνάνθρωπό τους, να ρισκάρουν όπως τόσο εύστοχα είπε η Κοστούλα πριν από λίγο. Δεν έχουν αυτή τη διάθεση, παρά τα θέλουν όλα δικά τους. Λοιπόν, να πω ας πούμε κάποιες εμπειρίες που έζησα όσο είχα την όρασή μου και έπαιζα μουσική, που ήταν ο τρόπος ο δικός μου για να κοινωνικοποιηθώ κατά κάποιο τρόπο. Λοιπόν, έπαιζα ας πούμε σε διάφορες παρέες, έπαιζα με διάφορους ανθρώπους και είχα όλη τη διάθεση να έχω ας πούμε κάποια μουσικά όργανα τα οποία είχα στην κατοχή μου για να μπορώ να παίξω εγώ κάτι λίγο. Λοιπόν, αυτό που ζούσα είναι, είχα εγώ τα μουσικά όργανα και ήθελα ας πούμε να παίξω κάποια στιγμή κάτι διαφορετικό. Κι όμως είχαν προλάβει διάφοροι καλοθελητάδες και είχαν πάρει για να περάσουν την ώρα. Δηλαδή αυτοί οι καλοθελητάδες να καθίσουν να κάνουν το κόπο, να φέρουν το δικό τους μουσικό όργανο και να δώσουν στο κοινωνικό περιβάλλον κάτι, όχι με τίποτα. Σε άλλες περιπτώσεις έπαιζα ας πούμε με έναν συνεργάτη και ελληνική μουσική, ο οποίος έπαιζε το μπουζούκι. Πολλές φορές παρακαλούσε ας πούμε διάφορους ακροατές να έχουν ας πούμε τον τρόπο τους να φέρουν κανένα όργανο. Από εκεί μεριά τους έβλεπα όλους αυτούς που το ακούγανε αυτό να το απλάνε αυτοί να τους πίνει, απλά να τους βγαίνει. Τίποτε. Μερικοί μάλιστα παρουσίαζαν του κόσμου τις δικαιολογίες για να μην το κάνουν. Να μην φέρουν κάτι, να το δώσουν στην παρέα. Λοιπόν, μπορώ να πω μερικές ιστορίες τέτοιες ακόμα?
0: Παρακαλώ εσείς, κυρία μου.
1: Α, ωραία. Λοιπόν.
0: Εννοείται.
1: Ωραία. Έπαιζα λοιπόν έπαιζα σε ένα μεζοδοπολείο κάπου στα Άνω Πατήσια λοιπόν και συνέβαινε ότι ο άνθρωπος που συνεργαζόταν μαζί μου δίδασκε τον μικρότερο γιο της ιδιοκτήτριας του μεζοδοπολείου δίδασκε τον άνθρωπο να παίζει μπουζουκάκι. Λοιπόν, το παιδάκι ας πούμε είχε ας πούμε τη συστολή αφού μόλις μάθει να παίζει κάτι λίγο, είχε τη συστολή και βλέποντας και εμένα να υπαραποδίδω ας πούμε, αχ δεν μπορώ να παίξω, είναι ο κύριος Αλέξανδρος εδώ. Και εγώ γυρίζω και του λέω, εδώ φίλε δεν κάνουμε διαγωνισμούς, εδώ πάμε για να ευχαριστηθούμε όλοι. Μετά πολλά τον έπεισα, έπαιξε κάτι που ήξερε να παίξει, όσο ήξερε και ήμουνα ο πρώτος που τον χειροκρότησα τον μικρό, ακριβώς για να του δώσω τον μικρό να καταλάβει τι γίνεται. Σε μια άλλη περίπτωση συνέβη άλλη ιστορία. Ήμουνα με ένα συνεργάτη και παίζαμε σε ένα κέντρο, ας πούμε, εγώ να παίζω κιθάρα και να τραγουδάω και ο συνεργάτης να παίζει μπουζούκι. Λοιπόν, εμφανίζεται ένας άνθρωπος εκεί και θέλει να κάνει τον έξυπνο ότι δήθεν ξέρει να παίζει μπουζούκι, αλλά ήταν αριστερόχειρας. Τώρα, ο συνεργάτης ο δικός μου έπαιζε με μπουζούκι το οποίο ήταν τρίχορδο. Και όποιος ξέρει από τι είναι το τρίχορδο μπουζούκι, έχει δύο χορδές κουρδισμένες με τετάρτες και μια χορδή που είναι κουρδισμένη σαν την πρώτη χορδή. Του λέω, πάρε το μπουζούκι, του λέω του κύριου πελάτη, πάρε κύριε πελάτη το μπουζούκι και παίξε ανάποδα. Έπαιξε ανάποδα και του βγήκε και έπαιξε κάτι για την παρέα. Αντί να μου έχει τις υπεκφυγές ότι δεν μπορεί, τα είχαμε την. Λοιπόν, αυτές όλες οι ιστορίες σε μένα μου λένε κάτι. Ότι όλοι αυτοί που θα πούν για μοναξιά δεν έχουν διάθεση να προσφέρουν σε ένα σύνολο, ας πούμε έτσι, παρά θέλουν να παίρνουν και μόνο να παίρνουν. Λοιπόν, όπως σου είπα, ένας άνθρωπος ήταν αριστερόχειρος και τον έβαλα και έπαιξε με ένα συνηθισμένο μπουζούκι να παίξει κάτι λίγο. Καλή μου άνθρωπο, λοιπόν, πέρασε καιρός και έτσι όπως πήγαινα εδώ στο Παγκράτη και με συνόδευε ο αδερφός, ας πούμε, περνάω από ένα εστιατόριο και βλέπω κάποιον να με χαιρετάει. Ήταν λοιπόν αυτός ο πελάτης ο οποίος είχε πιστεί από μένα να παίξει τριχόρδο μπουζούκι έστω και ανάποδο. Λοιπόν, όλα αυτά σημαίνουν κάτι. Σημαίνουν ότι αν θέλει κάποιος να δώσει κάτι σωστό στο κοινωνικό σύνολο με ό,τι έχει στα χέρια του, μπορεί να το κάνει. Και έτσι δεν θα είναι μόνος. Αλλά αν όλοι είναι μέσα στον εγωισμό τους, τότε φταίει ο COVID. Όχι. Είναι ο εγωισμός από πίσω του καθενός. Φταίνε οι εξωτοτικοί ρυθμοί. Όχι. Είναι ο εγωισμός από πίσω. Φταίνε η οικονομική δυσπραγία. Όχι. Είναι ο εγωισμός από πίσω. Που όλα αυτά τα αληθινά πράγματα τα παίρνει, τα βάζει και για προφάσεις, αλλά πάνω απ' όλα για υπεκφυγές. Κάτι που λέγεται προφάσεις εν αμαρτίες. Λοιπόν.
2: Κύριε Αλεξανδρέ μου, ζούμε την εποχή του ατομικισμού. Αυτό είναι.
1: Δεν είναι ατομικισμός, είναι εγωισμός.
2: Εγώ που προσπαθώ.
1: Καλά θα ήμασταν.
2: Καλά θα ήμασταν, λες. Τέλος πάντων, ναι, μάλλον ο ένας όρος είναι ο νομιμοποιημένος εγωισμός, για να μην το λέμε έτσι όπως ακούγεται πιο δύσκολα, το λέμε ατομικισμό για να περνάει λίγο πιο σαν κάτι κανονικό.
1: Για να έχουμε, ναι, καλέ μου άνθρωπε, το savoir vivre και το, ναι, politically correct.
2: Ακριβώς. Λοιπόν. Εμείς με τη μουσική, που είναι, ναι, κατεξοχήν ομαδικό άθλημα, υποφέρουμε με το να στήσεις μία μπάντα δύο ανθρώπων, να κάνεις μια συνεργασία, υποφέρεις από το τουπέ. Όλοι ξαφνικά όταν τους ζητήσεις να κάνουν κάτι πιο επαγγελματικό, λίγο πιο απαιτητικό, ακόμα και επιπληρωμή, ξαφνικά θυμούνται τα δικά τους, αυτά που έχουν αφήσει πίσω, δικά τους πράγματα. Ξαφνικά βλέπεις όλοι το θέλουν να κάνουν το δικό τους. Ακριβώς.
1: Ομιλώ με τον κύριο Γιώργο Περού, τον παίχτη. Λοιπόν, καλέ μου άνθρωπε, και εγώ τα ίδια προσπαθώ να κάνω και στα ίδια σημεία βρίσκομαι ακριβώς.
2: Μα είναι όλη η κοινωνία έτσι και η ελληνική κοινωνία την έχει πατήσει αυτή την πανανόφλουδα. Ειλικρινά. Δηλαδή σε όλες τις συλλογές και στο θέατρο να δείτε τι γίνεται, ας πούμε. Εγώ έχω μπλέξει λίγο και με το θέατρο. Λοιπόν, παράνοια.
1: Και αυτό το πράγμα είναι γιατί όλοι θέλουν να κάνουν. Γιατί το ζήτημα είναι ότι κάποιος δεν παίρνει την ευθύνη να πει θα δημιουργήσω κάτι, άμα θέλω και μόνος μου, πάρε και όλες τις ευθύνες που θέλεις, μόνο τα δικαιώματα.
2: Ακριβώς. Έχουμε φτύσει αίμα για να κάνουμε κάτι μόνοι μας και τελικά το κάνουμε, και τελικά πολλοί που είναι στη δικιά μου κατάσταση το κάνουμε αναγκαστικά, επειδή δεν μπορούμε να βρούμε συνεργάτες για να μπορέσουμε να δουλέψουμε στο επίπεδο που θέλουμε, ας πούμε.
1: Ακριβώς.
2: Ενώ παλιά δεν ίσχυε αυτό, δηλαδή ακούω ιστορίες από τη ζωή και των μεγάλων συνθετών και Λοΐζο, Χατζηδάκη, Θεοδωράκη και Ξαρχάκου και τα λοιπά. Η μουσική, οι ίδιοι, που ήταν μαέστροι ο καθένας τους, τους θαυμάζανε, τους κοιτούσαν στα μάτια και ήταν μέσα ό,τι ώρα και να τους παίρναν τηλέφωνο ανεξαρτήτου επιτυχίας. Ό,τι τρέλα του κατέβει το αλουνού στο κεφάλι, ας πούμε, πηγαίνανε και την κάνανε. Ήτανε, πώς το λένε, ήτανε δοσμένοι, είχαν μάθει να υπηρετούν τα έργα άλλων. Δεν ήταν τόσο πολύ τα λεφτά, ήτανε άλλη νοοτροπία, ήτανε μια άλλη κοινωνία.
1: Και, αλλά κάτι ακόμα θέλω να προσθέσω σε αυτό το σημείο. Εδώ είναι και το ότι αυτό το πράγμα το έχουν σε κάποιο βαθμό διάφοροι οι οποίοι έχουν μοχθήσει να πάρουν ένα αποτέλεσμα. Όχι διάφοροι που νομίζουν πως βγάλανε ένα κομματάκι και γίνανε ξαφνικά θεοί και μας καβαλήσαν καλάμια και γίνανε, όπως θα λέει και ο Θύμιος Καρακατσάνης, χάιδαροι. Και το λέω γιατί γι' αυτό κάποιος το έκανε το Θύμιο Καρακατσάνη, εκείνο που ξέρουμε όλοι, ας πούμε, ότι είχε συμβεί με ένα δώρο στο Θύμιο Καρακατσάνη. Είναι γνωστή η ιστορία μου, ότι κάποιος του δώσει έναν γάιδαρο.
0: Εγώ ναι, την ναι. έχω πει στη δική μου τη συνέντευξη.
1: Ναι, ναι.
0: Ο Σταμάτης Γκαρδέλης.
1: Ναι.
0: Του πήγε το γάιδαρο στο θέατρο που δούλευε.
1: Ναι.
0: Και γιατί του είχε πάει την προηγούμενη μέρα για να δει την παράσταση και μετά πήγαν να φάνε γιατί ήταν δάσκαλός του. Και δεν τον άφησε ο Καρακατσάνης να πληρώσει.
1: Ναι.
0: Και του είπε, εντάξει, και τι δώρο να σας κάνω τώρα. Ένα γάιδαρο, του λέει. Και πάει την άλλη μέρα ο Γκαρδέλης στους γύφτους,
1: ναι.
0: βρίσκει ένα γάιδαρο,
1: ναι.
0: τον πάει σε ένα συνεργείο αυτοκινήτων, τον μπλένει,
1: ναι.
0: πάει κάπου, αγοράζει χαϊμαλιά, σαμάρι, τα πάντα,
1: ναι.
0: τον φορτώνει σε ένα βαν και το βράδυ.
1: Το άφησε μες στο θέατρο.
0: Όχι, το άφησε. Παρά, επειδή ο Καρακατσάνης πήγαινε 2-3 ώρες πριν.
1: Ναι,
0: από
1: ναι.
0: την ώρα της παράστασης, καθνικά πήγε από την πίσω μεριά, στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας ήταν το θέατρο,
1: ναι, ναι.
0: πήγε από τον πίσω δρόμο και ξαφνικά ακούει γκουπ, γκουπ ο Καρακατσάνης και μου λέει, ανοίγω την πόρτα του καμαρινιού και λέω, ποιος γάιδαρος κάνει τόση φασαρία εδώ, και ξαφνικά λέει, βλέπω το γάιδαρο και νόμιζα ότι είχα πάθει κεφαλικό και έβλεπα οράματα. Και τον είχε όμως το γάιδαρο, του είχε φτιάξει το καμαράκι του κήπου.
1: Ναι.
0: Του είχε βάλει μέχρι και air condition μέσα για να έχει ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι. Και ο γάιδαρος ήταν τόσο καλός και τρυφερός που μόλις έβλεπε τον Καρακατσάνη έπεφτε τα νάσκελα. Πώς πέφτουν οι σκύλοι και δείχνουν την κοιλιά τους.
1: Ναι. Κατάσταση.
0: Και δεν έτρωγε τίποτα από ό,τι υπήρχαν στο μποστάνι.
1: Ναι.
0: Δεν άγγιζε τίποτα παρά μόνο από τα σταφύλια, τις κορυφές που έτσι κι αλλιώς θα το έκανε ο Κυπουρός. Κορφολογούσε,
1: ναι.
0: δηλαδή, για να αναπτυχθούν, ήξερε, να αναπτυχθούν τα σταφύλια.
1: Ναι,
0: ναι,
1: ναι. ναι.
0: Και μετά φόραγε ένα σομπρέρο, φόραγε ένα μεξικάνικο σομπρέρο, έβαζε και ένα χαλάκι στο νόμο του, όπως οι Μεξικάνοι, και πήγαινε στην πλατεία της Παιανίας με το γάιδαρο.
1: ναι, ναι, ναι, ναι. Απίστευτη φάση.
0: Ναι, ναι. Μεγάλη μορφή ο Καρακατζάνης, Θεός χωρίς
1: τώρα. Απίστευτη φάση. Λοιπόν, όταν έχουν λοιπόν τέτοια πράγματα που λένε ότι κάποιος, έστω κι αν είναι άτομο, δίνει στους συνεργάτες του πράγματα, τότε εντάξει είμαστε. Δίνει μάλλον στην κοινωνία διάφορα πράγματα, ό,τι έχει ο καθένας δίνει, τότε είμαστε εντάξει. Αλλιώς με τον καθένα, πήρα κι εγώ τις αποφάσεις μου και λέω, όργανα δεν ξαναβγαίνω από το σπίτι, ό,τι όργανα κι αν έχω. Ό,τι και να κάθω το κάνω κατηδίαν, θα το κάνω κατηδίαν όταν είμαι έτοιμος.
2: Σε αναγκάζω να προστατευτείς, είναι αλήθεια αυτό.
1: Ναι.
2: Ότι δεν είναι ένας και δύο άνθρωποι που το ζουν αυτό, είναι η πλειοψηφία πια.
0: Άνω τελεία, έρχομαι. Μην κλείσεις, Αλέξανδρε.
3: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος.
4: Κάθε βράδυ στις 12.
3: Να σας περιμένω.
5: Τα μπογαλάκια σου και δρόμο, μπρος.
3: Η ώρα είναι 2.

0: βάρκα του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Γιατί ρε μπαγλαμά.
2: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
3: Εγώ φταίω που κάθομαι και συζητάω σοβαρά μαζί σου.
2: Από τα ύψη, στα βάθη και αντιστρόφως.
3: Και εγώ τι σου φταίω.
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Άντε ρε τραχανοπλαγιά.
2: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές.
3: Άντε, να δω τι άλλο θα με βάλεις να κάνω.

0: Και φτάσαμε στις 2:01 και είναι ο Γιώργος Περού, ο τραγουδοποιός, παρέα μου εδώ στο στούντιο.
1: Και δεν πρόκειται να κουνήσω, ε.
0: Ναι, μόνος του. Και στην άλλη μεριά της γραμμής είναι ο Αλέξανδρος από τον Παγκράτζη. Έλα, Αλέξανδρε.
2: Να συνεχίσουμε.
0: Ναι, ακριβώς.
2: Να έρθει να πάρουμε και εμείς τα πογαλάκια, πώς να πάρουμε και εμείς το όπλο. Ωραίο το ηχητικό, ας περιπτώσει, και είναι από αυτά που μας αρέσουν, ας πούμε.
0: Ναι.
2: Καλέ μου άνθρωπε, λοιπόν, είναι αυτό το ζήτημα. Λοιπόν, λένε λοιπόν για μοναξιά κάποιοι οποίοι, όπως λέγεται μια εκφράση, δεν δίνουν το αγίου τους νερό.
0: Ναι.
2: Τι να τους κάνω εγώ, ας μην πιούν νερό, να μάθουν να δίνουν. Τι να τους κάνω εγώ. Εγώ που ήθελα, ας πούμε, όλο και κάτι προσπαθώ, όλο και κάτι κάνω. Για παράδειγμα, βρίσκομαι και συνεργάζομαι σε μια ορχήστρα, με έναν άνθρωπο, ας πούμε, ο οποίος δημιουργεί το δικό του υλικό. Και λέω, μου άρεσε αυτή η ιστορία, διότι έπαιξε συνθέσεις άλλων και παίζω συνθέσεις άλλων, ας πούμε, αλλά λέω, θέλω κάτι δικό μου που να έχω συνεισφέρει εγώ.
0: Ναι.
2: Και είμαι εκεί. Λοιπόν, συνέβη ότι δώσα μια παράσταση σε ένα χώρο που παίζονταν μουσική ροκ, γιατί περί αυτό επρόκειτο. Και όταν με είδανε, ας πούμε, οι τύποι που με ήξεραν από παλιά, ας πούμε, λένε, πά, τον έχεις και αυτόν, τον έχεις εσύ, Και τους λέω, άλλωστε, βέβαια, πώς θα γίνει. Βέβαια τον έχω, το είναι πάντα δραστήριο. Ήταν οι δικές μου ιστορίες, έζησα τις ιστορίες μου και προχωρούσα και προχωράω. Αλλά εγώ ενδιαφέρομαι και κάνω κάτι. Διάφοροι άλλοι, ο εγωισμός τους και μόνο.
1: Κύριε Αλέξανδρε, όπως λέει και το άσμα του... τι είναι, Χατζινάσιος, νομίζω. Σε όποιον αρέσουμε, για τους άλλους δεν θα μπορέσουμε.
2: Ναι, δεν θα μπορέσουμε.
1: Έτσι δεν είναι.
2: Ακριβώς, έτσι ακριβώς.
0: Χατζινάσιος Νικολακοπούλου.
1: Έτσι.
2: Ναι, ακριβώς. Ναι.
0: Μάλιστα.
2: Και τέτοια πράγματα.
0: Και πότε θα παίξουμε κανάσμα.
2: Λοιπόν, αν βολέψει την κατάσταση, να στήσω λίγο πιο μακριά το κινητό μου. Εδώ,
0: γιατί να με βολέψει, λέει. Ποιος εμποδίζει.
2: Να παίξουμε ένα άσμα.
0: Να παίξουμε. Λοιπόν,
2: ένα άσμα ενός καλλιτέχνη από τη Θεσσαλονίκη, ο οποίος έπηγε και έζησε και αυτό στην Καβάλα. Έτσι, επειδή ο κύριος Βασίλης κατοικεί στην Καβάλα. Ναι, ποιον άλλο.
1: Μπακερτζής,
2: Βέβαια, ποιον άλλο. Παρακαλώ. Κυπρενικό Ολυμπητές, ναι.

Se me ha dicho que

0: Μπράβο ρε Αλέξανδρε.
1: Μπράβο σας. Αυτό.
0: Ευχαριστώ πολύ.
2: Να είστε καλά.
0: Καλή δύναμη. Γεια χαρά.
2: Γεια σας.
0: Ο κύριος Κυριάκος μου γράφει, δεν μαχόμαστε για να ζήσουμε γιατί το επιλέγουμε, αλλά γιατί η φύση το επιβάλλει. Η αγάπη και ο φόβος για το θάνατο είναι μηχανισμοί για να μας κρατάει ζωντανούς. Στην πραγματικότητα δεν υπάρχουν επιλογές, όλοι ακολουθούμε τους νόμους της φύσης. Ποιο τραγούδι θα βάλουμε τώρα, κύριε Πρόεδρε?
1: Νομίζω την Πηγολαμπίδα, ναι.
0: Α, okay.
1: Αφού είναι να ακολουθήσουμε και τους νόμους της φύσης.
0: Η Κορίνα
1: το τραγουδάει η φίλη μας η Κορίνα Λεγάκη.
0: Πάμε λοιπόν.

0: Είναι η ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος και κουβεντιάζουμε απόψε ένα θέμα που έθεσε η Δεσποσίνη της Αβρούλα. Ότι θα μιλήσουμε για τη μοναξιά στις μεγάλες πόλεις και τη μοναξιά στο διαδίκτυο. Γεια σου Πέτρο από την Αρτέμιδα.
1: Γεια σου Μάνο από τη Νέα Σμύρνη.
0: Καλώς τον, καλά είμαι, μια χαρά. Εσύ?
1: Και εγώ καλά.
0: Εντάξει.
1: Τα ίδια ησυχία. Έτσι πήρα να σου πω μια καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
0: Έκανες πολύ καλά.
1: Παρακολουθώ την εκπομπή.
0: Ναι. Δεν έχεις κοιμηθεί ακόμα?
1: Όχι, καφέ πήγα. Σήμερα είχε αυτά τα μπάσκετ.
0: Ναι, είχε. Κέρδισε ο Ολυμπιακός τη Ρεάλ.
1: Ναι. Γι' αυτό ρίχνα κάτι μπαμπούμε εδώ, τώρα κάποιοι πανηγυρίζαν και τρόμαξε ο φίλος μου και...
0: Πήγε και κρύφτηκε.
1: Ήρθε και χώθηκε κάτω το κρεβάτι.
0: Τον έρμο.
1: Εντάξει. Τώρα είναι έξω, βγήκε. Και μια και ακούω σχεδόν κάθε νύχτα. Λέω ας πάρω και ένα τηλέφωνο να πω μια καλημέρα και ένα καλό ξημέρωμα.
0: Έκανες πολύ καλά. Έχεις κάποιο φίλο που συναντιέσαι συχνά μαζί του? Εκτός από το σκύλο εννοώ.
1: Εκτός από το σκύλο. Έχω, ναι, έχω κάποιους φίλους που συναντιόμαστε στη θάλασσα.
0: Ωραία. Εύχομαι το καλύτερο και θα τα μάτα ξαναπούμε.
1: Εντάξει. Και μοναξιά δεν υπάρχει.
0: Τι εννοείς?
1: Εννοώ δεν υπάρχει, όλα στον εγκέφαλο. Ανάλογα πώς δουλεύει ο εγκέφαλός. Άμα κάποιος πει ότι είναι μόνος, μπορεί να είναι μόνος του. Που λέει που πάμε 5.000 μόνοι μας, καταλάβες.
0: Ναι.
1: Πάμε 5.000 και ήταν όλοι μόνοι τους.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά, κατά τα άλλα, τα έχω περάσει όλα αυτά τα στάδια. Τα έχω περάσει όλα, πρέπει να τα περνάει ο άνθρωπος.
0: Σωστά.
1: Να τα μαθαίνει, γιατί δεν γίνει.
0: Μάλιστα. Να σε καλά, Πέτρο μου. Εύχομαι το καλύτερο.
1: Ο κάθε άνθρωπος έχει μία γνώμη, μία άποψη για τα πάντα.
0: Ευχαριστώ που σε άκουσα.
1: Εγώ, να είσαι καλά, μάλλον.
0: Να είσαι καλά, για χαρά. Η κυρία Λαμπρινή Καρακίτσου μου γράφει υπέροχα τα τραγούδια του καλεσμένου σου Μάνου. Πολλά συγχαρητήρια, εκπομπή απίθανη, 20 χρόνια σε ακούω. Εμείς 20 χρόνια περιμένουμε να σε ακούσουμε, αλλά μπα, δεν έχει τύχει. Έτσι δεν είναι? Αν εσύ ακούς 20 χρόνια, πρέπει να πάρεις κάποιο βράδυ. Θα μου πεις...
2: Μας κάνει ghosting δηλαδή, σας κάνει ghosting αυτό. Έτσι δεν λέγεται, λέει, αυτό που εξαφανίζουν.
0: Κολλείομαι γιατί κοιμούνται όλοι εδώ. Έτσι, και το καταλαβαίνω βέβαια αυτό. Αλλά θυμάμαι μια φορά είχε πάρει μια κυρία κατά χείμωνο από την Νορβηγία, από το Όσλο, και χιόνιζε. Είχε βάλει λοιπόν το παλτό, ξέρω εγώ, την πατατούκα, τις μπότες για το χιόνι, και είχε βγει στον κήπο και μιλάγαμε και ακουγόταν το χράτς χράτς που κάνει το χιόνι όταν το πατάς. Και κάποια στιγμή μετά από κάνα δεκάλεπτο μου λέει, τώρα μου λέει πρέπει να κλείσω για δύο λόγους. Πρώτον διότι έχω παγώσει και δεύτερον γιατί η γειτόνισσα έχει στήσει αυτύπης από τον παράθυρο και ακούει. Λέω και τι ακούει αφού εμείς μιλάμε στα ελληνικά ενώ αυτή είναι Νορβηγίδα. Όχι μου λέει, Ελληνίδα είναι. Και μπορεί να θεωρούσε...
2: Σιγά μην είχε στήσει η Νορβηγίδα αυτή. Η, ναι, Ελληνίδα θα είχε στήσει.
0: Σωστό. Και ποιο τραγούδι θα βάλουμε τώρα?
2: Θα ακούσουμε πάλι τη φίλη μας την Κορίνα Λεγάκη σε ένα τραγούδι για τη μοναξιά που λέγεται «Έχω φύγει». Είναι ένα τραγούδι που μιλάει για τους ανθρώπους που αφήνουμε πίσω μας για πάντα και μπορεί να ήταν και αυτοί μόνο στο μυαλό μας. Ξέρεις, υπάρχουν και αυτές οι σχέσεις που τις ζούμε όλες στο φαντασιακό.
0: Ναι.
2: Όπως η μοναξιά μας είπε ο κύριος πριν από την Αρτέμιδα ότι είναι και ζήτημα της φαντασίας μας και ότι είναι όλα στον εγκέφαλο, έτσι και η παρουσία των ανθρώπων καμιά φορά είναι στο φαντασιακό.

0: 2-11-10-80-880 2-11-10-80-880 Είναι μαζί μας ο Γιώργος Περού και το επόμενο ερώτημα που θα του θέσω είναι το εξής. Γιώργο, τι είναι αυτό που θα ήθελες να αλλάξεις τον κόσμο ακόμα και αν ήσουν σίγουρος ότι θα αποτύχεις?
1: Πάρα πολύ ωραία ερώτηση. Θα ήθελα... Δεν ξέρω αν θα ήθελα να αλλάξω κάτι από το πώς είναι ο κόσμος. Θα ήθελα όμως να αλλάξω τις αντιλήψεις των ανθρώπων σε σχέση με πώς αυτοί τον βλέπουν και πώς τον μεταφράζουν. Νομίζω ότι σε ένα πολιτικό κοινωνικό επίπεδο αυτό που σίγουρα θα έπρεπε σχεδόν άμεσα να εφαρμοστεί θα ήταν να μην χρειάζεται να κάνει κανείς τίποτα για να έχει τα βασικά της επιβίωσης του δικαιώματα, δηλαδή σύντηση, στέγαση κτλ. Θα ήθελα όλοι οι άνθρωποι να απελευθερωθούν από τη μέγενη αυτή ώστε να δουλεύουν για το παραπάνω και να δουλεύουν πιο δημιουργικά. Και είμαι βαθιά πεπισμένος ότι δεν θα αποτύχαινε καθόλου και ότι θα απελευθέρουν σοβαρότατες δημιουργικές δυνάμεις. Και ας αναλογίσει ο καθένας τον εαυτό του και να σκεφτεί τι θα γινόταν αν είχε τα προστοζήν και εργαζόταν για να κατακτήσει νέα πράγματα, πόσο καλύτερα θα πήγαιναν όλα και η οικονομία.
0: Ωραίο. Ποια είναι η πιο σημαντική αλήθεια που έχεις καταλάβει μέχρι τώρα στη ζωή?
1: Ότι... ότι η αγάπη είναι τα πάντα. Αλλά πρέπει να απελευθερωθείς από τα πάντα. Από όλα όσα τη βαραίνουν για να μπορέσεις να τη ζήσεις. Και ότι ακόμα και η παραμικρή κίνηση που κάνεις δεν είναι μάταιη. Και δεν υπάρχει χαμένος χρόνος.
0: Ωραία. Αφού λες ότι δεν υπάρχει χαμένος χρόνος, εάν μπορούσες να μιλήσεις στον εαυτό σου πριν 10 χρόνια, τι θα του έλεγες? Στον εαυτό που υπήρξες πριν από 10 χρόνια. Τι θα του έλεγες?
1: Θα του έλεγα τόλμα και άλλο, δούλεψε και άλλο ρε. Ξεκάθαρα. Και μη μασάς, ζήστο και άλλο. Τράβα το από τα μαλλιά.
0: Μάλιστα. Ποιο άσμα είναι?
1: Είναι το «Έφυγα από σένα», το τελευταίο άλμπουμ που λέγεται «Η πρώτη αχτίδα». Ένα τραγουδάκι που το έκλεψα κυριολεκτικά από την αίσθηση, θυμάστε μετά τον COVID που αράζανε κυρίως οι νέοι ας πούμε στις πλατείες, πέρναγα και εγώ με το σκύλο μου, κρυφά άκουγα τις κουβέντες και άκουσα μία-δύο κουβέντες έτσι και λίγο όλη την ατμόσφαιρα τότε ένα καλοκαίρι, το καλοκαίρι του 21, και μέχρι να πάω σπίτι μου από την πλατεία του Αγιάννη στην Αγία Παρασκευή που μένω, μέχρι να πάω κάτω στο σπίτι μου το είχα το τραγούδι όλο στο μυαλό μου.

0: 2-11-10-80-8-8-0. Ο Γιώργος Περού θα μείνει μαζί μας μέχρι τις 3 και μετά θα τον αποχαιρετήσουμε. Θέλω να σε ρωτήσω μερικά πράγματα ακόμα τώρα, μιας και από εδώ και πέρα θα παίζουμε τραγούδια που έχεις επιλέξει εσύ αλλωνών, έτσι. Λέωναρντ Κοέν νομίζω έχεις
1: επιλέξει. Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, ποια στιγμή της ζωής σου σε άλλαξε περισσότερο?
1: Νομίζω δεν ήταν μια συγκεκριμένη ακριβώς στιγμή. Νομίζω ήταν μια περίοδος έτσι κάπως μεταμορφωτική, εκεί γύρω στα 30 ας πούμε, εκείνο το καλοκαίρι. Ήρθα αντιμέτωπος με τον εαυτό που ευτυχώς σήμερα έχω ξεπεράσει, γιατί όλοι έχουμε και τις σκοτεινές μας πλευρές, τις ζόρικες, τις ναρκισιστικές κτλ. Και ήρθα σε αυτό. Κάποια στιγμή αυτά τα πράγματα επανέρχονται, είτε με έναν αποχωρισμό, είτε με μια οικογενειακή κρίση, είτε όταν χάνεις έναν άνθρωπο, και πάλι επανέρχεται μέσα σου το ίδιο δράμα και η ίδια μηχανή άμυνας. Και τους αναγνωρίζεις. Όταν λοιπόν αυτό το πράγμα επανήλθε, τότε αναγνώρισα ότι εκείνη η στιγμή τότε είναι σημαντική. Και στη λέω σήμερα. Επανέρχεται για λίγο καμιά φορά με κάποια αφορμή. Και συνήθως αυτά συμβαίνουν καλοκαίρι. Δεν ξέρω γιατί.
0: Είμαι πιο ελεύθερος κανείς.
1: Ίσως,
0: το καλοκαίρι. Ωραία, πάμε να ακούσουμε Λέωναρντ Κοέν τώρα, κυρίες και κύριοι.

0: Καλεσμένος μας εδώ στο στούντιο, τραγουδοποιός Γιώργος Περού. Τώρα από εδώ και κάτω ακούμε τραγούδια που έχει επιλέξει εκείνος άλλων καλλιτεχνών. Αλλά έχω και κάποιες ερωτήσεις ακόμα. Ποιο είναι το πιο όμορφο πράγμα που έχεις δει με τα μάτια σου?
1: Τη θάλασσα.
0: Εδώ στην...
1: στην Ελλάδα.
0: Ναι, καλά στην Ελλάδα, αλλά σε, ποιο... σε ποια θάλασσα από όλες? Πού ήσουν δηλαδή?
1: Στην Αμοργό.
0: Mm. Δεν έχω πάει στην Αμοργό, αλλά έχω ακούσει τα καλύτερα.
1: Εκεί πίσω που είναι το μοναστήρι. Είναι από τα πιο ωραία πράγματα που έχω δει στη ζωή μου.
0: Πιστεύεις ότι η ζωή έχει κάποιο νόημα ή εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να δώσουμε το νόημα στη ζωή?
1: Ίσως έχει ένα, η ζωή ίσως έχει ένα στατιστικό νόημα από μόνη, δηλαδή η σπανιότητα της ύπαρξης ζωής στο σύμπαν, καθώς φαίνονται έτσι τα επιστημονικά δεδομένα, ίσως αυτό έχει η ζωή, το νόημα της σπανιότητας των συνθηκών για να συμβεί. Mm. Όλα τα υπόλοιπα εμείς τα νοηματοδοτούμε. Ναι. Οφείλουμε να νοηματοδοτούμε τη ζωή μας. Και αυτό δεν είναι ψέμα, είναι κινητήριος δύναμη.
0: Και ποιο τραγούδι θα ακούσουμε τώρα?
1: Θα ακούσουμε το αγαπημένο μου τραγούδι του Paul McCartney που λέγεται The Long and the Winding Road.

0: 2-11-10-80-880. Γεια σου Τριαντάφυλλε από τη Βέρεια. Καλημέρα.
1: Γεια σου Μάνο, χαίρετε κύριε Γιώργο.
2: Γεια χαρά.
1: Λοιπόν, καταρχάς φοβερό το ερώτημα της Σταυρούλας και αυτό που ρωτάει για το διαδίκτυο δεν απαντήθηκε μέχρι τώρα. Να πρέπει νέα άτομα να μας πούν πώς το ζούνε. Εγώ τα έχω προλάβει, έχω ζήσει και τους δύο κόσμους, και τις αρχές, τα φόρουμ και τα chat, και μετά που εγκατέλειψα μετά τα 40, 50 είμαι τώρα. Μ' άρεσε πολύ οι δύο παρατηρήσεις του κύριου Γιώργου που λέει ότι ζητάς κάτι από κάποιον και σου βγάζει έναν τουπέ, ενώ εσύ προσπαθείς κάτι να δείξεις, να του μάθεις ότι έχεις να προσφέρεις, αυτός κοιτάει να βγάλει από αυτό. Είναι φοβερή αυτή την παρατήρηση. Όντως συμβαίνει αυτό σήμερα. Δηλαδή, θυμάμαι είναι μια κυρία Καριστιάνη, όχι Καριστιανού, Καριστιάνη.
2: Η Ιωάννα Καριστιάνη. Η γυναίκα του Παντελή Βούλγαρη.
0: Ναι, η γυναίκα του Βούλγαρη.
1: Ναι, δεν την ήξερα. Άκουσα ένα podcast που έδωσε στο ίντερνετ. Έχει κάνει πολύ φοβερές παρατηρήσεις. Αν μπορείτε να τη δείτε τη συνέντευξη. Και όταν ξεκινάει, λέει, είχαμε πει μέσα, λέει τότε, ήταν στη νομική, ήταν η γυναίκα του Μίζο. Στη νομική είχε πάει.
2: Εννοείται στην εξέγερση τη νομική πριν από το Πολυτεχνείο, έτσι το 1974.
1: Άκουσα που λέτε, μπορώ να μιλάω με έναν αστυνομικό.
2: Βεβαίως.
1: Άκουσα Γιώργο τη συνέντευξη, συγκλονίστηκα. Δηλαδή, μου έβγαλε όπως αυτά που βγαίνουν εδώ στην εκπομπή. Αληθινά πράγματα, φαίνεται ο άλλος όταν μιλάει αληθινά. Και λέει, ήμασταν μέσα σε όλα από τις αρχές, λέει, χωρίς να ξέρουμε όμως ακριβώς τι συμβαίνει. Και ήμασταν όλοι ομοθυμαδών από όλες τις παρατάξεις. Χωρίς να ζητάμε πολλές λεπτομέρειες, τι και πώς και γιατί. Αυτό όλοι ήταν καταπληκτικό, όλοι δεν το έχω ξαναζήσει. Χωρίς να ζητάμε ανταλλάγματα. Και ξέροντας ότι μπορεί και να βγούμε και χαμένοι. Όχι ότι κάποτε θα γίνει, θα αλλάξει η κατάσταση, θα κερδίσουμε και θα δικαιωθούμε. Είχαμε στο μυαλό μας ότι μάλλον θα βγούμε και χαμένοι. Δηλαδή είναι αυτό που λες εσύ Γιώργο, ότι σήμερα ζητάμε πολλά. Ζητάμε πολλά, ας πούμε, και εγώ ο ίδιος. Είναι αυτό που η δεύτερη παρατήρηση που έκανες, ότι μας έχουν αρχίσει να μας κάνουν να προστατευόμαστε.
2: Βέβαια. Βγάζεις αγκάθια.
1: Βέβαια. Αυτή σας έχω και πολύ ψαγμένο άτομο, έτσι από αυτά τα λίγα που άκουσα. Δηλαδή εμείς τότε ήμασταν μέσα σε όλα, χωρίς πολλά, ξέροντας ότι τα αποτύχουμε, σήμερα ζητάμε πολλά. Δηλαδή και αυτή την παρατήρηση ότι αρχίζουμε και προστατευόμαστε, ναι, ισχύει. Τώρα η μοναξιά στο διαδίκτυο, εγώ πρόλαβα και τους δύο κόσμους. Αυτό που παρατήρησα, αγρότης ήμουνα τότε, ήμουνα για να περνάω χρόνο, είχα μέσω κινητό και τέτοια. Είχαμε κάνει ομάδες, ας πούμε, στα chat forum. Αυτό που παρατήρησα ήταν ότι πολλά παιδιά που ήταν μέσα στο διαδίκτυο δεν ζητούσαν πλέον να κοινωνικοποιηθούν. Όχι απλώς τους αργούσε. Αυτό βρίσκαμε και παρέα καλά άτομα. Μετά έσπασε δουλειά, φύγαν όλοι καλοί. Και είναι πάλι αυτό που λες εσύ Γιώργο, ότι είναι αυτό. Φοβάται ο κόσμος να κοινωνικοποιηθεί, γιατί θα φέρει ευθύνες. Είναι διαφορετικά να γνωρίζει τον άλλον, όχι μέσω εφαρμογής διαγνωριμίας. Μιλάμε για πραγματική παρέα και σε δημοσιογραφικά φόρουμ ήμασταν εμείς, κατάλαβες.
2: Ναι, ναι.
1: Και ήταν αυτό ότι φέρνει ευθύνες μετά να συναντήσει τον άλλον από κοντά. Για να χτίσει μετά τη σχέση, πρέπει να διαθέσει χρόνο, έτσι δεν είναι?
2: Δεν είναι ανέξοδο. Γι' αυτό και οι άνθρωποι που εγώ θεωρώ ότι είναι κάπως ευφυείς και τα λοιπά, χτίζουν λίγες συγκεκριμένες σχέσεις στη ζωή τους.
1: Μπράβο.
2: και τις συντηρούν χωρίς πολύ κόπο, διατηρώντας και την επικοινωνία μέσα τους. Σας έχει τύχει ποτέ να είστε με έναν άνθρωπο, ας πούμε, συμμαθητές, ας πούμε, ή στο στρατό ή οτιδήποτε, ας πούμε, και να έχετε να βρεθείτε 10 χρόνια και η κουβέντα να συνεχίζει από εκεί που σταμάτησε?
1: Μπράβο.
2: Και να μην έχετε μιλήσει 10 χρόνια. Αυτή η σχέση των ανθρώπων που συνεχίζεται μέσα μας και δεν έχει ανάγκη την καθημερινή τριβή, είναι η σημαντική σχέση.
1: Μπράβο.
2: Μέσα μας πιστεύω ότι πρέπει να βρούμε πάντοτε το σημαντικό άλλο και σε συντροφικό επίπεδο.
1: Μπράβο. Είναι αυτό που λέμε σαν να μην πέρασε μια μέρα. Πραγματικά συνεχίζουν την παλιά αναμνήσεις. Και εγώ πιστεύω εκεί την πατάντα, παιδιά, γιατί εγώ μετά τα 40. Γνώριζα 5-6 άτομα, όπως λες εσύ Γιώργο, διαθέσαμε, τα αλλάξαμε βιβλία, βρεθήκαμε. Ο ένας μάλιστα τον προσφωνώ και ο δάσκαλος, μου δείξε πολλά από αρχαία Ελλάδα, μου έμαθε αρχαία ελληνικά και τέτοια. Αλλά ήταν τα 5 άτομα από τα 100. Αυτό που παθαίνουν για μένα τα παιδιά. Και μετά τα 40 εγκατέλειψα. Βασικά όταν άρχισε το Facebook εγκατέλειψα. Δεν ξεκίνησα καθόλου. Φύγαν τα καλά άτομα και μπήκαν πιο οργανωμένες ομάδες. Δεν μ' άρεσε αυτό το πράγμα. Μένα μ' άρεσε το πιο άμεσο, ούτε να έχει moderator μέσα, ούτε τίποτα.
2: Ξέρετε τι συμβαίνει και μετά? Ναι, συγγνώμη. Συμβαίνει το εξής με τα social, ότι Χτίζουμε ένα μικρό κόσμο.
1: Μπράβο.
2: Γεμάτο με ανθρώπους με τους οποίους δεν χρειάζεται να συνδεθούμε ιδιαίτερα, με Μπράβο. Ιδιαίτερο κόπο, και ταυτόχρονα είναι άνθρωποι που κυρίως συμφωνούμε. Άρα λοιπόν μειώνεις το ρίσκο να διαφωνήσεις, μην αποδεχόμενος ως φίλο, ας πούμε, και ως ακόλουθο, ανθρώπους με τους οποίους διαφωνείς, είτε σε πολιτικό επίπεδο, είτε γενικά δεν ταιριάζουν τα γούστα σας. Και έτσι φεύγει αυτό το ρίσκο που έχεις να συγκρουστείς, γιατί η σύνδεση χρειάζεται και τη σύγκρουση. Δεν γίνεται να είναι όλα ρόδινα.
1: Λοιπόν, θα κλείσω με αυτό, Γιώργο. Θέλω να πω και ναι, να μιλήσουν. Ακριβώς αυτό συμβαίνει. Ακριβώς γι' αυτό εγκατέλειψα μετά τα 40. Δεν μπήκα καθόλου Facebook, γιατί μου λέει: αν θα μου πει σε τέτοιες πιο οργανωμένες ομάδες, αναγκάζει να συμφωνήσει μαζί τους ό,τι και να πούνε, για να μην τα χαλάσετε. Αλλά εκεί που εγώ είδα τη βελτίωση ήταν στη σύγκρουση που λες και εσύ, στην άποψη των ιδεών. Πραγματικά τότε σε αυτά τα φόρουμ, τότε έμαθα πράγματα, με αυτή τη σύγκρουση, με αυτό το ρίσκο που λες εσύ. Και μετά τα 40 έγινε πάρα πολύ κουραστικό, δεν είχε να μου δώσει τίποτα. Δηλαδή ξεκαθάρισα τα άτομα, τους φίλους που έχω εδώ, τους φίλους που γνώρισα μέσα από κάποιο εφαρμογή chat forum. Από εκεί πέρα, όχι απλώς ήταν χάσιμο χρόνο, αλλά έγινε πάρα πολύ κουραστικό. Απλώς πιστεύω τα παιδιά ξεγελούνται, βρίσκουν αυτό το εικονικό. Και ακριβώς αυτό πρέπει να είναι και στο ρίσκο που παίζει πολύ. Και νομίζω ότι κάτι γίνεται, που όμως δεν γίνεται τίποτα. Γιατί η ζωή θέλει και ρίσκο, όπως είπαν και οι προηγούμενοι ακροατές, θέλει και σύγκρουση. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Γεια σου, Τριαντάφυλλε.
2: Γεια σου.
0: Γεια χαρά.

0: Είναι η Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος και κάπου εδώ θα αποχαιρετήσουμε και τον καλεσμένο μας, τον Γιώργο Περού, ο οποίος θα ακούσει τον εαυτό του αύριο από το Mixcloud. Το Mixcloud είναι μια υπηρεσία η οποία συνεργάζεται με τα παραπολιτικά και ανεβαίνουν εκεί οι εκπομπές όλων των συναδέλφων. Τώρα είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα με τη δισκογραφία,
1: Είναι ανύπαρκτη η δισκογραφία.
0: Ναι, είναι ανύπαρκτη.
1: Στην ουσία αυτό που υπάρχει είναι διάφοροι καλλιτέχνες, ας πούμε, που προσπαθούμε με κάποιο single, κάποιοι με πιο ολοκληρωμένες δουλειές, γιατί έτσι είναι και το ύφος τους. Εγώ, ας πούμε, τώρα το κάνω ολοκληρωμένες δουλειές αυτό το διάστημα. Προσπαθούμε με νύχια και με δόντια να παράξουμε ένα υλικό για το οποίο οι δισκογραφικές εταιρείες οι ίδιες αδιαφορούν, κοιτάνε μόνο πόσους followers έχεις, αν κάνεις viral βιντεάκια άσχετα με τη μουσική στα social και γενικά αν κάνεις γκέλο πρόσωπο. Σημασία έχει πια το πρόσωπο, δεν έχει καμία σημασία το έργο. Οπότε όλοι οι δημιουργοί, όλοι οι πιο εγωκεντρικοί, οι εργοκεντρικοί καλλιτέχνες, όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι, ξέρεις, θέλουν να κάνουν, να αφήσουν κάτι πίσω τους και όχι ντε και καλά να βγουν αυτοί μπροστά και να γίνουν συμπαθείς και να πηγαίνουν σε talk show βραδινά στην τηλεόραση, είναι σαν να μην υπάρχουν. Ενώ παλιότερα υπήρχε μια θέση για αυτούς.
0: Τώρα τελευταία έχω παρατηρήσει ότι κάποιες δισκογραφικές εταιρείες βγάζουν βινίλια πάλι.
1: Ναι, ναι. Όχι, αυτό δεν είναι τώρα τελευταία. Αυτό είναι μια δεκαετία σίγουρα που συμβαίνει.
0: Ναι.
1: Γιατί η μουσική πια έχει γίνει ένα σπορ για πολλοί μερακλείδες, οι οποίοι θέλουν να έχουν και το βινίλιο, θέλουν να έχουν και την καλή ποιότητα στο ψηφιακό, θα πάνε και σε κάποια συναυλία και όλοι οι υπόλοιποι είναι η μουσική είναι ένα καταναλωτικό απλό προϊόν. Χρησιμοποιούν το τραγούδι, κάνουν το βιντεάκι του στο TikTok και μετά μην τον είδατε. Ή πάνε να διασκεδάσουν λίγο σε ένα μαγαζί που είναι ο τάδε και είναι γνωστός, άρα θα περάσουμε καλά επειδή είναι γνωστός. Δεν ξέρουμε αν μας αρέσει. Έχουμε ακούσει ένα τραγούδι και είναι κόμπλε. Αυτό χρησιμοποιούν έτσι τη μουσική καταναλωτικά και υπάρχουν οι άλλοι πολλοί μερακλείδες. Οπότε η μικρή δισκογραφία στηρίζεται στους πολύ πολύ μερακλείδες που θα αγοράσουν και το βινίλιο, το οποίο δυστυχώς είναι ακριβό.
0: Σοπράνο μίνησε πριν από 10-15 χρόνια την Deutsche Grammophon και έφερε μουσικούς στο δικαστήριο και τεχνικούς ήχου και τα λοιπά, οι οποίοι απέδειξαν ότι η συμπίεση του ήχου για να βγει σε CD καταστρέφει νότες από τη φωνή της. Και το δικαστήριο έβγαλε απόφαση, αποσύρθηκαν όλα τα CD και υποχρέωσε την Deutsche Grammophon, έτσι δεν λέμε,
1: σε αποσμίωση,
0: Ναι, όχι, να βγάλει τα πάντα σε βινήλιο πάλι. Όλα αυτά που αποσύρθηκαν.
1: Κοιτάξτε, αυτό έχει να κάνει, είναι πιο τεχνικά, πρέπει να πούμε εδώ πέρα σε πιο τεχνικά. Το CD και η πρώτη μεταφορά των master του βινιλίου στα πρώτα CD που ξεκίνησαν, ξέρεις, στη δεκαετία του 90, αρχές δεκαετίας του 80, αυτό που κάνουν κυρίως είναι, ειδικά στην κλασική μουσική που έχει τεράστιο δυναμικό εύρος, δηλαδή μπορούμε να ακούσουμε από ένα πάρα πολύ αχνό φλάουτο και ένα ψήθυρο μέχρι ένα φοβερό φόρτε, ας πούμε, φοβερό φόρτε,
0: Grand Casa,
1: ακριβώς, και την σοπράνο φυσικά και όλο τον όγκο της ορχήστρας, αυτή η δυναμική περιοχή αναγκάζεται στα CD να συμπιεστεί και να χωριστεί σε 16 κομμάτια, σε 16 beats, ας πούμε. Οπότε ουσιαστικά αυτό που πρέπει να γίνει, αυτό δεν είναι αυτό που έχει αποτυπωθεί στις ταινίες, αν αυτό έχει γραφτεί σε βινίλιο, ούτε αυτό που έχει αποτυπωθεί αν είναι ψηφιακή ηχογράφηση στα πραγματικά προγράμματα τα οποία είναι 24-bit και έχουν, δεν αναγνωρίζει τη διαφορά από άλλο μέσο. Οπότε είχε απόλυτο δίκιο. Τα CD δηλαδή έχει σοβαρή διαφορά στις παραγωγές και όχι μόνο, και στις pop παραγωγές, που μπορεί να μην είναι τόσο μεγάλο το δυναμικό εύρος, αλλά αν θυμάστε υπήρχε και η περίοδος που κάνανε remaster και όλα τα jazz, στα οποία και εκεί πέρα παίζει μεγάλη σημασία. Στην Αμερική κάνανε remaster από τα βινίλια και μάλιστα ήταν η διαφήμιση για να βγει το CD ότι είναι remaster στα 24 bits από, θυμάμαι τότε δούλευα σε δισκάδικο εγώ στο Μετρόπολης.
0: Μα εγώ τα βινίλια που έχω είναι όλα αυτά που μου έχουν κάνει δώρο κατά καιρούς. Πρέπει να είναι πάνω από 1500 βινίλια. Υπήρξε μία περίοδος που κάποια από αυτά με ένα μηχανάκι που πήρα από το ΝΑΚΑ πέρναγα τα έκανα CD. Με τη μόνη διαφορά ότι ακουγόταν ο ήχος ο κανονικός του βινιλίου.
1: Εντάξει, αυτό εξαρτάται από την ποιότητα που είχε ο μετατροπέας, έτσι.
0: Ο μετατροπέας,
1: ακριβώς. Άμα έχεις έναν πολύ καλό μετατροπέα, ας πούμε, μπορεί να κάνει τη δουλειά σωστά.
0: Μάλιστα. Πώς ήταν η εμπειρία?
1: Καταπληκτική. Εντάξει, έχω πάθει σοκ με τη συγκεκριμένη εκπομπή, με τους ακροατές, με όλα και με την, όλη αυτή την άνεση που υπάρχει.
0: Ναι.
1: Πραγματικά, δηλαδή, ήταν πολύ σοβαρή εμπειρία, γι' αυτό γούσταρα και κάθισα κιόλας.
0: Ναι, τέλεια.
1: Καμιά φορά πας με το ένστικτο.
0: Ναι, και...
1: Θα είχε καμία σχέση άμα ήμουν τηλεφωνικά και εγώ απλά...
0: Όχι ρε, δεν θα είχε καμία, απολύτως.
1: Σας ευχαριστώ πάρα
0: εμείς πολύ. Σας ευχαριστούμε
1: για την πρόσκληση, την υπομονή, την ανοχή, όλα.
0: Σιγά. Όλα μια χαρά.
1: Θα είμαστε σε επικοινωνία.
0: Εύχομαι το καλύτερο και θα τα ξαναπούμε σύντομα. Ποιο τραγούδι θα βάλουμε τώρα?
1: Θα βάλουμε τον εφιάλτη της Περσεφόνης, το αριστούργημα του Νικού Γκάτσου
0: και του Μάνου Χατζηδάκη.
1: Από τα παράλογα.

0: περιπλάνηση στην δισκογραφία του αγαπητού Γιώργου Περού τελείωσε. Τώρα έχει πάρει το ασανσέρ και κατεβαίνει στο ισόγειο. Μετά θα πάρει ένα ταξί και θα πάει στην Αγία Παρασκευή που μένει. Εκδρομή δηλαδή, ναι. Θυμάμαι παλιά που δούλευα στο Μαρούσι, ήθελα ένα ντεπόζιτο βενζίνη στις 5 μέρες. Τώρα απέχει το σπίτι μου 800 μέτρα από εδώ που είμαι, 815. Το έχω μετρήσει με το μετρητή του αυτοκίνητου. Οπότε ξεχνάω να βάλω βενζίνη. Αυτό είναι καλό, πολύ καλό. Άσε που δεν το χρησιμοποιώ το καρούλι καθόλου, διότι δεν μπορώ στην κίνηση. Ενώ αν πάρεις ένα μετρό, λίγος πολύ όλες οι δουλειές που έχουμε να κάνουμε είναι κοντά σε κάποια στάση του μετρό. Και στο θέατρο να θες να πας, με το μετρό πας. Και στην Ομόνια να φτάσεις, με το ηλεκτρικό θα πας. Το τραμ είναι ό,τι πρέπει μέχρι το Σύνταγμα και από εκεί πεζοπορία, που κάνει και καλό. Όχι, δηλαδή πραγματικά, εάν υπήρχε ένας τρόπος, αν ήμουν πάρα πολύ πλούσιος, θα είχα έναν οδηγό. Αλήθεια. Δηλαδή, θα πλήρωνα έναν άνθρωπο, θα τον καλοπλήρωνα κιόλας, για να με μεταφέρει αυτός. Γιατί όταν έχει κίνηση πάρα πολύ και είμαι συνοδηγός, δεν με πειράζει. Δεν πανάχει όση κίνηση θέλει. Όταν οδηγώ εγώ όμως, δεν μου αρέσει καθόλου δηλαδή. Σκέφτομαι ότι όταν είχα πρωτοπάρει το καρούλι, η καλύτερη μου ήταν, αλλά είναι πολλά χρόνια πριν, η καλύτερη μου ήταν να οδηγώ με το που τελείωνε η εκπομπή, πήγαινα μέχρι τη Γλυφάδα, μέχρι τη Βουλιαγμένη, μέχρι το Σούνιο καμιά φορά, και ερχόμουν από το εσωτερικό της Αττικής, έβγαινα Αγία Παρασκευή και κατέληγα στην Οδό Πατησίων που έμενα τότε. Αυτά, και σε λίγο επιστρέφουμε και σας έχω μία έκπληξη.
1: Τηλεφωνήστε μας να ακούσουμε όλοι αυτό που έχετε στο μυαλό σας.
2: Ρε, θα μας ακούσει η γειτονιά.
3: Παναγία μου, ρε ζήλη θα γίνομαι στη γειτονιά.
4: Η ώρα είναι 3.

0: βάρκα του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Ναι, Μανώλη μου.
2: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.